0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάρες του Χάρη Χριστόγλου, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Είναι η εκπομπή Καραμέλα στα χέρια. Είναι η εκπομπή.
1: Κολλάμε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κολλάμε.
0: Για από εδώ τους από εκεί. Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ακτή εγκεφαλωστού είναι ναι. Της Μαρίας. Δεν θα το υιοθετήσετε εσείς. Το έχει πει Μαρία.
1: Ναι, λέει, δεν το λέει σωστά η Σοφία όμως στο δελτίο.
0: Το λέει
1: εγκεφαλωστού ή εντεφαλωστού.
0: Ανάλογα. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα υπήρξε ένας μαθηματικός Γερμανός, ο οποίος είχε πέσει πάρα πολύ μέσα στις προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Mm-hmm. Φέτος όλα κατέρευσαν.
0: Τι έγινε, θεωρητική.
1: Ναι.
0: Θεωρητική είναι καλύτερη.
1: Joachim Clement. Φιλάκια, χαιρετίσματα. Μιλάμε για τον κουβά.
0: Σε γλεντάει ο Καραθοδωρή που τον έκλειβε ο Αϊνστάιν.
1: Μαθηματικός και οικονομολόγος. Εντάξει. Γνωστός για τις αλάνθαστες προβλέψεις στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα.
0: Όντως είχε κάνει.
1: Είχε πάει καλά. Είχε προβλέψει με Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή. Ή τα είχε βρει.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Οι books να του πήγανε και να του είπανε. Μπούκες, πώς λένε αυτοί. Πάρε ένα 1 εκατομμύριο ευρώ και κάντε όλα. Είσαι influencer.
1: Κάντε όλα.
0: Ναι, είσαι influencer. Εμείς θα το βγάλουμε το μύριο, θα τα μοιραστούμε και. Αλλά θα σε βρίζουνε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα σε βρίζουν στην Ελλάδα σε μια εκπομπή.
1: Εγώ
0: και...
1: θα το έκανα.
0: Εννοείται. Μα πέφτω σε όλα έξω, γιατί να μην πληρώνουμε κιόλα.
1: Λοιπόν, είχε προβλέψει ότι θα το πάρει ποιος φέτος.
0: Η Γερμανία.
1: Η Ολλανδία.
0: Ο Μόρας τα έκανε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Αλλά όχι μόνο. Δεν έπεσε μόνο σε αυτό έξω. Έπεσε και στο πολύ αναμενόμενο Αργεντινή-Πορτογαλία. Για τα πρώιμη τελικά δεν συναντώνται. Λοιπόν, είχε ένα 100% επιτυχίας. Αλλά να σου πω κάτι, εκεί που έχεις 100%
0: σταμάτα. Είδες πως είναι η ζωή.
1: Σταμάτα.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Κάνε σαν τον Κούμαν, φύγε.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Πήγαινε, άλλωσε τα νησιά του Αιγαίου.
0: Ήμουνα 19,5 χρονών, Μαρία, έπαιζα χαρτιά και μου λέει ο πατέρας μου, αντί να μου πει τι κάνεις ρεαλίτη, μου λέγε κόψε παιχνίδι, τώρα είναι καλά. Λοιπόν, οπότε, πώς τον είπες τον άσχετο.
1: Τον είπα...
0: Clement.
1: Clement. Joachim Clement.
0: Το Clement.
1: Το Clement.
0: Ναι, ναι, ναι. Άντε γεια και εσύ. Άντε γεια. Δεν υπολογίσατε το φρύδι του Αντσελότη. Περνάμε απαρατήρητη Βραζιλιάνη. Με τα χειρότερα μπακ που έχω δει ποτέ να έχει η Βραζιλία.
1: Όλοι αυτό λένε, αλλά
0: τα χειρότερα μπακ. Παίζουμε μόνο από τη μέση. Μόνο από τη μέση. Μόνο λίγο κάθετα και του λένε του Βινίσιους. Επειδή δεν έχουμε μπακ, κάτσε τελείω τη γραμμή εσύ. Να ανοίξει λίγο το γήπεδο. Μα θέλω να παίξω λίγο κοντά στην περιοχή. Ρε, κάτσε εδώ, σου λέω να απασχολεί ένα μπακ κι εσύ. Εδώ πέρα δεν βλεπόμαστε. Και παίζουμε με τα κουπιά. Καλημέρα και στο Φουσέκι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Ηλία Εφέλ με Παναγιώτη που πάει κατά σκήνος και τον βρίζει. Έχουμε τώρα κόσμο και κοσμάκι να στέλνει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Πότε έρχεται ο Μπογκδάνοβιτς, χαχαχα. Ωραίο, αστείο, φίλε. Πολύ αστείο.
1: Λοιπόν, έσπασε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο με το φράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Το έσπασε.
1: Ναι. Εχθές το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σουηδία έσπασε το πράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Γενικά λέει, παιδιά, δεν πήγαμε σε έναν αγώνα για θα στείλουν μήπως και δεν κάνει λάθος. Τέτρι.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3.587.538 θεατές, το οποίο είχε γίνει πάλι στην Αμερική το 1994. Αξιολογικό.
0: Υπάρχει διάθεση.
1: Δεν υπάρχει διάθεση, υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα γήπεδα.
0: Ισχύει, γι' αυτό. Θα δούμε και το επόμενο πώς θα πάει. Δεν νομίζω να φτάσει αυτά τα νούμερα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Απλά αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, τους απλούς ανθρώπους, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγκάλιασαν αυτές τις τιμές, γέμισαν τα γήπεδα και θα πέσει στο κεφάλι τους στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Καλά να είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε.
1: Μιλάμε ότι ο μέσος όρος θεατών ανά αγώνα είναι 64.511. Τα γήπεδα έχουν ποσοστό πληρότητας 99,7%.
0: Απίστευτο,
1: ναι. 99,7%. Δηλαδή πρέπει να περισσεύουν δύο καθίσματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: κάθε
0: απίστευτο,
1: φορά.
0: Απίστευτο.

0: Και να πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, αφού λέμε αυτά τα στατιστικά, ο Εμπαπέ έχει 2 γκολ με τον Μέση.
1: Ναι.
0: Όμως ο Εμπαπέ έχει,
1: είναι παραπάνω.
0: Ουσιαστικά πιάνει το πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παραπάνω assist.
1: Νόμιζα γιατί λέγεται Εμπαπέ και είναι εξής. Αλφαβητικά είναι.
0: Υπερισχύει ελαίο assist. Έχει 2, δεν έχει κάποια ο Μέση. Και είναι το κριτήριο που υπολογίζεται όταν έχεις ισοφαρία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ωραία. Όταν έχεις ισοφαρία στα γκολ, μετράνε μετά οι assist. Εάν υπάρξει ισοβαθμία και στις assist, Μαρία, λαμβάνονται υπόψη με τα λεπτά συμμετοχής.
1: Και μετά οροσκόπος.
0: Ακριβώς. Αν έχεις σκορπιό, δρόμο. Αν έχεις οροσκόπο, εγώ και δρόμο πάλι. Αν έχεις κάποιο υδροχό, εντάξει, αγκαλιά, σας αγαπάμε.
1: Ναι,
0: καλό παιδί.
1: Σταύρος.
0: Ναι. Αυτά. Σας ενημερώνουμε για το χρυσό παπούτσι. Βέβαια, νομίζω στοιχηματικά πάει 2-2. Πάει, μειώνεται, πάει στη μέση η απόδοση.
1: Το δίνει και στους δύο.
0: Ναι, στοιχηματικά. Δηλαδή, αν έχεις παίξει πρώτο σκόρερ Μέση και πρώτο σκόρερ Εμπαπέ, άσχετο από αυτό, η στοιχηματική σου δίνει την απόδοση, ξέρω εγώ, στο μισό. Αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Το έχω πάθει και ξέρω. Πάμε διάλειμμα. Νόμιζα κάνεις αυτό το clocking, clapping, πώς το κάνουν τώρα στα 10χρονα. Clocking.
1: Clocking. Το clapping.
0: Ναι, clocking.
1: Το clapping με τα δάχτυλα.
0: Clocking. Έτσι χειροκροτούν τώρα, Μαρία. Μου έκανε έτσι μικρός. Μου έκανε ένας μικρός, χειροκροτούσαν όλη την παράσταση.
1: Ανοίγεις χέρι και ρίχνεις μια σφαλιά.
0: Και μου έκαναν τα μικρά έτσι. Λέω, εσείς τι κάνατε? Μου λέει, κάνουμε clocking.
1: Αυτό είναι και καλά για να μην ενοχλείς.
0: Όχι, αυτό είναι το χειροκρότημά τους. Να μην μπορούν να λέει τα χέρια.
1: Να μην μπορούν τα χέρια στο χειροκρότημα.
0: Ναι.

0: Πήρε το ΣΑΠ ο Χάρης από Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για ρεκόρ και
0: έχουμε
1: για
0: τα ρεκόρ, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Ολίσε.
0: Με τις ασίστ.
1: Πραγματικά αξίζει να δείτε τα highlights του χθεσινού παιχνιδιού της Γαλλίας με τη Σουηδία. Δεν τρέπεται αυτό το παιδί. Άμα έτσι, ξέρω και εγώ ξέρω να βάζω γκολ. Άμα έχω τον Ολίσε από πίσω να μου δίνει τέτοιες ασίστ. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, έχει πλησιάσει πάρα πολύ τον Πελέ στις ασίστ. Θέλει άλλη μία για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Πελέ σε ασίστ και άλλες δύο. Για να τις ξεπεράσει, έχει φτάσει στις 5 assist. Ο Πελέ είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγράψει 6 assist σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Καταλαβαίνετε με τους ρυθμούς. Με τους ρυθμούς που έχουμε, ναι. Θα καταρριφθούν όλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα θα καταρριφθούν. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα.
1: Σε 2 assist έχει ξεπεράσει τον Πελέ.
0: Τίποτα, δεν θα μιλάμε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, εσύ. Mm-hmm. Μια χαρά. Τον Πελέ δηλαδή, τον περνάει ο Λίσε. Είναι τώρα εντάξει. Διαφορετικά.
1: Assist, τι να κάνουμε. Έχει αλλάξει, εντάξει. Είναι λίγο περίεργο το να συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο του 1970.
0: Ναι.
1: 50 χρόνια πίσω, 56.
0: Είναι διαφορετικό και είναι και άδικο κάπως για τους πιο παλιούς, έτσι πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, το μεγάλο μάτς δεν είναι αυτό, Μαρία. Δεν είναι Αγγλία Κονγκό, δεν είναι Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ποιο είναι?
0: Είναι Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 6 ώρα από το Sky. Τι γυρίστε, ο Sky. Είναι καλό Sky τώρα. 6 ώρα, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ. Το φιλικό, ξέρεις. Ανεβάζει στροφές, είδε πράγματα, δοκίμασε πράγματα, όλα αυτά. Θα το δούμε και αυτό.
1: Παιδιά, και στη Βραζιλία 98,3 ήταν η πληρότητα στα γήπεδα. Λέει, τώρα εντυπωσιαζόμαστε.
0: Ναι, είμαστε...
1: Τώρα εντυπωσιαζόμαστε, καταρχάς γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα γήπεδα, νομίζω. Γενικά. Εντάξει, και η Βραζιλία έχει ένα γήπεδο που έχει 100.000, αλλά όλα τα γήπεδα είναι από 80, ξέρω, 70-80.000 θεατές. Και είναι και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γι' αυτό εντυπωσιαζόμαστε κυρίως. Κυρίως εντυπωσιαζόμαστε γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα γήπεδα, τα εισιτήρια, συγγνώμη. Και όπως πολύ σωστά λέει κάποιος, στα επόμενα θα δώσουμε νεφρά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Και μένοντας σε ρεκόρ και τέτοια πράγματα, γιατί η εκπομπή είναι φουλ ενημερωμένη, ακριβώς,
1: ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτά τα 6 ζευγάρια στην φάση των νοκάουτ, πρώτη φορά στη ζωή τους, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αγγλία Κονγκό,
1: ναι.
0: Ποτέ ξανά. Ακτήλα φανταστού Νορβηγία ψες. Βέλγιο Σενεγάλη, ποτέ ξανά σε νοκάουτ. Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα.
1: Ναι.
0: Ποτέ ξανά.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχουν μπει 40 φεύγα ομάδες και παίζουμε τόσες πολλές αγωνιστικά. Όλο.
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω κάτι. Δεν λέω κάτι. Πόσοι πρέπει να μπουν. Μιλούσα για τηλεοπτική κάλυψη. Δεν ξέρω, το ΠΑΟΚ Μπέβερν έχει τηλεοπτική. Η υβριδική όπλα. Ωραία. Έχουμε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά. Δεν γλιτώνεται από τα αθλητικά. Με το που τελειώσει το. Έχουμε τα υπόλοιπα.
1: Αρχίζουν προκριματικά.
0: Δεν γλιτώνεται. Η Winsport FM 94. Overdose από μπάλα. Θα είναι η παραγωγή και οι συντάκτες. Μια μέρα θα κοιμηθούν. Και το κεφάλι
1: θα υπάρξει μια εβδομάδα χωρίς τίποτα, πιστεύει.
0: Όχι. Ευρωλίγκες, κύπελα.
1: Και κάτι μπάσκετ. Μπάσκετ εθνική.
0: Ναι. Με Crash Sports, ναι, σήμερα. Παναθηναϊκός.

0: Φίλος ο Μιχάλης Σάκ που μένει Νορβηγία, δεν μπορείτε λέει να καταλάβετε τι περνάνε οι Νορβηγοί αν δεν μένετε εδώ. Πάντα νόμιζα ότι ήταν ήσυχοι μέχρι που περάσανε στους 16.
1: Εσόπα.
0: Κάνουν κουπιά μες στα σπίτια. Κάνουν μόνη της. Βαράει ο πατέρας
1: λέει.
0: Βαράει ο πατέρας το τραπέζι, σφαλιά και κάνουν οικογένεια. Βαράνε τραπέζια και κάνουν στις γειτονιές.
1: Ναι, βρε Χριστό, αυτό είπαμε, ότι στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα πριν από 30-40 χρόνια ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια.
0: Είναι άδικο.
1: Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, ποτέ δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές, ρεκόρ, γκολ, πρώτη σκόρερ και αυτά.
0: Ναι.
1: Σχίζει, τώρα παίζουν μέρα παραμέρα.
0: Έλα,
1: 365 μέρες το χρόνο, ας πούμε.
0: Επίσης, δεν ζηλεύω που δεν έχουμε πάει, Μαρία, στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί άλλη έγλη, είχε άλλη ένταση και ήταν διαφορετικό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, πριν 10-12 χρόνια, δηλαδή, δεν ήταν τόσο ξεζουμισμένοι παίχτες παγκόσμια πρωταθλήματα συλλόγων, κάτι
1: τέτοιο. Θυμάστε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι. Είχαν άλλη ένταση. Τώρα εδώ είναι ξεζουμισμένοι σε μια φάση μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε αναλαμπές και εναλλαγές. Βλέπεις 30 λεπτά μπάλα και λες αυτό είναι φιλικό Αυγούστου ή παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων στην Αμερική. Μετά δίνουν λίγη ένταση. Παίρνουν αυτό που θέλουν οι ομάδες, κόβουν ρυθμό. Δεν αφήνονται τελείως ελεύθεροι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που το διακύβευμα θα είναι μεγαλύτερο, θα δούμε μάτς με μεγαλύτερη ένταση. Τελειώνουν οι αγώνες με μια κάρτα. Δύο κάρτες, 2,5 κάρτες, δύο κάρτες.
1: Και
0: δεν μπορούνε, ρε. Δεν μπορούνε να μαρκάρουν, δεν μπορούν να τρέξουν, δεν έχουν διάθεση να διαμαρτυρηθούν. Οπότε περιμένω τώρα να γίνουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια για να δω λίγο. Κοίταξε, κάτι
1: άλλο πράγμα είναι νοκάουτ φάση.
0: Δεν κρίνω τώρα. Ναι. Η Γαλλία έχει περάσει
1: άλλο
0: αέρα.
1: Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις τρία μάτς και στο ένα μπορείς να αποκάτσεις και να μην βγάλεις τα σηκώτια σου, ας πούμε. Και άλλο είναι να παίξεις τώρα νοκάουτ φάση για να πας στους 16.
0: Και κάτι άλλο. Η Βραζιλία που την κοροϊδεύεται το γύρισε το νοκάουτ. Το γύρισε το μάτς. Θέλω να δω εάν βρεθούν πίσω στο σκορ στα νοκάουτ ή άλλες οι ομάδες. Αν βρεθεί η Γαλλία πίσω στο σκορ, τι θα κάνει. Ή η Αγγλία, ή που με έχετε τρελάνει, ξέρω εγώ. Θέλω να δω αυτές οι μεγαλοδυνάμεις. Ή η Αργεντινή, αν βρεθεί πίσω στο σκορ σε μια νοκάουτ φάση, τι θα κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε έτσι. Καλά, έπρεπε να αποκλείσω. Ξεκινήσαμε έτσι. Και περιμένουμε.
1: Λίγο
0: ήθελε γιατί κοιμήθηκε ο προπονητής. Τα λέμε. Αυτά.
1: Έκατσε πίσω.
0: Τσουβελακόπουλος είναι η πρώτη φορά οι έξι ομάδες.

0: Πες και για την Νορβηγία, αλλά και στο Μεξικό. Βλέπω εδώ κάτι βίντεο με 150.000 οπαδούς έξω να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Μιλάμε για χαμό. Μιλάμε για. Κοίτα το τι γίνεται. Δηλαδή.
1: Χαμός,
0: 150.000 κόσμος έξω, έτσι. Mm-hmm. Και μπήκε και ο Πινέδας στο ζωντανό. Έκανε διαφορά.

φίλος λέει ότι η Αργεντινή αν βρεθεί πίσω στο σκορ θα γίνει ο Μέση Μόησης και θα ανοίγει τις άμυνες. Θα τα δούμε, φίλε.

0: Μόλις δύο γήπεδα φτάνουν στις 80.000 θέσεις, λέει, από τα 16. Επίσης τα δύο μάτς που έχω δει, επίσης τα μισά μάτς που έχω δει, αμέτρητες και νέες θέσεις. Τι παραμύθι πουλάτε, ρε.
1: Ναι, γενικά, άκου να σου πω κάτι. Ήρθανε από την Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ με πήρε τηλέφωνο και μου λέει:
2: Hello, are you too big? I'm going to take money from China.
1: Και μου είπε, θα λες καλά λόγια γιατί θα έχεις πρόβλημα. Θα έρθει η Κίμπερλι και θα σου παίζει αργυρό
0: την νύχτα. Ποια μισά μάτσα έχεις δει να μέτρητες και καινές θέσεις, ρε παιδιά, γιατί εγώ βλέπω.
1: Τα εισιτήρια είναι αγορασμένα.
0: Μα εγώ... δεν βλέπω καινές θέσεις.
1: Αν πάνω στη 16, στη 16 πάνω.
0: Εκεί, δίπλα στο Μιλώνα, δίπλα στο
1: Παπαϊάννο.
0: Δίπλα στο Θωμά Μαυρό, εκεί.
1: Όχι, εγώ λέγα Άκα, στη 16 πάνω. Αν στη 16 έχει καινές θέσεις, δεν φταίω εγώ. Έλα τώρα.
0: Έτσι ζείτε με το
1: Μεξικό, είπα. Θα είναι μέσα στην τετράδα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, ή από εδώ τους από εκεί, ζαφυρά του
1: Τσουβέλα
0: Χριστόγλου. Ένας φίλος έχει ιδιαίτερο κέφι, με πολύ ωραία σχέδια για το Βέλγιο. Έχω γελάσει αρκετά με αυτά τα μηνύματα του φίλου. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ? Αυτή η αρχή είναι Fight Club.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το σειραυτικό που έχουν κολλήσει συνδετήρες μέσα, αλλά το κρατάς, μπας και βρεις κάποια στιγμή χρόνο και το ξεμπλοκάρεις.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η ελεύθερη θέση καναπέ στο πλοίο, αλλά που αντί παράθυρο στη θάλασσα βλέπει λαμαρίνα.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η γραβάτα εκείνη που έχεις κρατήσει από τον πατέρα σου να υπάρχει στην τουλάπα, αλλά δεν θα τη βάλεις ποτέ.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η καλή παιδική σου φωτογραφία, αλλά που ατύχησε να στράψει το φλας στο τζάμι του φόντου.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό δίπλα στο τηλέφωνο που γράφει μόνο αν το ζορίζεις πολύ 4-5 γράμματα. Και άλλα πολλά.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, τα 2/3 των εγγράφων που υπάρχουν στο ντοσχεδάκι του αυτοκινήτου, πρακτικά άχρηστα, αλλά άστα και να υπάρχουν μέχρι να δούμε.
0: Ναι.

0: Όλο το μπαρμπρίζ μπροστά.
1: Ναι. Αυτό είναι το Βέλγιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Μας έχει στείλει κορυφαίο βιντεάκι με οπαδούς της Βραζιλίας. Συγγνώμη, της Αργεντινής. Οι οποίοι έχουν βρει ένα πορτοφόλι.
1: Ωραία.
2: Έχουν βρει ένα πορτοφόλι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και βρήκανε μέσα την ταυτότητα. Και ανήκει στον Χουάν Μανουέλ Μοντέρο. Και
1: αρχίζει. Τώρα.
2: Άκου. Περίμενε, έλα.
1: Και τον βρήκανε
2: τον τύπο και του το δώσω.
1: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Τι λες τώρα, ρε.
2: Φανταστικό.
1: Φοβερό.
2: Φανταστικό. Είδες χαρά που δίνει εσύ το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, τώρα τι θες.
2: Αχ, χαμηλώσε τα ματάκια του.
1: Βέβαια τα χαμηλώσε τα ματάκια μου. Γιατί. Εντάξει.
2: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ό,τι ο Πελίστρη και τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Τώρα γιατί. Γιατί τώρα. Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μπογκδάνοβιτς που δεν ήρθε.
2: Μεταξύ Ρεβιθάδας και Βουτιών στο Μαρμάρι. Καλημέρα. Ωραία Ρεβιθάδα.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία Ρεβιθάδα. Λοιπόν, νομίζω σήμερα παίζει Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς. Μία η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω το λέγαμε και χθες. Α, 7.30. Μπράβο, μέσα έπεσε. Πήγε πολύ πιο μετά. Πήγε 7.30. Εντάξει, χθες έλεγε μία. Συγγνώμη. Σήμερα λέει 7.30. Α, περίπου σε 7.30. Άρα 8. Άρα μετά την Αγγλία, υπολογίστε. Με το που θα τελειώσει το αποκλεισμός της Αγγλίας, θα παίξει ο Τζόκοβιτς με τον Τσιτσίπα. Αυτό.

0: είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, Μαρία. Η πρασινάδα που έχει μπει στο πιάτο με το φιλέτο για λόγους αισθητικής.
1: Ναι. Και δεν συμφωνώ αυτό που λέτε για τις πατάτες στο σουβλάκι, στο πιτόγυρο τέλος πάντων.
0: Πρώτον, δεν βάζουμε πατάτες.
1: Δεν βάζουμε πρώτον.
0: Δεν βάζουμε.
1: Έτσι.
0: Άμα ξέρετε να φάτε.
1: Λοιπόν, βγήκε στη δημοσιότητα η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για το 26-27.
0: Κουκουέ δυνατό. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Είναι ρηγέ, κάθετη ρηγέ.
0: Έχει μια κάθετη ρήγα. Λες, κύριε...
1: Έχει πολλές κάθετες ρήγες.
0: Ναι, έχει μια χοντρή και σαν αιμορραγία είναι.
1: Όχι, όχι. Είναι μπορντό, καφέ, πώς το λένε, σκούρο κόκκινο, κόκκινο, γαλάζιο, θαλασσί
0: μισόνη,
1: και μπλε.
0: Ναι.
1: Ναι, μοιάζει πολύ. Μπορεί,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρει κάτι.
1: Μισόνη και το πάρει.
0: Μην το βλέπεις έτσι, τηλεοπτικά.
1: Ναι, τηλεοπτικά.
0: Πάνε ακόμα χειρότερο. Ναι, είμαι. Φύλαμε τώρα. Είναι χάλια.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Και εμείς την φοράμε τη φανέλα για μάλ. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε κατσπεδιδός, είμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατρόπς. Αυτό. Άθλια.
1: Βέβαια το λέμε για τις περισσότερες εμφανίσεις όταν πρωτοβγαίνει και μετά λίγο τη συνηθίζει και λίγο-λίγο θα με συνηθίσει που λέει και το τραγούδι. Αλλά ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Μισή μπλε, μισή κόκκινη και κάθετα κιόλας. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Από μένα είναι όχι.
0: Και από μένα είναι.
1: Γιατί δεν πήρανε τηλέφωνο σας πόρεφε στην Αφροδίτη για το χαμένο πορτοφόλιο. Κάποιος.
0: Και να το κάνει σύνθημα. Αφροδίτη, Αφροδίτη, κάποιος έχασε πορτοφόλι από το σπίτι. Κάτσε ρε, τι θα έλεγα, για όνομα του Θεού.
1: Παιδιά, μην με βρίζετε επειδή είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Αν δεν αποκλειστεί τώρα, θα αποκλειστεί μετά. Δηλαδή, τι περιμένετε να κάνει η Αγγλία. Αγγλία είναι.
0: Σας λέει την αλήθεια, σας δικάζει η Μαρία.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει δίκιο, Τσούβι, από χθες μου κάνει mansplaining, gaslighting, ό,τι θέλετε πείτε το, μου κάνει life coaching. Γιατί έπεσα στην παγίδα τη συναισθηματική και στήριξα την Ολλανδία. Επειδή τη στήριξε ο Μόρα.
0: Μα εγώ πιστεύω σε σένα πιο πολύ, γι' αυτό το κάνω. Μην ακούς αθλητές που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Επειδή έχουν παίξει ποδόσφαιρο και ήταν παιχταράδες όπως είναι ο Μόρα και έχουν και ωραία εστιατόρια. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Και έχουν περάσει και 10 χρόνια από την Ιταλία.
0: Ναι, αυτό και είναι πας. Και παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι μέσα στις προβλέψεις. Δηλαδή ο Τζέιμς κάθε χρόνο λέει στο μπάσκετ ποιος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν πάνε Final Four αυτοί. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι παιχταράς. Δεν είναι καλή στις προβλέψεις. Είσαι καλύτερη.
1: Έχει δίκιο.
0: Βλέπεις πιο πολλά παιχνίδια από τους αθλητές. Βαριούνται. Δεν κάθεται τώρα να δουν αυτά που βλέπουν.
1: Έχω κατσικιάσει στη Βοσνία γιατί αν έπρεπε μια ομάδα να λείπει από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι η Βοσνία.
0: Και να είμαστε εμείς.
1: Και να είμαστε. Έστω Ιταλία.
0: Και ναι, στο Ιταλία.
1: Έστω Ιταλία.
0: Τα βαράγατε μπουνιέ στο Γιαννιώτα, ήταν καλά. Και
1: έτσι,
0: δεν είχε δόντι.
1: Ο Γιαννιώτας δεν είχε μείνει.
0: Ο Γιαννιώτας ήταν εκεί. Ρε παιδιά, μου λείπει ένα δόντι, τι αυτό πράγμα. Λίγο. Το μπουκέτο θυμάσαι και φάει ο Γιαννιώτας. Του είχε φύγει το δόντι. Ήταν καλά.
1: 1-21 δίνει πρόκριση Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολλοί είναι. Και πολλοί είναι. Κλειστό έπρεπε να
0: είναι. Τι θες να τους απαγάγουν όπως τους Μαδούρους να κάνουν καναντού. We are here, we're trying to do it. Και θα το παλέψει η Βοσνία, αλλά.
1: Με ξύλο. Απόψε, με ξύλο θα το παλέψει.
0: Απόψε θα έχουμε αβάντα διαιτητική.
1: Στη Βοσνία.
0: Στην Αμερική.
1: Α, είπα και εγώ.
0: Ετοιμάσου. Ναι. Πέναλτι τσουκουτσούκου. Γιατί χτες δεν μπορούσε να δώσει πέναλτι αυτό της ακτής ελεφαντας του Πεπέ. Εάν ήταν της Αργεντινής ή της Βραζιλίας, δεν θα πήγαινε στο ΒΑΡ να δώσει πέναλτι. Θέλετε να τα λέμε όλα ή δεν θέλετε? Γιατί είναι η φάση που πάει να διώξει ο αμυντικός κλασικά, δεν βλέπει τον επιθετικό που έρχεται, τσιμπάει την μπάλα, τον χτυπάει, όχι τον Διαλό, ο Πεπέ, τον χτυπάει στη φτέρνα και πέφτει. Και έχουν δώσει μια οδηγία τώρα, Μαρία, να μην δίνεις πέναλτι τόσο εύκολα όσο εύκολα δινόντουσαν στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα και στα Euro με το VAR και τα λοιπά. Αν αυτό το χτύπημα ήταν για κάποια μεγάλη ομάδα, για την Αμερική ας πούμε, δεν θα πήγαινε στο VAR να το δώσει. Εγώ ρωτάω.
1: Μεγάλη ομάδα Αμερική.
0: Ναι, μεγάλη ομάδα Αμερική, γενικά μεγάλη ομάδα, μεγάλο παίκτη. Παγκόσμιο εντός εισαγωγικών. Αν ήταν για την Αργεντινή, αν ήταν ο Τι Μαρία που δεν παίζει, αν ήταν ο Μέση, θα το έπαιρνε το πέναλτι. Αν ήταν ο Βινίσιος.
1: Κάποιος λέει παίξει την Αγγλία απόψε να πάει παράταση. Ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ο Αρακάς μέσα σε εκείνους τους μίξ ξηρούς καρπούς που δεν τρώει κανείς.
0: Δίνει χρώμα.
1: Τους τρώει στο τέλος. Είναι κάτι
0: καυτερή, είναι καυτερή αυτοί οι αρακάδες μέσα. Είναι... Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, αυτά είναι άλλα. Το wasabi είναι.
0: Τα πορτοκαλί, αυτά
1: μάλλον. Υπάρχει το πράσινο που είναι το wasabi. Το πορτοκαλί είναι το καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν ξέρω από τι φτιάχνετε.
0: Από νύχια ανθρώπων.
1: Δεν ξέρω, είναι το καλύτερο. Φτάσαμε τώρα εκεί, αυτός ξέρει.
0: Καλημέρα, λέει, γνωρίζετε το ρεκόρ σε γκολ πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Τι εννοεί, σε έναν αγώνα, το Σαλέγκο αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Το Ρώσο.
1: Και γι' αυτό απέφυγα να ρωτήσω.
0: Εννοεί σε έναν αγώνα, ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 10 γκολ στην ιστορία νοκάουτ παγκοσμίων κυπέλων. Τι έγινε, Σωτηρακόπουλος, είμαι εδώ, είμαι έτοιμο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε για το τελευταίο τέταρτο τη εκπομπή.

0: αυτό. Με έχει πεθάνει με τον Τραμπ. Μήπως εννοεί το Φοντέν ο φίλος με τα 13 γκολ. Δεν ξέρω τι εννοεί, δεν μας είπε κάτι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ρωτάει ο Χρήστος. Εντάξει, ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ είναι ο Μέση, αλλά ο καλύτερος τώρα είναι ο Μπαπέ.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μπαπέ που παίζει σε κορυφαίο επίπεδο συλλογικό, αλλά για μένα ο Μέση είναι ο κορυφαίος που έχουμε δει στο χορτάρι. Στην εποχή του τουλάχιστον, μην αρχίσουμε τώρα για τα προηγούμενα. Αυτά.
1: Λοιπόν, Αγγλία Κονγκό.
0: Θα περάσει η Αγγλία. Η Αγγλία δύσκολα. Η Αγγλία. Πολύ.
1: Εγώ λέω το Κονγκό. Χάρη, ποιο θα περάσει.
0: Αγγλία Κονγκό.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Αγγλία. Αγγλία.
1: Βέλγιο Σενεγάλη. Σενεγάλη.
0: Βέλγιο.
1: Χάρη. Σενεγάλη. USA Βοσνία.
0: USA.
1: USA. Χάρη. USA.
0: Αυτά. Ωραία. Δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης.
1: Ναι.
0: Έχει κάθε μέρα δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης. Είναι το Βέλγιο του Αθανάσα, το κούμπι στην μπακ. Τροπή σου, ρε. Τροπή σου. Μόνο ο Χάρης παίζει Dua Lipa. Και εγώ παίζω παίζω όποτε, στο YouTube. Ναι. Όποτε μπορώ, βάζω. Είναι αδυναμία.
1: Και Τζόκοβιτς τη τσιπάς.
0: Dua Lipa. Τζόκοβιτς. Τέλος με το father, τελείωσε ο...
1: Ναι.
0: Το οποίο θα τα ξαναβρούνε βέβαια.
1: Εντάξει, μια οικογένεια, το αιματέρωνε νερό δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά εννοώ επαγγελματικά.
1: Ναι, το κατάλαβα. Βαβρίνκα είπε τέλος.
0: Το είδα το μας του Βαβρίνκα,
1: με
0: το
1: πολύ
0: ξέρεις.
1: Κλάμα, το είδες, ναι.
0: Χθες ο Βαβρίνκα είχε μεγάλη ευκαιρία να περάσει τον Μπερετίνη, ειδικά στο τρίτο σετ, στο tie break, δύο φορές θα μπορούσε να πάρει το tie break. Πήγαν όλα σε tie break. 7-6, 6-7, 7-6, 6-7. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.
1: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα τα κλάματα εγώ μετά. Είδα τα κλάματα. Ήταν η ώρα, ήρθε η στιγμή. Κανείς δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ κλάμα.
0: Όλα tie break. 7-6, ο Βαβρίνκα παίρνει το πρώτο. Χάνει το δεύτερο 7-6, ο Βαβρίνκα. Χάνει το τρίτο, αυτό που έβλεπα από τον Μπερετίνη 7-6. Χάνει και το τέταρτο 7-6. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω. Ήταν ο Βαβρίνκα ένας πολύ ωραίος τενίστας, στη σκιά του Φέντερερ. Ελβετός δεν είναι ο Βαβρίνκα, τι είναι? Ελβετός είναι, ναι, σωστά, καλά το λέω. Ελβετός ο Βαβρίνκα, πολύ το επίθετό του δεν το κάνουν, ξέρεις, δεν το φέρνουν στο μυαλό σε την Ελβετία. Πολύ αγαπητός στον κόσμο του τένις, πολύ συμπαθητική φιγούρα. Οριακά ο θείος μας ή ο ξάδερφός μας που
1: ο μεγάλος ξάδελφος,
0: που δεν τρελαίνεται για το σώμα του να είναι φέτες. Πάντα ο Βαβρίνκα
1: καλοζωισμένος
0: ήταν, ναι, έτσι, μπρέσκα.
1: Είχε άλλες προτεραιότητες.

0: Τη ρακέτα του. Συγγνώμη.
1: Καλύτερα τη ρακέτα.
0: Ζήτω
1: το φιλέ του, κάτι ρε παιδί.
0: Κρέμασε τη ρακέτα του. Δεν κρέμασε τα μπαλάκια του. Καμία. Μη βάζει σε μένα να τα λέω. Λέγεται εσύ αυτά τα.
1: Άμα το πω εγώ, ναι.
0: Όχι, όχι. Θα τα έλεγε καλύτερα. Δεν θα έλεγε κρέμασε τα μπαλάκια. Θα το έλεγε, αλλά δεν είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη. Παρασκευή θα το έλεγε.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Παρασκευή που θα φεύγει θα έλεγε. Κρέμασε τα μπαλάκια του.
1: Δεν θα είσαι εδώ την Παρασκευή, ε.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, μπορώ να πω τηλεφωνικά.
1: Μπορεί να φέρω και το γάτο την Παρασκευή, έχω να σου πω.
0: Γιατί θα είναι ο Ανδρέα.
1: Όχι, όχι, ο Ανδρέα έχει ήδη φύγει. Έχει φύγει το παιδί κυριολεκτικά. Έχει φύγει, έχει πάει στο χωριό και κάνει διακοπέ. Βλέπει όλου του αγώνε.
0: Λογικό.
1: Όλου του αγώνε του βλέπει. Ξημερώνεται το παιδί. Μπορεί να φέρω το γάτο την Παρασκευή. Μπορεί.
0: Να κάνει προβλέψει ο Λουίτζι.
1: Ναι, θα το βάλω.
0: Να πηγαίνει σε σημαίακια. Σημαία Αγγλία ή σημαία. Του βάζει το φάι όπου πηγαίνει. Εύκολο
1: θα
0: είναι.
1: Θα πάει και στα δύο.
0: Ναι, όπου πάει πρώτο.
1: Ταυτόχρονα είναι ικανό.
0: Αν πάρει μου διάλογο, Κριστιανό αλλάζει συζήτηση για τον Γκοτ, πιστεύετε. Όχι, αλλά όχι. Ο Κριστιανό Ρονάλντο, εγώ νομίζω ότι αδικείται από του πιο παλιού ποδοσφαιριστές που δεν τον βάζουν στι κορυφές. Που λένε συνέχεια για την κορυφαία 7-8 και δεν τον βάζουν μέσα. Αδικείται από παλιούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί έχει καταφέρει ασύλληπτα πράγματα και πάντα είναι εκεί απλά, στα ραντεβού με τη χώρα του.
1: Αν κάνεις μία αναδρομή, ξεκινάς και λες. Ναι, δεν θα βάλεις Ζιντάν. Θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλεις. Καλά, Μαραντόνα δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ.
1: Φαμπάστεν θα βάλεις.
0: Εντάξει, ο Φαμπάστεν είναι ασύλληπτος, ναι, αλλά έχει καταφέρει πιο πολλά ο Κριστιανό.
1: Ναι, ρε παιδί, μα απλά σου λέω όταν κάνεις την αναδρομή.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα το παρελθόν έχει άλλη βαρύτητα.
0: Έχει το παρελθόν βαρύτητα γιατί έχουν να κάνουν και με τα νιάτα σου όλο αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ τα λατρεύω τα νιάτα μου και ό,τι έχει δει εκεί σε ηλικία 15 με 22-23 σου μένουν για πάντα χαραγμένα. Αλλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αδικείται από παλιούς, από παλέμαχους πρωταθλητές, να το πω έτσι, από εμβληματικούς.
1: Θεωρώ ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Μην κοιτάς που λένε ότι παίζαμε σε ξερά. Και
0: Μαρία, τώρα μιλάμε για μια ταχυδύναμη.
1: Πιο δύσκολο.
0: Η ένταση είναι ασύλληπτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ένταση είναι ασύλληπτη. Δηλαδή παίρνει κάποιος την μπάλα να κάνεις ένα ντου κοντά του, σε υψηλό επίπεδο λέω, όταν είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο τώρα όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο δεν βλέπετε. Αυτό έχω, εκεί έχω καταλήξει εγώ. Όταν δεν είναι σε top επίπεδο δεν βλέπετε το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει οι παίχτες οι οποίοι έχουν την τεχνική. Γιατί όλοι ποντάρουν σε δύναμη, τρέξιμο, ταχυδύναμη, αλληλοκάλυψη. Και όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο να τα έχουν οι αθλητές στο 8 όλα αυτά.
1: Δεν βλέπεις Super League, δηλαδή τι μου
0: λέω. Δεν βλέπετε. Δηλαδή θες να βγάλεις τα μάτια σου. Πραγματικά το λέω. Το λέω γιατί είναι κάτι που το αγαπώ και μου αρέσει να το βλέπω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Ο ξεφτύλας που έκλαιγε το 4 αυτός ο Ρονάλντο. Μάλιστα.
1: Ρε με, μεγάλε, χαλάρωσε λίγο.
0: Εντάξει, ηρέμησε.
1: Έκλαιγε το 4, ήταν 18 χρονών
0: και τσιρίκι.
1: Χαλάρωσε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και ήταν αυτό.
1: Και ήταν αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Που είχε παραχωρή στο κόρνερ με το οποίο κερδίσαμε.
1: Α, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι εγώ. Σε Ιταρίδης νομίζω κάνει την κίνηση δεξιά. Κριστιάνο Ρονάλντο παραχωρεί Μαρία το κόρνερ και βάζει με τον γκολ. Ψάξτε το.
1: Οκ, καλά, σε πιστεύω.
0: Έχω γίνει σήμερα.

0: Μαρία, να, σε Ταρίδη, πάνω σεντράρι, Κριστιάνο Ρονάλντο καλύπτει.
1: Σωστό.
0: Διώχνει το, την μπάλα σε κόρνερ και βάζουμε τον γκολ.
1: Και φύγαμε.
0: Πώς φάνηκε αυτό. Για πες μας για ταχυδύναμη, εκολαπτόμενη Νικολογιάννη. Τι έπαθες ρε φίλε, επειδή είσαι άσχετος από μπάλα δεν φταίω εγώ. Επειδή δεν ξέρεις τι βλέπεις. Εγώ φταίω που βλέπεις απλά ένα πράσινο πράγμα για ανθρώπους να τρέχουν και δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν σου φταίω εγώ ρε φίλε. Άκου Big Wins Sport FM 94,6. Ρούφα γνώση από τις εκπομπές. Απόλαυσε το ταξίδι της ζωής και άραξε το καναπεδίνο σου. Δεν φταίω εγώ που δεν ξέρεις.
1: Καλά στο καναπεδίνο είμαστε όλοι.
0: Μα εγώ φταίω που δεν ξέρει. Εντάξει, εγώ όταν δεν ξέρω κάτι ρωτάω κάποιον που ξέρει. Καταλαβες. Έτσι προχωράω στη ζωή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Ξεβέλλας.
0: Θέλω να με βρίζει φεύγοντας.
1: Εγώ.
0: Όχι αυτός. 1-0. Χάρης Χριστόγλου. Η αποδότης από εκεί. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Ήταν στη ρύθμιση της
1: παραγωγής.
0: Τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στην Ολλανδική Βάφλα. Την κούμποσε σαν κασέτα Ατάρι. Θυμάσαι πως κούμπωνε κρακ η κασέτα Ατάρι. Τη φύσηξε πρώτα και μετά την έφαγε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά βάζει ο Τσούσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Με
1: πρεσάρισμα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μάικη.
0: Γεια σου ρε Μακαρέ. Και... αγαπούλα.
1: Και αύριο πάλι. Εντάξει.
0: Πάλεμε.
1: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, διότι πρέπει να καλησπερίσουμε Διονύση Δεσύλλα άμεσα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε, στο δροσερό Απλέντον.
1: Καλά, καλά, καλά. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για να πάμε για το φιλικό. Μέχρι τότε να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόψη του Αϊτόν Σέχου από τη ΧΑΛ. Από χθες το βράδυ είχαμε πει ότι είναι μια κίνηση με φόρο το μέλλον, επένδυση 19 ετών διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας, κεντρικός μέσος, υπέγραψε για 3+1 χρόνια, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό, θα δοθεί δανεικός, θα δούμε πού, και είναι μια περισσότερη κίνηση για το μέλλον να παρακολουθούν την εξέλιξή του και αναλόγως θα πράξουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, επίσημα λοιπόν μέχρι το 29, σωστά.
1: Σωστά, 3-1, 3-1.
0: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ Διονύση.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Κάμπηκα. Ο πρώτος
0: στεναγμός. Είδες, μπαμπαμ, δεν προλάβαμε καλές πέρας να πούμε, πέστες.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω ο λαλίστατος Μανώλης Μουσουράκης και η Μουγκή Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Μουγκή εννοείς στα μικρόφωνα.
2: Ναι ρε.
0: Γιατί γενικώς γιατί λες και σιωπηλή.
2: Να σου πω.
0: Αλήθεια να μου πεις, τι να μου πεις.
2: Κουβέντα είπαμε να πούμε και αμέσως πήγες να το κάνεις σειρά.

0: 2, 83, 4 και 5. Πήραμε χθες μια πιστική Γαλλία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα ακουστεί ώρα αυτό που θα πω.
0: Για πες.
1: Θα πω την κακία μου. Με βάση την σταθερή αντιπάθειά μου στους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Στεναχωρήθηκα που αποκλείστηκαν από τους Παραγουάνους. Διότι ένα ωραίο συναπάτημα Γαλλία-Γερμανία μπορεί να έφερνε κάτι που πολλοί κόσμοι θα το θέλει, θα το ήθελε.
0: Ναι.
1: Να πάθουν Γερμανία αυτό που κάνουν συνήθως όταν βρίσκουν ομάδα μπόσικη. Δηλαδή, έβλεπα ένα Γαλλία-Γερμανία 5-0, ξέρω εγώ. Και θα ήθελα λίγο να το πάθουν οι Γερμανοί κάποια στιγμή, αλλά τη γλίτωσαν.
0: Ωραία, η κακία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Χάσανε, φύγανε από την Παραγουάη, οκ. Okay.
1: Δεν θα ήταν ωραίο όμως ένα Γαλλία-Γερμανία πολλά με λίγα.
0: Ναι, θα ήταν. Ένα Βραζιλία.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά εγώ βλέπω τη Γαλλία να μπορεί να το κάνει. Γιατί η Γαλλία, ακόμα και εκεί που δεν τη σβηστό το μα, πατάει λίγο τον καζάκι, αυτοί μπροστά τα μηχανάκια από το πουθενά κάνουν φασάρε. Τρία γκολ, τέσσερα βάζουν σβηστά. Έτσι όπως είδαμε και χθες, νομίζω ότι είναι πλέον το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή και σε σύγκριση με το τι μας έχει παρουσιάσει η Ισπανία.
0: Ωραία. Πάμε στην Τζόρμπα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε δροσερά.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
2: Λίγο πριν έρθουμε, τα είδαν όλα. Και εδώ είχαν 37-38 βαθμούς. Θερμοκρασίες φυσικά.
1: Για αυτούς ειδικά.
2: Ναι, ναι, πολύ πολύ δύσκολες. Δεν κυκλοφορούσε κανείς από όσο μας λένε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαμηλή. Και χθες και σήμερα φτάνουμε 27-28.
0: Α, okay.
2: Αύριο θα είναι και λίγο πιο ψηλά και πάλι, όπως λένε. Σήμερα πάντως έχουμε φιλικό. 6 ώρα Ελλάδος, το ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς νεαρούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πρώτη παρουσία
0: του. Καλά, δεν θα δούμε ΠΑΟΚ αύριο.
1: Σήμερα.
0: Κάτι, σήμερα κάτι από ΠΑΟΚ.
2: Αυτός πάντως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν, σαφώς θα γίνουν αλλαγές, σαφώς θα υπάρχουν προσθήκες. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι το ρόστερ με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες και από τη δεύτερη του ομάδα.
1: Περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, 5 πράγματα σε τακτικό επίπεδο τουλάχιστον, ούτε καν απλό ξεμούδιασμα.
2: Κάποια πράγματα σίγουρα. Για παράδειγμα, μέσα στην προπόνηση φάνηκε μια μεγάλη αλλαγή σε στημένες φάσεις, όπως στην άμυνα χρησιμοποιήθηκε man-to-man. Μετά από πολλά χρόνια, όπου πάω κανέναν ήταν με ζώνη, χθες δούλεψε αυτό. Προφανώς θα το δούμε και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή. Ένα-δύο στοιχεία ακόμη για το παιχνίδι κατοχής ή για το pressing που ασκεί ο ΠΑΟΚ, προφανώς. Αλλά είναι νωρίς και σε τακτική συνολική, αλλά και σε πρόσωπα, στα οποία ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Βέβαια, τα ευρωπαϊκά πλησιάζουν, είναι ζήτημα και αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου και είναι ζήτημα πώς μεταγραφές μπορεί να ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και αν μπορούν αυτοί να παίξουν.
2: Ναι, έτσι ώστε να...
1: Και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται από άποψη ετοιμότητας, προσωπικής κατάστασης, αγωνιστικής κτλ. Και πόσο θα δώσουν και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
2: Και το συνολικό είναι, μια και μιλάμε για νέο προπονητή, νέα δεδομένα και μια κρίσιμη φάση γνωριμίας που υπάρχει και με τους διαθέσιμους αλλά και με αυτούς που είναι να έρθουν.
0: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει κάθε χρονιά να βγάζει και κάτι από τις ακαδημίες και να περνάει. Έχει σημαδεύσει κανέναν από τα καινούργια παιδιά, από τους καινούργιους?
2: Υπάρχουν. Απλά τι συμβαίνει? Πάρα πολλές φορές, πέρα από τρομακτικά ταλέντα, τα οποία είναι ίσως και εξωπραγματικά για τα δικά μας δεδομένα, τύπου Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει ένα όνομα ανεβαίνοντας και λες ότι θα παίξει. Άρα πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάνουν μέχρι ενός σημείου στη β' ομάδα και λες πόσο σίγουρος είμαι, δεν είναι προπονητές τους, ότι θα παίξει την πρώτη ομάδα, το οποίο δεν συμβαίνει, και κάνουν την έκπληξη άλλοι παίκτες, όπως ο Κουλιεράκης. Όταν ανέβηκε δεν είχε κανείς τη βεβαιότητα ότι θα καθιερωθεί. Ή ο Χατσίδης πέρυσι.
1: Επίσης, πολλές φορές. Πολλές φορές, Δημήτρη μου, νομίζω είναι και θέμα συγκυριών. Τι εννοώ. Μπορεί να είναι 5, 6, 7 παιδιά σε ένα παρόμοιο επίπεδο και σε ποιον θα δοθεί η ευκαιρία λόγω συγκυριών, διότι θα τραυματιστούν παράδειγμα δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση και παίζει αυτό σε αυτή τη θέση και θα πάρει και 5 ευκαιρίες.
2: Αργά ή γρήγορα, Σταύρο, επειδή δεν μιλάμε μόνο για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μιλάμε για όλη τη χρονιά κατά την οποία προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Αργά ή γρήγορα, αυτός που μπορεί
1: θα
2: και είναι έτοιμος και σωματικά και τακτικά και πνευματικά κυρίως, αυτός θα παίξει.
0: Θα πάρει και την ευκαιρία του. Θα πάρει την ευκαιρία του.
2: Δεν γίνονται όλα εδώ τώρα σε 10-15 μέρες. Εφόσον όλη τη χρονιά προπονούνται με τους μεγάλους.
1: Ισχύει.
2: Ή το πιο μεγάλο διάστημα. Άρα και τώρα υπάρχουν ένα-δύο παιδιά για τα οποία έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι είναι πιο κοντά να αναπτύξουν την ευκαιρία, αλλά μένει να το δούμε. Με αρχή, ας πούμε, και το σημερινό φιλικό παιχνίδι όπου θα παίξουν
0: και κυρίως
2: αρκετοί.
0: Και κυρίως να δουλέψουν.
1: Εγώ το είπα με άλλη λογική. Σίγουρα όποιοι παραμένουν στην ομάδα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τι θέλω να πω. Εάν παράδειγμα, όταν ήταν ο Τζίμας στον ΠΑΟΚ, αναγκαστικά για κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες, έλειπαν παίκτες από αυτή τη θέση, θα είχε πάρει περισσότερες ευκαιρίες και ίσως είχε δείξει περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνω, μπορεί και η συγκυρία να βοηθήσει κάποιον να ξεπεταχθεί πιο γρήγορα, έστω ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, είναι σύνθετο το όλο θέμα και ποιος παίζει στη θέση.
1: Ακριβώς.
2: Απλά κάποιοι υπερταλαντούχοι δεν γίνεται να μην παίξουν. Ούτε ο Τζόλης υπήρχε περίπτωση να μην παίξει, καμία περίπτωση. Αλλά είναι και άλλοι με φοβερά ψυχοπνευματικά προσόντα, όπως ο Κουλιεράκης, που ανεβαίνοντας έδειξε ότι μπορεί να τα αποκριθεί.
1: Κέρδισε συνεχώς πόντους.
2: Ναι. Είναι αυτές οι διαφορές. Πάντως, πράγματι, ο ΠΑΟΚ, ακόμα και πέρυσι στη χρονιά που ήταν αποτυχημένη αγωνιστικά, κατάφερε να καθιερώσει τον μύθο του Χατσίδη και θα πω ακόμη και τον Τζιφτσί, που παρότι δεν είναι ακαδημίες του, είναι 25-26 χρονών για γκολκίπερ μικρό.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Ο Μύθου είναι ένα από τα παιδιά τα οποία εγώ το βλέπω πολύ.
1: Ο Μύθου έχει και λίγο αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης του Κουλιαράκη. Δηλαδή μπαίνει στα ντέρμπι και δεν μασάει, παιδί μου. Είναι πνευματικά έτοιμος. Είναι για την ηλικία του πάρα πολύ πειθαρχημένος. Ναι. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, και σε αποδοσμεύουμε. Έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακολουθεί προετοιμασία με Λουτσέσκου. Τώρα χωρίς Λουτσέσκου, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα.
2: Είναι. Είναι μια άλλη κατάσταση, είναι μια άλλη συνήθεια. Ο Λουτσέσκου δεν σημαίνει μόνο ένα πρόσωπο, είναι ένα team ολόκληρο, 7-8 ανθρώπων, με το οποίο είχαν μάθει όλοι να δουλεύουν αυτοματοποιημένα στην καθημερινότητα. Αυτά όλα αλλάζουν, έχουν αλλάξει φυσικά όλοι οι συνεργάτες του νέου προπονητή και μέρα με τη μέρα συνηθίζουν σε μια νέα κατάσταση. Ισχύει απόλυτα το καθαρχή και δύσκολη, είναι ξεκάθαρο. Και πόσο μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Μια είδηση απλά να το συμπληρώσουμε.
1: Για το προπονητικό κέντρο, φαντάζομαι.
2: Για το προπονητικό κέντρο, του ΠΑΟΚ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε την έγκριση για τη λειτουργικότητα του κέντρου, διαδικασία απαραίτητη. Ο φάκελος που ο ΠΑΟΚ κατέθεσε είναι συμβατός με όλους τους κανονισμούς. Η έγκριση συγκεκριμένη είναι απαραίτητη για να βγει η οικοδομική άδεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αίτηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που θα εγκρίνει την αρχιτεκτονική και ογκοπλασία των υποδομών. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε μέσα στο χειμώνα να βγει η οικοδομική άδεια και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό κέντρο από το χειμώνα, με σκοπό σε 18-20 μήνες να μπει στο προπονητικό κέντρο που είναι απαραίτητο για να στεγάσει, να φιλοξενήσει όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει πράγματα στις ακαδημίες του έχοντας την κάθε ομάδα σε άλλο γήπεδο. Σκόρπιες. Όταν θα είναι όλοι μαζί, αντιλαμβανόμαστε πόσο καλύτερες προοπτικές προπόνησης μπορούν να προκύψουν.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.

Φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

0: Φαντάζομαι αν αυτός ο τύπος είχε τη δυνατότητα να μπει στο στούντιο με σόλο πνευστά και να κάνει αυτό το τραγούδι. Τι υπερθέαμα και τι ακουστικό.
1: Καλά. Ε? Εννοείται τώρα με πενιχλά μέσα και όχι στούντιο.
0: Όχι.
1: Υπερσύγχρονα.

0: δούμε σήμερα, τι θα δούμε.
1: Πρώτα απ' όλα δεν με υποθέωσες.
0: Ναι, έκανε...
1: 3 στα 3.
0: Θα σε αποθέωνα μετά.
1: Σήμερα έχουμε νωρίς.
0: Πόσο νωρίς, 6 ώρα.
1: Όχι, 6 ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορ και ΠΑΟΚ Βέβερεν.
0: Ωραία, ένα γκολ αυτά.
1: 7 η ώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουμε Αγγλία Κογκό.
0: Mm.
1: 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό τερμπάκι αυτό. Και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Νομίζω ότι το μεσαίο είναι το αμφίροπο.
0: Το μεσαίο.
1: Το πρώτο είναι ξεκάθαρο φαβορί η Αγγλία. Όχι τόσο εύκολα, γιατί είναι τρεχαλαστήτη στο Κογκό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα περάσει, αλλά μην περιμένετε.
0: Θα του βγάλουν λίγο τα σύνορα.
1: Αυτό λέω, αλλά θα περάσει. Okay. Και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, επίσης θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν.
0: Θα περάσουν, αλλά και οι Βόσνοι θα
1: περάσουν. Σκληροτράχη είναι και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω. Και μάλλον ρητορικό το ερώτημα.
0: Μπει καμιά μαλακία τώρα.
1: Μην μιλά έτσι. Δηλαδή, ωραία, θα το πω με τρόπο που θα αρέσει εσένα. Μου το δίνει, θεωρεί ότι μπορεί να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και στι 7.30 ώρα έχουμε αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, το παιχνίδι του Τζόκοβιτς.
0: Okay. Τα είναι τσάκαλ.
1: Και τώρα φεύγει ο Μπάμπης, είναι το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. 7.30 ώρα αρχικό προγραμματισμένο, γιατί ξέρετε ότι αυτέ οι ώρε λίγο αλλάζουν. Αυτό στη

αποφάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθνοκερδός, Δήμητρα

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πλοίο

0: Λοιπόν, πώς λέγαμε ότι οι προπονητές βγάζουν, δεν βγάζουν την παρέλαση εδώ κτλ.
1: Ναι.
0: Στο Μοντιάλ νομίζω το πρώτο κανονάκι είναι οι όμιλοι, η φάση των ομίλων. Ήδη πόσοι λες έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους.
1: Φάγανε και το δικό μας το Δόνι.
0: Λοιπόν, 7 ήδη οι προπονητές που ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο πλέον δεκάρδες στον παγκό της εθνικής που πήγαν.
1: Είναι κανένας που συνεχίζει, δηλαδή το, που η ομάδα συνεχίζει και αυτόν τον φάγανε.
0: Λοιπόν, περίμενε, ας πούμε τώρα. Έχουν φύγει. Της Τινησίας νωρίς. Της Σκωτίας, της Κορέας, την Κορέα έχει δει, γίνεται.
1: Ναι, της Κορέας.
0: Δεν θα αφήνω να μπει στα σούπερ μάρκετ, κρύβουν το πρόσωπό της στις τηλεοράσεις και δεν θα του βάζουν. Λοιπόν, της Ουρουγουάη έχω πιάσει, δηλαδή της Ολλανδίας ο Κούμαν, της Τσεχίας και του Εκουαδόρ. Δηλαδή η Λαμουσί, Κλάρκ, ο Μιούγκ Μπό, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Κούμαν, ο Κούμπεκ και ο Σεμπαστιάν
1: Μπεκατσέ.
0: Θα δω να τον πήρανε.
1: Τώρα θα τον στείλω.
0: Λοιπόν, βέβαια δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, ρε παιδί μου. Ο Λαμουσί απολύθηκε στο πρώτο παιχνίδι αυτό της Τινησίας. Ωραία. Ο Κλάρκ που είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Σκωτίας ολοκλήρωσε τη θητεία του. Οπότε οκ. Okay. Ο Κορεάδης υπέβαλε παρέτσι, είπαμε γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Του Εκουαδόρ τι
0: είπε. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο Μπιέλσα με όλα αυτά που έχει γίνει με τσακωμούς, με λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν, και ο Κούμαν, ο οποίος, ξέρεις, είναι και λίγο σφίζει και αδιάφορα. Α, εντάξει, και τι έγινε και τέτοια.
1: Ναι.
0: Η περίπτωση όμως του Μπεκατσέσε, ωραίος τύπος αυτός,
1: ναι,
0: είναι διαφορετική, διότι ουσιαστικά έλεγε το συμβόλαιό του και δεν ανανεώθηκε. Δηλαδή δεν είναι, του λένε, α, πέτυχες, λύνουμε τη συνεργασία μας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν περνούσε χθες από το Μεξικό. Πάντως έχει κάνει σπουδαία πράγματα με το Εκουαδόρ για να φτάσει μέχρι εδώ και νομίζω ότι αν ήμουν ομοσπονδία του Εκουαδόρ θα έκανα πρώτα σε ανανέωση, εκτός αν δεν θέλω άνθρωπος, θέλω να εξαργυρώσω αυτή την επιτυχία αλλού.
1: Okay.

Ο Πέτρος που μου λέει από το Παρίσι ότι μόνο με αυτοκτονία θα χάσουν το τρόπαιο η Γαλλία. Εντάξει, εγώ έχω μια αυτή με τους Κουρκουάδες. Λέω ότι όμως είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα αυτή τη στιγμή.

0: 2, 83, 4 και 5.
1: Γελάω γιατί βλέπω ένα μήνυμα που λέει Δεσίλα έχει έρθει νωρίτερα όταν βγήκε ο Διονύσης. Με πιανίστα λέει στην άμυνα θα αποκτήσουμε αρμονία. Δεν ξέρω αν είναι στο βίντεο παρουσίασή του που έπεσε πιάνο ο The Fry Αρμόνιο. Τι έπαιζε τέλος πάντων.
0: Αρμόνιο.

0: Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ομάδας ο De Vrij. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μπείτε να τα διαβάσετε. Κρατάω ότι τον έχει κερδίσει το project του Παναθηναϊκού και συνάντηση με τον Κοτσόλη. Είχα λέει και άλλες προτάσεις, κυρίως από Σαουδική Αραβία, όχι Σαουδική Αραβία, πώς το πέτρος πάντων. Από εκείνα τα πρωταθλήματα με πολλά λεφτά, αλλά προτίμησα το project και το ποδόσφαιρο που είναι να παίξουμε. Και θετικά μίλησε τέλος πάντων και για τον νέο προπονητή. Μπορεί. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Είπα ότι είδε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είδε όλα ωραία είναι. Και λέει, μίλησα με τον Ντάβιντε, εννοεί τον Καλάμπρια. Τον οποίο δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι. Μίλησα, λέει, και με τον Ντέσσερ, που επίσης δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι και είχαμε φορές και οι δύο τη φανέλα τη Φέγενορντ. Οπότε, δύο στα δύο μέχρι τώρα με ανθρώπους που δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά. Λοιπόν, μίλησα, λέει, με τον Βιλένα. Έχει πάρει όλους σερί. Με τον οποίο, λέει, υπήρξαμε συμπαίκτες στη Φέγενορντ και στην Εθνική. Μίλησα και με τον Μπαρτ Τσάνκεφελτ, με τον οποίο όμως, εδώ έχει λογική, μεγαλώσαμε μαζί. Δεν μπορεί να μην είναι τώρα στην ομάδα, αλλά έχει περάσει χρόνια στην ομάδα. Οπότε, λέει, έχω κάνει την έρευνά μου, όταν είναι να πάρει σημαντικές αποφάσεις, όλοι λέμε πάντα καλύτερα. Οπότε ο άνθρωπος έκανε έρευνα, έκανε ρεπορτάζ. Δεν πήρε έτσι στα κουντουρού μια απόφαση.
1: Ωραίος.

0: Το άλλο, ρε παιδί μου, που δεν έχει γνώστη. Δηλαδή παίρνει τον Καλάμπρε, εντάξει, τώρα θα μου πει, θα είναι συμπαίκτη. Και τώρα θα έλα, ρε φίλε, για πε μου, τόσα χρόνια αντίπαλη, Μιλανίδο κτλ. Τι παίζει εκεί, για να σε δω δύο στοιχεία.
1: Ωραία.
2: Στο χάλι, λέω πάντα χαλάλι.
0: Μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι και επίσημα επεκτείνεται ο δανεισμός του Βλαχοδήμου στην Σεβίλη.
1: Μάλιστα.

0: Σενεγάλη σήμερα, να σου πω κάτι. Η Σενεγάλη είναι μια χαρά ομάδα. Το Βέλγιο, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μάτς. Βέβαια, την έχει την ποιότητα το Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά. Okay. Πρέπει να τη δείξει κιόλας.
1: Να τη βγάλει στο γήπεδο, ναι. Πόσες μέρες έχει να παίξει το Βέλγιο. Τα γερόντια έχουν ξεκουραστεί.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά. Ειδικά είναι και στις αποδόσεις φαβόρι το Βέλγιο, αλλά όχι γκράντε φαβόρι.
1: Βέβαια τώρα και με τα αποτελέσματα που έχουν γίνει είναι και λιγάκι συγκρατημένοι όλοι. Δηλαδή όταν ο άλλος πετάει τη Γερμανία έξω.
0: Λες όλα.
1: Κάτσε. Ναι.
0: Τι είπες, Μανώλη?

0: Βλέπεις πρόκριση Βελγίου, Μανώλη, ναι. Στο 1,50.
1: Βλέπει και ως δώρο κιόλας.
0: Ναι, στο 1,50 αυτά η πρόκριση. Γιατί λέει το 1,60 και λέω 1,60, 2,15 λέω είναι ο άσος. Ποιο είναι το 1,60? Μου φαίνεται να πει το 3,60, 3,70 της Ενεγάλης, αλλά δεν.

0: ξέρεις και εσύ ότι τώρα αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή μετά τους 32.
1: Είναι στα νοκάουτ. Και ακόμα και παιχνίδια που λες ότι εξορισμού δεν είναι ντέρμπι, που συνήθως όταν ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες, όλα τα νοκάουτ ήταν αμφίρωπα, βλέπεις ότι είναι σε κατάσταση τα outsider, αν όχι να κάνω την έκπληξη, τουλάχιστον να κοντράρουν

πούμε τα συλληπιτήριά μας τόσο στην οικογένεια του, του Μιχάλη Μόσχιου που έχασε σήμερα. Έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 79 ετών. Περισσότερο το γνωρίζετε ως στο ρόλο του Ταμτάκου που είχε κάνει μια φοβερή επιτυχία. Όπως συλληπιτήρια και στους οικείους του Βασίλη Λεβέντη, του Έλληνα πολιτικού. Και αυτός σήμερα άφησε τη τελευταία του πνοή.

0: Λεωνάρδο Κούτρια ανακοίνωσε η Τσέλιε. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο αριστερός μπακ, ο Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ. Θα το θυμάστε κυρίως από το πέρασμά στον Ολυμπιακό. Ο οποίος είναι 30 χρονών, έτσι, τον ήθελε πιο μεγάλο.
1: Όχι, έφυγε πιο μικρό.
0: Έφυγε μικρούλης, ναι.

Πεθάνω από τον ΠΑΟΚ αποτελεί μετά από 7 χρόνια και ο Χρήστος Καρυπίδης ήταν στο staff, στο επιτελείο του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα στον Πάγκο με πολύ έντονη παρουσία. Αποχωρεί μετά από 7 χρόνια λοιπόν και δήλωσε ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Πλέον έχει αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου στον Όφη ο Χρήστος Καρυπίδης. Ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο στον ΠΑΟΚ και ευχαρίστησε για όσα πέρασανε και θα αναλάβει πλέον τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στον

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: δύο φιλικά λοιπόν σήμερα.
1: Δύο είπαμε.
0: Το ΠΑΟΚ Μπέβερεν, αλλά ουσιαστικά με έναν ΠΑΟΚ εντελώς ασχημάτιστο.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ενώ το Παναθηναϊκός Χέλμοντ νομίζω προσφέρεται για να δεις δύο πράγματα για παραπάνω.
1: Όχι μωρέ, δεν θα δεις.
0: Όχι να βγάλεις συμπεράσματα.
1: Θα δεις κάποιους καινούργιους.
0: Θα δεις κάποιο καινούργιο, αυτό εννοώ ρε παιδί μου.
1: Κάποιους καινούργιους που θα δεις πώς θα στέκονται μέσα.
0: Αυτό εννοώ, όχι να βγάλεις συμπεράσματα. Ενώ στον ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχουν.
1: Γιατί είναι πολύ νωρίς και γιατί είναι καινούργιος ο προπονητής και γιατί είναι καινούργια πολλά πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή, και δεν ξέρουμε και αν θα παίξουν. Δηλαδή ο Ντεφράι θα παίξει, ας πούμε.
0: Όχι, φαντάζομαι τώρα να πήγε, αλλά αυτοί που πήγαν πιο νωρίς υποθέτω ότι θα εμφανιστούν.
1: Τον Καμαρά περιμένω εγώ να δω, που είναι ένα υποσχόμενο έτοιμο παίχτη, δεν είναι δηλαδή κάποιο.

0: Φαντάζομαι εσύ ούτε Παναθηναϊκός Χέρμον θα δεις στο δεύτερο μήχρονο, ούτε ΠΑΟΚ Μπέφερεν, ούτε Αγγλία Κοκό.
1: Θα έχω το βλέμμα μου στραμμένο
0: στο Wimbledon. Αφού έγινε λάτρης του Wimbledon από χθες. Για τον περιβάλλοντα χώρο θα μου πεις. Έστω.
1: Για τον περιβάλλοντα
0: χώρο. Κάποιο πλάνο θα τσιμπήσεις και από εκεί.
1: Ναι.

0: φίλε, να απεσταλούμε.
1: Φίλε, αν πηγαίνει, θα πρέπει να μπει και μέσα μετά να μα ενημερώσει για τα μάτσα όμω.
0: Όχι, ρε.
1: Μόνο γύρω-γύρω που έχει μια ψυχή δεν γίνεται.
0: Εγώ θα είμαι για τα εξωτερικά. Γιατί σε πολλά μάτσα εξωτερικά έχουν
1: μεταφράσει. Ναι, αλλά και αν δεν ήταν μια αποστολή 3-4 ατόμων, να πει, θα είναι τρει μέσα να μα μεταφέρουν τα αγωνιστικά, να έχουμε και ένα για τα γύρω-γύρω. Τώρα να έχουμε μόνο ένα και αυτό για τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, δηλαδή τα γύρω-γύρω έχουν το ζουμί. Τώρα τα μέσα τα βλέπετε και στην τηλεόραση. Όλο μου
1: λέει. Τα άλλα θα τα βλέπει εσύ.
0: Θα σας μεταφέρω τον παλμό.
1: Έτσι, το κλίμα. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι υπάρχει 30% έκπτωση στα εισιτήρια των μουσείων της, στο Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου, όσο και σε αυτό του προσφυγικού ελληνισμού. Το καινούριο ωράριο λειτουργίας είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε κοντά ή έχετε την επιθυμία να επισκεφτείτε αυτά τα μουσεία, να, και μια έκπτωση λοιπόν της τάξης του 30% για να σας το κάνω ακόμα καλύτερο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα

0: Πάμε, πάμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ροπόλη, καθώς έχουμε την αποστολή της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ έναψη των προκριματικών. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για χαρά.
1: Την τελική δωδεκάδα έχουμε εκτός το Ντίνο Μητόγλου, κάτι που αναμενόταν γιατί είχε ένα τραυματισμό, έκανε θεραπείες τις τελευταίες μέρες σε μια απέλπιδα προσπάθεια με λίγες πιθανότητες να προλάβει. Τελικά δεν κατάφερε να αποθεραπευτεί. Ο τραυματισμός πήγε από τους τελικούς ουσιαστικά. Τον κρατάει εκτός. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν τεθεί εκτός και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Φιλιώνης και αυτοί με τραυματισμούς. Πέρα από την απουσία του Μητόγλου είχαμε και δύο κοψίματα για να βγει η δωδεκάδα. Έμειναν έξω οι νεαροί ο Πλώτας του Προμηθά και του Λιάτου Σταμαρού. Οπότε 12 για τον αυριανό αγώνα με τη Ρουμανία. Παίζουμε στην Οραντέα. Η αποστολή φεύγει σε λίγη ώρα με τσάρτερ για τη Ρουμανία. Είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρτη, Ακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίμπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θυμίζω παίζουμε αύριο 7 η ώρα με την Ρουμανία στην Οραντέα. Με νίκη η εθνική ομάδα εξασφαλίζει μαθηματικά, γιατί εντάξει ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και την Κυριακή παίζουμε στις 7.30 στη Σανέλα Αρένα, στα Άνω Λιώσια, από το γήπεδο Τσάκ δηλαδή, με την Πορτογαλία. Είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα να κάνει 2-2 σε αυτό το παράθυρο, γιατί θυμίζω κουβαλάμε τη βαθμολογία από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Εκεί που θα παίξουμε σίγουρα με την Ισπανία που έχει κάνει το 4-4, μισό με 3-1 ως τώρα στον όμιλο. Η Γεωργία έχει ρεκόρ 2-2 και πιθανότητα θα περάσει ως τρίτη από το άλλο γκρουπ και η ομάδα της Ουκρανίας. Έτσι. Οπότε είναι και Δανία που έχει μαθηματικές ελπίδες.
0: Όταν λες θα παίξουμε με την Ισπανία, για ποιο πράγμα?
1: Είναι η δεύτερη προκριματική φάση. Ναι. Ενώνεται το δικός μας όμιλος με τους Ισπανούς. Ναι. Και οι τρεις πρώτες ομάδες από αυτό το νέο γκρουπ, τους τρεις τους δικούς μας και τους τρεις του άλλου γκρουπ, θα περάσουν στην τελική, στα τελικά του παγκοσμίου.
0: Περνάνε οι τρεις δηλαδή, δεν περνάνε οι δύο.
1: Όχι, τρεις από το δεύτερο όμιλο.
0: Για μπάσκετ μιλάμε, ρε Μπάμπη, έλα ρε Μπάμπη τώρα. Κάτσε, μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να παίζουν 10 και να περνάνε οι 11.
2: Είδες, και εγώ πήγα να σε ρωτήσω από αυτό. Αλλά δεν, επιμένει ο Μπάμπης.
1: Είναι το γνωστό που λένε οι ποδοσφαιρικοί, ενώ στο Μουντιάλ, ας πούμε, περάσαν και τρίτη φέτος. Και κάτι τρίτη που μαζέψαν και καμιά δεκαετία γκολ.
0: Έλα, ντε, το πάνε να το κάνουν μπάσκετ για αυτή.
1: Μα πες τα.
0: Να σου πω, Χρήστο, με τη συγκεκριμένη δωδεκάδα. Το έχουμε. Κερδίζουμε ή είμαστε? Γενικώ είμαστε καλύτερα από του Ρουμάνου και του Πορτογάλου. Αλλά τώρα με τι απουσίες που έχουμε και με την σύνδεση που έχουμε, είμαστε ακόμα φαβοροί.
1: Φαβοροί είμαστε, αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Έτσι, γιατί και αυτοί παίζουν για τη ζωή του. Είναι τελευταίοι στον όμιλο, έχουν 1-3 αυτοί οι ρεκόρ. Αλλά έχουν μαθηματικές ελπίδες. Αν χάσουν, τελειώνουν. Οπότε θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν και αυτοί.
0: Δεν να βρούμε κανένα Λουτσέσκου μπροστά μου.
1: Όχι, δεν σου δούμε, αλλά έχουν καλά. Όχι, έχουν κανένα δύο παίκτες που είναι καλοί. Έχουν καταρχάς να πούμε τον ψηλό της Μούρτια, τον Κάτε, ο οποίος είναι αρκετά τίμιος φιλός, όχι κάτι συγκλονιστικό, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά είναι ένας αρκετά καλός παίκτης και έχουν ένα πολύ καλό naturalizé Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και στο EuroCup είχε καμιά κοσταριά πόντους μέσω όρο, το Ράσελ. Οπότε αυτοί οι δύο είναι οι πιο βασικοί, έτσι, οι πιο γνωστοί παίκτες της Ρουμανίας. Εντάξει, δεν είναι καμιά πασχετωμένη αλήθεια είναι. Ούτε θα δούμε Μουρεσάν, ούτε τον Κωνσταντίν Πόπα.
0: Αν δεν είχε τον Πόη, δεν θα έπαιζε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι εάν δεν ήταν 2-30, πόσο ήταν και ήταν 1-95.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτό είχε για πολλούς βέβαια, έτσι, όχι μόνο για
0: τον Πόη. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, γιατί λέμε δεν είναι μπασκετομάνα αν εξαιρέσουμε τον Μουρεσάν. Και ο Μουρεσάν δεν είναι ότι βγήκε από μια σχολή ή έστω τέλος πάντων μπασκετικά ήταν τίποτα super duper. Απλά είχε τις φυσικές. Πώς να πω τώρα, τις διαστάσεις.
3: Πορτογάλοι τι λένε.
1: Οι Πορτογάλοι έχουν και αυτοί 2-2 ρεκόρ. Θυμίζω τους είχαμε κερδίσει πολύ δύσκολα εκτός έδρας στο πρώτο γύρο. Και να δούμε αν θα φέρουν και το σέντερ το Σέμπιξ, τον Έμια Σκέτα, γιατί είναι πιθανό να είναι στο παιχνίδι αυτό. Και να τους ενισχύσει σημαντικά, γιατί και εμείς έχουμε πολλές απουσίες κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει το Παγιάννη.
0: Κάτω από το καλάθι, ποιο θα παίξει
1: εμείς. Τσαλγκούρης, Νετζίπογλου, Τσαλγκούρης, Κουζέλογλου, ο Περσίδης το 4, ο Κακλαμανάκης. Αυτά είναι τα παιδιά που έχουμε.
0: Τον Καραγιαννίδη δεν τον
1: είναι. Καραγιαννίδη δεν είναι όχι. Δεν έχει κλειδί.
0: Με την Πορτογαλία παίζουμε εδώ, έτσι, στην Σανέλα Αρένα.
1: Στην Πορτογαλία παίζουμε την Κυριακή στη Σανέλα Αρένα και από ό,τι μαθαίνουμε πάνε και πολύ καλά τα εισιτήρια. Πρέπει να έχουν φύγει γύρω στα 4.000. Οπότε νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή και ο κόσμος θα είναι στις παραλίες μέχρι αργά, νομίζω ότι και αρκετός κόσμος θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει την ομάδα. Θυμίζω είναι το τελευταίο παράθυρο της πρώτης προγραμματικής φάσης. Τα επόμενα παιχνίδια είναι τέλη Αυγούστου, 28 και 31. Δεν έχει γίνει κλήρωση για να δούμε τη σειρά των αγώνων, έτσι, αλλά σίγουρα σε αυτό το όμιλο θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και όπως είπαμε και πριν, πιθανότατα την Ουκρανία. Ισπανία.
0: Φαντάζομαι ότι όλη η Πορτογαλία κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα πιο Πορτογαλία, Κροατία την Παρασκευή.
1: Εντάξει. Κοίτα, το αγαπάνε τον μπάσκετ.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι λαός που αγαπάει τον αθλητισμό η Πορτογαλία, όχι μόνο τον
1: αθλητισμό που πηγαίνουν. Και στο τελευταίο μπάσκετ ήταν και πολύ τίμιο. Έτσι, φτάσανε στους 16. Το παλέψανε και πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι η Γερμανία παίζανε και τους δυσκολέψανε πολύ και τους ορίσανε. Οπότε είναι μια ομάδα που εντάξει δεν είναι και αυτή να την κερδίσουμε εύκολα, ειδικά με την ομάδα που κατεβάζουμε, έτσι που έχει πολλές απουσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και έλλειψη ποιότητας, αλλά και μια ομάδα που ψάχνει να βρει και τη χημεία της. Γιατί οι ομάδες αυτές του δεύτερου επίπεδου, βλέπε Ρουμανία, Πορτογαλία.
0: Αυτοί παίζουν συνέχεια οι ίδιοι παίκτες, οπότε έχουν μια ομοιογένεια.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτοί έχουν έναν NBA που συνήθως δεν είναι στα παράθυρα και είναι κυρίως στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι στην Ευρωλίγκα, οπότε στα παράθυρα παίζουν πάντα μεταξύ τους, έχουν μια ανεπτυγμένη χημεία και κάπως έτσι τη βρίσκουν. Οι δικοί μας που έχουμε κάποιους παίκτες που είναι best guess, έτσι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις
3: χημεία. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο για τη Σανέλ?
1: Τα εισιτήρια είναι από 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει και κληρώσεις, έχουμε δώσει καμιά δεκαριά τις προηγούμενες μέρες, νομίζω.
3: Φέρε και κανένα ακόμα.
1: Θα κοιτάξω.
0: Ο Μπάμπης είναι τόσο λάθος, όλο και τσάλ. Φέρε, δώσε, κάνε. Στα λόγια.
3: Τι να κάνω, ρε.
0: Γιατί ο Χρήστος τι να κάνει, ό,τι μπορεί, κάνει. Ο
3: Χρήστος μπορεί να κάνει.
0: Έκανε, έφερε, δέκα. Τι να κάνει.
3: Αλλά τα κράτησε για πάρτι.
0: Όχι, στις εκπομπές έχουμε δώσει.
1: Έχουμε κάνει κληρώσεις κανονικά με ολοδιάφανη διαδικασία.
0: Κρυστάλλινες θα τις χαρακτηρίζα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Κοίτα, μήπως δεν φέρεις 10 εστία εδώ για την εκπομπή, θα δεις τι έχεις να πάθεις.
1: Θα δούμε, θα κανονίσουμε όλα. Ναι. Ό,τι θέλετε.
0: Όχι, Χρήστο, δεν τα θέλω εγώ. Και σε πείτε για τον βγάλω από τη δύσκολη θέση. Να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την 12η της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία αύριο και Πορτογαλία την Κυριακή. Να τους θυμίσω εγώ ξανά. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Καραλαπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελλάδα Μητρουλόγκ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μια ερώτηση στο μάστερ του στοιχήματος, εσένα εννοεί.
1: Γιατί εννοεί εμένα.
0: Ο Μπέλιγχαμ θα σκοράρει να πάμε ταμείο.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν θα είναι τόσο εύκολο σήμερα το μετά.
0: Ναι, αλλά απαντάς.
1: Εγώ δεν θα. Θα πω τώρα Χάρη Κέιν, να σκοράρει και όχι Μπέλιγχαμ.
0: Okay.

0: Εδώ τα γάρι που έχουν για στόπερ, δεν μπορεί να σκοράρει ποτέ του.
1: Έλα, εσύ, μην μιλάς έτσι τώρα για τον κόσμο.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που ο Ιάκουβας σιγή εδώ και μέρες?
1: Μας στέλνει, δεν μας λέει προχθές για τον Παντρός.
0: Εντάξει, εγώ σιγή στοιχηματικά εννοώ. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία του πρόταση?
1: Ο μήνες.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή. Πρέπει να το έχει το Μουντιάλ σε τρίτο-τέταρτη μοίρα, ας πούμε. Μην το πιστεύει καθόλου. Αφιβάλλω αν έχει δει και ένα μάτσο.
1: Δεν ξέρω, να σου πω. Ποιον έδωσε, ποιον επέκτηνε το Stones? Ποιον έδωσε τις Αγγλίες στο αμυντικό?
0: Το Stopper, τον άλλον, όχι το Stones, τον άλλον. Το Ταγάρι, αυτό το...
1: Σαν το Γουεχή.
0: Ναι, αυτό. Ναι, μιλάμε, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, χάρη και είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και εκτός από το προφανή, αν δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι από το προφανή, μου έχει χαμογελάσει τώρα ο Ράσφορντ. Δεν ξέρω καν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπω σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους, αυτά τα υπόλοιπα εξτρεμάκια.
0: Εγώ έκανα βλάκα πολύ με εκείνο το πουλί, το πετάμενο που έπαιζε στη City και έπαιζε και στην Εθνική, όπως θα λέγανε. Πήγαινε έτσι.
1: Στη City ή στη United?
0: Έπαιξε και στη City.
1: Ποιον λες εσύ?
0: Στον λέει.
1: Ο καλύτερος από όλους ήταν άνθρωπο που δεν πήρε φέτος, που τον είχαν πιάσει τη Μύκονο τώρα. Η αστυνομική.
0: Όχι αυτό να είναι, ρε.
1: Εγώ λέω το Μαγκουάρ.
0: Όχι το.
1: Εσύ ποιον λες?
0: Για εξτρέμ πλέον.
1: Α, εξτρεμάκι.
0: Ναι.
1: Το Sterling.
0: Το Sterling. Αυτό
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ τα πετάμενα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί έκανε τόσο μεγάλη καριέρα.
0: Έπαιξε στις
1: πολλές ομάδες.
0: Έπαιξε, ρε φίλε, στην Εθνική Αγγλία. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Μακριά σου όμως ποτέ το χασχεδίασε. Τώρα που βγάζεις τα λεφτά του τώρα, που είναι τώρα, σε ποια ομάδα είναι?
1: Κάτι ανησυχίες που έχεις.
0: Ναι, γιατί δεν παίζει, ρε φίλε, γι' αυτό λέω.
1: Πώς να παίξεις?
0: Τον πήρανε χαμπάρι μετά από πόσα χρόνια, γρήγορα.
1: Λοιπόν, ας πω τώρα που βρίσκεται το Στέρλινγκ. Ο οποίος, ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει τέτοια καριέρα.
0: Ναι. Τώρα που είναι?
1: Νομίζω ήταν στην Ολλανδία, κάτσε να δω όμως το
0: Ολλανδία.
1: Έληξε σήμερα το συμβόλαιο αυτού, είδες, φαγωθείς. Καλά θυμάμαι, ναι, ήταν στη Φέγενορντ.
0: Παίξει μάτς στη Φέγενορντ.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από μικρά QPR και σε μικρά...
0: Ας τώρα, στη Φέγενορντ.
1: Σε μικρά Λίβερπουλ. Ναι. Από Λίβερπουλ μεταγραφή στη Σίτι, από Σίτι σε Τσέλσι, από Τσέλσι σε Άρσεναλ. Δηλαδή πραγματικά λες, πω, τι έχει κάνει αυτός. Λοιπόν, από την Τσέλσι έμεινε χωρίς ομάδα, πήγε ως ελεύθερος στην Φέγενορντ και τώρα δεν έχει ακόμα ομάδα.
0: Ναι, στη Φέγενορντ πόσα
1: έπαιξε? Θα δω, ρε φίλε, περίμενε.
0: Ναι. Γιατί αυτό ήταν να τον φέρουν πέρσι στον Ολυμπιακό, το ξέρεις έτσι.
1: Στη Φέγενορντ, κάτσε να δω, δεν βλέπω σε μετρή. 8 συμμετοχές από τις 14 του Φλεβάρη.
0: 8 συμμετοχές.
1: Σε 6 μήνες, δεν κατάλαβα.
0: 8 φορές άκουμπησε, ναι, κανονικές συμμετοχές.
1: Τώρα δεν έχω προσταλώ, θα τα ψάξω για αυτά.
0: Ή αν ήταν
1: από αλλαγή. Σε έχει πιάσει μια πιλάλα τώρα, δίδες, λέω, μισή λέξη. Λοιπόν, για το Sterling. Θα δω τι
0: έχει κάνει. Πορεία σάκτσιο πώς αυτό το παιδί, το παλικάρι, το...
1: Οι μεταγραφές του ξέρεις πώς ήταν. Από τη Λίβερπουλ πήγε στη Σίτι με 40 εκατομμύρια. Από τη Σίτι στην Τζέλσι με 70 εκατομμύρια. Από τη Τζέλσι στην Άρσεναλ με 35 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Έχουν δαπανηθεί ποσά και ποσά. Συνολικά έξοδα μεταγραφών πάνω από 120 εκατομμύρια βλέπω εδώ.
0: Να.
1: Πέντε ως βασικός, τρεις ως αλλαγή μας ενημερώνει το κοντρόλ.
0: Ναι, και δεν την έχει ακουμπήσει.
1: Εντάξει, γιατί δεν έχουμε, πού τι ξέρεις? Μπορεί να ήταν, κοίταξε, ανακατοστούρας ήταν. Αλλά δεν τελειώνε. Πάμε μικρό διαχειριστικά.
0: Ενόμουν όπως έτρεχε αυτός, δηλαδή πραγματικά.
1: Γι' αυτό, επειδή έτρεχε λίγο περίεργα.
0: Και με τα
1: γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα σταματήσουν. και μία assist.
2: Έλα,
1: έτσι, σιγά σιγά χτίζεται το προφίλ. Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να προλάβουμε να τα πούμε όλα με τον Γιάννη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, περιμένουμε τον Γιάννη. Τον έχουμε τον Γιάννη? Δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Δεν τον έχουμε, γιατί του βολεύει.
0: Του βολεύει. Μπορεί.
1: Μπορεί, είναι σίγουρο.
0: Αποκλείεται.
1: Γιάννη, κουτσοβολεύεις? Κάτσε να δω. Γιάννη μου, κουτσοβολεύεις?
2: Δεν πάω να πω μια κουβέντα με την Κωνσταντίνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σε ρωτήσω.
1: Να πείτε και δύο και τρεις. Όχι την ώρα που σε θέλουμε στον αέρα. Μίλησε νωρίτερα, μίλησε αργότερα.
0: Αυτό ο Στέρλινγκ τι μέσο είχε και έπαιξε όλες τις ομάδες?
1: Έχει φαγωθεί, ρε, με το Στέρλινγκ.
2: Έλαντε. Και ξέρεις ότι κατά βάθος είναι Τζαμαϊκανός.
1: Κατά βάθος, ναι, εμείς ως
0: τέτοιο.
2: Γι' αυτό και συμπικό σώμα, έτσι, λίγο τον ποπό που πετάει και λοιπά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γενικώς με τα χέρια ψηλά τρέχει. Δηλαδή, πραγματικά έχει κάνει όμως τόσες μεταγραφές, τόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί με αυτόν και δεν τον έχουν βνάξει τώρα στην Εθνική Αγγλία, ας πούμε.
2: Ποια είναι η Αγγλία?
0: Όλοι μπαλαδόροι εκεί.
1: Γιάννη μου, την τριαδούλα μου τη χθεσινή την τίμησες?
2: Θύμησέ μου την κυρία. Ναι, θύμησέ μου την
1: κυρία. Δεν σου έχω πει, εντάξει, ήταν ντροπή.
2: Α, το Μεξικό έχασα.
1: Γιατί το έχασα, σου έχω πει. Άσχημα, νίκη Μεξικό. Νίκη Νορβηγία και νίκη με over 1,5 ή over 2,5 Γαλλία.
2: Και το σκόρε που πούμε για.
1: Ναι, εγώ σου είπα στην αρχή αυτά την απλή την τριάδα πριν την εντύσουμε. Την είπα.
2: Ναι, μωρέ, αλλά πρώτον δεν παίζουμε ένα κουπόνι.
0: Λένε μάστερ εδώ.
1: Ρε, κοίταξε, και εγώ έχασα. Στη Γαλλία, παράδειγμα, είχα κάνει ένα κόμπο και είχα βάλει μισή κάρτα και δεν έδωσε μισή κάρτα άλλος. Ούτε καν στο τράβημα του.
2: Εγώ με 10 ευρώ θα έπαιρνα 500 αν είχε άλλο ένα γκολ στο μάτς της Γαλλίας. Ούτε που θυμάμαι τι είχα ποντάρει, έτσι, στα ειδικά εκεί πέρα. Είχα φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Και εγώ σου λέω να φτιάξει ένα και έχω χάσει τη Γαλλία, γιατί δεν υπήρχε μία κάρτα στο μάτς.
0: Ένας φίλος λέει καταλογισμό πέναλτι στο ΗΠΑ Βοσνία, με ευχαριστείτε αύριο.
1: Δεν κακό.
2: Okay. Ναι. Δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν, για δεν πάμε, για πάμε.
2: Πάμε. Λοιπόν, στις 7, Αγγλία, Κονγκό. Ναι. Έτσι, μία Αγγλία που ένα καλό μάτς έκανε, αυτό που είχα δώσει τότε άντερ με την Κροατία το 4.
1: Μπράβο.
2: Κόλλησε με την Γκάνα, τον Παναμά 2-0.
0: Είναι δυνατόν να κολλήσει με τον Κονγκό σήμερα, ρε Πιτόμις?
1: Ναι, γιατί?
2: Όχι, κοίταξε, πιστεύω πως όχι.
0: Μακάρι,
2: αλλά
0: δεν δηλαδή,
1: πω... Όχι να κολλήσει, να μην υποκριθεί, αλλά μην είναι...
2: Δεν βλέπω μεγάλο σκορ. Έτσι.
1: Πριν να αρχίσεις να σου πω την τριάδα μου.
2: Ναι, με.
1: Αγγλία άσο over 1,5. Το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γκολ το Βέλγιο Σενεγάλη. 4,5 απόδοση.
0: Να κάνω μια παρατήρηση και να σηκωθώ να φύγω.
1: Όχι, να μην φύγεις.
0: Τι νόημα έχει να παίρνουμε τον Καρατζαφέρη, άμα θες να λες τα δικά σου?
1: Να κάνουμε για την κουβέντα, ρε φίλο.
0: Για κουβέντα. Άστο να πει και μετά κάνω την κουβέντα.
1: Ωραία, συγγνώμη, όταν τα λέω Καρατζαφέρη και στείλες εσύ όχι, δεν παίζω άντρα κτλ. Γιατί πετάγεσαι?
0: Γιατί εγώ είμαι εγώ.
1: Έλα, και μάλιστα είδες, εγώ τα λέω από
0: τακτοποίησα τα
1: εγώ
0: θέματα.
1: Τα λέω από πριν για να μην φανεί ότι διαφωνώ. Ήθελα να
0: σας παρατήσω
1: στο φίλο μου τον Γιάννη.
0: Θα σας παρατήσω.
1: Γιάννη μου, έχεις το λόγο.
2: Ευχαριστώ. Αυτό το έχεις το λόγο. Μου θύμισε κανένα πάνελ.
1: Έτσι, πολιτική συγκέντα.
2: Ναι.
1: Και πετάει το πανελίστη και λέει μετά είμαι εγώ, δεν μου δώσατε το λόγο κτλ.
0: Έχουν χαθεί οι πολιτικές κουβέντες στη τηλεόραση.
1: Και ξέρεις τι έχει χαθεί μαζί με
2: αυτές
1: τι έχει χαθεί μαζί με αυτές τις πολιτικές κουβέντες? Η Ατάκα, εγώ δεν σας διέκοψα.
0: Ναι.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εμείς διακόψαμε όμως, Γιάννη, οπότε πάρει το λόγο.
2: Λοιπόν, πάμε να το πούμε τότε λίγο πιο γρήγορα. Αγγλία, Κονγκό.
0: Να πω και κάτι άλλο, να σκοτώ να φύγω.
1: Να, τα βλέπεις, Γιάννη.
0: Να πω και κάτι άλλο. Μας έχετε πρίξει με το Μέση που έχει βάλει 19 γκολ.
1: Ο Εμπαπέ είναι.
0: Ο άλλος, ο Εμπαπέ, έχει βάλει 18 στα παγκόσμια κύπελα.
1: Και σε 3 παγκόσμια κύπελα. Και έχει άλλα τόσα
0: προστάσεις. Μην μας τα κάνετε τσουρέκια άλλο, λοιπόν.
1: Ό,τι του έλεγα παραπέντε, τα λέει και 5. Δεν στα πάγω την προηγούμενη φορά.
0: Φεύγω, Γιάννη,
1: και μου λέει ο Μέση είναι Μέση.
0: Ναι, τον έφτιαξα και φεύγω.
1: Λοιπόν, πάμε. Έλα, Γιάννη, να προλάβουμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Αγγλία, Κονγκό. Και εγώ βλέπω νίκη Αγγλίας. Δεν θα έλεγα ιδρωμένα, θα έλεγα σορελαντή. Τέλος πάντων, βλέπω μεγάλο σκορ. Εδώ το κόμπο είναι άσος νίκη για την Αγγλία. Over 6,5 corner Αγγλία είναι must.
1: Ναι.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα, φυσιολογικά, πάμε 2 τελικές Hurricane. Έτσι. Και ένα μεγάλο αβαντάζ από 2 έως 6 τέρματα. Γιατί αυτό? Για να πιάσουμε μία απόδοση στο 4-15.
1: Σούπερ.
2: Επαναλάβω.
1: Ναι.
2: Άσος, over 6,5 corner Αγγλίας, 2 τελικές Harry Kane και από 2 έως 6 γκολ στο μάτς. Το πήγαμε τέρμα.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, Βέλγιο Σενεγάλη, Μου αρέσει πολύ το goal-goal που έχει δώσει και έχει πέσει η απόδοση. Είναι στο 1,83 από το 2 που ήταν και το πρωί.
1: Ήταν 2, ε.
2: Λοιπόν, εδώ κάνουμε κόμπο over 8,5 corner γενικά στο match. Έχει corner, έχουν corner τα παιχνίδια του Βελγίου και της Σενεγάλης. Θα βάλουμε μια τελική SAR, το επιθετικό της Crystal Palace. Θα βάλουμε δύο αποκρούσεις Κουρτουά και ένα προσωπικό φάουλ Λουκάκου, δηλαδή ένα φάουλ που θα κάνει ο Λουκάκου, γιατί όλο και κάποιον μπροστά εκεί στην επίθεση θα πάρει παραμάζομαι έτσι. Αυτό μας κάνει 8 απόδοση. Goal goal, over 8,5 corner γενικά, μία τελική SAR, δύο αποκρούσεις Κουρτουά, ένα φάουλ Λουκάκου. Ακούγονται πολλά αλλά δεν είναι. Κατάλαβε πώ το λέω, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχω χάσει χτε έτσι. 8. Σου λέω έτσι, τέτοιο κόμπο χτε με την μισή κάρτα τη Γαλλία που από μηχανό τραβάει τον άλλο του κρεμίζει. Δηλαδή υπήρχε και φάσια κάρτα και δεν τη δίνει ο άλλο ο αστείο. Και έχω χάσει επίση κόμπο με 10 επιλογέ, 18 δεν ξέρω πόσε ήταν, να κάνει δύο επεμβάσει ο Φοφανά και κάνει μία.
2: Εγώ έχω δελτίο ακριβέ σκορ 3-0, 2 γκολ Εμπαπέ. Και over 2,5 κάρτες στο match. Θα σου στείλω.
1: Εγώ σου λέω over μισή κάρτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε και στο παιχνίδι των Ολυμπιακών.
2: Το άλλο, να πω το εξής. Οκ, Αμερική. Οκ, σφυριγματάκια θα πάρει. Γυρασμένη ομάδα η Βοσνία και λίγο βαρετή. Δεν είναι η πρόκληση για ένα 20. Έχω πάει στο goal-goal με over 2,5 στο 2,20 κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει τον ενθουσιασμό η Αμερική, θα έχει τον μπιζάρισμα από την εξέδρα. Η Βοσνία μόνο με άμυνα δεν μπορεί να το πάρει το μάτς μέχρι τέλους για να πάρει η πρόκριση. Και πιστεύω σε ένα goal-goal και over 2,5 σε απόδοση 2,20. Να πω απλά ότι η Αμερική έχει συμπληρώσει 10 σερί ήττες σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.
1: Ίσως να σπάσει, εγώ θα πω μακάρα γίνεται
2: εγώ. Αλλά εντάξει, βλέπω βαρετή ομάδα η Βοσνία.
1: Θα βλέπω ένα σβηστό 2-0.
2: Εντάξει, όχι, ας γίνει 2-1, να πληρωθούμε όλοι.
1: Ναι, αυτός λέω, μακάρι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, πριν σε χαιρετήσω, θέλω να μου πεις μία ώρα, ακριβή ώρα. Ναι. Γιατί μας θέλουν μέσω Viber. Παιδί μου, την ώρα που το έστειλε ο άνθρωπος, από το 2.24, τις 2.24, έως τις 3.55.
2: Να πάμε 3 παρα 10, να πιάσουμε.
1: Ναι, τη... παρα 2 και 45. 3 παρα 10.
2: 14 και 50.
1: Λοιπόν, έχω ένα 14 και 49 και ένα 14 και 51. Ποιο από τα δύο?
2: Τι έκανες, ρε φίλε.
1: Ποιο από τα δύο,
2: ένα 14 και 51 και ας με βρίζει 14.
1: Είναι ο κύριος Τσιφτσής, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα πω. Είναι ο κύριος Τσιφτσής Ευάγγελος, λοιπόν. Που τελειώσε 5-0-1 αριθμό του τηλεφώνου του και κερδίζει τα εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά, καλή συνέχεια στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Καλή συνέχεια και σε εσάς από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουλάκη και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ρεπόρτερς με Κώστα Κιζόγλου εδώ, μπετόν, πυλώνα της εκπομπής. Κώστας Νικολακόπουλος και για κάποια ώρα ο Τάσος Νικολογιάς, καθώς είναι καθοδόν προς το γήπεδο που θα διεξαχθεί το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα για την φετινή σεζόν κόντρα στην Χέλμπον Σπορ στις 6. Να είστε όλοι καλά. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επιτιμέζει.
3: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
3: Τι θα φάτε!
4: Μπάμιες μ' αρέσουν. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε?
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα? Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο? Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
9: Τι θα κάνετε?
7: Τι να κάνουμε?
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει κανονικά έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
11: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
3: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
3: Άρα καλό, να κάτσουμε εδώ,
12: Ναι, έλα κάτσε για να μου, κάτσε μόνο μου, κάτσε.
3: Γιατί για να δεν τρως κάτι?
10: Όχι.
3: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
10: Ούτε καν.
3: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
3: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα για να έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
10: Όχι.
5: θα βρω για να για μένα, για το πατέρα.
4: Α, παράτα μας,
12: άρα. Άρα, τι θα εσύ να τα φάω, ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
5: Μάγερα, μία φρικασέ. Δεν καραγιώζει από πότε τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάλουμε, μην πάθουμε τίποτα, σου λέγει όχι, φάεις κάνει εμβόλια.
4: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
5: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
11: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
13: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
4: Ναι. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
13: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
11: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
4: Could I have two impis, please? Επίσης, two slices of bread.
5: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα?
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό εσύ!
5: Ας τώρα, μία πατάτες κι αυτή στο 13 και περιμένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
16: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
5: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατεστήμα?
17: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές σελίτσες?
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά
18: ώρα. Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νερατσιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μπαίνετε στη σελίδα, πατάτε like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο ξημέρωμα της Πέμπτης και το βράδυ τώρα λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, το είπα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία φαντάζομαι ότι δεν το έχουν δει πολύ όπως και εγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Και φυσικά δεν έχω και εικόνα για αυτό το παιχνίδι να σας πω τι και πώς. Έχω εικόνα για το Βέλγιο Σενεγάλη που με κράτησε μέχρι τη μια μισή ώρα ξύπνιο. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο, στο οποίο βλέπω ότι πολλοί βάζουν ως πρωταγωνιστή τον Ντίλεμανς. Εγώ θα πω ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Βελγίου είναι ο κύριος Λουκάκου. Αυτός είναι ο οποίος πατάει το κουμπί σε ένα σημείο που οι Βέλγοι βρίσκονται πίσω με 2-0 στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 60 και δείχνουν να τα έχουν παρατήσει τελείως. Μπαίνει ο Λουκάκου μέσα. Του σταματάει εκεί που τσακώνονται μεταξύ τους οι συμπαίκτες του, κάνει το 2-1, στη συνέχεια δημιουργεί, ξεκινάει από αυτόν το 2-2 και κάπως έτσι οι Βέλγοι στο τέλος παίρνουν και ολόκληρο το μάτς στην παράταση με ένα κερδισμένο πέναλτι 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια της παράτασης και πάνε ομάδες στα πέναλτι. Ένα παιχνίδι κλασικό Μουντιάλ και δυστυχώς για τους Σενεγαλέζους με την πίκρα από τη δική τους πλευρά και για τους Βέλγους μια μεγάλη πρόκριση που δίνει και πολύ ψυχολογία. Αυτοί οι δύο. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο θα παίξουν μεταξύ τους πλέον. Έτσι. Νωρίς είχαμε το Αγγλία-Κονγκό 2-1. Και εκεί υπάρχει ένας πρωταγωνιστής. Όπως για μένα είναι ο Λουκάκου στο Βέλγιο, εκεί είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος με την κλάση του και με την κολάρα που σημειώνει, βγάζει από τις περιπέτειες τους Άγγλους, οι οποίοι για μία ώρα αγώνα ήταν πίσω στο σκορ από το Κονγκό. Και τελικά τους δίνει την πρόκριση με 2-1. Έχουν σχηματιστεί τα 5 ζευγάρια για τη φάση των 16 και αυτά έχουν ως εξής: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τα 5 από τα 8 ζευγάρια για τη φάση των 16. Απόψε, Ισπανία-Αυστρία το βράδυ στις 10. Και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία είναι στις 2, είναι δύσκολη ώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έχει τα κότσια για να κάτσει να το παρακολουθήσει. Αυτά σχετικά με το Μουντιάλ. Είχαμε και φιλικά εχθές με τον Παναθηναϊκό να νικάει τη Χέλμος Σπορ 4-0 στο πρώτο του φιλικό και τον ΠΑΟΚ να νικάει την Μπέβερν 4-1 επίσης στο πρώτο φιλικό που έδωσαν και οι Θεσσαλονίκοι. Πάμε στις πρώτες καλημέρες από τον κόσμο. Πώς λέγεται αυτός που εξυπηρετεί τους Σταύρους αν χρειαστούν κάτι? Σέρβι Τόρος, επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα λέει αδέρφια, με διάθεση και όρεξη ο Παναθηναϊκός, αλλά κανένα συμπέρασμα, ξεμούδιασμα ήταν λόγιο Πενιρλή. Ο οποίος λέει επίσης, όποιος παίρνει τηλέφωνο σήμερα να ενημερώνει και για το πάρτι σε 2 εβδομάδες, είναι λέει ο Γιώργος. Καλημέρα τρελόπεδα Παρασκευούλα, ζάχαρη Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι, καλώς ακούς σε όλους. Καλημέρα Βάγκο και κύριε Χολύπτα, Τζον Τέρι, Φερντινάτ, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είμαι σε δίλημα μεγάλο τώρα για αυτούς τους δύο. Θα πω το Ρίο Φερντινάτ. Καλημέρα στην πρωινή παράλληλο Βίκτορας Πέραμα 7. Για σποτάκι με λέει, μπέρδεψα τις μέρες Μάικ από Λονάρα. Δεν πειράζει Μάικ, δεν πειράζει, είσαι καλά. Καλημέρα από Πάφο λέει ο Αλέξης ο Αγγζής. Και συνεχίζουμε με τον Τζόρνταν που λέει καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ αγάπη και τρέλα ο Αντίνο το Δεκανίσον. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ. Δεν έχω κάτι να γράψω για σήμερα, αλλά να πας για έναν άρο ελεύθερο πούμε. Την καλημέρα έτσι και πάλι ο Σωτήρης. Καλημέρα Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ και κάτι καλό γίνεται στην Ολλανδία με την ομάδα μας. Τα φιλιά μου στο σταθμό Λεωτάκης. Καλημέρα, Αλάνια των FM. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Προσοχή στους δρόμους. Λέω. Γεω, λέει Ηράκλειο Κρήτη Σόφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Κώστας από το κατακόκκινο γαλάτσι, Ολυμπιακός Μόνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας Μόνο, Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Μια όμορφη μέρα σε όλη την παρέα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Καλημέρα στο φίλο μας το Μόντι. Ο Άλεκος Νικάρα Νίκη Βόλου λέει καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Νίκη Θρησκεία Νέα Ιωνία έτσι απλά. Αλεκάρας από την προσφυγική Ιωνία Βόλου. Καλημέρα Βαγγέλη Χάρη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες Τελίνο Δημητρός. Που δεν του άρεσε το αίγετος και ήρθε στη Χαβούζα. Καλημέρα Βαγγέλη και καλό μήνα Στέλνιο Μιχάλης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα στη Τάνα των FM. Συνέχισε όπως είσαι. Γεια σου, Ρεσάκη. Σε ευχαριστώ, να σε καλά, ρε παιχταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Χάρη. Καλή εκπομπή. 29 και σήμερα για το φάστη ξαπλώστρε του Ιωνίου, λέει ο Γιάννης. Δεν κρατιέται. Κρατιέται ο Γιάννης. Καλημέρα, Ολυμπιακός από Κορυδαλό. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι φέτος πηγαίνει να το πάρει. Στοχευμένες κινήσεις, λέει ο Νάσος. Καλημέρα στην παρέα Κυριάκος από Νέο Κόσμο. Καλημέρα στην παρέα την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον θυμήθηκα από το σκοτάκι, λέει ο Οικονομάκος. Πού βρίσκεται, τι γίνεται. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαγγελάρα, και συνονόματα από Φραγκφούρτη, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Χάρης. Δεν πειράζει, λέει Μάικα Πολωνάρα, από την αϊπνία μπερδεύτηκες. Εννοείται, κάνω χαβαλέ όπως πάντα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα και στους δύο, Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση ότι ο Κέιν από τότε που έφυγε από την Τότεναμ και πήγε στην Μπάγερν έχει γίνει ακόμη καλύτερος. Ναι, φιλαράκο. Έχει γίνει καλύτερος γιατί όταν πηγαίνει σε μια ομάδα που πραγματικά έχει συνήθεια την νίκη, όχι ότι τότε να δεν είναι τέτοια ομάδα, αλλά δεν είναι επίπεδο Μπάγερν. Και εγώ γέλασα πολύ, γιατί ξέρεις, ας πούμε, ο κόσμος ψοφάει. Οι μηδενιστές είναι όλοι στη γωνία, περιμένουν. Την πρώτη χρονιά που πήγε ο Κέιν λοιπόν στην Μπάγερν Μονάχου, η Μπάγερν έγινε η στράβη που μου γίνεται μια φορά στα 10 χρόνια να μην πάρει πρωτάθλημα. Και όλοι έλεγαν ότι ήρθε ο Κέιν τώρα, λέει, και δεν θα παίρνει τίποτα και εδώ με την Μπάγερν. Και λέω, ποιος ρε. Αυτός λέω. Κάτσε να δει, λέω, θα πάρει τα επόμενα χρόνια. Ναι. Αν δεν τα έπαιρνε θα έχει πρόβλημα, ρε Χάρη, αλλά από τη δεύτερη χρονιά και μετά έχει σαρώνει.
1: Όχι, γιατί είναι κακός, γιατί τον ακολουθούσε αυτό που τον ακολουθούσε τότε. Έφυγε και το πήρε τότε, να καταλάβω.
0: Ναι, εντάξει. Είναι παιχτάρο. Ο Χάρη Κέιν είναι ο καλύτερος Άγγλος φόρτα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στον φίλο τον Εμίλιο από Όσλο. Καλημέρα στον Αλέξη από την Πάφο, αν δεν είπα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο στην ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με αξίωσε ο Θεός και πήγα και είδα το φιλικό χτες. Πολύ καλός ο Ζαρορή, όσο πήρε μπάλες. Πολύ καλός ο Καμαρά και πολύ καλός ο 17χρονος Λάβδας. Ίγκασον έχει πιάσει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος από Νεϊμέγεν. Εντάξει, δεν θα είναι πρώτη προτεραιότητα ο Ίγκασον φέτος στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Δεν θα είναι ο ρόλος του όπως πέρσι που ήταν. Θα είναι λίγο πιο πίσω στο rotation. Εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά που μου στείλανε ότι ο Αντίνο χτες ήταν. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι να βγάζει πολλά συμπεράσματα. Είδαμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη φιλοσοφία. Αλλά θα περιμένουμε σιγά σιγά. Ας πούμε το Σάββατο με τον Άγιαξ που θα παίξει το φιλικό θα είναι πιο προχωρημένο. Αλλά στον Αντίνο φάνηκε ότι είναι άλλος παίχτης. Η διάθεσή του, η αυτοπεποίθησή του, η όρεξή του, ο τρόπος που παίζει. Δηλαδή, αν δείτε τον γκολ του Αντίνο, πέρσι αυτό το πράγμα αυτό το παιδί δεν το κάνετε μια φορά. Ήταν συνεχώς ασβέστη στη γραμμή. Το πρώτο γκολ που ξεκινάει την προσπάθεια και συγκλίνει πάρα πολύ ωραία, αλλάζει κατεύθυνση και κάνει αυτό το τελείωμα είναι επιτέλους. Επιτέλους, γιατί μπορεί να το κάνει. Έτσι. Απλά εντάξει, να δίνουμε και χρόνο πίστοση ας πούμε, σε παιδιά που έρχονται από Λατινική Αμερική. Αλλά σίγουρα και ο τρόπος παιχνιδιού παίζει ρόλο, βοηθάει πολλές φορές. Πάμε στον κόσμο. Χάρη 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ξύπνησα τα παιδιά. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ κύριε Δημήτρη, μιλάς, ναι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Ενδιαφέρεται καθόλου ο Παναθηναϊκός για τον Άρη Λικογιάννη, Μπάμπη Λικογιάννη, τώρα δεν ξέρω το μικρό του πώς.
0: Μπάμπης,
2: ναι.
0: Δεν το νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος βέβαια. Δεν έχω γράψει. Έχεις ακούσει κάτι το βράδυ, τι διάβασες?
2: Το μήπως, γιατί πιστεύω ότι θα γραμμεί.
0: Εσύ το λες ή το έχεις διαβάσει κάπου να το ψάξω? Γι' αυτό σου λέω. Έτσι σου έρχεσαι.
2: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
0: Α, σου έρχεσαι ένα.
2: Ότι έφυγε από την ομάδα του.
0: Ναι.
2: Και λέω, αλλά είναι 32 χρονών, είναι και Έλληνας. Αλλά δεν ξέρω το ποιόν του, αν είναι καλός ή όχι.
0: Ο Λικογιάννης. Καλό είναι, αλλά δεν νομίζω να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Θα μου κάνει εντύπωση.
2: Θα κάνει εντύπωση. Γιατί δεν είναι στα πλάνα του,
0: Και λόγω ηλικία.
2: Λόγω ηλικία πολύ, ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, όχι, δεν θα κάνει και τέτοιες μεταγραφές. Θα κάνει σε κάποιες περιπτώσεις όπως έκανε με τον Ντεφράι.
2: Τον Ντεφράι, την ίδια ηλικία.
0: Ναι, αλλά άμα δεις όμως εκτός του Ντεφράι, όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται είναι πολύ μικρότεροι.
2: Πολύ μικρότεροι.
0: Ο Ντεφράι έρχεται με μια άλλη λογική, ότι θέλουν και έναν ηγέτη στην άμυνα με τις παραστάσεις του Ντεφράι, είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το αποκλείω κιόλας, αλλά δεν το βλέπω.
2: Μετά ήθελα να σε ρωτήσω για τα, τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρώτον για το, τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη και δεύτερον για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, ξέρεις κάποιες λεπτομέρειες?
0: Τα βασικά τα ξέρουμε, ότι η Ευρώπη από τη League Phase και μετά, όχι τα προκριματικά τώρα, από τη League Phase και μετά είναι κοσμοτέ κανονικά. Όλα η Ευρώπη. Ναι.
2: Ήταν πριν, ωραία. Ναι.
0: Όπως επίσης...
2: Τι γίνεται με το πριν, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί... Με το πριν τι γίνεται.
0: Ποιο πριν?
2: Πριν τα League Phase.
0: Στα προκριματικά, στα προκριματικά.
2: Ναι.
0: Στα προκριματικά όπως κάθε χρόνο διαπραγματεύονται κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
2: Δηλαδή θα έχουμε...
0: Παράδειγμα τώρα τον Παναθηναϊκό θα το δεις στο Sky. Δεν πιστεύω σε πειράζει.
2: Όχι. Και με την Baxi, γιατί τα φιλικά εντάξει, αλλά δεν είπανε για την Baxi, είπανε...
0: Στην Baxi με την Baxi ο επαναληπτικός στην Αθήνα έχει κλείσει ήδη στο Sky.
2: Έχει κλείσει.
0: Απομένει το εκεί.
2: Αλλά το εκτός έδρας δεν ξέρω τι.
0: Ναι, λοιπόν, είπαμε προκριματικά λοιπόν είναι ελεύθερα, μην κουράζουμε και τον κόσμο να τα διαπραγματευτεί ο καθένας όπως γουστάρει. Από το ξεκινάει τα play-off και μετά είναι κοσμοτέ όλα η Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα, οι ομάδες που έχουν συμβόλαιο από πέρσι με την Περκάπιτα που είναι Κοσμοτέ και Νόβα συνεχίζουν κανονικά. Πλην του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή που θα είναι στην καινούργια πλατφόρμα.
2: Αυτό, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην καινούργια πλατφόρμα.
0: Αφού όλα αφού την κάνει, κύριε Δημήτρη. Μα θα είναι ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι. Εντάξει, μην περίμενε, μην απογοητεύεσαι γιατί μπορεί να παίζει και στην Κοσμοτέ. Είναι πιθανό αυτό το σενάριο, περίμενε.
2: Α, είναι πιθανό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Κλείς το ραδιόφωνο. Για να τα πούμε.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
3: Λέως, λέγομαι. Ο δρόμος του πρώην Ολυμπιακός.
0: Αντρέας.
3: Το θυμώ πάρα πολύ, να ξέρει. Σ' ακούω πολλά χρόνια το Sport FM. Έχουμε μιλήσει λίγες φορές. Λοιπόν, σε πήρα να συζητήσουμε δύο κομματάκια μόνο.
0: Για πες.
3: Αυτή τη στιγμή κατεβαίνω να αφήσω την τσάντα στην κόρη μου. Λοιπόν, θα σου μιλάω και θα περπατάω και πας.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: θέλω να... Άμα είναι για την κόρη, το δέχομαι.
3: Έτσι, μπράβο. Ναι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το πέναλτι που δεν έδωσε στην Αγγλία. Γιατί έχει φωνητής, αυτός έλεγε ότι είναι πέναλτι.
0: Το πέναλτι που δεν έδωσε στην Αγγλία σε ποιο λεπτό είναι?
3: Με το Harry Kane που πέφτει κάτω. Με τερματοφύλακα, στον πρώτο ημίχρονο.
0: Α, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει τη φάση, όχι. Αυτή τη φάση δεν την έχω δει.
3: Που έκανε βάρε.
0: Έχω δει καλά τότε. Έχω
3: δει βάρε, αλλά δεν πήγε.
0: Έχω δει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Χάρη, το έχεις δει εσύ. Για πες.
4: Τον βρίσκει.
0: Ναι.
3: Εγώ θεωρώ. Για να έτσι να δώσουμε και μια πάση στον κόσμο.
0: Ο Χάρης εδώ μου λέει ότι τον βρίσκει, αλλά λέει ότι ο παίχτης έχει αρχίσει να πέφτει πριν τον βρει. Ότι δηλαδή πάει να το πάρει. Εσύ τι λες?
3: Αυτό δεν πρέπει να δίνει. Πέναλτι και πολύ καλά έκανε ο Μάγκας. Για να τον δεις με ένα τσαμπουκά που το έκανε, τον κάλεσε τον βαρ και δεν πήγε καν.
0: Ναι.
3: Ήταν τόσο σίγουρο. Πολύ Μάγκας ο διαιτητής. Και άμα το είδε στο παιχνίδι, το έδειξε πολύ μαγικά.
0: Το δεύτερο σου είδα. Το δεύτερο είδα. Το δεύτερο.
3: Και στο δεύτερο ήταν.
0: Ναι, ναι. Καλώς ήταν. Ναι. Καλώς.
3: Το άφησε αντρικά του παιχνίδι, τελείως.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα, ρε Ευαγγέλη.
0: Ναι.
3: Που θέλω έτσι να συζητηθεί έτσι και με τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Γιατί είμαι και παθών. Είναι αυτό το πράγμα, ρε Ευαγγέλη. Εγώ θα ήθελα με τον Τζόγο. Καταρχήν, για να σου πω το θέμα.
0: Ναι.
3: Με τον Τζόγο. Θεμητό και δεκτό. Στο να έρχεται στις εκπομπές σας και στα ραδιόφωνο. Και στα ραδιόφωνο σας και διαφημίσεις από το...
0: Χορηγίες, ναι.
3: Για χορηγίες εννοείται, δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπω και σφανέλες και Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες. Ποιος Παναθηναϊκός,
0: Ολυμπιακός. Στιγματικές όλες, το κινούν τα πάντα. Τα πάντα.
3: Είναι κολοσσοί.
0: Ναι.
3: Είναι κολοσσοί που τους έχουμε κάνει εμείς αυτούς τους κολοσσούς, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τα δικά μου και τα δικά σου λεφτά. Απλά να σου πω το παράπονό μου ως παίχτης και ως και ως χαμένος παίχτης και ως, μη σου πω, μέχρι για ένα σημείο εφισμένος.
0: Ακούω αυτό.
3: Πλέον το έχω κόψει, δεν παίζω ούτε σεντ. Δηλαδή είμαι καμένος από αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα να ακούγεται στο ραδιόφωνο από σένα, από τους παραγωγούς του ραδιοφώνου. Δεν το θεωρώ σωστό, επειδή ακούνε και πιο μικρές ηλικίες και είναι πολύ εύκολο να την πατήσουν, όπως την πάτησα και εγώ, που θεωρώ και τον εαυτό μου έξυπνο, να ξέρεις. Είμαι επιχειρηματίας και πιάστηκα σαν μαλάκας. Συγγνώμη, δεν πειράζει τώρα, το είπα, έφυγε. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ακούγεται, Ευαγγέλη, έχω παίξει αυτό, έχω παίξει το άλλο. Εντάξει, διαφήμιση για το ραδιόφωνο, να πάρετε τα χρήματα, να τους θα πάρετε, να τους θα πάρετε και 10 φορές να τους θα πάρετε, αν γίνεται. Δεν θα ήθελα να υπάρχει άποψη ότι έχω παίξει αυτό. Καταλάβεις όσο λέω, Βαγγέλη.
0: Έχεις ακούσει εμένα ποτέ να το λέω, εγώ δεν παίζω ποτέ πρώτα απ' όλα. Εγώ δηλαδή θέλω να κάνω μια αναφορά.
3: Εσένα δεν έχω ακούσει, ειλικρινά δεν έχω ακούσει.
0: Ναι, μα δεν παίζω. Πώς θα με ακούσει,
3: δεν παίζω. Άλλους, δεν θέλω να τους ονοματίσω. Δεν θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες, Βαγγέλη, δεν θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά να το προσέξουν, γιατί το ίδιο δεν θα το κάνουν στα παιδιά τους. Δεν θα το λέγανε π.χ. Okay. Θέλω να τους οθούσανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Στο λέω επειδή ήμουν παίχτης, είμαι χαμένος, χοντρά χαμένος, ειλικρινά. Και έτσι ένα μήνυμα μακριά, παιδιά, από τον τζόγο.
0: Ναι.
3: Μακριά από τον τζόγο σας μιλάει ένας καμένος.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Είσαι ένας Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι από τους λίγους Παναθηναϊκούς που πιστεύω, στα έπανε και χθες.
0: Άστα τώρα, ναι, άστα, μην αρχίσουμε τα ίδια. Ναι.
3: Να, μπράβο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα, υγεία και μακριά από τον τζόγο, παιδιά.
0: Έγινε, φίλε, έγινε.
3: Να είσαι καλά.
0: Εγώ που λέτε, σας έχω πει ότι δεν παίζω ποτέ και τις ελάχιστες φορές που όταν δίνω παιχνίδια με παίρνει κάποιος τρεύος, δεν βάγκο μου λέει τι να κάνω αυτό εκείνο. Συνήθως όταν λοιπόν δίνω συμβουλές, πέφτουνε μέσα. Τις ελάχιστες φορές που έχω μπει στη διαδικασία να παίξω έτσι για την πλάκα μου, όταν μιλάμε ελάχιστες, τώρα πρέπει να θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια, δεν μου καθόντουσαν τα παιχνίδια. Ενώ συνήθως τα έδινε σε άλλους, καθόντουσαν έτσι. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπος, τι να σας πω, πήγαινα με φίλο μου στο καζίνο επανειλημμένα για να παίζει αυτός και εγώ πίνα ποτάκια και έκανα βόλτες. Ποτέ. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου και γύρω μου γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα.
0: Έρα, Γιάννη.
5: Ναι,
0: ναι, για να φτιάξει τον ήχο λίγο, γιατί έτσι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
5: Τώρα μ' ακούσε.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι.
5: Λοιπόν. Εντάξει, δίκιο και ο φίλος, αλλά είναι μια μάστιγα η οποία, ξέρεις τι γίνεται, ο κόσμος θεωρεί πλέον, επειδή δεν έχει αξιοπρέπεια όσον αφορά τη δουλειά και τα λοιπά, προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα από το αδερφικέρα παιχνίδια, που είναι το μεγαλύτερο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος, πώς να κάνει. Και εγώ είμαι παθών, αλλά με πολύ, πολύ λίγα, έτσι για την πλάκα μου.
0: Άλλο η πλάκα, δεσέ. Η πλάκα είναι άλλο πράγμα. Εδώ ο άνθρωπος, εγώ κατάλαβα ότι έπαιζε πρόβλημα. Τα λέει ότι.
5: Ναι, ναι, ναι, το παλικάρι. Ναι, το παλικάρι, ναι, βέβαια. Και για να το λέει.
0: Έπαιζε πρόβλημα, δεν μίλαμε για λίγα.
5: Λοιπόν, θέλω να κάνω στα πολύ γρήγορα ένα αθλητικό σχόλιο και ένα κοινωνικοπολιτικό, να το πω έτσι, στα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, στα αθλητικά, μια και έχουμε εικόνα πλέον, αυτή που μου φαντάζει πολύ μεγάλο φαβορή είναι η Γαλλία. Γιατί αν θυμάσαι σου είχα γράψει κάποια, αν σου είχα γράψει πρόσφατα πολύ, όλοι σου λέμε αν θυμάσαι, τι να θυμάσαι, ρε, τι λες, να πως θυμάσαι. Έχει μεσοεπιθετικά, είναι τρομερή, είναι πραγματικά τρομερή και θεωρώ ότι τους έχει δώσει πολύ μεγάλο αυτό με τον Ντουέ, τον Μπαρκολά, ξέρω εγώ, όταν έρχεται από τον πάγκο. Ο Εμπαπέ που είναι αυτός που είναι, ο Ντεμπελέ που είναι αυτός που
0: όλοι,
5: είναι.
0: Όλοι, πολύ ποιότητα, πολύ ποιότητα.
5: Είναι και ταξικά εξαιρετική πλέον. Δηλαδή,
0: είναι, ναι, είναι ναι, γιατί έχουν οι πιο πολλοί από την Παρή και είναι ρυθμισμένοι στο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα αυτό. Που δηλαδή πρεσάρουν και ψηλά, δεν είναι Ντεμπελάκι.
5: Του
0: Λουίς Ενρίκε. Του Λουίς Ενρίκε, ναι.
5: Καλά, συγγνώμη τώρα για αυτό, εντάξει. Ισπανός, ένα Ισπανός καλά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δίπλα έπεσα.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος, η άλλη που μοιάζει ότι θα έχει τις πιθανότητες της είναι η Αγγλία, φίλε, και το αιτιολογώ έτσι.
0: Για πες.
5: είναι νομίζω το καλύτερο σέντερφορ του κόσμου αυτή τη στιγμή, να προσβάζει με οποιοδήποτε τρόπο γκολ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια ομάδα να έχει εύκολο γκολ, ρε φίλε. Και να ξέρει ότι να ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι ότι μπορεί να υπάρχει ένα παίκτη που μπορεί να μας τελασπώσει ανά πάσα στιγμή. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα έχει τέτοιο παίκτη, ρε φίλε, μπροστά. Δεν έχω δει κάποιο παίκτη. Δηλαδή, καμία ομάδα να έχει παίκτη σαν τον
0: Κοίταξε, κοίταξε. Τώρα, ο Χάλαντ, τι λες για τον Χάλαντ, τι έχει να πει για τον Χάλαντ, δηλαδή, δεν είναι αυτός.
5: Συμφωνώ.
0: Είναι γενικά, είναι μια εποχή που γενικά βλέπεις και στο Μουντιάλ ότι οι επιθετικοί, οι καλοί, όλοι βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και ο Λουκάκου στο Βέλγιο κάνει τη διαφορά. Χθες κάνει τη διαφορά ο Λουκάκου. Αυτός ήταν.
5: Ναι, εντάξει, είναι 2-3, αλλά αυτός ο Κέιν, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
5: Βάζει με όλους τους τρόπους γκολ.
0: Ο Χάρι ο Κέιν.
5: Το δεύτερο χτες. Είναι φάση που δεν μυρίζει.
0: Είναι φάση, φίλε, που τη γεννάει αυτός, να σου το πω απλά.
5: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει τίποτα και το γεννάει ο ίδιος.
5: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αυτές οι δύο βλέπω εγώ καταρχάς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η Αργεντινή, υπάρχει ένας αστερίσκος στο ότι μέχρι τώρα έχει δύο μέση μπροστά. Αν βρει και από αλλού σκορ, το συζητάμε. Πρέπει όμως να βρει σκορ και από αλλού, αλλιώς έχει πρόβλημα. Μεσοαμυντικά είναι πολύ, πολύ δυνατή. Έχει τα δύο αμυντικά χαφ που είναι μηχανάκια, τρέχουν σαν μπαλαβή. Εντάξει, έχουν κουμπώσει αυτοί οι δύο μακάλιστες με τον Ντεπόλ. Και είναι και χρόνια μαζί. Αυτούς τους τρεις.
0: Εντάξει, πάντως κοίταξε. Τώρα είναι και η ανάγνωση που μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω, είναι μπερδεμένη. Δηλαδή, από τη μία λες ότι αυτές οι προκρίσεις, ρε παιδί μου, μπορεί να τους τονώσουν και τα λοιπά. Απ' την άλλη, σκέφτεσαι ότι με αυτή την εικόνα, με δυνατό αντίπαλο, δεν θα περνούσαν χθες. Δεν θα περνούσαν.
5: Έτσι. Ναι.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα θα δούμε συνέχεια τι μας επιφυλάσσει.
5: Κοίταξε, η Αγγλία πάντως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον τρόπο παιχνιδιού που έπαιζε, αυτό το κλασικό με τις έντρες και τα λοιπά. Δηλαδή έχει παιδιά που μπορούν να βάλουν την παλακά.
0: Ναι, βέβαια. Να ξέρουν μπαλίτσα. Ναι.
5: Στα μεσοδιαστήματα να τα γεμίσουν, ξέρεις, να κάνουν κινήσεις στους χώρους και τα λοιπά. Και έχει και κάνα δύο παιδιά πέραν του Κέιν, ας πούμε, μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο σαν ομάδα. Έτσι.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι είναι βατός ο δρόμος τους. Είναι βατός ο δρόμος τους γιατί. Το Μεξικό δεν είναι φοβήτρο, έτσι.
5: Ακριβώς. Είναι ένα δύσκολο χιαστή, γιατί είναι και σαν κυπεδούχοι τώρα αυτοί.
0: Γιατί στο Μεξικό θα γίνει.
5: Α, δεν γίνεται.
0: Στο Μεξικό θα γίνει, ναι, Μεξικό City θα γίνει, ναι, έχεις δίκιο.
5: Οπότε είναι σαν κυπεδούχοι.
0: Εκεί είναι λίγο θέμα, αν γινόταν Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν αλλιώς. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί εκεί έχουν πολύ καλό σερί αυτοί. Έχουν παίξει 4 μάτς και έχουν πάρει για 4 νομίζω εκεί μέσα. Λοιπόν, δεν έκλεισε μόνο στο Γιάννη για να πάμε στο δελτίο. Δεν έπεσε το δελτίο, χάρη το χάσαμε. Τι κάναμε. Χάσαμε. Εντάξει, φίλε, αν το χάσαμε, πάμε να κάνουμε ένα time out. Πήγε 6,5 ώρα. Όλα καλά και το μέλι γλυκό που λέμε.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Με λίγα μέτρα φορά. Εκεί που φέρει την μπάλα, ήταν όλοι. Και παλιά το 2-2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Χάρη σου έστειλα ένα κομμάτι νομίζω εδώ πέρα. Δεν το άνοιξα εγώ. Έστειλα ένα link ένας φίλος. Λέει και στο Χάρη, λέει αν τον ενδιαφέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή όλα στο σημερινό ποδόσφαιρο ρωμάνε εντελώς τυχαία, λέει βλέπω την Αμερική μέχρι στο τελικό. Τι να σου πω, φίλε, η Αμερική, το θέμα με την Αμερική είναι ότι επειδή παίζει στις ώρες που τους βολεύουν αυτούς μέχρι τώρα και παίζει όλο 2-3-4 τη νύχτα, δεν την έχω δει καθόλου. Όταν λέω καθόλου, καθόλου. Δηλαδή είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχω δει καθόλου στο Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα, παράδειγμα, αυτό που έγινε με το Ιράν δεν μου άρεσε, έτσι. Δηλαδή, όλα κόντρα του τα δίνανε, τους βάλανε να μένουν εκτός χώρας να ταξιδεύουν για τα παιχνίδια. Όλα τα αμφισβητούμενα στα παιχνίδια τους ήταν κόντρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, αυτά λίγο. Αμέρικα λίγο, υπάρχουν αυτά. Εντάξει. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάνει το 0-2 Σενεγάλη. Ωραία, λέω. Πάμε να κοιμηθούμε αφού θα περάσει Σενεγάλη. Ξυπνάω το πρωί, βλέπω ότι έχει γίνει και με να σκάσω την αγάπη μου, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν γίνει αλλαγή, λέει, στο pulling break, χρεώνεται, λέει, σαν διακοπή την ώρα του αγώνα, ή σαν να γίνεται στο ημίχρονο. Άμα σου πω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Και ελπίζω, Κώστα, να σου πω την αλήθεια, μετά το Μουντιάλ αυτό το πράγμα να καταργηθεί, έτσι, να μην το κάνουν συνήθεια. Με στη διάρκεια του αγώνα. Είναι σαν time out στο μπάσκετ. Δεν ξέρω, δεν μου μοιάζει ποδοσφαιρικό αυτό το πράγμα. Το τρίλεπτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα το Σάββατο, ίδια ώρα είναι το φιλικό. Θα το δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, αριστερό μπακ και οχτάρι άμεσα του Βίχου, γιατί χάλασε τελευταία στιγμή μεταγραφή. Δεν χάλασε τελευταία στιγμή του Βίχου μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι άλλο εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου σε όλους από Λευκοσία. Θέλω τη γνώμη σου για τη μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού στον Αποέλ. Ευχαριστή έκπληξη για μας, Γιώργος μόνο Αποέλ. Γιώργο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Λιμιός. Σίγουρα ένας χρήσιμος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έφτασε η Πεμπτούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα, λέει ο Αργύρης. Βαγγέλη, καλημέρα. Η Αγγλία έκανε μια καλή εμφάνιση χθες, αλλά νομίζω ότι με τροματοφύλακα τον Πίκφορντ δεν πας πουθενά. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία θα δώσουν μεγάλη μάχη. Σαν outsider, είπα, μπορούν να κάνουν την έκπληξη, λέει ο Γιώργος. Η Αγγλία ήταν μέχρι εδώ, Βαγκό. Θα την καθαρίσει το Μεξικό, λέει ο Νίκος Τρόνος, Γερμανία. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Για το πέναλτι του Κέιν για μένα ήταν καθαρή βουτιά, έπρεπε να του δώσει κίτρινη. Πάντως βλέπω Βαγγέλη σε αυτό το Μουντιάλ, διαιτητές είναι πολύ παντελονάτοι. Έτσι θα θέλατε διαιτησία στην Ελλάδα να δούμε επιτέλους λίγο ποδόσφαιρο, αδερφέ. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Έπεσα, Βαγγέλη, λέει ο Γιάννης, όλα καλά, δεν χτύπησα. Θα δοκιμάσω αύριο γιατί το κοινωνικό είναι απαραίτητο, λέει. Να ακουστεί, θεωρώ. Δεν το ξέρω αν το πρόσεξες, λέει, πήρα το σοβαρό μου τώρα. Ναι, Γιάννη, το κατάλαβα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Δεν έχουμε γραμμή. Τι. Α, είναι γεμάτο. Α, πάμε. Λέω και εγώ, μου λέει, δεν μπορούν να καλούν. Μου λέει, λέω, τι έγινε, χάλασε. Γεμάτο μου. Λέει, πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε Ανέστη, εσείς.
1: Σε παραδέχομαι, μου καταλαβαίνει τη φωνή μου.
0: Και αν είστε χαρακτηριστική και σου φωνή και με ανθρώπου που μιλάω πάρα πολύ συχνά, θα ήταν πρόβλημα να μην σα καταλαβαίνω.
1: Βαγγέλη, μήπω η φωνή μου έχει πολύ μπάσο.
0: Η φωνή σου έχει μια περίεργη χρειά. Πολύ μπάσο, μπασάτι, δεν ξέρω αν είναι. Μπασάτι τώρα που σα ακούω. Αλλά έχει μια χρειά ιδιαίτερη.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη,
0: ναι.
1: Θέλω ευγήκα για να σου πω πρώτα απ' όλα μια μεγάλη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Για να δει το πόσο σε εκτιμάω εσένα και το φίλο μου τον Κυριακό. Αυτό που έκανε ο Χάρη Κέιν, το βλέπα το παιχνίδι, έπρεπε να πάει διαιτητής και να το πει, κοίταξε να ρίσουν. Η άποψή μου, πώς θα σου το πω εγώ, παίξε μπάλα, μην προσπαθείς να με ξεγελάσεις, διότι κατέχω το άθλημα τόσο καλά, αν είναι πέναλτι, αν δεν είναι, αν με τον τρόπο που πέφτεις και με τον τρόπο που ενεργείς για να με ξεγελάσεις εμένα, έπρεπε να πάει να του δείξει απευθείας, να του πει σήκω πάνω, και να πάει από πάνω και από το μισήκο πάνω, πάρει και την κάρτα. Αυτό που έκανε ο Χάρη Κέιν δεν τον αξιοποιεί μέσα από το σφαιριστή. Ένα τέτοιο μεγάλο όνομα. Αγγέλη, συμφωνείς?
0: Εντάξει, όλοι το μπορεί να συμβεί με στον αγώνα, ρε φίλε, να πάρεις ένα
1: σπίτι. Αγγέλη, έτσι όπως το είδα εγώ ξέρεις από μπάλα, η ψυχή μου, η ζωή μου είναι. Άργησε καταρχήν να πέσει.
0: Εδώ οι πιο πολλοί λένε ότι ξεκίνησε να πέφτει πριν γίνει το μαρκάρισμα.
1: Ούτε καν την μπάλα του την έχει ο αμυντικός και διάβασα είναι και ο τερματοφύλακας.
0: Δες
1: τη φράση και θα καταλάβεις
0: εσύ
1: από την ταπεινή σου άποψη να βγάλεις το συμπέρασμα το δικό σου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ούτε καν. Πολύ σωστά ενέργησε διαιτητής και ο Βαρίστας πολύ σωστά έκανε που δεν τον ειδοποίησε να έρθει να δει το monitor τη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας. Πώς χτίζεται, πώς το βλέπεις το Παναθηναϊκό φέτος? Χτίζεται καλά?
0: Νομίζω ότι χτίζεται πολύ πιο ποδοσφαιρικά από άλλες χρονιές, ναι.
1: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Το παρακολουθάω λεπτό προς λεπτό. Στο Google μέσα μπαίνω τα πάντα, θέλω να τα μαθαίνω. Βαγγέλη, Το χταράκι θα αργήσει?
0: Όχι, δεν θα αργήσει. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δρομολογείται.
1: Άρα και έχει μπει καλά στις ράγκες το νούμερο 8 ο Γένσεν.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Γένσεν, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός γενικά
1: δηλαδή, Βαγγέλη, έχει και άλλη λύση ο Παναθηναϊκός, αν σε περίπτωση κλωτσίσει ο Γένσεν.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχει κανένα δύο περιπτώσεις ακόμα, σίγουρα.
1: Σωστό, έχει και άλλες επιλογές. Mm. Δηλαδή που ταιριάζουν απόλυτα με το νούμερο 8, δηλαδή αν δεν έχει το σύνολό του τρεις παίκτες ο Παναθηναϊκός.
0: Κάπου εκεί που μιλάει.
1: Ναι, μπράβο. Βαγγέλη, όσο και το αριστερό μπάγο Κρίστενσεν.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, ο άλλος ήταν Κρίστιανσεν. Ήταν άλλος, ήταν στο Πρέκινος.
1: Αυτός είναι ο Κρίστιανσεν που πάει για το αριστερό μπάγο που είναι τι. Είναι από ποια ομάδα.
0: Στη Λέστερ, δεν είναι ο Κρίστιανσεν. Τη Λέστερ νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Κρίστιανσεν μπερδεύουμε. Νομίζω ο Κρίστιανσεν είναι τη Μπαρσελόνα και ο Κρίστιανσεν είναι αυτός που ήθελε ο Παναθηναϊκός στον μπακ.
1: Ναι, Βαγγέλη, αυτός ο Κρίστιανσεν που είναι στη Λέστερ δεν έχει υποβιβαστεί στην Β' άλλο η Premiership και άλλο η Β' Εθνική.
0: Ναι, έχει υποβιβαστεί, αλλά θέλει να φύγει αυτός, ναι.
1: Ναι, και γιατί δεν τον αφήνει?
0: Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Κρίστιανσεν συζητάει να τον πάρει μόνο δανεικό, διότι είχε μια περίεργη χρονιά με κάτι τραυματισμούς πέρσι και θέλει να τον έχει δανεικό ένα χρόνο και αυτοί θέλουν να τον πουλήσουν. Και ο Παναθηναϊκός εκεί κλωσάει.
1: Μάλιστα, να το γιατρέψουμε. Δηλαδή, όπως γιατρέψαμε πλήρες τώρα και τον Τέσσερ.
0: Α, μην το μελετάς τον Τέσσερ, σας τον πας και παίξει μπάλα. Για τον πρώτο χρόνο δεν έπαιξε.
1: Μα αυτό θέλω και εγώ τον Τέσσερ να το δω, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Λύνει προβλήματα στην προσινή γραμμή. Δηλαδή
0: είναι ένας φορ που έχει σταθερά διψήφιο αριθμό τερμάτων και έχει παίξει στο καλό επίπεδο.
1: Μαζί με τον Τετέι θα κάνουν πράγματα και θαύματα.
0: Και τον καινούριο, και τον άλλον βάλτο είναι εξίσου. Είναι καλός παίχτης.
1: Ναι, και ο Ρατσόντε, ναι, τώρα έχουμε. Έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε υλικό καλό τώρα. Πολύ καλό υλικό, αν πάρει και το Φταράκι, το Εξαράκι, τον Καμαρά τον πήρε, το έχει δέσει το γιαούρτι. Δεν μου λες ο Τσιριβέγια, πώς τον βλέπεις?
0: Το Τσιριβέγια, πώς θα το δω, χτες νομίζω ότι καλή παρουσία είχε, όσο μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα τέτοιο φιλικό. Σίγουρα ένα μειονέκτημα που έχει σε σχέση με αυτό το προπονητή μου, δηλαδή που θέλει ταχύτητα και ένταση, είναι ότι αυτός παίζει λίγο σε πιο χαμηλό τέμπο. Άρα ναι, φαντάζομαι ότι θα του βρει ένα ρόλο.
1: Βαγγελή, δεν είναι ένας καλός παίκτης ο Τσιριβέγια.
0: Καλός είναι με την μπάλα στα πόδια, αλλά σου λέω είναι λίγο πιο. Δηλαδή, αν παρατήρησες εχθές, αυτό ένα από τα συμπεράσματα που έβγαλα είναι ότι θα μοιάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Γιωβάνοβιτς με χτίσιμο από το τέρμα, όχι από την άμυνα, από τον ονοφύλακα κιόλας, με build-up. Ναι, αλλά γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν είναι όπως ο Πέρεθ που έκανε.
1: Πιο γρήγορη πρόσβαση, είναι κατάλαβα.
0: Πιο γρήγορα, δηλαδή πιο, πολύ, πολύ με τη μία, πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν θα γίνεται αυτό που γινόταν με τον Γιωβάνοβιτς, όπου την έπαιρνε ο Πέρεθ και ξαναγύρναγε. Τη ζάγινα για πάλι στον Πρινιόλι.
1: Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει που είναι γρήγορα να φεύγει μπάλα.
0: Ναι, πάει γρήγορα μπροστά η μπάλα.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε αφήσω.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να πιάσουμε κι άλλο ακροατή να ακούσω, να ακούω. Πάντα σε ακούω, να ξέρεις.
0: Έγινε, φίλε. Να σε καλά.
1: Πάντα.
0: Έγινε.
1: Χαίρομαι να σε ακούω. Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή παραγωγή να
0: έχει. Βαγγέλη, θέλω διαλό. Λες τον Ολυμπιακό, ξέρεις γιατί δεν έχει κλείσει πουθενά? Γιατί προφανώς εξετάζει τις επιλογές που έχει ο διαλό. Τη Μονακό για τον μπάσκετ, φαντάζομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ένα πλεονέκτημα λέει στου Αργεντινή είναι τα αποδυτήρια έναντι τη Γαλλία. Σκαλώνει Μέση Φερνάντε, Ντεπόρ, Μακάλιστερ, ίδιοι με το 21, λέω πάνω σε 21. Ένα άλλο μου λέει: Ηνωμένε Πολιτείε είναι εντυπωσιακή ομάδα. Παίζουν απλά και γρήγορα στην επίθεση. Όπω πολύ καλό είναι το Μεξικό, το οποίο δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει παίξει με μεγάλου αντιπάλου και έχει παίξει όλα τα μάτ στο γήπεδο του, έτσι, στο ΑΣΔΕΚΑ το θρυλικό. Και το κλασικό μήνυμα για να σε καλά, να σε καλά, μεγάλε, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
2: Εντάξει, ακούγομαι όλα καλά, ε?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία. Εντάξει, ωραία. Βλέπουμε εδώ το Μουντιάλ. Μουντιάλ, κοιτάζω πιο πολύ τους διαιτητές. Παίζουν υπέροχα.
0: Γιατί κοιτάζεις πιο πολλούς διαιτητές?
2: Γιατί μου αρέσει, κοίταξε, δεν κρατάνε... Κοίταξε, ναι, βάζουν καινούργια στα Μουντιάλ. Έχουμε εισαγωγή καινούργιων, έτσι,
0: παίζουν διαιτές, κανόνων. Α, ναι, αυτό, ναι.
2: Οπότε βάζουν την κάμερα, δηλαδή έχουμε κάποιες καινοτομίες στη διαιτησία που πάνε μπροστά το ποδόσφαιρο για μένα και αν θέλει, ας πούμε, συζητιούνται στους δημοσιογράφους αυτοί οι κανόνες Για μένα πάνε μπροστά το ποδόσφαιρο και το cooling break μου φαίνεται καλό. Από τη στιγμή κιόλας που γλιτώνεις όλες τις καθυστερήσεις, τα αυτά, τα πεσήματα.
0: Τις καθυστερήσεις δεν τις γλιτώνεις από το cooling break. Τις καθυστερήσεις τις γλιτώνεις γιατί αν μπει μέσα ιατρικό επιτελείο, πέφτεις μετά πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Γι' αυτό σηκώνονται. Δεν γλιτώνεις από το cooling break.
2: Αυτή είναι η
0: ναι, αυτός ο κανονισμός είναι ωραίος. Εμένα μου αρέσει αυτός ο κανονισμός. Δηλαδή γιατί τώρα πλέον ξέρουν ότι άμα κάνεις για καθυστερήσεις μετά θα μείνει ένα λεπτό έξω. Χθες παράδειγμα με τη Σενεγάλη όταν νικούσε 2-0, κάποια στιγμή πέφτει ένας εκεί στα χαφ και πηγαίνει ο συμπαίκτης του και του λέει σηκώ τώρα του λέει. Σηκώ τώρα γιατί μετά θα παίζανε με 10 για ένα λεπτό.
2: Βέβαια και τις αλλαγές που αργούνε και δεν υπάρχουν και πολλές αψιμαχίες εκεί, κοκορομαχίες πως τα λένε ξέρω εγώ.
0: Αλλά το cooling break δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε το cooling break. Το θεωρώ μπασχετικό.
2: Είναι πιο δυνατά αμέσως μετά δηλαδή. Ξεκινάει με φάση.
0: Εντάξει φίλε κοίταξε αν δεν θα σου επιβάλλω τη γνώμη μου, εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Όχι, κοίταξε, εντάξει, δεν λέμε να κάνεις cooling break τώρα το χειμώνα, αλλά εντάξει τώρα, αυτή τη στιγμή να χρειάζεται. Λοιπόν, εχθές είδα και εγώ τον Παναθηναϊκό, εντάξει, πιστεύω ότι έχει δει λίγο Αργεντινή, έτσι πήρε κάτι την ψυχραιμία από τη Μέση και την ηρεμία να σκοράρει, πολύ ωραία τα κόλ του, άσχετα που, εντάξει, άλλη ομάδα δεν ήταν να πεις ότι πιέζει, ότι... αλλά εντάξει τώρα, δεν θα μην πούνε κάποιοι ότι βγάζουμε συμπεράσματα, αυτό που είδαμε. Όντως είδα, άκουγα τη λέξη από τον προπονητή του Παναθηναϊκού κάποια σαν αγγλικά γιατί μιλάει και δανέζικα. Μουβ, αυτό μ' άρεσε. Ωραίο μπιλτά από Παναθηναϊκός, αυτός καμία σχέση με τα παλιότερα. Είδα επίσης που έβαζε αρκετές φωνές στον Ίγκανσον για το ότι καθυστερούσε ας πούμε και αυτά.
0: Δεν χαρίζεται σε κανέναν, όχι είναι τέτοιο στυλ. Μπορεί να είναι νεαρός, αλλά όταν ζητάει κάτι είναι επίμονος και όταν δεν γίνεται σταματάει προπονήσεις συνέχεια, κάνει παρατηρήσεις, θέλει να επιβάλλει το δικό του σχέδιο.
2: Δεν βλέπω ένα σωστό προπονητή μετά από καιρό έτσι στον Παναθηναϊκό, πιστεύω θα βγουν πράγματα.
0: Μακάρι φίλε, μακάρι ναι. Και εμένα μου μοιάζει, μετά τον Ιβάν μου μοιάζει ότι καλύτερο έχει έρθει. Αλλά ας τον περιμένουμε να το δούμε και στα επίσημα.
2: Ναι, ισχύει, εντάξει. Το παιδί αυτό ο Κροάτης, εντάξει δεν έβγαλε και μάτια.
0: Αλλά φάνηκε ότι ξέρει μπάλα. Φάνηκε.
2: Εντάξει, αλλά θέλω να πω αυτό το περσινό, το κακό χαμό, ας πούμε, για δεν μπαίνει, εντάξει δεν ήταν, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν του άξιζε, ας πούμε.
0: Φυσικά,
2: το παιδί, εντάξει, καλά έχουμε. Και είπαμε, ένα μάτι είναι αυτό και το τίποτα, ας πούμε.
0: Να πω ότι το φιλικό το κοίταξα είναι 6 ώρα και το Σάββατο με τον Άγιαξ που ρώτησε πριν ο...
2: Είναι ωραία που τα δείχνει ο Sky, αδερφέ, και τα βλέπουμε. Ναι. Ας πούμε, εντάξει, καλές και εθνικές, εντάξει, ας ζούμε και λίγο πιο χαλαρό, τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, εντάξει τώρα, μου πεις, είναι αθλητικό ραδιόφωνο, λαϊκό αθλητικό ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μπενίτες πέρσι είχε πει κάτι, ας πούμε, πέρσι, ότι είναι το για τα στημένα τώρα, δεν θέλω να ράψω. Ναι. Αλλά εντάξει, ειλικρινά, Βαγγέλη, εντάξει, βλέπουμε πάλι αυτά, αλλά πιστεύω το περσινό. Έβγαλε μάτι.
0: Ποιο το στήσι.
2: Το πρωτάθλημα. Δηλαδή και γι' αυτό πιστεύω ότι φεύγει και ο Λουτσέσκο και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει.
0: Τι εννοείς ότι είναι, τι ήταν στημένο το περσινό πρωτάθλημα για να το πάρει ο ΙΑΕΚ. Τι λες.
2: Όχι εσύ, δεν με νοιάζει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι επιχειρηματίες να τα βρίσκουν.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Γιατί εγώ δεν είδα κάτι στημένο περσινό.
2: Τα αποτελέσματα των play-off ήταν πολύ, πολύ ας πούμε, ύποπτα για μένα. Έτσι. Ειδικά τα τελευταία, ας πούμε.
0: Ποιο ήταν η υπόπτωση?
2: Το ότι βγήκε άνετα ο Ολυμπιακός στο Champions League και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν, ας πούμε, κατάλαβε.
0: Γιατί, δηλαδή... νομίζω ότι αφού σε όλο το, από το Γενάρη και μετά, αυτή ήταν η εικόνα. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή ομάδα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δηλαδή στα play-off απλά επιβεβαιώθηκε.
2: Ναι, καλά, για την ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά...
2: εντάξει, πιο πολύ που πέρασε ο Ολυμπιακός πάνω, ας πούμε. Αυτό ήταν έτσι λίγο το πιο κουλό, ας πούμε. Περίμενα ο ΠΑΟΚ να.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν βλεπόταν το τελευταίο τρίμηνο, πώς θα μην τον περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό που λες.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν το τελευταίο τρίμηνο, πώς θα μην τον περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, να σου πω.
0: Αν ήταν λίγο σοβαρός ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός θα τον πέρναγε. Και εγώ το υπενθυμίζω εδώ για να μην ακούσω ξυπνάδες ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Με 2 μήνες δεν παίρνει πρωτάθλημα.
2: Τέλος πάντων, ίσως επειδή έχω και ένα φίλο Παοκτζή κοντά μου στη φιλιά.
0: Μα ξέρει ο φίλος ο Παοκτζής ότι αυτή είναι η αλήθεια. Το φθινόπωρο έπαιξαν πολύ καλή μπάλα για 2 μήνες, μετά το Γενάρη κλατάρανε. Με το που τραυματίστηκαν εκεί Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, τέλειος ο Παοκ.
2: Ωραία, τέλος πάντων. Απλώς εντάξει, ξέρω εγώ, ενώ παλιά γινόταν χαμός με κάτι τέτοια, ρε παιδί.
0: Εγώ λέω ότι μια χαρά είναι τα τελευταία χρόνια.
2: Του κουντίτς και του μεγέθους του Μπενίτες κάτι και πέρασε στα.
0: Τι είπε ο προπονητή του Παναθηναϊκού, που Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ ποτέ ότι είναι στημένο ποτάδεμα.
2: Ναι, μου είπανε ότι θα βγω τέταρτο, αυτό είπα.
0: Όχι, δεν κατάλαβε τη δήλωση. Απλά του Μπενίτεθ του είπα να βγει στην τετράδα και αυτό μετά έλεγε ότι είναι. Άστο τώρα, άστο Μπενίτεθ, άστο να είναι καλά ο άνθρωπο. Άστο να είναι καλά εκεί που είναι, άστο.
2: Κατάλαβα, τα βέρνα όλα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να σου καλά, και μου θα τα καλό καλοκαίρι να έχει.
0: Έγινε.
2: Και κόσμο, παιδιά, να με υγεία. Καλό καλοκαίρι, για χαρά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Ποιος.
0: Ο Νίκος Τρίλος, Γερμανία.
3: Μιχάλης από Νέα Μάγδα.
0: Την πάτησα. Μοιάζεται. Μοιάζεται.
3: Μιχάλη, από το σύνθημα. Εγώ τώρα, πρόεδρε, σε παρακαλώ.
0: Εγώ μη μείνω.
3: Θέλω να βγάλω στον Ολυμπιακό.
0: Μη μείνω.
3: Κάτι τέτοιο. Κατάλαβε.
0: Μην το πεις. Τι έγινε, Μιχάλη, καλά είσαι.
3: Καλά. Ο Γιώργος από τον Ασπρόπιτο δεν ήταν πριν.
0: Δεν ξέρω, όχι. Δεν μου φάνηκε γύρω Γιώργο. Ο προηγούμενος λες. Όχι.
3: Ήταν ο Γιώργος.
0: Όχι, όχι.
3: Ο Γιώργος πρέπει να ήταν. Αν ήταν πάντως ο Γιώργος, πες να πάρει Γιώργο, πάρει το Σταύρο και ελάτε στις 18 του μήνα να τα πούμε. Έχω καιρό να σας δω. Λοιπόν.
0: Στο αντάμωμα, στο αντάμωμα του καλημέρου Μπαλαδοτητών.
3: Στο αντάμωμα, εκεί το αντάμωμα. Βάρφω, έχω κανονίσει ρεπό για να σας βρω.
0: Μπράβο, Μιχαλά.
3: Λοιπόν. Άκου τώρα.
0: Ναι.
3: Άμα το βλέπεις σε γρήγορη φάση το πέναλτι του Χάρι Κέιν,
0: ναι.
3: Θα
0: το δίνεις.
3: Μπορεί να το μπερδευόταν κάποιος. Αλλά ήταν τόσο μάγκας ο διαιτητής. Στο μεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι με τη γυναίκα μου εκείνη τώρα, της λέω, κοίτα, γιατί τι θα την Ιορδανία. Αν είναι δυνατόν, έχει ποδόσφαιρο η Ιορδανία, λέω.
0: Κι όμως.
3: Και μας έβγαλε τα μάτια. Έπαθα πλάκα.
0: Κι όμως η Ιορδανία. Σου βάλτε γυαλιά η Ορδανία χθες. Κατάλαβες.
3: Έπαθα σόξυλο σε όλο το παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι τώρα. Δεν μπορούσα να φανταστείτε τι είναι. Είδα και όλο το παιχνίδι μετά με τη Σενεγάλη. Καλός ήταν και ο Μεξικάνος. Εγώ τώρα έχω μια ένσταση, παιδιά, με το θέμα του πέναλτι. Όλα τα πέναλτι δηλαδή.
0: Το 3-2 του Βελγίου.
3: Το
0: 3-2 του Βελγίου.
3: Ποια είναι η ένστασή μου τώρα, έτσι. Φαίνεται δεν τον βρίσκει εκείνη την ώρα. Ο παίχτης πάει πρώτος στην μπάλα, ο αμυντικός. Να τη βρει. Έτσι. Και ο άλλος έρχεται από πίσω. Δεν μπορώ να καθρεφτάκι άλλη
0: φίλε. Όμως αυτά δίνονται στην εποχή μας, φίλε. Μπορώ να σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα που θυμάμαι πώς αποκτούνται.
3: Αλλά ξέρεις, παλιά δεν δίνονταν.
0: Ναι, παλιά δίνονταν, τώρα δίνονται. Τώρα, άμα δηλαδή, άμα την τελευταία στιγμή πάει ο επιθετικός και βάλει το πόδι μπροστά από τον αμυντικό που πάει να διώξει την μπάλα και βρει αυτόν. Πονηρό είναι, αλλά γίνεται.
3: Όταν τον βλέπεις, όταν δεν τον βλέπεις και έρχεται από πίσω. Δεν ξέρω, καταλάβες τώρα πώς το λέω. Εγώ έχω κάνει την κίνηση και τώρα έχετε δώσει εντολή να κόψω την μπάλα, να σου πάρω, να μαρκάρω και έρχεται άλλος την τσιμπάει από πίσω τώρα που δεν τον βλέπεις εσύ, τον βρίσκεις εκεί τώρα από την τσιμπάει. Δηλαδή, έχω την έστασή μου εγώ για τις φάσεις αυτές όλες, έτσι, όχι μόνο για αυτήν τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, δύο τα κρατούμενα. Στεναχωρέθηκα από αποκλειστική σε ένα κάτι. Την Αγία δεν την πιστεύω. Εγώ δεν την πιστεύω, έτσι όπως το βλέπω.
0: Αφού κατέρευσε μετά το 2-1, αφού κατέρευσε μετά το 2-1, η Σενεγάλη. Τι να σου κάνουμε.
3: Δεν κατέρευσε μετά από τα, αλλά να σου πω κάτι, μέχρι το 2-1 ήταν πάρα πολύ ωραία ομάδα.
0: Ήταν πολύ ωραία ομάδα, αλλά εγώ σου λέω σε αυτό το μάτς κρατάω το τι μπορεί να κάνει ένας παίκτης. Επειδή είδα πολύ προσεκτικά αυτό το παιχνίδι, δηλαδή με εντυπωσίασε ο Λουκάκου, γιατί πραγματικά ήταν αυτός που μπήκε και πάτησε το κουμπί. Όταν μπήκε δηλαδή, χάνανε 2-0, είχαν να κάνουν φάση κάνα 15 λεπτό, δεν ήταν πουθενά στο γήπεδο. Τσακωνόντουσαν ο Τίλεμανς με τον Τροσάρ. Μεταξύ τους βριζόντουσαν, μπήκε μέσα, τους μάζεψε, κάνει το 2-1. Βέβαια. Και μετά έτσι ξεκίνησε η αντιπίθεση δηλαδή.
3: Ναι, όταν έμπαινε μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Δεν το Λουκάκου δεν το σταματούσανε με τίποτα. Δεν το σταματούσανε με τίποτα.
3: Δηλαδή έλεγε θα γίνει πάση τώρα. Θα γίνει
0: και έχει και μεγάλη ευθύνη και ο τέρμας της Σενεγάλης στο δεύτερο. Έτσι είναι έγκλημα.
3: Καλά, άμα δεις το πρώτο τι έπιασε, έχει κάνει την
0: αποδοχή. Το έχω δει. Με το ανάποδο χέρι. Το έχω δει. Με το ανάποδο χέρι την εντυπωσιακή.
3: Δηλαδή πραγματικά ήταν ανακλαστικά πολύ καλά.

0: αυτό που κάνει ο Μέση, επειδή τον παρακολουθώ από τότε που μεταλλαγή στην Μπαρτσελόνα, πιστεύω ότι είναι.
1: Ο Μαρτίνες, ρε φίλε, ο Μαρτίνες, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, τώρα μας, για να το πούμε.
0: Μπράβο, αυτός. Είναι πολύ καλός ο Μαρτίνες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς δεν έχει πάρει κανένα μια μεγάλη ομάδα.
1: Γιατί το να πες την Premier League είναι λίγο, είναι.
0: Όχι, δεν είναι λίγο. Εντάξει, όμως. Θα μπορούσα να πω τις
1: κρίσεις. Δεν είναι και μικρό, δεν είναι και μικρό παιδί, είναι 34-35.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Που λες, τι έλεγα τώρα. Για το συνολικό project ενός ποδοσφαιριστή. Για μένα, έτσι, ο Μαραντόνα είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε κοινωνικο-ταξικά χαρακτηριστικά. Έτσι, εκτός δηλαδή σε ενθουσίαζε, σε έπαιρνε μαζί του, ήταν ηγέτης.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ο Μέση έχει άλλο πράγμα. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Έτσι, ο Πελέ, θα μου πει ο άλλος. Εγώ, για μένα, λοιπόν, η προσφορά που έχει δώσει συνολικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας παίκτης αξεπέραστος για μένα. Και σαν ήθος.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Γιώχαν Κρουέφ. Έτσι, γιατί και μετά το ποδόσφαιρο, δηλαδή σαν ποδοσφαιριστής, αυτό που έκανε στην προπονητική μέχρι σήμερα γίνεται. Δηλαδή, πώς να σου πω, εμένα η συνολική του προσφορά, αλλά και ο τρόπος που είχε αντιμετωπίσει ο Μαραντόνα, μην ξεχνάμε ότι στα φόρτα του δεν πήγε μου πια στην Αργεντινή λόγω Χούντας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί να βάλω και αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Αλλά αυτό που πρόσφερε και στην προπονητική και συνολικά στο ποδόσφαιρο και το ήθος του, για μένα, σαν όλη η εγγένεια παρουσία του, κρίμα που γνωρίζει, εγώ θεωρώ αυτό. Εγώ, σαν Μιχάλη τώρα.
1: Okay.
0: Γιατί άμα βάλουμε ταλέντο, ρε παιδί μου, και ο Τζορτζ Μπεστ τώρα δεν τον έπιανε.
1: Νομίζω σε ταλέντο, νομίζω ότι. Μαραντόνα Ροναλντίνιο. Μαραντόνα Ροναλντίνιο. Βιρτουόζος ο Ροναλντίνιο. Απόλυτο ηγέτης ο Ντιέγκο. Αλλά σε διάρκεια και σε όλα ο Μέση.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Απλώς επειδή είναι ο καθένας ξεχωριστό.
1: Αλλά και αυτό που λες εσύ το ακούω, διότι έχεις βάλει και μια πτυχή άλλη μέσα. Διότι ο Κρόιφ πραγματικά συνετέλεσε στα 70's τότε. Ήταν ηγέτης μιας καινούργιας, ας πούμε, ιδέας για το ποδόσφαιρο με τον Άγιαξ και την Ολλανδία. Και μετά αυτό το πέρασε και ποδοσφαιρικά ως προπονητής. Άρα συμφωνώ και με αυτό που λες. Αλλά κάπου εδώ όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει πάει 7.
0: Καλημέρα.
1: Να απαντήσω εδώ λίγο σε δύο μηνύματα. Ο φίλος λέει, ο κύριος, ας πούμε, λέει, δεν λέγεται cooling break. Ναι, λέγεται break and υδάτωση, φίλε μου, αν θέλεις να μιλάμε με ακριβέα. Μπορεί να μην σου αρέσει, λέει, αλλά δεν γίνεται όμως στο μπάσκετ το 40 λεπτών να έχει ένα σωρό time out και στο ποδόσφαιρο των 90 λεπτών να μην έχει. Εντάξει, φιλαράκο μου, δεν θέλω να σου περάσω την άποψή μου, να μου επιτρέψεις όμως να έχω άποψη. Σέβομαι τη δική σου και συγγνώμη που είπα cooling break, το break and υδάτωση. Καλημέρα, Βαγγέλης από αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι δυνατόν να αφήνετε, λέει, τον κάθε φαντασιόλπικ το να λέγει αισθημένα έλος? Εσύ το συμπέρασμα που έβγαλες είναι τον άφησα. Okay. Ο κόσμος άκουσε, νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα αν τον άφησα ή αν δεν τον άφησα. Καλή σου μέρα και σένα. Και πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα των 7 για να συνεχίσουμε.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Φέτος το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα. Με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live, αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπρο Ποδοσφαίρου, στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου στέλνει 4-5 μηνύματα υπέρ του Πελέ, γιατί δεν το βάλαμε στην κουβέντα κτλ. Εντάξει, μια κουβέντα με τον Μιχάλη, πάμε για 2-3 παίκτες που είναι στην κορυφή, ρε φίλε. Δεν ανακηρύξαμε επισήμως τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μην το παίρνεις και εσύ τόσο πατριωτικά. Δεν είπε κανένας ότι ο Πελέ δεν ήταν υπερπαιχτάρα, δεν το έχει πει ποτέ κανένας. Έτσι. Και εγώ ότι βρίσκω από Πελέ σε ντοκιμαντέρ κτλ. Κυνηγάω να τα δω. Δεν είμαι χαζός. Λοιπόν. καλημέρα στο Σπυράν του ΝΑΕΚ. Το Σάββατο την ίδια ώρα, ναι, το είπαμε, φίλε, με τον Άγιαξ. Καλημέρα, λέει, το πόδι του Κέιν πρώτα χτύπησε όντας μπροστά από τον αμυντικό που τον κυνηγούσε πάνω στο τρέξιμο σε πρώτο χρόνο και γι' αυτό άρχισε να πέφτει πριν το βρει σε δεύτερο χρόνο τερματοφύλακας. Πεντακάθαρο λάθος του Βάρο. Κέιν δεν είναι παίχτης που θα κλέψει, λέει ο Ρουπαόκη. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θα ήθελα την άποψή σου για αυτό που κάνει η ομάδα μου και προσθέτει στελέχη στην ομάδα. Εγώ νομίζω πως είναι σωστή κίνηση αυτή. Υπήρχε πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Θα το εντοπίσανε και αυτοί ότι υπάρχουν κάποια κενά. Και γι' αυτό προχώρησαν σε αυτό. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ωραία φίρμα, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτός ο Σέχου, λέει, που πήρατε πριν να είναι καλός παίκτης και πολύ καλό παιδί, αν κρίνω από το επιθετικό. Από το επίθετο. Λέει ο Δημήτρης που έχει το ίδιο επίθετο. Είσαι γραφικός. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη σε όλη την παρέα από Καρέα σήμερα 203. Φίλε, βάλατε βρήκα ένα σποτάκι από την Πορτογαλία. Λέει από το Πορτογαλία, Αγγλία, από το Euro 4. Και σκεφτόμουν πώς έχουμε στερέψει από ελτάμπορους ποδοσφαιριστές σαν τον Ροϊ Κώστα. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Δεκάρι παλιά κοπή, το λένε αυτό. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρεις να μας βάζεις σε μια τάση να απολογούμαστε ότι σε ακούμε ακόμα και αν δεν επικοινωνούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα, παρέα. Το break, λέει, των 7, λέει. Ήταν cooling, λέει. Ήταν ενυδάτωση, είστε τίποτα περίεργη. Καλή συνέχεια, αδέρφια, λέει ο Σίλ. Άσε με, ρε, τώρα, άσε με. Σωστός ο φίλος, λέει, μόλις μπήκα να ενυδατώσω την κορμάρα μου, ρε, και δεν έπιασαν ακόμα λεκάψονες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους λεβέντες. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που διαβάζω στο sportfm.gr για τη σχέση της Nottingham Forest με τον Βίτορ Περέιρα, τον προπονητή μέχρι πρόσφατα και παλιό προπονητή του Ολυμπιακού. Τι έγινε λοιπόν εχθές? Ο Βίτορ Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την Nottingham Forest. Και όπως αναφέρουν στην Αγγλία, ο Πορτογάλος τεχνικός ενημερώθηκε για την απόλυση του μέσω mail στις 23:58 της 30 Ιουνίου. Γιατί έγινε αυτό, Χάρη? Διότι υπήρχε ρήτρα ότι αν περάσει 30 Ιουνίου, ανανεώνεται αυτόματα η συνεργασία. Και η Nottingham επέλεξε να του στείλει ένα mail 23:58 και να του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν συνεχίζεις. Αντίο ζωή που λέει ο Χάρης, ναι. Έτσι την πάτησε ο Βίτορ Περέιρα. Κοιτούσε το ρολόι και ήρθε το mail την πιο κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Να προσέχετε τρίτες που γράφετε άλλη φορά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Ένα μικρό σχόλιο πρώτα λίγο για αυτά που ακούω με τον Ταρέμι, με το Ιράν. Παλιότερα, ας πούμε, τα ακούγαμε με τον Μαραντόνα.
0: Τι ακούς,
1: εμένα,
0: δηλαδή,
1: τουλάχιστον,
0: τι ακούς,
1: εμένα τουλάχιστον τα δικά μου τα αυτιά, μου φαίνεται κάπως όταν βλέπω έναν παίχτη ή έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, που αμείβεται πλουσιοπάροχα, ζει στην τρελή ανεσή του, ας πούμε, και είναι τόσο, λέει, επηρεασμένος για αυτό που συμβαίνει στη χώρα του. Δηλαδή, ο εθελοντής γιατρός, ας πούμε, οι γιατροί χωρίς σύνορα ή κάποιοι άλλοι πάνε και βοηθάνε έμπρακτα και είναι δίπλα στο λαό. Τι είναι? Εμένα μου ακούγεται κάπως όταν ακούω και βλέπω κάποιον παίχτη ο οποίος παίρνει 100 και 200 και 300 χιλιάδες, να το πάρουμε κοινωνικά εφόσον ανοίγουν τέτοιο ζήτημα κοινωνικό, παίρνει 300 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει, ας πούμε, το 80% του πληθυσμού, ή ζουνε, ας πούμε, κάποια, ακούς ότι κάποια παιδιά, ας πούμε, ζουνε με ένα ευρώ τη μέρα. Ή όταν έβλεπα, ας πούμε, το Μαραντόνα πριν από πολλά πολλά χρόνια, ότι έκανε την επανάστασή του, λέμε, το Φιντέλ. Και ήτανε τις μισές μέρες κόκαλο από τα ναρκωτικά, ας πούμε, και από το, τις γυναίκες. Εμένα τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά μου ακούγεται κάπως. Δεν ξέρω τι κάνουν στη...
0: Ο Ταρέμι, γιατί, για αυτά που είπε για τη FIFA, τι, δεν κατάλαβα τι ενόχλησε.
1: Ο Ταρέμι, με όλο αυτό που ακούω εδώ και καιρό, ότι και στον Ολυμπιακό τα διαστήματα, το διάστημα που δεν ήταν καλός, είναι επηρεασμένος, λέει, με αυτό που συμβαίνει στη χώρα του. Μετά όλο αυτό ξανά που είπε για τη FIFA, ότι πάλι πολεμούν το Ιράν. Ξέρεις, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά μου ακούγεται λίγο περίεργο. Okay, μπορεί και να βοηθάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν, αλλά αν το δεις και λίγο πιο μέσα και κοινωνικά, εφόσον το θέλουν και οι ίδιοι, είναι λίγο κάπως. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ακούω για απόκτηση τερματοφύλακα κι άλλου,
0: εκτός
1: από του Πόποβιτς. Εμένα αυτό μου δείχνει λίγο μεταγραφή Τζολάκη, μάλλον. Γιατί
0: είναι κάτι το οποίο το έχει στο μυαλό σου αυτό, έτσι. Το έχει στο μυαλό σου, δεν αποκλείεται. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει.
1: Ναι. Ιδανικά δεν θα ήθελα. Δηλαδή, αν μου έλεγες να πουλήσει ο Ολυμπιακός κάποιον άλλον παίχτη εκτός από τον Τζολάκη, θα σου έλεγα ναι. Τον Τζολάκη δεν θα ήθελα, η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά όμως είναι όμως σε μια κατηγορία ο Τζολάκης που και τον ξέρουν καλά στην Ευρώπη και συζητιέται και ομάδες τον έχουν υπόψη και είναι πολύ καλό project. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Αν δεν γίνει φέτος, ναι, και η ηλικία του. Αυτό είναι. Για τέρμα ηλικία του είναι εξαιρετική.
1: Δηλαδή είναι στην ηλικία του, είναι από τους 5, από τους 10, δεν ξέρω πόσους.
0: Είναι από τους καλύτερους, ναι.
1: Ναι, ναι. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου δείχνει τώρα η απόκτηση και άλλου τερματοφύλακα. Ακούω διάφορα και σίγουρα θα πέσουν και προτάσεις και για άλλους παίχτες, θεωρώ εγώ, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Ποιον άλλον έχει στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει πρόταση?
1: Άκουγα χτες μέχρι για το Ρέτσο. Και γι' αυτό μου φαίνεται λίγο λογικό. Επίσης υπάρχει ήδη ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα γίνει και έμπρακτα αυτό του για τον για το Στρεφέτσα από την Πάρμα. Στους κεντρικούς αμυντικούς πάντως καλό θα είναι να μην πειραχτεί κάτι. Δηλαδή θα πρέπει μετά, αν φύγει ο Ρέτσος, θα πρέπει να ψάξεις πάλι για βασικό κεντρικό αμυντικό.
0: Από τους κεντρικούς αμυντικούς δεν ξέρω για το Ρέτσο εσύ που το άκουσες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν θα γίνει κάποια στιγμή πώληση εκεί, θα γίνει του Πιρόλα.
1: Θα είναι του Πιρόλα, πιο πιθανή.
0: Πιστεύω, ναι. Ναι.
1: Σίγουρα, και λόγω ηλικίας πιο μικρός, είναι ένα project λίγο.
0: Και λόγω ότι στην Ιταλία τον έχουν στο στόχαστρο, τον παρακολουθούν. Δηλαδή δεν είναι απαρατήρητο, τον παρακολουθούν ομάδες στην Ιταλία σίγουρα.
1: Αν και ο Ρέτσος, αν το σκεφτείς λίγο, δηλαδή δεν ξέρω πώς το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, είναι 26 χρονών ακόμα, 27.
0: Τα κάνουν όλα γρήγορα, ναι, τα κάνουν όλα γρήγορα ο Ρέτσος.
1: Δηλαδή και η ηλικία του είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν είδες μια συνέντευξη του Κυριάκου του Παπαδόπουλου στο Σοηλέδη, σε ένα από αυτά τα podcast που κάνουν.
0: Στο Σοηλέδη, ναι. Όχι, δεν το έχω
1: δει. Ναι, ναι. Και ήταν λίγο σοκαριστικό, ρε παιδί μου, γιατί έβλεπες ότι... Βασικά τελικά πήρε όλο μια... Έμαθες τελικά τι έγινε με αυτό το παίχτη και δεν πήγε εκεί που έπρεπε. Όταν το ρώτησε κάποια στιγμή ο Ισοηλέτης, του λέει πόσα χειρουργία του έχεις κάνει. Και του λέει έχω κάνει, του λέει, 10 στο ίδιο γόνατο.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε όλο αυτό από την ώρα που ήταν στη Γερμανία.
0: Στη Σάλκε.
1: Στη Σάλκε με το Φέλιξ Μάγκατ. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν τρομερός, δηλαδή έλεγες ότι πραγματικά μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε...
0: Μα θυμάσαι, τώρα είχε κάνει το σκάσιμο και έπαιζε 17-18 χρονών ήδη στο εξωτερικό, ρε. Ήταν δυνατό project.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέει και ο ίδιος, ρε παιδί μου, ότι είχα τόσα θέληση, λέει, και τόσα αυτοπεποίθηση που επέλεξα να φύγω από τον Ολυμπιακό που δεν είχα χρόνο και να πάω να δοκιμάσω αλλού. Ήταν πάντως από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω δει εγώ τουλάχιστον να παίζουν στον Ολυμπιακό και από αυτούς που λες ότι μπορεί να παίξει από οπουδήποτε. Τέλος πάντων, να αναμονή των εξελίξεων των μεταγραφικών. Να θυμίσω πάντως ότι πλέον σε κάποιους φίλους Ολυμπιακούς που βλέπω σε κάποια σχολεία, ότι πλέον οι εποχές που παίρναμε παίχτες, που ερχόντουσαν παίχτες τύπου Καμπιάσο και Σαβιόλα, έχουν παρέλθει, έτσι. Δεν νομίζω να ξαναδούμε τέτοιο.
0: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, όπως είναι, ξέρεις τι παίχτη ήθελε ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ναι.
0: Τον Τζόρι Ντομίγκες θέλει τώρα ο Ολυμπιακός. Μπορούσε να έχει τον Τζόρι Ντομίγκες πάλι νέο. Ένα τέτοιο παίχτη θέλει. Όχι, σου λέω, όπως βλέπω το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ποιον από τα παλιά θα κούμπονα μέσα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα τέριαζε στον φετινό στον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρο βασικά.
0: Ο Τσορντομίκης ταιριάζει πάντα, ρε φίλε. Τι να συζητάμε. Μα ναι τώρα.
1: Δεν ξέρω αν θα έτρεχε τόσο πολύ.
0: Δεν υπάρχουν
1: τέτοια. Αν θα μπαίνει στα καλούπια.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια παίχτε τώρα.
1: Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλου. Θα λέμε τι επόμενε μέρε.
0: Έγινε, έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο φίλος της γνωστής διαδρομής, Μύρες Ηράκλειο.
0: Γεια σου, αγόρι.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, καταρχήν εδώ στη Μύρες δεν ακούμε το σταθμό.
0: Γιατί έγινε, έπεσα εκεί από το Ηράκλειο, δεν παίζει?
2: Έχω το τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο σήμερα στο σταθμό εδώ πέρα.
0: Εκεί στα παιδιά παρένε, γιατί μάλλον τώρα μπορεί από τη ζέστη να έχει κανένα πρόβλημα.
2: Πάντως είναι αρκετές μέρες τώρα. Αρκετές μέρες και δεν τέτοιο. Δεν έχω εικόνα από τον Παναθηναϊκό εχθές και δεν άκουσα και τι είπατε τώρα. Σίγουρα θα έχετε σχολιάσει, αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα. Θα ήθελα τη γνώμη σου λίγο για τον Παναθηναϊκό σαν φιλοσοφία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Σαν φιλοσοφία, αυτό έτσι, ακριβώς όπως το θέτεις. Δεν είναι παιχνίδι για να βγάλεις απόλυτα συμπεράσματα, αλλά σαν φιλοσοφία αυτό που είδαμε είναι μια ομάδα η οποία χτίζει παιχνίδι από την άμυνα, αλλά πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την εποχή Γιωβάνοβης, δηλαδή παίζει πολύ παραπάνω με τη μία. Δεν θέλει καθόλου η καθυστέρηση στο παιχνίδι, δεν θέλει 4-5 κοντρόλ από τους παίχτες. Υπάρχουν διαστήματα που βγάζει πάρα πολύ ένταση στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου, δηλαδή τον πιέζει ψηλά, ασφυκτικά, κερδίζει μπάλες κτλ. Ψάχνει πάντα την ανάκτηση της κατοχής της μπάλας. Και αυτό που είδα και μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι και πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, το σημαντικό εδώ. Λοιπόν, και ο Τουπά, αν το λέω σωστά.
0: Ο Τουμπά.
2: Αυτός είναι. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν έφυγε. Αυτός έπαιξε. Θες πώς να φύγει, αφού έπαιξε. Τον είδες που έπαιξε.
2: Όχι, δεν το είδα τον
0: παίκτη. Έπαιξε ο Τουμπά. Έπαιξε. Δεν έφυγε ο Τουμπά. Όχι, έχει μείνει.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι αριστεροπόδαρος, γι' αυτό πλεονέκτημα.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί ποντάρεις τώρα στον Τουμπά, επειδή γενικά όταν μια ομάδα λειτουργεί καλά, είναι και προς όφελος του παίχτη. Δηλαδή, στον περσινό Παναθηναϊκό, ο Τουμπά είχε λίγο ένα θέμα με τα λάθη, αλλά σου λέω ότι πάντα μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή και τον παίχτη τον τραβάει προς τα κάτω. Το λέω πάντα. Μια ομάδα που είναι καλή και αξιόπιστη και ο παίχτη του 6 θα παίξει για 7 μετά. Δηλαδή...
2: Έκανε ατομικά λάθη, Βαγγέλη.
0: Έκανε αβίαστα λάθη. Να τον δούμε και φέτος. Έτσι δεν νομίζω ότι θα είναι στο βασικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, αλλά θα είναι στον ενεργό ροτέσιον, από ό,τι βλέπω θα είναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω το 7-7.
0: Ναι.
2: Σε εκλογές.
0: Ναι. Για τον πρόεδρο του Σούπερ Λίγκας, να το πούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν αυτός ο άνθρωπος, είχα πριν 4 χρόνια είχα βγει και είχα πει κάτι στο ραδιόφωνο και είχα πει αν θέλει ο Αλαφούζος να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να πάει να πάρει τον τέτοιο του Βόλου στην ομάδα.
0: Τον Μπέο.
2: Και όλοι θα γελάσαν και όλοι θα σίγουρα θα... Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κινεί το 90% του ελληνικού πρωταθλήματος. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ κάποια μέρα να ακούσω ότι θα πάει φυλακή. Μα την Παναγία σου.
0: Πήγε φυλακή. Είναι από τους λίγους για το ποδόσφαιρο, είναι από τους ελάχιστους για το ποδόσφαιρο που πήγε φυλακή ο Μπέος. Να το πούμε λοιπόν, αυτό. Μπορούμε να το κατηγορήσουμε πολλά, αλλά πήγε φυλακή ο Μπέος.
2: Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ότι ο Αλαφούζος έχει χάσει πάλι.
0: Εντάξει,
2: αφού πήγε αυτός από εκεί, ο Αλαφούζος έχει χάσει. Λοιπόν, δεν θα έχουμε πάλι δύναμη. Δεν θα ξεχάσω τον περσινό παιχνίδι. Με το Αγρίνιο που μας στείλανε χειμωνιάτικα μέσα στο χειμώνα 9,5 ώρα να παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξεχνάμε τίποτα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-1 στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ο Βλαχοδήμος δεν είναι παίκτης της αγγλικής ομάδας του Βαρνάκη.
0: Όχι, στη Νιουκάστη είναι ο Βλαχοδήμος.
2: Εντάξει, κάνω λάθος. Λοιπόν, Βαγγέλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στον Παναθηναϊκό να φέτος κάτι καλύτερο να γίνει.
0: Έγινε, φίλε, τα λέμε. Λοιπόν, Χάρη, πάμε να κάνουμε το time out απαραίτητο. Χάρη, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό, παιδιά, και ερχόμαστε. Φύγαμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δες το cool.
4: Στην πόλη αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε καπάκι στη συνέχεια στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Έλα.
0: Έλα.
12: Έλα, έλα, Ευαγγέλη, έλα, περιμένω τόση ώρα. Μια χαρά, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλά, φίλε, εσύ?
12: Καλά, ο Γιώργος από Λαύριο.
0: Έλα, Γιώργα.
12: Ρε Σιβαγγέλη, τι είπε υπέροχος διαιτητής. Το σχολίασε και ένας φίλος προηγουμένως.
0: Ο Μιχάλης, ναι.
12: Ήταν ο χθεσινός. Τι υπέροχος διαιτητής ήταν αυτός.
0: Ναι.
12: Δεν σου θύμισε λίγο τον Κολίνα?
0: Τον Κολίνα. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις, από τους καινούριους, μου αρέσει πολύ και ο Ιταλός ο Μαριάννη είναι διαιτητάρα. Και αυτός είναι
12: αυτό δεν τον έχω προσέξει.
0: Να τον προσέξει όταν ξαναπέσει το Μαριάννη, δες τον. Απλά αυτόν δεν τον ήξερα. Πες, βέβαια, πες. Και καλά μάτσε.
12: Ωραία, αλλά χθες αυτός δεν καταλάβαινε ούτε από ονόματα, ούτε από... και ούτε οδήγησε το μάτς υπέρ κάποιου. Ήτανε ειδικά και στη βούτα του Κέινς, του λέει σήκω, σήκω, άσετε τα ψόφια, σήκω.
0: Mm-hmm.
12: Απίστευτος διδητής.
0: Καλώς.
12: Ναι, να βλέπουμε τα δικά μας τα χάλια. Από Ιορδανία, έτσι. Από Ιορδανία. Τελικά δεν παίζει ρόλο αν η Λίγκα είναι... μεγάλη ή μικρή, παίζει ρόλο το μάτι και το ήθος.
0: Κοίταξε,
12: του ανθρώπου.
0: Κοίταξε, στο μέσο όρο παίζει ρόλο, αλλά ο συγκεκριμένος, πραγματικά και εγώ, επειδή το πρώτο δεν ήταν το δεύτερο ημίχρονο, αλλά όσο είδα αυτούς κόσμους, συμφωνώ με όσα λέτε όλοι σας, ότι ήταν ένα διαιτητή ο οποίος ήταν όπως έπρεπε για τέτοιο παιχνίδι.
12: Ναι, ναι, παράδειγμα προς μίμηση. Κάτι δεύτερο.
0: Ναι.
12: Δεν συμβαγγίζει.
0: Mm.
12: Είναι απαράδεκτο αυτό. Θα το υποστούμε δηλαδή όλο το καλοκαίρι?
0: Ποιο?
12: Να βλέπουμε, να έχουμε ραδιοφωνική κάλυψη με το κάθε καφενείο που παίζει μια ομάδα.
0: Δεν κατάλαβα.
12: Και να κόβουμε τις λέρες. Είναι δυνατόν?
0: Κάθισα
12: να ακούσω λέρες χθες,
0: ναι.
12: Και κόψατε τις λέρες για να παίξετε Παναθηναϊκό Κολοπετινίτσα.
0: Δεν ήταν Κολοπετινίτσα, έπαιξε με τη Χέλμον Σπορτ.
12: Καλά, ναι, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός μεθαύριο που θα παίξει με το καφενείο και η ΑΕΚ με το άλλο καφενείο. Τι είναι ραδιοφωνική κάλυψη?
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, να τους χορτάσεις τους ακτίβιδες του Μαρθιάνος. Μην φοβάσαι, δεν πάνε πουθενά. Τους χορτάσεις, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο Παναθηναϊκό Νίστρουπ. Καταλαβαίνεις τώρα. Καινούριος προπονητής, έτσι αλλιώς. Καταλαβαίνεις.
12: Καλά, με το καφενείο, ρε Βαγγέλη.
0: Καφενείο.
12: Άντομαι τώρα με τη Λίπαρ που θα παίξει με το καφενείο στην Ολλανδία, θα έχουμε ραδιοφωνική κάλυψη.
0: Ενημέρωση σίγουρα θα έχει. Τώρα είναι αλόγους και τι έχει εκείνη την ώρα. Έτσι.
12: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα όμως.
0: Αφού είναι τα παιδιά στην προετοιμασία, φίλε, τι εκδρομή τους στείλαμε.
12: Εντάξει, θα το παίξει.
0: Άμα δεν κάνουν και τα μάτς, άμα δεν κάνουν και τα μάτς, τι τους στείλαμε εκεί πέρα. Να την βγάζει το ξενοδοχείο στα βουνά, ραχτή. Δεν τραβάμε.
12: Και μόνο πισίνα, μόνο πισίνα.
0: Μόνο πισίνα
12: να κάνεις και καμιά δουλειά.
0: Και σαούνα, πλάκα κάνεις τώρα.
12: Άντε, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια, γεια, να είσαι καλά, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
13: Βαγγέλη.
0: Ναι.
13: Καλημέρα, Κυριάκος από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
13: Κάνετε.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
13: Φίλε, θέλω να γιάσω και δεν μπορώ.
0: Δηλαδή,
13: αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή.
13: Πήρε προηγούμενα ο Παναθηναϊκός, ο φίλος από τις Μοίρες,
0: ναι,
13: που πήρε.
0: Ναι,
13: και θέλει, λέει, το ΠΕΟ και να κάνουμε και να δείξουμε.
0: Ναι.
13: Θα γυρίσουμε 500 χρόνια πίσω. Τα χειρουργεία, ρε, φίλε, θα κάνανε οι Λάισμαν και οι διαιτητές.
0: Λάισμαν, παλιά σχολή. Παλιά σχολή. Λάισμαν.
13: Ναι, Μούρτε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Αυτοί τα κάνανε τα χειρουργεία. Δηλαδή τώρα που έχουμε το ΒΑΡ και δεν μπορούν να κάνουν τα χειρουργεία. Μέχρι και ορισμένοι δημοσιογράφοι φίλοι βγαίνουν και λένε: καλά, δεν είναι το ΒΑΡ των ποδόσφαιρων. Δεν πάτε καλά. Το ΒΑΡ μας έχει σώσει, όχι το έχει χαλάσει. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην θέλουμε το ΒΑΡ και να κάνει μετά πάλι ο Λάισμαν ότι βουστάρει και ο διαιτητής ο πιασμένος. Έτσι δεν είναι.
0: Πιασμένο στη μέση του εννοείς να καταλάβω.
13: Πιασμένοι, πιασμένοι. Οι διαιτητές που κρυράγανε και βοηθάγανε και κάνανε τα πέναλτι 8 μέτρα έξω από την περιοχή. Είναι αυτά που γίνονταν κάποτε, δεν τα θυμάστε. Ή με τις κάρτες, ή με το ένα, ή με το άλλο. Δεν γίνονται πλέον αυτά. Τώρα πλέον το ποδόσφαιρό μας τελευταία πενταετία πιστεύω έχει στρώσει. Έχεις καλή ομάδα, θα προκόψεις. Δεν έχεις καλή ομάδα. Ας παρακάτω, φεύγουμε από αυτό. Να πάμε τώρα στο παγκόσμιο.
0: Ναι, πάμε.
13: Όλες οι αφρικανικές ομάδες εμένα μου αρέσουν. Απλώς είναι λίγο αφελείς. Δεν έχουν, τους λείπει ρε παιδί μου το κάτι. Δεν πιστεύουν το παιχνίδι. Δεν το πιστεύουν. Δηλαδή τώρα το χθεσινό, 0-2 ρε φίλε, στο 85 και να χάνει αυτό το παιχνίδι από το Βελγίο.
0: Γίνεται φίλε. Γίνεται, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Γιατί μπαίνει το 2-1 σε ένα χρονικό σημείο που η Σενεγάλη κάνει πλάκα, δεν τρώει ούτε φάση ούτε τίποτα. Έχει στρώσει το μάτς, έχουν προχωρήσει, αρχίζουν και κάνουν και τις αλλαγές κτλ. Έχουν έναν φυσικασμό ότι έχει τελειώσει το μάτς. Και με το που γίνεται το 2-1. Και με το που γίνεται το 2-1 από τον Λουκάκου που έχει μπει και έχει αλλάξει το παιχνίδι του Λουκάκου με το που μπήκε, μετά ξαφνικά πιάνει ένα πανικό στη Σενεγάλη και δεν είναι ο πανικό, είναι ότι κάνει δώρο και το 2-2. Γιατί η έξοδο εκεί που κάνει ο τέρμα τη Σενεγάλη δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει.
13: Εκείνο προπονητής, Βαγγέλη, εκείνο προπονητής να κατευθείαν να δώσει εντολές επί τόπου.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γίνεται όμως. Γίνεται, δεν είναι ότι γίνεται. Γίνεται, μπορεί να γίνει.
13: Η Αγγλία δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ βέβαια, εντάξει, να πω την κουβέντα, το συχαίνω με το αγγλικό το. Γιατί τώρα αν δεν είχαν και το 70-80% ξένους παίκτες μέσα, Γαλλοϊσπανούς και τα λοιπά, θα ήταν ακόμα μυρωδιάδες.
0: Στο πρωτάθλημά τους, γιατί στην εθνική δεν βάζουν όμως.
13: Ναι, και το πρωτάθλημα. Η εθνική τι έχει.
0: Υπάρχουν άλλες εθνικές που έχουν πολλούς μέσα όμως, αυτό το λέω.
13: Αδερφέ, έτσι και τύχει. Και πέσει με την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, τη Γαλλία, θα δούνε πόσα πίδια έχει ο σάκος.
0: Καλά, ναι, η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα.
13: Εκεί να δεις μάτς.
0: Ανεξάρτητα αν σε ένα μάτς μπορεί να γίνουν όλα, η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα, ναι.
13: Φίλε, έχει πολλούς παιχταράδες μέσα, δεν έχει έναν και δύο.
0: Η Γαλλία είναι πιο σταθερή δύναμη, φίλε, τα τελευταία 15 χρόνια.
13: Με μεγάλη διαφορά. Και η Αργεντινή έχει 2-3 παίχτες, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πούμε. Έτσι, δεν, η Γαλλία δεν πιάνεται. Και τελευταίο, μια δυσαρέσκεια. Είναι ένας φίλος Παναθηναϊκός που παίρνει τηλέφωνο. Σε σένα και σε εκνευρίζει καμιά φορά και σένα λίγο. Ο οποίος είναι και προπονητής μπασκετικός, αλλά είναι και συνιδιοκτήτης του Γιαννακόπουλου. Έχει και μεγάλη απέτηση δηλαδή. Του λέγε προχθές για το ΦΑΛ, γιατί τον πήρε, γιατί. Του λες εσύ, τον πήρε ρε φίλε για δεύτερο, για τρίτο.
0: Για τρίτο, ναι.
13: Όχι, ναι, δεν μου κάνει και δεν του κάνει και ο Ισπανός που πήρε ο Πουτσιρικά.
0: Ξέρεις τι σου έχει πει μια φορά στη συνάντηση με τον 13 ο Γιαννακόπουλος. Έτσι.
13: Ναι.
0: True story είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε.
13: Τώρα,
0: ναι, κατάλαβα, αλλά θέλω να σου πω τώρα αυτό, η απάντηση είναι σε αυτό. Για να κόμπρο, μια φορά έχει συναντηθεί με 13 πριν 2-3 χρόνια, που κάνει κάποιε συναντήσει πολλέ φορέ για να του ηρεμήσει και τέτοια.
13: Ναι.
0: Και είχε πέσει και την κουβέντα σε αυτό και του λέει: ακούστε να σα πω, του λέει. Όσο πληρώνω, θα αποφασίσω εγώ. Όταν πληρώσετε, πάρτε εσεί τι αποφάσει.
13: Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω και έχουν και απαιτήσει
0: ορισμένοι. Λοιπόν, χάρη, βγάζουμε για αυτό το δελτίο.
13: Να πω κι εγώ δηλαδή πάνω σε αυτά που είπα.
0: Πες, αλλά να ξέρεις, θα πες δελτίο που να ξέρεις.
13: Ναι, κανονικά ο Γιαννακόπουλος έπρεπε να πάρει τώρα για πρώτο παίκτη τον Λούκα τον Τόσιτς.
0: Τόσιτς. Πόσο χρόνο το τόσο.
14: Πρέπει
0: να πουλήσουμε τα πάντα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, άμα θες οπωσδήποτε να μείνεις, πάω δελτίο. Δεν μπορώ να μην πάω γιατί δεν παίξαμε το προηγούμενο. Έγινε, γεια, γεια.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, τον υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά τη πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
16: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
17: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
16: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
17: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
16: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
17: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
16: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
17: Ζουζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
21: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
22: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
2: Τι νοσί εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή!
14: Ωραία. Εγώ είμαι.
23: Οι δυο μας είμαστε, δώσουμε.
14: Ναι,
24: ναι. Ποιος είναι εδώ?
25: Εμείς οι δύο.
26: Άκου κάτι τσακφίες.
27: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
28: Καλαμάδα και τέτοιος.
29: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονα.
30: Δυο εκλεκτό.
28: Καλαμπάλα και τέτοιος.
29: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
28: Καλαμπάλα και τέτοιος.
29: Φέρε μια γίγα λες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
27: Γιώργο.
28: Καλαμπάλα και τέτοιος.
31: Για πες.
27: Λέω,
32: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Ετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
31: Ωραίο, ωραίο, σορδαμάκι, Γιάννη.
27: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
33: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
31: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
32: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
27: Τσανάκα.
34: Το μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
27: Τσακίρι.
32: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
27: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννηση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
32: Γιώργος Γιάννησης στα μαγικά κουμπάκια,
27: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
34: Όχι, μη μου το λέτε.
32: Καλεδάκι το βαλί, το
27: δεσμάτι. Όχι, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
34: Είχε, ρε, δεν μου το πέ.
35: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναστάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
32: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
35: Αμάνα μου.
32: Λοιπόν,
0: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
34: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
27: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
36: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
27: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
35: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
32: Είπε για μία μωρό μέρα.
35: Για μία μωρό.
32: Συγγνώμη.
35: Γράψε.
32: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
35: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
32: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισες τα σαβά.
35: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
32: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
34: Μου έχεις φάει τη ζωή.
27: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM.
0: Αυτές οι επιτυχίες μας έχουν οδηγήσει στην κορυφή. Αυτές οι επιτυχίες μας οδηγήσαν στην κορυφή. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με τη διάθεση στο full, υπάρχει το Ridge's Casino Montparnasse. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αρνητικό ματάρα είναι αυτή. Μπράβο, ρε αδερφέ. Λοιπόν. Καλημέρα, παρέαλη. Ο κορυφαίος λέει ήταν και θα είναι ο Φανώρης Κουνδουλάκης. Καλημέρα από τα Νόγια. Ο Φανώρης, φίλε, ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πέρα ότι είναι και φίλος μου ο Φανώρης, το γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε πιει τα καφεδάκια μας. Ήταν πολύ καλός παίκτης ο Φανώρης. Σε εκείνη την ομάδα του Πανιωνίου στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ξέρει πολύ μπάλα. Καλημέρα στο φίλο τον Γρηγόρη. Βαγγέλη, καλημέρα. Με τον Φαντομάτο 4, ξέρεις κάτι από τα χειρότερα πεταμένα λεφτά του Παναθηναϊκού, Τάσος διασώστης. Τάσος, σταμάτα. Σταμάτα. Έχει μπει σε δυνατό πρόγραμμα τώρα με μπάλα και αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο να μπει με την υπόλοιπη ομάδα. και λένε ότι στο πρωτάθλημα θα είναι έτοιμο. Α, τον περιμένουμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Εκτός από τον Τζόρι, μπορώ να έχω Τζόλε και, Μιλιβόγεβιτς. Ευχαριστώ, λέει 16 και σήμερα, λέει ο Μανώλης. Ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού λέει: συμφωνώ για τον Τζόρι, αλλά και Ζέντεμπερκ. Λέει: θα ακούω αμέσως, λέει ο Βασίλη από το. Ποιος είναι? Ο Βασίλης από το Βέλγιο, νομίζω. Ναι, ναι. Βέβαια θα ακούω το κουμπονί, ρε. Πώς να μην κουμπώνει ο Ζέντεμπερκ. Καλημέρα, Βάγκο. Δηλαδή, σύμφωνα με τον Δημήτρη, κάποιος πρέπει να παίρνει βασικό μισθό και να τρώει βόμβα στο κεφάλι για να είναι στεναχωρημένος επειδή κάποια άλλη χώρα βομβαρδίζει τη δικιά του. Πολύ ωραία λογική, Μίτσο, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης που, όπως άκουσα, έφερε το μάτς στο Χ και εμένα να ξυπνάω κερδισμένο με το κουπόνι που είχα για κουβά, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε. Και να απαντήσω λίγο στον Νικόλα, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Πολλές φορές μπορείς να βοηθάς τον λαό σου χωρίς να πολεμάς. Ο ταρέμι μπορεί να είναι πιο χρήσιμος από το να πιάσει ένα όπλο, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Ο Νίκος από Κερατέα ρωτάει πού θα γίνει το πάρτι 18 Ιουλίου, παιδιά, στο Σούγκαρ, στο Εγάλο, στην πλατεία Σταυρωμένου. Και εντάξει, μου λες και για τηλέφωνο για κρατήσεις. Όμως με το Google θα το βρεις. Θα το βρεις. Sugar Cube στο Γάλλο. Μπορείτε να κάνετε ήδη. Ο Πενίρλι έχει κλείσει το καλύτερο στάδιο, σας το λέω, γιατί αυτός είναι ο διοργανωτής. Άρα αυτό το ποτήρι θα το πιούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα η μέρα, ρε παιδιά, από παιχνίδια. Έχουμε και λέμε μαζί που λέω κι εγώ. Στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία στην ΕΡΤ 2. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία επίσης στην ΕΡΤ 2. Και αύριο την ώρα της εκπομπής θα βλέπουμε και ματσάκι. Ελβετία-Αλγερία αύριο 6 ώρα το πρωί στην ΕΡΤ 1. Μπάσκετ έχει σήμερα Εθνική Ελλάδος 7 η ώρα. Ρουμανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς είναι στην ΕΡΤ 1, 7 η ώρα. Εντάξει, αυτό ζέσταμα και μετά το βράδυ Ισπανία. Και συνεχίζεται και το Grand Slam Tennis Wimbledon με το δεύτερο γύρο. Εχθές ο Τσιτσιπάς έχασε πάρα πολύ εύκολα από τον Τζόκοβιτς 3-0 σε ένα μάτς που δεν πήγε ποτέ να το διεκδικήσει η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα στο συγκεκριμένο αθλητή, επειδή είναι δεδομένο ότι είναι πολύ καλός τενίστας, είναι όλα σε ό,τι έχουν να κάνουν τη διαχείριση μυαλού με τον Τσιτσιπά. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί από τένις, συνεπώς σας αφήσουμε την ανάλυση στο συγκεκριμένο κομμάτι για κάποιους άλλους. Άλλος έχει κολλήσει, λέει, δεν έχει πια ενδιαφέρον από τη στιγμή που τελείωσε το φεγγάρι της φράουλας. Σ' άρεσε το φεγγάρι της φράουλας, έτσι, έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Λοιπόν, είχαμε βόμβα στο NBA, πραγματική, χάρη, ο Τζέιλεν Μπράουν στους 76ers. Απίστευτο. Και αυτό, ξέρεις, ξεκίνησε όλο από το γεγονός ότι η Βοστόνη πριν από λίγες εβδομάδες τον είχε βάλει ως αντάλλαγμα σε ενδεχόμενο trade με τον Αντετοκούμπο. Και εκεί στράβωσε ο Τζέιλεν. Σου λέει, ρε παιδιά, εμένα τον Τζέιλεν. Και έτσι λοιπόν οι Sixers θα στείλουν στους Celtics τον Paul George και ο Τζέιλεν Μπράουν, ένας από τους σταθερούς πρωταγωνιστές, νομίζω ο δεύτερος πόλος της ομάδας Βοστόνη στην τελευταία δεκαετία, θα αποχωρήσει. Και αυτό έχει και συνέχεια, γιατί όπως γράφει ο φίλος μου Καλογεράκης, κάτσε να το βρω εδώ στο sportfm.gr, οι Sixers ενδιαφέρονται και για τον LeBron James μετά τον Τζέιλεν Μπράουν. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν. Ο LeBron James, που να υπενθυμίσω ότι από την Τρίτη κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραίος στα 41 του χρόνια. Έτσι. Υπεραθλητές, τι να πει κανείς.

0: Να πούμε ότι σήμερα για τον Ολυμπιακό είναι μια μέρα, ας πούμε, σημαντική, όπως και να το κάνεις, γιατί ότι το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη, του σχεδίου που έχει ο Ολυμπιακός για το νέο Καραϊσκάκη, με τον Μεντιλίμπαρ, στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ ο Καρντόσο, μία από τις ειδήσεις για τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι για το νέο Καραϊσκάκη, μετά από τη σημερινή παρουσίαση, το σημαντικότερο βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσει για να αρχίσει να προχωράει αυτό το project θα είναι η νομοθετική ρύθμιση που θέλει αλλαγή του ύψους από τα 40 στα 52 μέτρα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο της υπόθεσης, η νομοθετική ρύθμιση που θα ακολουθήσει μετά τη σημερινή παρουσίαση για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα φέρει στον Ολυμπιακό ένα γήπεδο λίγο μεγαλύτερο, 50.000, 53 λέει το πλάνο, και κόστος 250 εκατομμυρίων που είναι διατεθειμένος να καλύψει ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας θέμα, ο Χάρη, και να έρθουμε για την τελική ευθεία.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
0: Γεύμα, να πούμε ότι άλλη μια είδηση που αφορά εγκαταστάσεις και αφορά τον ΠΑΟΚ αυτό. Καθώς ο ΠΑΟΚ πήρε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το νέο προπονητικό του κέντρο στη Θέρμη και προχωρά πλέον για την διαδικασία αδειοδότησης. Ο ΠΑΟΚ, για να φτιάξει το προπονητικό κέντρο που αποτελεί έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα για την ομάδα, ο ΠΑΟΚ φυσικά είναι ο επόμενος που μπαίνει και αυτό στη σειρά για να κατασκευάσει την, και την Νέα Τούμπα. Θα το δούμε και αυτό το επόμενο διάστημα. Ο Μάκης λέει: καλημέρα, Βαγγελάρα. Δυστυχώς ο Τσιπάς με τα ίδια από τα χέρια έχει βγάλει τα μάτια του. Κάθε του είναι νίκαια τον αθλητισμό και την κοινωνία. Παράδειγμα προς αποφύγει για κάθε νέο παιδί που ξεκινάει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αυστηρός και να χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Απλά εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τη συμπεριφορά του δεν σε κάνει να ταυτιστείς μαζί του. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει. Και όπως επίσης, εμένα δεν μου αρέσει η ασέβεια. Και χθες πάλι οι δηλώσεις του μετά τον αγώνα, όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολη περίοδος ψυχολογικά για εκείνον επειδή διέκοψε τη συνεργασία με τον πατέρα του, απάντησε με ασέβεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο και νιώθω μεγάλη ανακούφιση. Ακόμα και αν το νιώθεις, δεν το λες αυτό. Πες, πάω σε μια νέα σελίδα. Υπάρχει η ελληνική γλώσσα, έχει πόσες λέξεις. Μπορείς να το πεις πάρα πολύ ωραία γενικά και να προχωρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, δικό του θέμα. Τζούλιο Σέρβινγκ λέει: 76ers, όποιος δεν έχει δει, ας τον δει. Ο Μάικλ Τζόρνταν της εποχής που άλλαξε τον μπάσκετ. Σπασίματα, μέση, καρφώματα, απίστευτος. Στερόγραφο λέει: επειδή είπες για τη μεταγραφή Μιχάλης από Νέα Μάκρη Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ναι, ναι, το κατάλαβα ότι το στείλες με αφορμή την μεταγραφή που έλεγα πριν για τους Sixers, φίλε. Το κατάλαβα.

Και εδώ ένας μου λέει 12 σερίτες, λέει, από το Γιώργο Τζόκοβιτς ο Τσιπάς, ούτε τα προσχήματα. Έχω πάντως την εντύπωση ότι τον έχει κερδίσει και μια φορά στην καριέρα του. Ναι, πρέπει να τον έχει κερδίσει. Κοίταξε, μα και ο ίδιος το παραδέχτηκε χθες ότι έχαζε πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν από το Τζόκοβιτς. Εντάξει, προχωράμε.

Λοιπόν, ο Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της νίκης των ΗΠΑ χθες το βράδυ τα ξημερώματα επί της Βοσνίας με 2-0, ο επιθετικός των ΗΠΑ, έγινε μόλις ο τέταρτος παίχτης στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που σκοράρει και αποβάλλεται στο ίδιο νοκάουτ παιχνίδι. Έτσι. Πριν από εκείνον, έχει συμβεί αυτό με τον Καρίτζα το 62, το Ροναλντίνιο το 2002 και φυσικά το πιο διάσημο από όλους, το Ζινεντίν Ζιντάν, στον τελικό του 2006. Επίσης, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, έγινε ο πρώτος παίκτης των ΗΠΑ που αποβάλλεται σε παγκόσμιο κύπελο, προσέξτε με, μετά από δύο παίκτες, τον Πόπ και τον Μαστροένη, που είχαν αντικρίσει κόκκινη κάρτα το 2006 με την Ιταλία. Είχαν να φάνε δηλαδή, ενώ πηγαίνουν οι Αμερικανοί στα Μοντιάλ, δεν όλοι δεν πάνε, έτσι. Από το 2006 είχε να φάει παίχτες τους κόκκινη κάρτα. Ωραία στατιστικά στοιχεία για αυτά.

Ο Πολ Τζόρτζ λέει είναι γυρολόγος πολυτελείας. Μόνο στην Ινδιάνα ήταν εντυπωσιακός. Λέει ο Κωνσταντίνος από Γερμανία. Ναι, εκεί ήταν καλός. Εκεί ήταν καλός. Καλημέρα, λέει Κοντοσυρά. Κάτι πάει να γίνει με Παναθηναϊκό σε ποδοσφαιρικό και μπασχετικό. Την αγάπη μου στον Αγγέλο Τελεφέμ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, φιλαράκο μου και σε σένα. Καλημέρα και στον Γρηγόρη που στέλνει και αυτό την καλημέρα του.

Και να πάμε και σε μέρες που για μένα είναι στενάχωροι, γιατί πάντα όταν μεγάλοι παιχταράδες φεύγουν για πρωταθλήματα τα οποία. Εντάξει, οκ. Ο Σαλάχ, για να μπω κατευθείαν στο ζουμί. Ο Σαλάχ φαίνεται ότι βρίσκεται μια ανάσα από το να υπογράψει στην Αλ Αχλή. Η οποία Αλ Αχλή έλυσε τη συνεργασία της με το Μαχρές, όπως γράφει στη Μύρο στην Αγγλία, και πλέον στρέφεται στον Αιγύπτιο Superstar. Και πώς να μην πάει ο Σαλάχ, θα πει κανείς, Βαγγέλη, τη στιγμή που του δίνουν τριπλάσια λεφτά από αυτά που του έδινε η Λίβερπουλ, έτσι. 400.000 λίρες την εβδομάδα. Όχι. Δεν ξέρω, μυθικά λεφτά, πας περιπτώσει, κάτι τεράστια ποσά του δίνουν για να πάει στην Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας ο Σαλάχ. Έβλεπα και το Μανέ χτες με τη Σενεγάλη και λέω, ρε γάμο το. Και πολλοί παίχτες που έχουν φύγει σε αυτά τα πρωταθλήματα, βέβαια τους καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, όταν βλέπω πολύ νέα παιδιά να πηγαίνουν στα πρωταθλήματα, όταν βλέπω ποδοσφαιριστές 25-26 χρονών, εκεί δεν το καταλαβαίνω. Όταν βλέπω παίχτες οι οποίοι έχουν κάνει, ας πούμε, έναν πολύ σημαντικό κύκλο και έχουν πετύχει πράγματα στην Ευρώπη και στο Champions League και αποφασίζουν 31-32-33 να πάνε να κάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω παιδιά τα οποία πηγαίνουν όμως πολύ πιο νέα στα αυτά τα πρωταθλήματα, είναι σαν να μην έχουν κίνητρο. Μπας περιπτώσει. Να είχαμε να λέγαμε που λένε. 2-13 λέει το Τσιτσιπά Τζόκοβιτς, μετά το αρχικό 2-1. Ο Τζόκοβιτς έχει ένα σερί 11-0 νίκες απέναντι στον Τσιτσιπά. Και στατιστικά για το τένις, μέσω της βοήθειας του φίλου εδώ πέρα, έτσι. DPG φέρε Λεμπρόν στην Πανάθα. Καλημέρα, ψυχούλες, γελάει ο Άγγελος, ο επτάμενος διασώστης. Ναι, το πέταξε ωραίο άλλος με τον Τόνσιτς. Γιατί δεν φαίνεται τον Τόνσιτς. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, λατρεμένα μου παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή στο πρωινό τη 5η 2 Ιουλίου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Το φίλο μου το Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα DEX. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότους από εκεί. Άλεξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το B-Wins Sport FM στις 8. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέι και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης τη μακέτα για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κοντά σε συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα η πρώτη πρόβα της σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 της Μπέβερεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από 1 τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον για 2 χαφ κινούντι ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιόβιτς και Πύλιου. Ενδιαφέρον των Μέτς και Λοριάν για το Lindsay Rose του Άρη, αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφηξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Πάντα στα υπόψη των κίτρινων οσιώπης σε περίπτωση που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς, ο 28χρονος γκάρτ που πέρσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου, υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα ειστήρια διαρκείας, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξιομπάκ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη ΣΤΑΟΑ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός πρώην δεξιός μπακ του Βόλου Κάρλε Σόρια. Άλλη μια πόλη για την εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και Τουλάτος. Διαβάστε στο Sport FM τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρή του. Η αρχηγός της ομάδας Πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα Πόλο των ανδρών του Συλλόγου που ανακοίνωσε το διεθνή περιφερειακό Κροάτι Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Χάρι Κέιν που σκόραρε δις, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το ειστήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Το Βέλγιο πήρε επική πρόκριση μετά το 3-2 στην παράταση επί της Σενεγάλης. Επόμενος αντίπαλος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Παρελθόν από τη Real Madrid αποτελεί και επίσημο Trey Lyles, ο Καναδός Power Forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν, έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Top FM 102,4.

0: Είναι όμορφη ζωή, ακούσαμε από το γλυκό τραγούδι 14 λεπτά μετά τις 8, έτσι είναι και τη ζούμε μέρα-μέρα, στιγμή-στιγμή, λεπτό-λεπτό. Ακούστε με και εμένα, κάτι ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Το ρολόι δείχνει 1/4 μετά τις 8. Έχουμε μια υπέροχη μέρα, βεβαίως πάνω από τη δημοκρατία μας έχουμε σύννεφα γκρίζα με τα χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο μιας 80χρονης γυναίκας που δεν έφταιξε σε τίποτα. Η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Αυτό δηλώνει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα και καλά κάνει. Το θέμα είναι να βρεθούν τα συγκεκριμένα παλικάρια με πολλά εισαγωγή και να πληρώσουν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΟΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, με τη Μάνια βεβαίως, το κουκλί μας εδώ κάπου στα πόδια μας. Τι άλλα έχουμε σε τοπικό επίπεδο? Έχουμε νέο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδου, δικηγόρος, πρόεδρος μέχρι τώρα της Ενεργειακής που καταργείται και αυτή. Μία συγκροτημένη νέα γυναίκα, δικηγόρος, έχει όλα τα φόντα για να λάμψει στη θέση της Προέδρου. Οι ευχές μας μαζί της. Αντιπρόεδρος, επίσης μια γυναίκα δυναμική, η Ευτυχία Σταθοπούλου από την ΚΟ. Και στην Ευτυχία ευχόμαστε τα καλύτερα. Στο Προεδρείο παραμένει ο Μιχάλης ο Φραγκίσκος από την παράταξη της Χρύσας Καραγιάννη. Έχουμε όμως νέο Προεδρείο, νέο Πρόεδρο και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, τον Μάριο Κλονάρη. Πολλές ευχές και στον κύριο Κλονάρη και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για μια θητεία επικοδομητική, ουσιαστική και χρήσιμη για την κοινωνία της Ρόδου. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για το πρωτοσέλιδο, θα ανταποδώσω. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για τη φωτογραφία. Κάποια στιγμή θα έρθει και η επιστροφή, ναι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά και τα σημαντικά που υπάρχουν γύρω μας. Να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Δημοκρατική, το Μαξίμου ανεβάζει ταχύτητα με το βλέμμα στη ΔΕΘ και στις κάλπες. Το Rhodes Coal Lab στη συνεδρία στη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής. Χρήστος Μιχαλάκης, το Coal Lab είναι μια ιδέα. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη εξελέγει νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. 7 στους 10 υποψηφίους στον ΕΠΑΛ κάτω από τη βάση στις φετινές πανελλαδικές. Ανοιχτή ατζέντα η κίνηση του Κώστα Χρυσοχοίδη για το Δήμο της Ρόδου. Οι πρώτες 5 ομάδες εργασίας. Ανδρουλάκη στην Κάρπαθο με γεμιστά, κολοκυθό ανθούς και χμές για ακρίβεια και τετραήμερη εργασία. Άκουε, διάβαζα κάπου ή μάλλον άκουγα ότι πήρε 2 κιλά κατά την περιοδία του στα νότια δωδεκάνησο ο κύριος Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η καλή πλευρά της των περιοδιών. Τώρα θα μαζευτεί λίγο να τα χάσει. Να αφήσουμε τη δημοκρατική και να περάσουμε στην ροδιακή. Στο θέμα, στο άνοιγμα της εφημερίδας, όχι Χατζημάρκου στην κατάργηση των επαρχίων. Τα πρώτα στελέχη της ανοιχτής ατζέντας ανακοίνωσε ο Κώστας Χρυσογοίδης. Η Μάρα Αντωνιάδη, νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον μπαμπά Αντωνιάδη, τον Τάσο Αντωνιάδη, το φίλο μας από παλιά, και στην κλητία τη μαμά βεβαίως. Στους δρόμους βγήκαν χθες και οι ιδιοκτήτες φορτηγών. Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Σήμερα έχουμε στη Ρόδο τον Υφυπουργό Εργασίας για την ίδρυση της τεχνικής επιθεώρησης, αλλά και για το θέμα των φορτηγών. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας. Αυτό ήταν το μήνυμα στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου για στην παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Και πολύ σύντομα από τον Top FM Γιάννης Καλούδης, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που λείπουν. Ζανετούλη στο σταθμό μας. Ο Γερό Νικόλας βρίσκεται πλέον στο ίδιο πολιτικό κουκούλι με τον Χατζημάρκο. Κώστας Τηλιανού στον Top FM. Ο ταχογράφος δεν μπορεί να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες στα νησιά. Θέμης Καλαμάτα στον Top FM. Η Νέα Δημοκρατία δεν με εκφράζει πλέον. Επέλεξα τη φωνή λογικής. Κώστας Ζήφος στον Top FM. Η Ανδό παραμένει ενεργή. Δικαίωση για τη δωδεκάνησο ή μη κατάργησή της. Λοιπόν, το ρολόι. Αυτά είναι από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων Δημοκρατικής Ροδιακής, Ροδιακής Δημοκρατικής και του Top FM. 20 λεπτά μετά τις 8 να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας. Είναι κάτι, κυρίες και κύριοι, που το προσέχω μεγαλώνοντας. Η συνέπεια είναι κάτι το σημαντικό. Βεβαίως στους ραδιοφωνικούς χρόνους αυτό είναι σχετικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον Απόστολο τον Ασπράκη. Τον βρίσκουμε κάπου στο αεροδρόμιο, δεν κάνω λάθος. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βανιά, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Περιμένετε να υποδεχτείτε τον Υφυπουργό Εργασίας, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ακριβώς, ναι, έρχεται σήμερα για να ανακοινώσει την ίδρυση
0: τεχνικής επιθεώρησης.
1: Της επιθεώρησης, τεχνικής επιθεώρησης και υγείας του Υπουργείου Εργασίας. Πιστεύω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί στη Ρόδο. Ισχυρίζονται ότι θα μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα. Το δούμε αυτό.
0: Χθες παράλληλα θα ασχοληθεί βεβαίως και με τα αιτήματα των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Χθες στο λιμάνι πληροφορηθήκαμε ότι η παρέμβασή σας ήταν καθοριστική. Για πέστε μας.
1: Καταρχήν και με τη διτή ιδιότητα του επιμελητηριακού, όπως γνωρίζεις κύριε Βανιανάκη, έπρεπε να ήμουν εκεί. Είναι μέλη μας οι επιχειρηματίες. Και αφετέρου βέβαια εγώ σαν επαγγελματίας έχω αντρωθεί με το τιμόνι που λένε, όπως και ο περιφερειάρχης μας.
0: Σας είχαμε δει να οδηγείτε και ένα μεγάλο φορτηγό σε ένα κόμβο.
1: Έχω πέμπτη κατηγορία δεν υπήρξα πάντα μεγάλος επιχειρηματίας. Πράγματι χθες προχώρησαν σε απεργιακή κινητοποίηση, ξεκινήσαμε το λιμάνι σύλλογος με 110 φορτηγά περίπου, ήρθαν στην πλατεία Δημαρχείου και προχωρήσαν σε συναντήσεις και με τον Περιφερειάρχη, και αντιλαμβάνεσαι ότι η μέρα ήταν δύσκολη για τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι, Περιφερειακό Συμβούλιο, συγκρότηση Προεδρείου, εκλογή.
1: Ήταν πολύ δύσκολη μέρα για μας. Έχω μιλήσει με τον κύριο Στυλιανού, του λέω πρέπει να το εκτιμήσει αυτό το πράγμα το Γιώργο του Χατζημάρκου. Ήταν η πιο δύσκολη μέρα των 2,5 ετών θητείας χθεσινή. Ξέρετε, ήταν εκλογή Περιφερειακής Επιτροπής, εκλογή Προέδρου, είχαμε να κάνουμε τους επάρχους. Αντιλαμβάνεστε, η μέρα πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη.
0: Σας είδαμε και να εκλέγεστε στην Περιφερειακή Επιτροπή.
1: Ναι. Ήταν έκπληξη για μένα γιατί δεν το ήξερα. Θα το παλέψουμε για αυτό.
0: Λοιπόν, για πέστε μας τώρα με τους φορτηγατζίδες, τους οδηγούς δημοσίων φορτηγών.
1: Χθες κάποιοι αντιληφθήκαν ότι οι άνθρωποι έχουν δύναμη στα χέρια τους, βέβαια δεν την εκμεταλλεύονται. Χθες, κυρία Βενιανάκη, δεν πήγανε τα καύσιμα στο αεροδρόμιο. Φαντάζεστε τι θα γινόταν, στο επόμενο 2 ώρα θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Και?
1: Μείνανε τα Blue Star φορτωμένα με 200-250 αυτοκίνητα. Τα οποία λαμβάνεσαι ότι το δρομολόγιο έπρεπε να εκτελεστεί το 5 και 2 η ώρα εμείς συζητούσαμε ακόμα στην πλατεία Δημαρχείου. Τέλος πάντων, οι συναντήσεις ήταν οι πιο καθοριστικοί, ήταν και με τον προς τιμή του άνθρωπος μας δέχθηκε με τον στρατηγό τον κύριο Βαζούρα. Του εξηγήσαμε τα προβλήματα, του εξηγήσαμε ότι ο νόμος πρέπει να αλλάξει, που θα σας αναφέρω και παρακάτω. Είναι σημαντικό να αλλάξει, γιατί όπως πάντα το κεντρικό κράτος δεν αντιλαμβάνεται η κυρία Βενιανά και την ισιωτικότητα. Ποτέ δεν την αντιλήφθηκε, νομίζω.
0: Και ούτε φοβάμαι θα την αντιληφθεί.
1: Ακριβώς. Μου θυμίζει κάποτε πριν στις περασμένες εκλογές για κάποιον υπηρεσιακό από την Αθήνα. Δεν είχαμε στο Καστελόριζο εκλογικό αντιπρόσωπο και λέει ρε παιδιά, πάρτε ένα ταξί.
0: Και πηγαίνετε, ναι. Με τη στη θάλασσα με ταξί, ναι.
1: Ναι, είναι 75 μίλια μακριά. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω ακριβώς τι προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Λέει ξεκάθαρα ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει μεγαλύτερα ή κατώτατα όρια διαλυμάτων και περιόδων ανάπαυσης για τους οδηγούς.
0: Να.
1: Υπόμενο ότι εχθές μαζί με το Σωματείο των Φορτηγών ήταν και ο πρόεδρος και συμπαραστέκεται 100% με τα αιτήματα των ιδιοκτητών. Ήταν ο πρόεδρος των οδηγών, των υπαλλήλων.
0: Να.
1: Και αν έρχομαι στην ομολογία, κάθε κράτος μπορεί να αλλάξει τον νόμο. Είχαν γίνει κάποιες επαφές με το Υπουργείο, δεν ελεσφόρησαν. Είμαστε τυχεροί ότι με τα εγκαίνια του ΣΕΠΕ έχουμε την ευκαιρία, νομίζω 10 η ώρα ζήτησε ο κ. Χατζημάρκος να γίνει συνέντευξη εκεί, συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Και γιατί ήταν καθοριστική και χθες η παρέμβασή του, πήρε τον Υπουργό, ο Υπουργός πήρε τον Υφυπουργό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο του να βρεθούμε σήμερα όλοι εκεί στο κτίριο της περιφέρειας.
0: Οπότε ίσως δηλαδή να έχουμε, σίγουρα ναι, θα τεθεί το θέμα στον Υφυπουργό Εργασίας.
1: Ο οποίος έρχεται με όλο το επιτελείο του,
0: ναι.
1: Έρχονται με άλλους 5 υπηρεσιακούς. Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε τη στρέβλωση του νόμου, κύριε Βενιάνακη. Παράδειγμα, εδώ θέλουν οι τοπικοί να μην προσμετράται ο χρόνος αναμονή στα λιμάνια. Εδώ πάει, ξεκινάει 8 ώρα ο άνθρωπος. Τη μία μέρα, γιατί εδώ φέρει και μερίδιο ευθύνης μεγάλο η Blue Star, έρχεται στις 10, την άλλη στις 12, το κάρι έρχεται στις 7 το απόγευμα. Πώς θα συγκροτήσεις ένα ωράριο και να είναι στάνταρ? Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ή πάει στο λιμάνι και περιμένει 3 ώρες να ξεφορτώσει, γιατί άργησε, γιατί χάλασε η πόρτα του παραβίου κτλ. Αυτά θέλουμε. Ας πούμε ένα τραγικό, δηλαδή ένας οδηγός ο οποίος οδηγεί αυτά τα οχήματα που κουβαλάνε τον πετόν,
0: ναι.
1: Όταν ρίχνει πρέσα, ας πούμε, στις 4 ώρες πρέπει να σταματήσει 45 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι παράνομο. Αυτές τις στρεβλώσεις θέλουμε να φτιάξουμε. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει ο κ. Στυλιανού, είναι πολύ δυναμικός. Χθες το χάρηκα εκεί πέρα.
0: Είναι μια ζωή μέσα στους δρόμους ο Κώστας ο Στυλιανού. Ξέρει τη δουλειά του και τα προβλήματά της πάρα πολύ καλά.
1: Και ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχουν τα νησιά κάτω από 200-300, ο ευρωπαϊκός νόμος εννοείται. Στην Ισπανία το έχουν καταφέρει κάποιες επαρχίες εκεί, το έχουν αλλάξει τον νόμο.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι η νησιωτικότητα, δεν είναι καμία σχέση. Εδώ το καράβι μας έρθει και 2, έχει απαγορευτικά και ξεκινάνε αντί στις 5 το απόγευμα, ξεκινάνε στις 12 το βράδυ, έρχονται εδώ στις 5 το απόγευμα. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Όλο το χρόνο και κάτι γίνεται με τα πλοία. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τηρήσουν ωράρια. Ξεκινά 8 ώρα το πρωί, σχολάω στις 4. Δεν υπάρχει. Θα παρανομήσουν. Εγώ πιστεύω θα καταφέρουμε να κάνουμε να λογίζεται και ο χρόνος αναμονής να λογίζεται σαν ανάπαυση.
0: Λοιπόν, θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε.
1: Στο Υπουργείο είναι η λύση του προβλήματος. Εγώ πιστεύω ότι είναι, νομίζω, δύο συναρμόδια Υπουργεία.
0: Πάντως, κύριε Ασπράκη, είναι τραγικό εν έτη 2026 η όποια κυβέρνηση. Μπορεί να ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την ίδια αντιμετώπιση και η νησιωτικότητα και από αυτές τις κυβερνήσεις σε έναν βαθμό. Να μην έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει νησιωτικότητα. Και ότι για να πας από το ένα νησί στο άλλο, ορισμένες φορές χρειάζεται να πάρεις από φουσκωτό μέχρι αεροπλάνο, μέχρι βάρκα, μέχρι δεν ξέρω τι.
1: Εδώ ήταν και ένστασή μας για τους επάρχους, κυρία Βενιανάκη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα νησιά μικρά πώς μπορεί να διοικηθούν από τη Ρόδο. Δηλαδή, ο έπαρχος της Δεκανήσου ή του Νοτίου Αιγαίου, αντιλαμβάνεστε ότι έκανε καλή δουλειά, έκανε δουλειά πραγματικά. Ενώ στο νομό Θεσσαλονίκη σε μια ώρα είσαι παντού. Ο αντιπρεφερειάρχης εκεί μπορεί να πάει παντού. Γι' αυτό και ο πρεφερειάρχης νομίζω ότι το θεσμό αυτό θα τον διατηρήσει. Με άλλο όνομα, με άλλες...
0: Ναι. Μα ακούμε ότι το όνομα που θα χρησιμοποιήσει θα είναι τοπικός αντιπεριφερειάρχης, κάτι τέτοιο. Θα το δούμε, βέβαια.
1: Ναι, κάτι τέτοιο ακούστηκε, ναι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι η κυβέρνηση να καταλάβει, η κυρία Σπράκη.
1: Ναι. Σας είπα, την ισιωτικότητα λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, κυρία Σπράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, την καλημέρα μας.
1: Θα τα πούμε και μετά από τον Υπουργό. Νομίζω θα έχουμε καλά νέα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η τοπική πολιτική ηγεσία με το εργατικό κέντρο Ρόδου, κυρίες και κύριοι, περιμένουν τον Κώστα τον Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, που έρχεται για την ίδρυση της τεχνικής επιθεώρησης έτοιμα του εργατικού κέντρου εδώ και 15 χρόνια, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλους τους χώρους εργασίας και να μην έχουμε άδικους θανάτους εργαζομένων, γιατί έχουμε πολλά θύματα και στην περιοχή μας. Έπρεπε να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρόδο πριν από 2-3 εβδομάδες να δεσμευτεί στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, για να δώσει εντολή να ξεκινήσει άμεσα η ίδρυση της εν λόγω υπηρεσίας. Πόσες ερωτήσεις δεν έχουν κατατεθεί στην Βουλή από τον Γιώργο τον Νικητιάδη, αλλά και από βουλευτές της συμπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά, συνέχεια έπαιρναν υποσχέσεις, δεσμεύσεις και μέναμε εκεί. Λοιπόν, καιρός είναι να δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία που θα βοηθήσει τα μάλα τους εργαζόμενους να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Καλημέρα, καλημέρα. Χθες, κυρίες και κύριοι, συνεδρίασε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη του Δημάρχου δηλαδή. Έγινε, λέει, απολογισμός, έγινε προγραμματισμός, συζήτησαν τις διμερεσίες γιατί θα γίνει εκλογή νέου Προεδρίου και κάποιοι διορισμοί σε επιτροπές, δεν ξέρω τι. Τώρα αυτά δεν είναι, εντάξει, κάποια στιγμή αναδεικνύονται σε μείζωνα από... για άλλους λόγους, όπως η περίπτωση της κυρίας Δέσποινας Παπασάβα, εντάξει, αναδείχθηκε για άλλο εντελώς λόγο. Λες και η κυρία Παπασάβα είναι ένα αξιότιμο μέλος της τοπικής κοινωνίας, δραστήριο, ραλαμπερό, που μπορεί να προσφέρει και μπορεί να ήταν οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε σε αυτή τη θέση. Λέμε τώρα, το Προεδρείο έχει ενδιαφέρον να δούμε. Περιμέναμε και άλλες εξελίξεις, αλλά αυτές μάλλον τις περίμεναν και άλλοι αυτές τις εξελίξεις. Μάλλον δεν θα τις δούμε ούτε εμείς ούτε αυτοί οι άλλοι. Λοιπόν, ναι, γιατί κυκλοφορούσαν διάφορα, αλλά τελικά δεν προέκυψε κάποια έκπληξη. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 32 Ιουλίου, 31 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Να περάσουμε μια υπέροχη μέρα. Παρότι γύρω μας γίνεται ένας κακός χαμός, τελικά είδαμε και το σκυλάκι που σκοτώθηκε εκεί στα ερείπια της πολυκατοικίας που έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ένα πανέμορφο πλάσμα, το οποίο έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Έχουμε αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, να το πούμε έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μια γυναίκα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος το καταδίκασε. Έφυγε ο Βασίλης ο Λεβέντης, να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον πρόεδρο. Τον είχαμε γνωρίσει σε κάποια επίσκεψη στη Ρόδο, ήταν έτσι αυθεντικός, στη γλώσσα του τολμηρός, αλλά ένας άνθρωπος προσιτός με μια μακρά πορεία και βεβαίως κάποια στιγμή πέτυχε το στόχο του να μπει στην Βουλή των Ελλήνων. Καλό του ταξίδι, λοιπόν. Έχουμε τον Χαράλαμπο τον Κόκκινο, το ανακοίνωσε χθες το TV Κόσμος ότι προσχωρεί στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Χθες τα λέγαμε με τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, ο οποίος και αυτός προσχώρησε εκεί. Όλοι αυτοί προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι. Τώρα, γιατί πήγαν στην Λατινοπούλου, ο κύριος Καλαμάτας μας εξήγησε χθες. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε κάποια στιγμή και με το Χαράλαμπο Κόκκινο, να δούμε πώς το βλέπει και γιατί πήρε αυτή την απόφαση μετά από πολλά πολλά χρόνια ενταγμένο στη Νέα Δημοκρατία, επί σειρά ετών διορισμένος Γενικός Γραμματέας στο Νότιο Αιγαίο, όπου εδώ έγραψε ιστορία, θα πρέπει να πούμε. Στη συνέχεια πήγε έναν καιρό και συνεργάστηκε με τον Χατζημάρκο, μικρό σύντομο χρονικό διάστημα, τσακώθηκαν, διαγράφτηκε, είχαμε διάφορα τότε, ναι. Διάφορες ωραίες ιστορίες που δεν τιμούν τον πολιτικό βίο της περιοχής. Πορεύτηκε σε συνδικαλιστικά όργανα, στην ΑΔΕΔΗ, σε ευρωπαϊκά όργανα, και ξαφνικά πληροφορηθήκαμε ότι συμπλέει με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης μην επιχαίρει για την εικόνα της αντιπολίτευσης που είναι χωρισμένη, δεν ξέρει κανείς σε πόσα κομμάτια, κόμματα και από κόμματα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 34 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον Top FM 102,4 και 97,4. Ενώ διαδικτυακά μας διαβάζετε, μας ακούτε, topfm1024.gr. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.

0: 42 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα, όμορφη, δημιουργική, φωτεινή, με ζέστη αλλά χωρίς υγρασία. Αν γίνεται, είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε, όπως σας έλεγα, την εκλογή νέου Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε έντονο το άρωμα γυναίκας, πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη και αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου. Περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη του Νικηφόρου Παπανικόλα από την ΚΟ. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν με την κυρία Ευτυχία Σταθοπούλου. Τώρα να την καλημερίσω ως αντιπρόεδρο πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυρία Σταθοπούλου, καλημέρα, συγχαρτήρια, δύναμη για τη δουλειά που έχετε μπροστά σας.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στον ΤΟΠΕΦΕΜ και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Τι έγινε, το Προεδρείο τώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει έντονο άρωμα γυναίκας. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, πρόεδρος, εσείς αντιπρόεδρος.
1: Την οποία να συγχαρώ, συνεχάρη και προσωπικά, να τη συγχαρώ και από εδώ, ναι. Έχει άρωμα γυναίκας, νομίζω ότι μας αξίζει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ότι
1: σε κέρυες θέσεις.
0: Στις γυναίκες αξίζουν τα πάντα, κυρία Σταθοπούλου.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε σε πολλά επίπεδα να τα καταφέρουμε. Είτε αυτό λέγεται επαγγελματική ζωή, είτε στην πολιτική, είτε στην προσωπική ζωή, είτε στο σπίτι. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Άρα ήταν μια καλή επιλογή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον επικεφαλή της παράταξής μας, τον κύριο Παπανικόλα, για την εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε και με πρότεινε, και φυσικά όλο το σώμα το οποίο με ψήφισε, καθώς η απόφαση ήταν ομόφωνη για την εκλογή. Οπότε ξεκινάει μια νέα περίοδος που θα πρέπει λίγο έτσι να μελετήσουμε ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί είναι κομβικός ο ρόλος του Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Φυσικά, φυσικά. Και ευελπιστώ και το πιστεύω κιόλας ότι με την Πρόεδρο θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα, κυρίως με διάλογο, καλή συνεργασία, και να μπορούμε έτσι λίγο να μειώνουμε τις εντάσεις, αλλά πάνω απ' όλα να λύνουμε τα προβλήματα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε πολλά ζητήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο σύγκλησης, έτσι ώστε να μπορούμε να τα λύνουμε πιο γρήγορα, πρώτα και πάνω απ' όλα με κοινό γνώμονα τα νησιά μας. Βέβαια, εγώ νιώθω και ένα παραπάνω χαρούμενη, γιατί αυτή τη θέση ουσιαστικά δεν γράφει Ευτυχία Σταθοπούλου, γράφει ΚΟΣ και μετά το όνομά μου. Οπότε νιώθω παραπάνω υπερήφανη για το νησί μου.
0: Και εγώ πρέπει να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως με κάποιες διαδικασίες, τοποθετήσεις που μπορεί ο καθένας να έχει επιφυλάξεις, δεν πάβει να είναι και σήμερα ένα έντονα πολιτικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Με ποια έννοια? Ότι ασχολείται με τα όλα τα σοβαρά θέματα της περιοχής και όχι μόνο.
1: Νομίζω ότι τα περιφερειακά συμβούλια πιο πολύ χαράσουν πολιτική, δηλαδή δεν είναι ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι, και τα δημοτικά συμβούλια, δηλαδή δεν θα έπρεπε να ασχοληθούν με το νομοσχέδιο των ΑΠΕ. Εδώ στη Ρόδο ασχολήθηκαν δια περιφοράς. Εσείς το συζητήσατε. Με τις όποιες εστάσεις μπορεί να έχει κάποιος. Έγινε συζήτηση όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Φυσικά, αν δεν το συζητήσουμε, ο καθένας θα πει τις απόψεις του, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποια πράγματα προς τα πάνω, πώς ακριβώς θα... Αλλά νομίζω ότι ναι, και οι Δήμοι ίσως καθυστέρησαν λίγο και εμείς λίγο δεν ενημερωθήκαμε, αλλά αυτό
0: όχι, εμάς εδώ το έχουν σύστημα, ούτε τον κώδικα αυτοδιοίκησης τον συζήτησαν. Θα μου πείτε και εσείς που το συζητήσατε. Εν πάση περιπτώσει, από το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερωθήκαμε και εμείς και εκείνη γνώμη για τον κώδικα, τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως το τι έγινε με τους επάρχους ή με επιμέρους ζητήματα.
1: Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε συζητήσει ήδη δύο φορές. Ναι. Έχουμε πει ο καθένας τις απόψεις του. Προσπαθήσαμε σε κάποια ζητήματα να είμαστε κοντά και φυσικά είμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην απόφαση κατάργησης του θεσμού των επάρχων. Και υπάρχει και διαμαρτυρία για αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Φυσικά. Διαβεβαίωσε φυσικά ο Περιφερειάρχης ότι θα την διατηρήσει με κάποιο τρόπο αυτή τη θέση. Όμως, ακόμα και τώρα που μιλάμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την ισιωτικότητα. Δεν έχουν αντιληφθεί πραγματικά τι σημαίνει ισιωτικότητα.
0: Δεν μπορεί εν μέσω μιας περιφερειακής θητείας να καταργήσει τους επάρχους.
1: Πρώτο αυτό. Ναι. Και δεύτερον,
0: δεν μπορείς, δεν γίνεται. Αυτό είναι, αυτό... ναι, να μην το δώσω χαρακτηρισμό.
1: είναι αυτό που εγώ πιστεύω, πάντα πίστευα, ότι ποτέ δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία στον όρο νησιωτικότητα, να καταλάβουν ότι κάθε δήμος, κάθε νησί έχει τη δική του ξεχωριστή οντότητα και η περιφέρεια είναι μια δύσκολη περιφέρεια για την Ελλάδα. Γιατί χωρίζεται από νησιά, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, εκφράζουμε κι εμείς μέσω της παραταξής μας την έντονη διαμαρτυρία μας για την κατάργηση του θεσμού των επάρχων. Ήταν μια, δηλαδή, ναι. Δεν το έλαβαν καν υπόψη τους.
0: Λοιπόν, κύριε...
1: Δηλαδή είναι λοιπόν, αυτό.
0: Καλή επιτυχία στη θέση της Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να σας ευχαριστήσω.
1: Βεβαίως,
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευτυχία Σταθοπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη του Νικηφόρου Παπανικόλα, Αντιπρόεδρος από χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με πρόεδρο τη Μάρα Αντωνιάδου. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει πόσο δείχνει, 48 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 2 Ιουνίου. Αύριο έχουμε Παρασκευή, ναι, ωραίο πράγμα η Παρασκευή. Κάποτε πριν από λίγο καιρό την περίμενα πάντα την Παρασκευή έτσι με λαχτάρα. Το τελευταίο διάστημα στις Παρασκευές τις περίμενα με αγωνία. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, από τη μια στιγμή στην άλλη στη ζωή ενός ανθρώπου. Πάμε τραγούδι.

0: Σήμερα η εκπομπή κινείται σε επίπεδο εκλεγμένων νέων προέδρων, αντιπροέδρων. Τώρα πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο. Εκεί, όπως σας είπα και στο άνοιγμα της εκπομπής, νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου είναι ο γνωστός ορθοπαιδικός νοσοκομιακός γιατρός, και είναι σημαντικό. Γιατί μέχρι τώρα, εγώ θυμάμαι, είχαμε προέδρους ιατρικών συλλόγων ιδιώτες γιατρούς το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Μάριος Κλονάρης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα τον ευχαριστήσω πολύ και βεβαίως να τον συγχαρώ. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Γιατί κάνετε, είστε καλά?
0: Εμείς μια χαρά, εδώ δουλειά. Όπως είπα, δεν θυμάμαι, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάντα πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο ένας ιδιώτης γιατρός. Δηλαδή ήταν ο Ηλίας ο Τσέρκης, ο Χρήστος ο Μαντάς ήταν του δημοσίου, δεν ήταν νοσοκομιακός, όχι.
1: Όχι.
0: Ο Γρηγόρης ο Παπανικολάου ήταν ιδιώτης.
1: Ναι. Ήταν ο Τάσος Αντωνιάδης.
0: Ναι, ο Τάσος έναν καιρό ήταν νοσοκομιακός ο Τάσος. Ναι. Λοιπόν, επανέρχεται η Προεδρία σε νοσοκομιακό γιατρό. Δεν είναι άσχημο. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Γιατί το νοσοκομείο μας ξέρετε καλύτερα εσείς.
1: Βέβαια, τα έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να ενώσουμε όλες τις φωνές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα, πιστεύω, της παράταξης για ισχυρή εκπροσώπηση για να βοηθήσουμε το νοσοκομείο. Και αυτό θα κάνουμε. Και τους ιδιώτες, φυσικά, όλοι μαζί.
0: Η θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Κλονάρη, πάντα ήταν σημαντική, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας θεσμός της κοινωνίας, επιστημονικός, που παρεμβαίνει και προς την πολιτεία αλλά και προς την κοινωνία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα κάνουμε σωστές παρεμβάσεις και θα προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με συνεργασίες και λέγοντας τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Οι πρώτες προτεραιότητές σας ποιες θα είναι, κύριε Μάριε Κλονάρη?
1: Η ενίσχυση του νοσοκομείου.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Σε κλινικές οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Και δυστυχώς η προκήρυξη των 23 θέσεων δεν έδωσε λύση, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν δεν υπάρχει τις βασικές ειδικότητες.
0: Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας νομίζω τα είπε όλα σχετικά με το θέμα αυτό.
1: Δεν έχουμε.
0: Η εκλογή του Προεδρείου πώς έγινε, ήταν ήρεμα τα πράγματα?
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία η εκλογή. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και με δημοκρατική διαδικασία εξέλεξε πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και την ταμεία μας.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι επικοδομητική θητεία, αποδοτική για την τοπική κοινωνία και βεβαίως για το νοσοκομείο και για τον ιατρικό κόσμο.
1: Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να...
0: Λοιπόν, να θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Μάριε Κλονάρη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Καλή δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα. Μάριος Κλονάρης, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Μια σημαντική θέση, κυρίες και κύριοι. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ, αλλά και στο Ηράκλειο. Με παρεμβάσεις, επί Ηλία Τσέρκη, οι παρεμβάσεις του και στα ζητήματα που μας απασχολούσαν, κορονοϊό, σε όλα με κέρυες παρεμβάσεις μας ενημέρωνε, έπαιρνε πρωτοβουλίες. Ο Ιατρικός Σύλλογος νομίζω ότι τιμά το ρόλο του, εν αντιθέσει με κάποια άλλα, κάποιους άλλους φορείς, μην τους ονοματίσω τώρα, ναι. Λοιπόν, από πρόεδρο σε πρόεδρο, σας είπα, πάμε σήμερα. Πάμε ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πριν τα λέγαμε με την αντιπρόεδρο, την κυρία Ευτυχία Σταθοπούλου. Τώρα θα τα πούμε με την πρόεδρο, με την κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Είχαμε συζητήσει στο παρελθόν με την κυρία Μάρα Αντωνιάδη για την ενεργειακή, για τις παρεμβάσεις που έκανε και τα προγράμματα. Τώρα πια την βλέπουμε στην κορυφή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυρία Αντωνιάδη, καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια, δύναμη, αντοχές, τι άλλο να σας ευχηθώ.
2: Προεδρική παρέλαση σήμερα η εκπομπή.
0: Ναι, ακριβώς, προεδρική παρέλαση. Από τον πρόεδρο του, από την αντιπρόεδρο του Περιφερειακού, την Ευτυχία Σταθοπούλου, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μάριο Κλονάρη και στην πρόεδρο του Περιφερειακού Μάρα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, πώς νιώθετε αλήθεια? Η θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ξέρετε.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Απλά είμαι πολύ χαρούμενη, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Χαίρομαι για την τιμητική πρόταση του Περιφερειάρχη και για όλο το σώμα στο οποίο ο φόνος με εξέλεξε, όπως νομίζω ότι χρειάζεται για τον θεσμό αυτόν τον οποίο καλούμε να υπηρετώ, του οποίου η δουλειά είναι η σύνθεση και η ισορροπία των πολιτικών απόψεων και προαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου. Έτσι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή είναι και η έννοια του Προέδρου να συνθέτει τις απόψεις των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Φαντάζομαι ότι έχετε όλα τα φόντα, είστε δικηγόρος, έμπειροι και λοιπά, γνωρίζετε ότι θα έχουμε μπροστά μας μια διετία έτσι καλή, επικοδομητική. Θα μας λείψει βεβαίως και ο προηγούμενος, ο κύριος Αθανασίου, με τα διάφορα εκεί πέρα, ναι.
2: Ο κύριος Αποστόλου, ναι.
0: Ο κύριος Αποστόλου, ναι, ναι,
2: συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε και γυναίκα, αλλά και ικανή γυναίκα για τη θέση του Προέδρου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στο χέρι σας πια, κυρία Μάρα Αντωνιάδη.
2: Θα προσπαθήσω, αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν, το Προεδρείο είναι μια χαρά. Πρόεδρος εσείς, αντιπρόεδρος η Ευτυχία η Σταθοπούλου. Και γραμματέας παρέμεινε ο κύριος Μιχάλης Φραγκίσκος, αν το λέω καλά.
2: Από την Περιφερειακή Ένωση των Τυπνάκων.
0: Οπότε στα χέρια σας από εδώ και πέρα η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Η πραξία και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και η τήρηση του κανονισμού λειτουργίας μας.
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνιάδου, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι.
2: Πολύ. Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, έχουμε προεδρική παρέλαση σήμερα από την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Σωστά μας το είπε η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, μια νέα γυναίκα, έχει και ένα πιτσερικάκι μικρό. Το κρατούσε χθες, λέει, ο παππούς Τάσος Αντωνιάδης. Καλημέρα, Τάσο. Δικηγόρος, συγκροτημένη, με μια σπουδαία διαδρομή στο δικηγορικό χώρο. Αλλά και ένα πλάσμα φωτεινό, χαρούμενο. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Αρκετά με τις φάτες, τις άγριες αυτές. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Θέλουμε χαρά, θέλουμε γέλιο. Αυτή πρέπει να, έτσι έπρεπε, πρέπει να είναι η ζωή μας. Λοιπόν, τα καλύτερα και στην κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Το ρολόι τι ώρα δείχνει? Νομίζω ότι πρέπει 58 λεπτά μετά τις 8. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο δελτίο του Sport FM να ενημερωθούμε. Έχουμε Mundial, ναι. Καλά ξημερώματα. Εμείς έχουμε άλλο ξενύχτη κάθε ξύπνημα το τελευταίο διάστημα. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή είναι έτσι. Και λέω, και πρέπει να το υποστηρίξω τώρα, ότι τη ζωή τη διαχειρίζεσαι όπως έρχεται. Απλά προσπαθείς να την κάνεις.

0: και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωρο κάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέ και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο ο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης τη μακέτα για τον νέο Γεωργίου Καραϊσκάκης, κοντά σε συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρο, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 της Μπεβερεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από ένα τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Για δύο χαφ κινούνται ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πύλιου.

0: Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς, ο 28χρονος γκάρτ που πέρσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου, υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα δύο χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλήνου, Ισπανός πρώην δεξιός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια. Άλλη μια απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Ο αρχηγός της ομάδας πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο των ανδρών του Συλλόγου που ανακοίνωσε το διεθνή περιφερειακό Κροάτι Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή του Χαρικαίνη που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Το Βέλγιο πήρε επική πρόκριση μετά το 3-2 στην παράταση επί της Σενεγάλης. Επόμενος αντίπαλος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
6: και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, δεν ξέρω μας ακούτε, γιατί εγώ έχω την εντύπωση, αλλά τώρα εντάξει ακούγομαι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 9. Δεν έχουμε καλά νέα να σας πούμε στο άνοιγμα της δεύτερης ώρας. Έχουμε ένα ακόμα νεκρό στην άσφαλτο, 30 χρονών. Και πού σκοτώθηκε, κυρίες και κύριοι? Στην καρδιά της Ρόδου, επί της οδού Βύρονος. Όσοι δεν μπορείτε να θυμηθείτε πού είναι η οδό Βύρονος, λέμε τώρα, είναι εκεί στο στάδιο του Διαγόρα, στην Ακμή, κάπου εκεί στην Κολώνα μετά, ανεβαίνοντας στη Λαϊκή της Πέμπτης. 30 χρονών ο παλικάρι που σκοτώθηκε με τη μηχανή του, έπεσε πάνω σε δέντρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν οι γιατροί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είναι έγκλημα αυτό που συμβαίνει, να χάνονται ζωές με αυτόν τον τρόπο στην άσφαλτο. 30 χρονών παλικάρι. Και μέσα στο κέντρο της πόλης. Γιατί η Βύρονος είναι κέντρο της πόλης. Αυτά δυστυχώς είναι τα νέα που έχουμε να σας πούμε. Και χθες διαβάζω στο σημαίνει τώρα στη Ρόδο, το λιμενικό με βάρκα, με ένα σκάφος τέλος πάντων, πήγε και κατέβασε τους κολυμπητές από το τραμπολίνο, που υποτίθεται το σφράγισε το λιμεναρχείο γιατί είναι επικίνδυνο. Ένα από τα τοπόσημα της Ρόδου που κινδυνεύει να καταστραφεί αν δεν παρέμβει η Δημοτική Αρχή, γιατί της ανήκει μαζί με το Ρόντο και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν δεν είναι καθόλου ευχάριστα όταν μπροστά μας έχουμε νεκρό σε τροχαίο. Έπεσε πάνω σε ένα δέντρο με τη μηχανή του. Ένα 30χρονο νεαρό άντρα. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περίτα. Εδώ είμαστε, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. Το PFM1024.gr. Στα μικρόφωνα η Ρένα Βενιανάκη. Στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για την ανοιχτή ατζέντα, ένα think tank του Κώστα του Χρυσοχοΐδη, για τη Ρόδο, για την πόλη, για το νησί, για τα προβλήματα, για προτάσεις που θα βελτιώσουν το νησί και που θα το πάνε αρκετά βήματα παρακάτω. Χθες ο κύριος Κώστας Χρυσοχοΐδης με δελτίο τύπου γνωστοποίησε ότι ήδη υπάρχουν οι 5 ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν ουσιαστικά τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς. Είναι η καθημερινότητα, η ποιότητα ζωής, η ανάπτυξη, η οικονομία, η πολεοδομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, κοινωνική, πολιτική και υγεία, πολιτισμός και ταυτότητα πόλης. Συμμετέχουν γνωστοί και γνωστές ροδίτισες στις εν λόγω επιτροπές, ομάδες εργασίας. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας, τον κύριο Κώστα Χρυσοχοΐδη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Χρυσοχοΐδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια η μέρα δεν ξεκίνησε για εσάς, παρακολουθούσα όση ώρα.
0: Ναι, το να σκοτώνετε ένα νέο παιδί στον δρόμο.
1: Είναι συμπολίτη μας, ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη συνθήκη.
0: Ούτε και εμείς γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι έγινε ξημερώματο, οδός Βύρονος, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ποιο κέντρο δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λυπάμαι ιδιαίτερα, τι να πούμε τώρα βέβαια.
0: Χθες είδαμε να πάμε στην ανοιχτή ατζέντα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Βλέπουμε ότι προχωράει η ανοιχτή ατζέντα από ό,τι βλέπουμε.
1: Μετά την παρουσίαση που κάναμε στις 12 Μαρτίου για την έναρξη των εργασιών της ανοιχτής ατζέντας, μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα όπου έπρεπε να καθοριστούν οι στόχοι μας, η στρατηγική μας, η τακτική μας, ο σχεδιασμός που πρέπει να κάνουμε. Να καταναμερίσουμε και να κατανοήσουμε τους συνεργάτες, τα μέλη μας, ανάλογα με τον άξονα στον οποίο θα ασχοληθούν και τους αναφέρατε προλίγου. Συμμετέχουν άνθρωποι και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι εγνωσμένης επαγγελματικής και επιστημονικής αξίας, με συμβολή στην... Όχι στην αυτοδιοίκηση, αλλά με συμβολή στην τοπική κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και αγάπη, με ενδιαφέρον και αγάπη για το νησί μας. Αυτοί ακριβώς είμαστε και αυτοί θα είμαστε. Αυτοί όποιοι θα συμμετέχουν και ήδη συμμετέχουν και θα συμμετέχουν ακόμα και άντρες και γυναίκες στην κίνηση την οποία κάνουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Ναι. Έχουν πιάσει δουλειά αυτές οι ομάδες εργασίας, κύριε Χρυστοκοίδη?
1: Έχουμε σηκώσει μανίκια, κυρία Βαγιανάκη. Το έχουμε πει, έχουμε ξεκινήσει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν και οι επίσημες συναντήσεις, οι οποίες θα κάνουν οι ομάδες, με την παρουσία φυσικά τη δική μου και του συντονιστή, για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τους επιμέρους άξονες στους οποίους θα κινηθούμε.
0: Μέσα στο δελτίο βλέπουμε και κάποιες δηλώσεις σας που λέτε ότι ο Δήμος και οι πολίτες πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κοινό καλό, την προκοπή του τόπου μας. Ο στόχος μας δεν είναι να κρίνουμε φορείς, είναι να συμβάλλουμε στον εντοπισμό προβλημάτων και στην παραγωγή προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του τόπου συνολικά. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τη λογική της αντιπολίτευσης από τη λογική της συμβολής. Η πρώτη έχει στόχο την αντιπαράθεση. Η δεύτερη έχει στόχο τη βελτίωση. Εμείς θα είμαστε πάντα με την πλευρά της δεύτερης. Για εξηγήστε μας το περισσότερο, κύριε Κώστα Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, ωραία. Ωραία παρατήρηση και σε ωραίο σημείο. Λοιπόν, εμείς όπως ξεκινήσαμε, είμαστε δίπλα στους θεσμούς, είμαστε δίπλα στους τοπικούς μας άρχοντες, δίπλα στους οργανισμούς που κουμαντάρουν το νησί μας, είτε λέγεται πρώτος βαθμός, είτε λέγεται δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είμαστε στα πλαίσια της Ρόδου, δεν είμαστε στα πλαίσια του Νοητιού Αιγαίου. Και εμάς μας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι να φαίνεται ότι λίγο περίεργα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το νησί μας, εμάς μας ενδιαφέρει ο τόπος μας, το σπίτι μας. Άρα αυτό λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, θα ήθελα να πω ότι καταρχάς σχεδιάζουμε με βάση τη στρατηγική μας, αλλά όμως και τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Εάν λοιπόν μιλάμε για μια στεγνή, ξερή αντιπολίτευση, δεν συμβάλλεις. Όταν προτείνεις με βάση κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, με κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό, και περιμένεις να εισακουστείς, να αντιπαρατεθείς στην καλοπροαίρετα, να δεις τι ανταπόκριση υπάρχει. Μπορεί να ακούσεις και τα θέματα από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τι ακριβώς μπορούν να κάνουν ή τι δεν μπορούν να κάνουν. Και θα είμαστε και φυσικά και στο κομμάτι της μετέπειτα κριτικής. Βεβαίως η κριτική δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά όμως πρώτα θα είμαστε κοντά, πρώτα θα είμαστε δίπλα, να συμβάλλουμε σε αυτό το έργο το οποίο κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν θα είμαστε όμως και απατείς το μετά στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει ή τι δεν μπορεί να κάνει ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Πάντως έχετε δίκιο, είναι άλλο η αντιπαράθεση και άλλο η κριτική.
1: Εγώ είμαι εναντίον της αντιπαράθεσης με την έννοια γιατί κακού προέλθει. Όμως την καλοπροαίρετη για το καλό του τόπου μας, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κριτική. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, κριτική δεν υπάρχει.
0: Τα τελευταία που συμβάντα πέριξ του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, πώς τα βλέπετε, την παράθεση ή κριτική?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ έχω μπερδευτεί, κυρία Βενιανάκη, αν υπάρχει και πού υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου να το. Δηλαδή, οι φωνές της καλοπροαίρετης αντιπολίτευσης νομίζω είναι από ελάχιστες ως μηδαμινές.
0: Ναι.
1: Και το σταματάω εκεί, γιατί δεν χρειάζεται να μπω σε χωράφια τα οποία προς το παρόν δεν με ενδιαφέρουν και δεν με απασχολούν. Όταν και αν έρθει η ώρα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και από αυτού.
0: Κύριε Χρυσοκοίδη, φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω βέβαια αν είναι θέμα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, θα μπορούσε να ήταν το κυκλοφοριακό. Η Δημοτική Αρχή κατέθεσε κάποιες προτάσεις το προηγούμενο διάστημα και αναμένουμε κάποια στιγμή να τις θέσει σε εφαρμογή.
1: Χαίρομαι να υπάρχουν προτάσεις, να κατατίθενται τέτοιες προτάσεις. Ξέρετε, κυρία Βενιανάγκη, αν ανοίξεις τα συρτάρια του Δήμου, θα βρεις τουλάχιστον 10 μελέτες που αφορούν
0: σωστό
1: το
0: είναι
1: συγκοινωνία.
0: Το κυκλοφοριακό, ναι. Σωστό είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και το κυκλοφοριακό και το, ας πούμε, και το χωροταξικό του μεγάλου μας αστικού κέντρου. Αλήθεια όμως είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καμία. Αλήθεια είναι ότι αποσπασματικά παίρνουμε μία πρόταση από τη μία, μία πρόταση από την άλλη, κατά βούληση, κατά θέληση και όπως ο καθένας την ερμηνεύει και όπως τον βολεύει. Εδώ πρέπει να υπάρχει μία καθολική, και αυτός είναι ο στόχος της ανοιχτής αλυσίδας, να υπάρχει μία καθολική εφαρμογή ενός σχεδιασμού που θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Δεν μπορείς να μιλάς για πεζοδρομήσεις, δεν μπορείς να μιλάς για πάρκινγκ, αν δεν υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός το πώς θα αντιμετωπιστεί το σύνολο της πόλης μας. Το σύνολο της συγκοινωνίας, της πρόσβασης στο νησί, στην πόλη της Ρόδου. Το γνωρίζετε ότι υπάρχουν επισκέπτες στο νησί μας, πολλοί οι οποίοι παίρνουν αυτοκίνητο για να κατέβουν να επισκεφτούν την παλιά πόλη, αυτό το απίστευτο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, προστατευμένο, και δεν βρίσκουν χώρο να παρκάρουν και φεύγουν. Και δεν επισκέπτονται την παλιά πόλη.
0: Ναι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, πού να το παρκάρουν, ναι.
1: Αυτά εδώ τα θέματα δεν πρέπει να λυθούν. Και πώς θα λυθούν, αποσπασματικά, δεν νομίζω.
0: Όχι βέβαια.
1: Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας καθολικός σχεδιασμός. Η προσέγγιση δεν είναι αποσπασματική, πρέπει να είναι συνολική. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας και αυτός θα είναι και ο στόχος μας και η πρότασή μας στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τα πορίσματα και τη δουλειά της κάθε επιτροπής. Φαντάζομαι θα ανακοινώσετε και άλλες επιτροπές, κύριε Χρυσοχοΐδη, στο επόμενο διάστημα.
1: Όχι, προς το παρόν αυτές είναι αυτές.
0: Είναι αρκετές, νομίζω, περιλαμβάνουν τα περισσότερα. Ναι.
1: Το μόνο που θα ακολουθήσει θα είναι σε μηνιαία βάση, τουλάχιστον μηνιαία βάση. Ο εμπλουτισμός των ομάδων από τα νέα μας μέλη, όπου προστίθενται συνεχώς. Και άντρες και γυναίκες, μας τιμούν και οι γυναίκες στο συγκεκριμένο εγχείρημα και είναι και απαραίτητη η συμμετοχή τους. Μας τιμούν οι νέοι από όλα τα χωριά μας.
0: Ναι, βλέπω νέα πρόσωπα στα στις επιτροπές, βλέπω νέα πρόσωπα με σημαντικά έτσι, χαρτοφυλάκια, με σπουδές σημαντικές, όπως ο Σπύρος ο Καλαποδάκης. Ναι, βλέπω, ναι, αυτούς που ξέρω τουλάχιστον, κάποιους από αυτούς που ξέρω, ναι. Είναι σημαντικό οι νέοι να συμμετέχουν, κύριε Χρυσοχοΐδη. Υπάρχει και εμπειρία βέβαια. Ξεχωρίζω βέβαια, πρέπει να σας πω, το φίλο μου το Δημήτρη το Λερογιάννη, που του έχω τεράστια εκτίμηση, γιατί τον ξέρω σαν αστυνομικό διευθύντη χρόνια τώρα.
1: Ο Δημήτρης ο Λερογιάννης βεβαίως, και μην ξεχνάμε και για την οικονομία και την ανάπτυξη, τον Ιάκωβο τον Κολαϊνή.
0: Με μεγάλη εμπειρία, ναι.
1: Μεγάλη και γνώστη.
0: Η Τσαμπίκα, η Διαμαντία, ο Γιώργος ο Μαυρομάτης, πολεοδομία, χωροτοξικό σχεδιασμό.
1: Ο Νικήτας ο Παντώνης, το κομμάτι της υγείας και της πρόνοιας, αγαπημένος γιατρός.
0: Ο Νίκος ο Ράπτης, τον πολιτισμό, ο Σέργιος ο Αϊβάζης, ο Χρήστος ο Μπάρδης, η Μαρία η Κλαδάκη. Εγώ θα τους διαβάσω μόλις κλείσουμε όλους, για να μην αδικήσουμε κάποιον, κύριε Κώστα Χρυσοχοΐδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, κυρία Βενιανάκη, στους Ροδίτες, στους συμπολίτες μας, σε αυτούς που κατοικούν σε αυτό το νησί, είτε είναι καταγωγής Ρόδι, είτε είναι αυτοί που είναι περισσότερο Ροδίτες, γιατί αγάπησαν το νησί μας και διάλεξαν να μείνουν σε αυτό το νησί. Για μένα είναι τιμή μας να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί μας και είστε μία από αυτές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να περάσω το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι ναι μπορούμε, ναι θέλουμε, ναι ξέρουμε, ναι γνωρίζουμε. Και τα μανίκια τα σηκώσαμε γιατί αγαπάμε το νησί μας. Και θέλουμε να δουλέψουμε για το καλό του νησιού μας. Και να εμπνεύσουμε στους Ροδίτες την αισιοδοξία ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα Χρυσοχοΐδη. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Κώστας Χρυσοχοΐδης, επικεφαλής ανοιχτής ατζέντας. Να διαβάσουμε τώρα τα ονόματα όλα, για να μην αδικήσουμε κανένα, γιατί δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μας κατολογίζουν διάφορα, αλλά εντάξει, τη δουλειά μας προσπαθούμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, με τις συνθήκες που έχουμε. Λοιπόν, καθημερινότητας και ποιότητας ζωής. Επικεφαλής Ισαΐας Παπαϊωάννου, Δημήτρης Λερογιάννης. Ο φίλος μου, τον ξέρω από τα χρόνια που υπηρετούσε στην Ελλάς. Νεκτάριος Χαλτισταμάτης, Δημήτριος Χαλτζινικόλας, Δημήτρης Τζορτζής. Ανάπτυξης Οικονομίας, Ιάκωβος Κολαϊνής, Γιάννης Καλούδης, Νίκος Αβαΐδης και Τσαμπίκος Ρούφας. Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τσαμπίκα Διαμαντή, Επικεφαλής, Γιώργος Μαυρομάτης, Σπύρος Καλαποδάκης και Στάμος Καράβας. Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Επικεφαλής, Νικήτας Παπαντονίου, Κώστας Στεφανίδης και Μιχάλης Πανουδάκης. Πολιτισμού και ταυτότητα ζωής, Επικεφαλής, Μαρία Κλαδάκη, Χρήστος Μπάρτος, Νίκος Ράπτης και Σέργιος Αϊβάζης. Αυτοί είναι οι συμπολίτες μας, άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν τα μέλη των 5 επιτροπών που ανακοίνωσε χθες η ανοιχτή ατζέντα του Κώστα Χρυσοχοΐδη. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, αφού κάναμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κώστα το Χρυσοχοΐδη για την ανοιχτή ατζέντα, για τις ομάδες εργασίας. Δεν έχει στόχο την αντιπαράθεση, αλλά την θέλει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Το ρολόι δείχνει 32 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε ένα ακόμα νεκρό, κυρίες και κύριοι, στην άσφαλτο. Ένα 30χρονο παλικάρι επί της οδό Βύρωνος στα ξημερώματα με τη μηχανή του, άγνωστες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Έπεσε πάνω σε δέντρο, ναι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν οι γιατροί, έπεσαν πάνω του, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι τα άσχημα της ζωής που δεν τα μπορείς να τα αλλάξεις. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Μόνο ο θάνατος δεν μπορεί να αλλάξει. Εκεί είναι το τέλος. Λοιπόν, γι' αυτό τη ζωή που έχουμε να την προσέχουμε όσο την έχουμε, για όσο πάει. 32 λεπτά μετά τις 9. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει.
1: Λοιπόν, πήραμε πριν από λίγο ένα δελτίο τύπου από την πρόεδρο της Δικού της Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας των Δωδεκανήσων Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Εφη Χαραλαμποπούλου. Μια ανακοίνωση, τι να πει τώρα κανείς. Λοιπόν, ντροπή κύριε Λίμουρα, είναι το δελτίο τύπου. Η δημοκρατία μας επιτρέπει την κριτική στην κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Όμως, με χθεσινή δημόσια ανάρτησή του στα social media, το αιρετό στέλεχος του Πασόκ στα 16, Παναγιώτης Λίμουρας, άφησε χμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Μάλιστα, παρατίθεται στο σχετικό δελτίο το απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Λίμουρα. Το σημερινό γεγονός είναι φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών και καταλήγει στο υστερόγραφό του. Επειδή έχω μάθει μετά από πολλά χρόνια να κάνω δεύτερη σκέψη στην πολιτική ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό. Το γάτζο μας στην εξουσία θέλει πάσης φύσεως θυσίες. Τέτοιες απαράδεκτες αναφορές συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Λέει ότι είναι σε ευθεία αντίθεση, και έτσι είναι, με τη δημόσια δήλωση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και καταλήγει, ντροπή κύριε Λίμουρα. Αναμένουμε από τις νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛ στα 12 να λάβουν επίσημη θέση για το απαράδεκτο και απολύτως καταδικαστέο δημόσιο σχόλιο του στελέχους τους και από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να πράξει τα δέοντα. Εμείς δεν είδαμε την ανακοίνωση του κυρίου Λίμουρα, αλλά αν έχει γίνει, που δεν πιστεύω η Νέα Δημοκρατία να μην είδε καλά την δήλωση, είναι απαράδεκτη, είναι καταδικαστέα. Και όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις, τέτοιες παράτερες φωνές δεν χρειάζονται. Λοιπόν, βάζουμε ανωτελεία, πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού λες.
2: Από τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, από τη χθεσινή ημέρα.
2: Για να το συνδέσουμε με τη σημερινή. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε μια μεγάλη δυναμική κινητοποίηση από το Σωματείο Διοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως και Φορτωτών το Κολοσσός, και μαζί ήταν και οδηγοί βαρέων οχημάτων, δηλαδή ακόμα και λεωφορεία είδαμε, βεβαίως γερανούς, μπετονιέρες, βιτιοφόρα, και έδωσαν ραντεβού νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ρόδου, δίχως να παρεμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο εκεί των οχημάτων στην Ακαντιά. Να πούμε ότι προκειμένου να συντονιστούν για την κινητοποίησή τους, εκεί βρέθηκε από νωρίς το πρωί και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κύριος Ασπράκης, ο οποίος έχει διτή ιδιότητα, καθώς είναι και μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, και εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τη στήριξή του προς τον κλάδο. Μάλιστα τον βλέπαμε, ήταν συνεχώς στα τηλέφωνα. Να πούμε ότι αφού συντονίστηκαν εκεί οι άνθρωποι του κλάδου αυτού, στη συνέχεια πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία όλα αυτά τα ουγγώδη οχήματα προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου, όπου και στρατοπέδευσαν στην πλατεία Δημαρχείου, προκειμένου να επιδώσουν στη συνέχεια αντιπροσωπεία τους το ψήφισμά τους στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Ποια είναι η αιτία της κινητοποίησης αυτής? Με τα όσα ισχύουν για το ωράριο των οδηγών των οχημάτων αυτών, τους δημιουργείται εδώ πολύ μεγάλο πρόβλημα, και εκείνο που ζητούν είναι να ληφθεί υπόψη και η νησιωτικότητα για ακόμα μία φορά. Η Ελλάδα δεν είναι επίπεδη, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Σωματείου, ο κύριος Κώστας Στυλιανού. Εδώ στα νησιά λοιπόν, και ειδικά στη Ρόδο, λόγω των δρομολογίων των πλοίων, πολλές φορές αναγκάζονται να περιμένουν για αρκετή ώρα, ακόμη και ώρες, οι οδηγοί, όμως αυτοί προσμετράται σαν χρόνος εργασίας, και επειδή υποχρεωτικά από τον νόμο πρέπει να κάνουν 45 λεπτά διάλειμμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν τους σταματάνε για έλεγχο, να τους επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα. Ακόμη μπορούν να τους πάρουν και την άδεια οδηγήσεως, την άδεια κυκλοφορίας. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί έχουν να κάνουν με την αλυσίδα τροφοδοσίας στα νησιά μας, για όλα, για τα καύσιμα, για τα τρόφιμα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και τα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνει λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι δημιουργείται εκτός από πρόβλημα στους ίδιους σοβαρό και μεγάλη δυσλειτουργία εδώ τοπικά στην αλυσίδα κυκλοφορίας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν το ηγετική διοίκηση, ναι, να καταλάβουν. Να πούμε ότι αφού συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου, ανέβηκαν πάνω, επέδωσαν το ψήφισμα στον δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, που τους δέχτηκε και του εξέδεσαν τα προβλήματά τους για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια μετέβησαν στο διοικητήριο της περιφέρειας, καθώς εκείνη την ώρα είχε περιφερειακό συμβούλιο. Ο περιφερειάρχης όμως πήγε εκεί, τους δέχτηκε και δεσμεύτηκε ότι θα παρέμβει προς την κεντρική διοίκηση. Και στη συνέχεια ο κύριος Στυλιανού μαζί με τον δήμαρχο και τον κύριο Ασπράκη είχαν επίσης συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή του Δεκανήσου. Να πούμε τώρα, Ρένα, ότι σήμερα βρίσκεται στη Ρόδο ο αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, μαζί με τον αναπληρωτή διοικητή του ΣΕΠΕ, τον κύριο Χαράλ Μπομπούρτσι, προκειμένου να ανακοινώσουν επίσημα το μεσημέρι στο εργατικό κέντρο της Ρόδου την επιτέλους στην λειτουργία εδώ στα Βοδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο του τμήματος, του τεχνικού τμήματος επιθεώρησης εργασίας, ένα αίτημα που έχει εδώ και 10 χρόνια το εργατικό κέντρο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα εκθέσουν και στον κύριο Καραγκούνη το αίτημά τους αυτό, προκειμένου να λυθεί
1: λοιπόν,
2: το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στη συνεδρίαση, ναι, της δημοτικής πλειοψηφίας, πώς ήταν?
2: Λοιπόν, ναι, ναι, λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη αρχικά όπως έτσι είχαμε κάποιες πληροφορίες στις 12 το μεσημέρι η συνεδρίαση της δημοτικής πλειοψηφίας και τελικά υπήρξε καθυστέρηση μισής ώρας λόγω αυτής της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος με τον κλάδο αυτό. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται βεβαίως για συνεδριάσεις που πάντα είναι κλειστές, είναι εσωτερικές αυτές για τις παρατάξεις. Η συνάντηση γίνεται με αφορμή το μισό πια της δημοτικής θητείας. Βρισκόμαστε στα μέσα της δημοτικής θητείας, η οποία είναι πενταετής, και έκαναν ένα μίνι απολογισμό, δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις το κάθε μέλος της δημοτικής αρχής, διότι μετέχουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των οργανισμών, των νομικών προσώπων όσων έχουν μείνει, δηλαδή το διοικητικό σχήμα, δηλαδή είπαν τα ποια θέματα αντιμετωπίζει και ποιες δυσκολίες ο καθένας στον τομέα του, και ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης ζήτησε να φουλάρουν οι μηχανές και να γίνει κάποια ιεράρχηση των ανοιχτών μετώπων, τέλος πάντων, που έχει ο Δήμος. Αυτά λένε μέχρι τώρα πληροφορίες. Να πούμε ότι και την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, στις 6 του μηνός, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες, δηλαδή η εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και
1: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε,
1: λόγω καιρού έχουμε διάφορες ιώσεις όλοι μας, το ζούμε, ναι, πιο πολύ.
2: Ναι, να πούμε τώρα, Ρένα, ότι βγήκε το ΦΕΚ για το νέο κώδικα.
1: Και?
2: Εστάλλου, ναι, και σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, εκείνο που απαγορευόταν μέχρι πρότινος, δηλαδή οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι να συγκροτήσουν παράταξη μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, τώρα το επιτρέπει.
1: Θα το δούμε και αυτό, ναι.
2: Εάν είναι από 11 ο αριθμός τους και πάνω. Ναι. Εμείς μετά και την διαγραφή του κυρίου Δημήτρη Δανετούλη από την παράταξη του κυρίου Γερονικόλα έχουμε 7. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Α, είναι μόνο 7. Εγώ νόμιζα ότι ξεπερνούσαμε τους 10. Ναι. Οπότε δεν μπορούν τώρα να δημιουργήσουν παράταξη.
2: Τώρα όχι.
3: Αλλά με λίγη προσπάθεια μπορεί να τα καταφέρουν.
2: Εντάξει, να μην το ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε και το σχόλιο. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί επίσης να συγκαλέσει και ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος ο κύριος Κασάπης τη συνεδρίαση αυτή, ενώ με τον παλιό κώδικα έπρεπε ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος να συγκαλέσει τη συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κασάπης προτίθεται να συνεχίσει στη θέση αυτή και για το υπόλοιπο της θητείας. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάνε οι ψηφοφορίες, αν θα έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον η συνεδρίαση.
3: Λοιπόν, πότε είναι αυτή η συνεδρίαση, τη Δευτέρα?
2: Είναι τη Δευτέρα, 6 του μηνός, στις 5 το απόγευμα.
3: Πάντως, αλλαγές για διοικητικά συμβούλια ΔΕΙΑΡ δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
2: Αυτό δεν γίνεται στις ημερεσίες. Αυτό μπορεί να το φέρει η Δημοτική Αρχή.
3: Ναι, μπορεί να το φέρει ανεξάρτητα.
2: Ναι, ναι. Και λοιπόν, γιατί ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου.
2: Στις 7 του μηνός, σύμφωνα με τον νέο κώδικα, η διαδικασία αυτή έπρεπε να γίνει από την 1η μέχρι τις 7 Ιουλίου και γι' αυτό το βάλανε 6 του μηνός, που νομίζω είναι και στην ΚΟ το ίδιο, την ίδια μέρα.
3: Λοιπόν, Κυριακή, δηλαδή τη Δευτέρα τι ψηφίζεται, το νέο Προεδρείο?
2: Το νέο Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αυτά και από τη Δημοτική Πλειοψηφία. Τώρα κάποια στιγμή περιμέναμε και εμείς άλλα. Δεν προέκυψαν. Τα περιμέναν κι άλλοι τα άλλα. Τα περιμένουν εδώ και καιρό. Είχαν πάρει και τέτοια δέσμευση ότι μέχρι τέλος του Ιούνιου θα πήγαιναν με το κεφάλι συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου στο πιάτο, σαν τον Ιορδάνη, τον πρόδρομο τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αλλά δεν συνέβη. Τώρα αν συμβεί ξαφνικά, αν έχουμε κανένα ξαφνικό θάνατο σε εισαγωγικά, είναι ένα άλλο θέμα που θα το δούμε, αν και δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ξαναγυρίζουμε στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε με την κυρία Χρυσή Σπαρτέλη, που ήρθε πρώτη σε ψήφους με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους και από τον νέο πρόεδρο. Χθες έγινε η διαδικασία, εξελέγει από ό,τι μάθαμε με 7-4 στην εσωτερική διαδικασία ο κύριος Κλονάρης πρόεδρος. Η κυρία Σπαρταλή, όπως είδαμε τα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, είναι απλό μέλος. Να την καλημερίσουμε την κυρία Χρυσή Σπαρταλή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σπαρταλή, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Πώς πήγε χθες η διαδικασία της εκλογής Προεδρείου?
4: Ομαλά, όπως αρμόζει στο σώμα στο οποίο είμαστε, ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει της νομοθεσίας που διέπει και είχαμε τα αποτελέσματα που ανακοινώσατε.
3: Ναι.
4: Ο πρόεδρος, ο κύριος Μάριος Κλονάρης, έχει πλειοψηφίσει με 7-4.
3: Με 7-4.
4: Ένας δικής μου υποψηφιότητας.
3: Ναι. Αλήθεια, πώς το είδατε εσείς? Ήσασταν πρώτοι με μεγάλη διαφορά από τον κύριο, σημαντική διαφορά από τον κύριο Κλονάρη. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα 7-4. Τι σας λέει αυτό το αποτέλεσμα, αλήθεια?
4: Δεν ξέρω τι. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Ήμασταν 11 εκλεγμένα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και τέθηκαν οι υποψηφιότητες. Κάθε ένα από αυτά τα μέλη έκρινε βάσει του εκλογικού αποτελέσματος που είδε και των προσωπικών του κριτηρίων και επιθυμιών ποιος είναι ο καταλληλότερος. Και είναι σεβαστό το αποτέλεσμα. Είμαστε αυτή τη στιγμή ένα διοικητικό συμβούλιο χωρίς μεταξύ μας διαφορές. Σεβαστό και πάλι το λέτε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται σε αυτή τη θητεία μας για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και την κοινωνία της Ρόδου.
3: Βλέπω ότι τα αντιμετωπίζετε έτσι με πάρα πολύ καλό τρόπο και χαίρομαι, πολιτισμένο.
4: Αλίμονο.
3: Ναι. Οπότε από εδώ και πέρα φαντάζομαι σας ενδιαφέρει η καλύτερη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου.
4: Αυτός είναι και ο λόγος που μας έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι και μας έχουν τοποθετήσει σε αυτή τη θέση.
3: Επικρία σας άφησε αυτή η διαδικασία, κυρία Χρυσά Σπαρταλή?
4: Δεν θα το έλεγα. Καταρχήν η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν ασχολείσαι με τέτοια θέματα δεν πρέπει να υπάρχουν, να επιτρέπονται θέματα εφορίας, επικρίας.
3: Ναι.
4: Προσπαθούμε να προσφέρουμε ο καθένας από τη θέση στην οποία βρίσκεται κάθε στιγμή και να δώσουμε, είναι η υποχρέωσή μας να δώσουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε για το κοινό σκοπό. Όχι πικρίες, όχι στενοχώριες, προχωράμε μπροστά.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι δίνεται σε όλους μας ένα μάθημα με τη στάση αυτή και να σας ευχαριστήσω και γι' αυτό, για την αξιοπρέπεια, για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας για τον νέο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Άλλωστε στη θέση σας αντιδρούσε τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ γι' αυτό, μας δίνετε ένα μάθημα, κυρία Χρυσά Σπάρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, την καλημέρα μας.
4: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, Χρυσά Σπάρταλη. Σοβαρή, ουσιαστική, χωρίς πικρία. Ποιος θα ήταν στη θέση της με τόση διαφορά σε ψήφους και να βλέπει να εκλέγεται ένας άλλος πρόεδρος? Λοιπόν, εμείς τις βγάζουμε το καπέλο. Να καλημερίσω τον Πάτερ Νεκτάριο. Είπα κάτι λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Νεκτάριο. Ευχαριστώ που μας ακούτε πάνω απ' όλα. Κυρία Ειρήνη, η Ιωάννη Πρόδρομο και όχι η Ιορδάνη. Τον είπα η Ιορδάνη κατά λάθος για το κεφάλι του περιολόγου, αλλά τώρα εδώ αναφερόμαστε στον τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο βασιλιάς Ηρώδης, τώρα το έψαξα, μας βοηθάει και το GPT. Ο βασιλιάς Ηρώδης φυλάκισε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο επειδή εκείνος καυτηρίαζε την παράνομη σχέση του με την Ηρωδιάδα. Κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, χόρεψε για τον Ηρώδη. Εκείνος γοητευμένος, άνδρας είναι τι να κάνει, της ορκίστηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Και η Σαλόμη ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη επί πίνακη. Ο Ηρώδης, αν και λυπήθηκε, δεν τήρησε τον όρκο και διέταξε τον Τήρησε τον όρκο του, αν και λυπήθηκε, ναι, και διέταξε τον αποκεφαλισμό του προδρόμου στη φυλακή. Ναι, εγώ είπα για άλλον εδώ σύγχρονο πρόδρομο, δεν έχει αποδειχτεί ότι θα γίνει. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Η ζωή θα μας οδηγήσει ή δεν θα μας οδηγήσει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον Νεκτάριο Πόκια, τον Πάτερ Νεκτάριο Πόκια, την αγάπη μας και το σεβασμό σας. Και την ευλογία σας, Πάτερ, τη χρειαζόμαστε, γιατί βαλόμεθα πανταχώθεν.

Λοιπόν, ο Πάτερ Νεκτάριος που ο Άκιος μας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ, του στέλνουμε την αγάπη μας, που στέλνει μήνυμα μετά από αυτά που είπα. Δεν είπα και τίποτα. Εύχομαι να μην ζητήσει το δικό μου αποκεφαλισμό, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σας, ούτε εσείς μαζί μου. Έχεις διαρκείας ευλογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Νεκτάριε, τι χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ και που μας ακούτε και για την ευλογία σας. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και αφού έχουμε ευλογηθεί και το από τον Πάτερ Νεκτάριο Πόκετ, τι έχουμε να φοβηθούμε, τέλος πάντων, τίποτα. Λοιπόν, να σας ευλογήσουμε και εμείς εσάς, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αν την είχαμε θα το κάναμε, αλλά σας στέλνουμε την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Εσείς για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημερώση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sports στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέι και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, λέει, είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ στο επόμενο φιλικό. Σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης στη μακέτα για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Κοντά συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρο, η πρώτη πρόβα της σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 της Μπεβέρεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από 1 τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον τον Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσι Ρόουτς του Άρη που καλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφηξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Πάντα στην υπόψη των κίτρινων ο Σιώπη σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημο ο Νένο Δημητρίεβιτς, ο 28χρονος γκάρτ που πέρσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου, υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και ψιών αγοράς από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός, πρώην δεξιός μπακ του Βόλου Κάρλε Σόρια. Άλλη μια απώλεια για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ εν όψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τερματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πιλώτας και του Λάτους. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής στήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Το Βέλγιο πήρε επική πρόκληση μετά το 3-2 στην παράταση επί της Σενεγάλης. Επόμενος αντίπαλος στις ΗΠΑ της Αμερικής που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Σε περνώ για...

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών για νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.

Πέμπτη σήμερα, πάμε παρακάτω. Και πάμε παρακάτω με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη, με όμορφες στιγμές όπως τις χρειάζεται ο καθένας και η καθεμιά. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα Βενιανάκη. Και πάμε σιγά σιγά με το δικό μας τρόπο να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, να περάσουμε καλά με τον κόσμο, να γίνουμε μεγάλη παρέα με τον κόσμο, είτε στην Ελλάδα βρίσκεται αυτός, είτε έξω από τα ελληνικά σύνορα, στην ομογένεια, στην ομογένεια που μας ακούει κατά κόρον, παρακαλώ. Την καλημέρα μας στον Εκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Περιμένω τις λίστες σου σήμερα το βράδυ, μην το ξεχνάς, είναι Πέμπτη. Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, του κόσμου. 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ στο στούντιο, το διαβάζουμε. Τώρα οτιδήποτε άλλο μήνυμα υπάρχει μπορείτε να μας το στείλετε στο προσωπικό μου, στην προσωπική μου τη σελίδα στο Facebook. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα Πέμπτη, επειδή αύριο είναι η μέρα, η εκπομπή αν θέλετε των καινούριων τραγουδιών, των επιτυχιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σήμερα είπαμε να ροκάρουμε λίγο πρωί-πρωί, να πάει καλά η μέρα.

Μουντιάλ σε εξέλιξη. Παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποιος θα το πάρει. Και επιτρέψτε μου την άποψη, πόσες εκπλήξεις θα έχουμε ακόμα, γιατί χθες ζορίστηκε το Βέλγιο, ζορίστηκε η Αγγλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τη Βοσνία 2-0, με κόκκινη κάρτα του σκόρερ βέβαια. Άλλο πάλι αυτό. Το Βέλγιο στο τέλος γύρισε το μάτς με τη Σενεγάλη, έχανε 2-0, κέρδισε 3-2. Και η Αγγλία έχανε από τον Κονγκό 1-0, αλλά κέρδισε στο τέλος 2-1.

Σήμερα στις 10 έχουμε Ισπανία-Αυστρία. Στις 2 το πρωί ξημερώματα Παρασκευής Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 Παρασκευή πρωί Ελβετία-Αλγερία.

άνετα στο πρώτο τεστ με εξαιρετικό τον Αντίνο, παρακαλώ. Έτυχε να δω λίγα στιγμιότυπα από το μάτσο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0. Φίλο και φτερό. Ενώ και ο ΠΑΟ ξεμούδιασε με 4-1, νικώντας την Μπέβερεν, έχοντας σούπερ το Ζαφίρι.

Στο μεταξύ, στο μπάσκετ, η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας σήμερα τη Ρουμανία στις 7 το βράδυ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που ξεκινούν σήμερα. Οι 12 εκλεκτοί του Βασίλη Σπανούλη θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο μέρος της προκριματικής διαδικασίας, διατηρώντας την πρώτη θέση του ομίλου. Ζωντανά το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, επαναλαμβάνω, στις 7.

0: Ψυχαγωγικό δίωρο ενότητα πρώτη, επαναλαμβάνουμε, ελληνικό ροκ από τον Λαβρέντο Μαχαιρίτσα. Πάμε σε ένα τραγούδι θρύλο.
1: Δυο χρόνια είχα να σε δω.
0: Βρε αυτός ο Φάνης.

επαναλαμβάνω το κινητό με το οποίο μπορείτε να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, το παράπονό σας από ό,τι συμβαίνει έξω από το στούντιο.

Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά. Πριν συνεχίσουμε εντελώς διαφορετικά την εκπομπή μας. Από το παλιό στο καινούριο, από το ροκ στον σύγχρονο ρυθμό, τον καλοκαιρινό ρυθμό. Για όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και ιδιαίτερα για την ομογένεια που μας ακούει κατά κόρον.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιπης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ΑΝΔΟ καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Η ώρα είναι 10 παρά 20 και από το ελληνικό ροκ που ακούσαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής πάμε στο καινούριο τώρα. Στο φρέσκο. Αλλά και στο παλιό, ξέρω τι σας λέω.
1: Δεν μπορώ να το χαρώ. Στην αποφυγή σου μένει το όνειρο μισό.
0: Με καινούριο τραγούδι ο Γιώργος ο Σαμπάνης.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο τον καλό, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Αν είστε στη δουλειά, γραφείο με γραφείο, δίπλα σε γραφείο δηλαδή, ακουστικά για στα αυτιά, μην ενοχλούμε δίπλα. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Σαμπάνης, η ώρα είναι 11 παρά 20, παρά τέταρτο πάει. Και έχω την αίσθηση ότι και έξω γίνεται πάρτι. Ακούσατε και τα νούμερα και τις στατιστικές για τον ερχόμο των επισκεπτών. Πολύ καλά αυτή η αριθμή, αλλά πολύ καλή αυτή η αριθμή, αλλά επιτρέψτε μου την άποψη, στο τέλος κάνουμε ταμείο. Απρόσμενα ήρθες, στο είναι μου... Εκεί γύρω στο τέλος του Οκτώβρη περίπου κάνουμε ταμείο.

0: και συναχ...
1: Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσιος Χοινάς τελευταία. Βρήκες. Στα 13 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Στην πράξη. Και με παλιά και με καινούργια.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Οι DJs δεν είναι μόνο να μπαίνουν στο στούντιο, να περνάνε τραγούδια από ένα σάμπλερ και να βγάζουν επιτυχίες. Είναι και να δημιουργούν, όπως ο DJ Παγγέλ.

TJ Πακέλ, μη με κρίνεις, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral παντού. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι τώρα. Πάμε σε ένα αντρικό ντουέτο. Το απαρτίζουν πατέρας και γιος. Ο πατέρας είναι ο Στάθης ο Αγγελόπουλος. Ο γιος είναι ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, δικός του γιος. Εγγονός του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου. Και οι δυο μαζί τραγουδούν για τη μάνα.

Πάμε τώρα σε δύο ροδίτικα προϊόντα. Ένα τραγούδι που το ερμηνεύει μια ροδιτοπούλα, η Δανάη Δέδε, κι άλλο σε μια remix εκτέλεση του τραγουδιού. Να μην μπενέψουμε το σπίτι μας, τι λέτε.

Και με τη δεύτερη επιλογή μας σε ό,τι αφορά το νησί μας, στη Ρόδο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Η ώρα είναι 11 και κάτι. Έρχεται ο τριαντάφυλλος στο νησί μας. Και δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά εγώ θα σας πρότεινα να προτιμάτε πάντα τη διασκέδαση με δικά μας παιδιά. Ξέρω τι λέω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με ελληνοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Το Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Μας έκοψαν προηγουμένως τα διαφημιστικά. Τώρα λέμε να τον ακούσουμε ολόκληρο τον τριαντάφυλλο. Τώρα τελευταία σ' αγαπάω πιο πολύ, λέει.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο του Απών. Στα 15 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω μαζί μας, όπου κι αν είστε. Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε αν θέλετε μακριά από την πατρίδα.

Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που μας το λέει ο Γιώργος Τσαλίκης, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο τίτλος είναι καθαρά συμβολικός. 12 τσιγάρα. Γιατί 12? Εκτός και αν ακολουθείτε το σύστημα του καρδιολόγου που έλεγε κάποτε... Να καπνίζουμε, λέει, ένα τσιγάρο την ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είναι 12 οι ώρες, οπότε 12 τα τσιγάρα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Ήταν Μάρτιος του 1998. Τότε που ο Χρυσόστομος ο Χαρίσης με το Διονύση τον Παυλόπουλο δημιούργησαν αυτό ακριβώς το τραγούδι. Τέτοιο στίχο με τέτοια μουσική μόνο ένας μπορούσε να το πει και το λέει. Και επειδή είδα ένα φίλο μου στον ύπνο μου χθες το βράδυ, λέω να το αφιερώσω εκεί ψηλά.
1: Όταν ακούσεις όμως τη ζωή μου,
0: στο Μπάμπι το Ριζόπουλο ήταν το τραγούδι του.
1: Τότε να δούμε τότε τι θα πει.
0: Καλημέρα Γιάννη.

Και από την ψυχή του Νότι τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Το 2008 ένα δικό μας παιδί, ο Στάθης Οραυτόπουλος, 2008 επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που γίνεται αμέσως επιτυχία και το οποίο συνεχίζει την πορεία του ακόμα και σήμερα. Πώς? Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με τη σειρά. 2008, Στάθης Ραπτόπουλος.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιπης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ανδό καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: μου.
1: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Μπαίνουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής. Και σας θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή στην εκπομπή μας θα παρελάσουν επιτυχίες το σήμερα. Επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες τώρα.

0: Πάμε να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο τώρα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Να πω καλημέρα σε δύο φίλους καλούς, τα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.
1: Φύγεις, θα πω εγώ στον οδηγό που πας σε πιο προορισμό για να ξεφύγεις.
0: Καλημερίζω επίσης τον Μιχάλη, τον Παπανδρέου. Το Σταύρο το Μαυρουδί, τον Ανδρέα το Τσακμακίδη, το φίλο μας τον καλό, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου εκεί στην Πάφο.
1: Αισθήματα γι' αυτό και αντέγια σου.
0: Το Γιώργο το Γεωργιάδη.
1: Άδη, έτσι.
0: Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσκο τον Φλεβαρά.
1: Αχαριστή, στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Καλημέρα Μαρία.
1: Έχει μάθει, έτσι έχει.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στον φίλο μου τον Πίτερ, τη σύζυγό του τη Χρύσα και την οικογένειά τους ολόκληρη επίσης στο Φαλιράκι. Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ, Αυστραλία μεριά.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί, το τελευταίο σου φιλί.
0: Καλημέρα στο Βασίλη το Χατσιχριστοδούλου, στο φίλο μας το Σάβα.
1: Βασίλισσα.
0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη γίγαντα.
1: Εσύ πιο λίγη, έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
0: Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παριανάκη, τον φίλο μου τον καλό, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Έτσι.

0: Είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Βεργαδής, είναι μαζί μας ο Σταύρος ο Σαλακενός, ο Κώστας ο Κυπουρός, ο Τάσος ο Αρνάς, ο Γιάννης ο Θοδωρής.
1: Μάθη, μα όταν βρει τα δύσκολα, σε μένα πίσω.
0: Λέμε καλησπέρα επίσης στο Στέργο, τον Παπαστέργου και σε όλο τον Μπρίσμπαν, στους απανταχούς σκλιπενούς. Καλημέρα στον Νίκο το Χούλη, καλημέρα στο σεφ της εκπομπής, στον Γιώργο το Φρατζή. Καλημέρα στην Αθανασία, τη Μουστρούχου, μας ακούει στην Καλαμάτα. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Ελισάβε, την κυρία Αναγκανάσου, το Βαγγέλη τον Κουνενό, το Γιάννη τον Αμαδή, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, το Τζίμι τον Μποζάτζη. Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Κυριάκο τον Καρίκη, τον Απόστολο τον Πονιά, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, ελπίζω να πήγε καλά χτες Μιχάλη, τη Μανταλένα της Γιάκη, τη Ρένα τη Μαλοίνα, τη Μαρία την Ξενάκη, τη Ζωή τη Χατζηνικόλα, όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας και σήμερα. Ανεβαίνουμε στο φορτηγό της Νατάσας τώρα.

0: Είδες που κάνει τσαλιμάκια και ο υπολογιστής. Μα πρόκειται για το ένοχο κορμί του Νίκου Οικονομόπουλου, ναι, μπορεί.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε ολοκληρωμένο.
1: Καλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει.

Παλιόπαιδα, πάμε σιγά σιγά για το φινάλε. Παρουσιάζοντας ερωτικό νότι με τραγούδια που έγιναν 8 φορές πλατίνα.

Ένα τραγούδι που το έλεγε ακόμα και ο Νίκος ο Γιάννου στο Melody Palace. Τες βρεθήκαμε βράδυ ύστερα από πολύ καιρό. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα.

0: ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου που συνεργαζόμαστε καθημερινά μαζί του, βρίσκεται στην Αθήνα.
1: Το βράδυ σε ξύπνησα.
0: Να είστε γεροί, δυνατοί όλοι.
1: Μιλούσε.
0: Να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Επαναλαμβάνω, αύριο Παρασκευή με επιτυχίες του σήμερα που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τις απολαβές του 32χρονου να κυμαίνονται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Την περίπτωση του 33χρονου χάφτης Μπιλμπάου Μικέλ Βέσκα φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του δικεφάλου του Βορρά μετά τη χθεσινή νικηφόρα πρόπα στα φιλικά προετοιμασίας. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία μετά το χθεσινό νικηφόρο πρώτο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Χέλμουντ. Επόμενο τεστ για τους πράσινους του Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολα θα κινηθεί για επιπλέον μεταγραφές του Τριφύλλη. Η μακέτα για τον νέο Γιώργιο Καρεσκάκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώ ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Πλησιάζει τους Πειραιώτες Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα αναλάβει επιτελικό πόστο. Παραμένουν ψηλά στην ατζέντα των Ερυθρολεύκων Αρόκα και Στάνιτς. Ένα αναμονή των οριστικών εξελίξεων στην υπόθεση Γιώβιτς βρίσκονται στην ΑΕΚ. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πώλησης του Πένρα σε περίπτωση που προκύψει κάποια ικανοποιητική πρόταση. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα ήρθε η Ένωση. Την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας έχουν προτεραιότητα στον Άρη για επικείμενη επιστροφή του Γκάμπριελ Μισεουί στην Τζιρόνα, κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία. Έντονη φημολογία περί άφηξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στους κίτρινους. Την έναρξη της συνεργασίας της με τη Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδος όσο και το Super Cup, οι οποίοι θα προβάλλονται από τον όμιλο Sky, αρχής γενομένης από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Παίκτης της Κηφισιάς είναι ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τον 27χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ελληνόβμπετ. Την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ Αλεχάνδρο Μέντες Γκαρσία γνωστοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Το Βέλγιο πήρε επική πρόκριση μετά το 3-2 στην παράταση επί της Σενεγάλης. Επόμενος αντίπαλος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που νίξαν 2-0 τη Βοσνία. Παραμένει στη Μίλανο Κρίστιαν Πούλισιτς. Όπως αναφέρει στο σελίδα Calcio Mercato, οι Ρωσονέροι αναμένεται να καταθέσουν πρόταση στον Αμερικανό Διεθνή Επιθετικό για την επέκταση της συνεργασίας τους που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και επιπλέον 2 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζια. θαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Θαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια. Τραγανά κρίσπι. Αυθεντικές γεύσεις. Χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Σε περνώ

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Top FM 102,4.
2: Έχουμε και Μουντιάλ. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες, αλλά επί της ουσίας τώρα μπαίνει στην πραγματική του έτσι ουσία και διάσταση όλη αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε τις ΗΠΑ να παίρνει την πρόκριση με 2-0 απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έχουμε στις 10 σήμερα το πρώτο παιχνίδι την Ισπανία να κουντράρεται με την Αυστρία. Για στείλτε τις προβλέψεις σας για το παιχνίδι αυτό. Και επίσης έχουμε στις 2 Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία και μετά πηγαίνουμε πλέον την επόμενη μέρα για αύριο το βράδυ. Στις 9 το Αυστραλία-Αίγυπτος.

Που τα ρεπορτάζ των ομάδων τα ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Βάιο και του Μιχάλη, με τον Διονύση Θεσίλα να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως τα συμπεράσματά του από την πρώτη φιλική αναμέτρηση των Πράσινων, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για τους νέους παίκτες, φυσικά που είδαμε, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ήταν η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον νέο τους τεχνικό στον πάγκο, με τον Νίστρουπ να προσπαθεί να διαφοροποιήσει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, και ας σταθούμε κυρίως στην περσινή σεζόν. Από την περσινή σεζόν και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχουμε και μία εξέλιξη ακόμα, καθώς έγινε γνωστή και η προπόνηση, αλλά επίσης υπάρχει μία πληροφορία ότι παρά το γεγονός ότι αρχικά περιμέναμε σήμερα να πάει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του δικεφάλι του Βορρά, ο Τάισον, αυτό θα συμβεί αύριο. Έχουμε και τον Νίκο Σταματέλη, ο οποίος μετέφερε τις πληροφορίες που έχει για την σημερινή πολύ σημαντική συνέντευξη τύπου Παύλα παρουσίαση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκη. Και τον Κώστα Κετσιτζόγλου να μεταφέρει τις πληροφορίες ότι αυτό που περιμένουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, δηλαδή την απόκτηση του ΧΑΦ, να έρχεται και μάλιστα άμεσα, μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε και εδώ θα είστε. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
12: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Η Winsport FM 94,6.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να θυμίσω φυσικά ότι και αυτή η εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή μαζί μας είναι η Bet365, η οποία είναι χορηγός της εκπομπής. Λέγαμε για το Μουντιάλ, λέγαμε για τα ρεπορτάζ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Είχαμε και την Αγγλία να καταφέρει να κάνει την ανατροπή απέναντι στο Κονγκό και να παίρνει την πρόκριση, γιατί αν δεν γινόταν αυτό θα είχαμε έτσι κάποια κλάματα και κάποιες περίεργες αντιδράσεις από τους φίλους μας, τους Άγγλους, που σε κάθε πολύ μεγάλη διοργάνωση ελπίζουν ότι αυτό το τρόπαιο θα φτάσει κάποια στιγμή και πάλι σπίτι τους, όπως το λένε αυτοί τουλάχιστον. Και την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε το Βέλγιο απέναντι στην Σενεγάλη. Έχετε στείλει και εσείς μηνύματα για την Σενεγάλη και το πώς το κατάφεραν τελικά να χάσουν ένα παιχνίδι και μάλιστα στην παράταση από το 2-0 που ήταν υπέρ τους και μάλιστα απέναντι σε ένα Βέλγιο που δεν μας έχει συνηθίσει ότι είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που και στο παρελθόν έχει δείξει ότι έχει τέτοιο πάθος, έχει τέτοια προσωπικότητα που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά το πέτυχε, πήρε την πρόκριση και πλέον πηγαίνουμε στα σημερινά που νομίζω ότι λίγο πολύ εύκολα ή δύσκολα στο μάτς των 10 η Ισπανία θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η Ισπανία η οποία δεν έχει δείξει έτσι την εικόνα που όλοι περιμέναμε και όλοι φανταζόμασταν, παρ' όλα αυτά όμως έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση και λογικά θα το καταφέρει και σήμερα απέναντι στην Αυστρία. Τώρα απέναντι στην Πορτογαλία και η Κροατία, εσύ τι λες, ναι, αρχή, για πες μου, γιατί ξέχασα. Ο Άρχης Κυριασόπουλος είναι μαζί μας. Εγώ ψηφίζω Πορτογαλία, εσύ τι ψηφίζεις? Με την Κροατία.
16: Είναι ντέρμπι.
15: Πορτογαλία. Πορτογαλία για τη συμπαθή του Κριστιανού Ρονάλντο, σας το λέω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, Ελβετία-Αλγερία. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν χωρούν προβλέψεις. Και Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτό τώρα μιλάμε για την επόμενη μέρα. Εντάξει, θα τα πούμε και θα τα πείτε με οποιονδήποτε κάνει εκπομπή αύριο για το συγκεκριμένο μάτς. Για να σταθούμε λίγο στα ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα στο sportfm.gr έχει να κάνει με μια επίσκεψη που έγινε σήμερα στον χώρο που γίνεται η ανέκερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, βρέθηκε εκεί και είδε τις εργασίες και πώς αυτές εξελίσσονται και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να δείτε φωτογραφίες αλλά και βίντεο μέσα από τους χώρους για να έχετε μια πρώτη ιδέα για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού εσωτερικά. Φυσικά ακόμα στα μπετά είναι, θα διαμορφωθεί ακόμα περισσότερο και καλύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι είναι ωραίο να έχετε σιγά σιγά μια εντύπωση για το πώς είναι αυτό το νέο γήπεδο που θα φιλοξενεί τους αγώνες του Παναθηναϊκού.

Σήμερα επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό και πάλι για γήπεδο θα αναφερθούμε, για το Καραϊσκάκι, η παρουσίαση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που θα γίνει στον Δημαρχείο, στον Πειραιά, για το νέο Καραϊσκάκι. Πριν από λίγες μέρες σας θυμίζω ότι υπήρξε μια έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά για τον συντελεστή δόμησης, ότι θα μπορούσε, ότι θα ανέβει, κάτι που σημαίνει πλέον ότι το γήπεδο Καραϊσκάκι θα μπορεί να έχει και δεύτερο διάζωμα και θα μπορεί να έχει και περισσότερη, μεγαλύτερη χωρητικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή από τον Ολυμπιακό και από τον πρόεδρό του για να γίνει ανέγερση του νέου Καραϊσκάκι. Όλοι περιμένουν για την σημερινή παρουσίαση αυτή και φυσικά σε αυτή θα δοθούν και λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, αλλά και για το θέμα της χωρητικότητας ακόμα περισσότερα και για κάποια άλλα πλάνα τα οποία υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, μεν είναι και τα μεταγραφικά τα οποία είναι πάντα στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες, αλλά καταλαβαίνετε, όταν τίθεται θέμα γηπέδου για οποιαδήποτε ομάδα, τότε όλο αυτό έρχεται να ξεπεράσει τα πάντα και να κερδίσει το ενδιαφέρον. Τώρα, στα αγωνιστικά λίγο να σταθούμε και να καταθέσουμε μια άποψη για τα όσα είδαμε από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου αργότερα για το φιλικό παιχνίδι αυτό και για τις διαπιστώσεις που έκανε από τον χθεσινό Παναθηναϊκό στην πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού με τον Νίστρουπ στον πάγκο του. Αυτό που εγώ κρατάω είναι ότι πλέον είδαμε αυτά που λίγο πολύ και εμείς σας λέγαμε, θυμάμαι, και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Νίκο Αθανασίου και συζητάγαμε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να στείνει την ομάδα τον Νίστρουπ και να κάνει το build-up. Αυτό που σας λέγαμε περισσότερο, ότι δηλαδή ανοίγουν τα δύο στόπερ, ο τερματοφύλακας λειτουργεί σαν ένας έξτρα παίκτης, να το κάνει και ο Παναθηναϊκός, με τον Πένια να αποδεικνύει σε ένα μικρό βαθμό, αλλά εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάστηκε την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχει με την μπάλα, αλλά γνώσω ότι μπορεί να λειτουργεί ορισμένες στιγμές και σαν λίμπερος. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον build-up, έδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπορεί σιγά σιγά να οργανώνει το παιχνίδι του και σε ορισμένες περιπτώσεις την γρήγορη μετάβαση που επιλέγει ο Νίστρουπ για τις ομάδες του, ιδιαίτερα κάποιες από αυτές να γίνονται με διαγώνιες μπαλιές, δηλαδή από την μία πλευρά της άμυνας στην αντίθετη πλευρά στην επίθεση, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των παικτών αυτών και από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη να πιάσει την αντίπαλη άμυνα λίγο στον ύπνο. Ορθολογικό παιχνίδι, μια διάθεση από τους παίκτες του να πρεσάρουν σε συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνει η μπάλα, όταν αυτοί έκριναν ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για να κλέψουν την μπάλα και για να βγουν στην επίθεση, για να έχουν μια ευκαιρία, μια τελική προσπάθεια, όποια και αν είναι αυτή, όπως και αν καταλήξει αυτή. Και φυσικά ένα ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού και μια διάθεση να υπάρχει ένας επιθετικός Παναθηναϊκός, κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ιδιαίτερα στην περσινή σεζόν και συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο προς το τέλος αυτής.

Τώρα στα πρόσωπα θα σταθούμε φυσικά. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στο Γιάνκουσιτς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Είναι και ένα παιδί που αποκτήθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί και φυσικά και ο Παναθηναϊκός να βγει κερδισμένος από την εξέλιξη αυτή του νεαρού αυτού άσου. Έδειξε κάποια πρώτα στοιχεία και νομίζω μόνο το γεγονός ότι επιλέγει ο Νίστρουπ να τον ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα κάτι δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Δανός δεν φοβάται να επιλέξει και να δώσει χρόνο και μάλιστα και ρόλο, σημαντικό ρόλο σε νεαρούς παίκτες στην ομάδα του. Το έχει κάνει και στην Κοπενχάγη και από ό,τι φαίνεται δεν θα διστάσει να το κάνει και στον Παναθηναϊκό.

Και επίσης για τον Αντίνο, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο 45 λεπτό και ήταν εξαιρετικός. Πέτυχε 2 γκολ, αλλά δεν είναι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε περισσότερο, τα γκολ δηλαδή από τον Αντίνο, αλλά γενικότερα τη διάθεση που είχε και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει συγκεκριμένη εντολή από τον Νίστρουπ να κινείται διαφορετικά από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει στο δεύτερο μισό της περσίνης σεζόν. Περισσότερο κινούταν έξω από την περιοχή, με λιγοστές περιπτώσεις να έπαιρνε κάποια πρωτοβουλία, να κάνει κάποια τελική προσπάθεια ή να προσπαθήσει να τελειώσει μια φάση ή να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν συμβαίνει, ότι υπάρχει ξεκάθαρη εντολή από τον Νίστρουπ. Θα ρωτήσουμε και τον Νίκο για να μας πει αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό διαπιστώσαμε, ότι υπάρχει, φαίνεται, μια τέτοια εντολή από τον Νίστρουπ να έχει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες ο Αργεντίνος. Θα το δούμε. Αλλά όπως φαίνεται, αυτά τα δύο πολύ μεγάλα project που ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αποκτήσει και να ενδεχομένως και να βασιστεί πάνω τους για το νέο Παναθηναϊκό που θα χτιστεί, να είναι όχι μόνο αποδεκτά από τον Νίστρουπ, αλλά ο Νίστρουπ να έρχεται και να τα προσπαθεί να τα αξιοποιήσει από την πρώτη του στιγμή.

Ένας φίλος ρωτάει για αυτό που λέγαμε και το Καραϊσκάκι. Λέει αν θα γκρεμιστεί ολικά το τωρινό Καραϊσκάκι. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν ότι το Καραϊσκάκι έτσι όπως το γνωρίζουμε τώρα θα γκρεμιστεί. Και θα υπάρξει μια ανέγερση ενός νέου γηπέδου με τελείως διαφορετική δομή από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Αλλά όλα αυτά φυσικά θα είναι προτιμότερο να περιμένουμε τις απογευματινές δηλώσεις που θα κάνει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και γενικότερα από εδώ και πέρα θα βγαίνουν περισσότερα πράγματα και από τον Ολυμπιακό για αυτό το νέο γήπεδο που προφανώς έχει ήδη έτοιμο το πλάνο. Αλλά πλέον αυτό το πλάνο θα γίνει γνωστό και σε εμάς το απόγευμα.

Από τον ΠΑΟΚ, οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τσορμπατσόχλου, θέλουν τον δικέφαλο του Βορρά να έχει κάνει μια κρούση για έναν μέσο από την Athletic Bilbao, τον Μικέλ Βέσκα, ένας παίκτης ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, είναι γνωστό όνομα και είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα φαίνεται ότι τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, γιατί όλα έχουν προκύψει από ένα δημοσίευμα από την ΑΣ, ο Βέσκα έχει κάνει ήδη κάποιες πρώτες επαφές ο ίδιος με τη διοίκηση της Bilbao, γιατί έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ενδεχομένως να μην είναι στα πλάνα του νέου τεχνικού της ομάδας. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ισπανία, θα υπάρχουν 37 παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τη νέα σεζόν στην Bilbao, με το νέο της τεχνικό να καλείται να πάρει αποφάσεις για ποιους από αυτούς θα κρατήσει, θα υπολογίσει για τη νέα σεζόν και φυσικά ποιοι θα παρακολουθούν δανεικοί ή γενικότερα με μεταγραφή.

0: Επίσης, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του και σε έναν μέσο της Βαλένθια. Μιλάμε για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο και κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με αυτό που αναφέρει η ΑΣ. Πάντως, γενικότερα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Και φαίνεται ότι ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή φαίνεται να είναι κάπως η προτεραιότητα των υπευθύνων του ΠΑΟΚ αλλά και του προπονητή της ομάδας πια, του νέου τεχνικού της ομάδας, για να ενισχυθεί εκεί για να είναι έτοιμος για την νέα σεζόν. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σύνδεση με Skype. Δεν έχει πολιτικό δελτίο. Το χάσαμε. Α, ωραία. Και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιπης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ΑΝΔΟ καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην υγειά μας!
4: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
6: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4.
0: Με περιπτώσεις στο τέλος Ιουνίου, άρα από χθες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, έχουμε την ανακοίνωση για τον Μακιντάρη από τον Ολυμπιακό και λογικά μες επόμενες μέρες θα έχουμε και τον Μοντέρο να ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό.

Έχετε στείλει και άλλοι που λέτε ότι όντως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Παιδιά, προφανώς θα... Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές στον Παναθηναϊκό. Έχουν τελειώσει το πρώτο στάδιο. Εντάξει, ας το διαχωρίσουμε λίγο. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα στις μεταγραφές μέχρι τώρα. Έχει αποκτήσει 5 παίκτες. Και από εδώ και πέρα πλέον μένουμε σε κάποιο άλλο στάδιο για να καλύψει και τις υπόλοιπες θέσεις που θέλει. Και ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στο Παναθηναϊκό και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες, δηλαδή να κλείνουν 5 παίκτες οι οποίοι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό ή περισσότερο από αυτούς θα μπορούν να πέσουν και κανονικά στην ενδεκάδα της ομάδας. Και εκτός αυτού, μόνο και μόνο το γεγονός ότι μια ομάδα κινείται τόσο πολύ γρήγορα στην αρχή της μεταγραφικής σεζόν και κλείνει παίκτες και τόσους παίκτες τέτοιον αριθμό και σημαντικούς παίκτες κιόλας. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός αντιλαμβάνεστε ότι δίνει λίγο χρόνο περισσότερο στην ομάδα και στους υπεύθυνους της ομάδας που τρέχουν τις μεταγραφές για να έχουν καλύτερη διαχείριση για τις επόμενες μεταγραφές, για να έχουν μια ακόμα καλύτερη λύση, μια καλύτερη επιλογή σε κάποιες θέσεις που απομένουν να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τώρα, ένας φίλος λέει ότι είμαι ενάντια στο γκρέμισμα ενός γηπέδου 22 ετών. Είναι η απόφαση αυτή από τον Ολυμπιακό, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, και νομίζω ότι ό,τι και να λέμε οι υπόλοιποι ή να λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δεν συντρέχει λόγος. Από τη στιγμή που από τον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι είναι απαιτητό ένα νέο γήπεδο για την ομάδα, γιατί προφανώς θα μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα έσοδα και καλύτερη διαχείριση και των αγώνων αλλά και των στρίνων διαρκείας και κυρίως περισσότερα έσοδα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ναι, είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει και το προχωρεί.

0: Λοιπόν, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχετε στείλει, γιατί έχετε στείλει κάποια ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το Καραϊσκάκι και που ανήκει και για πόσο χρονικό διάστημα έχει δοθεί για την εκμετάλλευση του γηπέδου αυτό στην Παλαιολυμπιακού στην Καραϊσκάκης ΑΕ. Για όλα αυτά το γνωρίζουν και λογικά και για αυτά τα ζητήματα θα τοποθετηθεί το βράδυ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι πρέπον να περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις από τον Ολυμπιακό για αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ολιγόλεπτο, και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fontbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
12: bwinsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πηγαίνουμε στην Ολλανδία για να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για να μας πει ό,τι είδε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα, καλά είσαι?
0: Μια χαρά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή.
0: Δεν νομίζω βέβαια να κουραστήκατε τόσο πολύ όσο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτή την προετοιμασία. Όχι ότι δεν κουραστήκατε, αλίμονο, δεν το λέει αυτό.
1: Ανάλογα το πρόγραμμα του καθενός.
0: Ναι, απλώς ξέρεις, θέλω να τονίσω λίγο περισσότερο ότι από ό,τι φαίνεται μάλλον τους έχει ξεθεώσει ο Δανός τους παίκτες, γι' αυτό.
1: Σίγουρα την πρώτη εβδομάδα. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν πέσει οι ρυθμοί, γιατί είναι και τα δύο φιλικά, το χρησινό με τη Χέλμον και αυτό του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Και είναι φυσιολογικό να πέσουν οι ρυθμοί προς το τέλος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Άρα για να απαντήσω αυτό που με ρώτησες και με προλόγησες για το τι είδα στο χθεσινό φιλικό, καταρχήν να πούμε ότι, και το κάνω αυτό γιατί δεν θέλω να παρεξηγούνται τα όσα λέμε αυτή την εποχή, το τελευταίο που έχει σημασία στα φιλικά είναι τα αποτελέσματα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-0, το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ μπορεί και πάλι να νικήσει, μπορεί να χάσει, να φέρει στο παλί, όπως με την Grasshopper ή στη Βιέννη με τη Rapid. Τώρα μιλάμε και για έναν αντίπαλο χθες χαμηλής δυναμικότητας, μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία των Ολλανδικών ποδοσφαίρων που παίζει τρομάτια στις τελευταίες θέσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό που πραγματικά έχει αξία και σημασία για τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό φιλικό δεν είναι το αποτέλεσμα, ότι 4-0 είναι τίποτα, αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν ξεκάθαρες ιδέες σε τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός ως σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρχαν οι βασικές αρχές του προπονητή, πράγματα τα οποία βλέπουμε εδώ στις προπονήσεις, πράγματα τα οποία είναι γνωστά και από τον τρόπο που έπαιζε η Κοπεχάγη, και πράγματα έτσι που προφανέστατα χρειαστούν χρόνο, δουλειά, για να μπορέσουν να βελτιωθούν και να είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Το σημαντικό όμως, ξαναλέω, για την εποχή είναι να μπορεί όποιος δεν ξέρει τι δουλεύει ο προπονητής και δεν είναι εδώ στην προετοιμασία να βλέπει τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Νίσιμ στον Παναθηναϊκό. Οπότε κρατάμε σίγουρα αυτό, και από εκεί και πέρα σε ατομικό επίπεδο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με 2 γκολ Αντίνο, και είναι σημαντικό για την ψυχολογία του και για την αυτοπεποίθησή του, ένα παιδί 20 χρονών που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής. Και πέρσι δεν κατάφερε να δείξει αυτά που ήθελε, επειδή στο δικό μου το μυαλό ποδοσφαιρικά κακοποιήθηκε μέσα από ένα σχέδιο που δεν ευνοούσε σχεδόν κανέναν, για να μπορέσει να παίξει και να δείξει τον καλύτερο του εαυτό. Έχει κάνει καλό μάτς ο Τσέριν. Δύο πάρα πολύ όμορφα χτυπήματα στην μπάλα στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού από αντικές φάσεις. Και εγώ εδώ να πω ότι αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, γιατί τη δουλεύει πάνω από το μέσο όρο ο προπονητής στις αντικές φάσεις. Και ο Παναθηναϊκός της βρήκε 2 γκολ σε ξεκίνημα του παιχνιδιού με το πλασέ του Ταμπόρδα και την κεφαλιά του Ανδρέα Τετέι. Και από εκεί και πέρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσει τον Μπινιάρη, ένα παιδί που είναι 17 χρονών, αλλά ποδοσφαιρικά είναι σίγουρα μεγαλύτερος, και για την οριμότητά του και για την ποιότητά του και για τη σωματοδομή του, και ένα πακέτο που, προφανέστατα το παιδί έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά έχει την εικόνα ενός έτοιμου ποδοσφαιριστή. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει χρόνο συμμετοχής φέτος, λογικά στα παιχνίδια του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όσον αφορά τώρα τους καινούριους, είδαμε για παράδειγμα πρώτη φορά τον Τζάβες να παίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα ωραίο παράδοξο, καθότι είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο, αλλά δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό. Έκανε μια επέμβαση στη μοναδική αξιόλογη φάση της Χέλμοντ. Είδαμε τον Καμαρά για πρώτη φορά, νομίζω να ξεχωρίζει με την απλότητα στο παιχνίδι του και με την ταχύτητα της σκέψης του και το πόσο εύκολα έκανε τα πράγματα να δείχνουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είδαμε για πρώτη φορά τον Τζάπρα, που και αυτός είχε θετική εικόνα. Είδαμε τον Παντελίδη σε ρόλο σεντερφόρ με καλές κινήσεις και ένα καλό τελείωμα που, σωστά τον κόλλε εκεί ακυρώθηκε, και είδαμε και τον Λινάκη Πένια κάτω τα δοκάρια να έχει πολύ σημαντικό ρόλο, το περιμέναμε, σε ανάπτυξη του παιχνιδιού, να είναι υπεύθυνος για την πρώτη πάσα, έχει ένα ρόλο σαν playmaker, να το πω, στο ξεκίνημα των επιθέσεων του Παναθηναϊκού, κατά τα λοκάρια δεν απειλήθηκε, οπότε νομίζω έτσι ως ένα πρώτο δείγμα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε ότι η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν αμήλη, ένα δείγμα θετικό, Και πάμε τώρα στα επόμενα, στο φιλικό του Σαββάτου με τον, με τον Άγιαξ, που είναι και το πιο δυνατό φιλικό από τα τέσσερα.
0: Να σε διακόψω λίγο. Επειδή λέμε για βασικές αρχές, τις οποίες εντάξει λίγο πολύ μπορούν να τις διαπιστώσουμε, τις έχουμε συζητήσει, αλλά εσείς που τις έχετε δει να τις δουλεύει ο Δανός, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο λίγο να τις επισημάνουμε.
1: Αμέ, απλά επειδή το έκανα, ξέρεις, και χθες.
0: Ναι.
1: Καλά κάνεις και το
0: απλώς λες. Απλώς το λέω, ξέρεις τι, γιατί ήδη
1: και
0: εγώ,
1: και
0: εγώ, ναι, έχω πει κάποια πράγματα που είδα, αλλά ήδη έχουν σταλεί πολλά μηνύματα, γιατί... Πείτε μας, ρε παιδιά, τι δουλεύει περισσότερο δηλαδή ο Δανός, για να το δούμε κι εμείς το επόμενο. Δηλαδή, είδαμε το build-up αυτό που λέμε, είδαμε το να ανοίγουν οι δύο στόπερ και να είναι ως τρίτος, ως ένας έξτρα παίκτης που λέει ο λόγος ο Πένια, ειδικά ο Πένια να το κάνει αυτό.
1: Γιονίση, όποιος έχει δει τον περσινό Παναθηναϊκό, γιατί είναι πρόσφατο το δείγμα, μπορεί να καταλάβει τη μεγάλη διαφορά στις βασικές αρχές. Τώρα το πόσο αποτελεσματικές ή όχι θα είναι αυτές, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Το τι θέλει να κάνει. Αν έχεις δει τον περσινό Παναθηναϊκό έστω και δύο παιχνίδια και είδες το χθεσινό φιλικό, θα μπορείς κάποιος να καταλάβει την πολύ μεγάλη διαφορά που χωρίζει τις δύο φιλοσοφίες. Αλλά εσύ πολύ καλά, ορθά πράτης και το ρωτάς, και εγώ θα σου απαντήσω αμέσως. Έτσι, είδαμε μια ομάδα η οποία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που έχω ξαναπεί έχουν πολύ μικρή σημασία, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ένα 4-2-3-1. Είδαμε μια ομάδα η οποία αγαπά την μπάλα, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να έχει την μπάλα, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ενδιαστικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί πολύ τον τερματοφύλακά της στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, μια ομάδα που στο επιθετικό τρίτο, όταν ο αντίπαλος περιμένει, προσπαθεί με υπομονή, με εναλλαγές θέσεων, με εναλλαγές στην πλευρά της επίθεσης, με τριγωνικές σχέσεις, με παλιές στην πλάτη της άμυνας, με διάφορα μοτίβα να προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Έτσι. Είδαμε μια ομάδα χωρίς την μπάλα να ασκεί στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού μια πίεση ψηλά, κάποιες φορές μέχρι τον τερματοφύλακα, κάποιες άλλες φορές λίγο πιο πάνω από την μεσαία γραμμή, εκεί που ξεκινά το επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού, το τελειώνει το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Είδαμε για παράδειγμα τον Νταμπόρδα που έπαιζε ως δεξιός εξτρέμ να είναι περισσότερο ένα δεκάρι, ένας παίκτης ο οποίος έκλεινε και έμπαινε στα μεσοδιαστήματα, παρά ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε πάνω στη γραμμή. Το Πλάτος για παράδειγμα το έδινε ο Ζαρουρί, και είδαμε μια ομάδα έτσι η οποία θέλει να κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο μέσα από αυτά τα δύο πράγματα, μέσα από την κατοχή της μπάλας και μέσα από τις πιέσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές αρχές. Όλα τα υπόλοιπα που είπα, κάποια από τα υπόλοιπα βασικά που είπα, είναι επιμέρους στοιχεία. Ξαναλέω, εγώ δεν λέω ότι πόπο Παναγία μου, τι είδαμε χτες και πόπο τι θα δούμε στο μέλλον, που μακάρι να το δούμε, έτσι, το εύχομαι. Λέω όμως ότι κάποιες ιδέες του προπονητή και στις προπονήσεις και πολύ περισσότερο χθες, γιατί το είδαμε στον κόσμο στο μάτς, είναι ξεκάθαρες. Και όταν υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες, όταν πολύ περισσότερο υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες που είναι και συμβατές, γιατί θα μπορούσε να έχει μια ξεκάθαρη ιδέα προπονητής και αυτή η ιδέα να είναι ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να περιμένει στο μισό γήπεδο, έτσι, να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο και να κυνηγά τις δεύτερες μπάλες και τα transitions. Okay. Είναι μια ξεκάθαρη ιδέα. Το θέμα είναι
0: κατά πόσο. Άλλη μια ξεκάθαρη ιδέα που είδα εγώ, και πες μου τώρα, αν θέλεις να το πάμε λίγο περισσότερο προσωπικά, είδα τον Αντίνο να έχει περισσότερες. Να το πω καλύτερα, γιατί πρωτοβουλίες επιθετικές είχε και πέρυσι. Απλώς να έχει μια μεγαλύτερη διάθεση να γίνει περισσότερο επιθετικός, περισσότερο απειλητικός, να προσπαθεί να μπει περισσότερο μέσα στη μεγάλη περιοχή και να τελειώσει κάποιες φάσεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι. Εσύ το είδες καλύτερα αυτό. Και αν και ο Νίστρουπ έχει κάποια τέτοια εντολή.
1: Σε αυτό το κομμάτι θα τον βοηθήσει τον Αντίνο και όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού φέτος. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θα έχει την μπάλα στα δικά της τα πόδια. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Όσο περισσότερο έχει την μπάλα στα δικά σου τα πόδια, τόσο περισσότερες μπάλες θα πάρει ο Αντίνο στα πόδια του. Όταν θες να κάνεις συνδυασμούς ψηλά, τόσο πιο επιδραστικός θα είναι ο Αντίνο, πιο απέναντι εξτρέμ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε ένα συμβατό ποδοσφαιρικό σχέδιο είναι απόλυτα φυσιολογικό για να αυτό το πράγμα λειτουργήσει. Οι παίκτες που πέρσι βλέπαμε και λέγαμε κάποιους από αυτούς, ας πούμε, ότι μήπως δεν είναι αυτό που νομίζαμε, μήπως θέλει εκεί ο Παναθηναϊκός κάτι άλλο, θα αρχίζουν και εκείνοι να γίνονται πιο επιδραστικοί και πιο απειλητικοί, όπως έγινε για παράδειγμα χθες ο Αντίνο. Γιατί και τα δύο γκολ να μην είχε βάλει, ήταν πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια, ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα, έτσι, και με έναν αντίπαλο, ξαναλέω, χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά θεωρώ ότι ειδικά για τους μεσοεπιθετικούς και για τους κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού, που πέρσι η μπάλα δεν περνούσε μέσα από αυτούς, έτσι, είχε σε πολλά παιχνίδια οι πράσινοι προσπαθούσαν με άμεσο ποδόσφαιρο και με αυτές τις μακρινές μεταβιβάσεις στον ΤΤΕΙ να χτίσουν τις επιθέσεις τους. Νομίζω ότι για αρκετούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ένα σχέδιο αυτό που θα τους δώσει την ευκαιρία να φανούν περισσότερο, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι απλά.
0: Ναι. Είναι κάτι άλλο, γιατί να ξέρεις έχουν έρθει πάρα πάρα πολλές ερωτήσεις και για μεταγραφικά και για τα πάντα. Οπότε
1: να τις απαντήσω, να τις απαντήσω όλες.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, μια που λέμε για τα φιλικά, αν θα δούμε Ράστοντερ και De Vrij στο επόμενο μάτσο με τον Άγιαξ.
1: Ράστοντερ θα δούμε, λογικά, επειδή ήρθε ο Σκοπιανός επιθετικός έχοντας κάνει ένα διάστημα της προετοιμασίας στην Τούν. Ο De Vrij έκανε διακοπές, οπότε είναι λίγο πιο πίσω. Πιθανολογώ ότι τον Ράστοντερ θα τον δούμε, ναι.
0: Το Ράσοντερ ναι, τον De Vrij όχι δηλαδή.
1: Τον De Vrij νομίζω όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άλλος φίλος ρωτάει, θέλει λίγο να πεις κάποια στοιχεία για τον παίκτη που απέξω Παναδίκος από τη Χάλ. Για ποιον λόγο έκανε μια τέτοια επιλογή, προφανώς εγώ υποθέτω για καθαρά για το αν του βγει στο μέλλον, κάπως έτσι να το πω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στοιχεία εγώ να δώσω για τον ποδοσφαιριστή δεν μπορώ, δεν τον έχω δει καθόλου, έτσι, δεν θέλω να λέω ψέματα. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια επένδυση για το μέλλον, πέραν ποδοσφαιριστή νεαρό, θα τον δώσει κάπου δανεικό και αν εκείνος εκεί που θα παραχωρηθεί δανεικός κάνει πράγματα, τότε θα γυρίσει πίσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα είναι κομμάτι της πρώτης ομάδας. Έτσι, θα μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα παραχωρηθεί δανεικός.
0: Ωραία. Άλλο. Με τις μεταγραφές από εδώ και πέρα τι γίνεται? Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα? Αν έχει υπάρξει νέα εξέλιξη με τον Φαν Τρόγκελεν ή ξέρω εγώ
1: για κάποια άλλη θέση? Θυμάστε, και εσύ θυμάσαι.
0: Φυσικά θυμάμαι, αλλά στα ξαναλέμε.
1: Όχι, άλλο λέω. Όταν υπήρχαν ονόματα, λέγαμε ονόματα. Εμείς εδώ που είμαστε σε αυτό το σταθμό έχουμε ένα κακό, εκεί τρεις μας, εγώ και ο Τάσος Διονύση, όταν δεν υπάρχουν ονόματα, δεν μιλάμε για ονόματα. Εντάξει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν απασχολήσει, αλλά είναι παγωμένες οι περιπτώσεις, όπως είναι του Κρίστιανσεν, του αριστερού μπακ της Λέστερ. Η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός, να τον πάρει δανεικό, οπότε εκεί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Βαν Τρόγκελεν που πιέζει τη Σαμπσουτσπορ, αλλά άκρη ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα με τους Τούρκους δεν έχει βγάλει, αλλά αυτό το κρατάμε πάντα ανοιχτό και το έχουμε στο μυαλό μας. Και θέση του κεντρικού χαφ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ενεργή περίπτωση του Γιάννη έχει παγώσει τα καλά. Οπότε κάποιο όνομα που να μπορέσω εγώ εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να έρθω να πω σε αυτή την επικοινωνία ότι ο Παναθηναϊκός ας πούμε το έχει βάλει κάτω και προχωρά, όχι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στη θέση του αριστερού μπακ ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα ξέρουμε όλα, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν περιμένω ο Παναθηναϊκός, δεν θα περιμένει τη Λέστερ και δεν την περιμένει τη Λέστερ για πάντα για τον Κρίστιανσεν, έχει αρχίσει και δουλεύει ένα-δύο πράγματα. Οπότε εκεί έχει πέσει όλο το βάρος, γιατί είναι το θέμα και ποσοτικό, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος και χθες έπαιξε εκεί.

0: κοντά στη Χέλμοντ. Ξάλλου, είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει έτοιμο. Από εκεί και πέρα στο θέμα του, στο χέρι του προπονητή, το πότε και πόσο θα παίξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σε πίεσα. Αλλά πρέπει να γίνουν κακώς ορισμένες στιγμές. Αν ναι, γίνει κακώς.
0: 15 πολύ ευχάριστα λεπτά μαζί σου.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκα Θανασίου. Πηγαίνουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία. Όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά. Μείον 85 βαθμοί Κελσίου.

0: 100% ανανέωση. Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kioncryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Το Pen Rise σε περίπτωση που προκύψει ικανοποιητική πρόταση σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθε η Ένωση. Την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας θέτουν ως προτεραιότητα στον Άρη για επικείμενη επιστροφή του Γκάμπριελ Μισεουί στην Τζιρόνα, κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στους κίτρινους. Την έναρξη της συνεργασίας της με την Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας όσο και του Super Cup, οι οποίοι θα προβάλλονται από τον Όμιλο Sky αρχής γενομένης από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χαμζά Μεντίλ, που πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό του Άρη την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, ανακοίνωσε ο Ηρακλής, παίκτης της Κηφισιάς. Ο 27χρονος δεξιός μπακ Κώστας Αποστολάκης, η μεταγραφή του Ισπανού αριστερού μπακ Αλεχάνδρο Μέντες Γκαρσία γνωστοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή είναι ο Τζέιλεν Λεκ, ο 26χρονος Αμερικανός γκάρτ, την τελευταία διετία παίζει στην Ευρώπη έχοντας αγωνιστεί στο Ισραήλ και την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για τη Real Madrid ο Σέτζιος Καριόλο. Η Βασίλισσα ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, τον οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει ο μέχρι σήμερα προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από μία διετία στη Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστή η Ολυμπία Μιλάνο. Παίκτης της Τότεναμ είναι επίσημα ο Ματέους Φερνάντες, με τον Λονδρέζικο Σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσου από τη West Ham. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, καθώς το ποσό της συμφωνίας ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Διονύσης Καπατός.
3: Ben 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με καλοκαιρινή διάθεση ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος εδώ με μουσικούλες που έτσι μας δημιουργούν στο μυαλό εικόνες από κάποιο μπιτσόμπαρο. Αλλά βέβαια εδώ πέρα είμαστε. Εντάξει, έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για αυτά που λέγαμε με τον Παναθηναϊκό και για την συνομιλία που είχαμε με τον Νίκο Αθανασίου. Ένας φίλος λέει αν δουλεύει λέει, κάποιο πλάν B ο Νίστρουπ για αντιπάλους υψηλότερης ποιότητας από τον ίδιο ή αν σχεδιάζει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως αντιπάλου. Τι διαπίστωσα από το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα από όσα έχουν πει οι άνθρωποι που παρακολουθούν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να πέσει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρώτον. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει όχι μόνο πλάν B, αλλά υπάρχει και πλάν C και πλάν D και πλάν και εγώ δεν ξέρω τι από τον συγκεκριμένο προπονητή. Και δεν το κάνω γιατί δεν έχω καμία ανάγκη να του πλέξω το εγκόμιο, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις πια σιγά σιγά. Αν βλέπεις από το πρώτο παιχνίδι κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δουλεύει, κάτι σιγά σιγά προσπαθεί να αλλάξει. Σας είπε και ο Νίκος ορισμένα πράγματα τα οποία είδε από το χθεσινό παιχνίδι να διαφοροποιούνται. Και όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν σιγά σιγά. Φανταστείτε ότι χρειάζεται χρόνος, εντάξει. Δεν γίνεται με σε 10 προπονήσεις όλο αυτό να αλλάξει. Θέλει χρόνο, θέλει μήνες, θέλει προπονήσεις. Δηλαδή, ο σκοπός έτσι αλλιώς του Νίστρουπ, έτσι όπως το είπε και στην παρουσίασή του, δεν είναι μόνο να αλλάξει την ομάδα, αλλά πρέπει κιόλας να φέρει και αποτελέσματα. Και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είπε ότι πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα, ειδικά από την αρχή της σεζόν, από τα προκριματικά. Άρα, θα πρέπει όλα αυτά που θέλει να κάνει ο Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό να γίνουν και με έναν λογικό τρόπο που ως ένα βαθμό θα μπορεί να παρέχει και μια ασφάλεια στην ομάδα και σε αυτό που έχει μπροστά. Λοιπόν, έχετε στείλει ερωτήσεις για την ΑΕΚ. Ας στείλετε ερωτήσεις γιατί θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό για να τις μεταφέρουμε στον Κώστα. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Κώστα για τον Ολυμπιακό, για το γήπεδο, για μεταγραφικά, για οτιδήποτε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας. Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα. Έχετε στείλει ερωτήσεις και για τον Παναθηναϊκό για πολλά. Ας απαντήσουμε σε έναν φίλο που δεν είδε το χθεσινοφιλικό. Λέει για τον Γιάκου Σίτς αν έπαιξε. Έπαιξε στο πρώτο 45 λεπτό. Αν ήταν καλός, κατά τη γνώμη μου ήταν καλός. Και θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα από τον Κροάτη. Μιλήσαμε και στην αρχή για τον Κροάτη. Γενικότερα ήταν ένας παίκτης ο οποίος λογικά φέτος τον δούμε πάρα πολύ και να αγωνίζεται και να λογίζεται ως ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Όλα αυτά βέβαια έχουμε χρόνο μπροστά μας και έχουμε και ένα φιλικό το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ που εκεί ενδεχομένως θα δούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα τα όσα σκέφτεται ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να έχω μηνύματα για τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Λοιπόν, για να πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, τι κάνεις, πού είσαι?
1: Έλα, έλα, Διονύση, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, μια χαρά, εσύ?
1: Α, πιστεύω ότι είναι μια ωραία μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα, μια ωραία μέρα για όλους τους Ολυμπιακούς πραγματικά, και βέβαια για τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, που ανοίγει, θα έλεγα, το φάκελο καινούριο Καραϊσκάκη σήμερα στις 6, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο. Θα παρουσιάσει το νέο, ουσιαστικά θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εννοώ τα σχέδια, το πλάνο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουν ήδη τους Ολυμπιακούς κατά κάποιο τρόπο να βλέπουν το μέλλον και τι, πώς θα είναι το σπίτι, το καινούριο σπίτι του Ολυμπιακού σε 3 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, με τις άδειες και με τις εργασίες και αυτά. Αυτό είναι το σχέδιο, αν το καταλαβαίνω καλά, δηλαδή να ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα χρόνο το αργότερο από τώρα, να διαρκέσουν το πολύ 2 χρόνια και άλλα 2 χρόνια δηλαδή, και το καλοκαίρι του 29 ο Ολυμπιακός να είναι στο καινούργιο του σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι που μαθαίνουμε εμείς, σημασία έχει αυτά που θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα, και τα οποία πρέπει να πω, την παρουσίαση μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα από το επίσημο κανάλι YouTube της ΠΑΕ. Εντάξει. Οπότε είναι εύκολο όποιος θέλει να δει αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, που κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αποκτήσει έτσι την δική του ιστορική σημασία η παρουσίαση του γηπέδου. Τέλος πάντων, αυτά περιμένουμε να δούμε και τι άλλα πράγματα θα πει, γιατί τις ερωτήσεις οποίες θα απαντήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν είναι? Λοιπόν, οπότε πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο τετριμένα, να το πω έτσι, τα μεταγραφικά.
0: Τα τετριμένα είναι αυτά. Να ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν στείλει περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού για τα μεταγραφικά και όχι για το Καραϊσκάκι.
1: Αυτά είναι που συζητάμε κάθε μέρα. Το Καραϊσκάκι μια φορά παρουσιάζεται,
0: όπως
1: το λένε. Και λοιπά, τα μεταγραφικά τα συζητάμε κάθε μέρα, και όχι κάθε μέρα τα συζητάμε, θα τα συζητάμε για άλλους 2,5 μήνες σχεδόν. Οπότε έχει πολύ ψωμί εκεί τα μεταγραφικά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει και νέο άνθρωπο, τέλος πάντων, να ασχολείται με αυτά τα θέματα, τα παζάρια και λοιπά, για να γίνουν πιο αποτελεσματική όλη η διαδικασία. Τον Πορτογάλο, τον Καρντόσο, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και ο Αντώνιο Κορδόν για να συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει μιλήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και βέβαια τον Μαρινάκη. Οπότε, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, το μόνο δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Υπογράφει το συμβόλαιό του σήμερα, η ανακοίνωση θα γίνει φαντάζομαι αύριο, όλα καλά με τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος τερματοφύλακας βεβαίως παραμένει ο Τζολάκης, και εδώ να διευκρινίσω κάτι, εγώ είπα χτες κάποια πράγματα ότι ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά για το τερματοφύλακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα φύγει ο Τζολάκης. Ίσα-ίσα ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει και θα κάνει, νομίζω, κάθε προσπάθεια να κρατήσει τον Τζολάκη. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, γιατί πρώτον υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και δεύτερον, ακόμα δεν έχει προκύψει μια συμφωνία με τον Τζολάκη για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Με ακούς, Διονύση?
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Οπότε αυτό εννοούμε. Η διάθεση του Ολυμπιακού υπακούεται ότι είναι να κρατήσει τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, αλλά, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη μέχρι τώρα.
1: Κρούτσες υπάρχουν για τον Τζολάκη. Ενδιαφέρον υπάρχει, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αγγλία κλπ. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ξέρω εγώ κλπ. Όπως και να είναι όμως, παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά. Okay, καταλαβαίνουμε όλοι ότι, πώς το λένε, υπάρχει περίπτωση το Ζωζέ Σαά για παράδειγμα κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα έχουν να κάνουν εάν και εφόσον προκύψουν εξελίξεις. Αυτό το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός είναι να μην υπάρξουν εξελίξεις και να μείνει ο Τζολάκης. Είναι απλό πράγμα που λέμε σε ό,τι αφορά τη διάθεση και την επιθυμία. Οπότε είπαμε, υπογράφει σήμερα ο Πόποβιτς. Σήμερα θα βγάλει και την αποστολή ο προπονητής για την Ολλανδία. Πετάει αύριο ομάδα το πρώτο πτάριο της προετοιμασίας. Μεταγραφή πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα του Ρόκα. Αυτή είναι η πιο κοντινή μεταγραφή. Είναι κάτι που μπορεί να κλείσει τώρα αυτές τις μέρες και να πάει το παιδί στην Ολλανδία. Το είπα και χθες το μεσημέρι, πάμε εκπομπή 4-6. Αυτή είναι η πιο κοντινή μεταγραφή. Είναι του Ρόκα η πιο κοντινή μεταγραφή. Δεν λέω ότι, πώς το λένε, δεν θα γίνουν νεότερες συζητήσεις, για παράδειγμα για τον Στάνιτς, ενδεχομένως και κάποιον άλλον παίκτη. Αλλά λέω ποιο είναι το πιο κοντινό αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Επίσης δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα σε ό,τι αφορά παραχώρηση παίκτη. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα μέχρι τώρα, ενώ παίκτη από αυτούς που δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός τέλος πάντων να δώσει. Κάποιες ερωτήσεις έχουν γίνει για τον Ορτέγκα πάλι, αλλά όχι κάτι παραπάνω, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι παραπάνω. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα θέμα σίγουρα που και αυτό έχει την σοβαρότητά του, αλλά και τη ρευστότητά του, γιατί ναι μεν είναι εδώ, αλλά πρέπει να δούμε, πρέπει να περιμένουμε τι θα προκύψει από τις επαφές οι οποίες θα γίνουν, αν έρθει πρόταση κλπ. Εκεί είμαστε, από ό,τι τα έχω εδώ σημειώσει, δεν βλέπω κάτι άλλο για τους ερυθρόλευκους.
0: Οπότε λοιπόν τα μεταγραφικά, είπαμε πρώτο χρονικά ή αυτό που φαίνεται να είναι πιο ισχυρό είναι το του Ρόκα.
1: Του Ρόκα είναι η πιο κοντινή περίπτωση,
0: η πιο κοντινή
1: για να
0: περίπτωση
1: γίνει.
0: Για να γίνει.
1: Εκεί πιστεύουμε ότι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Για τον Ζώτα Σίλβα, ξέρω εγώ που ρωτάνε, βλέπω κάποιοι τύποι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που τον ξέρουν στον Ολυμπιακό. Είναι μέσα στο τραπέζι, ας πούμε, των συζητήσεων. Δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει απόφαση να προχωρήσει η περίπτωση του Πορτογάλου. Είναι πάνω στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, αλλά ο Ολυμπιακός, ο πρώτος στόχος για την θέση πίσω από τον επιθετικό, αν θεωρήσουμε ότι εκεί χωράει περισσότερο ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Στάνιτς. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα βέβαια παίζει και στα άκρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός προχωράει να πάρει το Ρόκα, όπως ζητάει ο προπονητής.
0: Ναι. Ωραία. Είναι κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Όχι. Ό,τι άλλο είναι θα το πούμε. Σήμερα τα φώτα είναι, όπως και να το κάνουμε, στο Δημοτικό Θέατρο και στην παρουσίαση του καινούριου Καραϊσκάκη από το Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Συνδεόμαστε με Sky. Όχι, ναι. Θα προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων, το πολιτικό και θα επιστρέψουμε.

0: 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ο κ. Μαρινάκη σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δημάρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία νέων ανθίπων μυναγών και ανθίπων λοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιπης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ανδό, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη
4: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.
7: Είναι 23 ετών, Ισπανός αριστερός μπακ. Έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2028. και στις πρώτες δηλώσεις είπε ότι για μένα ξεκινάει μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για την καριέρα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη. Θα την ανταποδώσω με πολύ σκληρή δουλειά. Γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, πολλές φιλοδοξίες. Είναι ένα νέο ταξίδι, ξεκινάει για εμένα. Θέλω να δώσω το καλύτερο με αυτό μου, να τα απολαύσω και να δώσω τα καλύτερα για, για τον Αστέρα, για τη νέα μου ομάδα. Αυτά. Υπάρχουν και άλλες όμως ανακοινώσεις από μεταγραφές που έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Είναι, δεν ξέρω, έχω πνιγεί, μου φαίνεται 25 φορές στον αέρα. Λοιπόν, εκτός από αυτό, έχουμε στον Βολό την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μεντίλ. Ένας παίκτης ο οποίος τον είδαμε και τον γνωρίσαμε στον Άρη. Από τον Άρη όμως έμεινε ελεύθερος και έτσι λοιπόν ο Βόλος κινήθηκε και τον απέκτησε. 28 χρονών θυμίζω, μαροκινός αριστερός μπακ. Έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου και έχει αγωνιστεί και με τον Άρη. Έχει κάνει 26 συμμετοχές, ένα γκολ και 3 assist.

Στο εξωτερικό και στο μπάσκετ έχουμε μια είδηση την οποία την περιμέναμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με τον Σκαριόλο και με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν ότι ο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο τους. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, αλλά παρόλα αυτά στην αρχή της σεζόν, μετά το τελικό με τον Ολυμπιακό, δεν το περιμέναμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Σκαριόλο τα έχει πάει πάρα πολύ καλά με τους παίκτες που είχε στα χέρια του για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και ιδιαίτερα για τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και έτσι όμως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν ότι θέλουν μια αλλαγή. Πήγαν στον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη Βαλένθια. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Βαλένθια θα μπορέσει να συγκροτήσει ρόστερ με όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν φύγει. Αλλά όχι μόνο, έχει φύγει και ο βοηθός προπονητή, έχει φύγει τώρα πλέον και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα αναλάβει τη Ρεάλ. Θα υπογράψει τριετή συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Μαρτίνεθ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στελεχώσει την ομάδα αυτή και αν θα επιλέξει να αγωνίζεται η Ρεάλ με τον τρόπο που αγωνιζόταν και η Βαλένθια. Εγώ τουλάχιστον εκεί θα εστιάσω.

Αλήθεια από μπάσκετ, MVP στη σεζόν ανακηρύχθηκε ο Φουρνιέ, για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, για τη στοίχημα GBL. Υπενθυμίζω στοίχημα GBL που από του χρόνου τηλεοπτικά ανήκει στο Sky, στον όμιλο Sky.

0: Πολύ πάμε για ένα διάλειμμα, γιατί φωνάζει ο νέαρχος, φωνάζει και ο Πετρίτης. Τώρα ήρθε και ο Πετρίτης, καταλαβαίνετε εδώ πέρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε για ένα διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.
6: Ψάχνει για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλει να μας καλοπιάσει και να καλοπιάσει και τους οπαδούς της ΑΕΚ προφανώς ο Γιώργος Πετρίδης. Γι' αυτό και έχει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Τσακίρη. Τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου?
12: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά, φίλε μου, εσείς?
12: Μια χαρά. Κοίτα, είναι μια περίοδος αυτή που δεν χρειαζόμαστε καλοπιάσμα τώρα εμείς.
0: Τι εννοείς?
12: Είμαστε καλό mood, είναι αλήθεια.
0: Από πέρυσι, ειδικά προς τις τελευταίες αγωνιστικές, σε καλό μου την ΑΕΚ.
12: Ναι, μωρέ. Κατάξει, ποιος δεν θα ήταν. Είμαστε πρωταθλήτριοι, οι πρωταθλήτριοι Ελλάδος. Τρέχουν τα θέματα όπως πρέπει να τρέξει για μένα σε ένα κομμάτι που αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού ενός κλαμπ το οποίο προετοιμάζεται, αρχίζει η προετοιμασία βασικά 6 Ιουλίου. Το πρώτο βασικό στάδιο, έτσι, γιατί υπάρχει και δεύτερο που είναι πιο καθοριστικό, για να παίξει στις 12 Αυγούστου πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Και τα πράγματα προχωράνε όπως θα προχωρήσουν. Μπορεί να θέλουμε και πιο αναλύτως να προχωράμε εμείς, για να τελειώνουμε κιόλας. Ειδικά σε ένα καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου η ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλές ανάγκες όπως τα προηγούμενα, τουλάχιστον σύμφωνα με την εισήγηση και τα θέλω των ηθήνοντων του αγωνιστικού σχεδίου, αυτού του project που έχουν, ίδιος ο Ριμπάλτο δηλαδή με τον Μάρκο Νίκολιτς, και όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Προφανέστατα μετά και την, μετά και τον deal που κάλεσαμε χθες τον Αντιγούνης Πορεθέμι με 4,6 της ΑΕΚ με τον Πανιόνι για την απόκτηση του Ρακασίδη για την πρώτη ομάδα, γι' αυτό έχει σημασία. Αυτό που περιμένουν με λύσεις, να το πω έτσι, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, με πάρα πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, η ΑΕΚ είναι, η φίλη της ΑΕΚ είναι το ΧΑΣ, ο εκλεκτός δηλαδή για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, αυτός που θα πλαισιώσει τους Πινέδα και Μαρίν, και για μένα συνιστά και την πιο βασική ανάγκη της ΑΕΚ σε αυτόν τον αγωνιστικό σχεδιασμό που τρέχει, διότι και τον στόπερ που θέλει η ΑΕΚ, αλλά και τον Ζουμπκόφ που απέκτησε, είναι πράγματα τα οποία είχε παίχτες εκεί, έτσι. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει την προετοιμασία της και δεν θα έχει άνθρωπο εκεί ο Νίκολς για να δουλέψει. Στο άλλο κομμάτι όμως, πλην τον Μαρίν Μάνταλου Σαχαμπό, δεν έχει πολλούς μέσους για να δουλέψει, διότι ο Πινέδα λείπει και θα λείπει. Και όπως πάει το Μεξικό, γενικά θα λείπει. Το βλέπω να φτάνει μέχρι τους 8-4. Μακάρι να μην, βέβαια. Όχι μόνο για να επιστρέψει ο Πινέδα, αλλά γιατί είμαστε και Αγγλία. Και θα πέσουμε πάντως στον Πινέδα. Και θα ήθελα να το
0: σκεφτώ. Λίγο, χθες ίδρυσες πάντως, μεταξύ μας τώρα λίγο.
12: Ναι, γιατί και
0: δεν μπορεί να μην στο πω λίγα.
12: Αυτό το αγόρι τον Εμπασί, πού γεννήθηκε αυτό πάλι και βλέπει με εμάς.
0: Ίδρυσες εκεί προς το τέλος λίγο του
12: χρόνου. Ίδρυσα δεν λες τίποτα. Και να πω και το εξής στους φίλους της Αγγλίας και ποιος θα μου ακούει τέλος πάντων.
0: Ναι.
12: Δεν χρειάζεται να γιουχάρουμε στο hydration break. Μηδέν ούτε στην αιστεία είχαμε μέχρι το hydration break στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
12: 8 μετά.
0: Ναι.
12: Έγινε δουλίτσα από τον Τούχελ εκεί.
0: Κάτσε να πάμε στα Τισάικ πάλι και θα μας γιουχάρουν και τους δύο μετά.
12: Όχι, απλά το βάλαμε σε παρένθεση.
0: Δεν μπόρεσε να συγχαρούσε.
12: Συγγνώμη, δεν γίνεται.
0: Δεν κρατήθηκα δηλαδή να το ακούω αυτό. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Για πες.
12: Και αυτό ΑΕΚ είναι. Να στείλουμε τον Πινέδα πιο γρήγορα πίσω είναι.
0: Σωστό και αυτό.
12: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, στο βλέπεις από μια άλλη απτική γωνία. Εντάξει, το δέχομαι. Εντάσσεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
12: Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του χάφι, είπαμε ότι περιμένουμε πρώτου φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Μήπως έχουν καταφέρει και έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ανακοινωθεί, ξέρεις, και να πετάξει και μαζί με την αποστολή και να είναι δύο τα νέα πρόσωπα. Αλλά οι ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, ή τέλος πάντων να έχει κλείσει ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή.
0: Ωραία, ακούμε ότι έχει κλείσει, ακούμε. Πότε θα τα ακούσουμε το όνομα, εγώ ρωτάω δηλαδή.
12: Όταν θα τελειώσει και τυπικά. Έτσι γίνεται. Και χθες στο Ρακασίδη που βγάλαμε, εγώ το έμαθα και είχε κλείσει ήδη τον παίχτη, ας πούμε. Είναι αυτό το κάνει τον deal που κάνει ο Ριμπάλτα. Δεν επιτρέπει μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να διαρρεύσει το όνομα, γιατί αν διαρρεύσει πρωτού γίνει τον deal, τι καλά έχει μεταγραφεί.
0: Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
12: Δεν μιλάμε τώρα να έχει φτάσει και να έρθει την Αθήνα και να ματευτεί, έτσι.
0: Ναι.
12: Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι προφανώς θα χαλάσει. Μιλάμε να βγει καμιά εβδομάδα πριν. Ειδικά μετά τη Γιούρασικ που είχε γίνει χθε πέρυσι αυτό το... πώς θα το πω... το μαγειρίο, θα το πω έτσι. Και ο παίχτης κατέληξε να παίρνει την πρόταση τσάκι και να την κάνει περιφορά και να βρίσκει καλύτερο συμβόλαιο στην Τουρκία. Δεν το επιτρέπει πλέον διαπραγματεύσει του συγγνώμη Ριμπάλτα. Και καλά κάνει μόνο. Γιατί δεν καταλαβαίνει, δηλαδή πρέπει το Τσόνι και δεν να τα ξέρουμε όλα πάντα και για όλους. Εντάξει.
0: Όχι, αλλά ξέρεις τι. Είναι σαν να σου λένε όμως ότι υπάρχει ένας παίκτης που περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ να τον ακούσουν και ακόμα δεν έρχεται αυτό. Είναι αλλά σαν να έχει ραντεβού με μια.
12: Ξέρουμε τις ανάγκες της ομάδας από τον ίδιο.
0: Ωραία, ναι.
12: Το τι ξέρουμε.
0: Πότε θα γίνει. Μέχρι πότε λες να βγει. Εγώ το λέω τώρα. Έχω πάρει το κακό μου σήμερα. Με συγχωρείς.
12: Ας
0: με συγχωρείς μετά.
12: Δεν μπορεί να πάρει και το κακό και το καλό. Θα σου πω αυτό που θα σου απαντούσε ο Ριμπάλτα. So boring.
0: Αυτό θα απαντούσε.
12: Βέβαια, είναι βαρετό εντελώς. Δηλαδή, είναι και υποθετικό. Τι να σου πει. Αν υπογράψει αύριο, θα γίνει αύριο. Αν τελειώσει το Σάββατο, θα το γνωστοποιήσει Κυριακή με Δευτέρα.
0: Θέλει να δώσω τη διεύθυνση με τα μηνύματα στο Ριμπάλ να τα διαβάσει λίγο, να δούμε. Αν θα αλλάξει άποψη.
12: Μα την ξέρουν, στην αυτοκίνητα, μπορεί να το βρουν. Δεν κρύβεται. Άμα το δουν, άμα θα το δουν το Ριμπάλτα, αδερφέ μου, θα τον αποθεώνουν.
0: Ναι, αλλά αυτό σίγουρα, ναι.
12: Εμάς θα κράζουν. Αυτή είναι η δουλειά του Ριμπάλτα, παιδιά. και μεταξύ μας, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Γιατί να βγαίνει και να διαρρέει το όνομα πρώτου κλείσει. Για αυτούς, έτσι. Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε.
0: Ωραία, okay, περίμενε λίγο. Ψάχνουμε. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Εντάξει, για να σοβαρευτούμε λίγο. Εγώ δηλαδή κυρίως να σοβαρευτώ, όχι εσύ, σοβαρός είσαι. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το όνομα του παίκτη.
12: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι... Όλα τα στοιχεία περιμένουμε. Όλα τα στοιχεία.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
12: Αυτό που μαθαίνουμε και μπορούμε να αλλιεύσουμε σαν ρεπορτάζ αυτό που αλλιεύσαμε είναι ότι είναι πολύ καλά, είναι σε πολύ θετική βάση συζήτηση για να τελειώνει. Αυτό. Τώρα, αν αυτό θα είναι σε 24 ώρες και σε 48, παραπάνω όποιος λέει ότι ξέρει. Αν είναι κεντρικό Ευρωπαίος, αν είναι Ευρωπαίος, αν είναι Βραζιλιάνος, Αργεντίνος, αν είναι ψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, όλα αυτά τέλος πάντων. Λέει σώτα στον κόσμο. Πολύ απλά το λέω. Πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι.
12: Οπότε
0: δεν. Ακόμα δηλαδή και θα σου έλεγα, δηλαδή πιστεύεις μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει γνωστή μεταγραφή.
12: Αυτά που έχει πράξει το ρεπορτάζ, ναι.
0: Α, ωραία.
12: Από αυτά που έχει πράξει το ρεπορτάζ. Αλλά ναι, ναι. Δεν μπορούμε αυτό και αυτό υποθετικό είναι, καταλάβεις.
0: Πάντα με τις πληροφορίες που συλλέγεις μιλάμε.
12: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ωραία.
12: Έτσι φαίνεται, αλλά εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν το βάζω.
0: Ωραία.
12: Άμα δεν το ξέρω εγώ, να ξέρω πώς. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια δεδομένα, ρε παιδί μου, που σου αναδεικνύουν, παύλα καταδεικνύουν πού βρίσκεται μια υπόθεση. Αλλά δεν τα έχω στο τραπέζι, δεν μπορώ να κοροϊδεύω εγώ τον κόσμο.
0: Έχεις κάποια εικόνα από τα παιδιά τα οποία ανέβασε ο Νίκολης στην πρώτη ομάδα, γιατί έχω στείλει ένας φίλος μηνύματα.
12: Εκεί ήταν σίγουρα από τον Ζηρό που λένε πολλά χρόνια στις ακαδημίες και το Χρυστακό που λένε δύο παιδιά τα οποία για μένα έπρεπε να είχαν ήδη προωθηθεί. Πολύ καλές περιπτώσεις. Ο ένας κεντρικός αμυντικός, ο πρώτος, ο δεύτερος δεξιός μπακ παίζει και στα μέσα. Εγώ νομίζω ότι έχεις αυτούς που θα επενδύσει σε ό,τι αφορά την τετράδα και τη διάδα δηλαδή. Τετράδα λέω συνολικά, γιατί θα είναι και ο Καλουσκάμης. Θα μπορεί να είναι ο Καραγύρης, σαν επιθετικός. Νομίζω ότι και ο Ψηλόπουλος Χρυστακόπουλος θα μπορούν να είναι άλλοι δύο που θα πλαισιώσουν το κομμάτι της τετράδας των παιχτών που θα είναι απαραίτητοι για αποστολή, για κύπελο και για σούπερ κάπ. Εντάξει, τους υπόλοιπους, τον Καραγύρη τον ξέρει ο κόσμος, τον έχει δει και με την πρώτη ομάδα. Το ρεπορτάζ δικαιώθηκε που λέγαμε ότι θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Πήγε καλά η αποθεραπεία του και η αποκατάστασή του, γιατί είχε έναν τραυματισμό όπως είμαστε. Τους υπόλοιπους δύο τους έχω δει από μια φορά. Δεν μπορώ να έχω άποψη ολοκληρωμένη.
0: Ναι.
12: Είναι όμως παιδιά τα οποία όντως στο ρεπορτάζ ακούγεται ότι ξεχώριζαν όλοι την προηγούμενο διάστημα, εδώ και 1,5-2 χρόνια δηλαδή. Να το δούμε στην πράξη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είσαι καλά, αδερφούλη μου.
0: Να σε αφήσω να ηρεμήσει, γιατί, μετά από το χθεσινό έτσι άγχος που πέρασε με την Αγγλία και όχι τίποτα άλλο, έτσι. Συνεχίζει κιόλας.
12: Έτσι συνεχίζει, θα έχουμε άγχος φουλ. Αν και να σου πω κάτι, μόλις τις πάπες που έχουμε φάει στα παγκόσμια κύπελλα δεν έχουμε και τόσο. Δηλαδή τι να γίνει, άλλη μία.
0: Εσύ το είπες αυτό, εγώ δεν είπα τίποτα. Κάτσε γιατί έχουμε και εδώ πέρα.
12: Είμαστε ειλικρινείς, διότι θα είμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Τσακίρης, ρεπορτάζ ΑΕΚ και μία ανακοίνωση από τον Όφη. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η απόκτηση, ή μάλλον για να το πω ακόμα καλύτερα, η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκο Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Νίκο Αθανασίου. Οτιδήποτε από ειδήσεις είχαμε το μεταφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Έρχεται ο Νίκολας Ακτύπης με το Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά σας θυμίζω ότι η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Bet365.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο.

νέα της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Σε περνώ.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Θα συνεχίσει την καριέρα του Χαμζά Μεντίλ που πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό του Άρη την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ανακοίνωσε ο Ηρακλής, παίκτης της Κηφισιάς, είναι ο 27χρονος δεξιός μπακ Κώστας Αποστολάκης. Τη μεταγραφή του Ισπανού αριστερού μπακ Άλεξ Μέντες γνωστοποίησε ο Αστέρας Ακτόρ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τη Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας όσο και του Super Cup. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή είναι ο Τζέιλεν Λεκ, ο 26χρονος Αμερικανός γκάρτ. Την τελευταία διετία παίζει στην Ευρώπη έχοντας αγωνιστεί στο Ισραήλ και την Τουρκία. Την προσπάθειά της στο Wimbledon συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα νούμερο 70 στην παγκόσμια κατάταξη για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5.30 κάλυψη από Nova Sports 6. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρτζιος Καριόλο. Η Βασίλισσα ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, τον οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει ο μέχρι σήμερα προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από μία διετία στη Φενέρμπαξ έκανε γνωστή η Ολύμπια Μιλάνο. Τέλος από την Μπαρσελόνα, Λαπροβίτολα Κεφάλ. Παίκτης της Τότεναμ είναι επίσημα ο Ματέους Φερνάντες με τον Λονδρέζικο Σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσω από τη West Ham. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, καθώς το ποσό της συμφωνίας ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο

0: μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, Μανώλης Μουσουράκης. Να υποθέσω ότι ο Μανώλης ήταν εχθές την ώρα που ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν εδώ.
1: Επίσης έξω είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Α, είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ναι. Δεν τον πρόσεξα.

0: Έχουμε καλεσμένο σήμερα Βασίλης Ανεμογιός. Θα μας κάνει παρέα στο δίωρο που έρχεται. Θα παίξουμε και τραγούδια του. Θα ακούσουμε και τραγούδι το οποίο θα παίξει εδώ επί τόπου.
1: Κατόπιν παραγγελιάς εννοείς?
0: Όχι ρε φίλε, θα κάνουμε και παραγγελιάς.
1: Είσαι πολύ απλά. Κάθε φορά λέει θα δώσουμε αυτό. Το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να μην δέχεται παραγγελιάς.
0: Ήρθε εδώ με την κιθάρα.
1: Να παίξει αυτά που γουστάρει αυτός, όχι αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο. Είναι για μένα μια φοβερή στιγμή όταν ακούς μια εκπομπή 30 χρόνια και ξαφνικά βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή να παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα τη δουλειά σου. Είναι μια πολύ τρομερή στιγμή για μένα και προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούει δηλαδή από 5 ετών, γιατί άμα 30 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Μα ακούει από μικρός, διότι είναι... ήταν μικρός και μεγάλος εδώ.
2: Ήμουν μικρός, ναι.
1: Μεγάλος εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, είναι τιμή μου πραγματικά.
1: Το έχει σκεφτεί εσύ που ήρθες τώρα εδώ, καλοκαιριάτικα κιόλας, το έχει σκεφτεί?
2: Το έχω σκεφτεί και μπορώ να μείνω αρκετό καιρό, άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, βλέπεις Μουντιάλ?
2: Δεν βλέπω περίεργος καθόλου, γιατί έχω μείνει στην εποχή εγώ των παιχτών Ζιντάν και τέτοια πράγματα που ήταν φίρμες όλοι. Και τώρα πια δεν ξέρω.
0: Καλά, και τώρα
2: πάει...
0: παίζει ο Μέση, ρε φίλε.
2: Εντάξει, μόνο για το Μέση αξίζει να το δεις, πιστεύω.
0: Εντάξει, και ο Εμπαπέ παίζει, παίζουν και άλλοι. Και ο Γιαμάλ παίζει, παίζουν άλλοι.
1: Απλά μωρέ, τώρα τους βρίσκεις πολύ πιο εύκολα. Παλιά δεν τους έβλεπες συνέχεια. Ναι, δηλαδή, οπότε περίμενες τα Μουντιάλ και τα λοιπά, τους μεγάλους παίχτες για να τους χάρεις. Ενώ τώρα κάθε εβδομάδα τους έχουμε στις οθόνες μας. Γενικά ποδοσφαιράκι ασχολείσαι ή μουσική?
2: Έπαιζα μπάλα καταρχάς από 8 χρονών, έπαιζα για 10 χρόνια, έρασε τεχνικά στο Παγκράτη και...
1: Συγγνώμη, διακόπτω.
0: Ορίστε.
1: Παγκράτη, δεν μου κάνει ποδόσφαιρο με τίποτα. Μπάσκετ, ναι.
0: Ναι ρε παιδί.
1: Είχε μπάσκετ εκεί η ομάδα. Παγκράτη, πού έπαιζε, δηλαδή πραγματικά
0: και
1: δεν...
0: Και όμως είχε και ομάδες
1: που... Τι δεν έχει χώρο να παίξεις...
2: Ο Παγκρατίου. Και ήμουνα και στην ίδια ομάδα, από εκεί είχα γνωρίσει και τον Νίκο που παίζει την τροπέτα στη Θηρία 7.
1: Α,
2: το ξέρω από τον Νικόλα.
1: Όσοι ξεκινήσαν δηλαδή να παίρνουν μπάλα στο Παγκράτη, μουσική γίνανε. Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
0: Ωραία. Παγκράτη, μην ξεχνάς ότι έμεινε και ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και άλλοι πολλοί δηλαδή, αλλά εντάξει. Τώρα...
3: Μάναψες φωτιά, με έχεις αρρωστήσει, πήγα στο γιατρό.
0: Εννοείται και ο Σωτηρακόπουλος. Ακούμε καινούργιο τραγούδι, έτσι μου περίμενε.
1: Βάλτε την αρχαία μάτα, ακούμε.
0: Βάλτε
1: χωρίς τις αγροφωνάρες μας.
0: Ναι, να ακούσουμε το τραγούδι, καινούργιο τραγούδι από τον Βασίλη Ανεμογιό.
1: Καινούργιο, καινούργιο.
2: Είναι καινούργιο, Νίκο, 12 ημερών.
1: Τίποτα, δεν έχει αναντήσει καν.
0: Δεν έχει αναντήσει.
1: Παρουσίασε το μας, λέει πώς λέγεται, τι γίνεται και τα λοιπά, όλα να ξέρω.
2: Λοιπόν, καταρχάς το κομμάτι λέγεται Τρελό Γιατρός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Ήθεσαι
1: κατά λεκπομπή, ναι.
2: Το έχει γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνεργάτης μου, ο Χάρης ο Φούτρος, ένα παιδί το οποίο του οφείλω πάρα πολλά και τον ευχαριστώ θερμά, όπως και τον Μιχάλη τον Παπαλεοντίου που με σύστησε στο παιδί αυτό. Είναι δύο παιδιά καταπληκτικά, συνεργαζόμαστε το τελευταίο εξάμηνο και με σκοπό να παρουσιάσουμε κάποια καινούργια τραγούδια στο ελληνικό κοινό. Ο Χάρης έχει γράψει το στίχο και τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και στο «Είσαι μια μαρτία» που βγήκε πριν 2 μήνες. Και την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι και την ενοχίστωση την έχει κάνει ο τεράστιος Παναγιώτης Μπρακούλιας, ένας άνθρωπος που είναι κορυφή στο τομέα του. Και βέβαια έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα υποστήριξης, στους οποίους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ, στον Ανδρέα τον Γκίκα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Έτσι, γιατί οι ομάδες νομίζω είναι αυτές που δίνουν το κάτι παραπάνω και αξίζει να τις μνημονεύουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το καινούργιο τραγούδι του Βασίλη, Τρελογιατρός.
2: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα.
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε να στο κουλ.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Ο Βασίλης, επειδή έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι ακούει πολλά χρόνια Sport FM, έσκασε μύτη με ένα γαλιφιανάκι γαλαστομπούρικο και με δύο ταψιά.
15: Ποιος τα έχει μαγειρέψει?
14: Ναι, πήγε να μας το πουλήσει στην αρχή. Πήγε να μας το πουλήσει ο ίδιος. Κάτσε, μετά από ρεπορτάζ και από αυτό.
15: Τι έβγαλα στην είδηση?
14: Έβγαλα την είδηση ότι τα φτιάξει δικιά του. Την κοπέλα. Την οποία ευχαριστούμε.
15: Χωρίς να έχουμε δοκιμάσει και μόνο για την πρόθεση. Φαντάζομαι καλά θα είναι, αλλά ούτως ή άλλως.
16: Και είχε αγχωθεί κιόλας.
14: Είναι δείγμα να τη χαιρετήσουμε. Πώς την λένε στο μικρό?
16: Μαρία.
15: Να είσαι καλά, Μαρία.
16: Να είσαι καλά.
17: Είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
15: Τι θα πει τώρα?
17: Και έβαλε όλη την αγάπη για να το φτιάξει.
15: Γι' αυτό την ευχαριστούμε ούτως ή άλλως. Πριν δοκιμάζουμε, σε ευχαριστούμε, Μαρία. Διότι αυτό μετράει, ότι το κάνει με την καρδιά σου.
14: Ωραία.
15: Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Μεταμόρφωση λέει να πας καλά δυναμικά με τα καινούργια τραγούδια. Καλή επιτυχία. Προφανώς γνώριζε.
17: Μπορώ να πω κάτι?
15: Φυσικά.
14: Δεν ήταν και ο τρελογιατρός, δεν ήρθε όμως.
15: Α, ναι, και κυριολεκτικά. Ναι.
17: Θέλω να δώσω την αγάπη μου και την αγκαλιά μου σε αυτή την παρέα εκεί στη Μεταμόρφωση, στη Μολιέρου. Εκείνοι ξέρουν κι εγώ.
15: Επέ και ονόματα αυτά, αφού τους έχουμε εδώ.
17: Είναι ο Μανώλης, είναι ο Σπύρος, είναι ο Χρήστος, είναι όλα τα παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια.
15: Εδώ είναι η Ατάκα, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον και τα λοιπά, ξέρεις, και βγάζει το σκονάκι.
17: Νομίζω ότι θα ξεχάσω, αλλά τελικά δεν πειράζει, ξεχνάω. Τους στέλνω την αγάπη μου, γιατί είμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια σε κάποια πράγματα και τους αγαπώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια μαζί.
15: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πες μας λίγο όλο αυτό το πώς το ξεκίνησε, πώς έχουμε οδηγηθεί μέχρι εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο καινούργιο κομμάτι.
17: Το ταξίδι ξεκινάει 10 χρονών. Όταν ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα.
15: Να ακούω τον Μπάμπι, λέει.
17: Με το να ήμουν στο δάσκαλό μου, έτσι να το πω και δημόσια που το οφειλώ τόσο πολλά ήταν ο Τόνιο Άγας, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του τρίο Γκρέκο. Οι οποίοι όλοι γνωρίζουν το Ρίκο Ρίκο Ρίκο που έλεγε Βουγιουκλάκη.
15: Ναι.
17: Ήταν ένα τρίο λοιπόν που εκείνοι τραγουδούσαν στην ταινία το τραγούδι μαζί της και ο άνθρωπος με τα γυαλιά και την κιθάρα ήταν ο δασκαλός μου. Στα 14 μου ξεκίνησα να τραγουδάω με μια κιθάρα στα Νέα Στήρα στην Εύβοια.
15: Για να βρούμε καμιά κοπελίτσα. Εγώ είδε.
17: Εντάξει, πάντα ερωτιάρισουν από μικρό.
15: Όλοι, όταν ξεκινάμε την Εύβοια την κιθάρα, ο κυριότερο λόγο αυτό είναι. Εντάξει, όχι, είναι εκεί για να βγάλουν τα ισόψυχά του. Οκ, το ακούω.
17: Μέχρι που. Μέχρι τα 19 μου το έκανα αυτό, σε συνοικιακά μαγαζιά.
15: Έχει μεγαλώσει στην Εύβοια.
17: Όχι, απλά πηγαίνα από Κούνια εκεί, διακοπές. Μας πήγαινε ο μπαμπάς δύο μήνες διακοπές εκεί και μας.
15: Μια χαρά, πάσω ωραία χρόνια.
17: Ναι. Και μετά, αφού τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, μπήκα στις πίστες. Θυμάμαι τότε το σχήμα Βαλάντι Πάζη Καρουσάκι στο πιο ιστορικό μαγαζί, στην Εράιδα, στον Άλυμο. Και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, ας πούμε, στις πίστες. Και προκύψανε πάρα πολλά πράγματα, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, με τον Γιώργο τον Αλκαίο, την Έτη της Αμίου, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο το 2010, 11-12-13 με το Σταμάτιο το Γονίδι, με πολλούς άνθρωπους, με τον Ανέση τον Μαντά, άνθρωποι οι οποίοι από όλους, τον Πάνω τον Γκιάμο, μην τον ξεχάσω, άνθρωποι και καλλιτέχνες που πήρα τα καλύτερα του στοιχεία, μου άρεσε να βλέπω πώς δουλεύουν σε κάθε περίσταση του μαγαζιού. Και προσπάθησα να χτίσω το Βασίλη με τα δικά του στοιχεία.
15: Να πούμε ότι είναι ο Βασίλης Ανεμογιός κοντά μας. Βασίλη, γράφεις κιόλας ή μόνο ερμηνεύει?
17: Γράφω και μουσική. Ασχολούμαι από το 99 με τη μουσική τεχνολογία, με τη μουσική παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό που κάνω.

0: Λοιπόν.
1: Είσαι μια αμαρτία, λέγεται.
2: Βεβαίως. Και δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο το Βούλγαρη, τον Ντόκτα. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί θαυμάσιο, ράπερ με μεγάλη ιστορία και στη δισκογραφία. Ένα εξαιρετικό παιδί. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και τον γνωρίζω και από μικρή γνωριζόμαστε. Υπήρχε ένα μαγαζί με CD και με κασέτες στο Παγκράτη που δούλευε τότε εκεί ο Κωνσταντίνος 17 χρονών και τον ξέρω από τότε που πήγαινα και αγόραζα κασέτες κτλ. Και λέγαμε χρόνια να κάνουμε συνεργασία και το πραγματοποίησαμε τώρα. Και επίσης να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μιχάλη του Παπαλεοντίου, το οποίο το παιδί αυτό, εκτός ότι με γνώρισε στο Χάρη το Φούτρο, είναι ένας τρομερός τεχνικός ήχου, τρομερός και στη μουσική παραγωγή. Αυτό που ακούσατε το κάναμε μόνοι μας, mm-hmm. σε δικούς μας χώρους, και βγήκε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή που πηγαίνει και πολύ καλά στο YouTube. Θα είναι πολύ υποστηρικτικό για μας όποιος θέλει να μπει στο YouTube, στο κανάλι μου, στο Παπάκι Ανεμογιός, να ακούσει τα τραγούδια και βέβαια να με κάνει subscribe, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω, πόσο στοιχίζει πια να κάνεις μόνος σου ένα κομμάτι σου?
2: Εντάξει, είναι αναλόγως με ποιον άνθρωπο θα κάνεις μια δουλειά. Τα ποσά είναι ποικίλουν.
1: Αναλόγως το στούντιο, αναλόγως πόσους μουσικούς θα έχεις.
2: Βέβαια.
1: Όλα παίζουν τον ρόλο.
2: Εμάς, ας πούμε, στην παραγωγή των τεσσάρων τραγουδιών παίξανε μέσα κορυφαίοι μουσικοί. Ο φίλος μου Δημήτρης Αντωνιάδης στα τύμπανα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη τον Παρακούλια. Ο επίσης φίλος μου Γιάννης ο Γρηγορίου. Ο Χρήστος ο Μπουσδούκος βιολί. Παιδιά καταπληκτικά, μουσικάρες. Ήταν τιμητικό για μένα που παίξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, γενικά όλο αυτό ποικίλει με το σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθείς για να κάνεις μια δουλειά. Όπως έγινε και πολύ ωραία δουλειά στο θέμα του βίντεο κλιπ που έκανε και τα δύο κλιπ ο Ντάνι ο Ντάρλας. Πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά, η μακιγέρου μου η Μαρία Βουγιατζή, την έχω χρόνια δίπλα μου. Ένα εξαιρετικό παιδί. Η Στεφανία που έπαιξε και στα δύο κλιπ. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ πραγματικά όλους, γιατί είμαστε μια ομάδα με άριστη σχέση μεταξύ μας και πιστεύουν σε μένα τα παιδιά αυτά και προσπαθούμε να
1: κάνουμε. Και αυτό τώρα με αυτές τις συνεργασίες να νιώσω ότι οι άλλοι είναι παρέα, είναι ομάδα.
0: Είμαστε στην Αμερική στην ημέρα των ευχαριστειών.
1: Έπρεπε να τα πούμε όλα αυτά. Τώρα μετά το διαφημιστικό θα πάμε λίγο σε πιο χαλαρωτικούς. Και δεχόμαστε και παραγγελίες, παιδιά. Έχει εδώ ο Βασίλης με την κιθάρα του, ο Βασίλης Ανεμογιός, και να μας πει ό,τι θέλετε. Εντάξει. Θα μας πει ό,τι γουστάρει. Και αυτός αφενός. Και εσείς κατά δεύτερο λόγο έχεις χαιρετισμούς πολλούς και τα συγχαρητήρια για το έθος και το ταλέντος από τη Μαρία και τον Κώστα από το Γαλάτσι, τραγουδάκι, διαφημίσεις και αυτό.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιπης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ΑΝΔΟ καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, έχεις την αισθήρα το fan club σου από ό,τι βλέπω. Διότι λέει ο φίλος μας, ο φίλος σου μάλλον και φίλος μας, ο Μανώλης από το παλιό Φάλιρο να παίξει, λέει Μητροπάνο. Άρα παίξει Μητροπάνο από ό,τι καταλαβαίνει για να το ζητάει που θα αρέσει, λέει, στον Μπάμπι.
8: Του αρέσει πολύ.
1: Ναι, λοιπόν. Και ο Χάρης λέει την βαλίτσα. Να το βάλετε να πει, ξέρει αυτός. Θέλει ο Χάρης, δεν ξέρω τώρα.
8: Τη βαλίτσα τότε θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε όπως είναι από την παραγωγή. Oh, αξίζει το
1: κόπο. Ωραία.
8: Και θα είναι και πρώτη μετάδοση, δεν έχει καν κυκλοφορήσει. Είναι από αυτά που θα έρθουν.
1: Ακόμα καλύτερα. Άρα ο Χάρης είναι πολύ μοιημένος. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, λέει, στέλνω τα φιλιά μου στο φίλο του Βασίλη και του εύχομαι γκάρια τα δυο νέα του τραγωδιού να ασκήσουν. Λέω Γιάννης από τη Χαλκίδα.
8: Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά τα παιδιά.

0: κάποιος το σκέφτηκε,
1: ναι,
0: φίλος του και φίλος μας,
1: ναι,
0: και του ζήτησε να παίξει Μητροπάνω, λέει, που άρεσε εσένα.
1: Εντάξει, θα παίξει Μητροπάνω, υποχρεωτικά.
0: Τι υποχρεωτικά λέει.
1: Λοιπόν, πήγα να δοκιμάσω το γαλουχιανάκι. Το...
0: ναι. Το πέτυχε, εντάξει.
1: Δεν είναι και κοσμικό.
0: Σταμάτα, εστά.
1: Να πω και την κακιά.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι κακιά. Εδώ είναι χαζομάρα. Γιατί είναι χαζομάρα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου.
1: Που χαρίζει ένα γαϊδό.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς λέμε η Μαραντόνα, η Μέση, Ροναλντίνιο ή Ρονάλντο κτλ. Είναι σε κορυφαίο επίπεδο και είναι θέμα αγούστου πλέον.
1: Είναι καλό, αλλά δεν είναι κοσμικό. Πάμε.
2: Είναι χαρά στον ουρανό. Πέταει η καρδιά μου.
1: Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο?
3: Εγώ την Αργεντινή βλέπω.
1: Α, εντάξει.
3: Λόγω Μέση.
0: Ναι.
1: Ισπανούς, Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι οι πιο προσγειωμένοι από όλους πάντως.
0: Οι Γάλλοι νομίζω είναι...
1: Ναι.

0: Παίζει πολύ Χαλκιδά, αδελφέ, και Εύβοια, έτσι. Πολύ παίζει.
1: Και Βόρειο, είπα και Νότιο, Εύβοια, ναι.
0: Παίζει πολύ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όπου είσαι χτίσει. Το fan club.
2: Έχω κάνει και εμφανίσεις πολλές όλες αυτές τις περιοχές και έχω αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί.

0: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε και τα ματσάκια πριν. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα. Το Πορτογαλία-Κροατία νομίζω είναι το πλέον αμφίροπο και ενδιαφέρον.
1: Πορτογαλία-Κροατία.
0: Στις δύο.
1: Θα τους βάλουν δύσκολα οι Κροάτες.
0: Αμφίροπο το θεωρώ. Ναι. Δεν θεωρώ καν ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί η Πορτογαλία και άντε μήπως κάνουν την έκπληξη
1: πώς
0: οι Κροάτες.
1: Πώς ήταν τα αγγλεζάκια χθες, ρε φίλε.
0: Χάρη Κέιν, φίλε, εκεί που δεν κάνουν τίποτα οι Άγγλοι, άμα είσαι Χάρη Κέιν, μόνο σε εμάς δεν φτούρσε.
1: Τι άλλο έχει?
0: Έχει λοιπόν στις 10 η ώρα Ισπανία, Αυστρία και στις 6 Ελβετία, Αλγερία. Βρίσκω πολύ μικρή την απόδοση της νίκης της Πορτογαλίας, να ξέρεις, αλλά θα τα συζητήσουμε στην πορεία αυτά με τον, με τον Γιάννη.
1: Εντάξει, έχει φαβορή η σημερινή ημέρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Αμφίροπο είναι και το Ελβετία, Αλγερία, 6 ώρα το πρωί βέβαια, ναι. Αλλά ναι, είναι όντως αμφίροπο.
1: Ένας φίλος που μας λέει, αν είπαμε κάτι για τη γυναίκα που κάψανε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ ποιος πραγματικά κάνει τέτοιες ενέργειες όπου, από όπου και αν προέρχεται και για όποιο λόγο το κάνει, είναι απαράδεκτο.
0: Φυσικά και είναι καταδικαστέο, τι συζητάμε.
1: Καταδικαστέο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε Σπύρο, αλήθεια.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί πρέπει να λέμε εδώ ή να μην λέμε αλλού, πρέπει να τα λέμε κάθε φορά για το κάθε τι. Διότι αυτά δεν έχουν ούτε πλευρές, ούτε χρώματα, αν είναι από άποψη οπαδικής βίας, ούτε αν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Κίνητρα. Κακή λέξη εννοώ. Τέλος πάντων, από πού προέρχονται, από πού και αν προέρχονται, είναι καταδικαστέα, τελεία και παύλα.
2: Η Winsport FM 94,6. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
9: Διαλέγω νησί για διακοπές.
8: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
9: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: ανεμογιό, λοιπόν, να πω ότι τότε να με έχει προχωρήσει σε μια μεταγραφή ορόσημο. Ματέος Φερνάνδης από του West Ham, 100 εκατομμύρια ευρώ, Πορτογάλος 21 ετών διεθνής.
1: Να δίνεις 100 εκατομμύρια και να κινδυνεύεις πάλι του χρόνου να
0: πάρεις. Και έρχεται και τον άλλο επίσης με άλλα τόσα, ρεκόρ στο ρεκόρ. Και πάει και λίγο παραπάνω θα πάει τον άλλο, θα πάει γύρω στα 115. Μιλάμε τώρα για πάνω να φτιάξει ομάδα να φυσάει. Τι θα φυσάει, θα το φυσάει και δακρυώνει, δεν ξέρω.
1: Να γελάσω τώρα ή να περιμένω
0: καλά, το
1: χειμώνα.
0: Καλά, δεν θα έχουμε και Ευρώπη φέτος, οπότε θα είμαστε χαλαροί. Θα σας βρούμε μπόσικους και θα προελάβουμε. Λοιπόν, δεν διαβάζετε τώρα τα ωραία τα μηνύματα που λέει μπράβο Σταύρο, είσαι σε καλό φεγγάρι, πάλι ταμείο μας έστειλες θες και τα λοιπά. Δεν τα διαβάζεις, έτσι κάνεις πως δεν τα βλέπεις.
1: Δεν το έχω αυτό στον υπολογιστή μου.
0: Δεν το έχεις κάτσει να το βρεις και εγώ γιατί το έχω χάσει. Yeah. Λοιπόν, θα τα βρω, θα το βρω, να το πω εγώ μόνος μου. Στον καθρέφτη μου κοιτικέμαι και από μόνος μου αγαπιέμαι, πώς το λέει.
1: Κάπως
0: η παροιμία. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, είσαι πολύ καλό φεγγάρι. Σε ακολουθώ χθες πάλι ταμείο με 7 ευρώ. Πήρα 50 με σκορ 2-0 την Αμερική. Λέει ο Βελίξ 21. Είδες ακριβές σκορ είπα χθες στην Αμερική. Τι άλλο να κάνω.
1: Χαίστηκε στα λεφτά.
0: Εντάξει, όσο παίζει ο άνθρωπος, μια χαρά. Ρε φίλε, ακριβές σκορ. Χακ, σπαθιά να καταπιώ. Και έχω πει και τα άλλα δύο τα έχουμε βγάλει. Ένα θα σου πω στο παιχνίδι της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κόμπο, ρε παιδί μου, έχω βάλει πολλές επιλογές. Έτσι, για να ανεβάσω απόδοση. Έχω στο ένα που πόλη με 8 επιλογές, δηλαδή με αποκρούσεις, με συνολικά σουτ, με. Ένα έχω χάσει σε 4 δελτία. Τι έχω χάσει, αυτό που μου φίλος μου αλλάζει στο Μουσουράκι. Βασίλη μου, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να παίξουμε κάτι ζωντανό. Δεν είσαι έτοιμος στην τοποθεσία μας κάτω. Βαρε, Μπάμπη, να αρχίσουμε να δίνουμε. Δεν. Ναι, το σκέφτεται.
1: Ρίχνε, ρε.
0: Τι θέλει να μας πει ο Βασίλης, να το πάρει πάνω του.
2: Εγώ έχω ετοιμάσει
0: όλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ζωντανά εδώ με την κιθάρα του Βασίλη Ανεμογιός να μας παίξει έτσι 2-3 κομματάκια μέχρι το δελτίο. Να τον ακούσουμε εδώ και ζωντανά τι ψάρια πιάνει. Αν και το πιάνει ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά να τα ακούσετε κι εσείς.

0: κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι άλλο η δισκογραφία και το να ακούσει τα κλαμπάκια κτλ. Και άλλο με μια κιθάρα εδώ να παίξουμε τα δικά μας.
1: Θα το δίνω μια συμβουλή. Μην γράφεις δίσκους. Ξέρεις τι παθαίνουν όλοι αυτοί σαν τον Βασίλη όταν πάνε να κάνουν δίσκο?
2: Εσύ.
0: Υποθέτω τι θα πεις, αλλά πες το.
1: Δεν βγάζουν τον εαυτό τους. Και αυτό που δεν βγάζουν, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που τα λέω στη μούρη. Το ότι δεν βγάζουν τον εαυτό τους. Ο Βασίλης είναι αυτός που ακούσατε τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω
1: το Βασίλη, mm-hmm. θα πας, ας πούμε, να τον ακούσεις ένα live του. Θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσεις πολύ ωραία τραγουδία. Θα ακούσεις μια ωραία λυρική φωνή κτλ. Την ώρα που θα μπουν στο στούντιο, και δεν το κάνει το λάθος αυτό μόνο ο Βασίλης.
0: Είναι απλά άλλη πτυχή του καθενός. Έχουν πολλές πτυχές.
1: Το κάνουν πολύ. Πιστεύουν ότι με το δίσκο και με το τραγούδι που θα γράψουν θα κάνουν επιτυχία. Και εκεί την πετάνε.
0: Σου είπα, εγώ θεωρώ ότι είναι οι πολλές.
1: Σκάω για να μην πω κι άλλα.
0: Οι πολλές πτυχές που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας ακούσουμε και αυτό, το ίδιο και το άλλο και το άλλο. Και απλά πρέπει να βρουν οι καλλιτέχνες λίγο τα πατήματά τους. Πού να ταιριάξουν τι.
1: Δεν λέω ότι στα live δεν μπορεί να υποστηρίξει και το άλλο και να κάνει τον άλλο να περάσει ωραία και να χορέψει και να κάνει και να δείξει. Απλώς εγώ ταπεινά λέω τη γνώμη μου.
3: Για να είμαι ειλικρινής πάντως αυτό που λέει ο Μπάμπης. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια της δισκογραφίας, από το 2008 μέχρι σήμερα που είμαι μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, όσοι έρχονται στο live μου λένε εδώ ακούμε τον πραγματικό Βασίλη.
0: Ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος που έχω και την κιθάρα σε όλα μου τα live, εκεί είναι μια ξεχωριστή στιγμή που δίνω κι εγώ το ερωτικό τραγούδι, αυτό που μου άρεσε και περισσότερο. Και όντως ας πούμε είναι διαφορετικό και ευτυχώς το live είναι... Αυτό
0: εμείς λοιπόν γι' αυτό σε έχουμε φέρει εδώ και με κιθάρα για να δείξεις και αυτή σου την πλευρά σε πιο έτσι διευρυμένο κοινό. Οπότε δώσε. Εδώ είναι ευκαιρία.
1: Δώσε.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

0: Στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσα στη μέρα υπογράφει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας. Ο Πόποβιτς πλησιάζει στους Ερυθρόλευκους Οροκά. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση απόκτησης μέσου από την ΑΕΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του Penrise σε περίπτωση που προκύψει ικανοποιητική πρόταση. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθε η Ένωση. Στην περίπτωση του 33χρονου χάφτης Bilbao, Μικέλ Βέσγα, φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Εντός της ημέρας τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Τσάλοφ και Παυλένκα που έμειναν εκτός προπόνησης, όπως και η Ντεσπόντοφ με ητές ορετήρε. Επέστρεψαν Χατσίδης, Γερεμέγε, Φελουστόν, το Μιχαηλίδης, αποφόρτιση για Πέλκα και Ζιβκοβιτς. Αύριο ενσωματώνεται ο Τάισον. Την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας θέτουν ως προτεραιότητα στον Άρη για επικείμενη επιστροφή του Γκάμπριελ Μισεουί στην Τζιρόνα, κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στους κίτρινους. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις απολαβές του να κυμαίνονται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Εβαν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP της περσινής σεζόν στην Στίχημαν GBL. Την έναρξη της συνεργασίας της με τη Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας όσο και το Super Cup, οι οποίοι θα προβάλλονται τηλεοπτικά από τον όμιλο Sky. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του Χαμζά Μεντίλ που πέρυσι έπαιζε για λογαριασμό του Άρη. Την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη ανακοίνωσε ο Ηρακλής, παίκτης της Κηφισιάς, ο 27χρονος δεξιός μπακ Κώστας Αποστολάκης. Τη μεταγραφή του Ισπανού αριστερού μπακ Άλεξ Μέντες γνωστοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Επεκτάθηκε για άλλη μια σεζόν ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή είναι ο Τζέιλεν Λεκ, ο 26χρονος Αμερικανός γκάρτ. Την τελευταία διετία παίζει στην Ευρώπη έχοντας αγωνιστεί στο Ισραήλ και την Τουρκία. Την προσπάθειά της στο Wimbledon συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 στην παγκόσμια κατάταξη για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5.30, κάλυψη από Nova Sports 6. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για τη Real Madrid ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Η Βασίλισσα ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, τον οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει ο μέχρι σήμερα προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από μία διετία στη Φενέρμπαξε έκανε γνωστή η Ολυμπία Μιλάνο. Τέλος από την Μπαρσελόνα, αλλά προβίτολα κεφάλ. Παίκτης της Τότεναμ είναι επίσημα ο Ματέους Φερνάντες, με τον Λονδρέζικο Σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσω από τη West Ham. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, καθώς το ποσό της συμφωνίας ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Top FM και σήμερα 2 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4 με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Εδώ μαζί μου και σήμερα είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, και εμείς τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Άργιον. Η ώρα δείχνει ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε διάφορα, σκέψεις και προβληματισμούς και όχι μόνο, αλλά και το τι γίνεται στην ειδησιογραφία. Υπάρχουν κάποιες ανανεώσεις, κάποιες συζητήσεις. Ξεκινούν οι σχεδιασμοί, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι σχεδιασμοί των ομάδων. Όλο ένα και περισσότερες ομάδες κινούνται για να οργανωθούν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις όπως πάντα στο 6937 348 348 είναι το Viber του σταθμού.

πριν πότα της ειδησιογραφίας και επειδή θέλω να πάμε και λίγο πιο χαλαρά σήμερα στην εκπομπή μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι, και ίσως ακούσουμε και δεύτερο τραγουδάκι σήμερα αντί ένα που έχουμε καθιερώσει στο φινάλε. Ίσως ανάλογα πώς θα μας βγει εδώ, δεν πειράζει, θα αυτοσχεδιάσουμε, Μιχάλη Παπαγεωργίου και αγαπητοί ακροατές. Νομίζω ότι έτσι τα αυθόρμητα πάντοτε είναι και τα καλύτερα και αυτό προστάζει και ο άγραφος νόμος του ραδιοφώνου, ο αυθορμητισμός, πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν πρέπει να χαθεί κατά καιρούς να υπάρχει ο αυθορμητισμός. Λοιπόν, ορμόμενος από ένα μηνυματάκι που μου ήρθε χθες εδώ στην εκπομπή στο Messenger από κάποιον πολύ καλό φίλο και επειδή μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις με τσιγκλάνε έτσι να μιλήσω να πω κάποια πράγματα περισσότερο. Η ερώτησή του καταρχήν ήταν πώς βλέπω το αύριο του ποδοσφαίρου. Γενικά δεν λέει τοπικό ή παγκόσμιο, ας πούμε, έτσι. Γενικά εννοείται ο αύριο του ποδοσφαίρου. Δεν το ρωτάω να μου το εξειδικεύσει, διότι από χθες σκέφτομαι κάποια πράγματα για το τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος, φαντάζομαι υγιό σκεπτόμενος, αναφορικά με το αύριο του ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση γιατί είναι ιντρικαδόρικη ερώτηση, Μιχαλή, και μου δίνει πάσα για να πω κάποια πράγματα. Διότι χωρίς να γίνομαι απεσιόδοξος, όμως θα ξεκινήσω με τη λέξη δυστυχώς. Έτσι θα ξεκινούσα την απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μια απεσιόδοξη σκέψη, αλλά εγώ το λέω για προβληματισμό, για συζήτηση, χωρίς να σημαίνει ότι οι άπαντες θα πρέπει να υιοθετήσουν τη δική μου άποψη. Είναι η δική μου γνώμη, το δικό μου συμπέρασμα δηλαδή, με βάση όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και ξεκινάω με το δυστυχώς, διότι δεν μπορώ το ποδόσφαιρο να το δω ανεξάρτητα από το αύριο, προσέξτε, της ίδιας της ανθρωπότητας. Για μένα είναι συνυφασμένα και τα δύο. Καθότι το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας και το αύριο που διαμορφώνεται μπροστά μας μοιάζει ολοένα και περισσότερο δυστοπικό, συγκεντρωτικό και απόλυτα ελεγχόμενο. Και δεν ξέρω το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ακολουθεί αυτά τα χνάρια ξεκάθαρα και άλλες εκφάνσεις αθλητισμού, έτσι, γενικά ο αθλητισμός δεν είναι ανεξάρτητα, είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία και φυσικά δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό πλανήτη, είναι καθρέφτης της κοινωνίας το ποδόσφαιρο και ό,τι συμβαίνει γύρω μας στην υπόλοιπη καθημερινότητα, στις άλλες δραστηριότητες, αργά ή γρήγορα θα περάσει και μέσα στα γήπεδα, ήδη περνάει. Αν οι κοινωνίες μας οδηγούνται σε έναν κόσμο συνεχούς επιτήρησης, καθότι εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, μπαίνουμε σε έναν κόσμο συνεχούς επιτήρησης, ψηφιακής ταυτοποίησης, περιορισμού των ελευθεριών, των πραγματικών ελευθεριών και συγκέντρωση της εξουσίας σε όλο και λιγότερα κέντρα, τότε το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνει ήδη. Ήδη το ζούμε. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ και μιλάω ρομαντικά αυτή τη στιγμή, πεθαίνει σιγά σιγά. Οι ομάδες μετατρέπονται σε εταιρείες, οι φίλαθλοι σε πελάτες και οι ποδοσφαιριστές σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα γήπεδα γίνονται ολοένα και πιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, αποστηρωμένα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ενώ η αυθεντική έκφραση του οπαδού με την καλή έννοια, για να μην παρεξηγηθούμε, αντιμετωπίζεται πολλές φορές ως πρόβλημα που πρέπει να ελεγχθεί. Και δεν αναφέρομαι βέβαια τώρα σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν κατά καιρούς προβλήματα στα γήπεδα. Δεν μπαίνω στη λογική του φανατισμού. Έτσι, άσχετα αν αυτοί βαφτίζονται οπαδοί, ο πραγματικός οπαδισμός δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το κομμάτι το οποίο εντέχνως παρουσιάζεται από τα mainstream media και τους τσουβαλιάζουν όλους και πάει λέγοντας, έτσι. Η λέξη οπαδός είναι πιο σύνθετη, δεν θα το αναλύσω τώρα, αλλά το ξεκαθαρίζω για να μην παρεξηγηθούμε με αυτούς που με ακούν αυτή τη στιγμή ότι και καλά πάω να στηρίξω χούλιγκαν ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, καμία σχέση. Από εκεί και πέρα, η τεχνολογία, κυρίες και κύριοι, την οποία βλέπουμε ολοένα και περισσότερο και στο ποδόσφαιρο, παρουσιάζεται ως τι, ως πρόοδος, έτσι. Αυτό ακούμε. Πίσω όμως από αυτήν την τεχνολογία,
κρύβεται μία αδιάκοπη επιθυμία ελέγχου. Κάντε το λίγο εικόνα, το ζούμε και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κάμερες παντού, φακέλωμα, συλλογή δεδομένων, ηλεκτρονικά εισιτήρια, καταγραφή κάθε κίνησης, καταγραφή κάθε συμπεριφοράς. Στο όνομα της ασφάλειας και της οργάνωσης δημιουργείται ένα ποδόσφαιρο όπου τίποτα δεν αφήνεται στην αυθόρμητη ανθρώπινη έκφραση. Και αυτό εμένα δεν με γεμίζει προσωπικά, έτσι. Το επόμενο βήμα ίσως είναι ένα ποδόσφαιρο απολύτως προβλέψιμο, πλήρως ελεγχόμενο από αλγόριθμους, χορηγούς, υπερεθνικούς οργανισμούς και οικονομικά συμφέροντα. Αυτό δεν ζούμε. Και αυτή τη στιγμή όλο ένα και περισσότερο νομίζετε ότι τα πάντα εξελίσσονται εντός αγωνιστικού χορού και αναφέρομαι τώρα περισσότερο στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν επηρεάζουν οι χορηγοί, δεν επηρεάζουν οι υπερεθνικοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν κάποιους μηχανισμούς που τρέχουν από πίσω που θέλουν να έχουν τα πάντα ελεγχόμενα, να ξέρουν το τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να μπορούν να επεμβαίνουν ποιος θα προκριθεί, ποιος θα νικήσει. Και πάει λέγοντας. Έτσι νομίζω, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή, για τι πράγμα λέμε? Λέμε για ένα ποδόσφαιρο χωρίς ρομαντισμό, χωρίς τοπική ταυτότητα, χωρίς αν θέλετε την τρέλα της εξέδρας, την καλή τρέλα εννοώ της εξέδρας, και χωρίς τις ιστορίες που το έκαναν το πιο λαϊκό άθλημα στον κόσμο. Και κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Ο μεγάλος στόχος δεν είναι μόνο ο έλεγχος του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή μάλλον χρησιμοποιείται ως ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ο μεγάλος στόχος ποιος είναι? Είναι ο έλεγχος του ανθρώπου. Να συνηθίσουμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα καταγράφονται, επιτηρούνται και κατευθύνονται. Το ξαναλέω, καταγράφονται, επιτηρούνται και κατευθύνονται. Το γήπεδο γίνεται πολλές φορές ένα μικρό εργαστήριο κοινωνικών αλλαγών, έτσι, που αργότερα επεκτείνονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Και παρά τα αυτά, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να έχει μία μοναδική δύναμη. Παραμένει, ακόμα και τώρα, ένας από τους τελευταίους χώρους, θα έλεγα, όπου ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει αυθόρμητα το συναίσθημά του, να φωνάξει, να διαφωνήσει, να χαρεί και να πονέσει μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα είναι το ποδόσφαιρο, για να απαντήσω στον φίλο, αύριο, μεθαύριο, σε 10 ή 20 χρόνια, στην επόμενη μέρα, ποιο είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Το πραγματικό ερώτημα εδώ που μπαίνει είναι τι κοινωνίες θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Γιατί αν χάσουμε την ελευθερία, τον αυθορμητισμό και κυρίως την ανθρώπινη ψυχή της κοινωνίας, αυτό μην το αφήνετε στην άκρη, είναι πολύ σημαντικό, ανθρώπινη ψυχή της κοινωνίας, τότε θα έχουμε χάσει αναπόφευκτα και την ψυχή του ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς τα δείγματα γραφής που βλέπουμε κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση με μαθηματική ακρίβεια. Να χάσουμε δηλαδή την ψυχή του ποδοσφαίρου, να χάσουμε την πραγματική ελευθερία, τον αυθορμητισμό και... εν πάση περιπτώσει αυτό το ρομαντισμό. Δεν θα πω άλλα για να μην κουράσω. Νομίζω ότι μου έδωσε καλή πάσα ο φίλος. Εδώ τον ευχαριστώ με το μηνυματάκι που έστειλε. Αυτή είναι η γνώμη μου, κυρίες και κύριοι. Και κλείνοντας το συγκεκριμένο σχόλιο, θα έλεγα ότι πώς αλλάζει όλο αυτό. Αλλάζει όταν εμείς οι ίδιοι, ο καθένας προσωπικά, κάνουμε τη δική μας επανάσταση, δούμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά και λειτουργήσουμε αλλιώς. Λειτουργήσουμε δηλαδή με βάση τη λογική μας και την ψυχή μας και όχι με βάση του τι λένε οι εκάστοτε άρχοντες των τόπων, αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα δηλαδή και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, οι οποίοι σε τελική ανάλυση δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη. Τη δύναμη την έχετε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αλλάξει αν το πιστέψει ο καθένας από μας και αλλάξει την οπτική μέσω της οποίας βλέπει τα πράγματα και αρχίσει και σκέφτεται με τη λογική, να προτάξει τη λογική. Την έχουμε χάσει αυτή τη λογική, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του κορονοϊού θα έλεγα και μετά,
Και αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Αυτά, κλείνω το σχόλιο αυτό. 22 ακριβώς λεπτά μετά τις 3 και επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε το ρομαντισμό μας, τον αυθορμητισμό μας, κυρίες και κύριοι, και την ανθρώπινη ψυχή, θα παίξουμε και κάτι ωραίο αυθόρμητο, από μια παλιά δεκαετία. Για βάλε.

Λοιπόν, Feel Like Making Love είναι η Bad Company. 28 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026. Και υπενθυμίζω ότι θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4 τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM.

0: Μέχρι να πάμε στο δελτίο, να πω μια είδηση που παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον. Δεν έχει να κάνει με τα τοπικά, θα πούμε και για τοπικά μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας πω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποφάσισε να επικυρώσει τους νόμους της Δυτικής Βιρτζίνια και του Αϊντάχο, οι οποίοι απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανς αθλητών που έχουν γεννηθεί βιολογικά άντρες σε γυναικείες αθλητικές δραστηριότητες. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε ζήσει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα και το ζούμε. Η απόφαση που ελήφθη με πλειοψηφία 6-3 αποτελεί μια σημαντική νίκη για κάποιες πολιτείες που αντιτάσσονται στην Αμερική, τις οποίες χαρακτηρίζουν συντηρητικές, και για όσους υποστηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι ο διαχωρισμός των αθλημάτων με βάση το βιολογικό φύλο είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ισότητας και της δικαιοσύνης. Δηλαδή, άλλο ανδρικό ποδόσφαιρο, άλλο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι, οι άνδρες με τους άνδρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι δεν παραβιάζουν ούτε τη 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, ούτε τον ιστορικό νόμο του 1972 που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση. Και υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος έχει δώσει μεγάλο αγώνα, λέγεται Μπρετ Κάβανο, στην Αμερική, και τόνισε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι το Σύνταγμα δεν επιβάλλει την αναδιάρθρωση των γυναικείων αθλημάτων και ότι οι πολιτείες έχουν δικαίωμα να θεσπίζουν κανόνες για την προστασία του ανταγωνισμού μεταξύ των γυναικών. Να πω ότι η απόφαση αυτή προφανώς δεν επιβάλλει πανεθνική απαγόρευση, ωστόσο δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που ενδέχεται να επηρεάσει δεκάδες άλλες πολιτείες, οι οποίες θα ακολουθήσουν σίγουρα τον ίδιο δρόμο. Ήδη να πω ότι 27 αμερικανικές πολιτείες έχουν υιοθετήσει παρόμοια μέτρα, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την εξέλιξη ως τεράστια νίκη για το γυναικείο αθλητισμό, λένε εδώ διάφορα ειδησιογραφικά site. Αυτά, 2:30 η ώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Πάνω από 609.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματιστεί για το νησί αυτό τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο της τάξης του 8% σε σχέση με πέρυσι. Το νησί των Ιππωτών παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των ξένων επισκεπτών, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν ήδη το 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το κλειδί για το τελικό θετικό πρόσημο της σεζόν κρατούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την κίνηση καθημερινά, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο καλοκαιρινό ρεκόρ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης στον απόϊχο της διαγραφής του από την παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Ζανετούλης έκανε λόγο για πολιτικές διώξεις και ξεκαθάρισε ότι πληρώνει την επιλογή του να στηρίξει τη συμμετοχή της κυρίας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι θέλουν πολιτικό αίμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη λανθασμένη ενημέρωση που οδήγησε στη σπήλωση της υπόλοιψης του στράτου Καρίκη, ενώ για το χωροταξικό υπογράμμισε πως η πράσινη ενέργεια πρέπει να φέρει μειώσεις στις τσέπες των πολιτών και όχι κέρδη για λίγες εταιρείες. Στη Ρόδο σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για την επίσημη εξαγγελία της ίδρυσης Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Νέο Προεδρείο με έντονο γυναικείο αποτύπωμα απέκτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Νέα Πρόεδρος η Μάρα Αντωνιάδη, Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου και Γραμματέας ο Φραγκίσκος Καραγιάννης. Ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κοινή απεργία πραγματοποίησαν χθες οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, τόνισε την ανάγκη για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στον ταχογράφο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ως διάλειμμα τις πολύ ωραίες αναμονές των οδηγών σε λιμάνια και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοδοτικά πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ενώ πολλοί χάνουν τις άδειές τους. Ο κύριος Τηλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν αύξηση ωραρίου, αλλά μια ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη την ισιωτική πραγματικότητα και την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης στη Ρόδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία των νησιών και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Διατηρείται η ανδό, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που οδηγούν στην κατάργηση αναπτυξιακών οργανισμών, όπως δήλωσε στον Top FM ο διευθυντής της Τάσος Ζήφος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλες
4: στην δουλειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι.

0: σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πέρα από το σκορ και σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026 κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Πάμε λίγο στα τοπικά να δούμε έτσι τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε στη Λίνδο νέα διοίκηση, νέο προπονητή. Ο Φώτης Μπάκας είναι ο νέος πρόεδρος του Κλεόβουλου Λίνδου, νεαρός πρόεδρος στην ηγεσία της ομάδας και δεν ξέρω αν είναι και ο πιο μικρός ηλικιακά, ίσως. Αυτό θα το δω και θα σας το πω. Ελπίζω να τον έχουμε και εδώ στο σταθμό κάποια στιγμή. Και ξέρετε τώρα, το τονίζω αυτό γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει θέμα με τους παράγοντες στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και να που ένας νεαρός μπαίνει ως πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι μια ενθαρρυντική είδηση αναφορικά με την επόμενη μέρα, μιας που συζητάμε σήμερα περισσότερο για την επόμενη μέρα. Και νέος προπονητής ο Παναγιώτης Καρίκης, μέχρι πρόσφατα στον Αστέρα Μασάρων, διπλωματούχος προπονητής και γυμναστής και έτοιμος να προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Κλεόβουλου για μια αξιοπρεπή πορεία στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας δωδεκανήσου. Αυτός θα είναι και ο στόχος του συλλόγου για τη νέα χρονιά. Πάμε λίγο στην ΚΟ, την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ. Ο αντίμαχος κράτησε άλλα δύο παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου, ο Νίκος Ανδρογιώργης και ο Βασίλης Χατζησταμάτης. Ανανέωσαν δηλαδή τη συνεργασία τους και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από την ΚΟ και η επόμενη είδηση έχει να κάνει με τον ΠΑΟ ΚΟ. Παραμένουν ο Γιώργος Καλιάμπος και ο Μιχάλης Δραμουντανής. Ανανέωση και εδώ. Ο Ηρακλής Λάρδου ανακοίνωσε την παραμονή του Μάριο Μπραχούση για άλλη μια χρονιά. Όπως λέει στη σχετική ανακοίνωση, ο Μάριος αποτελεί έναν από τους βράχους της ομάδας μας με πάθος, δύναμη και αφοσίωση, δίνοντας πάντα τον καλύτερο του εαυτό μέσα στο γήπεδο. Έχουμε διπλή ανανέωση στο Νικαγόρα Κεφάλου, την ομάδα που υποβιβάστηκε πρόσφατα από την πρώτη κατηγορία και θα παίξει στη δεύτερη κατηγορία. Μιχάλης Καραγεωργίου και Μανώλης Κοκαλάκης παραμένουν στην ομάδα του Νικαγόρα Κεφάλου και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στη δεύτερη κατηγορία. Ο Κλεάνθης ανακοίνωσε την παραμονή του Γιώργου Γιορδαμνή. Θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του συλλόγου και όπως λέει η ανακοίνωση, ο Γιώργος μετά από μία χρονιά με δυσκολίες, καθώς υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, αναμένεται να βοηθήσει την ομάδα μας ακόμη περισσότερο. Του ευχόμαστε υγεία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά με επιτυχίες. Στον Καλυμνιακό επέστρεψε ο Γρηγόρης Ηλιάδης, υπάρχει ανακοίνωση. Οι υπότες ανακοίνωσαν την παραμονή του Ανδρέα Κατσαρή, σημερινή ανακοίνωση, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής για μια ακόμη χρονιά θα παίξει με τη φανέλα των υποτών και όπως λέει η ανακοίνωση αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές στη μεσοεπιθετική γραμμή, εμπειρία, ποιότητα και με την παρουσία του θα συνεχίσει, λέει η ανακοίνωση, να προσφέρει σημαντικά στην αγωνιστική πορεία του συλλόγου. Παράλληλα η εμπειρία του θα συμβάλλει στην ομαλή ένταξη και εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδημίες μας, λέει η ανακοίνωση. Ο Απόλλων Καλυθιών έχει μεταγραφεί, απέκτησε τον 22χρονο Αντώνη Παπαναστασίου, ο οποίος είχε περάσει και από τον αθλητικό όμιλο Πηλίου. Έχει γεννηθεί το Σεπτέμβριο του 2004, είναι αριστερό μπακ με πλούσια εμπειρία σε ομάδες όπως η Νίκη Απαλού, η Αλεξανδρούπολη, η Νίκη Βόλου K20, η ΑΕΠ Κοζάνης, ο Παναργιακός και ο αθλητικός όμιλος Πηλίου. Επίσης έχει παίξει στον Ορέστη Ορεστιάδας αλλά και τον αθλητικό όμιλο Ρεθυμνιακό, δηλαδή παρά τα μικρά του χρόνια, 22 ετών, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και όπως λέει η ανακοίνωση του Απόλλωνα χαρακτηρίζεται για τη δυναμικότητά του και τη σταθερότητά του και έχει τη δυνατότητα να ενισχύει και το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Αυτά λέει ο Απόλλων Καλυθιών, τον έχει ανακοινώσει επίσημα. Ο Ηρακλής Λάρδου έχει άλλη μια ανανέωση, πριν από λίγο έγινε γνωστό, ο Ντίνος Μπενούρ παραμένει στην ομάδα του
Ηρακλή Λάρδου και εν όψη της νέας χρονιάς, ενώ στον Ορφέα παρέμεινε και ο μεσοεπιθετικός Τάσος Ροδίτης. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, συμφώνησε στην επέκταση της συνεργασίας με το Σύλλογο και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας, όπως λέει η ανακοίνωση, και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τίθεται και αυτό στη διάθεση του νέου προπονητή. Θυμίζω ότι τον Ορφέα έχει αναλάβει ο Χρήστος Χωρίτης.

Μερικές ειδήσεις από τα άλλα σπορ. Στην κολύμβηση έχουμε τους πιγκουίνους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ημερίδα αστεριών, έτσι λέγεται, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η καλλιτεχνική κολύμβηση, το τμήμα καλλιτεχνικής κολύμβησης των πιγκουίνων, δίνει το παρόν ο σύλλογος από τη Ρόδο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ρόδο. Είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση και η φετινή συμμετοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στόχος της ομάδας είναι η παρουσία και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο μήνα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και ό,τι έτσι καλύτερο. Να πω για την ποδηλασία ότι ο Ροδίλιος πήρε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου που έγινε στα Τρίκαλα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση που κάνει λόγο για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα με υψηλό ρυθμό, ένταση και δύσκολες αγωνιστικές συνθήκες. Και οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Στον αγώνα συμμετείχαν Κυριάκος Παπασταματάκης, Στέφανος Κλόκας, Γεωργία Ρομποτού και Μαριλία Φακάζη. Ο αγώνας αντοχής είναι από τα πιο σκληρά και απρόβλεπτα αγωνίσματα της ποδηλασίας δρόμου. Δεν κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από την προσπάθεια, τη θέληση, την παρουσία και την αγωνιστική διάθεση μέσα στον αγώνα. Αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Ροδίλιος, που προσθέτει ότι που κάνει μάλλον ιδιαίτερη αναφορά στη Γεωργία Ρομποτού, η οποία μετά τη σπουδαία εμφάνιση στην ατομική χρονομέτρηση και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις γυναίκες ελίτ, συνέχισε με δυνατή παρουσία και στον αγώνα αντοχής, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στις γυναίκες ελίτ. Η Μαριλία Φακάζη, ο Κυριάκος Παπασταματάκης και ο Στέφανος Κλόκας πάλεψαν μέσα στον αγώνα σε μια δοκιμασία υψηλών απαιτήσεων. Και ο Ροδίλιος μας ενημερώνει ότι ολοκληρώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου με ουσιαστική αγωνιστική παρουσία, συμμετοχές, προσπάθεια, δυνατές στιγμές και σημαντική διάκριση στο βάθρο της ατομικής χρονομέτρησης. Αυτά και για την ποδηλασία. Κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια στον Ροδίλιο για την παρουσία του και για τη δουλειά που γίνεται εκεί σε όλα τα τμήματα.

Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, να μην το ξεχάσουμε και σήμερα. Είχαμε χθες Αγγλία Κογκό 2-1 πρόκριση στους 16 για τους Βρετανούς. Μεξικό ησημερινός 2-0 πρόκριση για το Μεξικό. Επίσης Βέλγιο Σενεγάλης, ένα συγκλονιστικό μάτς. 3-2 το Βέλγιο προκρίθηκε. Έχανε μέχρι το 85 με 2-0. Ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια από το 85 και μετά έβαλε 2 γκολ και άλλο ένα στην παράταση, στο τέλος, και πήρε την πρόκριση. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0 προκρίθηκαν οι Αμερικανοί στους 16. Τι έχουμε από εδώ και πέρα για τη φάση των 32? Σήμερα στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 αύριο το πρωί Ελβετία-Αλγερία, αύριο στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος και το Σάββατο έχουμε στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή πράσινο ακροτήριο και στις 4:30 τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω, Κολομβία-Γκάνα. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 και για τη φάση των 16 ήδη ξέρουμε τα 5 ζευγάρια, μένουν άλλα 3 να μάθουμε ποια θα είναι. Ξέρουμε ότι είναι το Καναδάς-Μαρόκο, 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι για το γύρο των 16. Παραγουάη Γαλλία την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Κυριακή επίσης στις 11 Βραζιλία Νορβηγία, 11 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου Μεξικό Αγγλία στις 3 τα ξημερώματα. Και την Τρίτη 7 Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα το παιχνίδι αυτό. We'll be right back.

Λίγο πριν από το φινάλε, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο και σήμερα ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Έχουμε περίπου 2 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο που μου στέλνει εδώ τα καλά του λόγια μέσα από το Facebook, από το Messenger. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει για τον αέρα, αν θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε. Ξέρω ότι μπαίνει ο πήχης ψηλά, είναι στόχος, όραμα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε. Φιλοδοξία μεγάλη για τους αφαντενούς να παίξουν έτσι ένα σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Δεν θα είναι σίγουρα εύκολο, παρά το ότι ακόμα δεν ξέρουμε τον όμιλο, τη σύνθεσή του, τις υπόλοιπες ομάδες κτλ. Αλλά εντάξει, παραδοσιακά στην τρίτη εθνική δεν είναι πάντα εύκολο. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Να πω και δύο λόγια για το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε και θα αποτελέσει γέφυρα για τη σύνδεσή μας με την Αθήνα και το Sport FM. Θα γυρίσουμε σήμερα ως το 1971. Τότε κυκλοφόρησε στις 12 Φεβρουαρίου του 1971 συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε το Strange Kind of Woman. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Deep Purple και κυκλοφόρησε αμέσως μετά την άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία της μπάντας, το Black Knight, Μιχάλη Παπαγεωργίου, που επίσης είναι αυτό που λέμε κομματάρα, έτσι. Το τραγούδι είχε άλλο τίτλο στην αρχή, αυτό το Strange Kind of Woman, και λεγόταν Prostitute. Καταλαβαίνεις, να μην το μεταφράσω τώρα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια οι στίχοι άλλαξαν και αφηγήθηκαν την ιστορία μιας μυστηριώδους γυναίκας με το όνομα Νάνση, η οποία αφήνει πίσω της ευτυχία και δυστυχία. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή Ιαν Γκίλαν, η ιστορία βασίστηκε σε μια πραγματική γνωριμία φίλου του συγκροτήματος με μια ιδιαίτερα περίπλοκη γυναίκα. Και εδώ ξέρεις, κολλάει τώρα το «και ποια γυναίκα δεν είναι περίπλοκη», ας πούμε έτσι. Καλοπροαίρετα το λέω, μην παρεξηγηθούν οι γυναίκες οι οποίες τυχόν με ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό έχει παιχτεί πολύ πολύ live και μάλιστα έχει αποκτήσει θρυλικό χαρακτήρα χάρη στο διάλογο, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, μεταξύ της κιθάρας του Ρίτσι Μπλάκμουρ βέβαια και της φωνής του Ιαν Γκίλαν. Μια στιγμή που αποτυπώθηκε ιδανικά στο ιστορικό live album το Made in Japan και θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες live στιγμές στην ιστορία του hard rock, το κομμάτι αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα όλη αυτή την ώρα. Να είστε καλά, ακολουθεί σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM σε λίγο. 5 με 6 θα είναι ο Παύλος Ντοκοουπίλ. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, όπως πάντα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Αισιόδοξο πω το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το επόμενο καλοκαίρι, εμφανίστηκε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η ομάδα θα παίζει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό. Θα παίξω ακόμα και τερματοφύλακα, σαν να μου το ζητήσει ο Νίστρουπ, δήλωσε ο Παναγιώτης Μπινιάρης. Η μακέτα για το νέο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Μέσα στην ημέρα υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας ο Πόποβιτς, πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Ρόκα. Μένει ελεύθερος και υπογράφει στη Λας Πάλμας ο Μπετανκόρ.

0: ήρθε η Ένωση. Στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη τα μεταγραφικά του Άρη βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ρούμπεν Ρέγιες. Προτεραιότητα η αποχωρήση παικτών και η ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Για επικείμενη επιστροφή του Γκαμπριέλ Μισεουή στην Τζιρόνα κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσε με τον Αμερικανό Γκάρντ για 2-1 χρόνια με τις απολαβές του να ξεπερνούν συνολικά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Εβαν Φουρνιέ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη σεζόν 2025-26 στοίχημα GBL. Ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ Αμερικανός Γκάρντ Μπριν Ταϊρή. Την έναρξη συνεργασίας με τη Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας και το Super Cup που θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από τον όμιλο Sky. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην παίκτης του Άρη Χαμζά Μεντίλ. Την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιώργου Αθανασιάδη ανακοίνωσε ο Ηρακλής και το δεξιού μπακ Κώστα Αποστολάκη Κηφισιά. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ, ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Μέντες επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου στον Όφη από τον Ολυμπιακό. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70, στην παγκόσμια κατάταξη για τον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Wimbledon. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 5 παρα 10, τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 6. Στην ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του. Συνέχεια στην ενίσχυση για το τμήμα μπάσκετ γυναικών των Πρασίνων, που ανακοίνωσε τη Φιλανδή Γκάρτς Σάρα Μπετζέντι. Με επαθλωμία θέση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου, η Ισπανία κοντράρεται στις 10 με την Αυστρία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία, Αλγερία. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Παίκτης της Τότεναμ είναι και επίσημα ο Ματέος Φερνάντες, με το Λονδρέζικο Σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσω από τη West Ham έναντι περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Παρελθόν αποτελεί για τη Real Madrid ο Σέρτζιο Καριόλο, καθώς λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία με τον Ιταλό τεχνικό, τον οποίο θα την καταστήσει ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από μία διετία στη Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε η Ολύμπια Μιλάνο. Τέλος από την Μπαρσελόνα, αλλά προβεί το Λακεφάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Σε περνώ για...

0: σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
3: Top FM 102,4.
4: Εχθές υπήρξε μια συνεργασία αυτής της εκπομπής με την επόμενη. Λοιπόν, πέρα από την περιγραφή, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κ. Μαναστιανός και εγώ προσωπικά, για να γλιτώσουμε από τις δεν ξέρω πώς να το φακίσω, από αυτά που τα ακούγαμε, εφόσον συνεχίσαμε μαζί να είμαστε στον αέρα, ευτυχώς στις 8 ώρα τελείωσε η εκπομπή και συνέχεια η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε το γονγκό.
5: Πάλι καλά.
4: Γιατί, ναι, γιατί ομολογήσαμε και δύο στον αέρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με εμάς εκεί. Και μάλλον έχανε, γι' αυτό έχανε η Αγγλία, έτσι.
5: Εγώ πάντως το έπιασα χθες.
4: Κάναμε την αυτοκριτική μας.
5: Με Αγγλία και over.
6: Ζωρίστηκε σαν να
5: ζωριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε.
4: Μάλιστα. Το κύριο μας δεν πρέπει να σας πω ότι μου ζήτησε να πω τα ονόματα των παικτών της Χέλμος Φόρτς. Λέω, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο.
6: Θα λέω τα νούμερα, Φραντουλίγες.
4: Ναι, εντάξει. Υπήρξε μια καλή συνεργασία στον αέρα. Όμως, πρέπει να το πούμε, έγινε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι. Να δούμε. Τον Νικόλα άκουγα κάποια στιγμή, εξαφανίστηκε μετά. Δεν ξέρω τι έγινε.
6: Τι τον έδιωξε, τον έδιωξε ο Μαρτιανός.
4: Δεν ξέρω. Ήταν όσο ήταν για ένα διάστημα, ήταν στον αέρα. Μετά δεν ξέρω τι έγινε.
5: Ξέρουμε αύριο στις 6 ώρα αν υπάρχει κάποιο φιλικό, Γιώργο.
6: Αύριο 6 ώρα, όχι, δεν νομίζω.
5: Γιατί θα πηγαίνω για τριήμερη ξεκούραση. Γιατί σήμερα έχουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη στις 6 ώρα.
4: Βεβαίως.
5: Η οποία είναι, θα κρατήσει καμιά ώρα σίγουρα, Γιώργο.
6: Σίγουρα.
5: Στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Σίγουρα.
5: Μετά σχόλια κτλ.
6: Ναι. Δεν έχει και μάτς
5: νωρίς.
6: Δεν έχει και μάτς νωρίς αύριο, ούτε στο Μουντιάλ.
4: Ναι.
6: Δύσκολη αυριανή εκπομπή.
4: Ωραία. Πώς ξεκινάει, Γιώργο, εσύ έχεις το θέμα σήμερα.
6: Ναι, εντάξει, είναι το θέμα της ημέρας, αν ούτε άλλο. Αυτή η συνέντευξη τύπου που θα δώσει σήμερα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, της Παραολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στο επίκεντρο ασφαλώς θα βρεθεί το νέο Γιώργος Κραϊσκάκης, όλη αυτή η ολική αναδόμηση που θα γίνει, όλη, το πώς θα είναι το νέο γήπεδο, το νέο Γιώργος Κραϊσκάκης, η χωρητικότητά του. Νομίζω πως θα δούμε και κάποια σχέδια, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι που το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, ένα έργο που θα κοστίσει πάρα πολλά εκατομμύρια, γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχουν αναφέρει και άνθρωποι του Ολυμπιακού, θα καλυφθεί όλο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και το Βαγγέλη Μαρινάκη, όλο από ιδιωτικούς πόρους. Επί της ουσίας, το μεγαλύτερο μέρος, όπως φαίνεται, του γηπέδου, θα τα μάθουμε και μετά, για να μιλάμε πάρα πολλά, από αυτό το γήπεδο που γνωρίζουμε τώρα θα φυγεί, θα γκρεμιστεί, και πάνω σε έναν, κατά κάποιο τρόπο ίσως ένα σκελετό θα το δούμε, θα χτιστεί το νέο γήπεδο, πολύ μεγαλύτερο, διόροφο, θα έχει και περιβαλλοντική χρήση, θα είναι πράσινο, σε εισαγωγικά, γιατί θα αυξηθούν οι θέσεις πάρκινγκ, θα αυξηθούν ο τρόπος εισόδου και εξόδου από το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να επεκταθεί δεξιά-αριστερά κατά κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχουν δρόμοι, υπάρχει ηλεκτρικός, υπάρχουν πάρα πολλά. Ουσιαστικά θα πρέπει να ψηλώσει το γήπεδο, και εντάξει, όπως και να το κάνουμε και με τους δρόμους γύρω να υπάρχουν και με τον ηλεκτρικό, και για να μην δημιουργηθεί συμφόρηση, έχουν γίνει μελέτες και από συγκοινωνιολόγους και από πάρα πολλούς ανθρώπους για να μπορέσει να εκπονηθεί αυτό το έργο, εφόσον τελειώσουν και όλα τα ζητήματα τα γραφειοκρατικά που θα υπάρχουν και θα υπάρξουν. Ο στόχος είναι το επόμενο καλοκαίρι, Μάιο ιδανικά, πριν το καλοκαίρι, Μάιο, να ξεκινήσουν οι εργασίες στο νέο γήπεδο για να είναι έτοιμο να μπει ο Ολυμπιακός το 2029, το καλοκαίρι το 2029, σεζόν ουσιαστικά 29-30, γιατί θα διαρκέσουν περίπου 1,5 με 2 χρόνια όλα τα έργα για το νέο γήπεδο. Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά περιμένουμε η πιο κοντινή περίπτωση για να ολοκληρωθεί είναι αυτή του Ζωέλ Ρόκα, η εν λόγω μεταγραφή, και θα δούμε συνέχεια τι θα γίνει και με την περίπτωση του Στάνιτς. Υπάρχει ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς που θα, επί της ουσίας έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του σήμερα, θα υπέγραφε για 5 χρόνια ο Σέρβος κίπερ, Μαυροβούνης, με συγχωρείτε, κίπερ, για να αποτελέσει το δεύτερο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Υπάρχει η περίπτωση του Στάνιτς ενεργή. Γενικότερα θέλει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί και το επόμενο 48ωρο, να κλείσει 1 με 2 κινήσεις ακόμα για να δώσει τη δυνατότητα στον προπονητή να δουλέψει με αρκετούς καινούριους ποδοσφαιριστές. Ο Αθανασίου πήγε στον Όφη και την νέα σεζόν. Επέκτηνε ουσιαστικά η ομάδα από την Κρήτη τον δανεισμό του Νίκου Αθανασίου για άλλο ένα χρόνο. Ο Μπετανκόρ φαίνεται πως οδεύει προς Λας Πάλμας. Η ομάδα από τα Κανάρια νησιά δεν έχει τη δυνατότητα, όπως φαίνεται, να πληρώσει κάποιο ποσό. Ίσως να βρεθεί κάποιο συμβιβασμό με τον Ολυμπιακό και τον παίκτη και να λυθεί το συμβόλαιό του. Περιμένουμε, όλα δείχνουν πως θα επισημοποιηθεί και η έναρξη της συνεργασίας, η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να δούμε και το ρόλο του, αν και νομίζω πως θα έχει έναν ρόλο σαν CEO κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει άνθρωπος στον Ολυμπιακό ως CEO, αλλά έναν τέτοιο περίπου ρόλο θα έχει και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες του γκρουπ, από ό,τι φαίνεται. Ήταν εδώ από προχθές ο κ. Κορδόν, μίλησε με τους άνθρωπους του Ολυμπιακού και τον κύριο Μαρινάκη. Έχει πιάσει δουλειά εδώ και περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες ο κύριος Καρντόσο, έχει ανακοινωθεί και αυτός. Και πλέον περιμένουμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα, γιατί όταν βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση, σίγουρα αυτό είναι καλό, με γνώμονα το καλό της ομάδας, για να βελτιωθεί και στα αγωνιστικά και στο εξωαγωνιστικά ζητήματα. Εξωαγωνιστικά μιλώντας, αν υπάρχει κάποιο θέμα οργάνωση, αν υπάρχει κάποιο θέμα στα μεταγραφικά διαπραγματεύσεις, οτιδήποτε, προσπαθούν να συσταγωγικά λαχιστοποιήσουν όποια ζητήματα έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και άλλη μια είδηση, επίσης χθεσινή, με τον Γιωβάνη, που επέστρεψε και αυτός στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Θα είναι πρεσβευτής στους λόγους στη Λατινική Αμερική. Το ρόλο του πρέσβη ουσιαστικά θα έχει στη Λατινική Αμερική. Μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αφήσει το στίγμα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο από την πλευρά των Ερυθρόλευκων να επισημοποιήσουν αυτή την επιστροφή. Αυτά, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, θα συνεχίσεις.
1: Θα συνεχίσω. Είχαμε το φιλικό χθες. Εντάξει, έχω πει αρκετά πράγματα. Δύο λόγια θα πω. Μόνο τα φιλικά είναι για τους προπονητές, το έχω ξαναπεί. Αυτοί βγάζουν τα συμπεράσματα. Εμείς το μπορούμε, το μπορούμε να καθίσουμε να δούμε κάποια πράγματα. Βασικά να δούμε τη φιλοσοφία του προπονητή σε αυτά τα φιλικά και κάποιους παίκτες. Η φιλοσοφία του Νίστρου, νομίζω, το πρώτο φιλικό φάνηκε. Η μπαλακάτω δεν θέλει να σηκώνεται για κανένα λόγο. Συνεργασίες, μάλλον χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω με τον Πένια, ουσιαστικά να είναι ο τρίτος παίκτης ανάμεσα στα δύο στόπερ και να βοηθάει σε αυτό το build-up. Με κινήσεις από τα χαφ και από τα μπακ, φυσικά δεν πήγαν όλα καλά χθες. Υπήρχε ένα πολύ καλό πρώτο εικοσάλτο που η ομάδα μπήκε πολύ δυνατά και η εντύπωση που είχαμε όλοι που ήμασταν στο γήπεδο και το μάτς θα γράψει πολλά με λίγα, αλλά μετά το 2-0, για έναν λόγο που δεν ξέρω, φυσικά ξέρει ο προπονητής, ο οποίος είπε βέβαια μετά ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με το εικοσάλτο, η ομάδα έχει στροφές. Στο δεύτερο μήχρονο δεν πήγε καθόλου καλά. Οι Ολλανδοί, που είναι ομάδα β' εθνική, θα είναι καλύτερη, αλλά με το που γίνανε η αλλαγή του Μπινιάρη, ο οποίος έπαιξε δεξί εξτρέμ αντί του Ταμπόρδα, βοήθησε πάρα πολύ με τα τρεξίματά του και με την τεχνική. Το Ταμπόρδα είχε κάνει πολλά χιλιόμετρα και είχε σκάσει. Πανεπιστήμιο ξαναπήρε την πρωτοβουλία, είχε την κατοχή και έβαλε δύο υπέροχα γκολ ο Αντίνο και τελείωσε το παιχνίδι με νίκη του Πανεπιστημίου. Οι νίκες ή είτε στα αθλητικά δεν μετράνε. Αυτό μετράει, ξαναλέω, είναι να δεις τον τρόπο που προσπαθεί να παίξει ο προπονητής. Το είδαμε χθες. Είδαμε το τι έχει στο μυαλό του να κάνει. Φυσικά θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση για να μπορέσει ο Πανεπιστημίου και να παράγει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και να φτάσει στα επίπεδα που θέλει ο προπονητής. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτη Μαρσία, ότι είναι το μόλις το πρώτο φιλικό και ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη στις 23 Ιουλίου, στις 22 μέρες δηλαδή, όσο πιο έτοιμη γίνεται για να πάρει τα αποτελέσματα και να πάρει τις προκρίσεις. Δύο γκολ από στην ένες φάσεις που δουλεύει πολύ ο προπονητής στην Ολλανδία, από κόρνερ και φάουλ που χτύπησε ο Τσέριν, πολύ καλά χτυπήματα και τα δύο. Το πρώτο είχε την πάρα με το κεφάλι της Ριβέγγια μετά την απόκριση του τερματοφύλακα, ο Ταμπόρδα, που βρίσκεται πάντα σε επιτυχητές για σκόρα, το έβαλε. Στη δεύτερη έγιναν τα screen που πρέπει να γίνουν και τα οποία στις προπονήσεις εξηγεί ο βοηθός του Νίστου που είναι δικός για τις θεμένες φάσεις, για να βγει μόνο στο πετέ και να στείλει την παραστατήθη με κεφαλιά. Γενικά είδαμε κάποια πραγματάκια που δείχνουν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Τώρα ατομικά νομίζω ότι βλέπουμε διαφορετικό Αντίνο. Τα δύο γκολ που πέτυχε ήταν ωραία. Στο πρώτο πήρε την μπήκε, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, είδε τη γωνία και σούταρε και στην μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο, μετά από μια κίνηση του Παντελίδη εσωτερικά μέσα στην περιοχή, την μπάλα στον Αντίνο που πλάσε τη γωνία στην απέναντι γωνία. Ο Αντίνο, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δείχνει απελευθερωμένο διότι έχει φτάσει και την προσαρμογή και πλέον κάνει και παρέα με αρκετούς συμπαίκτες του. Έχει μάθει και λίγα γλυκά για να συνεννοείται. Και επίσης καλός ο Γιάνκουτς στο πρώτο μήχρονο που έκανε μια διενέργεια που ξεσήκωσε τον οπαδό του Παναθηναϊκού που ήταν στο γήπεδο. Ο Γιάνκουτς, ο οποίος έπαιξε δεκάρι με τον Πόρτα δεξιά. Ο Κροάτης, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, έδειξε κάποια πράγματα χθες, νομίζω. Όσο περνάει καιρός και παίρνει παιχνίδια θα δείχνει παραπάνω, μην ξεχνάμε έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Και εγώ θα σταθώ φυσικά στο Μπινιάρη, το νεαρό μέσο του Παναθηναϊκού, το 17χρονο. Το παιδί αυτό ο οποίος ξεχώρισε πέρσι στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Παναθηναϊκού, ένα ταλέντο που στα 17 του η σωματοδομή του και η ωριμότητά του μοιάζουν με 25χρονο. Χθες έπαιξε αριστερό μπακ και δεξί εξτρέμ. Η θέση του είναι αμυντικό χαφ. Ανταποκρίθηκε και στις δύο θέσεις με την τεχνική του και με την θέλησή του. Και μάλιστα όταν μπήκε, γιατί βγήκε στο ημίχρονο, όταν μπήκε ξανά στο παιχνίδι, στο τελευταίο 20 λεπτό, βοήθησε την ομάδα να ανεβάσει στροφές και να φτάσει σε άλλα δύο γκολ. Κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Μπινιάρης θα είναι σίγουρα στη λίστα την ευρωπαϊκή. Θα πάρει παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 19 φέτος. Πιστεύω θα πάρει και μάτς κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Και ο στόχος είναι του χρόνου να είναι ενεργό μέλος της ομάδας στην διεκδική θέση βασικού. Διότι δεν μπορεί να περιμένεις κάτι όσον αφορά τη σωματοδομή του. Είναι ένας έθνος παίκτης σωματικά. Εμπειρίες χρειάζεται, αλλά έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Το πιστεύουν όλοι στον Παναθηναϊκό και ο Τάκης Φίσας και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης και φυσικά ο Στέφανος Κοτσόνης και ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχουν αποφασίσει να του δώσουν την ευκαιρία. Γι' αυτό λέω ότι σιγά σιγά το παιδί θα μπει σε ανάλογη κατάσταση με τον Πινιάρινο, γείτονας 17χρονος τερματοφύλακας και αυτός, ο οποίος κάνει τρομερή προετοιμασία, έχει κερδίσει, έχει κλέψει την παράσταση και κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή τερματοφυλάκων. Δεν λέω μόνο για τον Γιώργο Μουντάκη που αυτό είναι γνωστό, αλλά του προπονητή τερματοφυλάκων του Δανείου Τεχνικού. Έχει εντυπωσιαστεί από τα προσόντα του γείτονα. Ο σχεδιασμός για τον γείτονα λέει: παίρνει τα παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 19 φέτος, δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα και ίσως πάρει κάποιο παιχνίδι, δεν είναι και τόσο εύκολο φέτος που θα μάθει στην Κυπέλλου. Του χρόνου όμως θα είναι στη βασική τριάδα, στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο και για τον ένα και για τον άλλον για να του αξιοποιήσουν. Και φυσικά χθες έπαιξε και ο άλλος νεαρός, ο Λάδας, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία και την περασμένη σεζόν με την ομάδα. Το παιδί αυτό στάθηκε άτυπο στη διάρκεια της συνεδρίας και αρκετού τους τραυματισμούς και γι' αυτό δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Φέτος όμως είναι καλά, μπήκε, ήταν καλός και γενικά πιστεύω και σε αυτό το παιδί και αυτό το παιδί έχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να τα αξιοποιήσει η ομάδα. Θα είναι ο στόπερ από τους μικρούς που θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Λάβδας. Το πρωί η προπόνηση ήταν χαλαρή για όσους έπαιξαν χθες, με ξέρεις το Λάβδα που έπαιξε λιγότερο από όλους. Και για τους άλλους είχε για 10 λεπτά φροντιστήριο στο γήπεδο, όχι όμως με ποδοσφαιρικά παπούτσια, χώρισε σε δύο ομάδες του ο Νίστρουπ τους παίκτες και τους εξήγησε ο ίδιος, μπήκε στο γήπεδο ο ίδιος και τους έδειχνε κάποιες κινήσεις που θα έπρεπε να κάνουν οι μεσαίοι με τους επιθετικούς, την ώρα που η ομάδα έχει την μπάλα που δεν το άρεσαν χθες. Τα έδειξε στην πράξη και νομίζω θα δείξει και στο βίντεο το απόγευμα, γιατί θέλανε τα χείρισμα τα μαθήματα για να μπορέσει η ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη. Φυσικά έκαναν προπόνηση και ο Ντέσες και ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ και ο Κυριόπουλος και ο Λάδος που έπαιξε λίγο από χθες. Προπόνηση αυτοί οι παίκτες έκαναν πάσε ζέσταμα και συνεχεία τελειώματα φάσεων. Εντάξει, ο Ντέσες ατομικό κάνει ακόμα. Οι άλλοι όμως είναι έτοιμοι, δηλαδή ο Ράστοντερ πιστεύει ότι μπορεί να πάει χρόνο συμμετοχή στο μάζο τον Άγιαξ. Ο Ντεφράι θα δούμε, πάντως είναι καλά κι αυτός. Και να πω κάτι τελευταίο, ότι από σήμερα στο όπλο βρίσκεται ο Τάκης Φίσας και ο Στέφανος Γιουρέλης, ο νέος CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιουρέλης, και ο τέταρτος αντιπρόεδρος πρέσβης και σίγουρος στρατηγικού σχεδιασμού Τάκης Φίσας είναι εδώ να παρακολουθήσει τις προπονήσεις τελευταίας ομάδας μέχρι να αποχωρήσει και φυσικά το παιχνίδι με τον Άγιο στο φιλικό το ερχόμενο Σάββατο που θα αρχίσει στις 5 ώρα Ολλανδίας 6 ώρα Ελλάδας και να πούμε ότι ο καιρός πλέον είναι βροχερός, έχει πέσει η θερμοκρασία και όλα πλέον είναι καλά.
0: Όλα θυμίζουν Ολλανδία.
1: Ναι, όντως.
0: Και έτσι. Προλαβαίνεις?
2: Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι. Ένα λεπτάκι.
2: Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μετά, και έτσι, ναι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από 3 μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας, χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 μεγαβάτι κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής του Αμπερνάλη διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο, χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην
5: υγειά
6: μας.
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα.
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Όπως το λέω, γιατί το ίδιο είχαμε δει και με την ΑΕΚ στο πρωτοφιλικό, που ναι, συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι τώρα το αποτέλεσμα, ούτε και ο αντίπαλος μπορεί να είναι λίγο αδύναμος. Φαίνονται όμως κάποιες αρχές στο παιχνίδι.
10: Αυτό,
9: το θέμα είναι αυτό να διατηρηθεί. Δηλαδή, όχι, εγώ το λέω απ' έξω, ρε παιδί μου, το άκουσα που το πες. Ότι κατευθείαν ο άνθρωπος προσπαθεί να βάλει μια σφραγίδα στο παιχνίδι.
10: Βλέπεις τι θέλει να κάνει. Τώρα, το πότε θα το κάνει όπως το θέλει είναι άλλη κουβέντα.
9: Κοίτα όμως, ένα-δύο στοιχεία μπορεί να περαστούν από την αρχή τάσο. Δηλαδή, αυτή η ένταση και η πίεση ψηλά, αυτό είχε κάνει και ο Αλμέιδα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει, τους είχε πει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ένταση και πίεση ψηλά είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. Οπότε και αυτό φάνηκε από το πρώτο φιλικό.
10: Και
9: διατηρήθηκε. Ναι, τώρα οι αυτοματισμοί, όλα αυτά, όπως ξέρουμε όλοι μας, θέλουν τον χρόνο. Μπράβο, ακριβώς, θέλουν τον χρόνο.
10: Θα βγουν κάποιοι και τώρα, αλλά στην πορεία πιο πολύ. Κοίταξε, η ένταση είναι δεδομένη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Απλά μετά το 0-2, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν πρέσαι τόσο ψηλά. Ίσως επειδή ήταν και έπεισε καμιά κλωτσιά παραπάνω.
11: Εντάξει, είναι και αρχή της προετοιμασίας, θα σου. Ναι, τώρα δεν μπορείς να πιέζεις ένα ημίχρονο.
10: Ναι. Δηλαδή πάντως στο πρώτο 20 πραγματικά μπήκαν πάρα πολύ δυνατά και έτσι που είχαμε όλοι είναι ότι το μας τελειώσει πολλά με λίγα. Τελικά, okay, αλλά αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Μα γι' αυτό και εγώ είπα ότι στα φιλικά πρέπει να βλέπουμε τις αρχές που θέλει να βάλει ένας προπονητής στο παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή τη φιλοσοφία του, και νομίζω ότι χθες αυτό φάνηκε.
9: Ακριβώς. Τώρα μετά από εκεί πέρα είναι θέμα χρόνου. Εντάξει, πρέπει να το πάνε και τα αποτελέσματα. Πρέπει να έχει το κλάμπ υπομονή. Όλα τα κλασικά τώρα που συμβαίνουν σε κάθε, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ας πούμε.
10: Με μεγάλο πρόβλημα για μένα φέτος το ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3-3 στην Ευρώπη.
9: Ναι, ναι.
10: Για μένα είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί όπως σου λέει τη ΣΑΕΚ πέρσι.
9: Και του πάω πριν 3 χρόνια.
10: Σε προτέρημα, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πρόβλημα.
9: Ναι. Και εντάξει, δεν είναι και ποτέ εύκολα, Τάσο. Που ούτως ή άλλως αυτή η ομάδα από την Ουγγαρία δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο να διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Όσο το διεκδίκησε για ένα διάστημα τέλος πάντων.
10: Το σκάουτινγκ που έχουν κάνει λένε για μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια ομάδα
9: έτσι,
10: η οποία...
9: Μπορεί να μην την ξέρουμε σαν όνομα, να μην είναι από τις παραδοσιακές ομάδες της Ουγγαρίας, αλλά προφανώς είναι τώρα σε μια φάση που είναι καλά και θέλει μεγάλη προσοχή.
10: Και εσείς υποχρεωμένοι σε αυτή την ομάδα την περάσεις. Όταν μπαίνει υποχρέωση σε μια καινούργια ομάδα, δεν είναι και το πιο εύκολο, αυτό θέλω να πω. Εντάξει,
9: θα δούμε. Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ... Και η ΑΕΚ τώρα έρχεται η ώρα να ξεκινήσει. Τη Δευτέρα φεύγει η Ολλανδία για το πρώτο από τα δύο στάδια της προετοιμασίας που θα γίνει εκεί που είναι και ο Τάσος τώρα, στο Άπελτον.
10: Ναι. Πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο, να ξέρεις. Mm-hmm.
9: Ωραία, μια χαρά. Και σαν πόλη πάντως...
10: Κάτι... Όχι, από τις καλύτερες πόλεις που έχουμε πάει.
9: Μπράβο, κάτι γίνεται, ναι, έτσι.
10: Ναι, αμέ, έχει τα πάντα, δεν έχει πρόβλημα, μια χαρά είναι.
9: Ωραία. Θα πάει τη Δευτέρα λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλό για την ΑΕΚ ότι θα έχει σχεδόν όλους τους παίχτες. Δηλαδή ο Πινέδα είναι στο Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι δεν έχουν κάποια έξτρα υποχρέωση. Έχουν ξεκουραστεί. Εδώ και καιρό όλοι κάνουν ατομικά προγράμματα που τους είχε δώσει ο προπονητής και το team του από τη μέρα που τελείωσε η σεζόν. Γιατί η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλες διακοπές φέτος σε σχέση με άλλες ομάδες και δεν θα μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα να κάθονται. Περιμένουμε τώρα, υπάρχουν οι εκκρεμότητες. Η ΑΕΚ είναι σε γρήγορση, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να πάρει άλλο ένα παίχτη, ένα μέσο. Υπάρχει διαφορά ακόμη από ό,τι γνωρίζω. Περιμένουμε τώρα, υπάρχουν οι εκκρεμότητες. Η ΑΕΚ είναι σε γρήγορση, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να πάρει άλλο ένα παίχτη, ένα μέσο. Υπάρχει διαφορά ακόμη από ό,τι γνωρίζω στο οικονομικό, αλλά υπάρχει και η αισιοδοξία ότι θα καταφέρει η ομάδα να κλείσει τον ποδοσφαιριστή αυτόν και να είναι στην προετοιμασία από τις πρώτες μέρες. Από εκεί και πέρα ο Πίλιος και ο Κατσίνοβιτς που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί είναι δύο περιπτώσεις που έχουν τελειώσει, έχουν ανανεωθεί τα συμβόλαια του Κάτσι για 2 χρόνια, του Πίλιου για 4. Και τώρα με την επιστροφή του Γιώβιτς από τις διακοπές, θεωρώ ότι θα γίνει και η τελική συζήτηση, στην οποία θα δώσω το παρόν και ο Μάριος Ηλιόπουλος από ό,τι γνωρίζω, για να τελειώσει το θέμα. Έχουν πάει πολύ καλά οι συζητήσεις, υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές εννοείται, και είναι πολύ σημαντικό και ο Γιώβιτς να έχει τη διάθεση να δεσμευτεί για την ΑΕΚ για 3 χρόνια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό και εκεί. Αλλά πιστεύω στην ΑΕΚ ότι με αμοιβαίες υποχωρήσεις θα βρεθεί χρυσή τομή και θα υπογράψει ο Λούκα το νέο του συμβόλαιο για 3 χρόνια. Χθες οριστικοποιήθηκε ότι ο Καραργύρης θα είναι στην προετοιμασία. Είναι 100% έτοιμος. Θα είναι και 3-4 ακόμη μικροί από την ΚΑΠΑ 19, ίσως και από την ΚΑΠΑ 17 κάποιος της ΑΕΚ. Εννοείται ότι θα είναι και ο καινούριος ο νέος θεματοφύλακας που απέξει η ομάδα από τον Πανιόνιο. Άλλωστε είναι και μέρος συμφωνίας, αλλά ούτως ή άλλως αποκτήθηκε για την πρώτη ομάδα ο Σαρακασίδης. Και δεν θα είναι μόνο στην προετοιμασία, θα είναι σίγουρα και στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή θα προπονείται όλη τη σεζόν με το team της πρώτης ομάδας, με το Στρακώσα, το Μπρινιόλι, ώστε να είναι, μέσα στους 4 θερματοφύλακες της ΑΕΚ. Τώρα υπήρχε τα άλλα παιδιά, δεν θέλω να πω ονόματα, ας περιμένουμε να ειδοποιηθούν, γιατί είναι άσχημο να πούμε ένα όνομα και τελικά να μην είναι κάποιο παιδί. Για τον Καλαργύρη που είναι σίγουρο, έτσι κι αλλιώς και από πέρυσι ήταν στην πρώτη ομάδα, είχε παίξει και κάποια παιχνίδια πριν πάθει δυστυχώς το τραυματισμό του χιαστούς.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση και έτσι να δοθεί πουθενά. Γιατί κάπου διάβασε κάποιος τον θέλει, δεν θυμάμαι ποιος όμως. Ο Αστέρας. Κάπου διάβασε κάποιος τον θέλει.
9: Πιθανό να το θέλουν. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, Γιώργο, θα είναι μετά την προετοιμασία.
11: Ναι, γιατί κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι.
9: Μετά την προετοιμασία μπορεί να προκύψει κάτι. Τώρα, μια και είπε αν θα δώσει, έδωσε το Χρυσόπουλο στον Αστέρα η ΑΕΚ. Είναι πώληση. Και η ΑΕΚ έχει διατηρεί ένα ποσοστό του παίχτη σε περίπτωση μεταπόλησης. Και έχει και ένα δικαίωμα να τον αγοράσει πάλι αν θέλει πίσω. Οπότε ο Χρυσόπουλος είναι παρελθόν. Το είχαμε πει ότι δεν θα είναι στην προετοιμασία, θα δοθεί. Βρέθηκε ο Αστέρας. Νομίζω μια καλή προοπτική για το παιδί και μακάρι εκεί πέρα να πάει καλύτερα. Αυτά τώρα, και ότι είναι άλλο με μηνύματα. Να πει κάποιο Γιώργος, Τάσο, πριν φύγει.
10: Βεβαίως, Γιώργος.
9: Μέχρι στις 5 και μετά...
11: Ωραία, ναι, ναι, να κάνουμε ναι, ένα ναι, μικρό ναι, break, παιδιά. Και...
10: Ναι.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το Σαββατοκύριακο ήμουν με φίλους και κουβέντα έφτασε όπως πάντα στα αυτοκίνητα. Κάποιος έψαχνε να αλλάξει αυτοκίνητο πριν φύγει για διακοπές και ανέφεραν το stock center της Velmar. Αυτό που συζητούσαν περισσότερο ήταν τα 5 χρόνια εγγύηση και η πενταπλή γραπτή εγγύηση. Όπως και το ότι τα αυτοκίνητα είναι ελληνικής αγοράς, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αυτές οι εγγύησεις σου δίνουν τη μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε, αν σκέφτεστε την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr και ανακαλύψτε περισσότερες από 1500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Λοιπόν.
1: Γιώργο, πες ναι. Μια πάλι το Viber για τα εισιτήρια.
0: 6988 946 946.
1: Γράφουν όνομα και.
0: Όνομα τεπώνυμο και δίπλα τη λέξη Sidget.
1: Οκ. Επειδή ρωτάει ένα φίλο να δίνει εισιτήρια, δεν το
0: ναι. Α, ωραία. Λοιπόν.
1: Στο Viber, παιδιά, όχι εδώ, το ξαναλέω. Στο Viber.
0: Εννοείται, στο Viber, okay. Γιατί εδώ πέρα θα γεμίσουμε αυτά τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Σε τι κατάσταση επέστρεψε ο Clayton, λέει Νέτσμαν, να τα δώσει όλα στην προετοιμασία, μάχη από το Ιράκ. Παιδιά, να τον δούμε τον Clayton. Δεν έχουμε δει καν, παιδιά, σε μια προπόνηση να ξέρουμε σε τι κατάσταση επιστρέψει ο καθένα. Ούτε μπορούμε να κρίνουμε. Εξ αποστάσεως. Περιμένουμε να βγει και η αποστολή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί που θα αναχωρήσει για Ολλανδία. Όλη η Ολλανδία θα πάνε. Εν τω μεταξύ, και οι τέσσερις Ολλανδία.
1: Ομαρό,
0: ναι, ομαρό. Ναι. Πραγματικά. Αφού δεν κάνει και κανένα τουρνουά στο τέλος, να
2: ξαναζήσουμε
0: play-off.
1: Δεν ταιριάζουν οι μέρες. Ο Παναθηναϊκός γυρνάει. Το Σάββατο Ολυμπιακό έχετε αύριο, δεν έχετε.
0: Μεθαύριο γυρίζω πάνω.
2: Και ο Ολυμπιακό θα είναι μαζί. Και μια εβδομάδα ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή μου, λένε. Σου ευχαριστώ πολύ. Λέξει με τον Κοντό τι θα γίνει, αν θα είναι προετοιμασία και θα τον ήθελα πολύ για τον χρόνο. Για τον Μποντένσε, εννοείται προφανώ. Για προ το παρόν δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακό ασχολείται με τον Μποντένσε και δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή μιλάω
1: πάντω. Εσύ, Γιώργο, συγγνώμη, το έχω χάσει. Είναι δανεικό.
0: Δανεικό ήταν ο Μποντένσε, δανεικό. Ένα χρόνο.
1: Και
0: ακόμα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την Al Shabaab. Γιατί και η ομάδα αυτή δεν είχε πάρει 6 εκατομμύρια, έχει ένα συμβόλαιο 4,5-5 εκατομμύρια εκεί.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται να φύγει έτσι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Και ακόμα και να φύγει θα πρέπει να πληρώσει και αποζημίωση στου Σαουδάραβε. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι στα πλάνα της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Αν δεν κάνω λάθος, λέει Μπεντανκούρ έβαλε πάνω από 12 γκολ φέτος στην Ισπανία. 12-13 έβαλε, φίλε μου. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι σε σχέση με Clayton, Ταρέμ και τα λοιπά. Θεωρώ ότι εξής μια ευκαιρία. Εντάξει, παιδιά, για τον Ταρέμ το λέμε, το ξαναλέμε. Ο Ταρέμ είναι τεράστιος επιθετικός τώρα. Και καλό μουντιάλ έκανε ο Ταρέμ, εντάξει. Εκεί ήταν ένας από τους δύο σεντερφόρ που βοήθησαν. Ο Λικαμπή και ο Ταρέμ. Για τον Μπεντανκούρ τον πήρε πέρυσι ο προπονητή στην προετοιμασία, αλλά παιδιά, άμα δεν του κάνει τον προπονητή, δηλαδή τι να κάνω από εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα σεντερφόρ πάντως, σίγουρα. Παρουσίαση λέει του νέου γηπέδου δεν είναι απλά το θέμα της ημέρας, αλλά της 20ης αιτίας, λέει ένας φίλος. Λοιπόν, πάνω στην ώρα, αρχιερείς Γιώργο, λέει θα έχουμε τσουνάμι από μεταγραφές. Μακάρι, φίλε μου, μακάρι. Ήδη έχει κάνει ο Ολυμπιακός κινήσεις του και έχουμε όμως κι άλλες. Το τσουνάμι γίνεται όταν. Λένε οι κακές φήμες, παιδιά, όταν φεύγει ο Βάιος. Τότε γίνεται τσουνάμι.
1: Δεν το λένε φήμες. Υπάρχουν αποδείξεις, Γιώργο μου. Φεύγει ο Βάιος και κάνει μεταγραφές. Είναι ο Βάιος εδώ και μεταγραφές δεν γίνονται. Μπορεί να ρωτηθεί και ο συμπαρουσιαστής του, ο Μιχάλης Τσόχος, γι' αυτό θα το αποδείξει.
0: Λοιπόν, γιατί χρειάζεται λέει, να γίνει αυτή η ανοιχτή τελετή παρουσίαση για τον νέο Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι υπερβολή. Όχι, παιδιά, γιατί. Μια παρουσίαση των έργων που θα γίνει, που θα γίνουν στο νέο Καραϊσκάκη είναι, γιατί είναι υπερβολή. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά.
2: Ο Χατροθύμιος ξέρουμε πότε θα είναι, γιατί πάντα με Σταύρος κάνει μεταγραφές.
0: Όντως.
2: Εγώ έχω πάρει ναι, Πόνσε.
1: Ισχύει.
2: Τάσο και εσύ, ε.
1: Ναι, ισχύει. Ο Χατροθύμιος είναι γούρι.
2: Ναι. Κατά σύμπτωση μα είναι εδώ πέρα. Κατά σατανική σύμβαση.
3: Άκουσα την κουβέντα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κάνω 10-12, μία-δύο εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι, χαμούλης.
1: Διευθυντά προγράμματος, τι κάνετε.
2: Έτσι, αυτά θέλω να ακούω.
3: Τίποτα, φεύγω, σας αφήνω να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταύρο.
2: Κύριε Σταύρο, συνεχίστε.
0: Λοιπόν.
2: Φεύγουμε εμείς.
0: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: είπατε για τον Τζιοβάνι, λέει πρέσβης, τι είναι αυτά λέει, που λέτε, ότι σας λέει ο πρόεδρος. Λέει: γιατί, τι πρέσβης, τι θέση είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Το πρόβλημα ποιο είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, είναι κακό ότι ο Τζιοβάνι ανέλαβε ένα ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Από πού και ως πού. Τι είναι αυτό το ότι σας λέει, δηλαδή, και τι είναι αυτός ο ρόλος.
2: Καταρχάς, παιδιά, ό,τι και να λέμε γενικά, κάποιος μας τα λέει. Δεν είμαστε εκεί.
0: Είναι μια ανακοίνωση.
2: Τώρα, άμα τον Γιώργο τα λέει ο ίδιος ο Μαρινάκης, είναι ακόμα καλύτερα για τον Γιώργο.
0: Τι τραβάμε, ρε.
2: Τι τραβάμε, ρε, φίλε.
1: Τόσο καιρό από εσύ, Γιώργο, είχες δει την υγειά σου.
0: Κι άλλο ένα μήνυμα, να δούμε λέει τι θα πει σήμερα ο πρόεδρος. Να ξέρετε, λέει, και εσείς που βαδίζετε, σας άφησαν στο σκοτάδι τόσο καιρό. Α, ένας άλλος φίλος, το αντίθετο. Παιδιά, όταν πρόκειται για ένα θέμα όπως το νέο γήπεδο, που πρέπει να περάσει από επιτροπές, που πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να έχουν έρθει εδώ αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγοι, μηχανικοί, χίλια δυο άτομα, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι επίσημα, ούτε να γίνει παραμικρή διαρροή, γιατί μιλάμε για ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούν να βιώνουν αυτά τα πράγματα και το καλύτερο είναι, όπως θα γίνει σήμερα, να υποθούν από τους κατάλληλους ανθρώπους τα πρώτα πράγματα, τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο γήπεδο. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά, κύριοι, πάμε σιγά σιγά για break.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Τα λέμε αύριο πάλι.
2: Έγινε, Γιώργο. Τάσο, είσαι επενδυτή. Σε 10 λεπτά δηλαδή.
1: Έγινε, έγινε.

0: Winsport FM. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Αισιόδοξο πως το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το επόμενο καλοκαίρι, εμφανίστηκε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό. Θα παίξω ακόμη και τερματοφύλακας, αν μου το ζητήσει ο Νίστρουπ, δήλωσε ο Παναγιώτης Μπινιάρης. Τη μακέτα για το νέο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Μέσα στην ημέρα υπογράφει συμβόλαιο 5 ετών διάρκειας, ο Πόποβιτς πλησιάζει στους ερυθρόλευκους όροκα. Μένει ελεύθερος και υπογράφει στη Λας Πάλμας ο Μπετανκόρ. Δεν βιάζεται να αποφασίσει για Γιαννούλη η Άουγκμπουργκ, αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα για τον Έλληνα μπακ που έχει καταθέσει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Την περίπτωση του 33χρονου χαφ της Μπιλμπάο, Μικέλ Βέσγκα, φέρεται να εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Εντός της ημέρας, τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Τσάλοφ και Παυλένκα, την παρέτησή του από την Προεδρία του Ερασιτέχνη, υπέβαλε ευνηδιαστικά ο Άλκης Σαγιάδης. Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση απόκτησης μέσου από την ΑΕΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον εκλεκτό του Μάρκο Νικολίτς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση του Πεντράι σε περίπτωση που προκύψει ικανοποιητική πρόταση. Παίκτης του Άρη για έναν ακόμη χρόνο θα παραμείνει ο Γιάννης Γιαννιώτος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη τα μεταγραφικά βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ρούμπεν Ρίγες. Για επικείμενη επιστροφή του Γκάμπριελ Μεσεουή στην Τζιρόνα κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2-1 χρόνια έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. MVP και του πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Εύαν Φουρνιέ. Ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός Γκάρντ Μπριν Ταϊρή. Την έναρξη συνεργασίας με τη Superbet για τα επόμενα 3 χρόνια γνωστοποίησε η ΕΠΟ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τους αγώνες του κυπέλου Ελλάδας και το Super Cup που θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από τον όμιλο Sky. Στην ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του. Συνέχεια στην ενίσχυση για το τμήμα μπάσκετ γυναικών των Πράσινων, που ανακοίνωσε τη Φιλανδή γκάρτ Σάρα Μπετζέντι. Με έπαθλο μια θέση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία κοντράρεται στις 10 με την Αυστρία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Λιβετία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.

0: στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Σε περνώ.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

Τρώσαμε, Μιχάλη μου, λίγο παραπάνω το σήμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αρχίζει το Top Kiss 4. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 6 όπως κάθε μέρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην κονσόλα του σταθμού. Για να συνεχίσει την καλή δουλειά, ρυθμίζοντας τους ήχους, προδοτικά στα αυτιά σας και επιλέγοντας την μουσική. Στο μικρόφωνο Παύλος Δοκοπούπιλ, δύο καλεσμένοι για σήμερα. Σε λίγο ρεθινό κοντά μας ο Χρήστος Τζίμας, ο νέος τεχνικός του Απόλλωνα Καλυθιών, για να κουβεντιάσουμε για το νέο ξεκίνημα των Απολλωνιστών, οι οποίοι έχουν αρχίσει να δομούν την ομάδα τους εν ώψη συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ενώ στο δεύτερο μέρος κοντά μας είναι ο Παναγιώτης Καρίκης, ο νέος προπονητής του Κλεόβουλου. Στο Κλεόβουλο που είχαμε εξελίξεις, γενική συνέλευση, υπάρχει νέα διοίκηση και νέος προπονητής ο Παναγιώτης Καρίκης, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Μαζάρων για να μετακινηθεί λίγα χιλιόμετρα πιο νότια για να αναλάβει την ομάδα του Κλεόβουλου. Και φυσικά όλα αυτά μαζί με τις ειδήσεις της ημέρας από τον χώρο, κυρίως του τοπικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στο κομμάτι του στοιχήματος, απλώς έτσι ενημερωτικά να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα. Στο παιχνίδι της Darwin Olympic με τον Port Darwin, παιχνίδι έδειξε στο 3-4 διπλό, και στο μάτι της Palmer στον Rovers με την Garuda 2-2 χ. Ενώ έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι, το Κροατία-Ιταλία, K19, ξεκίνησε στις 4:00 στο 56ο λεπτό. Όσο για το παγκόσμιο γήπεδο, θυμίζω και τα παιχνίδια τα οποία, με τα οποία συνεχίζεται σήμερα η διοργάνωση. Ισπανία-Αυστρία σε μια καλή ώρα στις 10 το βράδυ, είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς, όπως και το Πορτογαλία-Κροατία, παιχνιδάρα και αυτό, μόνο που εδώ θα το ξενυχτίζετε όσο θα ακολουθήσετε, γιατί η σέντρα έχει οριστεί για τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Παρεντό, να θυμίσω πω στην τρίτη εθνική κατηγορία αύριο έχει πνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχή. Από ό,τι μαθαίνω, από πλευρά ομάδων μα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και η ΑΕΡΑ και ο Διαγόρα πλήρωσαν κανονικά το παράβολο του, οπότε θα είναι παρούσε στην αυριανή διαδικασία και οι δύο ομάδε. Διαγόρα ΑΕΡΑ από όλων ασκαλυθιών και η Άλυσο. Η αυριανή μέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι τώρα και χθες περιμένουμε πολλές απουσίες ομάδων, έτσι, πρωταθλητρίες των ενόζων, οι οποίες δυσκολεύονται και είναι πολύ δύσκολο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Κάποιες ομάδες δεν έχουν αποφασίσει, έτσι, να μην μπουν καν στην διαδικασία, οπότε εδώ η υπόθεση αυτή θα τραβήξει λίγο περισσότερο, γιατί η ΕΠΟ αναγκαστικά θα απευθύνει πρόσκληση σε ομάδες οι οποίες ακολουθούν στις βαθμολογίες των τοπικών πρωταθλημάτων. Και στον ΑΟΠ Ηλίου περιμένουν να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεδομένου πως ο δεύτερος στο πίνακο Ευκλής δεν το έχει σκοπό, έτσι τρίτος στη βαθμολογία είναι ο ΑΟΠ Ηλίου. Οι συμμετοχές θα καθορίσουν και τη συγκρότηση των ομίλων, τη δομή του νέου πρωταθλήματος, η οποία θα αποτυπωθεί στην νέα προκήρυξη. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και τι θα ισχύσει ως σύστημα προβιβασμού την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καθώς είναι μια σοβαρή πιθανότητα η απευθείας άνοδος, η οποία εφαρμοστεί φέτος σε αντικατάσταση των play-off για την άνοδο, έτσι, του ειδικού πρωταθλήματος, που ακολουθούσε στο τέλος της χρονιάς, έτσι να καταργηθούν. Και να επιστρέψουμε στο παλιό καθεστώς.

0: Λοιπόν, και θα επικεντρωθούμε στον Σταυρό Λακαριθιών, ο οποίος είναι κανονικά παρόν έτσι, στην αυριανή καταγραφή των ομάδων της εθνικής κατηγορίας και χτίζει ήδη την ομάδα του για την επόμενη σεζόν. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Χρήστος Τζίμας. Σας καλωσορίζω, καλησπέρα και καλό ρίζικος να ευχηθώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ευχηθώ καλή δουλειά. Να θυμίσω απλά ότι στα μέρη μας δεν είστε καινούριο. Σας είχατε εργαστεί και στον Άρη Αρχαγγέλου και στη Ρόδο κάποια στιγμή. Οπότε θέλω να ρωτήσω, ακριβώς, τι είναι αυτό το οποίο σας έφερε ξανά πίσω, έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο αποτέλεσε αυτό το κλικ, την έμπνευση, έτσι, το ερέθισμα για να αναλάβετε ξανά μια ομάδα του νησιού.
1: Νομίζω ότι τα δύο χρόνια που ήμουνα στη Ρόδο φάνηκε ότι κάναμε δουλειά με τα staff. Τα προηγούμενα, όταν έφευγα από εκεί πάντα είχα πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, άφηνα μάλλον πολύ καλές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα και άλλες ομάδες να ενδιαφερόταν για μένα. Όσο για τις καλυφιές, γνώριζα την ομάδα, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλούς αγώνες, γνώριζα και ανθρώπους και κάπως έτσι έγινε και η προσέγγιση φέτος. Και στο τέλος καταλήξαμε να συμφωνήσουμε.
0: Είναι στα μάτια σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον το οποίο από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον να εργαστεί ένας προπονητής και να θέσει στόχους.
1: Τώρα μιλάω για τις καλυφιές.
0: Ναι, ακριβώς. Για την Απόλλωνα, ασφαλώς.
1: Απόλλωνα είναι από τα πιο οργανωμένα σωματεία στη Ρόδο, από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα εγώ. Με τρία γήπεδα, ένα πλαστικό, ένα βοηθητικό και το κανονικό το γήπεδο. Πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις. Για έναν προπονητή είναι πάρα πολύ καλά να δουλεύει σε αυτό το σύλλογο.
0: Ξέρετε, περίμενε την απάντηση αυτή για να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να έχει εγκαταστάσεις σοβαρές για να μπορέσει να κάνει δουλειά. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι το οποίο βλέπει ως προϋπόθεση ένας προπονητής για να πει να είναι το τελικό ναι σε μια πρόταση.
1: Είναι το α και το ω, νομίζω, γιατί όταν δουλεύει σε ένα γήπεδο το οποίο θα παίξει την Κυριακή ή θα το καταστρέψει μέσα στη βδομάδα. Και την Κυριακή δεν θα μπορέσεις να παίξεις το ποδόσφαιρο που μπορείς ή θα προσέχεις όλη τη βδομάδα ούτως ώστε δεν θα δουλεύεις σωστά για να έχεις καλό γήπεδο την Κυριακή. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, το να μην έχει βοηθητικό γήπεδο μια ομάδα. Και με το που με κάλεσαν από τον Απόλλωνα, καταλαβαίνετε, με δύο γήπεδα βοηθητικά δουλεύεις στο 100% και την Κυριακή θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο. Όπως έχουν και στον Απόλλωνα.
0: Λοιπόν, τι να περιμένουμε τώρα από την ομάδα την νέα χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί σε συνέχεια βέβαια της περσινής χρονιάς?
1: Οι στόχοι είναι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Από τη στιγμή που η ομάδα είχε την κατέληξη στην 7η θέση, σε εμάς ο επόμενος στόχος είναι να πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Αυτό θα είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και στο εξής, άμα έρθει κάτι καλύτερο, ευχήνουμε να μας έρθει και θα δούμε στην πορεία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέχει ένας προπονητής και μια ομάδα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα που είναι αυτό της τρίτης εθνικής κατηγορίας? Ποιο είναι με λίγα λόγια το κλειδί για να μπορέσει να σταθεί μια ομάδα και να μην κινδυνεύσει?
1: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Οι ομάδες της γάμα εθνικής είναι πάρα πολύ δυνατές. Μπορώ να πω το πιο δυνατό πρωτάθλημα στην Ελλάδα μπορεί να είναι και η γάμα εθνική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα γήπεδα δεν είναι πάντα σε καλή κατάσταση, όπως θα βρούμε γήπεδα άλπα εθνική και ξέρεις την Κυριακή τι θα αντιμετωπίσεις. Θα βρεις γήπεδα πλαστικά, θα βρεις με κακό καουτσούκ, με καλό καουτσούκ, θα βρεις γήπεδα με χορτάρι το οποίο θα είναι λάσπη. Αυτά νομίζω είναι τα κλειδιά της γάμα εθνικής. Από Κυριακή σε Κυριακή συνέχεια μεταβάλλονται.
0: Λοιπόν,
1: εμείς δουλεύουμε και προσπαθούμε να έχουμε τους ποδοσφαιριστές έτοιμους αναλόγως σε τι γήπεδο θα παίξουμε. Αυτό για μένα αυτό είναι το α και το ω.
0: Άρα η προσαρμοστικότητα, έτσι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, μπράβο. Το πόσο θα μπορέσουν να προσαρμοστούν οι παίχτες σε αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι το κλειδί, νομίζω.
0: Τώρα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Πέρυσι υπήρχε ένας κορμός, η ομάδα η οποία δομήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω, στα πλάνα σας και στα πλάνα της διοίκησης βρίσκεται η διατήρηση ενός μεγάλου κομματιού του βασικού κορμού, ή θα μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία θα ξεκινήσει και πάλι από την αρχή?
1: Εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από τα περσινά, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κορμό να είναι περσινός. Είμαστε, έχουμε συμφωνήσει με κάποια παιδιά, έχουν ανακοινωθεί, έχουμε συμφωνήσει και με κάποιους άλλους οι οποίοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις στα μεταγραφικά, έχουμε συμφωνήσει 4-5 ποδοσφαιριστές, κάθε μέρα θα ανακοινώνουμε και διάφορους.
0: Όχι, εντάξει, τα πράγματα βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Έτσι, υπάρχει ένας ορισμός δουλειάς που του φαίνεται έτσι κι αλλιώς από τις ανακοινώσεις του Συλλόγου, αλλά βρίσκεστε, φαντάζομαι, σε ένα προχωρημένο στάδιο πια, έτσι, στην προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι, οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή κυμαίνονται γύρω στους 17-18 που είναι ήδη κλεισμένοι. Οι επόμενοι, μιλάμε και με άλλα παιδιά, θα φτάσει το ρόστερ στα 24 άτομα. Μαζί με τον Βαγγέλη τον Χατζιαντονίου, το γυμναστή της ομάδος και βοηθό δικό μου, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να είναι έτοιμη και η προετοιμασία, να φτιάχνουμε ένα μεταβατικό στάδιο για τους ποδοσφαιριστές. Καθημερινά δουλεύουμε πάνω για την ομάδα.
0: Έχετε κλείσει ημερομηνίες?
1: Έναρξη προετοιμασίας, ναι, θα γίνει στις 10 Αυγούστου, 99%. Εάν δεν ξέρω κιόλας, δεν έχουμε μάθει ακόμα, το κύπελο ερασιτεχνών ξεκινάει στις 3-5 του μήνα οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα δεν ξέρω άμα βγήκαν τελικές. Εμείς πιστεύουμε ότι 27 του μήνα που θέλουμε να είναι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι, που λένε ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 6 με 8 εβδομάδες. Δεν θέλουμε να είναι, και 8 είναι πολλές για τα παιδιά που ήδη δουλεύουν. Ξέρετε πως είναι η γάμα εθνική. Τα παιδιά δουλεύουν, ειδικά στο νησί κάτω, και όσο πιο νωρίς να τους βάλουμε από 25 Ιουλίου 1 Αυγούστου είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι όντως δύσκολο, κουραστικό, έτσι, για όλους τους ποδοσφαιριστές. Όταν μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, έτσι, και το ζούμε, το βιώνουμε έτσι στις τουριστικές περιοχές πολύ πιο έντονα. Έτσι, και αυτό έτσι βαραίνει τις ομάδες. Η αλήθεια είναι αυτό, έτσι, τις πάει πίσω. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία. Ρώτησα για τον βασικό κορμό της περσίνης σεζόν για έναν ακόμα λόγο. Γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία προερχόταν από τα τοπικά πρωταθλήματα και πέρυσι πήραν το βάφτισμα του πυρός. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση τελικά? Γιατί πάντα το ζητούμενο είναι, ξέρετε, να αξιοποιήσουμε και δικά μας παιδιά, δικά μας ταλέντα. Έτσι, οι ομάδες μας και των πραγματών πρέπει να κοιτάζουν και το τοπικό για να δυναμώνουν μέσα από τους τοπικούς ποδοσφαιριστές και να τους δίνουν ευκαιρίες. Πόσο δύσκολη είναι για η μετάβαση ένα ποδοσφαιριστή που ξεκινάει από το τοπικό, αγωνίζεται στο τοπικό και πηγαίνει στη γάμα εθνική? Πόσο διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις? Πόσο διαφορετικό είναι το περιβάλλον?
1: Πάνω σε αυτό θα σταθώ σε δύο κομμάτια. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδιά μπαίνουν σε... Η γάμα εθνική μπορεί να είναι ερασιτεχνικό, αλλά στην ουσία είναι επαγγελματικό. Συναντάνε ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει αλφα εθνική, β' εθνική, πιο επαγγελματίες, να το πούμε έτσι. Όχι πιο, καθαρά επαγγελματίες. Και ένα παιδάκι από τοπικό να βρεθούν με έναν επαγγελματία ή με μια εντεκάδα επαγγελματιών, φαίνονται βουνό. Και συνεχίζω να τα καταλάβετε. Πάω σε δεύτερο κομμάτι. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος ψάχνω πάντα το τοπικό στοιχείο. Με τα παιδιά της Ρόδου, και επειδή γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά, έχω πει σε παιδιά β' τοπικό, α' τοπικό, που εγώ τα πιστεύω ότι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, όχι στους 30 αγωνιστικές, σε 5, σε 7, σε 10, σε 1, δεν έχει σημασία. Μόνο και μόνο που θα κάνουν προπόνηση με ποδοσφαιριστές που δίπλα τους έχουν παίξει α' β' εθνική, θα είναι για αυτούς ένα σχολείο. Και αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή σου λένε: θα το σκεφτώ και δεν ξέρω και δεν κάνω. Αλλά θέλω να παίξω και να γίνω και επαγγελματίας. Δεν ταιριάζει ένα μετάλλο. Γιατί αντιμετώπισα πάρα πολλά τέτοια αυτές τις τελευταίες μέρες. Τη μια μέρα μας λέγανε κλείνουμε, την άλλη μέρα μας λέγανε περιμένετε, και πάει λέγοντας. Βλέπω κάποιο θέμα στη νεολαία, να το πω πιο γενικά.
0: Δεν είστε μόνος που το λέτε. Σε ανάλογο παράπονο έχουν και πολλοί προπονητές των ομάδων τοπικού, έτσι, πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι, πιστεύετε, θέμα ανασφάλειας ή μιας γενικότερης νοοτροπίας?
1: Όταν σε καλεί ένας προπονητής γάμα εθνικής και από β' τοπικό, πείτε α, και απορρίπτεις πρόταση, ένα παιδί ο οποίος είναι 17, 16, 18, 19, δεν πάμε στις πιο μεγάλες ηλικίες. Μιλάμε για αυτές τις ηλικίες. Και εσύ απορρίπτεις γιατί θέλεις με να γίνεις επαγγελματίας, αλλά δεν ξέρω το αλλά, τότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχουμε φάσει σε σημείο να μην ξέρουμε τι γίνεται και τι θέλουν τελικά αυτά τα παιδιά. Και το βιώνω τα τελευταία χρόνια στην προπονητική μου καριέρα, πως πριν μια δεκαετία μπαίναμε στα αποδυτήρια και υπήρχε ένας σεβασμός διαφορετικός τα τότε μικρά παιδιά, και τα τώρα μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και δεν υπάρχει σεβασμός.
0: Αυτό το βιώσατε μόνο στη Ρόδο ή το έχετε συναντήσει έτσι και
1: στην Ελλάδα? Ναι, έχω πάει Κρήτη, Γήθιο, Αθήνα, επειδή περνάω όλη την Ελλάδα, είμαι επαγγελματίας, το βιώνω παντού, δυστυχώς.
0: Αλλά είναι γενικότερο το φαινόμενο, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό το συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε με συναδέλφους, διοικήσεις κτλ.
0: Υπάρχει κάποιο φάρμακο απέναντι σε αυτό?
1: Το σχολείο, η οικογένεια, από εκεί ξεκινάνε. Και μετά είναι το ακόμα μεγαλύτερο, τα αποδυτήρια. Γιατί εκεί υπάρχει και ανταγωνισμός, υπάρχει πιο αυστηρότητα, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν πλάνα, επιθετικά, αμυντικά, που πρέπει να είσαι στο 100% εκεί. Εκεί είναι που ζορίζονται αυτά τα παιδιά.
0: Είναι αυτό που λέμε, είναι διαφορετικό πράγμα να παίζεις ποδόσφαιρο και διαφορετικό πράγμα να παίζεις μπάλα, έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Καλή δύναμη. Περιμένουμε τα νεότερα, βέβαια, έτσι, από την εξέλιξη του χτισήματος της ομάδας, και ευχόμαστε να βγει πραγματικά κάτι καλό, έτσι, όπως λέει, να σταθεί και να δείξει κάτι ακόμα καλύτερο από ότι πέρσι. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα αυτό τελικά είναι πάρα πολύ αγχωτικό, έτσι, και πάρα πολύ σκληρό. Είναι όπως είπατε νωρίτερα. Δηλαδή, είδαμε τα περισσότερα παιχνίδια πραγματικά κρίθηκαν στον γκολ. Πολλές ισοπαλίες, νίκες οριακές, έτσι. Και πραγματικά τα play-off, τα play-out ήταν υπόθεση ενός βαθμού. Δηλαδή, πραγματικά εκεί που σκεφτόσαν το κάτι παραπάνω μπορούσε και κινδυνεύσεις. Δηλαδή, τόσο ωριακά.
1: Στο μία αγωνιστή κερδίζεις, είσαι δεύτερος, την άλλη αγωνιστή χάνεις, είσαι στη ζώνη. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα από τη μία πολύ ελκυστικό, φανταστικό, από την άλλη πολύ αγχωτικό για μας. Αλλά αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ουσία, να παλεύουμε, να δουλεύουμε. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ο Απόλλων να πάει... Να κάνει μια πολύ καλή πορεία φέτος, να δείξουμε ότι και τα παιδιά αυτά που έχουμε διαλέξει μπορούν, γιατί θα δείτε για τις επόμενες μέρες έχουμε πάρει αρκετά παιδιά από τη Ρόδο. Εγώ πάλεψα και παλεύω να φέρω παιδιά της Ρόδου. Δεν ήμουνα στις επιλογές μου να φέρω από μακριά, αν και οι καταστάσεις μας το δείξανε τώρα τελευταίες μέρες. Παρ' όλα αυτά, εγώ από τα μεγάλο ποσοστό θα είναι ροδίτες.
0: Αν θυμάμαι καλά, και σαν προπονητή στον Άρη τότε, παρακολουθήσατε τα παιδιά του τοπικού, έτσι, και είχατε μια εικόνα γενικά για το ποδοσφαιρό μας.
1: Ακριβώς. Από τότε, ξέρω τα παιδιά, εδώ και τώρα μιλάμε 5-6 χρόνια, και πρώτα τηλεφωνήματά μου ήταν αυτά. Τα παιδιά αυτά που είχα γνωρίσει τότε, είτε από τον Άρη, είτε αντιπάλους που είχα δεκάρει και είχα στα βιβλία μου. Από εκεί ξεκίνησα. Ας ήταν τοπικό, εγώ τα πίστευα, τα πιστεύω. Και θέλω μερικά παιδιά να κάνουν το επόμενο βήμα, που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Είτε είναι δουλειές, είτε φοβούνται. Εγώ τα πιστεύω, θα τα πάρω μαζί μου, και πιστεύω θα δικαιωθούμε.
0: Καλά, ας έρθουν πρώτα και τα υπόλοιπα τα βρίσκεται στην πορεία, έτσι, αυτό.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Έγινε.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο Χρήστος Τζίμας, ο προπονητής του Απόλλωνα Καρυφιών. Φτάσει από μέσα, έτσι, και περιέγραψε μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά, έτσι, έχει συναχωρεί και σε προβληματίζει. Νέα ταλαντούχα παιδιά, τα οποία απλά δεν κάνουν το παράπονο βήμα. Δεν τολμούν, δεν ρισκάρουν, είναι φυγόπονα, φοβούνται. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Είναι η εποχή τέτοια. Ναι, κρίμα, γιατί το ταλέντο υπάρχει, οι δυνατότητες υπάρχουν. Αλλά αυτό που λένε πολλοί προπονητές, ότι λείπει τελικά η φλόγα και η αφοσίωση. Δυστυχώς είναι τόσα πολλά τα ρεθίσματα γύρω-γύρω που ο αθλητισμός δεν είναι η μοναδική διέξοδος, ενώ θα έπρεπε να είναι. Τόσο το μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κοντά μας θα είναι, θυμίζω, ο Παναγιώτης Καρίκης, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Γκλόβουλου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από 3 μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 μεγαβάτι κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η Γιορτή Παραδοσιακών Χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Gear Sport. Πάμε στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Καρύχη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τεχνική ηγεσία του Κλεόβουλου, η ομάδα της Λίδου, η οποία έκανε τις εκλογές της, έχει κλείνει νέα διοίκηση. Ο Παναγιώτης Καρύχης λοιπόν αναλαμβάνει τα ηνία, κλείνοντας και επισήμως κατά κάποιο τρόπο έτσι αυτή την τριετία στον Αστέρα Μασάρων. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αλλαγή για σένα, έτσι ένα κεφάλαιο έκλεισε, ένα καινούριο άνοιξε έτσι στον Κλεόβουλο. Οπότε αυτονόητα να ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο σε τράβηξε στην ομάδα της Λίνδου, έτσι. Ποιο είναι το πλάνο πάνω στο οποίο συμφώνησες, έτσι, και σου άρεσε?
1: Ωραία, ναι, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και εγώ έτσι δημόσια τη διοίκηση του Κλεόβουλο για την πρόταση αυτή που μου κάνανε να είμαι ο προπονητής της ομάδας. Από εκεί πέρα στην ερώτησή σου, στο πλάνο όλο αυτό υπήρχε μια κοινή φιλοσοφία στην χρήση των ποδοσφαιριστών που είναι εκεί από την ομάδα, γηγενείς παίχτες, σε μια μίξη με κάποιους έμπειρους που ήδη κοιτάζουμε για να εντάξουμε στην ομάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο για τη β' κατηγορία.
0: Πρόεδρος λοιπόν ανέλαβε από τις μπάγκες παρεκτόντος, δεν το είπα νωρίτερα, με μια νέα διοίκηση. Βέβαια, το πολύ σημαντικό για τον Κλεόβουλο είναι ότι μετά την παρέτηση του Βασίλη Σακά και του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η μετάβαση την επόμενη μέρα έγινε πάρα πολύ ομαλά και υπάρχει τελικά το ανθρώπινο δυναμικό για να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στην περιοχή και να λάβει τις στοιχείες του Κλεόβουλου. Κρατάμε αυτό. Λοιπόν, η στόχη για την νέα σεζόν τώρα ποιοι θα είναι? Ο Κλεόβουλος θα μπει σε μια, σε ένα σκεπτικό μάλλον, σε αυτό που λέμε μια καλή πορεία, έτσι, να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα να αναδείξουμε ποδοσφαιριστές, ή θα κοιτάξει κάτι καλύτερο έτσι να τοποθετηθεί το πιο ψηλά?
1: Ναι, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην β' κατηγορία. Θέλουμε η ομάδα της Λίντου να έχει μια πολύ καλή παρουσία, να έχει δυναμική, να είναι υπολογίσιμη. Όλα αυτά κοιτάζοντας έτσι τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς όμως να υπάρχει ο αυτοσκοπός του πρωταθλήματος, γιατί έτσι όλοι οι ανθρώποι εκεί πέρα έχουν χαμηλά τον πύχη σε θέματα τέτοια, γιατί βλέπεις ότι ένα σωματείο μετά το άλλο δημιουργούνται προβλήματα διοικητικά. Οπότε αυτοί θέλουν να έχουν πρώτα υγεία στην διαχείριση και στην λειτουργία του σωματείου. Από εκεί πέρα, αυτό που ανέφερα στην αρχή, μικροί ποδοσφαιριστές, ήδη ψάχνουμε και κάποιους έμπειρους που θα τους πλαισιώσουν, έτσι ώστε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Το υλικό το έχεις δει, γνωρίζεις έτσι, τα δεδομένα της ομάδας αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, είμαι γνώστης, γιατί ήταν και στο δικό μου όμιλο πέρσι που ήμουνα με τον Αστέρα Μασάρων, οπότε γνωρίζω πάνω κάτω πώς ήταν αυτή η ομάδα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές αποχωρήσεις και αρκετές βασικών παιχτών. Αυτές κοιτάζουμε αυτές τις μέρες να μπορέσουμε να τους αναπληρώσουμε. Αλλά έχει πάρα πολύ καλό υλικό σε ντόπιους ποδοσφαιριστές, νεαρούς. Γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά από τον Μανώλη του Μωραή της Ακαδημίες. Ήδη 2-3 στελεχώσανε πέρσι την ομάδα. Φέτος υπάρχουν άλλοι 2 οι οποίοι θα ανέβουν στο αντρικό. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα σύνολο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε.
0: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και τον Μανώλη, γιατί με τον Μανώλη Μωραήτη είχα πραγματικά διαφύγει από το μυαλό μου ότι συνεχίζει να δουλεύει στις ακαδημίες του Κλεόβουλου, και όντως κάνει καλή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, με τον Μανώλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και σε άλλη ακαδημία, στον Κλεάνθη. Είναι τυχεροί εκεί πέρα που τον έχουν, όχι μόνο επειδή είναι φίλος μου. Εγώ πάντα λέω την αλήθεια, κάνει καταπληκτική δουλειά εκεί στην ομάδα. Το βλέπω γιατί ασχολούμαι και εγώ με παιδιά στις ακαδημίες εκεί στο σχολείο που έχω, στο Κολέγιο Ρόδου. Συναντιόμαστε σε πολλά τουρνουά. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν περάσει από τα χέρια του Μανώλη και αυτή τη στιγμή θα στελεχώσουν και το αντρικό.
0: Ωραία, οπότε θα έχετε μια πολύ καλή και επιδεικονική συνεργασία. Ξέρεις, παρεπτόντως νωρίτερα μιλούσαμε τον Χρήστο Τζίμα, τον προπονητή του Απόλλωνα Καλυθιών, και έκανε μια διαπίστωση, έτσι. Και νομίζω αυτό το είχαμε συζητήσει και μαζί και με πολλούς ακόμα προπονητές, ότι όταν μιλάμε για ταλαντούς ποδοσφαιριστές, πρώτα-πρώτα στη ρόλο του ταλέντου δεν λείπει, έτσι. Είναι το ένα. Εδώ που το πράγμα έχει χαλάσει είναι στο κομμάτι της νοοτροπίας και της φιλοδοξία ηλικίας και της αποσίωσης των νέων παιδιών. Επειδή εσύ δουλεύεις στις αναπτυξιακές ηλικίες, έτσι, και είσαι γνώστης της κατάστασης, τι είναι αυτό το οποίο λείπει σήμερα? Τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, έτσι, και το πρόβλημα, και τα παιδιά δεν έχουν την φλόγα που είχε η δική σου γενιά?
1: Λοιπόν, αυτό που υπάρχει σαν πρόβλημα είναι ότι οι ακαδημίες λειτουργούν πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολλές ακαδημίες έχουν ανεβάσει τον πύχη, έχουν υψηλό επίπεδο και παροχών και λειτουργίας. Βλέπετε, όλες οι ακαδημίες ξεκινάνε με στελέχωση των τμήματων, με γυμναστές, με αναλυτές, δεύτερους προπονητές κλπ. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Βλέπετε, κάθε εβδομάδα πηγαίνουν ροδιτόπουλα σε ΠΑΕ και δοκιμάζονται. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά τι λείπει? Το ενδιάμεσο. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε κάποιες ΠΑΕ, σε ΚΑΠΑ 10, 12, 15, γίνεται εκεί πέρα η δοκιμή, okay, κάποια μένουν, κάποια φεύγουν. Το θέμα είναι αυτά που φεύγουν. Να μην παρατήσουν το ποδόσφαιρο, και να ξέρετε ότι πολλοί σκάουτερ και ανιχνευτές ταλέντων μας έχουν πει, και ειδικά εμάς εδώ τους προπονητές που είμαστε στο τοπικό, ο πρώτος στόχος της ακαδημίας είναι το παιδί να παίξει στην ομάδα του χωριού του. Αν καταφέρουμε κάθε χρόνο δύο παιδιά από το χωριό μας να πηγαίνουν στο αντρικό, είναι επιτυχία. Αν έχουμε στόχο μόνο ότι πουλάμε, ότι εμείς θα πάμε σε μία ΠΑΕ που είναι 1% πιθανότητα να πάει κάποιο παιδί, και άλλο 1% από αυτά που θα πάνε να παίξει σαν επαγγελματίας, τότε αφήνουμε ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει το μεράκι από τα παιδιά, γιατί απογοητεύονται και σταματάνε γρήγορα το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Είναι οπότε και το κομμάτι της εξέλιξης ουσιαστικά, και των στόχων, κατά πόσο είναι και ρεαλιστική, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να αγαπήσουμε, φαντάζομαι, ξανά το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ξανά αυτό. Το ποδόσφαιρο ρομαντικά, ναι.
0: Ακριβώς. Πιστεύεις ότι δημιουργεί και πρόβλημα το γεγονός ότι, ξέρεις, η δική μας γενιά, η παλαιότερη γενιά, μάλλον, έτσι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έτσι, δεν έχει να κάνει με το άθλημα, ήταν τρόπος διασκέδασης. Έβγαινες έξω και έπαιζες. Αυτό σήμερα λείπει, μάλλον.
1: Σίγουρα λείπει. Εντάξει, από τη μία είναι καλό, γιατί οι ακαδημίες δουλεύουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μαζεύουν τα παιδιά στο γήπεδο. Από την άλλη λείπει αυτό που λες, λίγο το ρομαντικό της αλάνας, για να μπορέσουμε να το δούμε και λίγο περισσότερο ως παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έγινε, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Να σε καλά, πάμε.
0: Και να δούμε ένα Κλεόβολο, έτσι, δυνατό, πρωταγωνιστή, έτσι, και να αφήσει το στίγμα του την νέα σεζόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Να σε καλά, λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Για χαρά, ευχαριστώ.

Ακούσαμε τον Παναγιώτη Κάρικη, λοιπόν, τον νέο προπονητή του Κλεόβουλου. Λοιπόν, κάποιες ειδήσεις που μας βγήκαν από χτες το βράδυ στα τοπικά ποδοσφαιρικά, ο Κλεάνθης κατάφερε άλλη μια ανανέωση συνεργασίας. Κοντά του θα είναι και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Γιορδανής. Κάπου εδώ λογικά ο Κλεάνθης κλείνει. Ο Γιώργος Γιορδανής, ο οποίος πέρσι δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε, καθώς ήταν φαντάρος.

Φέτος όμως είναι σε θέση έτσι να βοηθήσει πολύ πιο ουσιαστικά, έτσι και μπαίνει κανονικά στο rotation του Κώστα Καλημέρη, του προπονητή του. Ο Ασάρας Παστίδας και αυτός ανανέωσε από χθες. Ο Μανώλης Κορκίδας, ο οποίος θα συνεχίσει άλλη μια χρονιά στις τάξεις του, έτσι δεν είναι έκπληξη. Ο Μανώλης Κορκίδας είναι παιδί το οποίο βγήκε από τα σπλάκνα του Αστέρα και συνεχίζει πιστά στην ομάδα του χωριού του. Γλάντης, μάλλον ο Αστέρας, ο οποίος το ψάχνει ακόμα για 2-3 μεταγραφές. Έναν εξτρέμ χρειάζεται ο Γιάννης Αρχοντούλης και έναν ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή.

Στην δεύτερη κατηγορία, πολύ δυναμικά συνεχίζει να κινείται ο Ηρακλής Λάρδου. Σε το έχουν πει οι άνθρωποι του ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και αυτό προσπαθούν να το υποστηρίξουν και έμεσα από τις κινήσεις οι οποίες προειδεάζουν για τους στόχους. Ο Μπραχούση ανανέωσε και το πολύ σημαντικό ο Ντίνος Μπενούρ, ο οποίος παραμένει μέσα από τους πλέον επιδραστικούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του Μανώλη Κοντού.

Διαγενής Χερακλής Λάρδου, οι ομάδες που μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν, όπως και ο Αγόρας, ο οποίος πατάει στην φετινή εξαιρετική παρουσία του. Και έχει ενισχυθεί και αυτός σημαντικά. Και αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι πώς ακριβώς θα συγκροτηθούν και οι όμιλοι στην δεύτερη κατηγορία. Και μας δούμε τις φιλόδοξες ομάδες μαζί.

Και μια τελευταία πινελιά από την πρώτη κατηγορία. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Εδώ δεν θυμάμαι αν είχα αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες εξελίξεις, γιατί στον Ποσειδώνα έγιναν κανονικά εκλογές. Η διοίκηση η οποία ενισχύθηκε πάντα υπό τον Κοσμά Γιαλουράκη. Και εδώ, από ό,τι όλα δείχνουν, ο Ποσειδώνας θα κρατήσει στο δυναμικό του και την επόμενη σεζόν το βαρύ πυροβολικό του, στους δύο Αργεντίνους του, τον Σόσα και τον Γκαρσία.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο παρεπτόντως σε το προαναγγείλω, θα είναι κοντά μας ο Τάκης Μπεκιάρης εδώ στο στούντιο του Top FM, ο προπονητής, νέος προπονητής του Διγενή. Και να κουβεντιάσουμε για τη νέα προσπάθεια των Κοσκινιατών. Για την δική του επιστροφή, έτσι και για την δική του προπονητική σταδιοδρομία. Και όχι μόνο, γιατί θυμίζω πως ο Παναγιώτης Μπεκιάρης υπήρχε και ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.

0: 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Top FM 102,4.

0: Οπότε αυτό είναι και ο λόγο που παίζουμε τέτοια μουσική. Δηλαδή, είδα τον νέαρχο, χάρηκα στο μυαλό μου.
1: Καλώς ήρθανε... είναι νέαρχη,
0: δύο... δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό. Το ένα είναι η Britney Spears.
1: Ναι.
0: Το άλλο μπορεί να καταλάβει. Ο Ζαγορέο.
1: Α, ο Ζαγορέο.
0: Ναι. Και ακούω Λούι, Λούι, Λούι.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Ναι, έλα τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Στο μυαλό του νεαρχού, η Britney Spears και ο Ζαγορέος ταιριάζουν όπως τα σανδάλια του το καλοκαίρι.
0: Σωστό. Έτσι. Σωστό.
1: Δεν ξέρω, είσαι σανδαλοφόρος σήμερα ή έχεις... Ναι, για να δω. Τέλειος, τέλειος.
0: Αυτή θα ήταν και η ειδικότητά του στο στρατό.
1: Ναι.
0: Τυφή σανδαλοφόρος.

Με την ευκαιρία να σας πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεται για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά ξέρετε ότι παίζουν δυνατά, σας το λέμε καθημερινά, Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Μια και το έδειξα νωρίτερα, εσένα σου έχει τύχει ποτέ να κάνεις ασυναίσθητα συνομιλία με κάποιο που είναι μη υπάρκτο πρόσωπο?
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται ασυναίσθητα. Γίνεται δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει αυτόματος τηλεφωνητής ή αυτοματοποιημένο σύστημα απαντήσεων.
0: Τα μηνυλίκια δεν πιάνονται.
1: Ναι, το ξέρω. Σε αυτά ήθελα ακριβώς να αναφερθώ.
0: Φαντάστηκα.
1: Και γνωρίζω τη θεωρία συνωμοσίας που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινή.
0: Έλα, για πες, δεν ξέρω.
1: Που
0: αυτά
1: λέει ότι μπορεί να ακούς εσύ κάποιο ηχογραφημένο μήνυμα, αλλά στην πραγματικότητα σε ακούνε.
0: Και σε ακούνε.
1: Σε ακούνε. Και λέω ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό είναι αν ισχύει αυτό,
1: ναι,
0: είναι πλεονέκτημα. Δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας από το να πεις τα
1: πιστεύω. Όπως ακριβώς το λες, έτσι ναι, το νιώθω εγώ.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει. Ήδη ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου για το νέο σχέδιο του Καραϊσκάκη. Ακούμε πρώτα τον αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού, Νάτα, του Ολυμπιακού, τον κύριο Καραπαπά.
1: Απ' την υπεργοποιημένη και να μην παίρνετε εικόνα και ήχο, θα σα παρακαλέσουμε. Επηρεάζει και τα φώτα και όλη τη διαδικασία, οπότε θα σας παρακαλέσω τα κινητά να μείνουν στη θέση τους. Είμαστε όπως βλέπετε όλοι εδώ, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι αθλητές μας, όλοι οι φίλοι και συνοδοιπόροι κοντά μας, σε αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά για μας. Υπάρχει πολύ συνέστημα, το καταλαβαίνετε. Μαζί μας βέβαια υπάρχουν και εκατομμύρια ψυχές, εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που με κομμένη την ανάσα περιμένουν να κάνουν εικόνα. Να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν και αυτό ξύπνιοι. Έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι Ολυμπιακοί, τα όνειρά μας να τα ζούμε ξύπνιοι. Και γι' αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το 2010 το τιμόνι του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει το θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής έχω δει κάποιες εικόνες, θέλω να σας προετοιμάσω, πρέπει να είστε έτοιμοι να δείτε κάτι συγκλονιστικό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και δεν θα χρονοτεβήσουμε άλλο, επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, θα καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός, να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη.
2: Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι.
3: Ένα μικρό πρόβλημα με την σύνδεση.
0: Θα το αποκαταστήσουμε για να ακούσουμε σε λίγο την πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Μόραλη πριν ξεκινήσουν οι δηλώσεις και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, ο Νέαρχος δουλεύει για να το αποκαταστήσει. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι θα είναι εισαγωγικά τα περισσότερα από αυτά που θα ακουστούν πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούσαμε από τον Κώστα Καραπαπά βάζει πολύ ψηλά τον πήχη για τα σχέδια που θα δούμε.
3: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς όσα είχαν γίνει γνωστά χωρίς πολλές λεπτομέρειες τον είχαν βάλει ήδη, τον είχαν θέσει πολύ ψηλά. Ναι. Δηλαδή γήπεδο μάλλον των 50.000 θεατών κτλ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, με βάση τα πρώτα χαρακτηριστικά.
0: Ωραία, περιμένουμε, δουλεύουμε για να αποκαταστήσουμε το τεχνικό ζήτημα και να συνδεθούμε ξανά και πάλι με το
3: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί πέρα γίνεται, νομίζω ότι τώρα μπορούμε. Για πάμε.
4: Ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αλλά προφανώς περισσότερο τους ανθρώπους και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινώντας από το 2003-2004, όταν η Προεδρία στο Σωκράτη Κόκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους. Ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου αυτού με ένα εξυπνοματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μια νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος, να συζητάει οποιοδήποτε για μια τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δεν ζητάει απολύτως τίποτε από το κράτος. Έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε και καλώ και εγώ από την πλευρά μου και την κυβέρνηση το σωστότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτή την ομαδική ρύθμιση ώστε άλλο ένα όνειρο και όπως είπε ο Κώστας θα ζούμε ξύπνοι εμείς να γίνει πραγματικότητα. Έχω την τύχη και το προνόμιο ανάμεσα στους λίγους που έχουν δει κάποιες λίγες εικόνες αυτού που θα δούμε και πραγματικά θα είναι κάτι ιδιαίτερο εντυπωσιακό. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχω διπλή χαρά και διπλή τιμή. Και πραγματικά το πιστεύω ότι το λέω, ότι αυτή η επένδυση μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά, αν θέλετε, προς το καλύτερο και την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μια είσοδο που με ένα τέτοιο γήπεδο, ένα τόσο σύγχρονο καινούργιο γήπεδο, που πέρα από
5: ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και την εθνική ομάδα και άλλου είδους, αν θέλετε, δραστηριότητες. Να χαιρετήσουμε και τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χαρδαλιά. Είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει πραγματικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό σε όλη αυτή τη διαδικασία και άλλου είδους μικρότερες ενδεχόμενες παρεμβάσεις που, αν συνδυαστούν με την επένδυση αυτή, πραγματικά θα δώσουν μια όθηση στην πόλη μας. Είμαι ούτως ή αλλιώς ο Δήμαρχος υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων στην πόλη μας. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η πόλη αλλάζει μόνο με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται τον Ολυμπιακό, και χαίρομαι που το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις ορισμένες διαφοροποιήσεις, ομόφωνα επαναλαμβάνω, έγκρινε το αίτημα για την αλλαγή του ύψους. Είναι το μόνο που ζητάμε, άλλωστε. Και όπως είπα, θέλω να πιστεύω προχωρήσει άμεσα. Δεν έχει μια σχέση με τον Ολυμπιακό, είτε ως παράγοντες, ως αθλητές, ως διοικούντες, ως ιδιοκτήτες. Και χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Η ιστορία του Πειραιά τα τελευταία 100 χρόνια είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν εμπλέκεται ή δεν μπερδεύεται ο Δήμος με τον Ολυμπιακό, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης μας, χωρίς να υποτιμούμε καμία άλλη ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά στο εξωτερικό, με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου, των ελαστικών αθλημάτων και άλλων αθλημάτων, του μπάσκετ. Άρα νομίζω ότι ο εκάστοτε δήμαρχος, και πόσο μάλλον εγώ, θα...
3: Συμβαίνουν αυτά και στις ζωντανές εκπομπές και όταν έχουμε ενεξελίξει κάτι. Μπορούμε πάλι?
0: Ναι.
3: Πάμε,
0: ναι.
5: Για τη γενικότερη βοήθεια που παρήχε όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο του Πειραιά και ως πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος για δύο θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί πραγματικά προτίθεται να δαπανίσει ένα πραγματικά εξωπραγματικό ποσό, 250 εκατομμύρια, ώστε να χαρίσει ένα υπερσύνολο γήπεδο και στους Ολυμπιακούς, αλλά και στους πολίτες στο Πειραιά. Τον καλό λοιπόν μετά από μένα να έρθει να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη παρουσίαση, που νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς. Καλούμε τον Πρόεδρο.

Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά και όταν μιλάω, μιλάω με έργα, όπως θα έπρεπε και όλοι μας να μιλάμε με έργα. Το 2010, όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού, δήλωσα ότι έχω τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρχης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καρασκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα elite club. Αποκορύφωμα
το έπος του 2024 με την κατάσταση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα, ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο ήταν ένας Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπόρα. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος Ολυμπιακός. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος, εραστέχνης Ολυμπιακός. Με την προσωπική μου στήριξη σε όλα τα σπορ του θρύλου, από το 2010 ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία των σπορ και έγινε ένας από τους δύο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα. Από το 2010 ως σήμερα, στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο Ολυμπιακός μας έχει κατακτήσει 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί, στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και ολυμπιακούς αγώνες από τους αθλητές μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και φυσικά τα δύο ευρωπαϊκά. Όλοι μαζί 300 τίτλοι για το Σύλλογο στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Μιλάμε για μια κοσμογονία που ομοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Όλοι οι Ολυμπιακοί το κατανοούμε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη, μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει 50, περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Και φυσικά αγωνιζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010. Στην αρχή το πίστευε ένας. Μετά ένας ακόμη. Μετά περισσότεροι και στη συνέχεια το πιστέψαμε όλοι. Και τα καταφέραμε. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πάντα εδώ, πάντα στην ρίγη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία ενός μεγάλου Έλληνα, του Γιώργου Καραϊσκάκη. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων Ολυμπιακός και άθισαν και έγιναν χαρές στη θρυλική μας ιστορία.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να δώσουμε μια εικόνα στα όνειρά μας. Να δούμε τις πρώτες εικόνες για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Θρύλε μου, το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας.

0: Βλέπουμε πολύ εντυπωσιακά πλάνα. Βλέπουμε ενημέρωση για το ότι η χωρητικότητα θα είναι άνω των 50.000 θέσεων. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως γνωστό.
1: Κοντά στις 53, κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Διπλά διαζώματα, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο.
1: Και σκέπαστρο, έτσι. Κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι εννοείς δεν υπάρχει, ρε, όχι, υπάρχει.
1: Έτσι, σε αυτή τη μορφή όπως το βλέπεις.
0: Ναι, τόσο κλειστό δεν είναι.
1: Τόσο όντως, κλειστό, ναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Θυμίζει λίγο το Μπερναμπέου. Τουλάχιστον έτσι όπως το έχω
1: σκεφτεί. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Και εντυπωσιακό και το κομμάτι του γηπέδου της Κερκίδας που προφανώς εκεί θα είναι οι σουίτες. Το κομμάτι που με αφορά, τουλάχιστον με βάση την παρουσίαση,
0: ναι,
1: θα δίνεται και για συναυλίες.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά, έτσι, γιατί είναι και η περίοδος, παιδιά. Και βέβαια, αν στην όλη ιστορία βάλουμε και το κομμάτι με την ανάπλαση που γίνεται και για το γήπεδο του Μπασκετικού Ολυμπιακού, αλλάζει και εξυγχρονίζεται όλη η περιοχή.
0: Πάμε γιατί θα επιστρέψει στο πόντιουμ ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Θα πάρουμε λίγο χρόνο τώρα για να συνέλθουμε και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις του τύπου. Όποτε είστε έτοιμοι δημοσιογράφοι, θα ήθελα παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και ποιο μέσο εκπροσωπείτε όταν πάρετε το μικρόφωνο για να κάνετε ερώτηση στον πρόεδρο. Θα ξεκινήσουμε.
3: Καλησπέρα, Σπύρος Γνάσιος από τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Κάνετε τα όνειρα του φίλου του Ολυμπιακού να εκπληρώνονται σιγά σιγά. Όταν είχε γίνει ποδοσφαιρικό το γήπεδο Καραϊσκάκη λέγαμε ότι δεν χωράει όλους τους Ολυμπιακούς. Τώρα όμως πραγματικά θα αρχίσει να χωράει και ακόμα και το πιο δύσκολο φίλο του Ολυμπιακού βλέπει το όνειρό του να εκπληρώνεται. Επικρατεί ενθουσιασμός στη τάξη των φίλων του Ολυμπιακού και ειδικά μετά από τη σημερινή μακέτα θα επικρατεί περισσότερος ενθουσιασμός. Αλλά παράλληλα επικρατεί και μεγάλη ανυπομονησία για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο και να μπορέσουν να μπουν και να δουν από κοντά αυτό το νέο παλάτι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
4: Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τις μελέτες, με την προετοιμασία, με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Και όπως σας είπα, από το Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση που χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μπορέσει να μεγαλώσει. Τώρα μιλάμε για ένα ύψος 53 μέτρα, 54 μέτρα. Όταν έχουμε δει ότι και στον Πειραιά μας υπάρχει ο πύργος των 85 μέτρων και όπως έχουμε δει τελευταία με εξπρές διαδικασίες βλέπουμε να έχουν πάρει άδεια για έναν πύργο 200 μέτρα στο Ελληνικό και για άλλους πύργους 150 μέτρων, 100 μέτρων, 80 μέτρων. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε αν το Καραϊσκάκι μπορεί να ανέβει άλλα 20 μέτρα στα 52, στα 53 μέτρα. Και από την άλλη πλευρά που δεν βλέπουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να υπάρξει μια επέκταση για τη χρήση του σταδίου. Άρα λοιπόν εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσει το έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ.
5: Γεια σας, Ιωάννα. Σπυλιόπουλος Δημήτρης από Κοσμοτέ TV. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Αυτό θα είναι το ΑΚΑ.
4: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
3: Διονύσης Περβελής από Αθλέτικο, συγχαρητήρια αρχικά για αυτό που είδαμε. Κάνατε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο και μόνο στην ιδέα. Ο κόσμος που αγωνιά και το τι θα γίνει αν θα ενισχυθεί η ομάδα από εδώ και μπρος, έτσι.
4: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ολυμπιακοί να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας, γεια σας, ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές, έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.
6: Επόμενη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έλατε.
7: Καλησπέρα. Κωνσταντόπουλος από Nova Sports. Καλή επιτυχία σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μια σεζόν που ήταν πλούσια σε αγωνιστική δράση. Με αγώνες Champions League, με πάρα πολλά παιχνίδια. Μόνο κορεσμό δεν είδαμε από τον κόσμο. Και στους δημοσιογράφους μας άρεσε να μετράμε τα διαδοχικά sold out, ρεκόρ, 23-24. Εσείς ποιο μήνυμα εισπράξατε πέρα από το προφανές από τη δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού?
4: Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα ντέρμπι ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα μάτς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης, να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι ο παδί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια στο μέλλον.
6: Να πάμε σε μια ακόμα ερώτηση.
8: Καλησπέρα σας. Σταύρος Γεωργακόπουλος από Φλάσκες Πόρταλ. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ και εγώ με τη δική σας αρρωγή αυτό το όνειρο, όπως το περιγράψατε, το θέατρο των ονείρων για κάθε φίλο του Ολυμπιακού να γίνει σύντομα πραγματικότητα και με τον τρόπο που το έχετε σχεδιάσει αυτό το μοναδικό, όπως βλέπουμε, γήπεδο. Βλέπουμε ότι εμπλουτίζεται γενικότερα την ομάδα με νέα στελέχη, αναθέτεται νέους ρόλους. Γενικά η ομάδα δείχνει να γεμίζει και να δυναμώνει παντού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό γίνεται γιατί κρίνεται ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει όπως θα θέλατε μέχρι τώρα ή απλά επειδή μεγαλούν τα μεγέθη γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει από την Ακαδημία μας. Έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Ένα από τα παραδείγματα είναι και σήμερα ο αρχηγός μας, κύριος Ρέτσος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας ήταν, σπασάμε και το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα παίκτη, το οποίο Το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κοστούλα πριν από ένα χρόνο. Και θέλω να πω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης.
6: Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι ανυπομονείτε όλοι να ξαναδείτε το βίντεο, οπότε θα μας κάνει τη χάρη ο πρόεδρος να μας το δείξει άλλη μια φορά. Τελευταία ερώτηση, πάμε.
9: Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία να ξεκινήσουν και τα έργα. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κύριε Μαρινάκη, είστε ένας άνθρωπος που δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη μεγαλώσατε μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης. Κάνατε και μια αναφορά, αλλά νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως είπατε προηγουμένως.
4: Καταρχήν, άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε, είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός. Είτε είναι τρόλ, είτε είναι οποιοδήποτε, ανιψιός, ξάδελφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
10: Σήμερα το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα.
0: Ακούσαμε λοιπόν για το κομμάτι των ερωτήσεων που δέχτηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και για το πλάνο, αλλά και γενικότερα για το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα, υπό την προοπτική της κατασκευής του νέου Καραϊσκάκη. Τώρα ξαναπαίζει στις οθόνες το βίντεο που παρακολουθήσαμε και νωρίτερα με τη μακέτα του γηπέδου. Πολύ εντυπωσιακό σχέδιο, το είπαμε και νωρίτερα. Ναι. Πολύ κοντά στον Μπερναμπέου, μετά την ανακατασκευή. Που έκανε η ομάδα της Μαδρίτης. Έλα, ναι, αρχιτή, έχουμε διάλειμμα.
11: Ναι, όποτε μπορείτε.
0: Α, έχουμε διάλειμμα, ωραία.
1: Τώρα μπορούμε.
0: Πάμε, γιατί μου φύγει και ένα σφράγισμα από το Σαρδάμ.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ.
12: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και εγγύηση αυτοκινήτου? Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar και εγγύηση αυτοκινήτου? Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η Winsport FM 94,6.

0: Και παρά το γεγονός ότι εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Depeche Mode, με το ακούω αυτό, τι σαχλαμάρες αυτές που παίζουν.
1: Άλλο τι μας αρέσει να ακούμε σπίτι μας. Δηλαδή, δεν είστε μανέρα στο σπίτι μας.
0: Δεν ζήτησα από τον Γιώργο να με πετάξει μέχρι το σπίτι και μετά, αν θέλει να ανέβει να πιούμε ένα καφέ, ας πούμε, και έβαλε ένα ωραίο κομματάκι, ας πούμε.
1: Εσύ καλείς κάποιον και του λες ανέβα να πιούμε ένα καφέ.
0: Όχι, ρε. Καταρχάς δεν καλώ κάποιον.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε από εκεί.
1: Σου έχω πει, θα κάνω μια στρατιά ακάλεστον και θα έρθουμε.
0: Στρατιά ακάλεστον
1: και θα έρθουμε από κάτω με έτοιμα να περάσουμε τουλάχιστον 3 ώρες εκεί. Σπίτι σου. Απλά να κάτσουμε, να μην κάνουμε τίποτα.
0: Εγώ θα σηκωθώ να φύγω.
1: Λοιπόν, σιγά-σιγά θα μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και σαχλαμάρας. Ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι την συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη και την παρουσίαση του σχεδίου για το νέο Καραϊσκάκι. Εννοείται ότι μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά αναλυτικά και το σχετικό βίντεο στο site του Sport FM.
0: Ισχύει, αυτή τη στιγμή έχει ανέβει, είναι και το βασικό θέμα, φαντάζομαι. Σε όλα τα site θα πέσει πρώτη είδηση.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα, παιδιά, γιατί το είδα και σε κάποια μηνύματα, να σας περιγράψουμε εμείς το σχέδιο. Δηλαδή,
0: να σου πω
1: στον ηλιτό τι να παίρνει να
0: περιγράψει. Εσύ έχεις χαλάσει τον κόσμο.
1: Εγώ,
0: εσύ κάνεις περιγραφές, εγώ δεν κάνω.
1: Αγώνες, όχι γήπεδα.
0: Ωραία, γιατί δεν θα γίνονται αγώνες εκεί μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Εμένα μου άρεσε και η προοπτική για τις συναυλίες.
1: Ναι.
0: Φαίνεται συναυλιακό.
1: Ωραίο ήταν, εντάξει. Είναι πολύ... Καταρχάς είναι επιβλητικό, είναι φουτουριστικό. 53.000 κόσμος.
0: Το ξέρω ότι είσαι άσχετος και από αυτό το ζήτημα, αλλά εγώ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορεί να γίνει μελέτη για την ακουστική ενός γηπέδου πριν αυτό φτιαχτεί. Δηλαδή, πώς οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν πού να φτιάξουν τα θέατρα τους.
1: Τώρα δεν ξέρω άμα από πριν μπορεί να γίνει.
0: Αλλά
1: εντάξει, κλειστό, είναι κλειστό, έχει σκέπαστρο σε όλη του την έκταση. Φαντάζομαι ότι και η ακουστική θα είναι αντίστοιχη με αυτή που τα έχει τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση για να ακούσουμε και κάποια σχόλια για όλα αυτά που υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος ήταν εκεί και την παρακολούθησε από κοντά. Έλα, ρε, Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Εντάξει.
1: Για πες, καταρχάς, πες τη γνώμη σου πρώτα για το σχέδιο και μετά.
2: Εντάξει, η πρώτη εικόνα είναι νομίζω πάρα πολύ εντυπωσιακή, βλέποντας έτσι αυτό το βίντεο. Γιατί βλέπουμε καταρχάς ένα γήπεδο που θα είναι υπερσύγχρονο απ' έξω, όπως μας είχαν προειδεάσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Να σας πω την αλήθεια, λίγο μέσα, όπως το έβλεπα, μου θύμιζε λίγο τον Τραγκάο. Αν το καλοσκεφτείτε.
0: Ο κύριος Μαραθιανός μίλησε για Μπερναμπέου.
1: Απ' έξω ναι. Πιο πολύ θύμιζε
2: Μπερναμπέου. Απ' έξω, ναι, για το μέσα έλεγα, ναι. Επειδή έχει αυτή την κούρμπα. Mm-hmm. Να το πω έτσι, είναι κερκίδα να γίνει.
0: Πάντως, έτσι όπως φαίνεται, Γιώργο, σε λίγα χρόνια, και το λέω εγώ που ξέρεις ποια είναι τα οπαδικά μου, ας πούμε, οι οπαδικές προτιμήσεις, θα λένε για άλλα γήπεδα ότι θυμίζει το Καραϊσκάκης.
2: Ναι.
0: Κρατήστε αυτό, μεγάλη ατάκα. Μπράβο μου.
2: Ωραία τάκα για τίτλο.
0: Ναι, το παραχωρώ αν θες να γράψεις κάποιο κομμάτι σχετικό.
1: Ναι, ψυχάρα είσαι.
2: Η αλήθεια είναι πως εντάξει, είναι ένα σχέδιο που εφόσον υλοποιηθεί, γιατί ακούσαμε όλα όσα είπε ο πρόεδρος Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης, εφόσον δοθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και κυρίως η έγκριση για την αύξηση του ύψους του Γιώργου Καραϊσκάκη, ήταν ένα γήπεδο θα ψηλώσει κατά 20-22 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι στα 52-53 μέτρα εκεί θα είναι. Εφόσον δοθεί αυτή η άδεια, τότε νομίζω μετά ότι θα μετράμε αντίστροφα όχι απλά για να ξεκινήσουν εργασίες, αλλά και για να δούμε το γήπεδο να παίρνει σάρκα και οστά. Περίπου 50-51 μήνες θα διαρκέσουν τα έργα, δηλαδή λίγο κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να πω, το είδαμε ότι θα είναι το πιο υπερσύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα. Αλλά θα είναι ένα γήπεδο που αρκετοί όσοι σκεφτόμασταν πώς μπορεί να είναι, νομίζω κάτι δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχέδιο πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλά εκατομμύρια να κοστίζει. Αλλά σίγουρα, παιδιά, νομίζω από τη στιγμή που έχει μπει στο στόχαστρο και του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη, νομίζω πως είναι κάτι που δεν θα πω αργά, γρήγορα θα καταφέρει να γίνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο από τον Γιώργο Τσανάκο, ο οποίος βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παρακολούθησε από κοντά και τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη και την παρουσίαση του σχεδίου για το νέο Καραϊσκάκι.
0: Διάφοροι άλλοι φίλοι που προφανώς έχουν δει το βίντεο με την παρουσίαση κάνουν τις δικές τους συγκρίσεις. Βλέπω Τότεναμ, βλέπω Μαρσέιγ.
1: Και Τότεναμ μοιάζει, ναι. Και Τότεναμ μοιάζει. Μαρσέιγ, δεν νομίζω. Καταρχάς είναι πολύ πιο σύγχρονο το σχέδιο αυτό από τη Μαρσέιγ, που είναι πολύ επιβλητικό γήπεδο, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο σύγχρονο που είδαμε σήμερα το σχέδιο.
0: Μ' αρέσουν και όλα τα κραξιματικά μηνύματα, ναι, που λένε ότι εμείς επιλέξαμε, εγώ και εσύ δηλαδή τώρα, να μην κάνουμε εκπομπή για να συνδεθούμε με δημοτικό θέατρο Πειραιά.
1: Υπήρχε περίπτωση ρευστή δηλαδή να μην ακούσουμε. Ολόκληρο σχέδιο για καινούριο γήπεδο θα παρουσιάζονταν.
0: Μεταφέρω μόνο το μήνυμα του φίλου του Μάριου από Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό παρά είναι ακραίο. Το έχετε τερματίσει. Πώς και πώς περιμένω κάθε μέρα να ακούω την εκπομπή σας. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα πόσο ξενερώνω με τέτοιου τύπου θέματα.
1: Εντάξει, Μάρια, υπάρχει πάντα η επιλογή του on demand. Αφού έχεις τέτοια διαστροφή, να ακούς αυτή εδώ την εκπομπή. Μπορείς να μπεις στο ειδικό section που υπάρχει στη σελίδα, στην ιστοσελίδα του Big Wings Sport FM. Μπαίνεις εκεί και καταναλώνεις κονσέρβες με δική σου ευθύνη.
0: Για την ώρα θα καταναλώσεις μερικές διαφημίσεις.
1: Έχει διαφημίσεις,
0: Θα καταναλώσεις δελτίο αθλητικών ειδήσεων, νομίζω, με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και στη συνέχεια πάμε για λαϊκή κατανάλωση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: αυτό.
1: Τρέμα, ρε Γιάννη Παπατζή, που λες για on demand, πού είναι η χθεσινή εκπομπή, γιατί δεν υπάρχει. Η προχθεσινή επίσης, δεν κόβει λίγο τα παραμύθια. Ο άλλος είναι ο παραμυθάς, sorry, ο συγγραφέας. Ρε παιδιά, η χθεσινή εκπομπή είχε δύο φιλικά. Ναι, δεν τι θέλετε, on demand, να ακούσετε τις περιγραφές.
0: Ότι ο λόγος που δεν υπάρχει εκπομπή είναι γιατί δεν έγινε εκπομπή. Ναι. Ένα αυτό, το προχθεσινό τι έγινε.
1: Προχθεσινό δεν ξέρω.
0: Μας πολεμάνε από μέσα, θα κάνω τώρα. Okay. Θα κάνω ΕΔΕ μετά.
1: Ωραία, βάλε μια άνω τελεία στην ΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσουμε λίγο με τον σχολιασμό όσων είδαμε και εσείς ακούσατε. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Γιώργο Τσανάκα.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενήσουμε ραδιοφωνικά τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Έλα, ρε Ηρακλέα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα και τους φίλους ακροατές.
1: Καλησπέρα. Καλώς τον.
2: Εδώ και εγώ στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Πώς σου φάνηκε το σχέδιο?
2: Πρώτα απ' όλα, από ό,τι ήταν κατάμεστο το Δημοτικό Θέατρο, δηλαδή ήταν πάρα πολλοί αθλητές, ήταν σύσσωμα το ποδοσφαιρικό τμήμα, όλα τα πολλά τμήματα του ερασιτέχνη, πάρα πολλοί κόσμος, μόνο στη φίλη του Ολυμπιακού, όπου πραγματικά είναι όντως μια ιστορική μέρα. Είναι μια ιστορική μέρα γιατί είναι η πρώτη φορά που για πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και σε διάφορες σελίδες έφτιαχναν, ξέρεις, μακέτες με το AI, ότι θα είναι έτσι το νέο Καρασκάκι και αλλιώς. Τώρα το είδαμε επισήμως πώς θέλει να γίνει ένα εντυπωσιακό. Και αυτό πραγματικά είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει δώσει. Που αν θα ολοκληρωθεί, θα είναι στην ιστορία του Ολυμπιακού το μεγαλύτερο έργο, δεν συζητιέται. Και ένα το μεγαλύτερο ίσως στην Ελλάδα. Μίλησε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μια ενωτική ομιλία. Έκανε αναφορά στο παρελθόν, έκανε αναφορά από τότε που ανέλαβε τον Ολυμπιακό από το Σοκράτικο Κάλλη, τον οποίο τον ευχαρίστησε που έφτιαξε το Καρασκάκι πριν 22 χρόνια, και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει το Καρασκάκι να αλλάξει επίπεδο και να πάει, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του, μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, από τα πιο επίσημα χείλη πλέον, δεν πάει παραπάνω από πιο πάνω, ότι θα είναι περισσότερες από 53.000 θέσεις. Το μόνο που έχει ζητήσει, που θα τα έχετε συζητήσει προφανώς, αλλά οφείλω να το πω, είναι για το συντελεστή δόμησης, ότι πρέπει να φτάσει στα 53 μέτρα το γήπεδο από τα 40 που είναι τώρα. Έφερε ως παραδείγματα ότι στα 2 χιλιόμετρα υπάρχουν οι πύργοι που χτίζονται στο ελληνικό. Και το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα χρηματοδοτήσει μόνος του το γήπεδο. Με μια επένδυση της τάξης 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό. Ήταν εντυπωσιακό και αυτό που εισπράττω εγώ. Είναι πραγματικά, δηλαδή, όλοι ήταν χαρούμενοι, έχουν βγει από το Δημοτικό Θέατρο, και μια βόλτα μικρή που έκανα στα social, καταλαβαίνουμε ότι και ο κόσμος του Ολυμπιακού το περιμένει. Ένα έργο το οποίο όταν θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά, τον Μάιο, και θα ολοκληρωθεί σε 24-27 μήνες. 27 μήνες είναι το μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Επίσης, συγκινήθηκε σε ένα σημείο που μίλησε, δεν ξέρω, συγκινήθηκε πάρα πολύ εκεί που μίλησε για το Σταύρο του Νταϊφά, και ότι όλη αυτή η ατάκα τότε, η ιστορική ατάκα, ότι όλοι είμαστε ενάνοι μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, μια πολύ καλή ομιλία εδώ, και μπορεί να σταθούμε σε πάρα πολλά πράγματα από τα οποία είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ακόμα και ότι να ζήσουν και άλλες επιτυχίες, να ζήσουν και επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες εξωτερικού και άλλες ομάδες. Έχει πει. Πάρα πολλά θα υπάρχουν στο site φυσικά του πηγού της ΦΟΡΕΦΕΒ, για να τις διαβάσουν αναλυτικά τις δηλώσεις του Προέδρου του Ολυμπιακού ή φίλοι του σταθμού.
0: Να είσαι καλά, Ηρακλή, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα για τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, αλλά και για το σχέδιο του νέου Καραϊσκάκη.

0: Και πριν περάσουμε σε κανονική ροή εκπομπής, τουλάχιστον έτσι μας έχουν υποσχεθεί για το τελευταίο σκέλος, να πάρουμε μια τελευταία τζούρα ενημέρωσης. Έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι της Εθνικής του Μπάσκετ με την αντίστοιχη της Ρουμανίας. Ναι. Το παρακολουθεί ο Θάνος Κώνστας, ο οποίος θα μας πει πώς εξελίσσεται.
1: Και αν παίζει ο Μουρεσάν.
2: Νικόλα, όχι, ο Μουρεσάν δεν αγωνίζεται.
0: Κακώς.
2: Να πούμε πως η Εθνική έχει ξεκινήσει αρκετά νοθρά την αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία στην Οραντέα. Το σκορ είναι στο 8-9, προηγούνται αυτή τη στιγμή. Προηγείται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Γιαννούλης Ρετζάκης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 7 πόντους. Μάλιστα πριν από λίγο σκόραρε ο Χαραλαμπόπουλος και έσπασε το μονοπόλιο του Ρετζάκη, ο οποίος εκτελέστηκε πάλι για 3. Θα στοχίσει όμως. Αρκετές άστοχες προσπάθειες από τις δύο ομάδες. Το 8-9 παραμένει 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Γιαννούλης, όπως είπαμε, ο Γιαννούλης Ρετζάκης έχει σκοράρει 7 πόντους με 3 στα 4. Εντός παιδιάς 2-2 δίποντα και 1-2 τρίποντα. Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει σκοράρει και αυτός έχει προσθέσει 2 πόντους με 1-1 δίποντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή για φάουλ. Το 8-9 παραμένει. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας, καθώς με νίκη απόψε στη Ρουμανία θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στη δεύτερη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Επομένως ο Βασίλης Πανούλης, αν και ξεκίνησε με αρκετά κοντό σχήμα, δηλαδή ξεκίνησε την αναμέτρηση έχοντας στο παρκέ Λαρετζάκη, Μωραΐ, Τολιόπουλο, Παπα-Νικολάου και Κακλαμανάκη, στοχεύει στο να επικρατήσει την αναμέτρηση, στοχεύει στο 5 να τροφοδοτήσει τους ψηλούς, προκειμένου να μπορέσει να φύγει με την νίκη.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. 9-8 λοιπόν προηγείται η Εθνική, κόντρα στη Ρουμανία. Είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι, έτσι, για να βγάζουμε συμπεράσματα. Γιώργο, σου δίνω πάσα για να μιλήσεις.
0: Ρουμανία-Ελλάδα στο μπάσκετ. Ρουμανικό μπάσκετ.
1: Και όπως λέει και ο φίλος εδώ, αφού δεν παίζει ο Μωρισάν, μήπως παίζει ο Πόπα. Γιατί
0: ο Πόπα
1: ήταν και
0: αυτός
1: πανύψηλος. Πανύψηλος, ναι.
0: Είχε πολλούς πανύψηλους εκεί.
1: Είδε, Καρπάθια, ρε φίλε, βγάζει θεριά.
0: Θυμάσαι κάποιο Ρουμάνο γκάρντ που να σταδιοδρόμησε?
1: Όχι.
0: Δεν θυμάμαι κανένα. Δηλαδή, σίγουρα κάποιο θα εμφανιστεί και να πει καλά, ρε. Δεν θυμάται. Το Ραντουτσόιου, λέω.
1: Βγάλετε ένα το λικό για να πει α, το 82, δεν είναι
3: τέτοιο. Απ' το καρνέ σου το όνομά μου σβήστο. Σου λέω δεν τη βρίσκω με.
1: Όλοι είμαστε απογοητευμένοι από το σφινάκι δελτίο της Βαλεντίνας. Περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Εμείς τις κάναμε την παρατήρηση βγαίνοντας. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει το αυτό. Είναι δελτίο, όπως το λένε, σε τίτλους.
1: Τίποτα, μία τζούρα. Ναι. Τουρκάκο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν.
0: Να πω λοιπόν, επειδή πέρασε αρκετή ώρα από τη στιγμή που σας το είπα.
1: Τώρα θα κάνεις.
0: Το ξεκίνημα έλειπες τότε. Ότι είστε συντονισμένοι στη μακρά κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυρογρονιά. Με θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει να έχει πάρει τη θέση του πίσω από την κονσόλα και να απειλεί ότι θα μας ρίξει χαμηλά. Το ίδιο θλιβερό συνεργείο παραγωγής παραμένει έξω με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Γολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη.

0: Λοιπόν, 2.31 ο Μουρεσάν.
1: 2.31, ωραία.
0: 2.21 ο Πόπα. Τόσο χάλασε.
1: Κοντός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Αναξαγόρας λέει: Ρε άμπαλοι, έχετε παρατηρήσει ότι όταν οδηγείς και αφήνεις κάποιο πεζό να περάσει, εκείνη τη στιγμή τον πιάνει μια βλακεία τον πεζό και περπατάει πιο σιγά?
0: Όχι.
1: Εσύ πιστεύεις ότι πάει πιο σιγά, γιατί πιστεύεις ότι τα πάντα γύρω σου γίνονται με τέτοιο τρόπο για να εκνευριστείς.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φταίνει η πεζή.
0: Ξέρεις τι φταίει? Το ότι δεν κάναμε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σου έκανε το νόημα.
1: Τσίπα δεν έχεις απάνω σου,
0: Γιάννης. Και σου δείχνει λεφτά.
1: Ξεπουλημένε. Ωραία, πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollege, παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Go, go, go, go!

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
1: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αναρωτιέται ο φίλος ο Νίκος. Καλησπέρα, συχάματα. Τώρα εσείς θα πληρωθείτε για 2 ώρες εκπομπή.
1: Για 3.
0: Αλήθεια. Μου θυμίζετε, λέει, υπάλληλους ΔΕΗ, ένας δουλεύει και 2 κοιτάνε. Μ' αρέσει όμως αυτό. Αν ήμασταν συνεργείο σε κάποια δουλειά.
1: Ναι.
0: Τι τύπου μερεμέτη πιστεύεις θα μπορούσαμε να κάνουμε?
1: Όχι, τίποτα. Θα ήμασταν στο προπονητικό team της Εθνικής Ρουμανίας, στο μπάσκετ.
0: Α, ναι, αναλυτές.
1: Ναι, ναι, αναλυτές. Ναι.
0: Από αυτό που είναι βυσματική θέση.
1: Ναι,
0: φωτογραφική τελείως.
1: Video analyst.
0: Για τα παιχνίδια που είναι κάθε 2 χρόνια πρέπει να παίζει η Εθνική Ρουμανία.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Έχει στο μπάσκετ υποχρεώσεις, παίζουν κάπου.
1: Αφού παίζουν τώρα στα προγραμματικά.
0: Το προηγούμενο μάτι ήταν πριν 2 χρόνια.
1: Όχι, έτσι, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε. Έχω φάει κόλλημα τώρα με τους ψηλούς της Ρουμανίας. Είναι φοβερό γιατί ο Μουρεσάν γεννήθηκε 14 Φεβρουαρίου του 1971.
0: Την ημέρα των ερωτευμένων.
1: Ναι. Και ο Ποπα 18 Φεβρουαρίου του 1971. Και λες τώρα, οι δύο πιο ψηλοί παίκτες και πιθανότατα Ρουμάνοι που έχουν υπάρξει.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκαν με διαφορά 4 ημερών.
0: Ωραία.
1: Και σκέψου αυτό το καψερότο με ευτήριο. Γιατί φαντάζομαι δεν θα βγήκανε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή σου λέει, τι έγινε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τώρα. Θέλουμε να κάνουμε. Με ρεμέτη.
0: Ξέρεις τι στριφογυρίζεις στη σκέψη μου από τη στιγμή που το είπες.
1: Κάποια σαχλαμάρα.
0: Σίγουρα. Ότι για 4 μέρες χάσαμε την ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα η φράση δίδυμη πύργη.
1: Δίδυμη πύργη. Ναι, ναι,
0: άμα ήταν 4 μέρες νωρίτερα ο Πόπα, θα είχαμε πραγματικά δίδυμους πύργους.
1: Τεράστιο respect στο φίλο που πέταξε το όνομα Γεράσιμου Τζάκι.
0: Ναι.
1: Ελληνορουμάνος, δηλαδή έχει γεννηθεί στη Ρουμανία. Από Έλληνες γονείς βέβαια που είχαν φύγει,
0: ναι,
1: για τους γνωστούς λόγους που έφευγε κόσμος από την Ελλάδα τη δεκαετία του 40. Τζάκης, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά μεγάλη καριέρα έκανε στον Απόλλωνα Πάτρας. Εγώ τον θυμάμαι ως παίκτη.
0: Κάτι θυμάμαι τώρα. Δεν ήταν ντουρ τότε, Απόλλωνας Πάτρας,
1: μπορεί,
0: ντουρ.
1: Μπορεί. Και αυτό που δεν ήξερα ότι είχε παίξει και στην Εθνική Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Ο Γεράσιμος Τζάκης.
0: Παρακολουθείς το ρουμανικό μπάσκετ, έτσι?
1: Όχι, ρε εσύ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα το Μουρεσάν και τον Πόπα τους ήξεραν όλους. Το Γεράσιμο Τζάκη τον θυμόμουν, αλλά όχι ότι είχε και ρουμανική υπηκότητα.
0: Κάτσε, εσύ δεν το παρακολουθείς, αλλά το παρακολουθεί ο Θάνος ο Κώστας το ρουμανικό μπάσκετ. Αυτό που παίζεται με αντίπαλο την εθνική μας, θα μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η εθνική προηγείται στο τέλος της πρώτης περίοδου με 18-16. Κάπως ανανέβηκε ο ρυθμός στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτό που παρακολουθούσαμε στην αρχή πραγματικά ήταν κάτι πολύ πρωτοφανές. Οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες, ωστόσο, όπως είπαμε, ανέβηκε ο ρυθμός και η εθνική μας προηγείται με +2. Να πούμε πως πρώτο σκόρερ της ομάδας μας είναι ο Γιαννούλης Λαριτζάκης, ο οποίος έχει σκοράρει 7 πόντους. Είναι εκεί που τον αφήσαμε με 3-4 εντός παιδιάς, 2-2 δίποτα.
0: Από τότε τον έβγαζε στο στόμα σου, δεν ξαναβάλε πόντο δηλαδή.
2: Ναι,
0: ναι,
2: ναι,
0: μπράβο,
2: ότι, ναι,
0: μπράβο.
2: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έβαλε ένα τρίποντα από τότε που μίλησα για αυτόν. Με 2-2 εντός παιδιάς και ένα τρίποντα απόλυτος μέχρι τώρα. Ο Ιωάννης Κουζέλογλου είναι στους 2 πόντους και κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο. Με τρίποντο τώρα ο Μωραΐτης θα κάνει το 16-21 και θα στείλει στο +5 τη. Όχι, λάθος. Το φαντάστηκα μου φαίνεται το τρίποντο, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, σας συγχωρούμε.
2: 16-18 παραμένει. Εύστοχο τρίποντο όμως των Ρουμάνων θα περάσουν πάλι στο σκόρ. Είναι πάρα πολλές οι εναλλαγές στον αγώνα. Για το 19-18 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα για να μας ενημερώνεις πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
1: Για να δούμε αν και σε αυτόν τον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές. Φυσικά όλα αυτά μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Και ξέρεις τι αναρωτιέμαι τώρα ακούγοντας πάλι τον Πηγαλή?
1: Δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι, ρε γαμώτο, ότι θα μας το πεις. Δηλαδή δεν μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου.
0: Για αυτή την παραγγελιά που έκανε στον Απόλλωνα. Ναι. Έτσι. Ζητάει πια πάρε τη λίρα.
1: Όχι τον Απόλλωνα Πάτρας, όπως λέγαμε πριν.
0: Ούτε του Πόντου, ούτε της Σμύρνης. Ναι. Έτσι. Έλα, Απόλλωνα, πάρε τη λίρα, μ' ακούς και παίξε. Χαρτούρα έβαλε.
1: Πόσες μνές μπορεί να έδωσε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν χρειάζεται. Άμα κάνεις μια παραγγελία, πρέπει να την πληρώσεις κιόλας, κύριε Πηγαλή.
1: Στο μεταξύ, συγγνώμη τώρα, είναι μόνο στην Ορθοδοξία ή και στο αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο έπαιζε το τάμα? Δηλαδή, τάμα δεν είναι γι' αυτό?
0: Βέβαια, κάτι θα ζητήσει και ο Θεός από όλων. Να βάλουμε τώρα που είπα για την Ορθοδοξία, μπορούμε να βάλουμε το μην παραχαράσετε την ιστορία που έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
1: Αυτό είναι εθνικοπατριωτικό, δεν είναι τόσο ελληνοορθόδοξο. Τέλος πάντων,
0: αυτά είναι δυσδιάκριτα τα όρια.
1: Με τον πατέρα, ναι. Και να το αφιερώσουμε στο φίλο του. Α, όχι, άμα είναι για Τζάκι.
0: Είσαι από Τζάκι. Ο Τζάκης ήταν και προπονητής των Τιτάνων Πατρών ενός συλλόγου καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, μάλιστα. Τα λέμε, είναι εν ζωή ο άνθρωπος,
1: Ναι, είναι. Προφανώς. Για το φίλο που λέει, ρε, ακτύπη Βλάξ, πώς το βλέπεις να ήταν πανύψηλοι και δύο από τη γέννα? Κοίτα, δεν είπα ότι γεννήθηκαν 2-6, αλλά φαντάζομαι, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε 2-31 και μάλιστα υπέφερε και από... δεν θυμάμαι και τη συγκεκριμένη ασθενία, πώς λέγεται. Πιθανολογώ ότι δεν θα γεννήθηκε 1800 γραμμάρια, ας πούμε, και 19 πόντους.
0: Ρε, παιδί μου, μπορεί να είναι μια περίπτωση σαν το χονδροθύμιο που σου λέει, του λέμε πόσα χρόνια θα είναι boy αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα λέει ο Σταύρος μας πάρει boy αυτή την κοιλιά που έχει τώρα, δεν γινόταν ένας πόπα?
1: Ναι, όχι.
0: Δύο πόπα.
1: Δύο πόπα μπορεί.

0: άλλο ερώτημα, πολύ εύλογο. Γιατί δηλαδή, θα ήξερε ποτέ ο Θεός Απόλλων να παίξει με λύρα του Αιγαίου τα blues? Είναι εντελώς προσχηματικό το request. Τι σου λέει, έχει και απαιτήσεις ο Μπίγαλης. Δηλαδή, όχι απλά ζητάει κάτι και το θέλει τώρα.
1: Ναι.
0: Το θέλει να το παίξει και με τη λύρα. Συγγνώμη, είχε τη λύρα βέβαια, θα πει ότι ήταν το αξεσουάρ που είχε παντού μαζί του ο Απόλλων. Όπα, τι έχουμε. Όχι, ρε, αυτό ρε. Α, είναι η εισαγωγή αυτή.
1: Όχι,
0: η εισαγωγή. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το.

0: Χρειάζεται τόση ώρα να ανοίξει μικρόφωνα για να σε κράξουμε επειδή παίζει κάτι άλλο.
1: Ναι, δηλαδή ξέρουμε τι παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει κάτι άλλο.
0: Και εσύ δεν τα ανοίγει γιατί, για να γλιτώσει από τη χλέβη μα. Αφού ξέρει ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
1: Νομίζει ότι θα γλιτώσει την καραμούζα.

0: Λοιπόν, για να πάτε στο φίλο του Παναγιώτη που λέει: Γιώργο, πόσο πάνε οι παραγγελίες στην Κρήτη, τι χαρτούρα πρέπει να βάλεις για να ακούσεις το άσμα που επιθυμείς. Επίσης, εσύ για ποιο άσμα θα έβαζες χαρτούρα?
1: Ναι, καταρχάς για οποιοδήποτε άσμα κάνουμε παραγγελιά, βάζουμε χαρτούρα. Δεν έχει τιμοκατάλογο.
0: Ναι, δεν σε ρώτησε αυτό τώρα. Στην
1: Κρήτη, λοιπόν, εξαρτάται. Εξαρτάται. Τι είσαι, δηλαδή άμα είσαι.
0: Να βάλεις το εξαρτάται, μου λες εξαρτάται.
1: Ωραία, πολύ ωραία επιλογή. Αν είσαι στο γάμο, παντρεύεται η κόρη σου. Άλλη χαρτούρα θα βάλεις εσύ, ο πατέρας της νύφης. Άλλη θα βάλει ο τρίτοξάδερφος. Άλλη χαρτούρα θα βάλεις άμα ζητήσεις ένα βαρίζε ή μπέικικο ωραίο. Και άλλο άμα ζητήσεις, ξέρω εγώ, να βάλεις.
0: Μπορώ εγώ να ζητήσω ένα ελαφρύ ζεμπέκικο.
1: Μέχρι πόσα ευρώ?
0: Δεν δηλαδή, ξέρω.
1: Θα βάλεις κόφτη. Δηλαδή.
0: Με το βαρύ. Επίσης μπορώ να κάνω παραγγελιά εκτός από τον οργανοπαίχτη και στο χορευτή. Δηλαδή να έρθω να πάω στο όργανο να το πω πάρε και εσύ ένα πενιντάρικο για να παίξεις και μετά να έρθω σε εσένα να σου κολλήσω ένα εικοσάρικο στο κεφάλι και να σου πω σήκω χόρεψη τώρα εσύ.
1: Ωραία, για να βάλεις κάποιον άλλο να χορέψει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ωραία ιδέα.
0: Εγώ βγάζω τα δικά μου τα γούστα. Δεν μου αρέσει να χορεύω αυτά τα κομμάτια, αλλά θέλω να δείξω ότι έχω χαρτούρα.
1: Σκά το γλέντι με φωκά Ευαγγελινό.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, πώ το έκανε ο Δούκα, έτσι, που του λέει παιδί μου ήρθε η ώρα να εργαστεί.
0: Εργαστεί, ναι. Όπως λέει και η εφαρμογή της τράπεζας όταν μπαίνει ο μισθός, υπέροχα νέα!
1: Υπέροχα νέα!
0: Ήρθε η ώρα για ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τα λέμε, έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα. Ένα σκάμα.

0: Περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ νωρίτερα σημειώθηκε και μια σύγκρουση στο ύψος της Αχαρνών. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη τη Βάγια Νέστορα που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γαζάκια στο σπίτι τη. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η κόρη του θύματος, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Στο Ιπποκράτιο παραμένουν για νοσηλεία 3 ακόμα άτομα, ένοικοι της πολυκατοικίας, εκ των οποίων και ο πατέρας της πολιτεύτριας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιάς συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Λιγκερίδη. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από 3 μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 μεγαβάτι κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Και μιας και το ανέφερα, να πω ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται με τη φάση των νοκάουτ και οι μεγάλες μάχες διαδέχονται η μία την άλλη. Ξεχωρίζει το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία με φόντο μια θέση στους 16.
7: Αυτό είναι το μεταμεσονύχτιο, ε.
6: Βεβαίως.
7: Ωραία φάση.
6: Η Superbet και εδώ συνοδεύει τη σπουδαία αναμέτρηση με το αγαπημένο One Up και μάλιστα για νίκη της Πορτογαλίας, του θεωρητικού φαβορή της αναμέτρησης. Αν η ομάδα λοιπόν του Ρονάλντο προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς το τελικό σφύριγμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τις αναμετρήσεις Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, Αλγερία, με τρεις δυνατές μονομαχίες που θα κρίνουν ακόμα τρία εισιτήρια για την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Με τις σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές και τις καθημερινές προσφορές της Superbet, τα knockout αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.

0: ξέρεις τι μου κάνει.
1: Και βεβαίως να σας υπενθυμίσω συμπληρωματικά σε όλα τα παραπάνω τη γραμμή συμβουλευτικής 1114, ότι παίζεται υπεύθυνα, ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φοβερή παρομοίωση από το φίλο που λέει: η παρένθεση με Αλεξίου μου θύμισε τα 29 δευτερόλεπτα που έφτιαχναν τα χιόνια του Filmnet του γείτονα και μπορούσαν να δω μπάλα.
2: 29 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, πολλά λέει.
2: Ναι,
1: δεν έφτιαχναν 29
2: πολλά.
1: Δευτερόλεπτα. Αν έφτιαχναν 29 δευτερόλεπτα, προλαβαίναμε κιόλα.
2: Ναι,
1: τα έφτιαχνε 3-4 δευτερόλεπτα ίσα-ίσα για να σου δημιουργήσει την ψευδέστηση ότι.
2: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, ότι μπορεί και να πιάσει.
2: Ότι αν κουνήσω λίγο την κεραία πάνω ναι. στην ταράτσα, ναι. ίσω να γίνει λίγο καλύτερο. Τρελά σου, καίγομαι, καίγομαι.

0: καταγγελίες, ο Βασίλης λέει: ρε, εσείς νόμιζα, λέει, ότι χάλασε το e-radio. Όλοι θεωρούν ότι ήταν κάποιο αποτέλεσμα βλάβης το να παίξει Χαρούλα Αλεξίου σε αυτήν την εκπομπή.
1: Ο Άγγελος λέει: τι χαρτούρα απαιτείται για να παίξετε το άσμα Dr. Dre Greek Style. Και ήδη χάλασε τα μούτρα του Γιαννήσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν ξέρει τι το ζητάνε. Οκ, okay, ρε παιδί μου,
0: είναι λίγο ύποπτο.
1: Δώσε μία τιμή, ρε Γιαννήση. Δηλαδή, ποια είναι η τιμή σου, για να ξέρω εγώ.
0: Θα περάσουν με άειρες.

0: παπαγαλό.
1: Οπότε όλοι αυτοί οι παπαγάλοι, οι οποίοι πλέον έχουν γίνει ενδυμικά πουλιά στην Αθήνα και τους συναντάμε σε μεγάλα πάρκα, έτσι όπως είναι το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, το πεδίο του Άρους κτλ. Πιστεύεις ότι αντί, ο αστικός μύθος λέει ότι έφυγαν από κάποια κλουβιά, ξέρω από εδώ από εκεί. Πιστεύεις ότι απλά τα πέταξαν έξω διάφοροι κερατάδες λόγω ρουφιανιάς, λέει στο διάλογο το παλιό
2: βουλό. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κερατάς έχει ευνοηθεί από τον παπαγάλο.
1: Ναι,
2: δεν θα το ανακάλυψε.
1: Έκανα λάθος. Μάλλον το άλλο σκέλος της υπόθεσης.
2: Ναι.
1: Αποφάσισε.
2: Λιμπούρδα έχει πρόσβαση.
1: Φιλόζωη, φιλόζωη, όχι βρε.
2: Αλλά.
1: Η σύζυγος, η σύζυγος.
2: Α, η σύζυγος. Λέει, το παλιόπουλο, ναι.
1: Εγώ το τάιζα, το πότιζα αυτό το πουλί.
2: Ναι, τελικά. Την τάιζε και την πότιζε κι άλλος, ναι. Είπε τάιζα και πότιζε αυτό το πουλί.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τι είναι ο
2: παπαγάλος. Όχι, όχι, εντάξει. Ένας φίλος λέει ότι μικρός εγώ, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούσα αυτό το αρνητικό του Φλιμνέτ. Αυτό ακριβώς είπαμε, αδερφέ, νωρίτερα. Όλοι το χρησιμοποιήσαμε κάποια στιγμή.
1: Είναι περίπου όπως συμβαίνει με εμάς. Δηλαδή, δουλεύεις με ό,τι έχεις. Τι να κάνεις τώρα.
2: Περίμενε, γιατί πριν κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να κάνουμε μια ακόμα βόλτα από την αίθουσα σύνταξης, τον Θάνο Κόλστα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής με τη Ρουμανία και θα μας πει πώς εξελίσσεται.
3: Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στην Οράντα της Ρουμανίας, η Εθνική μας προηγείται με 35-38. Μάλιστα, ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στην τελευταία στιγμή της αναμέτρησης. 35-38 είναι το σκορ του πρώτου μέρους. Να πούμε πως η ομάδα μας στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εθνική μας ομάδα βρέθηκε ακόμη και στο συν 6 δύο φορές. Ωστόσο, οι αντίπαλοι, οι Ρουμάνοι, δεν κατάφεραν, δεν έπεσαν θύμα της καλής κατάστασης της εθνικής εκείνης στιγμής και μείωσαν το σκορ. Κάθε φορά που η εθνική προσπαθεί να ξεφύγει στο σκορ, η Ρουμανία είναι εκεί και της υπενθυμίζει την παρουσία της. Πρώτο σκόρερ σε αυτό το πρώτο μέρος για την εθνική μας είναι ο Γιαννούλης Λαριτζάκης, ο οποίος έχει φτάσει στους 10 πόντους με 4-6 δίποντα, 2-2 δίποντα και 2-4 βολές, ενώ έχει και μία assist αλλά και δύο λάθη, αρνητικό συντελεστής για τον Έλληνα γκάρτ. Ενώ πολύ καλός είναι και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος σημειώνει 7 πόντους με ένα rebound. Από την άλλη πλευρά, για τη Ρουμανία, ζημιά έχει κάνει ο Λούκας Τόχαταν με 9 πόντους. Με 3-4 δός παιδιάς, 1-2 δίποντα και 2-2 τρίποντα.
2: Τόχαταν, τον είπαμε. Τόχαταν.
3: Τόχαταν, Τόχαταν. Λούκας Τόχαταν.
2: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε, Θάνο, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Τόχαταν είναι εύστοχος. Δίναν Τόχαναν. Πάμε να κάνουμε με αυτό το θλιβερό λόγο.
1: Τόχαταν και Τόχασαν.
2: Το θλιβερό λόγο παίγνιο, το διάλειμμα που λέγαμε και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: κλείσει.
1: Όχι, όχι, εδώ για το σκύλο θα έχω μια ένσταση.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν... θα το κρατήσετε το σκύλο. Αφού το πήρατε, κυρία Πολίνα μα.
2: Μπορεί, δεν εννοεί, φαντάζομαι.
1: Είπε, δώσε το
2: σε αγοραπολισία.
1: Δεν είμαι εγώ, ακόμα και έτσι.
2: Εντάξει, μπορεί να πει, δώσε τον προσέχει, παιδί μου, να φέρει. Μετά πεταχτούμε σε ηχέλε και γυρίζουμε.
1: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι ποιητή, οκ, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να χωρίσει το στίχο.
2: Να δικαιολογήσω λίγο την Πολίνα, κατάλαβε.

0: Εξακολουθώ να επιμένω να γίνει μια ερώτηση στον κύριο Γιαννίση. Θέλει να περάσει μετά από το σπίτι μου. Κουπεπέ, πείτε του και κλείστε το μάτι για να καταλάβει. Μια και το είπε, λέει ο Παπαγάλος. Τέλος πάντων, λέει και άλλα διάφορα πράγματα. Και διόρθωσε το ραμολιμέντο δίπλα σου. Δεν λέγεται κερατάς, λέγεται κιαρατάς.
1: Α, κιαρατάς.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Εδώ πρέπει να είσαι θυμωμένος για να το πεις έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: εγώ δεν θυμώνω ποτέ, οπότε δυσκολεύομαι.
0: Ένας άνθρωπος σαν εσένα δεν θα μπορούσε να το πει έτσι.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει το τραγούδι μας δείχνει. Τι? Τι έκανα κάποιο λάθος?
1: Τίποτα.
0: Το τραγούδι μας δείχνει ότι ακόμα και στα ζώα υπάρχει πάντα ένας ρουφιάνος, αρκεί να μιλάει. Ο παπαγάλος είναι στα λεγόμενα ρουφιανοπούλια. Επίσης και η Μάινα.
1: Ρουφιανοπούλια.
0: Και η Μάινα λέει κατατάσσεται σε αυτόν τον κλάδο.
1: Να πω την μιλάει η Μάινα.
0: Ναι, μιλάει η Μάινα και πόσο μάλλον δίνει κόσμο.
1: Ο Μάινας μιλάει.
0: Εντάξει, ναι. Στην τελική ευθεία σας υπενθυμίζω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet με το Super Social. Οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, πράγματα που τόσο εμφανώς απουσιάζουν από σένα, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές,
1: Super Καταστάσεις,
0: η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. Και βεβαίως υπενθυμίζω ότι όλα αυτά ισχύουν για 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίζετε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έτσι ενημερώνω, λέει, στη Λάρισα, όταν κάποιοι αργούν στο εστιατόριο που έχει κλείσει ρεζερβέ. Το τραπέζι μου το είχαταν.
1: Τώρα το χάσαταν.
0: Η Μάινα, λέει, μιλάει, αλλά δεν λέει τα δικά της, δεν είναι ρουφιάνα.
1: Αλλά.
0: Έτσι λέει ο φίλος, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν γνωρίζω τόσα πολλά.
1: Παιδί μου, από πρόσεξε, πουλιά. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια πουλιά που μπορεί να μιλάνε. Αλλά...
0: Όχι, φαντάζεσαι, το ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι ο παπαγάλος.
0: Ναι.
1: Μεταφέρει και λεγόμενα άλλων.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ρουφιάνος.
0: Γι' αυτό, ναι, σωστό.
1: Ναι, η Μάινα μπορεί να λέει, αλλά δεν λέει τα δικά της, σου λέει. Δεν δίνει κανένα.
0: Λέει τα δικά της παραμύθια. Ζητάει αρκετά τραγούδια ο φίλος ο Τζόρτζης, αλλά κάπου κι εμείς έχουμε ένα όριο. Δηλαδή, δεν θα παίξει ξυλούρης εδώ. Δηλαδή, είπαμε.
1: Έχουμε και μια τσίπα.
0: Λίγη ντροπή. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι από την Κρήτη, εντάξει.
1: Θα βάλουμε κάτι κριτικό, θα βάλουμε τα τουρνεράκια σε.
0: Ναι, εγώ. Κάτι έτσι λίγο πιο ανεβαστικό.
1: Τουρνεράκια,
0: κάτι...
1: τουρνεράκια. Βάλε.
0: Στο μεταξύ, το έχει ζητήσει αρκετή ώρα
1: Καρλώτα,
0: το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει ακριβώς τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πετάει κάτι Καρλώτες, κάτι. Ό,τι να είναι, τι τουρνεράκια, τι λέει αυτό.
1: Κερδίζει λίγο χρόνο με Καρλώτα.
0: Νομίζω ότι είναι φαγητό.

0: Μόνο η μουσική. Για καραόκι πρέπει να είναι αυτό.
1: Ίσως δεν έχει πέσει καλή χαρτούρα. Σου λέει, με τόσα λεφτά αγοράζεις μόνο τα όργανα.
0: Παιδιά,
1: δεν έχει φωνή.
0: Άμα βάλεις με ένα πενιντάρικο, παίρνεις μόνο τη μουσική.

Λίγο πριν την κοπανίσουμε, σας υπενθυμίζω μία ακόμα φορά ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται με τη φάση των νοκάουτ και οι μεγάλες μάχες διαδέχονται μία την άλλη. Σας θυμίζω ξανά το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία για τους 16, εκεί όπου η Superbet συνοδεύει αυτή την αναμέτρηση ξανά με το αγαπημένο One Up και μάλιστα για νίκη της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Ρονάλντο, εάν προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, αυτό αρκεί για να σας πληρώσει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. Το πρόγραμμα επίσης να πω ότι περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, Αλγερία με τρεις δυνατές μονομαχίες που θα κρίνουν ακόμα τρία εισιτήρια για την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Με τις σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές και τις καθημερινές προσφορές της Superbet, τα knockout αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί.

0: Μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες να βάλεις τα σωστά ντουρνεράκια, θα καταφέρεις να βάλεις και κάτι που να έχει και τους στίχους. Θα δούμε, θα το καταφέρεις κάποια στιγμή.
1: Στο μεταξύ, λέει ο Τζόρτζης, βάλτε ένα μπιπ το σπίτι σας από τα τραγούδια που έχω ζητήσει.
0: Τι ζήτησε.
1: Ζητάει ξυλούρι, δεν μπορούμε να βάλουμε.
0: Ξυλούρι, ρε Τζόρτζη.
1: Τη μολυβιά όμως, επειδή έχει θα το πω όπως του. Και γαμώ τις εισαγωγές.
0: Έλα ρε.
1: Πάρα πολύ δυνατή εισαγωγή ρε, η μολυβιά.
0: Ναι.
1: Από Αγγελόπουλο. Θα πρότεινα να το κλείσουμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Με μια μολυβιά.
1: Να φύγουμε κι εμείς παρατέσσερα.
0: Με μια μολυβιά, ναι.
1: Με μια μολυβιά.
0: Είμαι μέσα.
1: Ναι. Στο μεταξύ λέει η Μάινα μιλάει καλύτερα από παπαγάλο. Δεν έχω μιλήσει ούτε με παπαγάλο ούτε με Μάινα.
0: Λένε, το έχουν στείλει κι άλλοι. Να κάνω εγώ το reference, λέει, αφού ο Γιώργης είναι μόνο για βιντεοτενίες.
1: Ναι.
0: Στο Κωνσταντίνο και Ελένη, ο Μάνθος αγοράζει Μάινα, η οποία καρφώνει τις μοναδικές του αγάπες τη μία στην άλλη.
1: Εξαιρετικό. Εσύ αυτή τώρα είναι η μολυβιά του Αγγελόπουλου, δεν τρέπεσαι.
0: Άκου, τριπλή μαγική αλλαγή. Ντουρνεράκια, Χριστοφόρου και κλείσιμο με μολυβιά.
1: Με μολυβιά.
0: Εντάξει, με κανονική μολυβιά τον έσβησε το Χριστοφόρου τώρα. Και πριν αρχίσει ο καλλιτέχνης να λαλάει, να σας πω ότι
1: σιγά
0: εμείς πρέπει να την κοπανίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει. Το τρίο της συμφοράς απ' έξω με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τον Γιώργο τον Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Σωστό.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αγαπάτε τα σκυλιά.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής.

0: διεθνείς που τα έχουν βρει σκούρα απέναντι στην μαχητική Ρουμανία, αλλά θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να κλειδώσουν από σήμερα την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό και να κουβαλήσουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ρεκόρ στην συνέχεια. Σε μια ημέρα που αναμφίβολα μόνο πολύ το ενδιαφέρον εδώ και λίγες ώρες η παρουσίαση της μακέτας του νέου Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπως θέλει να το κάνει ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης του Βαγγέλης Μαρινάκης. Είδαμε για περίπου 40 λεπτά την παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σύσσωμη ομάδα εκεί. Παρουσιάστηκε ένα βίντεο με το πλάνο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εφόσον φυσικά γίνει το έργο. Και είχαμε και την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη με πολλαπλά μηνύματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε φυσικά για τον Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για Άρη, ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης που είναι πολύ ενεργός τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρι. Έχουμε σε εξέλιξη και την προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Wimbledon. 1-1 είναι τα σετ με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και 4-3 προηγείται η αντίπαλος σε μια στενίστρια στο τρίτο σετ. Αλλά θα αρχίσουμε όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες ημέρες με το γεγονός του καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από το παγκόσμιο κυπέλλο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όσο πλησιάζουν οι μέρες και περνούν, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της πρόσδοκης νοκάουτ φάσης που ομολογώ ότι είχε και έχει ακόμα πολύ περισσότερες συγκινήσεις από ό,τι περιμέναμε. Ανατροπές, ζήσαμε χθες live την ανατροπή της Αγγλίας απέναντι στο Κονγκό. Νομίζω ότι το βράδυ έγινε η ματσάρα ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη, όπου το Βέλγιο προκρίθηκε με ολική ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν αυτό που είχαμε πει, ότι έχουν προβάδισμα απέναντι στην Βοσνία. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα και για αυτά που θα γίνουν σήμερα, αλλά και για αυτά που έγιναν το βράδυ. Αφού πρώτα σας πω ότι ξέρετε ότι αν μένεις ξύπνιος ακόμα, ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι, με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα με τον Δημήτρη Παπαδήμα. Χαίρετε κύριε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Φουλ δράση συνεχίζεται στο Μουντιάλ και στη φάση των 32. Συναρπαστικά τα χθεσινά παιχνίδια. Πλούσια δράση έχουμε και απόψε. Δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Όπως θες εσύ, τα αφήνω πάνω σου. Ωραία, σου έχω πλήρη εμπιστοσύνη.
2: Ωραία, τέλεια. Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά λοιπόν. Που αρχικά είδαμε την Αγγλία να δυσκολεύεται πάρα πολύ κοντρά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Αφρικανοί πραγματοποίησαν μια πραγματικά καλή εμφάνιση. Είχαν σε φοβερή μέρα και τον τερματοφύλακά τους, τον Εμπασί. Άνοιξαν το σκορ νωρίς στο 7ο λεπτό με τον Σιπενγκά. Και κάπου εκεί άρχισαν να απονωρίσουν τα προβλήματα για τους Άγγλους, οι οποίοι προσπαθούσαν συνεχώς, είχαν συνεχώς την κατοχή της μπάλας. Αλλά τελικά χρειάστηκαν τον ήρωά τους, τον Χάρι Κέιν, να έρθει στο δεύτερο ημίχρονο και να σκοράρει δύο φορές, στο 75 και στο 86, για να τους χαρίσει και την νίκη πρόκριση. Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε τα 5 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη αυτής της Εθνικής Αγγλίας. Καθοριστικός χθες να πω ότι ήταν και ο Γκόρντον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 61ο λεπτό και είχε πάρα πολύ συμμετοχή σε όλες τις επιθετικές ενέργειες των Άγγλων. Είχε και τις δύο ασίστ στον Χάρι Κέιν. Και κάπως έτσι οι Άγγλοι έκλεισαν τη θέση τους στη φάση των 16. Ακόμα πιο συναρπαστικό ήταν το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη. και εκεί η αφρικανική ομάδα παρουσιάστηκε πάρα πάρα πολύ καλή. Προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ του Ντιαρά στο 24ο λεπτό και του Σαρ στο 51ο. Οι Σενεγαλέζοι, οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κόντρα σε ένα Βέλγιο που, όπως μας είχε δείξει και στα παιχνίδια του ομίλου του, δεν είχε ρυθμό, κάτι του έλειπε. Παρ' όλα αυτά βρήκε τον τρόπο στα τελευταία λεπτά να κάνει να σκοράρει δύο φορές και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Αρχικά ο Λουκάκου στο 86ο λεπτό και ο Γιούρι Τίλεμανς στο 89ο ισοφάρισαν με αυτά τα δύο γκολ μέσα στα 3 λεπτά. Η εικόνα του μάτς δεν άλλαξε ούτε στην παράταση και εκεί οι Σενεγάλοι ήταν καλύτεροι, ήταν πιο επικίνδυνοι, να το πούμε έτσι. Φαινόταν ότι το πιθανότερο ήταν να σκοράρει αυτή γκολ και όχι το Βέλγιο. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά, στις καθυστερήσεις της παράτασης, έγινε ένα πέναλτι, ένα πέναλτι μάλιστα το οποίο ελέγχθηκε για πάρα πολύ ώρα, ήταν μια πολύ δύσκολη φάση, η αλήθεια είναι. Το πήρε ο Τίλεμανς από τον Λαμίν Καμαρά, σε ένα τάκλιν που έκανε και ο Λαμίν Καμαρά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τίλεμανς έβαλε το πόδι του μπροστά από τον Σενεγαλέζο, υπήρχε επαφή. Χαρακτηριστικό του πόσο δύσκολη ήταν η συγκεκριμένη φάση, η πόση ώρα ελέγχθηκε τόσο από τον ΒΑΡ όσο και από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Στη συνέχεια αποκλήθηκε να πάει στο monitor για να δει τα replay. Εν πάση περιπτώσει, ο Τίλεμανς, ο οποίος το κέρδισε το πέναλτι, ανέλαβε και την εκτέλεσή του. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση, σαν να μην καταλάβαινε έτσι από πίεση, σαν να μην κρινόταν μια ολοκλήρη πρόκριση από αυτό το πέναλτί του. Το εκτέλεσε εύστοχα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Πιο ξεκάθαρα ήταν τα πράγματα στο 3ο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εκεί οι διοργανωτές ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα, κόντρα σε μια Βοσνία που ήταν ακίνδυνη, να το πω έτσι. Επιθετικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη περισσότερο από το 64 και μετά. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο 45ο λεπτό ο Μπάλογκαν ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 64 δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του, σε μια φάση που και αυτή ελέγχθηκε από τους ΒΑΡ και αποφασίστηκε η αποβολή του. Έγιναν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρόλα αυτά βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν για να πάρουν την πρόκριση στην φάση των 16. Η Βοσνία τερματίστηκε εδώ το ταξίδι της στο φετινό Μουντιάλ. Νομίζω, εντάξει, ευχαριστημένη μπορεί να είναι που προκρίθηκε στα νοκάουτ για πρώτη φορά.
0: Με τη σύνθεση που είχε, ναι.
2: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω ότι μέχρι εκεί ήταν. Εντάξει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως διοργανωτές νομίζω ότι πάνε για μεγάλα πράγματα. Να δούμε. Να δούμε, βέβαια.
0: Πριν να δούμε τώρα για το Βέλγιο, Δημήτρη, αν αυτή η ανατροπή που νομίζω ότι σας ανεβάσει πολύ ψυχολογικά θα τους βοηθήσει να κάνουν επιτέλους κάτι καλό, έτσι. Γιατί είναι μια χρονιά που δεν το περιμέναμε το Βέλγιο θα φτάσει όσο ψηλά.
2: Δεν τους περιμένουν όντως πολύ το Βέλγιο φέτος. Να πω, δεν το είπα, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναμετρηθούν.
0: Και η Αγγλία με το Μεξικό.
2: Και η Αγγλία με το Μεξικό. Σωστά, σωστά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
2: Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10 το βράδυ με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Εντάξει, νομίζω μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση του ομίλου τους, ξεκίνησαν με αυτό το στραβοπάτημα, να το πούμε έτσι, το 0-0 κοντρα στο πράσινο ακροτήρι. Στη συνέχεια βρήκαν τα πάτηματά τους, εύκολα 4-0 τη Σαουδική Αραβία και νίκησαν και την Ουρουγουάη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους, αποκλείοντάς τη ουσιαστικά την Ουρουγουάη από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Θα βρουν απέναντί τους μια Αυστρία η οποία θα πω ότι έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να πάρει την πρόκριση. Νίκησε δηλαδή την Ιορδανία με 3-1 στην πρεμιέρα της. Στη συνέχεια ιτήθηκε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και για την τελευταία αγωνιστική είχε αυτό το εντυπωσιακό ισόπαλο 3-3 κόντρα στην Αλγερία για να πάρει την πρόκριση ως δεύτερη και να πέσει πάνω στους Ισπανούς. Αργότερα στις 2 έχουμε το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Η ομάδα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του θα αντιμετωπίσουν τους πάντα μαχητικούς έτσι και ποιοτικούς Κροάτες. Η Κροατία, η οποία πέρασε από τον όμιλό της με 2 ισοπαλίες και 1 νίκη, 1-1 κοντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. για την πρώτη αγωνιστική. Στη συνέχεια νίκησε εύκολα 5-0 το Ουζμπεκιστάν. Και για την τελευταία αγωνιστική, εκεί που παίζονταν δηλαδή η πρωτιά του ομίλου, κόλλησε στο 0-0 κόντρα στους Κολομβιανούς. Σε αντίθεση με τα όσα λέγαμε πριν για το Βέλγιο, τους Πορτογάλους φέτος τους περιμένουν πολύ να πάνε μακριά. Καλούνται από το πρώτο παιχνίδι τους, έτσι στα νοκάουτ, να αποκλείσουν μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία ακούει στο όνομα της Κροατίας, η οποία πέρασε ως δεύτερη από τον όμιλό της. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα της με 4-2 από την Αγγλία. Στη συνέχεια νίκησε Παναμά με 1-0 και Γκάνα με 2-1. Ο Μόντριτς και η παρέα του, μια σταθερά καλή ομάδα, έχει πολλά χρόνια στον πάγκο της τον Ζλάτκο Ντάλιτς, δεμένη ομάδα θα έλεγα, και σίγουρα πολύ επικίνδυνη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του. Το τελευταίο παιχνίδι, έτσι χρονικά, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το πρωί, Ελβετία εναντίον Αλγερίας, ένα αμφίροπο νομίζω παιχνίδι, λίγο πιο φαβόρη έτσι θα έγριζα τους Ελβετούς, οι οποίοι τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους. Ξεκίνησαν με το αριστερό, με εκείνο το 1-1 κοντρά στο αδύναμο Κατάρ. Στη συνέχεια όμως νίκησαν με το επιβλητικό 4-1 τη Βοσνία. Νίκησαν και τους συνδιοργανωτές του Καναδά με 2-1 για να πάρουν αυτή την πρώτη θέση. Έχουν τον νεαρό τον μέσο τους, τον Μαντζαμπή, να εντυπωσιάζει. Έχει σκοράρει και τρεις φορές ως τώρα στη διοργάνωση. Από την άλλη, οι Αφρικανοί τερμάτισαν στην τρίτη θέση του ομίλου τους, πήραν την πρόκριση δηλαδή ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ξεκίνησαν με ήττα 3-0 από την Αργεντινή. Στη συνέχεια νίκησαν με 2-1 την Ιορδανία δύσκολα και με ανατροπή. Και για την τελευταία αγωνιστική, το είπαμε και νωρίτερα, το 3-3 τους κόντρα στην Αυστρία.
0: Το ακόμα πιο τρικαδόρικο είναι το ότι το Πορτογαλία-Κροατία πέφτει με το Ισπανία-Αυστρία, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι από αυτό. Ρίτσι Παπαδί, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όλη τη δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου χθες και σήμερα, αυτά που θα γίνουν από τον Δημήτρη Παπαδί. Εγώ να σας πω, είσαι ξυπνιός, γιατί η Novbet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες, απολαύσου το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι, Mundial και Novibet, πάνε μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus, παίξει υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία. Είχαμε πάρει μια καλή διαφορά, αλλά την απολέσαμε. Ο Θάνος Κώστας θα παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει. Χαίρετε.
13: Καλησπέρα, Νίκο. Η Εθνική παρουσιάστηκε συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο πιο εύστοχη. Είχε αφήσει πίσω την επιθετική της δυστοχία που είχε στο πρώτο μέρος και έχοντας πολύ καλά ποσοστά από τα τρίποντα, έφτασε σε κάποιο σημείο να προηγείται ακόμη και στο συν 14 με 44-58. Ωστόσο, οι Ρουμάνοι, όπως κάνουν σε όλο τον αγώνα, πάντα επιστρέφουν και με κάποιο τρόπο βρίσκονται σε σημείο με πολύ κοντά στο να απειλήσουν την Εθνική. Το σκόρ είναι στο 51-58 το υπέρ της Εθνικής στη Ρουμανία μετά το τέλος της τρίτης περίοδου και ακόμη παραμένει το ερώτημα αν θα μπορέσει η Εθνική να διαχειριστεί αυτή τη διαφορά, καθώς όπως είπαμε η Ρουμανία είναι πολύ απειλητική. Πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιαννούλης Ζαλερτζάκης, ο οποίος έχει 13 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα και 2-2 δίποντα, ενώ πολύ καλή παρουσία έχει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, όπως και η Ελάιζα Μήτρου Λόγκο. Η Ελάιζα Μήτρου Λόγκο έχει 12 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα και 4 στα 7 δίποντα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να είναι και αυτός διψήφιος, όπως είπαμε, με 10 πόντους, 2-3 δίποντα και 2-5 τρίποντα. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη και τελευταία περίοδος που θα κρίνει αν η Εθνική θα βρεθεί στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.
0: Θάνο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου. Με τρίποντο από το Λαρετζάκι, ένα ακόμη. Αρχίζει η τέταρτη περίοδος, 61-51. Λαρετζάκι, εξαιρετική κατάσταση πραγματικά. Για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Πάμε όμως στο θέμα της ημέρας. Ενώ η Μαρία Σακάρη με break, διπλό break προηγείται 6-5. Της Ναχίμοβα στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του Wimbledon. Πάμε στον άνθρωπο που ήταν στο Δημοτικό Θέατρο, Γιώργο Τσανάκα, να συζητήσουμε για την παρουσίαση της μακέτας, της εντυπωσιακής πραγματικά μακέτας του Νέου Καρεσκάκης και όλα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου ουσιαστικά που παραχώρησε ο μεγάλο μέτοχος Πάο Ολυμπιακός. Χαίρετε.
14: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
14: Καλά, καλά.
0: Νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι.
14: Ναι, νομίζω το πιο αισιόδοξο από ό,τι το φανταζόταν έτσι. Και σκέψω ότι ακόμα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το θέατρο των ονείρων, όπως το αποκάλεσε έτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το βίντεο, οι μακέτες, με αρκετές ειδήσεις, εγώ θα πω, μέσα στη συνέντευξη τύπου, με μήνυμα ενότητας, με διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρουμε, άλλα που θα μάθουμε έτσι στη συνέχεια. Γενικότερα νομίζω μια συνδεκτή που κάλυψε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα εντυπωσίασε αυτό το όνειρο που θέλει μέσα στην επόμενη τριετία ο ιδιοκτήτης Πάο Ολυμπιακός να πάρει σάρκα και οστά, να λάβει σάρκα και οστά. Ως ο Ολυμπιακός, Νίκο, το 2029, το καλοκαίρι του 2029 να μπει, η σεζόν δηλαδή 29-30 να παίζει στο νέο του γήπεδο. Καταλαβαίνεις, το είπε και ο ισχυρός αγώνας του Ολυμπιακού, ότι θα χρειαστούν λίγο κάτι παραπάνω από 2 χρόνια, δηλαδή πάμε στους 50-51 μήνες, κάπου εκεί περίπου, με τη στόχευση να είναι να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάιο το όλο έργο και από εκεί και πέρα 50-51 μήνες για να δημιουργηθεί ένα στολίδι πραγματικά. Νομίζω ένα γήπεδο που θα μπορεί στην αισθητική του, στην προηγουμένη ψηφιακή τεχνολογία που θα έχει και σε διάφορες ακόμα και στην εμπορική αξιοποίηση και σε διάφορα πάρα πολλά ακόμα πράγματα που θα γίνουν, κατά την άποψη είναι ανταγωνιστεί κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι.
0: Ναι.
14: Γιατί αυτό που είδαμε θυμίζει πολλά από τα κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, όπως για παράδειγμα, αν θες να πιάσουμε λίγο ένα-ένα, λίγο στα ρίλο, η ψηφιακή LED πρόσωψη. Δηλαδή είναι κάτι που βλέπουμε ότι το κερδοσαντάμε σε γήπεδο της Μπάγερν, της Ρεάλ, είναι κάτι που δεν είναι σύνδεσ. Αυτό δηλαδή το περιμετρικό που λένε και οι Άγγλοι ring LED. Ένα σαν δαχτυλίδι από LED γύρω-γύρω από το γερού της Καραϊσκάκης, που από μόνο το καταλαβαίνεις, Νίκο, γιατί ακούσαμε έτσι και το ποσό ότι θα είναι τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου. Το μόνο το αυτό μπορεί να κοστίσει, Νίκο, 5-6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα η περιμετρική οθόνη, η LED που έχει μέσα στο γήπεδο, έτσι, την είδαμε και αυτή, ακριβώς στο τέλος του πάνω διαζώματος και ακριβώς κάτω από το νέο στέγαστρο, που θα είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι, είναι λίγο της Κράσνονταρ το γήπεδο.
14: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί νομίζω πως είναι η έμπνευση, όταν το είχαν δει, αν το Ολυμπιακό το είχαν παίξει τα προγραμματικά τους, όπως λέει, θυμάσαι πριν από 10 χρόνια. Νομίζω ήταν 4-5 χρόνια πριν. Τότε το είχαν δει και τους είχε μπει η ιδέα στο μυαλό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπως οι κερκίδες, όπως είδαμε, που έχουν αρκετά μεγάλη κλίση. Κάτι που δείχνει ότι κάθε θέση στο γήπεδο θα έχει πολύ καλή ορατότητα. Πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές όταν κάποια γήπεδα έχουν 2-3 διαζώματα, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στην ορατότητα. Ένα γήπεδο που σχεδιάζεται να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή τις μέρες των αγώνων, και φυσικά αρκετά πράγματα, αρκετές ειδήσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, από το 2025 εδώ και ένα χρόνο περίπου τώρα, έχει γίνει από τον Ολυμπιακό αυτό το αίτημα προς την κυβέρνηση για να δοθεί άδεια να γίνει μια ρύθμιση.
0: Και εδώ αρχίζουν και ειδήσεις έτσι ουσιαστικές.
14: Ακριβώς, από την κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις, για την αύξηση του ύψους, αυτό γίνεται για πολεοδομικούς λόγους. Να πρέπει να δοθεί αυτή, πρέπει να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή το γήπεδο τώρα είναι λίγο πάνω από τα 30 μέτρα, να πάει 20 μέτρα παραπάνω, στα 53-54 κάπου εκεί. Γιατί αν γίνει αυτή η ρύθμιση, τότε και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκδώσει την οικοδομική άδεια και να ξεκινήσει. Νίκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που το έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο πάνω απ' όλα, με όλους τους ειδικούς, όλους τους αρμόδιους για τις μελέτες, αν γινόταν σήμερα, έπαιρνε αυτή την έγκριση, αυτή την άδεια, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε αύριο το έργο.
0: Και η άλλη είδηση που βγάζει είναι ότι με την ΕΟΕ δεν θα υπάρχει πρόβλημα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
14: Ακριβώς. Είναι κάτι, Νίκο, αν θυμάσαι, το είχαμε βγει πριν λίγες ημέρες.
0: Ναι.
14: Γιατί μάλιστα είπε ότι ήταν και άνθρωποι της ΕΟΕ, έτσι, στην συνέντευξη που ήταν και ο κ. Καρδαλιάς, ήταν πάρα πολλοί κόσμος γενικότερα. Είχαν πει ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει και δεν θα έχει πρόβλημα να νεώσει τη σύμβαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιατί μήπως έχουμε φάει ήδη σε εισαγωγικά 22-23 χρόνια από τα 49.
0: Με το ανάλογο αντίτιμο, όπως είπε, έτσι.
14: Βέβαια. Απολύτως λογικό. Είναι κάτι που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός, νομίζω, με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε επίσης ότι θα πάει ο Ολυμπιακός, εντάξει, το ξέραμε, στο ΆΚΑ για 2 χρόνια. Δεν μπορεί να πάει σε άλλο γήπεδο. Είναι απολύτως αντιληπτό. 53.000 τουλάχιστον, επίσης μια σημείωση, οι θέσεις στο νέο γήπεδο. Μίνιμουμ 53.000 θέσεις. Επίσης, έκανε λόγο για έναν ενιαίο αδιέρωτο και αδιέρωτο Ολυμπιακό και νομίζω ότι θέλησε με διάφορα πράγματα που είπε να στείλει κάποια μηνύματα για διάφορα πράγματα που ακούγονται, γιατί στην αρχή του τοποθέτηση έκανε αναφορά στα τρόπαια που κατακτάνε ομάδες του Ολυμπιακού και μίλησε κατά σειρά, έκανε αναφορά στο ποδόσφαιρο, θα δούμε τώρα στέλνει και στο μπάσκετ. Μίλησε, έκανε αναφορά σε δύο άλλους πρόεδρους του παρελθόντος, στον κύριο Νταϊφά και στον κύριο Κόκαλη. Τον δεύτερο το είδαμε ότι τον ευχαρίστηκε δημοσίως. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρεις, πολλές φορές.
0: Ναι, έχουν ακουστεί πολλά, ναι.
14: Ακούγονται πολλά.
0: Και μάλιστα βούρκωσε κιόλας στον Σωκράτη Κοκάλη.
14: Ακριβώς. Ήταν γενικότερα φορτισμένος πολύ σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο κύριος Μαρινάκης. Επίσης, για κάποιους που αν το έχουν παρατηρήσει, Νίκο, στις φωτογραφίες που έχουν βγει μετά social media με τη μακέτα, αν δεις μία που φαίνεται και ο παδί,
0: υπάρχουν
14: κάποια
0: Σπανούλη.
14: Ονόματα. Υπάρχει και το όνομα του Σπανούλη. Υπάρχει το όνομα του Καρεμπέ, του Τζιοβάνι, του Ελκαμπή, του Φορτούνη, νομίζω και του Μουζακίτη, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά υπάρχει και του Βασίλη Σπανούλη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, νομίζω, που πάντως δείχνουν αρκετά πράγματα. Ιδιαίτερα συγκινημένος θα μίλησε και για το ευρωπαϊκό τρόπο, για την κατάρτιση του Conference League. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο, άλλη μια είδηση που έδωσε, για τον μπάτζο των μεταγραφών.
0: Θα σε ρώταγα, ναι, όταν θα περνάγαμε σε αυτό.
14: Ακριβώς, 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και εκεί νομίζω ότι Απάντησε και σε μια ερώτηση ότι γίνεται αυτή η αναβάθμιση στο οργανόγραμμα γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και οι αντίπαλοι μεγαλώνουν. Νομίζω ότι έβγαλε, πέταξε λίγο τον μπαλάκι στους συνεργάτες του ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό το ποσό, αλλά κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε και να γίνουν σωστές επιλογές, έτσι.
14: Ναι, ο ίδιος είπε ότι υπάρχει ένα budget μεγάλο, 30 εκατομμυρίων ευρώ, για μεταγραφές. Αυτά, ξέρεις, καταλαβαίνεις, μιλάμε όχι για budget, για συμβόλαια, για τέτοια. Είναι πιθανότητα αυτό, ας πούμε, μιλάμε για χρήματα που έχουν για
0: ομάδες.
14: Ναι, ποδοσφαιριστών. Και μάλιστα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά, είπε και η Σκάουτερ και το επιτολείο μας και οι προπονητές είναι αυτοί που κάνουν τις σωστές επιλογές. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που αξιοποιούν αυτό το budget, θέλησε να πει, για να φέρουν τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, γιατί στόχος, όπως είπε, είναι έχουμε την καλή ομάδα να την κάνουμε ακόμη καλύτερη για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας. Μια ακόμα λεπτομέρεια, Νίκο, που παρατήρησα τις μακέτες. Θα πρέπει βέβαια όλα αυτά, καταλαβαίνεις, για να δώσουμε οι μακέτες για να εξυπηρετήσουμε και για τα social media την παρουσίαση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι γωνίες του γηπέδου αντιχείρησης είναι σχεδόν πλήρως κλειστές. Και τι εννοώ με αυτό, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ακουστική και δημιουργεί ακόμη πιο έντονη ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
14: Ήδη το έχουμε ζήσει στο Καραϊσκάκι πώς είναι. Αντιλαμβάνεσαι με 52-53.000 κόσμου, έτσι. Πάνω κάτω αυτά, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν ξεχνάω κάτι, ήταν πάρα πολλά.
0: Όχι, νομίζω τα σταχυλόγια σωστά, ναι.
14: Και νομίζω, Νίκο, ότι επίσης, όχι νομίζω, φάνηκε κιόλας και το βίντεο, ότι δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για προσωπικούς αγώνες. Θα μπορεί να γίνουν συναυλίες, events. Θα είναι 365 ημέρες ομαδικά ανοιχτό, γιατί θα υπάρχουν μέσα και καταστήματα, το μουσείο ασφαλώς, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα και οι χρήσεις του, οι εμπορικές χρήσεις θα είναι πάρα πολλές. Όπως φυσικά, βλέποντας και περιμετρικά το γήπεδο, όλη αυτή η προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για να υπάρχει αποσυμφόρηση. Να μην υπάρχει κίνηση έξω από το γήπεδο, γιατί τώρα βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση έτσι, έξω από το γήπεδο. Έχουν μελετήσει οι συγκοινωνιολόγοι του πώς πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να είναι προσβάσιμο το γήπεδο. Πάρα πολλές θύρες, είσοδοι-έξοδοι, ασανσέρ, κυλιόμενες για άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, για τα πάντα. Ένα σχέδιο για να μην υπάρχει συμφόρηση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρεις εκείνο το σημείο ότι είναι δύσκολο τις ημέρες των αγώνων.
0: Εννοείται. Ωραία, πάμε πολύ γρήγορα με ένα ναι, με ένα όχι. Για τον Πόποβιτς νομίζω απαντάει η εικόνα ότι είναι με την ομάδα, άρα είναι θέμα
14: χρόνου. Έχει υπογράψει ήδη, Νίκο, πενταετές συμβόλαιο. Αύριο λογικά θα ανακοινωθεί.
0: Okay. Είναι θέμα χρόνου, του ρωτά.
14: Του Ρόκα.
0: Ντρόκα, ναι, συγγνώμη.
14: Μην νομίζουν τίποτα. Του Ρόκα, ναι, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η εν λόγω μεταγραφή. Αυτό καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε από την Ισπανία.
0: Και με Κορδόν.
14: Με Κορδόν περιμένουμε να δούμε την οριστική εξέλιξη. Φαίνεται πως όλα πάμε για την οριστική συμφωνία, έτσι, να δώσει στα χέρια για να αλλάζει ο Κορδόν. Αλλά ακόμα δεν έχουν κάποια επίσημη διαδόση για το εν λόγω ζήτημα. Να πω κάτι στα γρήγορα επίσης, Νίκο. Υπάρχει ένα όνομα καινούργιο που προέκυψε από τη Γερμανία.
0: Okay.
14: Το γράφει το γερμανικό Sky Sports. Γράφει, θα το πω κυρίως, θα σου πω για ποιο λόγο, για τον Γιώβαν Μιλόσεβιτς, είναι Σέρβος 20-21 ετών από τη Στουτγκάρδη. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται. Ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Γερμανοί, ήταν έτοιμος να πληρώσει το ποσό. Ο παίκτης έχει βάλει λίγο στον πάγο τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι ακόμα θέλει να εξετάσει άλλα πρωταθλήματα. Αλλά επειδή είναι center for, γι' αυτό το λέω, σου έχω πει πάρα πολλές φορές και συνέχεια στον τάσο, ο Ολυμπιακός θα πάρει center for και δείχνει την κατεύθυνση του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα έναν center for. Ειδικά αυτό προορίζεται για τρίτος, να το πούμε, θα είναι κάτω των 25, μισό κάτω των 20 ετών.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ.
14: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα. Ακούσαμε πλήρη αποκρυπτογράφηση των όσων είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με πολλές λεπτομέρειες για το γήπεδο. Είχαμε και το καινούργιο μεταγραφικό τυράκι. Στο τέλος πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
17: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από 3 μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική μέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 μεγαβάτι κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
19: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
20: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
21: Άλλε στην υγειά μας!
20: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
22: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
23: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
22: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
24: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
22: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
25: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
26: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
27: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Θα συζητηθεί, επαναλαμβάνω, με το που θα ανακοινωθεί και στο οποίο έχει εμπλοκεί και η Ειρήνη Καρπίδου.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή συμμετείχε και αυτή στο να πιστεί να έρθει.
2: Μήπως τον γνωρίζουμε
1: είναι
2: το παρελθόν.
1: Γι' αυτό την αναφέρω. Την αναφέρω γιατί είναι μεγαλομέτωπος. Σε αυτήν ανήκει φυσικά.
2: Οκ. Τον περιμένουμε με ενδιαφέρον αρκετό.
1: Ωραία. Είναι από το εξωτερικό. Εντάξει, δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Ναι. Είναι ο άνθρωπος από το εξωτερικό. Αυτό μας λένε. Τώρα και να σου το περιμένουμε και.
2: Μήπως είναι παλιά με την Ελλάδα, αυτό λέω.
1: Όχι. Νομίζω δεν είχε.
2: Εντάξει. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Καλή
2: συνέχεια στο ρεπορτάζ του Αλέξη Αβόπουλο. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Η Εθνική είναι πίσω με 67-64. Βλέπουν instant replay 55 δευτερόλεπτα για το αν θα μετρήσει ένα καλάθι του Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα μετρήσει. Αρχικά έχουν δείξει ότι μετράει, αλλά νομίζω ότι είναι στην κορύφωση της ανόδου την μπάλα και έχει κόψει καθαρά ο Ρουμάνος. Αλλά θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: Δεν έχουν βγάλει ακόμη άκρη οι διαιτητές. Πάμε όμως να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς γενικά, όχι μόνο για τη φάση. Στον Θάνο Κώστα τα κάναμε μαντάρα, φίλε. Έτσι, από 44-58.
1: Τα κάναμε μαντάρα. Mm. Η Ρουμανία τρέχει από εκείνο το σημείο που προανέφερε 44-58. Στο τέλος της περίοδου τρέχει ένα σερί 25-8 με ερωτηματικό το 8 να δούμε την απόφαση των διαιτητών.
0: Ναι.
1: Καθώς βρίσκονται, τσεκάρουν τη φάση. Είναι μια πολύ σημαντική φάση, οπότε είναι λογική αυτή η καθυστέρηση.
0: Μια απόψη έχει, εγώ νόμιζα ότι δεν μετράει.
1: Θεωρώ ότι δεν μετράει, θα θέλαμε να μετρούσε, okay, αλλά δεν μετράει γιατί διώχνει καθόλου ανώμημα ο παίκτης.
0: Είναι στην κορύφωση της ανώδου η μπάλα, δεν έχει αρχίσει να πέφτει δυστυχώς. Οριακά ίσως.
1: Ναι. Πάντως αναφορικά με τους παίκτες εθνικής υπέστησαν μια καθίζηση. Ο Λαριτζάκης είναι ακόμα πρωτοσκόρερ, έχει 16 πόντους. Είμαστε εν αναμονή παράλληλα της απόφασης των διαιτητών να δούμε τι θα αποφανθούν. Δεν μετράει. Το καλάθι το 69-66 παραμένει στις 53,6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα που εξελίσσεται με δραματικό φινάλε. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας και όπως όλα έδειχναν ότι η Εθνική θα πάρει μια νίκη έστω και με μια μέτρια εμφάνιση. Οι Ρουμάνοι αυτό που έκαναν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το ξανακάνανε και πάλι στο τέλος με την μεγαλύτερη επιτυχία. Κατάφεραν μάλιστα να προηγηθούν και λένε τώρα σε θέση οδηγού με συν 3. Ετοιμάζεται να επαναφέρει ο.
0: Πήγε να γίνει ένα τραγικό λάθος στους διαιτητές, να δώσουν την μπάλα στη Ρουμανία. Είναι δικιά μας όμως.
1: Α, είναι δικιά μας η μπάλα.
0: Τελικά,
1: είναι.
0: Αφού είναι καθόλου καθαρό το κόψιμο, είναι δικιά μας.
1: Οκ, okay, είναι καθαρό. Ωραία. Ο Τολιόπουλος λοιπόν θα επαναφέρει την μπάλα με 3,4 να υπάρχουν στο χρονόμετρο. Θα πάρει την μπάλα ο Παναγιώτης, θα τη χάσει όμως. Ο Τολιόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά, θα στοχίσει όμως. Τίποτα. Οι διαιτητές δείχνουν μπάλα Ρουμανία. Υπήρξε μια πτώση εκεί του Τολιόπουλου μετά από μια σύγκρουση που είχε με ένα Ρουμάνο παίχτη. Ο Τολιόπουλος διαμαρτύρεται έντονα. Ωστόσο οι διαιτητές μένουν σταθερά στην αποφασή. Βλέπουμε τώρα και τον Βασίλη Σπανούλη να διαμαρτύρεται για την απόφαση των διαιτητών που βλέπει και ο ίδιος να χάνει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του η ομάδα του και ο Νικολέσκου είναι έτοιμος να επαναφέρει στην Οράντα. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο παίκτης των Ρουμάνων, έπεσε πάνω στον Τολιόπουλο, δεν καταλογίστηκε κάτι κατά των γηπεδούχων. Ο Παπα-Νικολάου εξακολουθεί να διαμαρτύρεται έντονα, ο αρχηγός της ομάδας. Ένα γήπεδο στην Οράντα που είναι αρκετά γεμάτο με Ρουμάνους. Επαναφέρει λοιπόν τώρα ο γκάρντ της Ρουμανίας. Στο 69-66 παραμένει το σκορ, πιέζει ο Τολιόπουλος και θα κάνει φάουλ. Ίσως είναι ένα κακό φάουλ εκεί. Μάλιστα το διαμαρτύρεται και ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει εκεί το φάουλ. Θα οδηγήσει την ομάδα του Μιχάη στις βολές και θα της δώσει το δικαίωμα να πάρει ακόμη και να φτάσει ακόμα και σε συν 5. Πάρει μαξιλαράκια βαλίες 5 πόντων. Εκτελεί την πρώτη βολή ο παίκτης των Ρουμάνων. Θα την ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει σε αυτήν. Είναι 70-66 το σκορ. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει το Χάτον, ο οποίος αποδείχνει σε κομβικό παίχτη για τη Ρουμανία. Θα βάλει και τη δεύτερη, 71-66 με 42,6 να απομένουν για το τέλος. Πλέον το παιχνίδι είναι στα χέρια των Ρουμάνων. Αποσύρεται. Ο Χάτον, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών στον πάγκο, όπως και του προπονητή. Το Λιόπουλος επαναφέρει τώρα με την μπάλα. Πιέζουν οι Ρουμάνοι. Ο Παπα-Νικολάου θα πάρει την μπάλα, θα περάσει στο κέντρο. Η πάσα στον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα πασάρει πάλι στον Νικολάου και θα εκτελέσει από την κορυφή και θα στοχίσει ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός της ομάδας. Θα στοχίσει, θα γυρίσει πίσω απογοητευμένος. Την μπάλα την έχει τώρα την Ιουπιδούχη, θα κάνει, τρέχουν την μπάλα. Μαρκάρουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας και θα κάνουν φάουλ στον ψηλό των Ρουμάνων. Τώρα στον Κούτσι, αν μπορώ να τον προφέρω σωστά. Θα διηγηθεί στη βολή. Πλέον το παιχνίδι έχει χαθεί. Θεωρώ γιατί.
0: Ναι, ψάχνουμε ένα θαύμα. Θα είναι το θετικό.
1: Είναι ένα θαύμα.
0: Το θετικό είναι ότι έχουμε 91-64 νικήσει στο μάτς του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Άρα σε πιθανή ισοβαθμία με την Ρουμανία είμαστε εμείς που υπερτερούμε. Πρέπει όμως να περιμένουμε το αποτέλεσμα στο Πορτογαλία-Μαυροβούνιο που παίζει στις 9 για να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του ομίλου. Το αρνητικό είναι ότι ακόμα και αν προκριθούμε που είναι το πιθανότερο για την Κυριακή, θυμίζω υποδεχόμαστε την Πορτογαλία στο Σαν Ελ Αρένα, θα κουβαλάμε δύο ήττες πλέον σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Οπότε Το έργο θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Σαβαντάζ. Θα στοιχίσει την εκτέλεση για το γιατρίσο Μητρουλόγκ. Αυτό έχει σε προηγούμενη φάση στην μία από τις δύο βολές ο παίκτης των Ρουμάνων. Στο 73-66 είναι το σκορ. 13,2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οπομένου να μάθουμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Τολιόπουλος είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο Λαριτζάκι που είναι στη γωνία. Θα εκτελέσει γιατρίσο περιστερά. Θα στοχίσει και οι Ρουμάνοι θα πάρουν την νίκη. Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι σιγά σιγά. Τέλος αγώνα λοιπόν στην Οράντη, 73-66 για την ομάδα της Ρουμανίας. Επέστρεψε από το πλην 14 οι φιλοξενούμενοι, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν στο τέλος και να σοκάρουν έτσι την Ελλάδα που νόμιζε ότι σε εκείνη το σημείο του αγώνα είχε το πάνω χέρι της αναμέτρησης και θα έφτανε σε μια νίκη. Πλέον αυτή ήττα είναι, όπως είπες, κακή, γιατί σε περίπτωση που προκριθεί η Ελλάδα με βάση το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα σε 9 η ώρα, σε περίπτωση που είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, τότε θα κουβαλάει αυτήν την ήττα και θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι να κάνει το 2-2 στο δεύτερο γύρο. Τέλος λοιπόν, Ρουμανία 73, Ελλάδα 68.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανό Κώστα, η Εθνική έχασε 73-66 από την Ρουμανία, ιστορική νίκη. Για τους Ρουμάνους να μην λέμε μόνο. Και για τα δικά μας και πραγματικά μπασκετική αυτοχειρία, η Εθνική ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου μπροστά με 58-44. Τα εξήγησα, παιδιά, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με την ήττα αυτή φυσικά και επηρεάζεται η Εθνική. Πρώτον, δεν έχει εξασφαλίσει την είσοδο της στον δεύτερο γύρο. Αλλά και να γίνει αυτό με 4-2 ρεκόρ θα είναι ένα αμφιβόλιο πρόκληση στην τελική φάση σε όμιλο με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία που είναι ιδιαίτερα δυνατές. Πάμε, επιστρέφουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσοβατζόγλου στην Ολλανδία για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Έχουν και μπάσκετ οι Ρουμάνοι, έτσι από Λουτσέσκου.
2: Είδες. Μουρεσάν, Ποπέσκου, Πόπα, όπως λέγονται.
0: Το είδαμε από την κακή σήμερα πολύ. Τέλος πάντων. Τι γίνεται.
2: Εδώ είχαμε σήμερα μία προπόνηση, αν ξεκινήσουμε από αυτά, με τον Χατσίδη να μπαίνει. Περιμένουμε το ιατρικό δελτίο από τον Τσάλοφ και τον Παυλένκα, που έχουν κάποια χτυπήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, σίγουρα προκαλεί ανησυχία κάθε τραυματισμό. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις. Δεν είναι η ομάδα να φορτώνεται και άλλα προβλήματα. Θα περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση τι προκύπτει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αύριο πλέον δύο προπονήσεις, θα δούμε τους παρόντες, γιατί σήμερα προφυλάχθηκε και ο Πέλκας, προφυλάχθηκε και ο Ζίβκοβιτς. Γενικώς προσέχουν το και τους επιβαρημένους ή κάποια χτυπήματα. Κάπως έτσι χθες έλειψαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και το ρόστερ του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε κυρίως από τους νεαρούς των Ακαδημιών, από τους 10 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν χθες σε αυτό το αθλητικό από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 3.30 Ελλάδος στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Βέστερλο, ελπίζοντας ότι θα παίξουν παραπάνω παίχτες. Αύριο περιμένουμε και τον Τάισον, που λογικά σήμερα έφτασε Θεσσαλονίκη να διευθυνθούν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και να έρθει από αύριο, ώστε τουλάχιστον τη δεύτερη εβδομάδα να δώσει το παρόν και να ενσωματωθεί και αυτός στο πρόγραμμα της ομάδας. Από τα μεταγραφικά, έτσι όπως πολλά τα περιγράφουμε, το βάρος εννοείται ότι πέφτει στα μεταγραφικά ζητήματα. Πέρα τον Τάισον που ολοκληρώνεται, το όνομα του Χατζηδιάκου είναι εκείνο που προέχει, εκείνο που παρουσιάζει εξέλιξη βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμα βήμα στην πρότασή του προς τον παίχτη κυρίως. Εκεί είναι το βάρος, να βρει με τον παίχτη, μια κυρία Δικομπεχάγη ξέρει τι έχει να περιμένει και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Και εκεί υπήρξε μια κατητέρηση και εκεί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να το φέρει στα δικά του μέτρα όπως πιστεύει, αλλά πλέον και αυτά πιέζονται το χρόνο, δεν μπορεί η ομάδα να περιμένει πάρα πολύ τις μεταγραφικές ανάγκες να καλυφθούν. Οι μεταγραφικές ανάγκες που είναι πολλές, τα στόπερ, τα χαφ, αριστερός, εξτρέμ, φορ, είναι αρκετοί παίκτες πρώτης γραμμής το Crystal Palace πρέπει να κλείσει.
0: Πάντως του Χατζηδιάκου φαίνεται να είναι πιο μπροστά από του Γιαννούλη. Αν ενστερνιστούμε το δημοσίευμα στη Γερμανία ότι δεν βιάζεται η Augsburg, έτσι.
2: Ναι, είναι παιχνίδι τακτικής και αυτό για τους Γερμανούς. Στο κάτω-κάτω ίσως θα πρέπει να βρουν και αντικαταστάτη και αυτό παίζει ρόλο για τον Γιαννούλη. Είναι σε φάση τέτοια από όσο μαθαίνουμε. Αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η δουλειά, θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν τον Γιαννούλη. Αλλά πράγματι είναι κυρίως δικό τους θέμα αυτή την περίοδο. Ένα άλλο δημοσίευμα από την Ισπανία και από την ΑΣ, το οποίο έδειχνε έγκυρο με όλα τα στοιχεία με τον Βέσγα, τον Χαφ της Μπιλμπάου, 32 ετών βεβαίως, πολλά παιχνίδια με συμβόλαιο να τελειώνει του χρόνου. Δεν έχει κανείς στον ΠΑΟΚ την οποιαδήποτε ιδέα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει, αυτό λένε, το κρατάμε και θα δούμε αν τυχόν κάτι προκύψει στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ για αμυντικό χαφ που φέρνει πιο πολύ σε εξάρι καίγεται. Είναι σε φάση στο οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί στο κέντρο με τέτοιου είδους ποδοσφαιριστή.
0: Ομολογώ ότι και εγώ όταν το διάβασα για να σε ρωτήσω πίστευσα ότι ισχύει.
2: Ναι. Ναι, στην πρώτη όψη και εγώ όλα τα στοιχεία είναι το μέσο πάρα πολύ έγκυρο. Ναι. Σπάνια και από Ισπανία και από Γαλλία εννοείται μπορεί να πέφτουν έξω. Κρατάς μια επιφύλαξη, μην τυχόν στον ΠΑΟΚ καλύπτονται και δεν θέλουν. Το κρατάς και αυτό ως επιφύλαξη, το μεταφέρουμε και θα δούμε στην έρευνα αν βρούμε κάποιο άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι πράγματι υπήρχε ή υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Εσύ Δημήτρη, τι περιμέναμε την παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη από τον Ερασιτέχνη, την Προεδρία?
2: Όχι. Καταρχάς πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Okay. Πρέπει να έχει έναν χρόνο ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και μπει στη μέση με ό,τι συμβαίνει στον αστυνομικό, ακόμα και με τα γήπεδα ή κυρίως με τα γήπεδα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι ο κ. Σιάδης δεν θέλει άλλο να συνεχίσει, δεν μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι αντικατέστησε έναν πρόεδρο όπως ο Κατσαρής που μπορούσε και οικονομικά να συνεισφέρει και εκεί υπάρχουν ζητήματα για τον ΑΣΥΓΜΑ, πέρα από τα όποια ποσοστά αξιοποιεί από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Δεν είναι καθόλου εύκολη εποχή αυτή την περίοδο να διαχειριστεί κανείς τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο λογικά θα παραιτηθεί επισήμως ο κύριος Σισεέρης. Αρκεί βεβαίως καλύτερα να τον ακούσουμε και τον ίδιο τους λόγους που θα επικαλεστεί. Αρχικά μιλάει για προσωπικά ζητήματα, είναι και αυτό θεμητό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλά.
3: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ που δείχνει ότι ο Χατζηδιάκος είναι πιο κοντά. Έχει γίνει ένα ακόμη βήμα και περιμένουμε και τα νέα για τους Τσάλοφ και Παυλένκα. Ωραία, για διάλειμμα, κύριε Γιάννη. Πάμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάσεις? χάθηκες.
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Σε περνώ για...

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το FM 102,4.
4: Στο φιλικό για το πώς θέλουν να κινούνται, για ποια λάθη θα πρέπει να αποφεύγουν. Το έκανα αυτό, έκανα τους άλλους τον μισάωρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Σε έτσι μια άσκηση, να το πούμε, ή θεωρία θέλεις τακτικής. Στη συνέχεια περισσότεροι έτρεξαν με πολύ βροχή. Έπιασε βροχή την άσκηση προπόνησης. Και ένα γκρουπ παικτών, μεταξύ των οποίων ο Ντεφράι, ο Ράστοντερ, δηλαδή ήταν τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ντεσέρτς, έκαναν ένα πρόγραμμα με μπάλα, κάποιες πάσες, έτσι σε πιο έντονο ρυθμό, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Αύριο θα είναι πιο έντονη, προφανώς και το Σάββατο υπάρχει το φιλικό. Αυτά σου έχει να κάνει με τα της Ολλανδίας και τα της προετοιμασίας. Σήμερα ήταν μια μέρα βοτανικού.
5: Είχαμε και άφηξη Τάκη Φίσα και Στέφανου Γιουρέλη, έτσι.
4: Ναι. Σωστά. Είχαμε την άφηξη των δύο συγκεκριμένων ανθρώπων, και του Τάκη Φίσα και του κ. Γιουρέλη. Ο κ. Γιουρέλης, ο Στέφανος Γιουρέλης, είναι ο νέος CEO του Συλλόγου και μαζί με τον εκ των αντιπροέδρων και πρέσβη του Παναθηναϊκού και σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, αυτό είναι ο ρόλο του, τον Τάκη Φίσα, είναι από σήμερα το μεσημέρι εδώ. Παρακολούθησαν από κοντά και θα δούνε, θα παρακολουθήσουν φυσικά την αυρήνη προπόνηση και θα δούνε και το φιλικό με τον Άγιαξ. Είχαν μια επικοινωνία με όλου του ανθρώπου, με τον προπονητή, με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενημερώθηκαν για ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Από σήμερα λοιπόν είναι και ο Τάκη Φίσα και ο κ. Στέφανο Γιουρέλη εδώ στην Ολλανδία. Έλεγα για τον βοτανικό. Είχαμε σήμερα κυβερνητική επίσκεψη, αν θέλεις, ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όπου βρέθηκε στον βοτανικό. Μεταξύ άλλων είπε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι 2027, είπε ότι τα έργα προχωρούν.

0: τέχνη, λίγο δίπλα δηλαδή, και είπε ότι μαζί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα τελειώσει και του Ερασιτέχνη το καλοκαίρι του 27. Εδώ να θυμίσω τη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΑΕΠ Ελαιώνα, τράπεζα δηλαδή, με την κατασκευαστική, την ΕΚΤΕΡ, για τον Ερασιτέχνη, αναφέρει ότι το έργο θα πρέπει, το Ερασιτέχνης, να έχει παραδοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο 27. Αυτό το αναφέρω εγώ συμπληρωματικά. Είπε ότι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες και κοιτάμε μπροστά. Και δείχνοντας το χώρο, είπε ότι η Λακούβα που ήταν εκεί πέρα ήταν ένα μπάχαλο. Μέχρι πριν από κάμποσες ημέρες θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Αυτό εδώ που βλέπετε, δείχνοντας εικόνες, που θα είναι το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με κλειστό γήπεδο, μπάσκετ, βόλεϊ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και προπονητήριο. Τα έργα προχωράνε. Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να είναι όλα έτοιμα και να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, στο νέο του σπίτι, η σεζόν 27-28.
1: Και προχωράνε και δείχνει και πολύ όμορφο, ρε φίλε, πραγματικά. Πολύ όμορφο.
0: Ναι. Εντάξει, θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο. Ναι. 40.000 και εγκαταστάσεις στο Ερασιτέχνη, που θα είναι δίπλα και αυτές σύγχρονες. Είναι κάτι το οποίο, να σου θυμίσω ότι ο Ερασιτέχνης εδώ, ο Βοτανικός, είχε ξεκινήσει το 2005 και το 2026. Είχε σταματήσει πρώτα με τις προσφυγές, πήγε να ξαναπάρει μπρος, μετά άλλαξε ο Παναθηναϊκός οι διοικήσεις, ήρθε η κρίση, έμεινε όπως έμεινε για πολλά χρόνια και τώρα ξαναπήρε μπρος τα τελευταία χρόνια και πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Έχει κάνει για τους δηλώσεις ο Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς που έκανε τον τεμπούτο του χθες με τον Παναθηναϊκό, είναι επίσημο. Ναι, λέει ότι όταν το ρωτήσαμε, επειδή έπαιξε, είναι χαφ και έπαιξε αριστερό μπακ και εξτρέμ χθες, είπε ότι όπου με βάλει προπονητής δεν έχω κανένα θέμα, όπου με βάλει εγώ θα παίξω ακόμα και τερματοφύλακας. Είπε ότι είναι κάτι διαφορετικό η πρώτη ομάδα, την ΚΑΠΑ 17 που είναι μέχρι την πρώτη ομάδα εντάσσεται με μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον 10 φορές πιο πάνω το επίπεδο. Είπε ότι για την ομάδα στο Φιλιππό ότι ήταν μια χαρά η εμφάνιση, ήμασταν πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος που μου έδωσε ο προπονητής ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο συνέστημα, το να παίξω. Κάθε μέρα λέει σκληρή δουλειά, κάτω το κεφάλι και όπου καταφέρουμε να φτάσουμε, είπε ο Παναγιώτης Μπινιάρης, παιδί της Ακαδημίας. Χαφ ήταν στην ΚΑΠΑ 17 που πήρε ΑΕΤ το πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται εδώ μαζί με τον Λάβδα, τον γείτονα και τον Εμπί, οι τέσσερις πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, τα τέσσερα παιδιά της Ακαδημίας. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα μετά την επιστροφή της ομάδας, δεν βλέπω να γίνεται κάτι νωρίτερα. Το βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι έχει καλύψει, θα πω εγώ, 5 κενά ή 5 θέσεις τέριες, να το πω έτσι, σημαντικές για την ομάδα. Τρονοφύλακα, στόπερ, χαφ, επιθετικό δεξί μπακ. Θα πάρει άλλους 3 παίκτες μίνιμουμ, άλλες 3 μεταγραφές μίνιμουμ θα γίνουν. Το βάρος τώρα πέφτει αριστερό μπακ και μετά θα έχουμε την περίπτωση χαφ και στόπερ για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αναλόγως με το τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι πλέον με την επιστροφή της ομάδας από εβδομάδα λέει, θα έχουμε εξελίξει τα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα για το Τριφύλλι.
1: Ναι. Ρωτάει πολλοί κόσμος, Διονύση μου, αν έχουν μπει κανονικά οι Ράστορντερ και Ντεφράι στις προπονήσεις.
0: Μπήκανε σήμερα. Ήταν χαλαρή όμως η προπόνηση σε αυτό το πρόγραμμα που σας είπα στην αρχή. Κάνανε τις αρχές με μπάλα. Αύριο κανονικά θα προπονηθούμε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξέρω, θα δουλέψει ο προπονητής, θα το δούμε. Θα είναι κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Σήμερα μπήκανε και στο κομμάτι της τακτικής μαζί με τους υπόλοιπους και μετά κάνανε ξεχωριστό πρόγραμμα γιατί οι περισσότεροι που έπαιξαν χθες έκαναν τρέξιμο. Ελαφρύ τρέξιμο, έτσι. Να χαλαρώσουν και να φύγουν. Αύριο που θα προπονηθούν όλοι μαζί πάλι να δούμε τι πρόγραμμα θα κάνει, θα είναι κανονικά, ναι. Και ο Ντεφράι και ο Ράστορντερ.
1: Και για τον Τέσσερις, ρωτάει πολλοί κόσμος.
0: Ο Τέσσερις κάνει το δικό του πρόγραμμα, με μπάλα, δηλαδή σήμερα πήρε σε ένα μέρος του προγράμματος με την μπάλα και στις πάσες. Ο 10 Ιουλίου είναι ένα φορσάρι, να παίρνει σε μέρος του προγράμματος πιο έντονο. Και τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί, καλώς εγώ των πραγμάτων να μπει σε φουλ ρυθμούς. Έχουμε ξαναπεί, δεν νομίζω ότι πριν το 15 Αυγούστου μπορούμε να τον υπολογίσουμε, γιατί μπορεί ιατρικά να είναι έτοιμος. Πρέπει όμως να βρει ρυθμό, να φορτσάρει τις προπονήσεις. Επειδή δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί θυμίζω ότι ο Ντέσσερις, τη δεύτερη που τραυματίστηκε, είχε μπει. Μπήκε με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία νωρίτερα από όσο έπρεπε. Και στο πρώτο σου που έκανε, κόψε τον τένοντα. Στην επιστροφή του λέω. Και πάλι τραυματίστηκε. Έμεινε έξω. Οπότε θέλει προσοχή. Κάπου εκεί υπολογίζεται πάντως να επιστρέψει.
1: Οκ. Okay. Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά να ακούσουμε, γιατί έχει κάνει αρκετά βαριές δηλώσεις ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, που θα συζητηθούν. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δηλώσεις του κόουτς Πανούλη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
4: Διαλέγω νησί για διακοπές.
3: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
4: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν ρωτάτε πάρα πολύ για τα σενάρια. Τα είπα την ώρα που περιέγραφε ο Θάνος Κώστας το τελοφινάλε. Θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα, αν η Πορτογαλία που παίζει αυτή την ώρα με το Μαυροβούνιο επικρατήσει, είναι από τώρα στη δεύτερη φάση, ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Στο μάτς της Κυριακής με την Πορτογαλία στις 7.30. Το θέμα όμως είναι, ξαναλέω, ότι μπλέκει για τη δεύτερη φάση, εκεί που θα έχει την Ισπανία λογικά με ένα 6-0 και την Ουκρανία και την Γεωργία στους 4 νίκες, έτσι. Οπότε θα γίνει μεγάλη μάχη. Πάμε να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτή την ήττα ο Βασίλης Πανούλης. Ο Θάνος Κώστας άκουσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό και μας μεταφέρει τις δηλώσεις του. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης ήταν φανερά εκνευρισμένος και συναχωρημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα σοκ της Ελλάδας από τη Ρουμανία, και είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14, το 44-58 δηλαδή. Παίζαμε ένα OK μπάσκετ ως τότε, μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Ίσως κάποιοι άλλοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή μου που είναι έτσι και αλλιώς εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε το μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση το τελευταίο 12 λεπτό. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Ομάδας.
0: Μάλιστα. Θα όμως ευχαριστώ και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι έφτασαν αρκετά αυτά που είπε. Είδαμε και τα σενάρια. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την πρόκληση στο δεύτερο γύρο. Αλλά θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη συστράτευση, έχω την αίσθηση, στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει η Εθνική να πάει στο παγκόσμιο. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πλέον δεν κολλούν ούτε κολλήματα, ούτε έχω πολλές υποχρεώσεις και όλα αυτά. Πορτογαλία Μαυροβούνιο 11-15, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι, για το μάτς που μας ενδιαφέρει πλέον πάρα πολύ, αφού χάσαμε στην Ρουμανία.

Πάμε να μείνουμε στο μπάσκετ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όπου σήμερα έκανε σευτέ, όπως λέμε, στις ανακοινώσεις των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ άνοιξε τον χορό. Μια είδηση που είχαμε μεταδώσει στις 22 Μαρτίου, εδώ στην εκπομπή μπάσκετ, στον Χρήστο Ρομπόλη και στον Παναγιώτη Κεφάλα, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ. 4 Απριλίου επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει συμφωνία. Μια είδηση που ακούσατε πρώτη εδώ στον σταθμό μας. Είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Αμερικανός. Για 2+1 χρόνια είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε και οι συνολικές απολαβές θα φτάσουν τα 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον βέβαια εξαντληθεί και ο τρίτος χρόνος του συμβολαίου, έτσι. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι 100% στον μπάσκετ Μπαρτζόκα, 2 χρονιές κορυφαίος δημιουργός της Ευρωλίγκας, ένα παίκτη το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο και στην άμυνα με το κορμί του και στις αλλαγές και στο ένας εναντίον ενός. Είναι φοβερός δημιουργός. Δεν έχει φοβηθεί να πάρει την ευθύνη ακόμα και στις τελευταίες φάσεις. Μπορεί να μείνει ο καλύτερος στέρ της Ευρώπης, αλλά τα βάζει τα σουτάκια του. Γενικότερα νομίζω ότι έρχεται στο πικ της καριέρας του στον Ολυμπιακό με το μεγαλύτερο του συμβόλαιο οικονομικά. Εξαργυρώνει όλη αυτή την παρουσία του με συνέπεια στην Ευρώπη, ξεκίνησε από τη Ρωσία, πήγε στο Βέλγιο, πέρασε από την Παρτίζαν, πήγε στην Ισπανία, στην Ανδόρα και στην Πασκόνια, πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, ήταν εξαιρετικός. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι βάζει ένα πάρα πολύ σημαντικό γρανάζι στο ρόστερ του, σε μια θέση που πονούσε αρκετά. Και νομίζω ότι έχει περάσει λίγο στα ψηλά η μεταγραφή του Μάκιντάιρ λόγω της επικείμενης άφηξης του Ζαν Μοντέρο, που δεν αποκλείω να ανακοινωθεί αύριο, την ημέρα των γενεθλίων του κιόλας. Λογικό. Γιατί ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που στα 23 κάνει πράγματα και θάματα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μεταγραφή σε συνδυασμό με τον Μοντέρο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ ταιριαστός στο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ασφαλώς το ερωτηματικό είναι να προσαρμοστεί στο μπάσκετ και την οτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν θα του πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Και για τα επόμενα 3 χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. 12,6 πόντι, 7,4 ασίστ, 4,5 rebound και ένα κλέψιμο μεσόωρο έχει φέτος στον Ερυθρό Αστέρα. Ένας παίκτης ο οποίος άνετα κάνει triple-double, αν είναι σε καλή μέρα. Έστειλε και το πρώτο του μήνυμα, είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Απολαύστε, λέει, το καλοκαίρι σας στους φίλους του Ολυμπιακού και ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα για να τα πούμε. Εντάξει, όπως γίνεται πάντα με τους παίκτες, τις επόμενες μέρες μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Να δει τους καινούριους του συμπαίκτες, τους καινούριους συνεργάτες, κάποιους από αυτούς, έτσι όχι όλους. Να βρει σπίτι, να μονιμοποιηθεί. Ένα παιδί το οποίο, ξαναλέω, ήταν εξαιρετική επιλογή και αξίζουν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δεν άφησε να βγει στην αγορά ούτε ο Μακιντέρ ούτε ο Μοντέρο. Μαζί με τον Φρανσίσκο, νομίζω ότι είναι τα 3 top ονόματα στη θέση 1 που κυκλοφορούν φέτος ελεύθερα στην αγορά. Και ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τους 2 από τους 3. Δείγμα της πολύ σημαντικής δουλειάς που έκανε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα έχουμε την ανάδειξη του Εύαν Φουρνιέ ως πολυτιμότερου παίκτη και στο πρωτάθλημα με 73,1%, πολύ καλά ποσοστά. Δεύτερος τον Βεζένκοφ με 24,3%, πολύ ψήφοι από το κοινό και τους δημοσιογράφους για τον Εύαν Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση, ήταν στον Ολυμπιακό για να τα αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτό ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχω αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα. Δήλωσε στην σελίδα του ΕΣΑΚΕ ο Εύαν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four και MVP του πέμπτου τελικού. Εντάξει, τι να λέμε. Καταπληκτική σεζόν για τον Φουρνιέ. Από εκεί έπειτα είχαμε την αποδέσμευση του Μόντε Μόρις. Το μεταδώσαμε αυτό το απόγευμα, ήταν αναμενόμενο. Και την έναρξη συνεργασίας του Ολυμπιακού με την Nike για 5 χρόνια. Το συμβόλαιο, νομίζω ότι υπάρχει και ένα συνένα, αλλά ο Ολυμπιακός θα το ανακοίνωσε μέχρι το 2031. Μια συμφωνία ένδυσης με όλο το υλικό που θα έχει η ομάδα, εννοείται, θα παρέχεται από την κορυφαία εταιρεία. Συν ένα συμβόλαιο που αγγίζει και ξεπερνάει ίσως τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν γίνει στον χώρο του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με εταιρεία ένδεσης, ο Νίκος Λεμπενιώτης είπε ότι η επιστροφή στην οικογένεια της Nike αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα της ομάδας. Πρόκειται για μια συνεργασία με υψηλές απαιτήσεις και προοπτικές. Η κοινή μας πορεία στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει ταύτιση στόχων και επαγγελματισμού. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, ο οποίος
ουσιαστικά γενιά σε μία από τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και με στοιχηματική εταιρεία για την φανέλα και πάρα πολλές άλλες συμφωνίες που πηγάζουν και από το υποκατασκευή νέο στάδιο Νησκεφιλίας και πραγματικά θα εκτοξεύσουν τα έσοδα του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο επίπεδο.

Φίλε, εσύ προτάς, δεν θα παίξει ο Φουρνιά για τελευταία χρονιά. Έχει μέχρι το 28 συμβόλαιο. Με τον Ολυμπιακό, 33 είναι. Νομίζω ότι θα το εξαντλήσει και μετά θα σκεφτεί την αποχώρηση.

Και τα υπόλοιπα θέματα, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αν ήταν, θα τη λέγαμε. Ούτε για τον Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει. Είναι τυπικό. Ούτε με τις ανανεώσεις, τις επεκτάσεις με Walkup και Dorsey. Έχουμε χρόνο, μέσα στον Ιούλιο. Όρεξη να έχουμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Ούτε φυσικά για τον παίκτη που θα προσθέσει τα forward Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση από τους Ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Είχε προαναγγείλει πριν 2-3 μέρες ο Αντώνης Φρονάκης αρκετά πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά προκύπτουν όλο και καινούργια. Πάμε να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι ακροατέ του Μουσουλμανικού. Από την Δροσερή, Τρίβολη.
0: Αυτά, κάνε μας.
1: Επιμένουμε.
0: Κάνε μας τέτοια.
1: Παρεμπιπτόντω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί, οι μπασκετικές σου αναλύσεις. Θεωρώ ότι οι μπασκετικές σου γνώσεις είναι καταπληκτικές. Είναι αιστεία για να μαθαίνουμε πράγματα. Ο Μακιντάιρ θα τέριαζε και στον Παναθηναϊκό? Είναι μια επιλογή που θα μπορούσε υπό συνθήκες να ταιριάξει στην περιφέρεια.
0: 100%.
1: Έχω την ίδια άποψη με σένα, οπότε νομίζω ότι η σκέψη μου σχετικό μου είναι στην προσωστή κατεύθυνση. Πρόλαβε ο Ολυμπιακός και τον πήρε.
0: Ναι, αυτό έκανε την κίνηση το Μάρτιο. Την είχαμε αποκαλύψει το Σπομπίγκο Σπορ FM. Και γι' αυτό δεν πήγε σε πληστηριασμό.
1: Και συνθέτει και τρομερή περιφέρεια μαζί με Μοντέρο και όλους τους υπόλοιπους.
0: Λόκα, Φουρνιέ,
1: Ντόρση. Νομίζω είναι αχτύπητη η περιφέρεια του Ολυμπιακού, αλλά αναμένουμε και την κίνηση του Παναθηναϊκού. Νομίζω και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι.
0: Ναι, το πάτε πάνω, γράφει όλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όμως.
0: Για πες μας, πώς ο κύριος Μέντες.
1: Εδώ έχουμε μεταγραφές όμως, εδώ έχουμε Αλεχάνδρο Μέντες, μας έρχεται από τη Σλοβακία, είναι Ισπανός, αλλά αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη Σλοβακία, είναι αριστερός μπακ. Είναι μια κίνηση η οποία έρχεται για να καλύψει το κενό του αποχωρήσαντα Σιλά, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η αποχώρησή του, αλλά είναι κυρίως διαδικαστικό το κομμάτι για να ανακοινωθεί ότι αποχωρεί από τον Αστέρα. Ο Σιλά και μαζί με τον Τερεζίου θα συνθέσουν στα αριστερά την διάδα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός όμως από την ανακοίνωση του Μέντες, υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που ο Αστέρας βρίσκεται, αν δεν θα πω πολύ κοντά, θα πω ότι έχει κλείσει τον ποδοσφαιριστή και αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν, άνοικε μάλλον για την ακρίβεια, στην ΑΕΚ, είχε δοθεί δανεικός τα προηγούμενα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Ο Σας κάνει την κίνηση, τον κάνει δικό του και έρχεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο. Ο Ασέας, μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει, οι περισσότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ως τώρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω αυτό, αφορούν σε Έλληνες ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εκτός από τις μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων, θα έχουμε κι άλλες μεταγραφές που αναμένεται να γίνουν με Έλληνες. Ήδη έχει ανακοινωθεί ο Γιάννης Μπουζούκης, έπεται στη συνέχεια να ανακοινωθεί ο Νικολάου και βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας, η αρχή θα γίνει από τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος θα αναμένουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, μάλλον για να ακριβολογώ τις επόμενες ώρες, για να γίνω πιο ακριβής, την τυπική ανακοίνωση της συμφωνίας του Αστέρα και της επιστροφής του Γιάννη, του Γιάννη Κότσιρα στην αρκαδική ομάδα. Και βεβαίως όλα τα λεφτά, όλο το μεγάλο κόλπο πάει να γίνει με την περίπτωση, το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει, θα το πούμε ξανά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Αστέρας επιμένει, συνεχίζει, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο, όπως θα τονίσω για ακόμη μια φορά, υπάρχει αισιοδοξία και κάθε μέρα που περνά φέρνει όλο και πιο κοντά, φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον Δημήτρη Κουρμπέλη στην επιστροφή του στην Τρίπολη. Εδώ είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα του Αστέρα, εδώ είναι που τα δίνει όλα, θα μου επιτρέψετε να πω, η αρκαδική ομάδα. Καλώς σε χώρο των πραγμάτων και κλείνοντας και ο Κουρμπέλης στις επόμενες μέρες, εάν κλείσει, θα βάλω ένα αστερίσκο ότι είναι κοντά, αλλά δεν θέλω να γίνω μάντη σε οτιδήποτε. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν κάποιες κινήσεις που έχουν να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ήδη υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τον Ορόσκο στην Αργεντινή, 24χρονο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Λανούς. Ο Αστέρας είναι εξτρέμο, ο Ρόσκο είναι φαινομενικά, με βάση τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός, οι δύο πλευρές είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ωστόσο όλες αυτές οι μεταγραφές, ό,τι έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική, χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Πάντως ο Ρόσκο είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας για τους πλάγιους, για τα εξτρέμ. Και βεβαίως θα γίνει και ακόμα μια μεταγραφή σίγουρα, δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση. Είχαμε την αποχώρηση του Τσιντέρα Όκο και τώρα αναμένεται ο Φεντερίκο Μακέλη, να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, με τις πληροφορίες μου να αναφέρουν ότι και εκεί ο Αστέρας θα κινηθεί στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει στην Αργεντινή. Ήδη έχει τσεκάρει μια-δυο περιπτώσεις, ψάχνει ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μακέντα, ψάχνει παίχτη ο οποίος υποσυνθήκες θα μπορεί να αγωνιστεί και στο πλάι της επίθεσης. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, όλο το παζ, όλο το... Μπαίνουν ένα-ένα για την ακρίβεια τα κομμάτια του ρόστερ για τη νέα χρονιά στον Αστέρα. Εδώ που υπάρχει αισιοδοξία και βεβαίως η ομάδα ξεκινάει και την προετοιμασία της την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Υπάρχει ανοιχτή προπόνηση για τον, θα είναι ανοιχτή προπόνηση για τον Αστέρα με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα που έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες να κάνουν την εμφάνισή τους στο Θεόδωρος Κολοκοτσόνης.
0: Μάλιστα. Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και νομίζω ότι με τη φορά που έχει πάρει ο Αστέρας θα σε ακούμε συχνά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Γιάννηση, και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: 2,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρενόδευσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικό σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 ΜΒ κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής του Αμπερνάλη διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: με τις ενδείξεις με αναμεθετικές ότι προχωράμε καλά και ότι ο εκλεκτός του Ριμπάλτα θα είναι σύντομα θα κλείσει. Τώρα αυτό το σύντομα μην με βάλεις να το προσδιορίσω.
9: Καλά, όχι, δεν το κάνω.
8: Γιατί αυτό απασχολεί εμάς, απασχολεί σίγουρα τον κόσμο Τσάεκ, το ψάχνουμε να προσπαθούμε. Αλλά Ριμπάλτα και Νίκολς ξέρουν καλά και είναι ήρεμοι, γιατί γνωρίζουν πώς και τις ημερομηνίες και την κατάσταση, όπως να το πω έτσι. Οπότε περιμένουμε αυτή την εξέλιξη να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Να δούμε και για τους νέους που θα πάνε στην προετοιμασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά, λεπτομέρειες μεν, αλλά κάνουν διαφορά και για ενόψη των αναγκών που έχουμε για, για τους δύο μικρούς και πάει λέγοντας, ξέρεις.
9: Ναι.
8: Τους δύο μικρούς εννοώ που θα πρέπει να δηλώνεις για τα κύπελα, για το Super Cup, όλα αυτά, έτσι.
9: Σωστά.
8: Γι' αυτό το λέω.
9: Mm-hmm.
8: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, να το πω έτσι. Αυτό που απασχόλησε λίγο παραπάνω ήταν το θέμα του Σαρακασίδη. Okay, είπαμε ένα παιδί το οποίο είναι για το μέλλον, είναι επένδυση, θα είναι στην πρώτη ομάδα εννοείται. Το θέμα είναι να είναι μια χαρά το παιδί για να εξελιχθεί. Για μένα η ουσία πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι η ΑΕΚ κοιτάει να το πιο χαμηλές ηλικίες για να μην πληρώνει, να μην χρειάζεται μετά να ψάχνει υπεραξίες να δίνει, ξέρεις, για Έλληνες, προκειμένου να μπορέσει να εξελίξει και το ελληνικό στοιχείο, που δεν είναι τόσο εύκολο και για καμία ομάδα από ό,τι βλέπουμε στα μεγάλα σκαλιά, εννοώ, γιατί θα πρέπει να δαπανίσουν πολλά χρήματα για να προσθέσουν κάποιον που θα είναι, ξέρεις, ουσιαστικά ενεργός, να το πω έτσι. Και αν τα καταφέρει με τα ρόστερ που έχουμε και με τις απαιτήσεις που έχουν τα ρόστερ αυτά και οι ομάδες και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν, είναι μία κατά τα άλλα,
9: ναι.
8: Νίκο μου, τώρα που πήγε στα Τρίκαλα, τώρα ήταν
9: στην
8: Καρδίτσα.
9: Ναι.
8: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ έντονο το κίτρινο μαύρο στοιχείο εκεί. Και πάρα πολύ χαρά για τον κόσμο, τα παιδιά που είδαμε πάλι στα βίντεο για να δουν αυτό το τρόπαιο και να χαρούν, έτσι να το πω έτσι. Μία ακόμα, για πολλωστή μάλλον φορά, να το πω.
9: Έχω την αίσθηση.
8: Θα πάει, και έχει άλλα μέρη, έχει και άλλα μέρη να πάει.
9: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το έχεις πει μέσα στην διάρκεια του Ιουνίου, αλλά κάπου διάβασα πάλι ότι όλο και αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης του Πενράης.
8: Εγώ δεν. Τι να σου πω. Πάντως πρόταση δεν έχω δει να έχει έρθει ακόμα πάντως. Γράφτηκε, λεγόταν στο διάστημα το προηγούμενο ότι οι Ρέιτζες θα ενδιαφερθεί. Εγώ μαθαίνω και διαβάζω ότι έχει προβλήματα οικονομικά. Και δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα πάνω από τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Τι να σου πω, η μόνη πιθανότητα πάντως να αποκτήσει θέση του Μπάκη είναι πολύ πιο πενάρι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως στην ΑΕΚ, δεν έχουν κάτι για να μπορούν να στοχεύουν σε αυτό. Ούτε και λύση, να σου πω την αλήθεια, για να τον πουλήσουν. Διαπιστώνω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο εγώ. Γι' αυτό και έλεγα ότι πολύ δύσκολο θα αποκτήσει Μπάκη ούτως ή άλλως.
9: Γιατί κάπου το διάβασα,
8: το
9: λέω μήπως, ξέρεις.
8: Ναι, και τον πήγε θέλει να ανανεώσει η ΑΕΚ. Αυτή είναι η μία της κίνηση και επιθυμεί και προσπαθεί να αξιοποιήσει τον Πενράης, όλον ότι μετά το καλό δίμηνο που έχει κάνει άλλωστε το προσαρμόζει και πολύ καλύτερα, ότι θα έχει αυτός να δώσει πολύ περισσότερα, έτσι. Τι να σου πω. Να το δούμε, αυτή στην πορεία. Αν έρθει πρόταση και ικανοποιεί την ΑΕΚ και ο παίχτης θέλει να φύγει, ίσως και να συζητηθεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι με το τέλος της σεζόν αυτό που έχουν πει στον Πενράης είναι όχι μόνο υπολογιστή.
9: Σε περιμένουμε.
8: Ναι, το περιμένουν και φέτος πολύ καλύτερα από πριν.
9: Πάντως ο κύριος Περέιρα έχει προτάσει, έτσι. Διαβάζω Ατλέτικο Μινέρο, Βάσκο Νταγκάμα, όλο την καμπούλα.
8: Ναι, είχαμε πει. Θα είχε. Εντάξει, ένας παίχτης με πολύ καλό βιογραφικό. Είχε πολύ ενεργή χρονιά. Με πάρα πολύ καλά όνομα στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Οπότε ναι, θα έχει πολλές προτάσεις, θα έχει κρούσεις και θα διαλέξει καλύτερη. Γι' αυτό και άλλωστε η ΑΕΚ δεν πήγε και στη διαδικασία να συζητήσει, γιατί ξέρω ότι να του πει με ένα ψαλίδι πάνω του 50% θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει, ξέρεις. Για το τελευταίο χρόνο συμβολέου θα είναι. Ένα 2 χρόνια θα είναι. Είναι πολύ δύσκολο να πάει σε τέτοιο μεγάλο ψαλίδι.
9: Πάντως είμαι λίγο περίεργος να δω ποιος θα είναι ο Χαφ. Γιατί
8: μας έχει συνηθίσει.
9: Όχι για το όνομα, να σου πω την αλήθεια. Για τα χαρακτηριστικά
8: και τα στοιχεία. Εντάξει, κοίταξε, αν κρίνουμε από αυτό που θέλει ο κότς και το είδαμε με τον Μαρίν για παράδειγμα, ότι δεν υπολογίζει για καθόλου, ας πούμε, παίχτες όπως ήταν ο Γιόνσον, ότι δεν βγήκε ο Γκουρουγίτς. Τα στοιχεία προφανώς που θέλει είναι κοντά σε αυτά του Μαρίν και του Πινέδα, προφανέστατα με ίσως καλύτερα σωματοδομικά, λίγο πιο πολύ μπόι, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος λαϊκά. Δεν λέω όμως 1,90-1,95. Δεν λέω τέτοιο μπορεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μπέρκ που είναι ένας υπέροχος παίκτης και είχε ακουστεί για την ΑΕΚ και θα τον ήθελα να είναι με τρεις συνένωση, ή ο Μπαρίνοφ, δεν είναι πρώτα μπορεί. Δεν ξέρω πλέον ήταν 82. Αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά που είναι λοκός, που είναι εκτός από την ένταση και την ικανότητα να στις αμυντικές μεταβάσεις να πηγαίνουν και την μπάλα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνο. Να την τρέχουν την μπάλα. Και να την κουβαλάνε δηλαδή και να την προηγηθούν με μεταβάσεις. Θυμίζω γι' αυτό αποκτήθηκε ο Μαρίν, έτσι.
9: Ναι.
8: Γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία που κάνουν διαφορά. Ένα τέτοιο τρίτο χαφ θέλει ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος.
9: Mm-hmm. Ένας φίλος ρωτάει αν παίζει το όνομα του Γάλλου χαφ της Τραμπζονσπορ Μπατίστα Μεντί.
8: Πάλι. Μου το στείλανε κι αλλού αυτό. Mm. Παιδιά, μπορούμε να βαλάψουμε πολλά ονόματα αν παίζουν.
9: Ναι.
8: Απάντηση δεν θα πάρουμε.
9: Υποστηρίζει ότι έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην άγρια. Ξέρεις, πολλοί είναι ψαγμένοι, δεν είναι απλά να λένε.
8: Ναι, αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνει άγρια.
9: Έλα μπε.
8: 100%.
9: Στο δικό του μυαλό προφανώς, έτσι.
8: Στο δικό μας ολονών, γι' αυτό το λέω.
9: Ναι.
8: Αυτό το ξέρει μόνο ο Νίκος και ο Ριβάλτα, παιδιά. Και εδώ το ξέρουν μόνο δύο άτομα. Και λειτουργούν έτσι όπως έχουμε δει να λειτουργούν οι δύο οι σύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ. Όποιος και να λέει, ό,τι και να λέει, είναι εικασίες σε συνδυασμό με ρεπορτάζ.
9: Ναι.
8: Το πιο σημαντικό είναι να το δούμε. Γιατί, για παράδειγμα, ο Σαχαμπό ταιριάζει στα χαρακτηριστικά. Ποιος έχει την απάντηση στην ερώτηση αυτή, κανείς. Καταλάβες. Αυτό λέω.
9: Μάλιστα. Ωραία, κύριε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά, Νίκο.
9: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Ένας φίλος λέει ότι σιγά μην έπαιρνε τον Μακιντάιρο Ζέλικο που έχει χειρότερο σούτ από το World Cup. Δεν έχει χειρότερο σούτ από το World Cup, βασικά. Αλλά εγώ το είπα στην. Επειδή με ρώτησε ο Ντένις Χρονάκης, αν τον ταιριάζει τον Παναθηναϊκό, το είπα στη λογική ότι καλός κακός top επίπεδου guard στην αγορά της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια. Μπορεί να μην τον εξέτασε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Δεν είπα ότι τον εξέτασε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Άλλωστε έχει κλείσει το Μάρτιο αυτή η υπόθεση. Αλλά με δεδομένο ότι και ήταν τα top guard. Ο Μάικ Τζέιμς που είναι ελεύθερος, σε μια προχωρημένη ηλικία όμως. Ο Μοντέρο, ο Φρανσίσκο. Ο Μοντέρο δεν ήταν ακριβώς ελεύθερος, θα καταβάλει μπαϊά του Ολυμπιακός. Και ο Μακιντάιρ. Αυτοί οι τέσσερις ήταν που κάνανε το μεγάλο ντόρο φέτος μαζί με το Μακίνελ Ράι της Ντουμπάι που ανανέωσε. Άρα νομίζω ότι δεν έχεις και πολύ τέλεια να αρνηθείς αν έχεις τον Μακιντάιρ ελεύθερο. Όχι παιδιά, δεν έχουμε κάποιο νέο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θα είχε βγει ο Γιώργος να μας ενημερώσει. Μια σημαντική διάκριση είναι ότι αναδείχθηκε και φέτος ο Παναθηναϊκός κορυφαία ομάδα marketing στην Ευρωλίγκα μαζί με Βαλένθια και Παρί. Χρυσό μετάλλιο πήρε ο Παναθηναϊκός. Το ασημένιο η Βαλένθια και το χάλκινο η Παρί. Μάλιστα πάνω και δηλώσεις στο site του Big Win Sport FM από τον υπεύθυνο, γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, Σταύρο Ντίνο, για αυτό το Gold Award στο marketing για τον Παναθηναϊκό που πραγματικά κάνει πολύ όμορφα πράγματα στο Telecom Center.

Για την οροφή που ρωτάς του ΣΕΦ, ήδη έχει αρχίσει η ενεργειακή της αναβάθμιση και πιο παρατηρητική, αν θα πάτε εκεί κοντά στη γέφυρα που φαίνεται από πάνω, έχει γίνει ήδη σταγανοποίηση σε πολύ μεγάλο μήκος και πλάτος της οροφής. Ναι, ο Χεζόνια παλεύει ο Ρασνάτοβιτς να τον βγάλει από το συμβόλαιό του στην Ρεάλ και να τον πάει στην Ντουμπάι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν ξέρω αν η Ρεάλ θα ενδώσει, γιατί υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αυτό το καλοκαίρι υπάρχει μόνο NBA out. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ρασνάτοβιτς τον έχει προτείνει και σε άλλες ομάδες, ανάμεσα της και ο Ολυμπιακός. Θέλει να τον πάει στην Ντουμπάι, εκεί κάνει δουλειές ο περίφημος ατζέντης. Και θέλει να τον πάει στην Ντουμπάι, που ήδη είχε αρχίσει και φτιάχνει ένα ακόμα πιο δυνατό ρόστερ από ό,τι πέρσι. Όχι, φίλε μου, αυτός που λες που έπεσε στην φοβερή και τρομερή συνέχεια είναι ο Τερέλ Μακιντάιρ. Εδώ μιλάμε για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που δεν είναι 35 όπως λες, είναι 32.

Για να βοηθήσω το φίλο, ο McIntyre μίλησε με τον Ολυμπιακό γιατί το συμβόλαιό του έλυγε το καλοκαίρι. Ο Walkup έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και δεν είπα ποτέ ότι είναι ιδέα. Δεν είναι ηθικό να μιλάμε με άλλες ομάδες. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επαγγελματίες είναι, μπορεί να λένε και να πράττουν όπως θέλουν. Κανείς δεν τους πει το παραμικρό. Αλλά είναι διαφορετικό να λύγει το συμβόλαιό σου το καλοκαίρι του 26 και διαφορετικό το καλοκαίρι του 27. Έχει μια αλφα διαφορά, ε. Εσύ φίλε μου που προσπαθείς να μου την πεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να πάμε λίγο έτσι κάποιες ειδησούλες από τα πιο συσσαγωγικά μικρά αθλήματα. Η Μαρία Σάκαρη είναι εδώ και λίγη ώρα στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Wimbledon. Επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν σε ένα παιχνίδι που το λες και περίεργο. Το πρώτο σετ το κέρδισε η Σάκαρη 6-3. Έχασε 6-0 στο δεύτερο. Στο βαθμό που πιστεύαμε όσο βλέπαμε το μάτς ότι κάτι συμβαίνει, κάποιο τραυματισμό έχει. Και πήρε με 7-6 στο tie break το τρίτο σετ, 10-7. Έληξε το συγκεκριμένο σετ με τη Σάκα να κάνει δύο break στο τρίτο σετ για να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση. Θα αντιμετωπίσει, όπως είπα και στην αρχή, την νικήτρια του ζευγαριού Τζασμίν Παολίνη από την Ιταλία και Βικτόρια Γκόλουμπιτς από την Ελβετία. Μόλις τώρα τελείωσε το μάτς, η Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, θα είναι αντίπαλος Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Σημαντική είδηση είχαμε από το Πόλο και συγκεκριμένα το Πόλο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ρεστέχνης Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Δημήτρη Σκουμπάκη για μία ακόμη χρονιά. Το 2027 θα λήξει η νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ο διεθνής αμυντικός και σημείος Ολυμπιονίκης του Τόκιο θα συνεχίσει το σύλλογο, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Ο Σουμπέκης ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του προγραμματισμού και του κυπέλου, αλλά και την οκτάδα του EuroCup, αναφέρει η ανακοίνωση. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού.

Πριν από λίγη ώρα η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε την αποστολή για την κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 22 αθλητές και αθλητρίες. Διαβάζω τα ονόματά τους. Είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο Δανίλη Γουρζίδης, ο Ανδρέας Βαζέος, η Νικολέτα Παυλοπούλου, η Γεωργία Δαμασιώτη, ο Απόστολος Χρήστου, ο Μάριος Μπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, ο Ευάγγελος Ντούμας, ο Παναγιώτης Βλαχογιάννης, η Αυγούστα Βλάχου, Ανδρομάχη Τασάκου, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Ιάσονας Ρουτούλας, η Άρτεμις Βασιλάκη, ο Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης, ο Κωνσταντίνος Τάμου και η Ελένη Αντωνιάδου. Θυμίζω ότι θα αγωνιστούν 22 αθλητές μας 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι.

Είχαμε ενίσχυση και σήμερα για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την 26χρονη Φιλανδή γκάρντ Σάρα Μπετζέντι, που πέρσι αγωνιζόταν με την φανέλα της Μπότας. Είναι ύψος 1,66, 26 χρονών, και έχει παίξει και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Ενώ οι πράσινες ανακοίνωσαν και την επιστροφή της 30χρονης γκάρντ Αρίνα Κάρτερ, με ύψος 1,75, παίζει στο Παναθηναϊκό τη σεζόν 22-23. Ακολούθησε η Αβενίδα και η Τζιρόνα. Και τέλος η προαθλήτρια ομάδα της Ευρώπης στο Πόλο Γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την Ειρήνη Νίνου για 2 ακόμη χρόνια.

Κάποτε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που είχε την τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Κακοπούλου που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός στις 8. Είμαι το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Και επειδή ρωτάτε πολύ, για άλλη μια, θα είμαστε μόνοι, solo. Ο Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε θα είμαστε με όλες τις εξελίξεις παρέα και την επόμενη εβδομάδα. Από τον Νίκο Ζέρα, που ήταν στο μικρόφωνο της κορυφαίας εκπομπής της χώρας. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Σε περνώ.

0: τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: Θέλω, αν είναι δυνατόν τώρα που θα δούμε ολόκληρο το μάτς, μπορεί να φάει 6 η Αυστρία. Γίνεται.
1: Γιατί?
0: Τι είναι γιατί?
1: Γιατί να φάει 6? Τι είναι αυτό το μένος κατά της Αυστρίας?
0: Ε?
1: Γιατί μένος κατά της Αυστρίας?
0: Για την τροπή της Χιχό και αυτό που κάνουμε τους Ολιγερνούς.
1: Α, καλά. Έχεις.
0: Και γιατί είναι μια ομάδα πολύ μέτρια. Αυτό. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Δείχνει αυτό το Μουντιάλ, όπως παρατηρούν όλοι οι σοφοί, ότι θα φτάσουμε στους 16 και οι ευρωπαϊκές ομάδες θα είναι μειοψηφία.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Καθόλου. Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Υπήρχε μια εντύπωση ότι το Μουντιάλ είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι όλες οι δυνατές ομάδες ευρωπαϊκές και ότι αυτό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να είναι περισσότερες οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως έγινε χθες με το Βέλγιο. Δηλαδή από τη μία μπράβο στο Βέλγιο. Το οποίο γύρισε ένα μάτς που φαινόταν ότι το έχει χαμένο. Αλλά η φάση σοφάρισης με το σπρώξιμο του Τίλεμαν στον αμυντικό ήταν, πώς το λένε, εσχρότο ότι κανείς δεν ασχολήθηκε από το VAR. Να δει πώς. Δηλαδή, καλά η έξοδο στον οδοφυλάκα της Σενεγάλης. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Κακή. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσει την κεφαλιά ο Τίλεμαν, έχει σπρώξει με τα δύο χέρια τον αμυντικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης. Είδα καμία δεκαπενταριά φορές στη φάση του πέναλτι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πέναλτι το οποίο κατάλαβα γιατί δόθηκε. Ειδικά σε ένα πέναλτι που είναι στο 118 και το οποίο, ξέρεις, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πέναλτι είναι εσχάτη των ποινών.
0: Σωστό,
1: δηλαδή πρέπει
0: σωστό.
1: Να είμαστε απόλυτα σίγουροι, σωστό, ειδικά στο 118, σωστό. Ότι αυτό το οποίο δίνουμε είναι ένα καταφανέστατο πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου φάνηκε καταφανέστατο πέναλτι.
0: Εγώ που με ξέρεις, με αυτά, θα έλεγα 51-49 πέναλτι παρά μη πέναλτι, αλλά 100% μαζί σου και φάνηκε και από το διαιτητή. Ο διαιτητής στάθηκε,
1: το βλέπε,
0: στάθηκε πολύ ώρα.
1: Ναι, ζήταγε όλες τις κάμερες. Δηλαδή και κάμερα από κινητό κάποιου θεατή. Αν είχε, θα δείχνει.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώχαν τι βλέπει, ας πούμε, από ψηλά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν ήταν ένα καταφανέστατο πέναλτι. Ήταν ένα πέναλτι που είχε πάρα πολύ αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το κοίταγε ο άνθρωπος 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ήταν ένα πέναλτι δυναμόμετρο. Ήταν πέναλτι από αυτά τα. Ναι. Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει αν του βρίσκει το πόδι την ώρα που ο Βέλγος πάει για την προβολή ή δεν έχει προβολή.

0: Πόσες αδικίες πρέπει να δεχτεί αυτή η ομάδα? Δηλαδή έχασε ένα Κοπ Αφρικά. Κάποιος έλεγε ότι έχασε τώρα μια πρόκριση. Από την άλλη, θα πρέπει να πω ότι όταν το παιχνίδι βρίσκεται στο 85ο λεπτό και όχι απλά προηγεί σε 0-2, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού η συνολική είναι για 0-4 και οι Βέλγοι δεν έχουν κάνει στην πραγματικότητα ευκαιρία κανονική και στο 85-0-2 με πρόκριση να παίζεται, παίρνει την μπάλα, την καταπίνει με έναν ωραίο τρόπο. Δεν χρειάζεται να το πει κανένα και τελειώνει.
1: Δεν μπορώ να το κάνω προφανώ. Μπράβο στου Βελού που δεν το παράτησαν. Σε αυτό του το δίνω ότι έστω και στο 85 και έτσι όπω είχε πάει το μάτ.
0: Παιδιά, φυσικά και αδικούνται οι Αφρικανικές ομάδες επειδή είναι πρώην απικίες. Σοβαρά τώρα το λέτε αυτό. Σοβαρά τώρα πιστεύετε. Σοβαρά. Σοβαρά. Είστε ενήλικες άνθρωποι και πραγματικά πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ή στις business ή οπουδήποτε στη ζωή? Σοβαρά τώρα. Περισσότερο από ποτέ ίσως τώρα. Εξαιρώντας το 19ο αιώνα, έτσι. Φυσικά και υπάρχουν.
1: Για να μην κρυβόμαστε κιόλας και το παίζουμε και κυριλέ, όλοι μας, ανεξαιρέτως σε προσπάθεια μαύρου ποδοσφαιριστή η οποία ήταν τσουρουκιά, είπαμε αφού είσαι μαύρο. Όλοι το έχουμε πει στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Ακόμα για να το πει δημόσια, ακόμα για να το έχουμε πει σε ένα μικρόφωνο ή μια τηλεόραση, βλέποντας μια τσουρουκιά ενός λευκού παίχτη και ενός μαύρου παίχτη, έχουμε πάντα διαφορετική αντίδραση όταν την τσουρουκιά την κάνει μαύρος παίχτης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ριζωμένα μέσα μας. Ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ρατσιστές. Το ποδόσφαιρο μας βγάζει. Στους περισσότερους, εγώ λέω σε όλους, μας βγάζει έναν εαυτό ο οποίος είναι ο γηπεδικός. Όπως θα τραγουδήσουμε συνθήματα στο γήπεδο όταν θα πάμε, τα οποία ντρεπόμαστε να τα ακούμε, αλλά στο γήπεδο πάμε να τραγουδήσουμε, να το τραγουδάνε όλοι οι υπόλοιποι. Όπως κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι άνθρωποι στο γήπεδο θα κάνουν πράγματα για τα οποία, ας πούμε, δεν θα θέλαν ποτέ να δουν τα παιδιά τους με τον πατέρα τους να κάνει τέτοια πράγματα. Αντιστοίχως, θα πούμε και θα κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην μας χαρακτηρίζουν στη ζωή μας, αλλά είναι ένα κομμάτι του αθλητικού μας DNA, με κάποιον τρόπο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των αφρικανικών ομάδων, συγγνώμη το μαθαίνετε από εμάς, αλλά οι αφρικανικές ομάδες έχουν άλλη αντιμετώπιση, γενικότερα.
0: Το Σουηδία-Δανία 2-2, παιδιά, ήταν ντροπή της πόλης που έγινε. Μόνος πρότεινε. Βεβαίως, εμείς έχουμε πει Αφρικανοκλώτσι, όχι το Αφρικανοκλώτσι, συγγνώμη παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Το Αφρικανοκλώτσι είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι το κτούπατο, είναι το δυνατό, το δυνατό ευθύβολο.
0: Είναι το δυνατό ευθύβολο σου που το πόδι του επιθετικού σηκώνεται στο κεφάλι του.
1: Τεντώνει.
0: Μέχρι αυτό πάνε. Είναι.
1: Ναι.
0: Και μπάλα πηγαίνει out συνήθως.
1: Όπου πάει τέλος πάντων. Out ή στο γάμα δεν έχει σημασία, είναι το κτούπατο, η κλωτσιά στην οποία το πόδι θα φύγει και θα φτάσει ψηλά.
0: Αυτό. Και έχει βγει, να θυμίσω για τους
1: νεότερους. Και θα πάει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, α πούμε, μίνιμουμ.
0: Για τους νεότερους ακροατές. Θέλω να θυμίσω ότι το Αφρικανοκλώτσι καθιερώθηκε σε τούτο εδώ το ταπεινό ραδιοφωνικό μετερίζει από τον Ντόρ στον Γκουεμάχα. Αυτό ήταν το.
1: Διαφορμή,
0: το,
1: δεν
0: το, είναι. Το διαφορμή. Τι έγινε, τι ζητάει πενάλ, τι ζητάει ο κύριος Γιαμάλ.
1: Άσημα. Μικρό παιδί είναι, μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Προφανώς. Εντάξει. Τώρα στον φόρο σε Ισπανία την κανονική τη εμφάνιση, μα με κανονική εμφάνιση. Συγγνώμη, εν τω μεταξύ οι Ισπανοί, καλή, γιατί φοράνε μακρυμάνικα ή χειμώνιασαι? Χειμώνιασαι, εδώ θα παιδιά θα έχουμε hydration break σε 12 λεπτά, παιδιά. Ποιος φοράει, γιατί φοράνε μακρυμάνικα? Τι έχει γίνει με τα φερθήκα
1: μου? Έτσι είναι η εμφάνιση πάνω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το ένας δόξης, η χθεσινή εμφάνιση του Βελγίου δεν ξεπερνιέται πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη, με το καταπληκτικό αυτό που έγινε χθες στο δοκίμιο του Βελγίου με τη Σενεγάλη, είχαμε ένα σωρό πολλαπλά ωφέλη για το Βέλγιο. Τα οποία ήταν και αναπάντεχα ωφέλη. Δεν ξέρεις, μια ομάδα που ήταν 0-2, που βριζόταν ο Τίλεμανς με τον Ντροσάρ, που ήταν ένα που έλεγε ότι όχι, θα χάσουν αυτοί, θα πλακωθούν πριν μπουν στη φυσούνα, ας πούμε. Ξαφνικά γίνεται όντως μια καταπληκτική ανατροπή, η οποία οδηγεί στην πρόκριση του Βελγίου. Μάλιστα ο Λουκάκου, ο σοφός Ρωμέλου Λουκάκου, όπως μάθαμε σήμερα, γιατί εγώ χθες απόρρισα, που είχε πάρει την μπάλα και έλεγε το εκτέλεσε το πέναλτι. Και δεν το εκτέλεσε, το αφήνει στον Τίλεμανς. Πώς κάνει μια καταπληκτική εκτέλεση.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Σχεδόν στο γάμα. Και είπε ο Λουκάκου ό,τι λέει, ναι, όντως είχα πάρει την μπάλα. Και ο Λουκάκου είχε βάλει 92 γκολ, έτσι. Μιλάμε για αρχισκόρερ τώρα. Και εντάξει, σκέφτηκα, λέει, κάποιες αστοχίες που είχα τον τελευταίο καιρό και είπα να το κάνει ο Τίλεμας τα πιο σωστό για τον Μαδάλο. Μπράβο. Μπράβο, ρε Ρόμερ.
1: Εγώ πιστεύω ότι πήρε για να τους μπερδέψει, για να ξέρει. Ξέρεις, και θεματοφύλαξε μια φορά με τα σκονάκια τους που ξέρουν πού βαράει ο καθένας.
0: Μα έβγαλε και κατευθείαν γράφημα,
1: ξέρω, πού βαράει ο Λουκάκου.
0: Που τα έχει κάνει ο Λουκάκου, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω το έκανε για να τους μπερδέψει, να κάθεται τώρα ο θεματοφύλακας της, ο αντίπαλος να σκέφτεται και να λέει πού βαράει αυτός, πού μου έχουν πει κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τελικά δίνει την μπάλα στο Τίλεμας και εκεί λίγο μπερδεύτηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Βεβαίως, ό,τι και σκονάκι να έχει για τον Τίλεμας δεν θα έχει καμία σημασία.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί.
0: Αλλά ναι, κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Επίσης είχε τρομερή πλάκα όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Με τον παίχτη της Σενεγάλης να πέφτει και να είναι ένα τρίλεπτο πάνω στη βούλα του πέναλτι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή, λέω, έχει πέσει.
0: Μεγάλη, μεγάλη κωμωδία αυτό.
1: Έχει πέσει, λέω, κάποιο σκάβει από κάτω. Δηλαδή, τώρα με αφορμή αυτό που έχει πέσει, έχει βγάλει ένα ξυλάκι και σκάβει από κάτω για να μπορέσει, ας πούμε, να φύγει η μπάλα και να πάει στη σελήνη. Λέω, δεν μπορεί να υπάρχει άλλο λόγο που έχει πέσει αυτό κάτω. Εκεί, σε εκείνο το σημείο ακριβώ πάνω, έχουν πάει από πάνω άλλοι πέντε άνθρωποι. Κάτι, σκάβει τούνελο από κάτω. Ξέρεις, τελευταία έξοδος ήταν Hayward. Κάνει έτσι και θα βγει, ας πούμε, στο ΑΣΔΕΚΑ. Κάτι γίνεται.
0: Ναι. Ήταν το μικρό μου διαδίκτυο ότι το χτύπημα που έγινε, δηλαδή από την απόσταση που έγινε, ήταν από απόσταση 30 εκατοστών. Ήταν μια γκονίτσα στην πραγματικότητα. Μόνο ο Bruce Lee θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο πράγμα εκεί. Ναι, αν ήταν ο Bruce Lee, θα μπορούσε να πει ναι, πέφτω και δεν σηκώνομαι. Αλλά το καθένα, δηλαδή όλη η ηθοποιία έπαιξε εκεί. Τρία λεπτά καθότανε. Πιστικός, δεν λέω. Πιστικός, έτσι. Διότι σου λέει πρέπει να κάτσω εδώ τρία λεπτά. Γιατί πώς το σκέφτηκε αυτός. Όχι μόνο για να σου πω, να του πω όταν τα νεύρα να γίνουν λίγο μανούρες, να εκνευρίσουν εκτελεστές, να μπει ο προπονητής μας να πει. Δηλαδή σκεφτόταν πολλά πράγματα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ένιωθε αυτό σχεδόν ήρωα εκεί τη στιγμή.
1: Ότι έσκαβε κιόλα. Έχει ένα κουταλάκι και σκάβει από κάτω. Λέω δεν μπορεί. Για να είναι τόση ώρα κάτω, κάτι κάνει.
0: Υπέροχος, υπέροχος. Και βεβαίως με τον αναπάντηχο αυτό τρόπο που γύρισε το παιχνίδι, το Βέλγιο. Υπήρχε καταπληκτική αυτοπεποίθηση την οποία δεν την είχε από πουθενά και δεν θα την έπαιρνε κιόλας με μια απλή πρόκριση, να σου το πω έτσι. Αλλά με τον τρόπο που έγινε, απίθανο.
1: Για σένα που λες ότι είναι λάθος που δεν ξεκινά ο Λουκάκου, γιατί λέμε τον μπαίνει στο μάτς μόνο και μόνο με την παρουσία του γεμίζει την περιοχή και τον νιώθει αντίπαλοι. Ο Λουκάκου, όποτε μπαίνει αλλαγή, είναι πολύ επιδραστικός για την ομάδα του. Στο μάτς που ξεκίνησε βασικός δεν φάνηκε καθόλου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σχεδόν μεταφυσικές τέλος πάντων, στις οποίες ο παίχτης αποδίδει διαφορετικά όταν μπαίνει, ας πούμε, στο 60, στο 65, φρέσκος, έχοντας απέναντι του μια άμυνα κουρασμένη και έχοντας δει από τον πάγκο περίπου πώς είναι οι κινήσεις της άμυνας, δηλαδή έχει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Παρά όταν ξεκινάει. Σε αυτό το μουντιάλ ο Λουκάκου είναι πιο επιδραστικός, ακόμα και στο εκείνο το μάτς, θυμάσαι, που είχε μπει το αυτογκόλ, ήταν ο Λουκάκου στη φάση, στο πρώτο μάτς των Βέλγων. Θέλω να πω. Εκείνος ήταν στην αναμπομπούλα, αν δεν το είχε βάλει αμυντικός, το είχε βάλει Λουκάκου. Είχε περάσει αλλαγή πάλι λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχες πει, εσύ μπαίνει ο Λουκάκου, θα βάλει γκολ το
0: Βέλγιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι στιγμής τους έχει πάει έτσι καλύτερα. Τι να σου πω.
0: Και έτσι θα συνεχίσουν.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να κουράζεται.
0: Ο Γκαρσιά τα ξέρει πολύ καλύτερα τώρα από εμάς. Προφανώς το έχει δει ότι είναι καλύτερο έτσι, ότι είναι πιο... πιο λειτουργικό.
1: Και του έχει λειτουργήσει.
0: Είναι πιο λειτουργικό. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, εντάξει, για την Αγγλία με το Κόγκο τα είπαμε ούτως ή άλλως χθες. Για το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, τελικά έγινε το πρώτο σενάριο.
1: Γιατί λέω ότι ακόμα, συγγνώμη, έχετε κάποια απορίες σχετικά με το αν, ας πούμε, υπάρχει ρατσισμός ή όχι. Μήπως θυμάστε τι αντιμετώπισαν οι αφρικανικές ομάδες και αποστολές, αλλά και οι αφρικανοί φύλαθλοι που θέλαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το ξεχάσαμε? Μήπως ξεχάσαμε ότι κάποιοι δεν επιτράπει να πάνε καν από κάποιες χώρες? Το ξεχάσαμε ότι κάποιες χώρες δεν έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους? Ότι πόσες ώρες τα λεπορία περνάνε στα αεροδρόμια οι αποστολές των αφρικανικών ομάδων, ελέγχους, ανακρίσεις κτλ. Για να μπορέσουν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αλήθεια τώρα. Σας κάνει, ας πούμε, σας προξενεί κάποια εντύπωση αυτό που λέμε για τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι Αφρικανοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους? Από εμάς το μαθαίνετε. Αλήθεια τώρα. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα?
0: Δεν ξέρω, Κώστα. Στο συννεφάκι μπορεί να μην έχει θέα.
1: Εντάξει, τι να σου πω. Για πες, συγγνώμη, έλεγες για Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Ότι το καθάρισε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με μια μεγάλη απώλεια, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη απώλεια, ναι. Παλογκάν. Μεγάλη απώλεια για, για το παιχνίδι του τώρα με το Βέλγιο.
1: Α, σε εμφανιστεί ο Πούλησικ.
0: Ναι.
1: λέω εγώ στο, ναι, στο παιχνίδι το επόμενο, ας εμφανιστεί ο Πούλησικ. Να πάρει την ομάδα ο Πούλησικ στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Και εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο γκολ των ΗΠΑ, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, πολύ
1: ωραία. Ξέρεις, δεν έχουμε δει νομίζω πολλά φάουλ γκολ στο Μουντιάλ.
0: Όχι, όχι.
1: Οπότε άμα βλέπουμε κανένα τέτοιο έτσι καλοχτυπημένο που καταλήγει στα δίχτυα, το βάζει και στο κάδρο.
0: Και οι ΗΠΑ όχι άσχημα, ε. Φτάσαμε στους 16 να παίξουμε με το Βέλγιο, ε.
1: Μια χαρά.
0: Καθόλου άσχημα και για το Βέλγιο επίσης. Διότι σκέψου τώρα ότι το Βέλγιο έχει πολύ καλές πιθανότητες με αυτήν την μετριότατη εμφάνιση, γιατί συγγνώμη και με τη Σενεγάλη, ένα χαλί μαύρο ήταν μέχρι το 85. Λοιπόν, και όμως το Βέλγιο έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάει στους 8.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι το φαβορί, ούτε με τις ΗΠΑ είναι το φαβορί. Αλλά πλέον είναι σε τελείως διαφορετική κατάσταση από πλευράς ψυχολογίας, όχι αγωνιστικά.
1: Κάναμε μια κουβέντα χθες και λέγαμε ότι οι ομάδες περνάνε με κόπο και με βάσανα. Οι ομάδες που καταφέρουν να γυρίσουν μάτς. Οι ομάδες που δεν τους πάει το μάτς, αλλά με έναν τρόπο βρίσκουν το γκολ ή τα γκολ που χρειάζονται. Μπορεί και να τσαλωθούν για τη συνέχεια και να δείξουν μια τελείως διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά. Ενώ σε σχέση με ομάδες που παίρνουν εύκολες προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο έκανε κάτι επικό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για την ψυχολογία τους πάρα πολύ θετικά.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Ακόμα και ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή ότι ο προπονητής βγάζει τον De Bruyne, βγάζει τον Ντοκού. Δηλαδή κυνηγάει την πρόκριση με έναν τρόπο, την ισοφάρηση αρχικά, με έναν τρόπο που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει λάθος. Δηλαδή,
0: βγάζει καλούς σου παίχτες, ας πούμε. Ναι.
1: Βλέπω, μπαίνω στο 6 ή οπουδήποτε αλλού, την ώρα που παίζεται ο αγώνας, όχι από ελληνικούς λογαριασμούς, και βλέπω το συχτήρι του αιώνα για την επιλογή του Καρσία να βγάλει τον De Bruyne και τον Ντοκού. Ότι πάει, γυρίσει μάτς και βγάζει αυτούς. Ακόμα και αυτό ότι γίνεται με τον τρόπο του προπονητή και τις επιλογές του προπονητή, με έναν τρόπο, ας πούμε, που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει αντισυμβατικός, μοιάζει απίθανος. Ότι βγάζεις καλύτερο σου παίχτες και όμως γυρνάς το παιχνίδι. Ακόμα και αυτό το πράγμα μπορεί να ενισχύσει την πίστη των παιχτών στον προπονητή για τα επόμενα παιχνίδια. Στα πράγματα που θα τους πει. Του τύπου αυτός κάτι ξέρει. Κάτι δοκίμασε και βγήκε.
0: Ναι. Θα σου πω μια που βλέπουμε Ισπανία. Μεγάλη μου συμπάθεια από το προηγούμενο Euro και εδώ ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και δεν είναι καθόλου φαντεζής και δεν είναι καθόλου ποζεράτος και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός και δεν έχει φύγει από την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ακόμα και δεν θα φύγει και όλα πιθανότητα, είναι ότι είμαι ο Γιαρθάμπαλ. Θα σημειώσω τη μεγάλη μου συμπάθεια για τον κύριο Γιαρθάμπαλ. Εδώ πέρα. Λοιπόν, η Ισπανία ψάχνεται ακόμα. Οπ, έκανε μια ποδιά τώρα Γιαμάλ. Το τι φάγαμε στην μπάλα, γιατί με το Γιαμάλ είναι με τους παίκτες, ξέρετε, τον έχει ένας στο ατομικό μαγκάρι και από πίσω στα 3 μέτρα περιμένει δεύτερος.
1: Και υπάρχει και τρίτος εφεδρεία.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα θα περάσει τον πρώτο και πιθανότατα θα περάσει και τον δεύτερο. Οπότε έτσι γίνεται. Το κάνει.
1: Αυτό που δεν έχω καταλάβει αρκετοί παίκτες, οι οποίοι έχουν ταλέντο, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι στους παίκτες που έχουν πολύ ταλέντο, η καλύτερη λύση είναι να ξεφορτώνουν την μπάλα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις τη Γαλλία, έτσι οι Γάλλοι έχουν μπροστά αυτούς που έχουν. Δεν κάνουν κατάχρηση τρίπλας. Οι Ντεμπελέδες, οι Ολίσσα κτλ. Θα κάνουν τη μία τρίπλα που θα χρειαστεί και θα δώσουν την μπάλα. Ναι. Δεν θα περάσουν να περάσουν και δεύτερο και τρίτο. Θα είναι η μία τρίπλα, θα τους δώσει πλεονέκτημα, θα τους δώσει τα έξτρα μέτρα, θα χαλάσει την αντιπαλιά γιατί κάποιος θα πρέπει να βγει να βοηθήσει και θα ξεφορτωθούν την μπάλα. Θα το κάνουν γρήγορα. Και αυτό είναι ένα συστατικό του παιχνιδιού της Γαλλίας που τις έχει δώσει αυτές τις άνετες επικρατήσεις. Δεν είναι ένας πάει να τους τρυπήσει όλους. Δεν γίνεται να τους τρυπήσει όλους.
0: Οι συγκεκριμένοι θα μπορούσαν, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Εντάξει. Γιατί το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα.
1: Προφανώς.
0: Το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα. Νομίζω ότι έτσι γίνεται η δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Α, έγινε μεταγραφή του Έλιοντ Άντερσον. Εντάξει. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Είναι τρέλα. Anyway. Λοιπόν. Οπότε αυτά γίνανε στα χθεσινά παιχνίδια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και το πέμπτο παιχνίδι πλέον το ζευγάρι ολοκληρωμένο, δηλαδή το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, το οποίο ζευγάρι Ηνωμένων Πολιτείων Βελγίου, ο νικητής μάλλον από αυτό, θα βρει τον νικητή από το νικητή εδώ του παιχνιδιού που παρακολουθούμε και του Πορτογαλία-Κροατία το οποίο είναι μετά, θα παίξουν οι δύο νικητές μεταξύ τους και ο νικητής θα βρει τον, αυτόν θα προκριθεί από το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιος στους 8. Αυτή είναι η φάση. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή από τα, το λίγο στενάχωρο, θα σου το πω έτσι, όπως το νιώθω, ότι από τα 5 ζευγάρια που έχουν βγει, αυτή τη στιγμή τα πιο αμφίρροπα, τα πολύ αμφίρροπα και πολύ ενδιαφέροντα, δείχνουν τα δύο ζευγάρια νικητές των οποίων συναντούνται μεταξύ τους αμέσως μετά. Δηλαδή το Βραζιλία, Νορβηγία και το Μεξικό, Αγγλία. Αλλά τι να κάνεις γι' αυτό. Τι να κάνεις γι' αυτό. Έτσι βγήκε εδώ.
1: Έχουμε hydration break να πούμε, γιατί αυτοί οι 23 βασανιστικοί βαθμοί, έχουν προκαλέσει αρκετές σταγόνες ίδρωτα στα κεφάλια των παιχτών, οπότε πρέπει να πάνε να σκουπιστούν.
0: Δύσκολα, δύσκολα πράγματα. Πραγματικά θυμάσαι που λέγαμε χθες πρώτες για τα hydration breaks, μας στείλανε την δήλωση του Diego. Μόνο, όντως την έχει κάνει,
1: Είναι το 18, όντως.
0: Είναι του 2008.
1: Α, 8, γιατί διαβάζω σε πολλά post για το γράφω για το 18.
0: Είναι του 8.
1: Okay.
0: Είναι το 2008, όπου το ρωτάνε, υποθέτω, υπάρχει κάποια υποψηφιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για Μουντιάλ, είναι σε τηλεοπτική εκπομπή και τον ρωτάνε και λέει όντως ακριβώς αυτό. Το λέει, δεν μου φαίνεται, λέει, καλή ιδέα και αστείευεται μετά λέγοντας, εδώ οι άνθρωποι αυτοί, λέει, το ξέρουν, λέει, θέλουν να το κάνουν, λέει, το παιχνίδι 4 περιόδους των 25 λεπτών. Είναι εντυπωσιακό, θα ρίξει.
1: Γιατί δεν το κάνουν εντάξει στο πρωτάθλημά του, αναρωτιέμαι. Γιατί δεν το κάνουν, έχουν δικαίωμα στο πρωτάθλημά του, το κάνουν όσο θέλουν.
0: Γιατί δεν πληρώνουν τόσο πολύ. Γιατί πόσοι μπορούν να βγουν ενδεχομένω τέτοιε σημαίε, πόσοι παρακολουθούν τηλεοπτικά το MLS. Δεν γνωρίζουν, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, α το κάνουν στο MLS 4 περιόδου των 25 λεπτών. Και στου διεθνεί αγώνε μετά θα συμβαδίζουν με του κανονισμού τη FIFA. Αλλά στο δικό του πρωτάθλημα κάνουν τι θέλουν. Α το κάνουν. Α το κάνουν να ησυχάσουν εμεί οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Με τα hydration και τις διακόπες, ας το κάνουν. 4-25 λεπτά. 4-22,5
0: λεπτά. 22,5 λεπτά, ναι. Όχι, εντάξει, να το ανοίξουμε λίγο. Μπορεί να σου πει, θα τα κάνουμε 4-25 λεπτά. Γιατί δεν θα υπολογίζουμε τη διακοπή αυτή. Κατάλαβε ότι δεν θα τη βάζουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Προφανώς, ίσως αυτή ήταν η αρχική σκέψη και αυτό το είπε ο Diego. Θα κάνουμε διακοπή εδώ που είναι όντως περίπου 2,5 με 3 λεπτά, αλλά μετά δεν θα την υπολογίζουμε στις καθυστερήσεις. Εδώ πέρα προφανώς υπολογίζεται στις καθυστερήσεις και πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων, βασιλετός, εγώ λέω ότι αυτό το οποίο είδαμε είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθήσει και παραπέρα. Δεν είναι για τώρα δηλαδή, δεν ήταν μόνο για τώρα. Τέλος πάντων, έχετε λησέξει με τα μηνύματα για το...
1: Για το Βέλγιο
0: γίνεται ένας χαμός. Εντάξει. Ναι, και να δείτε όταν στο κάνουν high five σε τζαρτζάρισμα ή επειδή καταφέρουν να βγάλουν ένα corner, ναι, εντάξει, είναι λίγο σε ανησυχία. Αλλά παιδιά, λογικό είναι τώρα.
1: Για αυτό το κάνανε και οι παίχτες της Arsenal στο παιχνίδι με το τελικό του Champions League με την Παρί.
0: Ναι.
1: Το κάναν το ίδιο πράγμα. Κάθε κερδισμένη μονομαχία που καταφέραν να διώξουν την μπάλα, ξέρω εγώ, πλάγιο ή να τη διώξουν κόρνερ, να σταματήσουν κάποιον από τους αντιπάλους Παρί, το πανηγυρίζανε σαν να είχε γίνει και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτή τη διαφορά επίπεδου που βλέπουμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά, δηλαδή Αυστρία με Ισπανία. Ακόμα και σε ένα τελικό Champions League, δύο υποτίθεται ισοδύναμες ομάδες, η μία πανηγύριζε, ας πούμε, ότι πήραμε την κεφαλιά και τη βγάλαμε κόρνερ, ας πούμε, σαν να έγινε κάτι φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Μαρτυρά φόβο σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή προσπαθεί να ξορκίσει το φόβο σου εκείνη τη στιγμή, ότι κατάφερα και γύρισε μια μονομαχία, γιατί στο μυαλό μου είχα ότι δεν θα την κέρδιζα
0: ποτέ.
1: Την
0: ναι, ναι,
1: θα με πέρναγε, ναι, θα μου παίρνει την κεφαλιά. Είναι ένας τρόπος να ξορκίσει το φόβο σου απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο το βλέπει πολύ μεγαλύτερο από σένα. Τι θα κάνουμε.
0: Όντως. Είναι όντως έτσι. Πάρα πολύ όμορφη, θέλω να πω, δήλωση Προέδρου Πράσινου Ακροτηρίου. Mm-hmm. Ο οποίος είπε ότι παιδιά, τι λέτε, θα κερδίσουμε εμείς 1-0. Ποια Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Θα κερδίσουμε 1-0. Και είπε τέλος πάντων κάτι το οποίο μεταφράζεται έτσι ελεύθερα σε τίποτα σιγανά ποταμάκια να φοβάστε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας υπολογίζει κανένας. Εμείς αρθούμε για να σας εκπλήξουμε.
1: Δεν τα λες αυτά. Αυτά δεν τα λες. Αν το κάνεις, Μετά σε αποθεώνει η φίλη. Δεν λες και το προτεραιόν, παιδιά, θα κάνουμε την έκπληξη.
0: Εντάξει, όμως τα πορέα, γιατί είπε, ήρθαμε λέει εδώ και ήταν το πεπρωμένο μας, λέει, να παίξουμε την πρωταθλήτρια. Τα πορέα, το γλύκανε. Το είπε όμορφα. Θα είμαστε αποφασιστικοί, θα έχουμε τη θέληση αυτά και θα κερδίσουμε. Εντάξει, ρε, εσύ, για εσωτερική κατανάλωση, πλάκα έχει.
1: Ωραία είναι, ρε παιδί. Γιατί οι άνθρωποι ζουν το όνειρό τους, τι συζητάμε.
0: Ο Καρλής είπε διάλειμμα ενυδάτωσης. Καλά έκανε. Γιατί να λέει hydration break. Όταν και εμείς το είπα διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Όταν ακούτε δηλαδή επαναληπτική προβολή και λέτε, κάνετε διασχόλια.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Οπ. Ευκαιρία εδώ. Πήγε να γίνει ένα ωραίο πάρσιμο της μπάλας ο Όλμου. Τον προλάβαν όμως λίγο πριν το τελείωμα. Η Αυστριακή. Και δεν πρόλαβε να εκτελέσει δηλαδή. Του πετάξαν την μπάλα κόρνερ. 8 εκατομμύρια τη βδομάδα είναι η τηλεθέαση του MLS. Εντάξει, αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
0: 8 εκατομμύρια σημαίνει ένα στους 20 Αμερικα... Όχι ένα στους 20, ένα στους 40.
1: Ναι,
0: ας
1: ποντρικά.
0: Πούμε, περίπου. Λοιπόν, τόσο χάσω κουκουρέλα.
1: Ναι,
0: και κάτι διαμαρτύρονται οι Αυστριακοί, τώρα κάτι έχει γίνει. Λες να δώσεις κουκουρέλα να το ακυρώσουν δεύτερο γκολ. Όχι να το κερδίσουμε, γιατί το άλλο νομίζω το χρωστάμε αυτόν τον γκολ.
1: Πρέπει να το ακυρώσαν από ό,τι βλέπω, ναι. για να υπάρχει γκρινιά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν και το λόγο που ακυρώθηκε τον γκολ καταρχάς. Για φάουλ στον οδοφύλακα προφανώς είναι αυτό, γιατί πέσαν πάνω του.
0: Ναι.
1: Ήτανε περίπου μισό μέτρο έξω από την, ένα μέτρο έξω από τη γραμμή του τερματός του και τον έσπρωξαν στον αέρα στην προσπάθεια που
0: εντάξει,
1: έκανε να...
0: Πηδάνε τρεις, το φάουλ το κάνει ο Κουμπαρσί από τους τρεις που πηδάνε. Ναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά έχουν παρεμποδίσει τον οδοφύλακα να μπορέσει να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει, τέλος πάντων, οπότε νομίζω...
0: Οπότε, μεσχέ κουκουρέγια, το ένα αυτόν γκολ, αυτό τα κυρώσανε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε.

0: 90,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ανεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το 4ο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική μέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύως 14,5 ΜΒ κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Η Αυστρία πρέπει να κάνει πράγματα αυτή τη στιγμή τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρει, δεν μπορεί να κάνει απέναντι στην Ισπανία. Δηλαδή να επιτεθεί, να αφήσει χώρους πίσω για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει κάποια στιγμή. Δεν λέω τώρα, αλλά κάποια στιγμή, αν μείνει το 1-0, πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει.
6: Στα πρώτα 10 λεπτά είχε διαφορετική εικόνα το μάτς. Mm-hmm. Γιατί η Ισπανία ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά και άφηνε καινούς χώρους πίσω και φαινόταν ότι η Αυστρία ενδεχομένως να μπορούσε να απειλήσει σε κάποια κόντρα. Αλλά αυτό το πλάνο το εγκατέλειψε πάρα πολύ γρήγορα και κλείστηκε. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να γίνει το μάτς αυτό που λέμε μονό.
5: Μάλιστα.
6: Και όταν παίζεις μονό με την Ισπανία, κάποια στιγμή μάλλον θα το φας. Και ήρθε αυτό το γκολ. Από την ώρα που μπήκε το γκολ και μετά συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Είναι η Ισπανία εκεί, έχει κατασκηνώσει γύρω από την περιοχή της Αυστρίας και πιέζει να ψάξει να βρει
5: και δεύτερο. Μύρισε αίμα τώρα και σου λέει πάμε να βάλουμε και δεύτερο να τελειώνουμε το μάτς.
6: Να πούμε επίσης κάτι που ήθελα να το πω αυτό, επειδή το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο νοκάουτ που κέρδισε η Ισπανία σε Μοντιάλ?
5: Για πες.
6: Είναι ο τελικός του 2010.
5: Είμαστε. Αχα.
6: Από τον τελικό του 2010 και μετά η Ισπανία δεν έχει νίκη σε νοκάουτ παιχνίδι Μοντιάλ. Γιατί το 2014 δεν μπήκε καν στα νοκάουτ, αποκλείστηκε από τον Όμιλο. Το 18 αποκλείστηκε στο πρώτο νοκάουτ από τη Ρωσία στα πέναλτι και το 22 αποκλείστηκε από το Μαρόκο ξανά στα πέναλτι.
5: Είμαστε.
6: Οπότε σήμερα, άμα καταφέρουν
5: οι Ισπανοί
6: να κερδίσουν, θα επιστρέψουν σε προκρίσεις σε νοκάουτ Μοντιάλ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.
5: Είμαστε.
6: Και ψήνεται και πολύ ωραίο ζευγάρι στην επόμενη φάση, αν τα καταφέρουν. Έτσι, είτε με Πορτογαλία είτε με Κροατία.
5: Σωστό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Είμαστε επικοινωνία.
5: Να είσαι καλά.
7: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
5: Ο Γιακάνη, κάτι ωραίο τώρα. Μοιράστηκε η οθόνη στα δύο για να μας δείξουν την επιβεβαίωση δεν υπάρχει offside στη φάση του γκολ. Αλλά αντί να φύγει από τη ζωντανή μετάδοση ο σκηνοθέτης και να μας δείχνει ένα replay με τη βοήθεια της γραμμής, έσπασε η οθόνη στα δύο. Συνέχισε να βλέπει το match από τη μία μεριά της οθόνης. Στην άλλη μεριά της οθόνης είδε την επιβεβαίωση του ημιαυτόματο ότι δεν υπάρχει offside και όλα γίνανε σωστά. Από το να κάθεσαι και να χάνει παιχνίδι για να δει ένα γράφημα.
7: Και καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
7: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πάνουτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στη βλακία, είπα, κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr.
5: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
7: Αυτό πρέπει να κάνω.
5: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
7: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
5: Ναι, ναι.
7: Κυρίες και κύριοι.
5: Γεια σας.
7: Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε το πρόγραμμα δηλαδή.
5: Μ' αρέσει που τα λες κοιτώντας το κενό εδώ μεταξύ κάθε μέρα. Κοιτάς το κενό, δηλαδή. Κοιτάς
7: το μάτς κοιτάω.
5: Όχι, κοιτάς κενό. Στην πραγματικότητα δεν εστιάζει το μάτς αυτή τη στιγμή. Είναι, ξέρεις, πέφτουν τα data μπροστά από το κενό. Πέφτουν τα γράμματα. Σαν τον κώδικα του Matrix πέφτει ένα πράγμα.
7: Γιατί είναι σαν να διαβάζω παλίμψη στο κώδικα αυτή τη στιγμή. Όπου βρέθηκε η Αυστρία στην περιοχή της Ισπανίας. Απίστευτα πράγματα. Και δεν ξέρω να κάνω την μπάλα. Λοιπόν. Τι έλεγα λοιπόν, ναι, ενώ το on demand και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της. Τι είναι αυτό, ball recovery time last 10 minutes.
5: Πολύ χρήσιμο σας.
7: Τι είναι αυτό που έγινε 14 δευτερόλεπτα Ισπανοί και 18 η Αυστρία. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, για τη ζωή μας τι σημαίνει. Πώς βοηθάει αυτό την καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού. Τι μας βοηθάει.
5: Ας δούμε ένα 3-3 τώρα της Αυστρίας. Το οποίο όμως.
7: Το οποίο τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, από τη φόρμα αυτή λοιπόν γράφετε τα email σας. Τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οπότεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0. Γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο δηλαδή. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής για τους πολύ πολύ διαβαστερούς. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όπως τα ακούτε, Παγκόσμιο με GKK, έτσι, Παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Αταλία. Ήθελα να πω. Καθώς πλησιάζουμε και πηγαίνουμε προς το ημιχρονιά που είμαστε στην Ισπανία. Συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά κάπως σχετικό. Για να μην το κολλήσω οπουδήποτε αλλού.
5: Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο την Αυστρία. ξαναπάτησε περιοχή Θαραλέα, αλλά πάλι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι είδος είναι, offside.
7: Offside και τελείωσε η ιστορία.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, στην Ισπανία, λοιπόν, σε αντίθεση με εμάς εδώ, οι οποίοι κάνουμε απλώς μια παρατήρηση το καλοκαίρι στις παραλίες, αν κάποιος, ας πούμε, φέρει και χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, αφρόλουτρο ή σαμπουάν στους γέρες, στην Ισπανία πέφτει 750.
5: Α, μάλιστα.
7: Ε? Κατευθείαν. Έτσι σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Δεν θα κάνει ότι γουστάρετε. Επίσης έχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα για αν κάνεις μπάνιο με κόκκινη σημαία.
5: Ναι.
7: Εντάξει, λογικό, καχυπάχας και τη ζωή σου βέβαια. Πάμε να μην σε νοιάζει το πρόστιμο πρώτα απ' όλα, αλλά η ζωή σου. Κάπνισμα σε παραλίες που απαγορεύεται. Και κατοικίδια σε παραλίες όπου απαγορεύεται.
5: Όπου δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Ναι.
7: Λοιπόν, οπότε παίζουν καλά μετά και κάμπινγκ και τέτοια. Τέλος πάντων, έχουν πρόστιμα μέχρι 1500 ευρώ. Θέλω να πω, πώς έχουν. Θέλω να πω, το λέμε για τους Ισπανούς που εντάξει έχουν μια σεβαστή ακτογραμμή. Αλλά εμείς εδώ θα πρέπει να είμαστε πρώτοι. Εμείς θα πρέπει να δίνουμε τα παραδείγματα σε όλα αυτά. Και δεν ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Ιδιαίτερα δηλαδή. Και δεν ξέρω και ασχολούμαστε.
5: Από όσο γνωρίζω, όχι ιδιαίτερα με όλα αυτά τα πράγματα.
7: Ναι.
5: Όχι ιδιαίτερα, ξέρεις. Σε επίπεδο συστάσεων και αν βρεθεί κάποιος να κάνει συστάσεις. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε την Ισπανία, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Είναι λίγο μακριά από την περιοχή, δεν είναι τόσο κοντά νομίζω για να απειλήσει.
7: Είδα σε ένα παιχνίδι και αναρωτιόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα καλά τι έχει γίνει. Είδα σε ένα παιχνίδι λοιπόν το διαιτητή, πέρα από το να βάζει το σπρέι για το που θα στηθεί η μπάλα σε ένα φάουλ, να βάζει το σπρέι για τη γραμμή του τείχους και να βάζει και ένα σπρέι
5: για τους επιτιθέμενους που θέλουν να μπασταχωθούν στο τείχος.
7: Ναι.
5: Ναι.
7: Το οποίο όμως το είδα μόνο εκεί, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πηγαίναν και μπαστακώνονταν κανονικά. Α, δοκάρι. Και παίζει.
5: Δοκάρι και παίζει.
7: Τι έβγαλε.
5: Δοκάρι, συνεχίστηκε η φάση ζωντανή στην περιοχή της Αυστρίας.
7: Πήγε ο Γιαμάλ.
5: Λάθος απομάκρυνση του αμυντικού, ναι, ναι. Την έστρωσε στον παίκτη της Ισπανίας και έβγαλε ο.
7: Ο Γιαμάλ ήταν, ναι. Τέλος πάντων, εντυπωσιακή επέμβαση στο Σλάγκερ στο σούτ αυτό.
5: Εστικτώδης τελείωσε.
7: Καλά, το φάουλ πάρα πολύ ωραίο.
5: Και ήταν αρκετά μακριά, αλλά.
7: Και ακριβώς, την ακούμπησε και πήγε και οριζόντια.
5: Ακριβώς αυτό προφανώς πρόλαβε, είχε την απόσταση που χρειάστηκε για να κατέβει μπάλα.
7: Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Άλεξ Μπάιν ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και μετά από εξαιρετική η επέμβαση του αυστριακού goalkeeper. Του Σλάγκερ. Για την μπάλα του Μουντιάλ, παιδιά, τα συζητήσαμε. Κάναμε ειδική αναφορά σε εκπομπή για την Τριόντα. Και όχι εμείς, γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Την κάναμε διότι είπαν συγκεκριμένα πράγματα για την Τριόντα, την μπάλα του φετινού Μουντιάλ, τόσο ο Κάσπερ Σμάιχελ όσο και ο Τζο Χαρτ.
5: Ναι.
7: Και είπαν ότι το γεγονός ότι είναι η πρώτη μπάλα που δεν έχει εραφές, το εξήγησαν κάπως έτσι αεροδυναμικά. Και έχουν την αίσθηση και τερματοφύλακες είναι πρέπει να τους ακούσουμε ότι έχει κατασκευαστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή φεύγει λίγο πιο γρήγορα και είναι και λίγο πιο δύσκολο για τους τερματοφύλακες να την ελέγξουν. Οπότε όχι, δεν είναι μάλλον ιδέα σου. Είναι πραγματικότητα.
5: Και αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα μια φορά βλέπεις τερματοφύλακες να διώχνουν και όχι να μπλοκάρουν.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Ακόμα και σε φαινομενικά εύκολες περιπτώσεις που λες γιατί την μπλόκαρε τώρα. Γιατί φοβούνται και οι τερματοφύλακες ότι την μπάλα μπορεί να σπαρταρίσει και να ζωντανέψει τα χέρια τους και να την πατήσουν. Οπότε σου λέει ας τη διώξουμε και έχει ο Θεός. Μην φάμε τώρα καμιά
7: φάβα. Ναι, ναι. Για να είναι σίγουροι. Έχεις δίκιο.
5: Γενικότερα οι τερματοφύλακες τελευταία χρόνια πάντως δεν μπλοκάρουν και διώχνουν. Δηλαδή εμείς που μεγαλώσαμε με εικόνα τερματοφυλάκων να κάνουν έξοδο στο κόρνερ, να βγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα ή σε σούτ τα οποία δεν είχαν, ας πούμε, τρομερή δύναμη να πηγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα ακόμα και με μπλονζό να την μπλοκάρουν με τα δύο χέρια, να τη σταματάνε.
7: Πού το έχεις παρατηρήσει αυτό, γιατί το λες τόσο πολύ?
5: Διότι δεν έχω τερματοφύλακα να μπλοκάρει ακόμα και απλά σουτ. Ή έξοδο με κόρνερ βγαίνει με τις ροθιές και τη διώχνει. Δεν έχει πάει να την μπλοκάρει. Που λες, παιδί μου, είσαι δύο μέτρα παλικάρι, έχεις και το πλεονέκτημα ότι βγαίνεις με τα χέρια ψηλά, φτάνεις σε ένα πολύ μεγάλο ύψος. Μπλοκάρεται.
7: Το έχω παρατηρήσει όχι στο βαθμό που λες. Πού εκτιμάς ότι οφείλεται?
5: Πού έχεις να μπλοκάρει τερματοφύλακα? Σε φάση ψηλοδύσκολη εννοώ κάτι. Πού είναι εκείνες οι σαργανικές, τα σαργανικά μπλοκαρίσματα, ας πούμε, που έφευγε στα φάουλ με τα δύο χέρια και μπλόκαρε την μπάλα και έπεφτε κάτω και έφερνε και τούμπες και την είχε την μπάλα κρατημένη στα χέρια του. Πού είναι αυτά? Δεν μπλοκάρουν πια οι τερματοφύλακες. Δεν έχει να κάνει με την μπάλα. Με τις μπάλες γενικότερα που είναι πιο ελαφρύες και πιο μπελαλίδικες. Θέλουν να είναι ήσυχοι. Θέλουν να είναι πιο safe. Μπουνιά να φύγει μπάλα μακριά.
7: Ναι, αλλά το πιο safe αρχίζει και φεύγει λίγο παραδείγματο το job description που λένε στο χωριό.
5: Ναι, μα χαίρομαι πολύ. Μα πια το job description του τερματοφύλακα είναι να καλώ με την μπάλα στα πόδια. Ποιο έχει αλλάξει το job description του τερματοφύλακα? Πια λέμε, παίζει καλά με τα πόδια, ναι, μας κάνει. Μα με τα χέρια, κύριε, ρεφλέξ, έχουμε τίποτα, σε καμιά γωνία θα απογειωθούμε να διώξουμε την μπάλα. Ω, άμα παίζει καλά με τα πόδια την μπάλα, μου αρκεί. Μα άλλο πράγμα είναι αυτό.
7: Γιατί είναι πολύ καλό, γιατί έτσι, Κώστα μου, τι θα γίνει, θα πάρουμε κουράγιο να κάνουμε build-up, να φάμε πολλά γκολ,
5: έτσι, έτσι.
7: Οπότε, όχι, συγγνώμη, θα το ξαναπώ. Γιατί έτσι τι θα γίνει, θα πάρουμε κουράγιο για να κάνουμε πιλά, για να δοκιμάσουμε και την ικανότητά του με τα χέρια.
5: Έτσι.
7: Εμείς δεν τα λέτε όμως αυτά.
5: Έτσι.
7: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα σκέφτεστε. Και πρέπει να βγαίνουμε εμείς να τα λέμε. Κάθεστε μόνο και, πώς το λένε, και καυτεριάζετε. Mm-hmm. Κατάλαβες τι γίνεται. Σογκιά την έπιανα κίνητος και όρθιος. Ο Καν μπλοκαρέ επίσης, βεβαίως.
5: Ναι, το σπάμε, τα παλιά μοντέλα τραγούδια. Και ο Νικοπολίδης μπλοκαρέ.
7: Και ο Νικοπολίδης, ναι.
5: Επειδή τον αναφέρατε και εσείς έχετε δίκιο, ο Νικοπολίδης μπλοκ.
7: Ναι.
5: Τα παλιά μοντέλα ήταν πιο σταθερά. Αυτό που λέμε στο grip. Στο πιάσιμο της μπάλας. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω, φταίνει τα γάντια. Έχουν βάλει ζελέ στο μαλλί και όπως έχει περάσει το μαλλί έχει πάνω γλιστρά. Δεν ξέρω, κάτι φταίει.
7: Κοίταξε βέβαια, από την άλλη, τώρα να θα ήταν ενδιαφέρον, αν ξέρει κάποιος ή αν μπορεί να βρει τα στοιχεία, θέλει λίγο ψάξιμο. Αν πάρεις, ας πούμε, μία τάγκο για παράδειγμα,
5: ναι,
7: ωραία, και τη συγκρίνεις με μία τριόντα,
5: ναι,
7: νομίζω ότι θα βρεις πολλές διαφορές οι οποίες μάλλον θα αποτελέσουν δικαιολογία για τους τερματοφύλακες εάν το κάνουν αυτό, ξέρεις, συντεταγμένα και επίτηδες, παρά όχι. Δηλαδή μία πιο ελαφριά μπάλα, μία πιο γλιστερή μπάλα,
5: ναι,
7: ενδεχομένως σε σχέση με μια πολύ βαριά στιβαρή μπάλα, την οποία ένιωθε και ο τερματοφύλακας ότι μπορεί να την ελέγξει πιο εύκολα.
5: Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο βεβαίως για τον τερματοφύλακα αν θα ρίξει και τη σωστή ροχάλα στο γάντι. Δηλαδή, αν θα φτύσει με τη σωστή ποσότητα στο γάντι για να έρθει μετά και να είναι σαν κόλλα, γίνεται αυτό μετά σαν ούχου.
7: Οπωσδήποτε.
5: Όταν έρχεται την μπάλα, δηλαδή πάει και κολλάει πάνω μετά. Αν έχει φτύσει καλά στο γάντι.
7: Έτσι γίνεται. Και θυμίζω το φτύσιμο είναι ένα. Δεν κάνω ποτέ. Όπως κάνει διπλό φτύσιμο είναι λάθος. Το έχουν πει
5: λάθος. Είναι φλόρος. Είναι φλόρος.
7: Είναι φλόρος. Ναι. Ένα φτύσιμο γιατί κολλάει μετά.
5: Ένα, ένα και τρίβουμε τα χέρια μετά. Δεν είναι ένα και ένα.
7: Και τα δικά μου τα παιδιά, ναι, δεν ξέρετε, εσείς φτύνουν αυτοί γιατί είναι η επιφάνεια του γαντιού.
5: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
7: Ξέρω εγώ και
5: ναι, ναι, ναι, η επιφάνεια.
7: Ότι ξέρετε εσείς και δεν ξέρουν αυτοί.
5: Εμείς αποθεώνουμε το φτύσιμο στο γάντι. Τι δεν ξέρουν αυτοί και δεν ξέρουμε εμείς. Για αποθέωση το λέμε. Φτύνεις, κάτι κάνεις καλά.
7: Σίγουρα κάτι κάνεις καλά. Ο Τσεχ. Ο Μπουφόν. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα ο Μπουφόν. Για τον Μπουφόν. Τι να πεις,
5: 40 χρόνια φούρναρης, θα μπλόκαρε ναι, κάποτε την μπάλα, ναι.
7: Και ο Ντίντα. Εντάξει, ο Ντίντα. Ας πούμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια, η διαφωνιστή ο Ντίντα είναι ο κορυφαίος βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Ένας φανταστικός τερματοφύλακας, ναι, ο Ντίντα. Φανταστικός πραγματικά. Καταπληκτικός. Τόσο που δεν μπορεί να είσαι βραζιλιάνος εσύ, αγόρι.
5: Ναι.
7: Δεν μπορεί να είσαι ποδόσφαιρο ενός στη Βραζιλία και να είσαι τόσο καλός τερματοφύλακας.
5: Ισχύει.
7: Τρομερός τερματοφύλακας. Εντάξει, η Μπλονζέρ επίσης που λένε κάποιος να φέρεις με το Χουρόγλου. Η Μπλονζέρ, ναι, συνήθως μπλοκάρανε κιόλας. Τους άρεσε όμως αυτό,
5: ναι,
7: το θέλανε.
5: Ναι.
7: Δηλαδή ο Χουρόγλου το ήθελε. Τέτοιοι Μπλονζέρ ήταν συνήθως οι πιο βραχείς. Δηλαδή ο Χουρόγλου, ο Χρήστος Αρβανίτης, mm-hmm, ο Δοξάκης. Οι πιο βραχείς όμως,
5: ναι,
7: το πω,
5: ναι.
7: Οι οποίοι το γουστάρανε αυτό το πράγμα, ναι.
5: Οι οποίοι ήταν και πολύ αλτικοί όμως.
7: Βέβαια.
5: Δηλαδή, πώς το λένε, μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ύψους με τα αλτικά τους προσόντα.
7: Ναι.
5: Και γι' αυτό και οι αποκρούσεις τους, επειδή ήταν πιο κοντοί από τους υπόλοιπους, ήταν και πιο εντυπωσιακές.
7: Έτσι.
5: Δηλαδή, όταν έφευγε, ας πούμε, στο γάμα ένας θεματοφυλάκας που ήταν ύψος 1,83-1,85,
7: ναι,
5: ξέρω εγώ, 1,80.
7: Και πιο λίγο, ναι.
5: Το βλέπεις και ήταν μια διαδρομή μέχρι να φτάσει εκεί. Δηλαδή έβλεπες τώρα και λες τι κάνει τώρα εκεί πέρα.
7: Θυμάμαι ήταν έτσι,
5: γατόπαρδος.
7: Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει η φαντασία μου. Θυμάμαι ότι τέτοια έτσι όπως την περιγράφεις ήταν η απόκρουση του Χρήστου του Αρβανίτη σε εκείνο τον τελικό του κυπέλλου του 86, αν θυμάμαι καλά, που κερδίζει ο Παναθηναϊκός 4-0 τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι. Και το ένα γκολ μπαίνει. Νομίζω ότι τώρα ο Σαλαβάκος πέναλτι το χάνει, το αποκρούει ο Αρβανίτη και νομίζω την απόκρουση στο δεξί του γάμα. Και μετά μπαίνει γκολ στην εξέλιξη της φάσης. Και το θυμόμαι γιατί ήταν ένα από τα σπάνια, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, όσο η κάμερα που το έχει πιάσει είναι πίσω από το τέρμα. που δείχνει τη Βαρκελόνη. Είναι σπάνιο, ξέρεις, για 1986 και μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση που μπορεί να είναι και. Εντάξει, μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ο Ταφαρέλ καλύτερο από τον Τίντα, όχι.
5: Όχι, παιδιά.
7: Όχι. Όχι.
5: Ούτε ο Άλισον που είναι τώρα καλύτερο στον Τίντα.
7: Όχι, όχι.
5: Καλύτερο να το φύλαγε προφανώ. Ο Τίντα ήταν τόσο, αυτό που λέει ο Γιάννης, ήταν τόσο καλό που σχεδόν λες δεν μπορεί να είναι Βραζιλιάνο.
7: Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Ναι, κοιτάπε στο δοκάρι, παιδιά, και εννοείται.
5: Ναι, ναι.
7: Τα...
5: Ο ακούγεται, περνάει για τα μικρόφωνα. Μένω αυτό είναι το ότι καλύτερη μου.
7: Ναι. Εννοείται και συνήθως εκεί δεν φτάνει ένα. Δηλαδή εκεί αποφασίζει ο τερματοφύλακας πόσα είναι αρκετά. Γιατί με το πρώτο μπορεί να μην νιώσει καλά. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερο, να χρειαστούν δύο και δύο. Δύο στο κάθε πόδι.
5: Αυτό νομίζω είναι για να καθαρίσει τα απουσία από το γρασίδι που έχουν κολλήσει από κάτω. Επειδή κολλάει, ειδικά εκεί πέρα που είναι η περιοχή, ξέρεις, η μικρή περιοχή, καμιά φορά έχεις δει που ρίχνουν και νερό, γίνεται λίγο λασπουριά τέλος πάντων. Τα παπούτσια του λοιπόν μπορεί να έχει κολλήσει γρασίδι από κάτω και να του γλιστράει. Όταν θα χρειαστεί δηλαδή στην εκτέλεση του φάουλ, γιατί συνήθως από φάουλ χτυπάνε τη στάχτη πάνω στο δοκάρι. Για να έχει καλύτερο πάτημα κάτω, μην γλιστρήσει την ώρα που θέλει να πατήσει ή να αλλάξει.
7: Καλό.
5: Ή να αλλάξει η κατεύθυνση, ξέρεις, από τη μία γωνία στην άλλη, να μην έχει γρασίδι από κάτω και γλιστρήσει το πόδι.
7: Ωραίο, ωραίο. Δεν θυμάμαι τον Γιώργο το Δάφκο τόσο καλά για να πω αν ήταν μπλονζέρ, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι ήταν καλό τερματοφύλακα. Α, ξέρετε ποιο άλλο ήταν μπλονζέρ. Ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος. Τώρα που τον θυμήθηκα. Από τους πιο έτσι βραχύσωμους τερματοφυλακές. Ποιος είναι ο πιο βραχύσωμος διάσημος τερματοφυλακές που θυμάστε το μέχρι. Ας τους Έλληνες, παραπέρα. Εγώ πρώτος μου έρχεται στο μυαλό και σου είναι ο Κάμπος.
5: Ναι.
7: Του οποίου και οι φανερές που τον κάνανε και φαινόταν ήρωας μυθιστορήματος. Κόμικ μάλλον, όχι μυθιστορήματος. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κατά να πει πόσο ήταν ο Κάμπος, θα σου πω δεν μπορεί να ήταν πάνω από ένα 80-82 αυτό ο τερματοφύλακας.
5: Εγώ για κάποιο λόγο έχω στο μυαλό μου ως. Όχι ακριβώς βραχύσωμο, αλλά τέλος πάντων μικρότερο μέγεθος από τους περισσότερους, τον Μπαρτέζ.
7: Ο Μπαρτέζ.
5: Το οποίο στο μυαλό μου κάτι του τύπου ξέρω 1,85 ας πούμε, maximum.
7: Ο Κάμπος ήταν 1,68. Τι λέτε, παιδιά.
5: Πολύ δύσκολο αυτό.
7: 1,68. Μπορεί να είναι αλήθεια.
5: Τι να σου πω. Μοιάζει δύσκολο. Τόσο κοντός.
7: Ότι ήταν κοντός το θυμάμαι, αλλά τόσο πολύ. Ε. Ο Μπαρτές πρέπει να ήταν κοντά 1,80.
5: Και λίγο παραπάνω.
7: Ναι, αυτό βέβαια. 1,68 με 1,70. Δεν ήταν πιο ψηλός. Τι
5: ο
7: λες.
5: Ο Κάμπος, ε.
7: Τι λες τώρα. Συγγνώμη. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό. Ναι, το θυμάμαι κοντό, αλλά όχι τόσο κοντό. Ο Μπαρτές ήταν ακριβώς ένα 80. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι τερματοφύλακες κιόλας. Για κάποιο λόγο, δηλαδή. Μα, να το πω γιατί συμβαίνει και με τους δύο. Οι ψηλοί τερματοφύλακες είναι συνήθως και κορδωμένοι. Δηλαδή είσαι που είσαι 95, ξέρεις. Πίσω οι φλάτες,
5: ευθυτανείς.
7: Λοιπόν, οι κοντοί για κάποιο λόγο καμπουριάζουν κιόλας. Δηλαδή δεν σου φτάνει που είναι κοντοί. Καμπουριάζουν κιόλας. Και κάπως κοντένουν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ο τέρμα στο Κονγκό ήταν 1,82. Okay. Ο Κασίγας δεν ήταν κοντός, παιδιά.
5: Όχι, δεν ήταν κοντός.
7: Κασίγας. Όχι, ούτε ο Μίρσος ήταν κοντός. Ούτε ο Βαλντές ήταν κοντός, ούτε ο Φρανσέσκο Τόρντο ήταν κοντός. Ο Τόρντο ήταν πολύ ταψιλός καταρχάς. Για το δοξάκι ήταν πάμε, παιδιά. Παιδιά, δεν ήταν βραχής όμως ο Κασίγης, θα με τρελάνετε τώρα. Ο Κασίγης πρέπει να είναι ένα 87-88.
5: Πάνω από ένα 85 και εγώ τον έχω.
7: Εκεί τον έχω.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, είναι ένα 85.
5: Άχισε.
7: Έχει και βραχής όμως ο Κασίγης, μην τρελαθούμε τώρα. Sorry κιόλας. Λοιπόν, γιατί πατάνε το χορτάρι οι εκτελεστές, γιατί πατάνε το χορτάρι
5: στα φάουλ ή στα πέναλτι, που λέμε τώρα στα φάουλ.
7: Ναι. Το πατάνε για να στρωθεί, για να είναι καλά, ναι, για να μην φύγει κομμάτι χορτάρι μαζί με την μπάλα,
5: ναι. Να μειώσει την τριβή, να ξέρεις αυτό, να μην εμποδίσει έστω και ξέρεις, ελάχιστα που μπορεί να του αλλάξει την πορεία τη μπάλα.
7: Βέβαια, γιατί από το χορτάρι φεύγουν κομμάτια, ναι, στη διάρκεια του αγώνα.
5: Και όχι μόνο χορταριού, και χώμα βγαίνει από
7: και κάτω. Χώμα, ακριβώς. Ναι. Οπότε το πατάνε για να είναι σίγουροι ότι δεν θα φύγει κανένα κομμάτι μαζί με την μπάλα και δεν θα επηρεάσει το σου του. Τέλος πάντων. Η Κίτα ήταν 75. Ναι, η Κίτα δεν ήταν ψηλός, όντως. Όντως, ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, καμπουριάζουν για να είναι έτοιμοι να πεταχτούν. Ναι, παιδιά, είναι έλουροι. Μα γι' αυτό σου λέμε έλουρου.
5: Ναι,
7: αυτός.
5: Αλλά άμα πρέπει να τεντωθεί. Άντε να πρέπει να πεταχτεί, το καταλαβαίνω. Αν πρέπει να τεντωθεί το γάμα και είσαι καμπουριασμένο και είσαι και κοντό.
7: Πάντω δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακή κίνηση από το πέταγμα του κοντού τερματοφύλακα στο γάμα που το βγάζει με ανάποδο χέρι.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Πιο εντυπωσιακή δεν υπάρχει. Επέμβαση τερματοφύλακα. Λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία, αυτέ τι αναμνήσεις και περιμένω στο δεύτερο μήχο να ξεκινήσει φυσικά. Ισπανία-Αυστρία, θυμίζουμε 1-0. Η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσει τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Το FM 102,4.
9: Να αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άξμπουργκ, αύριο θα ενσωματωθεί ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για επέκταση και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργοματρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίνδυνων για ένα ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανουσί Διαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2-1 χρόνια έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελλήνα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Ναι, παθλαιό, μία θέση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιεν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβόρι να τον αντικαταστήσει είναι σύμφωνα με το Sky Sports ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Ισπανίας με την Αυστρία. Θυμίζω πάντα 1-0 με τον γκολ του Ογιαρθάμπαλ από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 48 λεπτό.
1: Εσύ που αναρωτιέσαι που λες πολύ ωραίο το γήπεδο στο Λος Άντζελες, αλλά ρε Καλιφορνέζη, πώς βλέπετε ρεαλάνια εκεί πάνω από το 24ο διάζωμα, μιλάμε για θηρίο. Είναι πάρα πολύ απλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πια ακόμα και η εμπειρία του γηπέδου γίνεται εμπειρία τηλεοπτική σε πολλές περιπτώσεις λόγω των cubes που έχουν των infinity ηλεκτρονικών πινάκων που γυρίζουν 360 κλπ. Δηλαδή ακόμα και στο γήπεδο η εμπειρία που έχεις όταν κάθεσαι σε θέση που είναι μακριά από το γήπεδο στην πραγματικότητα είναι τηλεοπτική. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα μέσα από την κάμερα που έχει το γιγαντιαίο, ξέρω εγώ, cube, jumbotron, οθόνη 360, οθόνη, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γίνεται τηλεοπτικό προϊόν ακόμα και η θέαση μέσα από το γήπεδο.
0: Ναι. Ωραίο. Αλλά θα έχεις να λες ότι ήσουν εκεί, ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι εκεί. Απλά όταν είσαι στο πάνω-πάνω διάζωμα, έτσι, γιατί τα γήπεδά τους, τα πολύ μεγάλα γήπεδα, έχουν θέσεις, οποίες πραγματικά θες κι άλλα για να δεις. Είναι φτιαγμένα έτσι τα γήπεδα. Η θέαση ουσιαστικά, όταν θες να δεις κάτι, το βλέπεις μέσα στην οθόνη τελικά. Δεν μπορείς να το δεις με τα μάτια σου αν δεν έχεις κι άλλα.
0: Άσχημα είναι.
1: Άσχημα είναι. Ωραία η εμπειρία η υπόλοιπη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά κατά πήρε φίλε, εγώ εδώ πέρα πλήρωσα $150. Μόνο. Τσάμπα. Αν ήμουν κάτω, θα πλήρωσα 5.000 δολάρια.
1: Μα οι θέσεις του τελικού, οι πιο φτηνές που ξεκινάνε από 6.500 δολάρια που διάβαζα, αν δεν ανέβηκαν περισσότερο με τη δυναμική τιμολόγηση, που θα πάει 6.500 και να σου έρθει και να σου πει: ξέρεις κάτι, άλλαξε μου. Εγώ το έχω αγοράσει. Όχι, άλλαξε.
0: Όχι. Αλλά νομίζω το έχω αγοράσει.
1: Με 6.500 δολάρια είναι οι θέσεις που είναι τέρμα πάνω, ας πούμε, στην κορυφή του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Για να έχει 6.500 δολάρια και είσαι ένα σημείο πάνω που βλέπει κουκίδες.
0: Για να θες εκεί.
1: Θα είσαι εκεί. Θα τραβεί τα story, το τραβά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα μπαίνοντας στο γήπεδο, ανεβάζει το story. Κάνει live.
0: Δεν θα το δει από το cube δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα έλεγε κάποιο από το σπίτι, το βλέπει καλύτερα μετά. Έχει μια 60, α πούμε, τηλεόραση, βάζει και τα home cinema με ήχου κλπ.
0: Ναι.
1: Είσαι αραχτό στον καναπέ σου, δεν έχει ταλαιπωρία, δεν έχει πληρώσει τίποτα. Παραγγέλνει, θέλω να πω. Αν είναι να πας και να βλέπεις με από το Περιστερώνα 200 μέτρα απόσταση, το βλέπεις σπίτι σου στα 3 μέτρα τηλεόραση την 65, με την 60 έτσι, και απολαμβάνεις. Sorry κιόλας.
0: Ναι, αλλά μετά δεν μπορείς να βάλεις το story σου με την τοποθεσία, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Να σε καμαρώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Σε καμαρώσουν οι φίλοι σου.
1: Okay.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το ΆΚΑ, παιδιά. Για το ΆΚΑ τώρα καμία σχέση με αυτά τα γήπεδα που λέμε. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είσαι πραγματικά ψηλά.
1: Ναι, και στο ΆΚΑ είναι σημεία από το πάνω διάστημα που είσαι μακριά, προφανώς. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για άλλα.
0: Για πολύ μακριά, για άλλα μεγέθη.
1: Ναι, άλλα μεγέθη.
0: Πραγματικά πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, αρέσει πάρα πολύ που μοιάζει την κουβέντα για τους τερματοφύλακες και συμμετέχετε. Δεν θα συνεχίσω. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ενεργός ακόμα. Όχι στα καλά του αυτή τη στιγμή, πέρασε μεγάλο πάνω κάτω στην καριέρα του, όμως το πάνω της καριέρας του, δηλαδή η καλύτερη περίοδος της καριέρας του, ήταν σχεδόν εξωγήινη, ήταν καταπληκτική. Γνωστός πολύ τερματοφύλακας. Θα αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον.
1: Πες, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τεχαία. Η καλή περίοδος Ντεχέα ήταν απίθανη.
1: Καμία αντίρρηση, ναι. Δεν είναι κακό τώρα Ντεχέα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, είναι γήινος όμως.
0: Ναι,
1: υπήρξαν χρονιές στην Αγγλία που ήταν εξωγήινος.
0: Αυτό.
1: Πρα, τώρα είναι εθνητός.
0: Ναι. Και περίεργη πορεία καριέρας λόγω αυτού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς κατάφερε να γίνει από εξωγήινος γήινος. Και η καριέρα του. Είχε και ένα κενό διάστημα, νομίζω.
1: Ναι, είχε κενό διάστημα. Είχε και διάστημα που λέγαμε τι θα κάνει, δεν θα κάνει κτλ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πιέζει η Ισπανία για δεύτερο γκολ και είναι μέσα και έξω από την περιοχή της Αυστρίας. Τέλος πάντων, προσπαθεί να τελειώσει το μάτς, να ξεπερδεύει με ένα δεύτερο γκολ. Δεν έχει καταφέρει τώρα. Ωστόσο και η Αυστρία από τη μεριά της δεν δείχνει ότι μπορεί να.
0: Όχι.
1: Καταρχάς να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Είναι τα βασικά.
0: Ναι.
1: Να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να χτίσει μια επίθεση. Αυτό δεν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει.
0: Και η Αυστρία μένει και πολύ βαθιά εδώ μεταξύ στην περιοχή της. Από την άλλη, όσο είναι ένα 0 το μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό και οι Ισπανοί επιτίθεται για να βάλουν το δεύτερο κάπως να ησυχάσουν. Αν πεις και σε ένα Γαλέζι το κάνανε αυτό. Και δεν ησύχασαν στο τέλος, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Στάθης από το New Jersey λέει: το φθηνότερο εισιτήριο που κοίταζα χθες βράδυ για τελικό, φαντάζομαι εννοεί, ήταν 9.800 δολάρια.
1: Τώρα, φαντάζομαι τώρα. Κάποιοι προγράμματα και το πήραν στα 6.500.
0: Ναι.
1: Τιμή, ευκαιρία, οκαζιών. 6.500 δολάρια που να είσαι τέρμα πάνω.
0: Και αισθάνονται ευτυχείς και όσο, όσο η δυναμική τιμολόγηση θα συνεχίζεται ακάθεκτη, μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο. Και όχι τώρα και στο μέλλον, πια σε αντίστοιχου βεληνικούς γεγονότα, όπου θα μπει σε σοβαρό δίλημα, τώρα να πάω να το δω το παιχνίδι ή να πουλήσω το εισιτήριό μου στη διπλάσια τιμή από αυτή που το πήρα.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θα παίζουν αυτά. Ποιος είναι ο ορισμός του κοντού τερματοφύλακα σήμερα?
1: Νομίζω ότι οτιδήποτε κάτω από, ξέρω εγώ, 1,83-1,82 θεωρείται κοντός.
0: Ναι.
1: Πια. Για τη σημερινή εποχή, με τα μέτρα και τα σταθμά που έχουν καθιερωθεί στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω, ναι. Κάπου εκεί. Εντάξει, αλλά ξέρω και οι γενιές είναι ψηλότερες.
1: Σίγουρα,
0: οι γενιές πλέον, έτσι. Ο Πίτερος Σμάιχελ, εντάξει, παιδιά, ο Πίτερος Σμάιχελ ήταν περιπτωσάρα.
1: Σε ποια κατηγορία είναι ο Σμάιχελ, αυτό που σου
0: ότι ήταν γνωστή στα πολύ καλά. Τον, εντάξει, ο Σμάιχελ είχε αρκετά χρόνια.
1: Ο Σμάιχελ ήταν πάντα πολύ καλό.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Δεν είχε περίοδο στην οποία, ξέρω εγώ, σάπισε. Όσο έπαιζε, ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Και ο Σμάιχελ από αυτές τις σπάνιες μεταγραφές που πια πολύ δύσκολο να γίνουν, δηλαδή να βρει έναν παίκτη άσημο, ξέρει, στη Δανία. Ξαφνικά να δεις ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου. Επίσης ο Σμάιχελ, να πούμε, από τους πρώτους τερματοφύλακες, πραγματικά, γιατί εντάξει, στην κουβέντα περί του πότε οι τερματοφύλακες ξεκίνησαν να παίζουν σοβαρά και καλά την μπάλα με τα πόδια και να βοηθούν στην ανάπτυξη της επίθεσης, ενώς μπαίνει το όνομα του Νόιερ δίπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ορθώς μπαίνει. Όμως και ο Σμάιχελ το έκανε αυτό το πράγμα, γιατί ο Σμάιχελ έπαιζε αρκετά εκτό, αλλά βεβαίως δεν υπήρχε τότε build-up στην πραγματικότητα. Τον είπαμε, παιδιά, και τον Ναβάτς. Χαντάνοβιτς ή Όμπλακ, εγώ είμαι ομπλακικός, θέλω να σας πω.
1: Θα συμφωνήσω, ναι.
0: Είμαι ομπλακικός. Ο Καν τι εννοεί ότι είχε πτώσει στην καριέρα του? Εντάξει,
1: στα 38 και στα 39 που ήταν να παίζει, προφανώς δεν ήταν ο ίδιος Καν που ήταν στα 32 και στα 30.
0: Ο Καν όμως στα 33 του, παιδιά, αν δεν υπήρχε Καν, η Γερμανία όχι δεν θα φτάνει τελικό, δεν θα πέρανε για τους ομίλους.
1: Ναι.
0: Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις τερματοφύλακα ο Καν, ο οποίος σε μουντιάλ μπορεί και πηγαίνει τη χώρα του μακριά για να κηρύσσεται καλύτερος παίκτης. Καλά, πέρα από ότι πήρε το βραβείο Λεβ Γιασίν τότε στο τουρνουά. Τρομερή περίπτωση. Και ήταν νομίζω και το πρώτο ολοκληρωμένο τουρνουά, αν θυμάμαι καλά, που έκανε ο Καν. Περιέργως έφτασε στα 33 του για να κάνει ολοκληρωμένο τουρνουά. Εντάξει, εκεί ήταν και θέμα προσωπικότητας, δεν ήταν μόνο ταλέντου. Ναι, ένας τερματοφύλακας με ταλέντο και με προσωπικότητα είναι διαφορετικός από ένα τερματοφύλακα με σκέτο ταλέντο. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ναι, δεν κάνουμε κοντά, δεν βγάλουμε το νούμερο ένα τερματοφύλακα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Συζητάμε γενικότερα για τους τερματοφύλακες. Τις προτιμήσεις μας νομίζω ότι τις έχουμε πει. Μόνο πάντα απλώς θα μου μένει η απορία, επειδή το βραβείο Λεβ Γιασίν. Κρίμα να μην έχουμε εξής περισσότερα στιγμιότυπα να δούμε το Γιασίν στα καλά του. Α, γιατί ακόμα και σε αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, το πολύ αργό και που πεζόταν τότε, θα ήταν ωραίο να είχαμε μια καλύτερη, μια πληρέστερη εικόνα του Γιασίν.
1: Παιδιά, εσύ που λες εδώ δίνουμε 200 ευρώ στα μπουζούκια για να δούμε από την τηλεόραση τον εξώστη στο Μουντιάλ, θα δώσουμε 5.000 για να δούμε μικιάλια. Τα μπουζούκια είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να είσαι μακριά, αλλά στο μπουζούκι έχεις το λουλούδι, έχεις το τέτοιο, πίνεις, χορεύεις. Είναι άλλο πράγμα. Έχεις το γήπεδο, πας και τι κάνεις. Στην τιμή πληρώνεις. Γιατί στα μπουζούκια πληρώνεις και έχεις μια σειρά παροχών. Με τα 6.500 που θα μπεις εκεί πέρα είναι τα 6.500 του εισιτηρίου. Η θέση που κάθεται ο ποπός σου.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Τα υπόλοιπα, τα νερά, οι μπύρες, τα αναψυκτικά, τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, το πάρκινγκ, η μετάβαση στο γήπεδο είναι όλα εξτρά. Δεν είναι στην τιμή μέσα. Ένα 6.500 και να σου λέγανε φέρε και τη λουκάνα, φέρε και το νερό, φέρε και την πυρά, να πεις κάπως, βαριές αδερφέ, κάπως κάνω και λίγο απόσβεση, ας πούμε. Εντάξει.
0: πάντων, σε υπόλοιπα νέα. Καλύτερος τερματζής στα έτης διεθνώς.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει.
0: Κάτσε, όχι, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Στα έτης, ε. Θα πω την προσωπική μου συμπάθεια στα έτης, χωρίς όμως να πω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος θεματοφύλακας.
1: Θα πεις Ντίνο Τζοφ.
0: Όχι. Ο Τζοφ λέει πολύ λίγο τα πιάσε τα έτης. Ο Τζοφ ήταν κυρίως δεκαετία του 60 και του 70. Εγώ στα έτης είχα μεγάλη δυναμία στο Φαν Μπρόκελεν. Του δώσα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, αλλά...
1: Όχι 60 ο Τζοφ, εσύ. Μπας πολύ...
0: Ο Τζοφ είναι τόσο 42 γεννημένος. Τι εννοείς?
1: Είμαστε. Οκ. Okay. Τον είχα για πιο...
0: Μα στο Μοντιάλ του 82 ήταν 40. Είναι τόσο 42 okay, γεννημένος. Λοιπόν, εγώ συμπαθούσα πολύ το Hans van Breukelen. Αλλά δεν μπορώ να πω, δηλαδή θα ήταν άδικο να πω λόγω της συμπαθειάς μου αν ήταν αυτός ο καλύτερος τερματοφύλακας των AIDS. Δεν ήταν πιθανώς. Το θυμάμαι ως ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
1: Εσύ που λες με αυτά που βλέπουμε σήμερα, ακόμα και αν τα καταφέρει να περάσει την κακή Κροατία, η ομάδα του Μεσίλικα δεν έχει τύχει με αυτή την Ισπανία. Τι ακριβώς Ισπανία βλέπεις σήμερα που σου έχει βγάλει τα μάτια, για να έχουμε και καλό ερώτημα τώρα. Ναι. Γιατί το βλέπουμε λίγο το παιχνίδι αποσπασματικά, αλλά έχεις δει κάτι από την Ισπανία σήμερα που σου έχουν, ας πούμε, πέσει τα σαγόνια? Βλέπεις κάτι εξωπραγματικό? Γιατί έχουμε δει Ισπανίες και Ισπανίες σε προηγούμενες διοργανώσεις. Έστω και αρκετά προηγούμενες, γιατί είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει να κερδίσει νοκάουτ από το τελικό που κέρδισε. Αλλά έχουμε δει καμιά Ισπανία σήμερα η οποία έχει, ξέρω εγώ, χαζέψει τα πλήθη και έχει κρύψει την μπάλα? Μην τρελαθούμε τώρα. Καλύτερη είναι το αναμενόμενο. Καλύτερα από αυτή την Αυστρία. Ναι. Δεν είναι καμιά Ισπανία η οποία κεντάει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω αυτό διότι λέω ότι θα περάσει, αν περάσει η Πορτογαλία, ότι θα την κερδίσει την Ισπανία. Μπορεί να περάσει και η Κροατία, αλλά. Εγώ λέω για την εικόνα της Ισπανίας σήμερα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι σε έχει εντυπωσιάσει από το παιχνίδι σήμερα?
0: Η Ισπανία γενικώς είναι, ξέρεις, σοβαρή, είναι αποτελεσματική, αλλά δεν έχει θαμπώσει.
1: Ναι.
0: Με την μπάλα που έχει παίξει. Είναι η αλήθεια. Και δεν το κάνει ούτε εδώ σε ένα παιχνίδι με μια φανερά υποδιέστερη αντίπαλο, έτσι. Για τον Τασάεφ, παιδιά, επίσης δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω για τον Τασάεφ. Ήταν καλό τερματοφύλακα. Ο Τασάεφ, ωστόσο, όταν βγήκε από τη Ρωσία και πήγε και έπαιξε στη Σεβίλη, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Ο Ντασάεφ δεν ήταν καλός στη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα του Ντασάεφ από το Euro ή από εκείνη. Ήταν καλός στον τερματοφύλακα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος. Ο Ζαν Μαρί Φαφ.
1: Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Ήταν καλός τερματοφύλακας, ναι. Ο Αρκονάδα ήταν επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα τον κυνηγάει δυστυχώς η ιστορία εκείνη με το φάουλ του Πλατινί, το οποίο το έπνιξε στον τελικό του Euro. Αδίκως και ατυχώς ενδεχομένως, αλλά θα τον κυνηγάει. Ο Μπάνκς, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με δεκαετία του 80. Ανοίξει τη δεκαετία του 70. Στο Μουντιάλ του Μεξικού ήταν που έκανε την καταπληκτική του επέμβαση. Το Χάραλτο Σουμάχερ θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Ήταν αντικειμενικά ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Γιατί αυτό που έκανε
1: δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους.
0: Δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους, δεν σβήνεται, δεν. Συγγνώμη κιόλας. Sorry. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς το κάνουμε. Αλλά είναι ωραία συζήτηση. Είναι ωραία συζήτηση αυτό για τη δεκαετία του 80. Πραγματικά δηλαδή. Είχε ενδιαφέρον να το. Να το ψάξεις. Ο Μπρούσο Κρόμπελαρ. Εγώ, ας πούμε, το μερίσκο έδειξε το Ρέι Κλέμενς, επειδή έπαιζε στην Τότεναμ τότε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κορυφαίος.
1: Ούτε εγώ, παρότι είμαι Λίβερπουλ, μπορώ να πω για τον Κρόμπελαρ. Είχε καλές στιγμές, είχε κακές στιγμές. Αν ένα δημοφύλακα το σκέφτεσαι και λες, ναι, έκανε ωραία πράγματα, αλλά έκανε και κάτι βλακίες, παιδί μου, δεν μπορώ να το βάλεις στους κορυφαίους.
0: Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πολύ καλός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πεις ότι ήταν? Κάποιοι εντάξει πιάσαν και 80's και 90's. Ο Τζέγκα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Σουλαβέρτ, που εντάξει έχουμε μιλήσει για το Σουλαβέρτ, έχει πιάσει και αυτή τη δεκαετία. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς αν πιάνει περισσότερο 80's, ας πούμε, ή 90's. Ο Θουμπιθαρέτ ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Επίσης, υπήρχαν αρκετοί καλύτερα τερματοφύλακες. Ο Σίλτον, παιδιά, ο Σίλτον. Ο Σίλτον είναι σε πολλές και διάφορες δεκαετίες.
1: Αυτό ήταν θεότητα καταρχάς.
0: Αυτό ήταν θεότητα, ναι, σωστά. Σωστά. Ο Ντουκαντάμ δεν τον βάζουμε μέσα. Γιατί ο Ντουκαντάμ ήταν.
1: One hit wonder.
0: One hit wonder εκεί. Ναι. Η ιστορία με τον Τζαουσέ το έχουμε πει, δεν ισχύει. Κυκλοφόρησε ως μύθος πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ισχύει στα πιο, ας πούμε, γκροτέσκ πράγματα τα οποία.
0: Ναι, του σπάσαν τα πόδια και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Όχι. Όταν πήγε να ζητήσει, ας πούμε, το πριμ του και την Mercedes που του είχε τάξει ότι θα του δώσει, είχαν βγει διάφορες ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ότι είχε ζητήσει Mercedes. Τι λέγανε Mercedes, τι είχε ζητήσει.
1: Νομίζω ότι το είχαν τάξει και απλά δεν του δώσαν ποτέ. Αυτό έλεγε ο αστικός μύθος και όταν πήγε πια να τη ζητήσει, τσατίστηκε ο Τσαουσέσκου και έδωσε εντολή να του σπάσουν έξω από τα χέρια. Δεν ισχύει. Τέλο δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία.
0: Για τον Ταφαρέλ, παιδιά, συζητήσαμε πριν. Για έτης, παιδιά, συζητάμε, όχι για 90's. Παιδιά, ο Νίκος Αργκάνης, θα χρειαστεί να σας πω τώρα, όσο έκανε. Ο Αργκάνης για μένα είναι ο κορυφαίος Έλληνας θεματοφύλακας. Για μένα όμως. Αυτό είναι τώρα εδώ πέρα θέμα προσωπικό.
1: Ναι.
0: Θα πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι σωστό να τα μετρήσουμε έτσι αλλιώς αυτά. Ξέρω εγώ, ο Νικοπολίδης, ο καθένας μπορεί να πει τον δικό του, βεβαίως. Για μένα, εντάξει, από την άλλη, έχει να κάνει φυσικά και η ηλικία στην οποία έλεγα τον Νίκο Αργκάνης στα έτης. Εντάξει, για μένα ο Αργκάνης ήταν. Ο φάντομο, αυτό που λέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Επτάμενος, πραγματικά επτάμενος. Και αντικειμενικά, είτε έχω ακούσει, έχω δει ντοκιμαντέρ, έχω διαβάσει αφιερώματα, και ακούμε πάντα με σεβασμό τους ανθρώπους που έχουν ζήσει στην εποχή, τους συμπαίκτες του, τους αντιπάλους του. Δεν λένε, έχω ακούσει μόνο αποθεωτικά λόγια του Αργκάνη, δηλαδή για τα πάντα του. Τα πάντα. Τη σωματοδομή του, τα ρεφλέξ του, την προσωπικότητά του, τα πάντα. Ήταν ένας πραγματικά ολοκληρωμένος, πολύ καλός θεματοφύλακας διεθνούς επίπεδο ο Νίκος Αργκάνης. Οπότε, ναι, τι να πούμε. Ο Νέβιλος Σάουθολ. Πού το θυμηθήκατε, ρε, τρε. Και κράχη, και καβλάτες που κάνετε με τον Καζιμιέρσκι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα, τι να κάνουμε, ρε, παιδιά. Τι να κάνουμε με τον Καζιμιέρσκι τώρα. Τι είναι, γιατί, ρε Γιάννη, τι έκανε ο Σουμάχερ, με δουλεύεις τώρα προφανώς, έτσι. Προφανώς μας δουλεύετε εδώ πέρα. Θέλετε λίγο να πριζώσετε. Τι είχε κάνει ο Σουμάχερ. Ξέρεις πολύ καλά τι είχε κάνει ο Σουμάχερ.
1: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
0: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
1: Τίποτα, ναι. Δηλαδή, ξέρεις. Δες τα βίντεο, απλά μην έχεις παιδιά κοντά σου. Τι έκανε στον Πατιστόν.
0: Ναι. Αλλά να το δεις, δες τη όλη τη φάση. Δηλαδή, προσπάθησε να βρεις, αν γίνεται όλο από το live, να δεις live το παιχνίδι, να δεις τι έγινε μετά. Δηλαδή, τι γίνεται μετά το χτύπημα, τι κάνει ο διαιτητής, τι κάνουν οι υπόλοιποι.
1: Σε τι κατάσταση είναι ο Πατιστόν φεύγοντας.
0: Ναι.
1: Με σπασμένα διάφορα ζυγωματικά και διάφορα κόκαλα στο κορμί του.
0: Ναι.
1: Ότι ο Σουμάχερ δεν υποβάλλεται επίσης.
0: Λοιπόν,
1: δες το και αυτό.
0: 2-0 μόλις η Ισπανία. Εντάξει, πιο λογική εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως από οποιαδήποτε άλλη. Ο Πέδρο Πόρο είναι ο σκόρερ. Αν προλάβω να δω καλά, ο Μπαένα πρέπει να βγάλει τη σέντρα. Από αριστερά έμεινε παγωτό η άμυνα της Αυστρίας, ακίνητη. Απολύτως ήρθε ο Πόρο και το κάρφωσε σαν. Πώς το λένε, σαν καρφί στο βόλι ήταν αυτό.
1: Ναι, όπως και το πρώτο γκολ, σε ένα σημείο που θα έπρεπε να υπάρχει αμυντικός. Βρέθηκε παίκτης της Ισπανίας, όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και σε αυτό. Εντελώς ανενόχλητος στην καρδιά, ας πούμε, της περιοχής. Οπότε. Μπορείτε να ήμασταν και στο ύψος της τοπικής περιοχής και να το δούμε και στο replay.
0: Ναι. Οπότε χαλαρά και ωραία, ναι, ο Μπαένα είναι. Λοιπόν, ο Μπαένα αυτός βγάζει τη σέντρα από αριστερά. Το καρφάνει ο Πέδρο Πόρο.
1: Ναι.
0: Αν μας τα πει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης που θα παρακολουθεί πιο καλά από μας. Πιο προσεκτικά, μάλλον. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Χαίρετε και πάλι. 2-0 από την Ισπανία στο 66ο λεπτό καθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Εκεί που οι Αυστριακοί ήταν έτοιμοι να ρισκάρουν λίγο περισσότερο, είχαν ρίξει τα δύο θηρία εκεί στην περιοχή, τον Αρναούτοβιτ και τον Καλάιτιτς Μπας, και καταφέρουν να βρουν τον γκολ της σοφάρισης. Η Ισπανία στην πρώτη της φάση, μετά από αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, πάτησε περιοχή από τα αριστερά ο Μπαένα, έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία σέντρα στον Πέδρο Πόρο που από δεξιός μπακ έκανε κίνηση center for. Είναι κάτι που το συνηθίζει ο συγκεκριμένος παίκτης, πατάει πολύ περιοχή παρά τη θέση του. Καρφωτή κεφαλιά και 2-0 για την Ισπανία, η οποία έλεγχε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι, δεν είχε απειληθεί σχεδόν καθόλου. Όμως επειδή δεν το είχε καθαρίσει κιόλας, μπορούσε υπό προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα άγχος. Το εξαφανίζουν τώρα αυτό οι πρωταθλητές Ευρώπης, που σε μεγάλο βαθμό έχουν κάνει τη δουλειά για την πρόκριση στη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλου.
0: Ωραίοτατα. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως φαίνεται ο καθαρίζει, αλλά ξέρεις πλέον μετά τη χθεσινή εμπειρία. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Κοίτα, όταν λέμε αν προηγούταν 2-0 η Αυστρία, θα σου έλεγα να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί η Ισπανία έχει την δυναμική να το γυρίσει. Το ανάποδο μοιάζει απίθανο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, δεν δόθηκε ούτε φάουλ πια στο Σουμάχερ, ναι. Ούτε φάουλ. Out έδωσε ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδωσε out. Ο άλλος έφτασε στο τσάκ να του κόψει το νήμα της ζωής και ο διαιτητής έδωσε out. Ναι. Απίστευτο είναι. Αυτό υπάρχει στο βίντεο. Δηλαδή, τα μέτρα μόνο δικιά μας στο ρεπορφίδι, θα λέγατε βλακείς. Όχι, υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, 11.30 πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που νεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 δεξιούχοι που έλαβαν συνταξιχηρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 δεξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 δεξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει από το πρωί τη Ρόδο. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο επί της οδού Βύρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μία ώρα αργότερα. Πρόκειται για το 4ο θύμα της ασφάλτου στον αστικό ιστό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ρόδου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα νότια Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς και στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές δεν αναφέρουν ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία. Επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο κ. Καραγκούνης, μιλώντας από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού, τόνισε ότι έγινε το αυτονόητο, καθώς η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. Η ίδρυση του τμήματος πήρε σάρκα και οστά μετά από αλλαγή του σχετικού νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί τριπλασιασμός των ελέγχων και των προστήμων σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα. Ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους του νησιού μας χαρακτηρίζει τη σημερινή με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία δύο νέων ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ στη Σορονή της Ρόδου. Οι νέες μονάδες ονομαστικής ισχύος 14,5 μεγαβάτι κάθε μία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στα νησιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα έργα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ειδημερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης εξελέγει νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Για έκανε τεστ.
1: Ένα, δύο.
0: Τρίζεις πάλι. Θα το φτιάξουμε. Ή θα μιλάς με τρίξιμο τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Ο υπόπτης
0: σας. Δεν γίνεται. Έτσι μας ακούγεις. Συγγνώμη. Έχει πλάκα, αλλά δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό.
1: Σαν πάω λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω πάλι.
0: Για βγες από το στούντιο έξω να δούμε πώς. Να δω κάτι.

0: Γεια σας, ακούσε τώρα.
1: Ένα δύο.
0: Εξαιρετικό τώρα. Εξαιρετικό.
1: Καμπάνα.
0: Λοιπόν, οπότε αυτά τα νέα. Αύριο ο Κώστας Ψάρας, μεθαύριο πάρτι στον Αλχημιστή. Σας περιμένουμε και στο ένα και στο άλλο. Και ραδιοφωνικά αύριο εδώ και όσοι θέλετε το Σάββατο στον Αλχημιστή στην Πετρούπολη.
1: Λοιπόν, αναρωτιέται ο επόπτης ασφάλτου και λέει, κύριε Κώστα, θα περάσει ο μικρός Πιερότος στον Ορβικό Κυπαρίσι ή θα γυρίσει σπίτι του.
0: Έλατε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ορίστε, λέει, δεν πειράζει. Μπείτε στο μιούτ και αφήστε να πέσει το τσοντέικο.
1: Νέες φορές το άχρηστο fun fact της ημέρας. Μόλις σήμερα έμαθα ότι αν εκλεγείς πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Αμερικής, δεν μπορείς να οδηγήσεις σε δημόσιο δρόμο μέχρι να πεθάνεις.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Μπορείς χωρίς συνοδεία ενδεχομένως. Ναι.
0: Δεν μπορείς να οδηγήσεις εσύ. Δεν μπορεί να είσαι ότι μόνοι ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Για λόγους που έχουν να κάνουν προφανώς με την ασφάλεια για να μην πάθει τίποτα και μείνει ακέφαλο το έθνος. Θα υπάρχει, λέει κάποιος, ενότητα στον Αλχημιστή όπου ο κύριος Κουπέπε που θα μοιράζει ερωτικές συμβουλές στους κοινούς θνητούς. Παιδιά, ας μιλήσουν οι ειδικοί. Ας τοποθετηθεί ο κύριος Κουπέπε.
1: Ο Μάρκ Ανάλμοντ λέει το εξής. Ο Θεός Ζαμπούνης, βαμμένο πάοκι, έχει δηλώσει ότι πάει γήπεδο, συμμετέχει στα ευρεστικά τραγούδια, αλλά ποτέ με στίχο μουρμουρίζει τη μελωδία και μόνο. Μπαμπάς όλος και τσέτερμαν.
0: Εντάξει, έχω πει τη φοβερή ιστορία, θα την ξαναπώ για όσοι την έχουν ακούσει. Πριν από πολλά χρόνια που είχα βρεθεί η Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του downtown τότε που δούλευα, μεταξύ όλων των υπολείπων ένα κομμάτι που ήθελα να κάνω ήταν να πάω να μιλήσω με οργανωμένους οπαδούς των ομάδων της Θεσσαλονίκης για να μου πούν να γράψω τα συνθήματα των ομάδων. Και μίλησα με διάφορους, τα είχα καταγράψει σε ένα χαρτί τέλος πάντων και βρεθήκαμε σε μια κοινή παρέα με τον Σταύρο Ξαρχάκο που έτυχε να είναι εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Πήγα τα χαρτιά μου, συζητούσαμε και τα λοιπά. Μου λέει τι είναι αυτό, λέω σε θύματα μου, πώς πάει αυτό, το τραγουδάω. Πώς πάει αυτό, το τραγουδάω. Μου λέει, αυτά είναι δικά μου. Ήταν η μουσική Ξαρχάκου, δηλαδή με όλα τα λόγια τα κατάλληλα, αλλά σε μουσική Ξαρχάκου. Οπότε ναι, τα συνθήματα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, ούτως ή άλλως.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει το εξής. Την εξής μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι όλα είναι στημένα και ξέρουν ποιος τα έστησε και γιατί, δεν έχουν πιάσει ποτέ τα στημένα αυτά σου στοιχεία.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η Αρχούδα για τον Νίκο Ξανθόπουλο.
1: Στο ίδιο κλίμα, ο Μπενέτο Μπουσουλίνη αναρωτιέται, είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι Μπαριέρες για το Λατίφι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Τόνια Σωτηροπούλου για τον Τζέιμς Μποντ, αναρωτιέται το Βουό με Βουό Δεσμίγη. Λέει κάποιος κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει δημοσκόπηση γαλλικής εφημερίδας ρώτησε ποιος ήταν ο λιγότερο δημοφιλής άντρας στη Γαλλία και ο Σουμάχερ νίκησε τον αδόρφο Χίτλερ για την πρώτη θέση. Το υπάρχει στη Wikipedia. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά για μια περίοδο τότε, όσο ήταν και κοντά έτσι χρονικά αυτή η ιστορία με τον Σουμάχερ των Πατιστών, δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο να έχει συμβεί. Ο πιο μισητός δηλαδή στη Γαλλία να ήταν ο Τόνι Σουμάχερ.
1: Ο Κουκουέγια λέει το εξής. Βλέποντας τον Declan Rice να παίζει δεξί μπακ, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας Σάββας τσαμπούρης με καλύτερο μάνατζερ. Θυμίζω ότι ο Σάββας ξεκίνησε χαφ και με γύρισε μπακ και παίζε πάντα στο 6,5.
0: Ναι. Όχι, ο Rice, παιδιά, δεν έπαιξε στο 6,5. Ήταν πολύ καλός στο ρόλο του δεξιού μπακ. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Ντούβλη για τον Μίστερ Μπούτια. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η Σαμάνθα για το Sex and the City.
1: Γιατί να κάνουν high pressure, Ντρέ, και να μην κάνουν ένα ελεύθερο διάλειμμα. Ένα τσιγάρο, να βγάλουν μια selfie, ένα τσάι, μια γρανίτα σε ξυλάκι, ένα βότκα μαρτίνι με λέει. Κάτι ρε, παιδί μου.
0: Λοιπόν, Κουπέπε λέει, ναι, φίλε, για σένα που ρωτάς, μπορώ να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σας. Οπότε,
1: μάλιστα.
0: Θα έχουμε και ένα κιόσκι εκεί, το ερωτικό κιόσκι θα μπορεί να λέγεται εκεί, ώστε ο Κουπέπε να μοιράσει ερωτική σοφία.
1: Λοιπόν, ένα ψευδόνυμο new entry, πολύ σοβαρό, στέλνει ένα πολύ σοβαρό πρώτο μήνυμα. Ναι. Πολύ μεγάλο πρώτο μήνυμα, θα έλεγα. Λοιπόν, το ψευδόνυμο είναι στη λεωφόρο συζητώ Ρουή Βιτόρια, εντάξει. Λοιπόν, και θέτει το εξής ερώτημα. Εντάξει, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό το ερώτημα. Είναι ο Γκρέκοριτς της Αυστρίας ένας πιο μέτριος Στάθης Καραμαλίκης? Έχει πιάσει για Μαρία, γιατί έχει πιάσει δεύτερους ρόλους εδώ.
0: Ναι.
1: Σε όλα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Fritz from Maguire. Κάθε φορά που θα πει κάποιος ότι θα φάει ημάμ, κάποιος δίπλα του θα πει το έφαγε ο ημάμ και μπαίλτισε.
0: Μάστε.
1: Ναι.
0: Παλιότερη ίσως πει μεγάλη αλήθεια να είναι αυτή. Ναι.
1: Παιδιά, πώς αντιμετωπίζουμε γονείς hoarders, που γράφει εδώ, σχεδόν να το διώσω, που μαζεύουν σαβούρες και δεν δέχονται να πετάξει τίποτα. Νομίζω όλες οι οικογένειες έχουν τέτοια θέματα, έχω έρθει από εξωτερικό και σφάζομαι. Νομίζω δεν σώζεται αυτό.
0: Δεν σώζεται.
1: Δεν σώζεται αυτό. Είναι ανακοσυλέκτες δηλαδή, το ανακοσυλέκτη δύσκολα.
0: Μεγάλη αλήθεια, οποιαδήποτε αφρικανική ομάδα μπαίνει στο τουρνουά ως το μεγάλο φαβορί για την έκπληξη, θα αποκλειστεί κάποια στιγμή επειδή οι παίχτες τσακώθηκαν με την ομοσπονδία τους για τα πριν. Είναι μια μεσαία προς μεγάλη αλήθεια, το έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται τέλος πάντων αυτό. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι είναι το Βέλγιο για το Euro.
1: Ο Όλμο, λέει ο Δήμος από Νέα Σμύρνη, έγινε Ντιμάρκο, καραφλοπλατίνα, έξυπνο το ξανθό, ίδιο χρώμα με το δέρμα. Κύριε Γιάννη, να το εφαρμόσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι ο Λουκάκου ένας καλύτερος Βαγγέλης Κοντογουλίδης? Κύριε, την καψουρογνώση σας, την καψουρογνώμη σας, ποιος τραγούδησε καλύτερα τον Αντρίκιο τον Πόνο, ο Στράτος ή ο Μητροπάνος? Αναρωτιέται το φίλο την Τάγκαν. Εγώ θα πω Μητροπάνος. Είναι δηλαδή στη δική μου ψυχή μιλάει περισσότερο, με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό για τον Στράτο.
1: Ναι. Το πόνο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολο. Sorry, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ. Θέλει η μελέτη εννοώ.
0: Ναι.
1: Μπορώ. Ναι. Γατάκια Ισπανία, εμένα ο θείος μου έφερνε πράσινο σαπούνι και πλερώταν μες στη θάλασσα. Τράβα εδώ στο πρόστιμο. Ο Κουκουέγια επίσης λέει στο επόμενο μουντιάλι οι μπάλες θα αλήφονται με ειδικό γράσο και ο τερματζίστα θα έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι 10 αποκρούσεις.
0: Είναι το Βέλγιο για το μουντιάλ ότι και ο Γιάννης Κατέβας για την ελληνική μουσική? Ένας και το Άιτα Φαφούτης.
1: Το χειροδότημα για τον Γιάννη Κατέβα, όχι για το μέλλον.
0: Οπωσδήποτε. Μήνυμα, οπωσδήποτε.
1: Έτσι, για τον μεγάλο Γιάννη Κατέβα. Ποιος θυμάται, ρε παιδιά, λέει, μια σκηνή όπου τρώει το σουτ τερματοφύλακα στο γάμα και η κάμερα μέσα από το γάμα τον δείχνει που έχει κάνει την εκτείναξη, έχει περάσει μπάλα και την κοιτάει προς τα πίσω.
0: Τώρα.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις.
0: Ναι.
1: Όπως το περιγράφεις.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ό,τι και τα σκαμπανεβάσματα κάτω στο δρόμο πριν τα διόδια?
1: Ο Ταφαρέλ, πέρα από την ικανότητά του, ήταν σαν να ήταν το λογιστή της Σελεσάου στα γραφεία και του είπαν βάλε στολή και γάντια παίζεις. Είχε μια φάτσα όντως.
0: Workshop ερωτικών προσεγγίσεων ή storytelling θα κάνει ο αγαπητός Κουπέπεπ? Ερωτηματικό. Ψευδώνυμο Παναή, η ιστορία ενός ρίλου.
1: Φίλος λέει τον Θεολόγη Παπαδόπουλο, στον Θεολόγη Παπαδόπουλο στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη πιτσιρικάδες του βαράγαν πέναλτι στον δρόμο και τα πιάνε με το ένα χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ότι ο Νίκος Βεντουράτος για το Fight Club?
1: Λοιπόν, για να τα ακούσετε και επιστημονικά, γιατί σίγουρα το θέλετε, οι τερματοφύλακες καμπουριάζουν σκόπιμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως για λόγους εργονομίας, ετοιμότητας και σωστής εμβιομηχανικής κατά τη βασική τους στάση, η οποία τους προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους, εκρηκτικότητα και γρήγορη αντίδραση, μετατόπιση βάρους στις μύδες των ποδιών, προστασία του θώρακα και έλεγχο της μπάλας και καλύτερη οπτική γωνία.
0: Εξαιρετικός. Κάποιος λέει τον Αντρίκιο τον Πόνο ο Στράτος, τον Πόνο της ζωής ο Μητροπάνος.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχές λέει το εξής. Είναι ο Σάμπιτσερ ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στο Μουντιάλ. Αυτή η μόνιμη πάσα πίσω, φτιάξιμο Κοτσίδας, repeat και όλα αυτά φορώντας το 9 με εκνευρίζει απίστευτα. Ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η Αυστρία μετά τον αποτυχημένο μυστακοφόρο ζωγράφο. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι οι pub μπορούν να μένουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας. Και αυτόν τον άνθρωπο το σύστημα τον αναγκάζει να παραιτηθεί.
0: Ο νεγρεπότης Δράκος θα βρίσκεται στο πάρτι, αλλά δεν θα τον πάρει είδηση κανείς.
1: Ο νεγρεπότης Δράκος έχει στείλει mail, έχω να σας πω. Θα διαβάσουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα. Πόσο τιμά τον προπονητή της ανόρθωσης, Νέστορ Ελμαέστρο,
1: ναι,
0: ο οποίος γεννήθηκε Νέστορ Γεύτιτς,
1: 3-0 Ισπανία.
0: Το άλλαξε Τζον Σμιθ και επειδή νιώθε ανόητος, το έκανε Νέστορ Ελμαέστρο. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μυθικό τώρα, αν ισχύει.
1: Είναι δηλαδή μυθικό, ναι. Είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό, δηλαδή, να λέγεσαι Γεύτιτς, να το κάνεις Τζον Σμιθ και τελικά να το κάνεις Νέστορ Ελμαέστρο. Είσαι ένας μύθος, μετά.
1: Φανταστικό.
0: Δηλαδή, περνάς για πάντα στην ιστορία με χρυσά γράμματα.
1: Μου πεις το βάλω για Αρθάμπαλ πάλι. Μωρή παιχτάρα. Συγγνώμη να το δω, γιατί μπορεί να πλαγιά τώρα είδα εκεί σου πανηγυρίζουν στον αγκαλιάς, αλλά μπορεί να μείνει ενός σκόρερ. Για να δούμε λοιπόν. Κουκουρέγια. Καλά.
0: Δεύτερη ασίστ το Κουκουρέγια, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, είναι αστείο το πώς τρώει πάλι αυτό το γκολ. Είναι μόνος, δηλαδή είναι...
0: Στο κέντρο πάλι της περιοχής, στην καρδιά της περιοχής.
1: Ούτε
0: δηλαδή,
1: προπόνηση.
0: Τρία γκολ από περίπου το ίδιο σημείο.
1: Άστε. Αλέξανδρε Τσιρικώτη, τι λες?
2: Θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Γιάννης. Είναι πραγματικά αστείο να δείξεις αυτό το γκολ. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έμεινα μαρκάριστος ένας παίκτης τόσο πολύ μέσα στην περιοχή.
0: Τρία γκολ με μαρκάριστο παίκτη στο ίδιο περίπου σημείο έχει φάει η Αυστρία όμως, έτσι. Δηλαδή,
2: απλά
0: τα σκόπερ...
2: εδώ ήταν ο πιο κοντινός παίκτης, ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν λες και είπαν εντάξει, και χάσαμε, το φάμε τώρα. Τρία 0 η Ισπανία με ο Γιαρθάμπαλ να φτάνει τα 4 γκολ σε 4 μάτς στο Μοντιάλ. Δεύτερη το πιέτα, γιατί και τα πρώτα δύο τα είχε βάλει στο ίδιο παιχνίδι. Εύκολα η Ισπανία στην επόμενη φάση περιμένει να μάθει τον αντιπαλό της από το άλλο μάτς που θα είναι σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα από Πορτογαλία με Κροατία. Να δούμε αν θα έχουμε ιβηρική κόντρα. Πολύ ωραίο ζευγάρι, αν επιβεβαιωθεί το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Και τα δύο ζευγάρια θα είναι ωραία, λέω εγώ.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά εντάξει, με την Πορτογαλία νομίζω έχει κι άλλο ειδικό βάρος, να το πω έτσι.
1: Έχει άλλο. Εντάξει, δεν θα μάθουμε το λεφτό μας του Μόντριτς απ' την άλλη. Κατάλαβες, είναι για αυτά μετά σε πιάνοντας συναισθηματικά σου. Δηλαδή, το λεφτό μας του Μόντριτς με την εθνική.
2: Μπορεί να είναι και το τελευταίο μας του Ρονάλντο όμως.
1: Μπορεί. Ο Ρονάλντο είπε, παιδιά, μη λέτε.
0: Καλά, είπε.
2: Καλά, ναι, αυτό μπορεί να παίζει και μέχρι τα 50.
0: Το Μόντριτς μπορεί να είναι και το τελευταίο μας γενικώ.
2: Ναι,
0: υπάρχει μια
2: ίδια
0: θυμολογία, δηλαδή, όχι μόνο με την εθνική, μπορεί να είναι το τελευταίο μάτς γενικώς.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο θα συνεχίσει, τέλος πάντων, για όσο συνεχίσει ούτως ή άλλως κυνηγώντας και τα χιλιά γκολ, αλλά ναι, για τον Μόντριτς μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Όπως και να έχει, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι έκανε και το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της Ισπανία, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική νίκη. Δεν έπαιξε και με τέρματα γκάζια, αλλά έκανε ό,τι έπρεπε για να επικρατήσει. Η Αυστρία από την άλλη ήταν κάκιστη, δεν απείλησε ούτε μία φορά.
0: Η Αυστρία δεν πρέπει να έχει κάνει ούτε μία τελική της προκοπής, έτσι.
2: Η μοναδική, ας πούμε, που θυμάμαι είναι μία κεφαλιά του Καλάι, της δικής στο 62, λίγο πριν το 2-0.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και αυτή δεν είναι να πεις ότι απειλήθηκε στη out, πήγε μπάλα.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία, είπαμε, έχει βρει όλες αυτές τις εκτελέσεις, τα μαρκάρες τις εκτελέσεις μέσα στην περιοχή. Είχε και μία τεράστια φάση με τον Γιαμάλ που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Αλάμπα. Είχε και ένα γκολ του Κουκουρέγια που ακυρώθηκε. Πολύ καλό μάτς να πούμε από τον Κουκουρέγια που έχει δώσει και δύο ασίστ από τα τρία γκολ. Επειδή υποστηρίζω και τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνω προπαγάνδα για τον νέο παίκτη.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Εγώ παρότι με Ρεάλ αποφεύγω γιατί δεν χωνεύω τον Κουκουρέγια. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτόν θα πορευτούμε.
2: Ο οποίος να πούμε ότι είχε πει κάποτε ότι θα προτιμούσα να κουρέψω το μαλλί μου από το να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα θα παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν τον έχω δει να κουρεύεται ακόμα, για να δούμε.
2: Ναι, ωραία, και με 3-0 αυτή τη στιγμή μένουν 4 λεπτά στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία θα προκριθεί στη φάση των 16 και σπάει και την κατάρα που λέγαμε με τα knockout.
1: Σωστό.
2: Πρώτη της νίκη σε knockout από τον τελικό του 2010 με την Ολλανδία, με εκείνο τον γκολ του Ινιέστα. Επιστρέφει τώρα στη νίκη. Να δούμε, αυτό είναι και ένας ιονός ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου, γιατί οι περισσότεροι τη δίνουν ως ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, μιλώντας για τον Κουκουρέγια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι όμως που είδα μια δήλωσή του που έλεγε ότι δεν θα διάλεγα ποτέ να πάω να ζήσω σε μια πόλη και σε μια ομάδα που δεν έχει το κατάλληλο σχολείο και την κατάλληλη φροντίδα για το παιδί μου που έχει νομίζω θέμα αυτισμού.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο, ξέρεις, μίλησε λίγο στην καρδούλα μου.
1: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ. ότι τα κατεψυγμένα γιουβαρλάκια σε ένα κυριακάτικο τραπέζι.
0: Κύριε Γιάννη, μιας και έχετε μοιηθεί με το δελφινάριο, θα μπορούσατε να τον προφέρετε και σάπιτζερ, τον σάπιο Αυστριακό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκουσα τον Σμάιχελ να λέει ότι έμαθε τη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση με τα χέρια από το handball που έπαιζε σε εσωτερικό χώρο λόγω καιρού στη Δανία. Τρομερή δύναμη στην πάντα με χέρια, Σμάιχελ. Τρομερή δύναμη. Ναι.
0: Ποια είναι πιο ανεξάρτητη οντότητα, η μαλούρα του Κουκουρέγια ή αυτή του Πουγιόλ, αναρωτιέται το Άιτα Φαφούτης. Εγώ θα πω του Πουγιόλ.
1: Του Πουγιόλ, ναι.
0: Για του Πουγιόλ ήταν και επιμελώς ατιμέλητη.
1: Ναι.
0: Εδώ το Κουκουρέγια πέφτει φροντίδα. Ναι. Είναι φανερό.
1: Αλήθεια.
0: Πουγιόλ ξύπναγε, έκανε ένα ντουζ, έβγαινε εξορουσμένος και αυτό ήταν. Έτσι, δεν ήταν ούτε να βάλουμε χτένες, βούρτσες, ζελέ, λάκ, σαχλαμάρες δεν είχαμε.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Μουνιέσερ Σαράμπια. Στους ανθρώπους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν τυχαίνει ποτέ η στραβή. Αντίθετα, στους ευσυνήθους θα συμβούν τα πάντα. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Είναι η Γερμανία για το Μουντιάλ ότι το Internet Explorer κάποτε ήταν η μόνη αξιόπιστη δύναμη, τώρα πλέον κολλάει και αποκλείεται και από τη φάση των ομίλων. Λέει ο Στράτος από Κερατσίνη.
1: Κάνα το μηνύματα για Lemons τώρα, ναι. Έχουν φορτώσει τους διαιτητές με τόσο εξοπλισμό που είναι σαν να βλέπεις οικάδες να κάνουν απόβαση. Μάλιστα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρει ο Τσαούσης για να μην πει ότι δεν θέλει να περάσει η ομάδα του Κριστιανού? Παιδιά, εντάξει, είναι φανερό αυτό, δεν είναι τώρα. Μας το έχει ρίξει στο συνέστημα και στο Μόντριτς τώρα. Πάμε, τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, συνέβη αυτό, καλά δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Πού διάλογο το θυμάσαι πάλι, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Με τρελαίνει. Έχει στείλει, θυμίζει κάτι από Εσπάρθα το εξής. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Όλοι εμείς που λέμε Φωκίωνος Νέγρη και ο Τσαούσης που το 2018 είπε Φωκίωνος Νεύρη. Το 18. Το 18.
0: Και άλλο κακό να μην Νεύρη. Έτσι.
1: Λοιπόν, για σένα που είστε για το θέμα με τους γονείς σου, ενδιαφέρεται ο Κρίς από Λονδίνο να σου δώσει ενδεχομένως μια λύση. Αν θέλετε να έρθει σε επαφή μέσω email, κάπως ή δεν ξέρω, στα messenger του Fight Club. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Βοσνία σε αυτό το μοντέλο ήταν ότι και ίσως αβοκάντο σε πιτόγυρο, βλέπω. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, λέει ο επαναστάτης Μπολσονάρος, που ακόμα φτύνουν. Μερικοί τερματοφύλακες και η Μπολσονάρα, ένα που φτύνει τη μάσκα στη θάλασσα και διατείνεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην θαμπώνει το τζάμι της.
0: Μάλιστα. Κύριε Κώστα, θέλω την ειλικρινή σας απάντηση. Πώς το βλέπετε, θα τον ρίξω τον κύριο Γιαννίση? Το παλεύω και στις λέρες, λέει ο Κουπέπεπ. Εγώ το έχω πει από, επειδή μας, Γιώργο μου, μας το έχουν μαρτυρήσει ακροατές και προηγούμενες μέρες ότι σε κορτάρει και στις λέρες. Εγώ έχω πει ανησυχώ για τον Γιώργο τον Γιάννηση.
1: Ναι.
0: Ανησυχώ, δηλαδή έχει μπει στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει. Δηλαδή έχει από εκεί ελεύθερο σκοπευτή, Τόμ Μπέρετζερ, δηλαδή τέτοια κατάσταση.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχει δει ποτέ κανένα γυναίκα να οδηγεί με το ένα χέρι έξω από το παράθυρο?
0: Όχι, έχω δει εγώ.
1: Έχει δει?
0: Ναι, έχω δει.
1: Εντάξει. Ήθελα την γνώμη.
0: Σε έχει βάλει στόχαστρο ο Βασίλη Ζάιτσεφ. Από την ταινία Εχθρός Πρώτων Πυλών. Δηλαδή τώρα σου μιλάω, τώρα σε έχει βάλει.
1: Δύσκολα. Είχε και ένας ο Φιλανδός, ο Θεός, πώς τον λέγανε.
0: Ναι.
1: Ο ελεύθερος σκουπευτής. Ναι. Καταπληκτικό, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Λοιπόν, το Ελένη Λουκάκου πρέπει να είναι πιασμένο καμιά 15 χρόνια για εσένα που ρωτάς. Λοιπόν, και δεν πρέπει να διαβάσουμε το mail των Εγκρεπώτη Δράκο, αυτό μου λες τώρα. Γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Υπάρχουν αγώνες που κρίνονται από το ταλέντο. Και υπάρχουν αγώνες που έχουν ήδη κριθεί πριν μπουν οι παίκτες στο γήπεδο. Αυτή ήταν μία από εκείνες τις υποθέσεις. Ο Λέο Κάμπας με περίμενε έξω από το γραφείο μου. Ελληνοϊσπανός, μεγαλωμένος ανάμεσα σε Αθήνα και Βαλένθια. Στα χαρτιά, ταλέντο που έρχεται. Στην πραγματικότητα, παίκτης που δεν ήξερε ποιος τον τραβάει από τα δύο άκρα. Θέλουν να χάσω, μου είπε απλά. Ποιοι? Δεν απάντησε. Αυτό από μόνο του ήταν απάντηση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την υπόθεση δεν είχε μία δύναμη, είχε δύο. Ο πρώτος ήταν ο Αχιλλέας Μαυρίδης. Δήμαρχος μεγάλης παραθαλάσσιας πόλης. Λαϊκός, επιβλητικός άνθρωπος που δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν μιλούσε ακουγόταν σε πολλά περισσότερα μέρη από όσα έπρεπε. Ο δεύτερος ήταν ο Γιάννης Λιβαδίτης, μεγαλογεωκτήμονος από τη Λιβαδιά. Σιωπηλός, υπολογιστικός, με επιρροή που δεν φαινόταν ποτέ δημόσια, αλλά εμφανιζόταν πάντα στα αποτελέσματα. Ο Νικόλας Δελιγιάννης, άνθρωπος μέσα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, δεν αρνήθηκε ότι υπήρχε πίεση. Απλώς χαμογέλασε όταν τον ρώτησε από πού. Στο ποδόσφαιρο, μου είπε, η πίεση δεν έρχεται ποτέ από εκεί που κοιτάς. Το πρώτο πραγματικό στοιχείο δεν ήρθε από γραφεία, ήρθε από το λιμάνι. Ο Μίτσος ο ψαράς είδε τρεις άντρες να συναντιούνται νύχτα κοντά στις αποθήκες. Δεν ήξερε ποιοι ήταν, αλλά θυμόταν κάτι παράξενο. Δεν μιλούσαν σαν άνθρωποι που διαπραγματεύονται, μιλούσαν σαν να έχουν ήδη συμφωνήσει. Ο Στέλιος, γνωστός ως καθηγητής, οδηγός ταξί, ήταν πιο χρήσιμος από οποιοδήποτε αρχείο. Οι αποφάσεις, μου είπε, δεν παίρνονται στα γραφεία, παίρνονται στο πίσω κάθισμα. Μου περιέγραψε διαδρομές, ώρες, σιωπές, ονόματα που δεν υπόθηκαν ποτέ φωναχτά. Ο Βαγγέλης ο Γαλατάς ήταν εκεί κάθε πρωί, δεν έπαιρνε θέση, δεν καταλάβαινε το παιχνίδι, αλλά έβλεπε τα πάντα. Ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ποιος άλλαξε συμπεριφορά μετά από κάθε νυχτερινή επίσκεψη, και αυτό στη δουλειά μου είναι συχνά πιο σημαντικό από κάθε ομολογία. Το πιο παράξενο κομμάτι ήταν ο Σαμουέλ Κρόου, εισαγωγέας της λεγόμενης μαύρης μαστίχας από τα νησιά του Σολομώντα. Ένα προϊόν που δεν εξηγούσε τίποτα, αλλά χρησιμεύει για να εξηγεί τα πάντα. Διαδρομές χρημάτων, πληρωμές, σιωπές. Κανείς δεν αγοράζει πραγματικά αυτό που νομίζεις. Ο αγώνας δεν ήταν ο στόχος, ήταν το αποτέλεσμα. Ο στόχος ήταν ο Λέο, να ελέγξουν αν θα παίξει. Και αν δεν έπαιζε όπως ήθελαν, να γίνει παράδειγμα. Όταν τους ένωσα όλους, το παζλ δεν μου έδωσε μια καθαρή απάντηση, μου έδωσε κάτι χειρότερο. Δύο πλευρές που δεν εμπιστεύονταν η μία την άλλη, αλλά είχαν κοινό συμφέρον. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καλός και κακός, υπάρχει μόνο αποτέλεσμα. Ο Λέο δεν δέχτηκε. Και αυτό ήταν το σημείο που όλα άρχισαν να ξεφεύγουν. Απειλές, πίεση, κίνηση προς το σπίτι του. Κάποιος είχε αποφασίσει ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να τελειώσει πριν ξεκινήσει. Τον βρήκα πριν γίνει λάθος, όχι επειδή ήμουν πιο έξυπνος, αλλά επειδή κάποιος πάντα μιλάει λίγο πριν περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Η Άννα ήταν μαζί μου εκείνο το βράδυ, δεν είπε πολλά, απλώς παρατηρούσε και όταν τελείωσε είπε μόνο: αυτό δεν ήταν ποτέ για το ποδόσφαιρο. Ο αγώνας έγινε, ο Λέο έπαιξε και δεν έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Κάποιοι εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, άλλοι απλώς άλλαξαν ρόλο. Κανείς δεν παραδέχτηκε τίποτα, όπως πάντα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι όλα κρίνονται στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι πιο απλή. Κρίνονται πολύ πριν φτάσει η μπάλα εκεί. Αν υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σας όπου οι αποφάσεις φαίνεται να έχουν πάρθει πριν καν μιλήσετε, ίσως αξίζει να τη δείτε πιο προσεκτικά μερικές φορές. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που συμβαίνει, είναι αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί. Αν χρειάζεστε διευκρίνηση ή δεύτερη γνώμη, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση. Νέγρε Πόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Σπουδαίος.
1: Και νομίζω άξιζε να φτάσουμε στα 2 λεπτά μετά τις 12.
0: Χαλάλη, χαλάλη του Νέγρε Πόντη, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο και με Κώστα Ψάρα εδώ και με Φόρμουλα 1. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η μακέτα του νέου γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κανένα κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία που παίζουν στις 2 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θελοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Αύριο αναχωρούν οι Ερυθρόλευκοι και την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε 73-66 από την Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κόντρα στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ καθώς εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις στον Ασπρόμαυρο με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άουξμπουργκ, αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενώπιση του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινη. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για επέκταση και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε 3 γκρουπ ενώπιση της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίτρινων για ένα ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου σαν ο Σιντιαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2 συν 1 χρόνια ενάντια περίπου 6,5 εκατομμυρίων συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελλήνα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλεν Άγγελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 από τα συντονισμένα στο πηγούνι στο Πορυφαίμου 94,6 με ώρα κλείσατε. Εγώ θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Το πρώτο μισό ωράκι θα έχουμε μαζί και το νιόνιο. Τι δεν είναι. Δεν. Τα έπαιξε. Φάλτε λίγο λαδάκι. Κάτε κάτι. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Άντε να τα ξαναπούμε. Με έχουν ακούσει ή μίλακα μόνο μου. Α, με έχουν ακούσει. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα φτάσαμε 10 λεπτά και μετά τις 12. Στο πρώτο μισό θα έχουμε και τον Νιόνιο από την Ολλανδία, στην οποία θα βρίσκομαι εγώ πρώτο Θεός αύριο. Και γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αρχίζει τώρα βέβαια το φτερά, 95, 79, 83, 4 και 5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, καλείτε για να βγείτε στον αέρα. Θα σας γαλεθώ ο Γιώργης Ογιαννίσης με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Φυσικά μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε στο site του Sport FM, στην Νότα Live, όπου εκεί θα πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και θα εμφανιστεί εδώ όπως μου στέλνει ο Βίρονα στην καλησπέρα από τα Χανιά. Και έχουμε Νιόνιο, να το βάλουμε στην παρέα.
1: Εδώ είμαι,
0: και
1: εδώ μετά, κάνουμε.
0: Να πούμε εδώ και τα νέα, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να συζητήσουμε μαζί. Δεν θα έχουμε μάτς, όπως είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα να μας συνοδεύει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Ισπανία κέρδισε για πλάκα την Αυστρία 3-0. Λίγη εικόνα έχω για το μάτς, αλλά δεν είδα ότι έχασε κανένα η Αυστρία και τίποτα μετά. Καμιά ευκαιρία, μπάσκε, άλλα. Συνεχίζουν τα φαβόροι. Έλα ρε Νιόνιο, για λίγε.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Τον έφαγες ο Γαϊδάρο?
1: Ναι μωρέ, εντάξει. 2 μέρες ακόμα, τι γίνεται όλα καλά?
0: Ναι. Πότε είσαι το φιλικό, το Σάββατο?
1: Σάββατο είναι το φιλικό.
0: Μην ξεχάσεις το, άμα μπορέσεις το Έρμελο, άμα βρεις μαγνητάκι που να γράφει Έρμελο.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι που θα βρω στο Έρμελο. Αυτό είναι το θέμα, γιατί πού θα πάμε στην πόλη?
0: Γιατί?
1: Πάμε κατευθείαν γήπεδο. Άμα πάμε στην πόλη.
0: Ποια πόλη είναι, Διονύση, το Έρμελο?
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Τι είναι,
1: δεν έχω πάει ποτέ.
0: Το Έρμελο. Ναι. Και εγώ δεν έχω πάει στα Λεχενά, αλλά πιστεύω ότι είναι σαν τα Λεχενά.
1: Άρα πού θα βρει μαγνητάκι, πού είσαι?
0: Έχει έτσι τα Λεχενά, δεν έχουν πουθενά. Σε κανένα ψιλικατζίδικο.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Ενώ είναι πόλη, μπας μέσα, υπάρχει κέντρο κτλ.
0: Έχει κέντρο, έχει κέντρο, έχει θάλασσα.
1: Άμα πάμε νωρίς.
0: Ναι.
1: Άμα πάμε νωρίς.
0: Έχει κέντρο, έχει θάλασσα. Έχει,
1: θα δούμε, καζίνο.
0: Έχει μαγαζιά, έχει να φας.
1: Ωραία, αν πάμε στο κέντρο θα σου φέρω.
0: Okay.
1: Κάτσουμε στην πόλη εννοώ.
0: Καλά, εγώ θα σου στείλω και σε ένα μήνυμα. Πού θα πας μετά το φιλικό? Α, θα φύγεις κατευθείαν?
1: Φεύγουμε κατευθείαν.
0: Εντάξει. Πήγε να το δεις. Δίπλα είναι το γηπεδάκι με το κέντρο.
1: Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν. Σήμερα υπήρχε προπόνηση μονή. Με βροχή πολύ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή είχε καταρακτώδη βροχή στην προπόνηση. Χαλαρή προπόνηση. Λογικό, γιατί χθες είχε φιλικό. Είχε μια τακτική θεωρία όπου ο Νίστρουπ έβαλε όλους τους παίκτες και τους καινούριους Ντεφράι, Ράστοντερ και τον Ντέσσερς στο γήπεδο με παπούτσι όχι ποδοσφαιρικό, γιατί μετά ακολούθησε τρέξιμο για τους περισσότερους, και τους έδειξε κάποια πράγματα τακτικά τα οποία είδε ή θέλει να διορθώσει από το χθεσινό παιχνίδι για κάποιους κινήσεις στον χώρο, για το πρώτο ανοίγμα της άμυνας, τέτοια πράγματα. Έκανα μισά ώρα αυτή τη θεωρία, ως άλλον μισά ώρα. Και μετά το γκρουπ που έπαιξε στο παιχνίδι έκανε τρέξιμο. Οι υπόλοιποι έκαναν κάποιες ασκήσεις με πάσες, μεταξύ των οποίων ο Ντεφράι, ο Ράστοντερ και ο Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Και από στην τροπή προπονσάβρο θα είναι πιο έντονη. Είναι οι προπονήσεις μετά τα παιχνίδια που είναι πιο χαλάρες και έχει και πολλή θεωρία. Και το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ και η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Αθήνα για να συνεχίσει από εκεί την προετοιμασία του. Και θα ακολουθήσουν ραδιοφιλικά με την Grasshopper 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο και στις 15 του μήνα στη Βιέννη με τη Rapid που θα είναι η πρόβα Generale του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Baxi.
0: Θα είναι το τελευταίο φιλικό δηλαδή αυτό?
1: Ναι, τελευταίο φιλικό.
0: Ναι, okay.
1: Από εκεί και πέρα τα γραφικά δεν νομίζω περιμένουμε κάτι μέχρι να φύγει η ομάδα από εδώ. Από Δευτέρα ο Βάζος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Εκεί επικεντρώνονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. θα πάρει ρομπά, και είναι γνωστό, θα πάρει στόπερ, θα πάρει οχτάρι και θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η ίσως του Παναθηναϊκού. Αφήνω μικρό παράθυρο για τον Κρίστιανσεν, όχι πολλές πιθανότητες. Νομίζω περισσότερο θα είναι να στραφεί, όχι να στραφεί, να πάει σε άλλη περίπτωση του Παναθηναϊκού, στην οποία έχει ήδη στραφεί. Και θα δούμε αν θα έχουμε εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα που θα μας έρθει. Κατά τα λοιπά, σήμερα στην Αθήνα υπήρχε επίσκεψη στο Βοτανικό τον κύριο Γατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπου είδε και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και το Εραστέχνη. Εξέφρασε τη σιγουριά ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι όλα έτοιμα. Μακάρι, θα πω εγώ να θυμίσω ότι με βάση για τον Εραστέχνη η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της κατασκευαστικής ΣΕΚΤΕΡ και της ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή των τραπεζών που έχουν αναλάβει το κομμάτι του Εραστέχνη, λέει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Λέει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα θα το... Αυτό που τα έργα προχωρούν κανονικά για το γηπεδικό, έχει πάρει μια αλφα μορφή το ποδοσφαιρικό, υπάρχει ακόμα δρόμος και σύντομα θα είμαστε σε, πώς να το πω, δεν ξέρω αν θα προλάβουν το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος, ως και αετός του γηπέδου, δηλαδή τα πετά, και μετά να αρχίσει να μπαίνει το στεγαστό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι άλλο, από σήμερα εδώ στην Ολλανδία είναι ο Τάκης Φίσας και ο Στέφανος Γιουρέλης, ο οποίος είναι ο νέος CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι εδώ στην προετοιμασία, θα δουν και το φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτά είναι ολίγες, δεν έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχει κάτι άλλο. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο θα δούμε πολύ περισσότερο Ντεφράι και Ράστοντερ. Σε προπόνηση τι κάνουν εκείνα, το πω έτσι.
0: Και μπορεί να παίξουν λίγο το Σάββατο. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν θα τους βάλει. Αυτό, τι να σου πω. Επίσης μια προπόνηση θα έχουν κανονική με την ομάδα.
0: Ναι, okay,
1: οκ. Μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για λίγο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό θα φανεί. Εντάξει, πιο δυνατό το φιλικό του Σαββάτου φυσικά. Με τον Άγιαξ, καμία σχέση. Και θα έχει ενδιαφέρον για μένα το εξής. Ο Νίσ θέλει σε συνθήκες πίεσης να σπάει με build-up την πίεση του αντιπαλού. Ο κανόνας να είναι αυτός και όχι να υπάρχει γιώμα, γεμίσμα από πίσω. Κάποιες φορές θα χρειαστεί και το γεμίσμα, προφανώς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον κόσμο που όταν πιέζεται πάει μόνο με σπάσιμο pressing. Άμα δεν μπορεί να το σπάσει, θα τη διώξει. Δεν θέλει να είναι ο κανόνας αυτός, θέλει να είναι εξαίρεση. Με τον Άγιαξ που θα πιεστεί ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ, γιατί με τη Χέλμον δεν πιέστηκε. Δηλαδή δύο τρεις φορές ανέβασαν τις γραμμές τους να περσάρουν. Άρα θα έχει ψηλά το pressing. Λέει η λογική ο Άγιαξ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα το σπάει. Θα προσπαθεί να το σπάσει για να βγει στην κόντρα, ας πούμε, ή εμπασχετός να δημιουργήσει συνθήκες δικές του. Θα το δούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Δανός και θα φανεί έτσι σε πιο μέγιστη, σε πιο μεγάλο βαθμό απέναντι στον Άγιαξ όλο αυτό. Αυτά είναι ολίγες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού που είναι... Ήταν σημαντική η χθεσινή μέρα, μπορεί να χαρακτηρίσει και ιστορική όταν θα γίνει το νέο γήπεδο. Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρέγκης παρουσίασε ένα πολύ ωραίο βίντεο όλη την εργασία την οποία έχει γίνει και το πώς οραματίζεται στο να γίνει το νέο Καραϊσκάκι. Αν όλα πάνε καλά, που είπε και την ΑΤΑΚΑ, μην μείνουμε με τις μακέτες. Το γήπεδο εντυπωσιακό που θα είναι 53 από 53.000 θέσεις, δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία βγήκαν και μάθαμε από τη συνέντευξη, την παρουσίαση και παύλα συνέντευξη και συνέντευξη τύπου έγινε. Θα έχει αρκετές χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ, θα έχει media center, θα έχει ειδικούς χώρους εργασίας. Θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο με καινούργια βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για εστίαση, καφέ και όσκια εξυπηρέτησης, σουίτες, και το έχετε δει, δηλαδή σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχετε δει και το βίντεο αλλά και τις φωτογραφίες τις οποίες είδαμε εμείς στην παρουσίαση και μετά και στα social media και στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε όλα τα social media. Γίνανε αρκετά πράγματα γνωστά, δηλαδή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχε πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ότι από το Σεπτέμβρη του 2025 είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός μια ρύθμιση όσον αφορά το ύψος του γηπέδου, να φτάσει στα 52-53 μέτρα. Δεν ζητάει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης σε όλη την περιοχή. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, μόνο για το γήπεδο να πάρει περισσότερο, να έχει τη δυνατότητα να χτίσουν περισσότερο, να πάρει περισσότερο ύψος. Και μάλιστα έφερε ως παραδείγματα και τους πύργους που χτίζονται στο Ελληνικό, αλλά και ο πύργος που υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Ότι εκεί υπάρχουν αυτά τα μέτρα και πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Αυτό που ήταν γνωστό, που είχε αποθεί και από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί τόσο από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Το χαρακτήρισε ότι θα είναι το θέατρο των ονείρων των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Για να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, να ολοκληρώσω και ερώτηση. Πες μου. Αλλά έλα, πες μου. Ναι, το ίδιο είναι. Βασικά το ίδιο είναι.
1: Αυτό θέλουν να το γκρεμίσουν και από την αρχή.
0: Όχι.
1: Και θα κοστίσει τόσο πολύ.
0: Ναι, αλλά γιατί θα είναι τελείως όλα καινούργια πράγματα και πάρα πολλά. Ξέρεις, έργα τα οποία θα είναι συνοδά έργα, δεν ξέρω, για την αναβάθμιση της περιοχής. Έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, έκανε έναν απολογισμό. Ήταν μια ομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού, η οποία κάλλιστα μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος, και εγώ το έκανα και στο σχόλιο, ότι είναι ενωτική. Ήταν ενωτικός ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκινήθηκε σε δύο σημεία τη στιγμή της ομιλίας του. Μία ήταν που ευχαρίστησε το Σοκρατικό Γαλλιατύπο ότι την πρώτη φορά είδαμε τον νέο Καρασκάκη πριν 22 χρόνια, τώρα μπορεί να το δούμε στα επόμενα τρία, γιατί αν όλα πάνε καλά, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις εργασίες με το που τελειώσει το επόμενο πρωτάθλημα. Και η δεύτερη φορά ήταν όταν χρησιμοποίησε την ιστορική κουβέντα, τάκα, έκφραση, πείτε την όπως θέλετε, του Σταύρου Νταϊφά, ότι όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Τη χρησιμοποίησε και την είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εφανώς συγκινημένος. Μίλησε ότι θέλει να βελτιωθεί συνέχεια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα τόνισε ότι να έχουν και επιτυχίες και μεγάλες επιτυχίες και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, όταν έγινε αναφορά για την κατάκτηση του Conference και τους τίτλους οποίους έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Αυτά το... Τώρα θα περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Το είδες καθόλου, Νιόνι, εσύ που έχεις...
1: Είδα φωτογραφίες.
0: Οκ.
1: Ναι, ψέματα, είδα και ένα βίντεο. Ένα μικρό, δύο λεπτά, πόσο ήταν.
0: Ναι, αυτό το βίντεο, ναι, που...
1: Μπράβο. Είδα αυτό. Κοίταξε, το θέμα ξέρεις είναι, ρε μου. Το θέμα είναι τι γίνεται με το συντελεστή δόμηση.
0: Ναι.
1: Ο συντελεστής δόμησης, δηλαδή ο νόμος, να αλλάξει, προεδρικά διατάγμα κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα, γιατί τι γίνεται. Εδώ υπάρχει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα λέω γιατί τα έχω περάσει. Οπότε δεν ξέρω αυτό πόσο χρόνο και τι κινήσεις έχουν γίνει, πόσο χρόνο χρειάζεται για όλο αυτό το πράγμα. Τι να σου πω. Θα φανεί.
0: Πάντως, ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, να αρχίσουν τα έργα στο νέο Καρεσκάκης, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν τα έργα είναι 27 μήνες.
1: Ναι. Όχι, δεν λέω...
0: Ναι, αυτό, λέω. Κατάλαβα και πώς λες, αλλά... Πάντως εγώ και που μίλησα εκεί, δεν το θεωρούν πολύ δύσκολο. Όχι, δεν το... Σε πηγαδάκι και ρεπορτάζ το οποίο έκανα μετά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί σου είπα, έφερα τα παραδείγματα. Γιατί το Καρεσκάκι πιάνεται πάνε στην παραλιακή πάνω. Και οι πύργοι που χτίζονται στο Ελληνικό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα από το Καρεσκάκι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ξέρω τώρα τι παίζει, να σου είμαι ειλικρινής με τους Δήμους.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Σε ποιο Δήμο έχει τάδε αυτά, δεν ξέρω τώρα. Αυτά πρέπει να ρωτήσουμε ένα μηχανικό.
0: Αυτά πάντως παρουσιάστηκε. Και από τα μηνύματα τα οποία είχα πάρει, ήταν ενθουσιασμένος ο κόσμος που έχω πάρει, ξέρεις, στα social που μου στείλαν κάποιοι φίλοι. Ναι. Τους άρεσε πάρα πολύ. Όπως τους άρεσε και η ομιλία του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει. Κάτι υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, συγγνώμη. Εγώ φταίω, μπορεί να υπάρχουν δημοσιεύματα για αυτά, αλλά η είδηση που βγήκε είναι ότι ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές. Δηλαδή, μάθαμε, ας πούμε, και το budget το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί και να, άμα χρειαστεί και βρεθεί για κάτι άλλο, θα ανέβει. Είμαι βέβαιος αυτό. Αν χρειαστεί. Αυτά αύριο θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός το πρωί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό θα έχει στις 8 του μηνός με τη Ράκοφ και στο προπονητικό κέντρο στο Σίνταμ, περιοχή το, το Βλαρντίγκερ. Δεν είναι μακριά από ό,τι κατάλαβα από εκεί που είστε εσείς, Διονύση. Τόσο μακριά.
1: Πόσο είναι?
0: Έπρεπε να είναι, γιατί αφού μου είπε ότι Ουτρέχτη, πόσο ήταν
1: από εσένα?
0: Δύσκολα
1: σαν καμιά ώρα.
0: Κοίτα, Διονύση, το ότι δεν έχει. Το ότι δεν ακούτε ροχαλιτά, ας πούμε, στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, είναι εξωπραγματικό για μένα.
1: Θα δούμε αύριο.
0: Αύριο να συναντηθούμε. Το βλέπω χλωμό. Πιστεύω θα πάω αεροδρόμιο. Λυπάμαι αυτό που θα είναι δίπλα μου στην πτήση. Στο λέω από τώρα. Θα πάω προπόνηση και θα κοιμάμαι. Δηλαδή και αύριο παίζεται να βγω το βράδυ. Τι να σου πω, ψέματα. Με 3,5 ώρες ύπνο και τρέχω πάνω κάτω. Έχω ανέβει 3 φορές την εθνική σήμερα.
1: Καλό ταξίδι να έχεις και όλα θα πάνε καλά.
0: Και εσύ, Διονύση, που θα έχεις καλά, καλά θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, έγινε.
0: Εντάξει, έγινε, Νιόνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια. Την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σουόνσι. Εντάξει, δεν είναι προκλητικό. Ήταν μια έκφραση που είχε πει ότι τότε ο Σταύρος Στέφανος, αν το θεωρείς προκλητικό, οκ, σου ζητώ εγώ συγγνώμη που υπόθηκε. Εντάξει, είμαι εσύχαμα, όπως με γράφει ένας εδώ, να με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Να με γίνει ροντέο η εκπομπή μετά, όχι, δεν θα γίνει ροντέο. Δεν πρόεδρε, έχω καμία όρεξη να γίνει ροντέο η εκπομπή μετά. Καλησπέρα στον ταξιάρχη, το φίλο τη Μυτιλήνη Ελλήνα, άλλο φίλο από το Βύρονα. Εντάξει, φίλε, τώρα αν δεν σ' άρεσε εσένα το γήπεδο εξωτερικά, δεν μπορώ να σου πω το αυθαρήγουσα ότι είναι. Θα μπορούσε λέει, να βάλει άλλα 30 εκατομμύρια λέει, και να το κάνει όλο και από την αρχή. Δεν νόμιζα. Δεν σκάβει κόλλα, όχι, εντάξει, αλλά είμαι άϊπνος. Η γλώσσα μπερδεύεται λόγω της αϊπνίας, να ξέρεις, λέει. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχω. Με βάση τις διασταυρώσεις, οι πιο πιθανές διεκδικητές του τίτλου, μάλλον η Αργεντινή, η Αγγλία και η Γαλλία. Εννοείται ότι παίζουν η Ισπανία και η Βραζιλία, αλλά αυτή είναι η άποψη του Μιλτιάδη. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσεις έτσι όπως το γράφεις, αλλά... Πίστεψε με, δεν θα μου πεις πώς θα κάνω εδώ την εκπομπή. Και ειδικά με αυτό το υφάκι. Να πω γρήγορα τα εισαγωγικά για να βγουν και όσο είναι και ο Δεσίλας. Ο Δεσίλας θα βγαίνει έτσι όπως θα βγαίνω και εγώ από Δευτέρα. Τι να κάνουμε. Δείξω το διάλειμμα το πρώτο και μετά να ανοίξουμε τις γραμμές.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Βαλτό, ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο φίλο.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Καλησπέρα φίλε μου. Λοιπόν, πάνω καιρούς είχα ακούσει διάφορους οι οποίοι μου είχαν πει για τον κύριο Μαρινάκη κάποια πράγματα, ναι. Πώς ενδιαφέρεται για το σύλλογο και αν είναι ο σωστός πρόεδρος για το σύλλογο κτλ. Βέβαια, μπορεί κάποιοι να είναι Ολυμπιακοί ή κάποιοι να κάνουν τους Ολυμπιακούς. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για να φτιάξει γήπεδο. Δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν υπάρχει και πρόεδρος στην Ελλάδα ο οποίος να έχει πάρει ευρωπαϊκό της UEFA. Έτσι.
0: Λοιπόν, ευρωπαϊκό για να πάρει στη UEFA θα είναι.
1: Ναι, άλλο λέω, ευρωπαϊκό της UEFA, δεν είναι ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βόλεϊ και τέτοια.
0: Αν ποδοσφαίρου.
1: Έχει πάρει Ολυμπιακός, έχουν πάρει κι άλλοι. Ευρωπαϊκό της UEFA είναι ο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, 100 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για γήπεδο. Το οποίο θα πρέπει μετά να κάνει και μια νέα σύμβαση με την Επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Να μεγαλώσει δηλαδή το διάστημα.
1: Ναι, πάλι δεν θα είναι και δικό του δηλαδή.
0: Θα έχει τη
1: δηλαδή,
0: χρήση.
1: Αν βάλει τα λεφτά που έχει βάλει ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαρινάκης και στο τέλος δεν είναι και το γήπεδο του Ολυμπιακού. Έτσι. Ανοίγει
0: στη Γενική Γραμματεία.
1: Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, κύριε σε αντίθεση, βλέπεις, στο Βοτανικό δεν βάζει μία ο Παναθηναϊκός, ούτε ένα ευρώ.
0: Εντάξει, γίνεται η διπλή ανάπλαση. Και θα, ναι, πληρώνει, αλλά... θα πληρώνει με το μήνα, με το χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα τι έχει πει ο Διονύσης.
1: Ναι, αλλά στη Λεωφόρο τον έμφυα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης, που είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή...
0: Τι χρήση έχει και ο Παναθηναϊκός, έχει και τη Λεωφόρο πόσο 100 χρόνια.
1: Και λόγω χρήσης παίρνει ένα καινούριο γήπεδο. Εδώ βλέπεις ο Ολυμπιακός βάζει 250 εκατομμύρια, έτσι. 250 εκατομμύρια βάζει, δεν βάζει... Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός τι χρήση είχε στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, κύριε Χάντης, νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προχωράει για να έρθουν μεγαλύτερα τρόπαια στον Πειραιά, έτσι. Και όπως είναι και το σύνθημα της ΠΑΕ, έτσι, που λέει ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, έτσι. Το κάνει πράξη.
0: Έγινε Γιώργη μου, για να προχωρήσω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε μητέ.
2: Πού είσαι ρε αγόρι μου.
0: Τι κάνεις αγόρινα μου.
2: Καλά μου εδώ. Παίζω λίγο FIFA, περάσει η ώρα.
0: Καλά κάνεις.
2: Ο Πάντι Νόρουιτς.
0: Νόρουιτς, μπράβο.
2: Ναι, δεν παίρνω πολύ μεγάλες ομάδες. Φτιάχνεις πολύ εύκολα τις μεγάλες ομάδες. Να έχει λίγο ίντρικα, καταλάβεις.
0: Και μια δυσκολία.
2: Ναι, να σου δίνει και λίγα budget, να έχεις, ξέρεις, να μην έχεις το άμα σου δίνει τώρα βάλεις 600 εκατομμύρια για μεταγραφές. Και το Γιαμάλ παίρνεις που λέω λόγους. Θέλω να πω, εσύ ξέρεις άμα τελικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού, αυτός από τη Βαλένθια τον έκλεισε, τον Παντιό.
0: Έτσι λένε ότι είναι κλεισμένος. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει ένα, δεν νομίζω να έχει ένα
2: κλεισμένο. Κάτι μου είπε ένα παιδί, ένας φίλος μου ότι κάπου κόλλωσε, λέει, μεταγραφή, κάτι.
0: Κόλλησε, όχι κόλλωσε.
2: Και καλά, ρε παιδί μου, δεν τα βρήκανε, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, για να σου μιλήσει.
2: Ναι, γιατί είναι καλός παιδί, αυτό, μην το χάσουμε, ας πούμε, είναι κρίμα. Δηλαδή είναι σαν το
0: καλός
2: κράν.
0: Είναι.
2: Ναι, είναι σαν το κράν, αλλά σε πιο βελτιωμένη έκδοση.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο αλτικός και πιο αθλητικός από τον Grant.
2: Ναι, και βάζει και καλάθια και πιο οργανωτικός είναι πιο έτσι. Μ' αρέσει πολύ από τον Grant. Ο Grant τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια.
0: Ναι, αλλά τράβηξε κουπί ο Grant τόσα χρόνια.
2: Καλά, ο Grant πριν 2 χρόνια φίλε έβγαζε μάτια.
0: Όχι, σου λέω τράβηξε και μεγάλο κουπί.
2: Ναι, όντως, το ξεζουμίσαμε το παλικάρι. Σε ποδόσφαιρο, εγώ χθες πρώτα το φιλικό, εντάξει είναι μικρή ομάδα που παίξαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είδα ορισμένα πράγματα που μου αρέσανε. Δηλαδή η πίεση, το passing game, ότι σπάγαμε την μπάλα ωραία. τη γυρνάγαμε στο τροματοφύλακα και στους δύο και τη μοιράζαν ωραία την μπάλα. Δεν είχαμε το άγχος, ξέρεις αυτό. Και βέβαια δεν μας πίεσε και αυτή τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν ομάδα τώρα που μπορεί να βγάλεις. Δηλαδή τώρα με τον Άγιαξ εγώ θα βγάλω το μεγάλο.
0: Και πάλι, και εγώ τα ίδια θα λέω και εγώ το που θα πάω. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
2: Αλλά μου έδειξε κάποια στοιχεία, ρε.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Στα φιλικά.
2: Τι θέλει να παίξει, γιατί μου έδειξε ότι θα δει από τα μάτια μου.
0: Στα φιλικά. Και ειδικά στα πρώτα φιλικά.
2: Ναι.
0: Αυτό που θες να δεις είναι. Αν, αν παρακολουθείς τις προπονήσεις, αν είσαι, ξέρεις, απεσταλμένη. Αυτό που. Αυτό που δουλεύει στην προπόνηση. Αν βγαίνει στο κήπεδο ή. Αν προσπαθούν να το βγάλουν στο κήπεδο.
2: Αυτό πάντως το κάνανε, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι είπε ο Διονύσης, ότι και στις στατικές φάσεις τις οποίες δούλεψε και σας πούμε όταν.
2: Δηλαδή, βάλαμε δύο γκολ με που δεν βάλαμε ήταν ποτέ.
0: Και μια ομάδα η οποία. Θυμάμαι, από αυτά που
2: πήγαμε ναι, στο σύνολο, ότι πίεσε. Αλλά βάλαμε δύο γκολ, ας πούμε, που δεν βάζαμε ποτέ με στιμένες φάσεις. Και τα άλλα δύο που ήταν με το Αντίνο έμπνευση. Δηλαδή. Όχι, εντάξει, άμα παίξει, άμα η ομάδα. Γιατί αυτή η ομάδα τώρα που παίξαμε, αν έπαιζε στην Ελλάδα, ήταν ομάδα ξυζυγή που θα ανέβαινε ή που θα έπεφτε κάθε χρόνο. Δεν ήταν ομάδα που.
0: Εντάξει, ξέρω, δεν το έχω δει. Τα σιγνεότυπα είδα. Τα βέβαια.
2: Αλλά πιστεύω ότι εάν παίξουμε σωστά και έτσι όπως έλεγε ο Βοντής αυτός να παίξουμε, θα δούμε ωραία μπάλα τουλάχιστον. Αυτό με ενδιαφέρει. Να μην βλέπουμε το περσίνο που ήμασταν συνέχεια κλεισμένοι και δεν παίζαμε με καθόλου πάσα και γιώμα και τρέξε τετέ να πάρει την μπάλα. Αυτά έκανα μόνο μισό κατά και τη γραμμή.
0: Όχι, μην πήγαινε, θα έχει ρε παιδί μου, μια διαφορετική ταυτότητα ο Παναθηναϊκός, αυτό φαίνεται. Ωραία, θες να ζεις και τις υπόλοιπες κινήσεις. Τι λέω, και ο Παναθηναϊκός ξέρει και αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να εξασφαλίσει ότι θα περάσει τους τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στο.
2: Αυτό με ενδιαφέρει και εμένα. Να μπούμε σε κόμφερες και μετά.
0: Εκεί, σε αυτά τα παιχνίδια, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο η εικόνα. Μια ομάδα σε ενδιαφέρει το να πάρει το αποτέλεσμα.
2: Αυτό, ναι. Όπως έκανε η ΑΕΚ πέρσι.
0: Ναι, που πήρε.
2: Κάτσε καλά, Ηρακλή μου.
0: Έγινε. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ.
2: Καλά, ναι. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, αγορινά μου. Πάμε.
3: Πού είσαι, ρε φίλε.
0: Θύμησέ μου.
3: Καλησπέρα από το παγωμένο και πάντα δροσερό Ηράκλειο Κρήτης. Κοιμώνα.
0: Έλε, τώρα σε κατάλαβα. Σε μπέρδεψα με άλλο, να ξέρεις. Σε μπέρδεψα με το σαμπονί.
3: Δεν μιλάμε και συχνά, δεν μ' αρέσει να κουράζω τις γραμμές.
0: Ναι.
3: Τι
0: κάνει εκεί το Ηράκλειο Κρήτης.
3: Τι να κάνει, φίλε, και εγώ είμαστε. Σήμερα έκανα κυριολεκτικά 600 χιλιόμετρα στους κρητικούς δρόμους. Χάρη της δουλειάς δηλαδή.
0: 600 χιλιόμετρα.
3: 600 χιλιόμετρα, φίλε, ανέβηκα στα μάξι 8 και 4 το πρωί.
0: Ναι.
3: Και κατέβηκα 11 παρά 10. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγέλαφο.
0: Γιατί πού πήγαινες αν επιτρέπετε, αδερφέ. 15 ώρες.
3: Ξεκινήσαμε τοπικά εντός της πόλης του Ηρακλείου. Από την πόλη του Ηρακλείου πήγαμε στο Ρέθυμνο. Κάναμε ανταλλαγή προϊόντων με τον συνάδελφο εκεί πέρα.
0: Του άφησα για
3: πράγματα. Πήρα κάποια άλλα.
0: Έχει και αυτή καθόλου ο δρόμος εκεί από το Ηράκλειο για Ρέθυμνο.
3: Όχι. Δεν ξέρω πότε κατέβηκες τελευταία χρονιά, αλλά αν έχεις κατέβει.
0: Αρκετά χρόνια.
3: Ξέρω, αν έχεις κατέβει τελευταία 15ετία, όπως το θυμάσαι.
0: Πριν 7, 8, όχι, πριν 7 χρόνια είχα κατέβει.
3: Όχι, εντάξει, πάει μπάλα από τα αεροδρόμια, γιατί λογικά εσύ πρέπει να νοικιάζεις αμάξι το αεροδρόμιο και να φεύγεις να κατευθύνεσαι.
0: Όχι, είχα κατέβει με το δικό μου τότε. Άλλα.
3: Τέλος πάντων, από το λιμάνι, ρε παιδί μου, μέχρι τα λινοπεράματα που λέμε εδώ μια περιοχή, τέλος πάντων εκεί που είναι το αεροστάσιο της ΔΕΗ και τα πετρέλαια, δεν ξέρω εγώ, whatever. Μέχρι εκεί νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη και από εκεί και μετά πηγαίνοντας προς Ρέθυμνο, Παύλα Χανιά, είναι μια εικόνα τριτοκοσμική. Κολονάκια στη μέση του δρόμου, πλαστικά,
0: ναι.
3: Ελαστικά και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει.
0: Μακάρι να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Ξέρω θα το προλάβουμε.
3: Τι να σου πω ρε Σιράκλη, να πούμε 48 πλέον Μαΐων, πήρα και ένα χρόνο από πέρσι. Γιατί πέρσι σου λέγα 47.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
3: Ναι. Λοιπόν, Θυμάμαι ήμουνα κοπέλι που λέμε εδώ στην Κρήτη, παιδάκι δηλαδή. Και λέγαμε ο Βόακ, πρέπει να ήμουνα, ξέρω εγώ, 12, 13 χρόνων, δηλαδή 35 χρόνια πίσω, που ξεκίνησε υποτίθεται να θεμελιώνεται το μακρόπνο αυτό σχέδιο. Ρε φίλε, όποτε πάω στη Σιτία, ακόμα τις γέφυρες τις βλέπω όπως τις έβλεπα, ξέρω εγώ, το 1995, πριν από 30 χρόνια. Καμία ελπίδα, εντάξει, έχω παραιτηθεί. Νομίζω ότι θα είναι τυχερά τα εγγόνια μου εάν καταφέρουν να πληρώσουν διόδια στην Κρήτη. Και πρόσεξε, δεν υπάρχει κριτικός, και να βγει όποιος, γιατί ακούμε πολύ από Κρήτη και το ξέρεις, δεν υπάρχει κριτικός ο οποίος θα πουλήσει εντός εισαγωγικών μαγιά στο «δεν πληρώνω». Αλλά φτιάχτε το, ρε παιδιά. Φτιάχτε το, για να μην έχουμε και τόσους νεκρούς σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης αναλογικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε τους περισσότερους νεκρούς κάθε χρόνο. Ξέφυγε η κουβέντα.
0: Ξέφυγε, ναι, άλλα. Οκ. Πάμε στα άλλα.
3: Εγώ σε πήρα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που λείπει ο Νιόνιος. Όχι ότι ο Νιόνιος ποτέ έγινε εμπόδιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
3: Εάν έχεις κάνει κανένα τηλεφώνημα στον εντός και εκτός εισαγωγικών φίλο μας Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και έχεις να πεις κάτι από όλο αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟ. Έτσι λίγο πιο...
0: Πρώτα απ' όλα πες μου τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟ και για να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο με τον Δημήτρη.
3: Τι γίνεται, καταρχήν έγινε αλλαγή καθεστώτος. Ξεκινάμε από εκεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν...
0: Για τον προπονητή αναφέρεσαι.
3: Ναι, έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ο προπονητής, ήταν...
0: Πολύ περισσότερα πράγματα.
3: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Καλός ή κακός, αρέσει να αρέσει ο Λουτσέσκου. Τα χρόνια τα οποία υπηρέτησε στον ΠΑΟΚ και ειδικά στην τελευταία του θητεία, ήταν ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εγώ σαν ΠΑΟΚτζής αυτό νιώθω. Και τον σέβομαι και τον ευχαριστώ, και ό,τι και αν έγινε φέτος, που ναι, το είχαμε ονειρευτεί λίγο διαφορετικά προφανώς.
0: Κλάταρο πάω, κρε παιδί μου. Κλάταρ σε ένα σημείο μετά στη σεζόν, μετά την Ευρώπη δεν μπόρεσε να...
3: Ρε Σιράκλη, είσαι μέσα στα γήπεδα, είσαι μέσα στα σκηνικά και μέσα στα παρασκήνια. Ακούς, μυρίζεσαι, αντίληψη έχεις, προηγήσε και μια πενταετία από μένα.
0: Τριετία.
3: Θέλω να πω ότι...
0: Μη μου βάζεις δύο χρόνια, τριετία.
3: Εντάξει, επιλογή, sorry. Θέλω να πω ότι το μυρίζεις, δηλαδή δεν είσαι... Δεν μιλάω με κάποιον ο οποίος...
0: Μπορεί να είμαι και μυρωδικό πολυτελείας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε, άστο.
3: Οκ. Okay. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ τολμηρή, να το πω έτσι, αυτή η μετάβαση. Και πήρα να το συζητήσω μαζί σου, γιατί έχεις άποψη.
0: Κάποια στιγμή θα γινόταν. Όπως και στον Ολυμπιακό, και κάποια στιγμή δεν θα συνεχίσω με τη Λίβα. Έτσι πάνε αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει και ο Μέντι. Αλλά αφού συνέβη αυτό... Το οποίο το έχει ξαναπεράσει ο ΠΑΟΚ. Άσχετα που ξαναγύρισε ο Λουτσέσκου. Τότε είχε έρθει ο Περέιρα, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προπονητής, η αδυναμία του Δεσίλα. Πρέπει τώρα να περιμένεις να δεις με τον νέο προπονητή πώς θα παίξει, πώς θα εκμεταλλευτεί, γιατί έχει και αρκετά ταλέντα ο ΠΑΟΚ. Τα έχει ανεβάσει και πολλούς πιτσιρικάδες στην προετοιμασία.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορώ να σου πω. Ούτε αρνητικός είμαι, ούτε θετικός, γιατί και εγώ από εκεί ξεκίνησα να σκέφτομαι, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκες και μιλάς σε ένα ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα και το ακούνε σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον οι Έλληνες, να το διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ. Ρε φίλε, ναι, αλλά γιατί τώρα, δηλαδή... Τι ήταν αυτό το οποίο ενεργοποίησε το πλήρωμα του χρόνου?
0: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Δεν προκύπτει πουθενά, δηλαδή ούτε στα οπαδικά.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Πολύ καιρό ακουγόταν ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει αλλαγή, ακόμα και μισούσε στη σεζόν πέρυσι. Και ειδικά γινόταν η κουβέντα και μεγάλη πριν από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο 2-1 τότε με την ανατροπή.
3: Ναι.
0: Αν εκεί έμεινε το 0-1, μπορεί και τότε ο ΠΑΟΚ να έχει προχωρήσει σε αλλαγή. Προπονητή.
3: Okay. Τέλος πάντων. Τελεία. Πάει το θέμα ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με...
0: Πάρε και αύριο, θα είναι ο Κώστας εδώ. Δεν θα είμαι εγώ. Για τη συνέχεια, γιατί μιλήσαμε αρκετή ώρα.
3: Θα είναι ο Μιαουλαρός. Άρε, Παναγία μου. Ο άνθρωπος που μπερδεύει το καλημέρα με το καλησπέρα. τον έχει κάνει ο παλαιότερο φίρμα.
0: Καλά, και όλοι.
3: Γεια σου, Γιώργο Γιάννη.
0: Γεια σου, Γορίνα.
3: Λοιπόν, για πες μου τώρα και
0: την
3: τελευταία σου πρόβλεψη. Εγώ είμαι, με έχεις καταλάβει, για να είμαι παουζής, πάνω απ' ότι είμαι τέρμα ρομαντικός. Οπότε δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο εκτός από Αγγλία. Ναι. Τι πιθανότητες μου δίνεις?
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορεί να υποστηρίζουν, δηλαδή, αν τους αρέσει η Βραζιλία ή η Αργεντινή?
3: Δεν μιλάω τώρα για τους συνοπαδούς μου, μιλάω για μένα. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια χρειά το DNA της Λυριάς Αλβιώνας. Έτσι νομίζω εγώ, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω λάθος. Η Λυριά Αλβιώνα μπορεί να έχει μια χρειά από το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι ήθελα, λοιπόν, αδερφέ, περιμένει μια σπόδια. Έχει παίχτες η Αγγλία με τρομερή ποιότητα. Είχε εντυπωσιάσει στο μάτς με την Κροατία, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη από πλευράς εμφανίσεως. Η ανατροπή που έκανε προχθές είναι πολύ μεγάλη και για την ψυχολογία της ομάδας. Είναι ένα μάτς στο οποίο γλίτωσε η Αγγλία το 0-2 από το 41ο λεπτό.
3: Και εκεί, από το πουθενά.
0: Ναι, γιατί αν γινόταν εκεί 0-2. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το γυρίσει και λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή θα πήγαινε σαν αποδυτήρια και δεν θα ακουγόταν τίποτα. Μόνο προπονητής ακουγόταν εκεί. Άστο. Αλλά. Τι να σου πω. Αυτή η ανατροπή θα της δώσει και όθηση για τη συνέχεια. Θα δούμε. Έχει στους 8, νομίζω, αν συνεχίσουν οι Άγγλοι, είναι με Βραζιλιάνους. Δεν είναι εύκολο.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει το νησί, δηλαδή επιβάλλεται. Και πάντα τους γουστάρω και
0: αυτό
3: επειδή
0: είναι,
3: είσαι ρομαντικός και εσύ γενικότερα, δεν πειράζει.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτό το πρόβλημα να φέρεις τώρα, το πρέπει για να επιστρέψει και όλα αυτά, αθλητισμός είναι το πρέπει.
3: Αύριο ξεκινάω με τράσφαιρα από Αγία Πελαγία για Ηράκλειο. Mm. Είναι, ξέρω εγώ, 25 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Mm.
3: Εν τω μεταξύ, εγώ παρεμπιπτόντως μένω δίπλα στην Αγία Πελαγία, οπότε έχω πάρει και το τρασπόρτερ, είμαι έτοιμος. Πάω στους πάρω 8,5 ώρα το πρωί να πάω να κάνω μια κρουαζιέρα. Και θα βάλω, ρε φίλε, μια φανέλα που μου χάρισε ένας οπαδός της Arsenal σε κάποιες διακοπές στη Ζάκυνθο το 98 ή το 99, δεν θυμάμαι, η οποία είναι η γνήσια φανέλα της Εθνικής Αγγλίας του 1980, εάν θυμάσαι, η κατακόκκινη με το θηρεό στο αριστερό στήθος, μικρό.
0: Το 80 θυμάμαι ελάχιστα πράγματα, ξέρεις, πριν από 5 χρονών. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, αδερφέ, γιατί ξεφύγαμε πολύ.
3: Φιλιά, καλό βράδυ, να μιλήσουμε κι άλλοι.
0: Τάω. Πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Ερακλή, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
4: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά όλα, φίλε.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, ρε φίλε, δεν υπάρχει ομορφότερο άθλημα στον κόσμο από το ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που είδαμε χτες?
0: Από το Βέλγιο.
4: Δηλαδή ποιος πίστευε
0: κανείς
4: στο 87 ότι θα γύρνα για αυτό το μάτσο?
0: Στο 85 νομίζω έγινε το 1-2. Ναι. Αλλά ναι, κανείς δεν πίστευε.
4: 85, ναι.
0: Δεν νομίζω, κανείς δεν πίστευε ούτε.
4: Ήταν μάτς για 0-4 μέχρι εκείνο το σημείο. Γιατί η Σενεγάλη, αν πρόσεξες, έκανε πολλές ευκαιρίες.
5: Δεν διαφωνώ. Ήταν πολύ καλύτερη η Σενεγάλη στο μάτς. Και δεν είχε χάσει και κάποια ευκαιρία. Μία ευκαιρία είχε το Βέλγιο.
4: Νομίζω είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.
5: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Δεν έδειχνε δηλαδή ότι.
0: Άντε να πεις ένα γκολ από το. Μια ωραία ενέργεια, ακόμα και από μια στραβοκλωτσιά μπορεί να μπει. Να γίνει τώρα 2-2 μέσα σε 3 λεπτά αυτό το παιχνίδι, δεν το πίστευα περίποτε. Αλλά εσύ είναι καλά, Μαρτινικός.
4: Ναι, ρε φίλε, ο Μαρτινικός, ναι. Όποτε παίρνει, μπαίνουν καρεκλοπόδαρα. Λοιπόν.
0: Δεν τα προλαβαίνεις.
4: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Λουκάκου δεν παίζει βασικό σε αυτό το Βέλγιο.
0: Μπορεί να μην είναι για 90 λεπτά.
4: Και μέσα τους πήρε από το χεράκι, ναι. Αυτό να μου πεις. Νομίζω είχε χτυπήσει με τον Ολυμπιακό. Είχε πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό πέρυσι.
0: Ναι, στο φιλικό. Στο φιλικό Νάπολη. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είχε πάθει, αλλά σε ένα φιλικό Νάπολη Ολυμπιακός.
4: Νομίζω είχε αστούς, αν δεν κάνω λάθος. Τι βλέπεις στο τώρα, στο ματς 2. Ματσάρα, ε.
0: Πορτογαλία με θύμψε μου.
4: Κροατία.
0: Πορτογάλους.
4: Πορτογαλία.
0: Ναι.
4: Θα το δεις.
0: Και να με πλήρωναν. Δεν το βλέπα να ξέρεις στην κατάσταση που είμαι.
4: Όχι.
0: Τι γίνεται.
4: Φεύγεις αύριο, ναι.
0: Ξέρω, πράγμα, έχω 27 η ώρα το πρωί. Πώς το βλέπω.
4: Σωστά.
0: Να χαζούν στο 2. Και μετά τι έχει στις 4, μισό λεπτό.
4: 6 ώρα έχει Αλγερία, Ελβετία.
0: Κοιμάσαι και ένα δύο ώρακι. Για να δεις και το πρώτο ημίχρονο.
4: Αμέ.
0: Ναι, βέβαια.
4: Επειδή δεν δουλεύω αύριο, θα το δω και αυτό. Άμα δεν δουλεύω, τα βλέπω τα μάτια.
0: Και καλά κάνεις. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Τεξέρχη.
4: 22.
0: Είσαι μικρό, εντάξει. 22 πήγαμε κατευθείαν. 2-4 μέρες είχα πάει έπινος στο φως για δουλειά. Από τα ξενύχτια.
4: Εσύ αν επιτρέπετε 40.
0: Παλιά. 51.
4: Και δεν σε φαίνεται ούτε στη φωνή ούτε μικροδείχνεις.
0: Μικροδείχνεις,
4: ναι, καλό είναι αυτό.
0: Παρηγοριά είναι αυτό.
4: Είδες καθόλου εθνική μπάσκετ.
0: Όχι, πού να πω, τι γίνεται, πού να την έβλεπα. Είχα κατέβει στο Δημοτικό Θέατρο, ξαναγύρισα πίσω.
4: Πολύ κακή εντύπωση.
0: Τι να σου πω, είδα μόνο ότι είχε διαφορά 14 πόντων και ιτήθηκε από τη Ρουμανία.
4: Ναι, πολύ κακή εντύπωση μου έκανε. Δεν, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Και όχι παίχτες στη σειρά, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, δηλαδή παίχτες με αξία. Είναι μεγάλο κακό η Ευρωλίγκα, γιατί δυστυχώς αυτοί οι παίχτες χάνονται.
0: Επίσης, το μπάσκετ έχει αποδειξει ότι ναι. Αν σε πάρει από κάτω λίγο ο ρυθμός του μάτς, είσαι άστοχος. Μπορεί να κολλήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4: Ειδικά άμα παίζεις απέναντι σε μια ομάδα.
0: Και έχουμε δει πλέον και βλέπουμε διαφορές μεγάλες. Διαφορές, ας πούμε, 20 πόντων. Α, τα πεις 17. Γυρνάνε με συνοπτικές διαδικασίες.
4: Άστο. Κάτι ξέρω κι εγώ, Παναγία μου.
0: Εντάξει, δεν το πήγαινα εκεί. Αλλά σου λέω ότι θα μπορεί να γυρίσουν πολύ εύκολα.
4: Ναι, το μπάσκετ φέτος.
0: Παλιά στο μπάσκετ, αν κάποιος έφευγε με 15 πόντους, έπρεπε να φύγει και από το γήπεδο δηλαδή για να γίνει ανατροπή.
4: Είναι τέτοιο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ. Κανείς δεν είναι σίγουρος νικητής ακόμα και αν το ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο με 20 πόντους. Ας πούμε, πόσα μάτς έχουμε δει στην Ευρωλίγκα να γυρνάνε στο τέλος και στην ΑΕΚ, στη διοργάνωσή της. Η ΑΕΚ μέχρι να πάθει αυτό που έπαθε ήταν πρώτη σε ανατροπές. Έκανε με 15 πόντους σε κάθε μήχανα και κέρδιζε.
0: Και είδες πως τα έφερε να την κάνουν οι άλλοι.
4: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Α, ναι, για την ΑΕΚ θα πάει να κάνει προετοιμασία, ήθελα να πω.
0: Ολλανδία και η ΑΕΚ.
4: Ναι. Εκείνη στο Απελντορν, εσείς.
0: Στο Βλαρντίγκεν. Η ΑΕΚ πηγαίνει εκεί που ήταν τώρα ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
0: Που είναι τώρα, δεν έχει φύγει ακόμα.
4: Ναι. Διάβασα ότι θα μείνει Λέν, διάβασα ότι μάλλον θα κόψει τον Ελίασον ο Νίκολιτς. Τι γνώμη έχεις για τον Ελίασον?
0: Καλό έξτρεμ. Γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια.
4: Εγώ αυτό που έβλεπα την πρώτη διετία του Ελίασον με τρέλαινε. Δηλαδή έλεγα δεν υπάρχει καλύτερο έξτρεμ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξαφνικά την τελευταία διετία αγνοείται. Και πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Ξενέρωσε, δεν. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πως αυτός ο παίκτης ξαφνικά έπεσε. Θα δούμε. Θέλει κι άλλο εξτρέμ. Άμα κόψει τον Ελίασον ο Νίκολιτς που λέγεται ότι θα τον κόψει, θέλει κι άλλο εξτρέμ. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει η χρονιά. Έτσι, μόνο.
5: Δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλήθεια σου λέω.
4: Ναι, λένε ότι θα μπει στη λίστα μαζί με τον Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό.
5: Καλά, το Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό δεν του υπολογίζει. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι μακεδονικός ο Πάολο Φερνάντες. Τώρα...
4: Ενώ αντιθέτως ο Λιούμπισιτς που είναι στην transfer list, διάβασα ότι ίσως πάρει μια ευκαιρία. Εγώ τον Λιούμπισιτς τον εκτιμώ πάρα πολύ, ξέρει πολύ μπάλα.
5: Μπορεί να είναι στην transfer list, όπως πολύ ωραία το ανέφερες.
4: Ναι, ναι.
5: Αλλά πρέπει να έρθει και πρόταση για να δεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει έρθει. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στην Κροατία, αλλά μέχρι εκεί.
4: Με τόσο κακή χρονιά, ποιοι θα ενδιαφερθούν τέλος πάντων.
5: Αυτοί που μπορεί να τον ήθελαν από τότε που ήταν σε Δυναμό Ζάγκρεπ, να μην μπορούσαν να τον πάρουν τότε, και τώρα να θεωρούν ότι μπορεί να τον αποκτήσουμε λιγότερα χρήματα και εντός εισαγωγικών να αναστηθεί ο παίχτης, να πάει ξέρεις, στα στάνταρ που τους είχαν αφήσει, δηλαδή στο να τον παρακολουθούν και να τον θέλουν.
4: Ναι. Κάτι ακόμα για το Ζήνη, ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο Ζήνη θα είναι ο βασικός σεντερφόρ της ΑΕΚ. Θα αφήσει δηλαδή έναν εκ το Γιώβιτς Βάρκα στον πάγκο.
5: Αυτό δεν το ξέρω, θα απαντήσω. Μπορώ να σου πω όμως σε παιχνίδια που τον έχω δει ότι είναι.
4: Ειδικά σε παιχνίδια που η ΑΕΚ θεωρώ δεν θα έχει την μπάλα.
5: Είναι ταχυδυναμικός, είναι παίχτης ο οποίος έχει και τον γκολ. Δεν το έχει τον γκολ. Τον βοήθησε πολύ.
4: Ο Ατσούμπαλος είναι στα τελειώματα.
5: Το βοήθησε πολύ ο δανεισμός στο Λεβαδιακό.
4: Ναι, ναι.
5: Το βοήθησε.
4: Ήταν έξυπνος δανεισμός, γιατί πήγε σε μια ομάδα που είχε επιθετικές αρχές. Δεν πήγε σε μια ομάδα που έπαιζε άλλο στυλ και τον βοήθησε. Γιατί έχει σημασία και που δίνεις δανεικό ένα παίχτη. Τέλος πάντων.
5: Έγινε λοιπόν, ταξιάρχη.
4: Ηρακλάρα, καλό ταξίδι σου εύχομαι.
5: Να είσαι καλά, κορίνα. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου. Λοιπόν.
5: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμη και μετά το διάλειμμα.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Έλα, Γιούρι.
6: Τι κάνεις, Ηρακλή?
5: Καλά είμαι.
6: Στα γρήγορα, είσαι έτοιμος για αύριο. Μπαλίτσες και τα λοιπά. Δεν πιστεύω να παίρνεις μπαλίτσες. Ένα σάκο θα πάρεις και είσαι ωραίος. Έτσι.
5: Και τι να βάλω, τι είναι ο σάκος του Sport Billy για 25 μέρες?
6: Γιατί θα βάλεις μια αλαξιά παντελόνια.
5: Μια αλαξιά, ναι.
6: Τρεις φανέλες. Και κάτι αθλητικά. Δεν
5: έχει κάτι θα είμαι 25 μέρες στην Ολλανδία.
6: Τόσο πολύ.
5: 23 θα είμαι. Δεν θα γυρίσω πίσω εγώ στη διακοπή που έχει.
6: Ναι, εντάξει, πάρε δύο σάκους λοιπόν. Τι θέλω από τώρα. Πάμε στο Μουντιάλ γρήγορα.
5: Πάμε, έλα.
6: Σίγουρα στις 8 συναντιέται. Δηλαδή στα επόμενα μάτς η Βραζιλία με την Αγγλία. Και στο άλλο τέλος η Αργεντίνη,
5: στην ίδια πλευρά
6: λέμε. Λογικά. Για την ίδια πλευρά.
5: Ναι.
6: Για τους άλλους τέσσερις της ίδιας πλευράς η Αργεντινή, τώρα μιλάμε γιατί βλέπεις πόσο έχουν ανέβει όλες οι ομάδες και λοχεύουν οι εκπλήξεις, έτσι. Λέμε απλά γενικά σαν τα πράγματα είναι λογικά. Και η Αργεντινή θα πάει πιο εύκολα στους τέσσερις.
5: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο το μάτς με την Κολομβία.
6: Όχι, όχι βέβαια.
5: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως όχι. Μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου.
6: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό, ούτε αυτό είναι εύκολο, έτσι. Και το Μεξικό παίζει και
5: βεβαίως. Βεβαίως.
6: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε κρατάμε πισινή. Λέμε τώρα, πες ότι είναι τα παλιά χρόνια. Στη μία πλευρά, λοιπόν, λογικά θα πάει η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
5: Κοίτα, το Μεξικό-Αγγλία θα είναι πολύ ωραίο μάτς.
6: Βέβαια,
5: πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το Αργεντινή Κολομβία.
6: Βέβαια, βέβαια. Τι λέμε τώρα, ήδη που αρχίσανε τα νοκάουτ, είδες τι ωραία μάτς γίνονται. Και από την άλλη πλευρά θα πάνε στους δύο, στους τέσσερις, δηλαδή για τον τελικό η Γαλλία με την Ισπανία. Που η Ισπανία δεν την περίμενα, ενώ άρχισε πολύ μαλακά, έχει ανέβει πάρα πολύ.
5: Την Ισπανία την είχαν, αν όχι πρώτο, δεύτερο φαβορί για κατάκτηση.
6: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Στην αρχή δεν έπαιξε και τίποτα, έπαιξε έτσι λίγο μαλθακά. Αλλά τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ έχουν ανέβει οι Αφρικάνικες ομάδες. Πάρα πολύ. Παίζουν ωραία μπαλίτσα. οι Αφρικάνοι γενικά παίκτες έχουν τρομερά προσόντα, απλώς δεν είχαν πολύ μυαλό. Τώρα που πήγανε και προπονητές από την Ευρώπη,
5: δεν είχαν ποδοσφαιρικό μυαλό.
6: Ναι, ποδοσφαιρικό μυαλό, αυτό είναι. Sorry, δεν τρελαθούμε, συγγνώμη. Αλλά βλέπεις τι ωραία μπάλα παίζουν. Δηλαδή, τρομερό κοντρόλ όλοι, η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ στο έδαφος, 4-5 άμυνα, 3-4 κέντρο, ανοίγονται.
5: Σφαιράτη στην επίθεση.
6: Αεράτη, 4-5 επίθεση, αεράτη. Και το μέλλον νομίζω ότι τους ανήκει. Όσον αφορά τώρα, πάμε στα γρήγορα στα δικά μας. Ξαναπαρουσιάζω την άποψή μου για την αδικία που κάνει ο Μπεντιλίμπαρ στον Μπεντανκόρ.
5: Στον Μπεντανκόρ. Ο
6: Μπεντανκόρ είχε βγει πρώτο σκόρ στην Ελλάδα παίζοντας τον Μπατσεραϊκό. Έτσι. Και στην Ισπανία που πήγε έβαλε 18 γκολ.
5: Στη Β' Ισπανία. Στη Β' Ισπανία.
6: Δεν έχει σημασία, στην Ισπανία είναι πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν του βρίσκει εκεί, γιατί δεν το δοκιμάζει ο Μέντι.
5: Τον είχε δοκιμάσει πέρυσι στην προετοιμασία. Ήταν εκεί.
6: Πότε το δω, πω, σιγά τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
5: Και έφυγε κιόλας και. Δεν την ολοκλήρωσε.
6: Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις, να μας λες τα νέα όσο μπορείς και να δούμε το, και ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο. Έτσι.
5: Να είσαι καλά, ρε Γιούρι.
6: Γεια σου, Ηράκλειο. Γεια.
5: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Αλία.
7: Oh.
5: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αλλά θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
10: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
10: Γιώργο,
5: έφυγε. Ο Γιώργος έφυγε.
10: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
9: Πώς σου λέω.
10: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
10: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε.
11: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
11: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο ριπλέ θα μου πει, Γιάννη.
5: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το ριπλέ να δούμε.
10: Άμα να μόνο. Συγγνώμη,
11: Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή σκητάλη, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
12: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
12: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
13: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη. Ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλα. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου να ξέρει και την πάτησα.
12: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό. Το εξαιρετικό. Ωραία, το καταφέρατε.
5: Πάμε. Πού πάμε?
14: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
5: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
15: Ναι, δεν ήταν σοβαρά.
5: Σοβαρά είναι, δε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
15: Το μυαλό σου στο φαΐ.
5: Υπάρχουν.
15: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
5: Κλείστης.
15: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
5: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
15: Δεξιώσεις.
5: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
16: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
17: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
5: Oh, αμάν.
17: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
5: Βέβαια.
17: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
5: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
18: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
19: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
20: Πώς το πες αυτό?
19: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Ηρακλή Δίβα στα μικρόφωνα, ο Γιάννης εδώ με τις μουσικές επιλογές. Και βγήκαν και ενδεκάδες στο Πορτογαλία, Κροατία, ο Κώστα Καταβλαδοκάρη για τους Πορτογάλους, Κανσέλο Ντίας, Βέγκα και Μέντες, τετράδα της άμυνας. Νέβες Βιτίνια, στην κορυφή ο Ρονάλτο και από πίσω ο Νέτο Φερνάντες και ο Λεάο. Ο Λεάο στη μέρα του δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Δεν μπορεί να το σωματίσεις. Α, υπάρχουν και άλλοι που, ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι. Όσο άμα τον έχω δει. Οι Κροάτες με Λιβάκοβιτς κάτω τα δοκάρια, Στάνισιτς, Σούταλο, Μπόγκρατσιτς, Πέρισιτς, ο Μόντρις με τον Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούστιτς και Μπατούρινα, η τριάδα που θα βρίσκεται πίσω από τον Σέντερφορ, τον Μπούτιμιρ. Δεν θα κάνουν καμιά κηδεία οι Κροάτες, Γιάννης. Όχι. Καλά, εγώ σίγουρα αύριο θα μάθω. Αυτό να το ξέρει, δεν είναι τα ξημερώματα, αλλά δεν πάει εύκολα να ξέρει το χέρι να κοντράρει τους Κροάτες. Είναι ομάδα που μπορεί να σου βγάλει την πίστη. Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γέννη.
1: Έλα Ρίρα, με κατάλαβες, ωραίος. Λοιπόν, δεν πάω στο Παναθηναϊκό. Δυο λόγια για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, καταρχάς τρομερός Μπαντιό, τρομερός με την εθνική της Γκάνας. 33 πόντους, 100% βολές τρίποντα, 4-8 τρίποντα, 8 κλεψίματα, 8 ασίστ, 8 rebound, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα. Τρομερός.
0: Τι προκριματικά είναι αυτά?
1: Όπως παίζει η Ελλάδα προκριματικά, παίζει και στην Αφρική προκριματικά, παγκοσμίου.
0: Α, με ποιον έπαιξε η Γκάνα?
1: Με την αχτή μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιο παίκτης για αυτός. Είναι παίκτης ΖΟΤ. Αυτό ο ΖΟΤ. Τώρα θα παίξει και ο Μοντέρο, να ξέρεις. Τώρα παίζουν αύριο μεθαύριο, Δομινικανοί, Αμερική. Μοντέρο, ο δικός μας εναντίον Τζέιμς, Μάικ Τζέιμς. Κλείθηκε στην εθνική ΕΜΠΑ.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν.
0: Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι έχουν, NBAers μέσα?
1: Όχι, δεν έχουν εντεύξει τα προκριματικά από εδώ και από εκεί. Αυτό όλο τον κόσμο μαζεύουν. Τα προκριματικά δεν κατεβαίνουν οι NBA. Λοιπόν, πρόσεχε εδώ τι γίνεται. Εκτός ένας μου φαίνεται, ένα-δύο είναι, αλλά δεύτερη ιδέα. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Αν ο Ζωτ είχε να διαλέξει, αυτή είναι η διαφορά τα Man Zot. Αν ο Ζωτ είχε να διαλέξει μεταξύ Μοντέρο και Μπαντιό, θα έπαιρνε Μπαντιό. Ο Αταμάν θα έπαιρνε με κλειστά μάτια τον Μοντέρο. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προπονητών.
0: Είναι δηλαδή τι λοιπόν, είναι? Ότι είναι κακός παίχτης, θες να μου πεις, ο Μοντέρο?
1: Είναι όλα ράουν παίχτης το παιδί. Ο Παντιό είναι ένας διαματίδης. Σε μικρότερη ευέλεια βέβαια. Λοιπόν, ο Μοντέρο είναι ένας φανούλης. Σε μικρότερη πάλι ευέλεια. Και, εντάξει, μην το παρεξηγήσουμε. Λοιπόν,
0: καλά, τον Παντιό τον έκανες διαματίδης μέσα σε ένα καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι διαματίδης, αλλά όχι στην πλάση του, λίγο πιο κάτω. Το στυλ, λέω. Θα κάνει όλα. Όλα και τις φέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Ποια είναι τα δικά μας?
1: Στη Ρουμανία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τα λέω, Ηρακλή, τα έχω πει. Δύο είναι βασικοί παράγοντες. Πρώτο, ότι το μπάσκετ, το έχω ξαναπεί και θα ξαναναπτύσσεται, και δεν το παίρνουμε ρίξη στην Ελλάδα και το παίρνουμε ψήμιστα. Αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Θα λες τις αφρικανικές ομάδες σε λίγο μόλις αυτές που θα, όταν στρώσουν τεχνικά. Εμείς το παίρνουμε τα προβληματικά, δεν ξέρω γιατί τα παίρνουμε αυξήσεις. Ήδη έχουμε δύο ήττες. Το ξέρεις?
0: Όχι, σήμερα δεν το χάσαμε.
1: Δύο σήμερα και από Μαυροβούνιο, χάσαμε ναι, εδώ μέσα. Μέσα στη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Και αυτές μεταφέρονται.
0: Ναι.
1: Και επόμενη φάση. Το Μαυροβούνιο εντωμεταξύ κέρδισε σήμερα από Πορτογαλία και πάει με μία ήττα θα πάει. Γιατί αν κερδίσει και η Ρουμανία λογικά στο. Καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει να κάνεις δύο νίκες πάνω από το Μαυροβούνιο μετά. Αν δεν έχεις Ισπανία. Έρχεται η Γεωργία με τη γέλια της NBA που θα έρθουν τον Αύγουστο. Και αυτή είναι η γεωργία. Θα του κερδίσει όλου αυτού του Πορτογάλου που έχει πάνω από το δικό μα. Άρα θα γίνει δύο νίκε παραπάνω από εμά. Κατάλαβε τι λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Το παίρνουμε πολύ αψίχητα. Λοιπόν, βγήκε ο Κώστα Πανούλη, τον οποίο τον έχω με μεγάλη ευθύνη, το ξέρει. Και είπε: αισθάνομαι ντροπή. Ρε Βασίλη, δεν πρέπει να αισθάνεσαι ντροπή για την ίδια. Ντροπή πρέπει να αισθάνεσαι, επειδή δεν κατάφερε να συσπηρώσει την ομάδα και να έρθουν όλοι να δώσουν το όραμα και να έρθουν οι παίκτες. Και εδώ θα πάω στον Αταμάν, τον οποίο θα τον εκτιμήσω τώρα, για να δείξω ότι δεν είμαι προκαθισμένο, και θα πω μπράβο, ρε Αταμάν, ο οποίο με 4-0, η Τουρκία έχει 4-0. Και κατέβασε σήμερα, κατάφερε να κατεβάσει, παίζαμε τη Βοσνία. Είναι προκριμένη η Τουρκία, 5-0 έχει μοχθεί. Ο Σμάν, ο οποίος είναι, έπαιξε 36 λεπτά σήμερα ο Σμάν. Ο οποίος έχει κάνει σεζόν με τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα. Το Σεγκούν τον άλλον από το NBA και έναν άλλον Μπόντα, από το λένε, ένα τέρας μαύρο. Από το NBA, κατέβασε ο...
0: Είναι χάλια γραμμή βέβαια.
1: Μπράβο, περίμενε λίγο στρώση, περίμενε να κάνω κάτι. Περίμενε ένα λεπτάκι, δώσουμε ένα λεπτάκι. Περίμενε λίγο.
0: Έφτιαξε.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τους κατέβασε όλους, ρε φίλε, ο Αταμάν. Εδώ το παραδέχομαι τον Αταμάν. Γιατί είναι πάνω από όλα εθνική Τουρκίας. Και κατάφερε να τους κατεβάσει όλους. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Καλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης, εντάξει, και ο Γιάννης κάθεται 5 μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κατεβαίνει να ξεσκουριάσει λίγο. Ο Θανάσης πού είναι, ρε παιδιά? Ο Κώστας πού είναι? Ο Ρογκαβόπουλος πού είναι?
0: Δεν ξέρω, ρε, για να σε απαντήσω αλήθεια, γιατί ούτε ξέρω.
1: Αυτό λέω, στο Σπανούλη απευθύνομαι εγώ, που λέει δεν νιώθω ντροπή. Ντροπή πρέπει να δώσει, κύριε Σπανούλη, επειδή εσύ υποτίθεται ότι στην εθνική το βασικό σου ήταν να του σφυρώνει όλου. Θα μου πεις με τη Ρουμανία πέταμε. Να όμως η Ρουμανία, έλα η Ρουμανία. Δεν υπάρχει τέτοια. Εδώ η Δανία κέρδισε Λιθουανία. Εδώ έχει κερδίσει η Σουηδία. Έχει κερδίσει το Βέλγιο μέσα στη Σερβία σε προκριματικά. Έχουν μείνει έξω από παγκόσμια Κροατία, Σλοβενία, Πρωταλήτρια Ευρώπης, Ιταλία. Έχουν μείνει έξω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Καλά, δεν το συζητάω, Κυριακή. Πρέπει όμως τίποτα να κερδίσει η Πορτογαλία. Εντάξει, όποιος είναι στην Αθήνα, καλό είναι να πάει, αν είναι Κυριακή, όλοι θα είναι για τις παραλίες. Όποιοι είναι Αθήνα να πάνε μέσα στη ΣΑΚ το γήπεδο. Μην το παίρνουν να ψήφισαν με την Πορτογαλία. Άμα κάτι κάνω διπλό εκεί.
0: Θα πας εσύ?
1: Δεν είμαι Αθήνα, είμαι Θεσσαλονίκη. Άμα ήμουν, μπορεί να πήγαινα.
0: Ναι.
1: Αν είναι δύσκολο εκεί να πας, λέει, από ό,τι λένε στην ΑΕΚ. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω ούτε πώς πας, ούτε είναι.
0: Τώρα να πάνε Κυριακή, Καλοκυριάτικα στο Ελλάδα, Πορτογαλία, δεν σου δίνω πιθανότητα.
1: Έχω πουληθεί 5.000 εισιτήρια, αλλά το θέμα είναι να δικάρει.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θέμα είναι τι κάνει, είναι και τι το κάνω στη ΣΑΚ, γιατί το κάνω στο ΑΚΑ, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ποιος θα πάει εκεί, είναι άγωνη γραμμή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα μετά να ξέρεις, πάμε στον Αύγουστο, που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, να ξέρεις όλοι αυτοί θα κατεβάσουν NBA's. Πιστεύω εκεί να κατέβει και ο Γιάννης τον Αύγουστο, να κατέβουν όλοι. Μην το πάρουν αψήφιστα. Μία ή δύο ήττες να κάνεις γέννης έξω. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και να κλείσουμε.
1: Παιδιά, δύο λεπτάκια εδώ. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το Λάιτς, ό,τι κλείνει. Εγώ το Ζότς δεν μπορώ να το κάνω κριτική, δηλαδή τρέπομαι να το κάνω κριτική, έτσι. Αλλά για να τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι ότι δεν θα πάρει πεντάρι μάλλον. Αν πάρει το Λάιτς, λογικά, δεν θα πάρει τρίτο σέντερ. Θα τον έχει αυτό σαν τρίτο σέντερ με το Μίτογλου. Μόνο έτσι στέκει η φάση. Γιατί αν πάρει το Λάιτς, γίνεται και πάρει.
0: Ο Λάιτς δεν θέλει να πάει στη.
1: Ναι, αλλά δεν θα πάει στο NBA. Σήμερα το διέβασα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάει. Του δίνει 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, λέμε αν δεν πάει. Εντάξει, εννοείται.
0: Όχι, γιατί δεν ψάχνει να γυρίσει στο NBA.
1: Ναι, ψάχνει, ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει, αυτά είναι, ξέρεις, παίζουν. Αν τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι εγώ τη λογική του Ζότ είναι να τον κάνει 4-5 και να κρατήσει και να έχει και το Μίτογλου 5 με σούτ, γιατί θέλει και ένα 5 με σούτ, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην πάρει άλλο 5.
0: Εντάξει, ο Λάλης έχει σούτ, αλλά δεν είναι 5, 4 είναι. Αλλά μπορεί να παίξει
1: και 5. Στο NBA, από ό,τι διέβασα, μία χρονιά έπαιξε 85% 5. Άρα μπορεί να, αφού παίξει στο NBA 5, εντάξει, στην Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει, στην Ευρώπη είναι δυνατόν. Και ο Ζώτης, ξέρεις, αυτά τα μαγειρέματα τα κάνει.
0: Ναι.
1: Το μόνο λογικό σκέφτομαι να το άγγιζε. Άμα το πάρει για 4, παιδιά, δεν είναι τεράστιο συνοστισμό στα 4. Δεν έχει λογική. Λοιπόν, Φεύγεις αύριο.
0: Ναι.
1: Άντε, καλό ταξίδι. Πότε γυρνάς?
0: Θα κάνω άλλες 4 εκπομπές τέλη Ιουλίου και μετά και άδεια μετά. Φυσικά 17 Αυγούστου.
1: Μετά ποιος είναι τώρα?
0: Θα είναι ο Διονύσης.
1: Α, Διονύση από πότε, από αύριο?
0: Από Δευτέρα.
1: Α, από Δευτέρα. Αύριο ποιος θα είναι?
0: Μιαούλης.
1: Α, Μιαούλης. Φέρτε και κάνα Πετρίδη τώρα, ρε, ευκαιρία είναι που είναι άδειο, να ρωτήσουμε 5 πράγματα.
0: Στείλε μήνυμα λοιπόν. Στο Βάγιο, αδερφέ, δεν πειράζει. Ναι,
1: άντε, καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα, έλα.
2: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, Βασίλη.
2: Έλα, να ανεβάσουμε λίγο τα νούμερα, λίγο στις εκπομπές, την εκπομπή να είμαι, γιατί με αυτά που ακούω τώρα και βγαίνουν, πήραμε τώρα σήμερα με τόσα γεγονότα, που λέμε για μπάσκετ.
0: Τι θέλει ο καθένας από την Βασίλη.
2: Γι' αυτό σου λέω, ανεβάσουμε λίγο τώρα το επίπεδο, πάμε.
0: Ναι, μια χαρά κρατιέται.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παλού, αλλά μην θα το ξεχάσω. Μπορεί να το πάμε σε άλλο θέμα, να μην το ξεχάσω αυτό, να ξεκινήσω. Το Μουζάκι, τι καλύτερα θα είναι να το δώσουμε δανεικό?
0: Όχι.
2: Όχι, λες.
0: Όχι.
2: Γιατί φέτος
0: το δεν, δεν υπάρχει και σκέψη,
2: δεν
0: δηλαδή.
2: Βελτίωση.
0: Μα δεν υπάρχει και σκέψη.
2: Το ξέρω ότι δεν υπάρχει σκέψη.
0: Ναι, μα το, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
2: Εγώ έτσι θεωρούσα. Θα ήταν καλύτερο να πάει σε μια. Όχι στην Ελλάδα βέβαια. Κάπου στο εξωτερικό να πάει. Έτσι, σε μια άλλη ομάδα. Γιατί ακόμα εδώ πέρα να πάει σε κανένα τρόμπτο. Θα πέσει πιο πολύ αντί για να ανέβει. Κάπου στο εξωτερικό.
0: Όλα αυτά που συζητάς δεν γίνονται. Και ούτε θα πάει ποτέ δανεικό ο Μπουζάκι τη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ούτε στη σφαίρα τη φαντασία.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ θα τον έδινα κάπου στο εξωτερικό. Κανένα Βέλγιο. Καμιά Γερμανία, κάπου εκεί ξέρω εγώ που κολλάει, να ανέβει το παιδί ξέρω εγώ και μετά να έρχονταν. Για να πέραμε κάτι πιο έτοιμο τώρα αυτή τη στιγμή. Πέρα δεν μας παίρνει τώρα όταν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα να μην έχουμε κάτι έτοιμο. Τώρα πάμε για το φουλ για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων.
0: Έχει προκριματικά πρώτο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια για μεταγραφές φέτος.
0: Έτσι, υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων.
2: Το 30 εκατομμύρια, να τα αναλύσουμε τώρα. Τι εννοούμε 30 εκατομμύρια? 30 εκατομμύρια θα πληρώσουμε σε ομάδες. Δεν νομίζω. Φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό.
0: Και όταν σου λέει ότι βάζει 30 εκατομμύρια, μπορεί να πληρώσει και ομάδες. Γιατί, αν μην πληρώσει, άμα κάνει 4 μεταγραφές, θα
2: πληρώσει.
0: 4x5, 20. Ναι. Σου παίρνουν και τα συμβόλαια μέσα.
2: Αυτό ήθελα τώρα για το λίγο στον κόσμο, γιατί εδώ συζητάμε μερικού από το βοηθό. Λέω, παιδιά, αυτά 30, ξέρετε, δεν είναι 30 σε ομάδες. Αυτά θα είναι τώρα σε ομάδες συν το πρώτο χρόνο του συμβολέου.
0: Βασίλη, την κατά το γραφικό σου έχω πει άπειρες φορές ότι δεν με απασχολεί αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 30 ή 20. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι αυτό.
2: Εμένα με απασχολεί. Δεν πειράζει. Ο πρόεδρος για αυτή τη δουλειά είναι. Δεν είναι σαν και εμάς να μην δίνει χρήματα. Εμείς είμαστε κινητοποιητέ. Έτσι γι' αυτό έχει μπει πρόεδρος για να δίνει κάποια χρήματα για να ανεβαίνει η ομάδα επίπεδο. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και πιο φθηνούς παίκτες και να μας κάτσουν και πιο φθηνοί. Απλώς όταν πληρώνει συνήθως να πληρώνει όχι 3 και 4. Όταν πληρώνεις 6 και 7 πλέον, μειώνεις κάπως το ρίσκο. Γιατί με 3 με 4, από τους 4 που θα πάρεις, οι 2 θα σου βγουν. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Οπότε, γιατί μου λέω τώρα, έτσι που πάει η δουλειά, κάτι καινούριο φέρουμε πάλι ξανά Κορδόν, ξανά κάτι Αντώνιο από εδώ από εκεί και μου φαίνεται ότι θα χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς, έτσι που πάει η δουλειά. Έχει καθυστερεί πάρα πολύ.
0: Ό,τι έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει.
2: Πολύ, και ό,τι καθυστερεί συνήθως καταλήγει.
0: Συνήθως, αλλά.
2: Ναι, δεν θέλω να δικαιωθώ και σε αυτό. Εντάξει, δικαιώθηκα στους άλλους δύο. Δικαιωθώ και στον τρίτο. Είμαι τόσο γκουρού, είμαι και τα βρίσκω όλα. Ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να γίνει.
0: Είναι οι άλλοι δύο, έτσι, αν επιτρέπετε.
2: Ο Ισμαήλωβιτς και ο Καντιού.
0: Το Ισμαήλωβιτς και το Καντιού μην τους ξεγράφεις ακόμα.
2: Τους έχω ξεγράψει.
0: Εγώ σου λέω
2: και το Γιαννούλη ξεγράφω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Μα Γιαννούλης είχε ζητήσει παράταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ζήτησε ο ίδιος.
2: Εντάξει, Ολυμπιακός, πόσο καιρό παράδοσα.
0: Ο Ολυμπιακός την έκλεισε την πόρτα. Το είχε επικοινωνήσει. Ο Ολυμπιακός την είχε βρει με την
2: πόρτα. Ή ξέραμε ότι θα μας κλείσουν την πόρτα. Όλοι εμείς κλείνουμε τις πόρτες και άλλοι μας τις κλείνουν.
0: Αφού τα είχε βρει με την Augsburg, αδερφέ Ολυμπιακός.
2: Εσύ το λες ότι τα είχε
0: βρει. Όχι, τα είχε βρει. Ωραία, τι θες να σου πω.
2: Με τη λογική αυτή, επειδή δεν είναι στο μπροστά ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ σου λέω.
0: Ένα μην πει.
2: Δεν την έκλεισε. Εσύ λε δεν την έκλεισε. Ποιο να πιστέψω όχι. Δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε τώρα τι βγαίνει παρά έξω γιατί έτσι λέγανε και 8 εκατομμύρια πέρυσι. Τρέπεζε και ήταν 5.
0: Ναι,
2: άλλο δεν είμαστε μπροστά.
0: Συν 3 μπόνους.
2: Ποιο?
0: Συν 3 μπόνους.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω τα 30 εκατομμύρια Αν βάλουμε εγώ, εντάξει, θα δέχομαι με τον πρώτο χρόνο του λιοπαιδιά του συμβολέου. Με τον πρώτο χρόνο του συμβολέου πληρωμένο και τις μεταγραφές της ομάδας, παίρνεις 6-7 παίκτες αξιοπρεπείς, πιστεύω.
0: Θα πάνε
2: και ένα δύο ελεύθερους, λογικό. Έτσι. Ναι. Αλλά όχι να προσθέσουμε.
0: Για να έρθουν οι 7 παίκτες, πρέπει να φύγουν κιόλας παίκτες.
2: Και τι θα κάνουμε, άμα δεν φύγουν, δηλαδή θα μείνουμε με τους ίδιους περισσότερους, δηλαδή θα πάμε να ξαναχάσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι βλέπω τη δουλειά στο αριστερό μπακ. Να μείνουμε με Ορτέγκα και μετά να πούμε πετάει Ορτέγκα στις προπονήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Αυτά θα στα λέω εγώ από αύριο, δηλαδή για τον Ορτέγκα, για να ξέρεις έτσι για να σε φουντωνώ.
2: Ναι, ρε, μα τα ξέρω, τα ξέρω. Τι άλλο τώρα. Που λες τα 30 εκατομμύρια να είναι οι ομάδες που σου απληρωμένες ή να είναι και ο πρώτος χρόνος του συμβολίου. Όχι όμως να προσθεθούν, αν πάρουμε κάποιο 3 χρόνια συμβολίο, να πούμε α, 3 χρόνια συμβόλαιο για αυτός, δηλαδή με τα γραφικά
0: 30 εκατομμύρια είναι για τώρα.
2: Ναι, και τα 30, να είναι τα 30.
0: Ναι.
2: Όχι όμως να πουλήσουμε και να βγάλουμε 30 και να πούμε ότι δώσαμε 30, γιατί δεν δώσαμε με τα λεφτά, δώσαμε 0.
0: Άμα πουλήσει και πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός, θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δώσει 60 εκατομμύρια.
2: Οπότε άμα πάρει 20 από τον Τζολιάκη και 11 από τον Κωσίνα 30 και έδωσε 30, θα σε έγινε στο ένα στυλ. Οπότε δεν θα έχει το ίδιο 30, αλλά στο επικοινωνιακό έτσι ακούγεται.
0: Ναι, σούπερ θα είναι να μείνουμε και στο ένα σύντζο όταν τελειώσει η σεζόν, ναι. Αλλά δεν θέλω να φύγει ο Τζολάκης.
2: Ναι, δεν θέλουμε να φύγει ο Τζολάκης, αλλά έχουμε από τα Χανιά όμως.
0: Ναι, ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης έχει ένα χρόνο συμβολέο ακόμα. Ναι. Όταν οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, δεν μπορεί να σε βέβαιο για τίποτα. Και δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά καταλαβαίνεις ότι. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι ώστε
2: θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Αν έρθει πρόταση, να μπορείτε να διαπραγματευτεί καλύτερα. Γιατί.
2: Μπράβο. Δεν διαφωνώ να φύγει το παιδί.
0: Εντάξει, παιδί μου, κοίτα. Αν το θέλει ο ίδιος ή αν θέλει να αλλάξει παραστάσεις ή να βάσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, οκ, να το καταλάβω. Αλλά. Είναι κωβικός παίχτης ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι,
0: δεν είναι βέβαιο ότι όποιος και να έρθει.
2: Σίγουρα, γιατί παίζει αλίμπερο, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι ότι όποιος και να έρθει θα μπορέσει να καλύψει τη θέση. Μπορεί να βρει κάποιον που να είναι και καλύτερος. Το εύχομαι, δεν έχω κανένα θέμα εγώ σε αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο προσβάσιμο το μονοπάτι.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι. Τα 30 θέλω να σου πω, στο τέλος του θα κάνουμε ταμείο.
0: Δεν κόλλησες
2: με τα 30. Ότι δώσαμε 30. Mm. Ναι, έχω κολλήσει με το 30. Κάθε χρόνο θα κολλάμε το 30, ξέρω. Γιατί θέλουν να είναι πραγματικά κάποιες μεταγραφές. Και όχι να είμαστε σωστοί. Οι καλές ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι και οι χρεωμένες ομάδες. Βέβαια, το θέμα είναι να μπορείς να εξυπηρετείς τα δάνειά σου. Λέω όμως στην Παρτελώνα, οι δεις που είναι χρεωμένες ένα δις, ξέρω εγώ, αυτές τις ομάδες.
0: Οι ωραίοι είναι χρέοι.
2: Ναι, δεν θέλω το βέβαια να είμαστε και στο χρέος.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να χρεοκοπήσουμε.
2: Όχι, είναι επίπεδο κόκαλη, αλλά να είμαστε και στο σύν, παιδιά, αλλά να μην είμαστε και στο πολύ σύν. Δηλαδή, μην πουλήσουμε τώρα Ντολάκη, Πυρόλα και Κωστίνια και δώσουμε στην ουσία από τα 50 που θα πάρουμε τα 20, να πούμε και ότι δώσαμε και 30. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε και να πετάμε μπροστά το γήπεδο, που ωραίο το γήπεδο, αλλά θέλουμε και μεταγραφές, έτσι. Και θα το πετάμε πρώτο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, Ηρακλή μου, λοιπόν.
0: Έγινε.
2: Ναι,
0: να σκάλα. Και το τελευταίο time out.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πήγαμε τελευταίο μισάρο. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε? Πήγα πριν να μιλήσω, κάτι έγινε εκεί στη δουλειά, ναι. το έκλεισα και ξαναπήρα τώρα και περίμενα ώρα. Καλό ταξίδι καταρχήν αύριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Που πας. Κάποτε Ολυμπιακό θυμάμαι πήγαινε Ζέφελτ και πιο παλιά πάλι πήγαινε Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Η Ολλανδία είχε ξεκινήσει. Είχε πάει Ζέφελτ Ολυμπιακός στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, επέστρεψε και το έκανε και δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στο Έρμελο στην Ολλανδία. Αυτό το ξεκίνησε ο Βαλβέρδε.
1: Α, ναι.
0: Ο Βαλβέρδε το είχε ξεκινήσει το 8, το 2008.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι την Ολλανδία. Θυμάμαι και η ΑΕΚ πήγαινε Αυστρία, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε Ιταλία. Ναι, αλλά την Ολλανδία πάντως είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι να έχει, ξέρεις, να σταθερό. Ο Ολυμπιακός πήγαινε πολλά χρόνια στο Ζέφελτ.
1: Ναι, το θυμάμαι, έπαιζε και πρώτο φιλικό, έχανε, έλεγαν είναι γουρλίδικο,
0: όχι, ήταν πολλά χρόνια που πήγαινε στο Ζέφελτ.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Οπότε ήταν φοβερές και οι συνθήκες. Τώρα βέβαια το Ζέφελτ έχει γίνει και είναι και απλησίαστο, γιατί ήταν ο Ολυμπιακός πριν 4 χρόνια είχε πάει στην Αυστρία για προετοιμασία, στο Ίνσμπουργκ, σε άλλη περιοχή.
1: Γιατί είναι ακριβό, είναι απλησίαστο.
0: Το Ζέφελτ είναι ακριβό. Και το προπονητικό του κέντρο είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Όχι, έχουν. Απλά τώρα πλέον πηγαίνουν πάρα πολλές ομάδες στην Ολλανδία. Πολλές.
1: Ίσως είναι πιο φτηνά, ίσως είναι και θέμα κλιματολογικών συνθηκών.
0: Όχι, είναι και θέμα συνθηκών. Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα ένας οργανισμός όπως ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ μπορούν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή, η διαφορά μπορεί και να είναι περίπου 150.000 ευρώ. 100 με 150. Και ωστόσο έχει πάρα πολλές ομάδες που μπορεί να παίξει φιλικά. Εντάξει, και στην Αυστρία είχε, αλλά στην Ολλανδία πλέον είναι πάρα πολλές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος παίζει κατεξοχήν με Ολλανδικές φιλικά. Και με
0: ομάδες από το Βέλγιο. Δηλαδή παίζει με τη Ραντβέρπ και τη Λέουβεν. Έχει και Πολωνική το πρώτο φιλικό.
1: Ναι,
0: με τη Ράκοφ. Η οποία έχει τερματίσει τέταρτη πέρυσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχει Άλκμαρ, έχει Άγιαξ.
1: Ναι, έχει. Θα δούμε. Λοιπόν, για το Μουντιάλ τώρα. Έλα. Εγώ το βλέπω λίγο. Εγώ βλέπω φαβορή την Ισπανία και τις διοργανώτριες. Την είπα και το Μεξικό τώρα, τον Καναδά το θεωρώ φωτοβολίδα. Τον έβλε και λίγο το πρόγραμμα. Άντε να περάσει και το Μαρόκο. Είπα Μεξικό και Ισπανία. Θεωρώ φαβορή. Θα μου πεις, δεν θεωρείς τη Γαλλία? Παίζει καλή. Είναι πολύ, έχει πολύ ταλέντο, έχει πολλούς καλούς παίκτες. Δεν μου γεμίζει λίγο το μάτι, λίγο τερματοφύλακα όμως. Γιατί για να πάρεις ένα τρόπαιο, παίζει μεγάλο ρόλο τερματοφύλακας. Για μένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία πάντως.
1: Είναι από τη μέση και μπροστά. Είναι. Αλλά η Ισπανία, ας πούμε, δεν τρώει και γκολ. Δηλαδή μέχρι και η Αυστρία δεν είναι κακή ομάδα.
0: Η Αυστρία έχει σκοράρει όλα τα μάτια της.
1: Καλούτσε και ομάδα της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά την κατάπιε η Ισπανία. Δηλαδή.
0: Και εγώ στο διάστημα που είδα δεν είδα πράγματα. Δηλαδή. Δεν είδα κάτι από τους Αυστριακούς.
1: Ναι, όχι. Λίγο στο 2-0 πήγαν να κάνουν δύο ευκαιρίες. Που έβαλε και την ομάδα Ραούτοβιτς. Αλλά τίποτα, 0 στο πλήκο. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Δεν τους ζητάμε ότι όλα παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είδες πώς οι ομάδες δυσκολεύτηκαν. Εκτός από την Ισπανία και τη Γαλλία δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες, οι μεγάλες, δυσκολεύτηκαν και αποκλείστηκαν κιόλας κάποιες. Έτσι, εγώ δεν περίμενα η Γερμανία να αποκλειστεί.
0: Και Ολλανδία. Τώρα,
1: ναι, τώρα δεν έχω πάντα εικόνα αυτό που λες και εσύ. Και εγώ κάνω, και εγώ δουλεύω πολύ βράδυ. Με αποτέλεσμα καμιά φορά να με παίρνει και ο ύπνος, είναι λίγο δύσκολο το βραδινό, δεν σκάβω, αλλά όσο είσαι άυπνος και περνάνε και τα χρόνια δεν αντέχεις και πολύ. Δηλαδή τη Γερμανία αυτό 1-1 μετά με πήρε ύπνος, ξύπνησα στα πέναλτι, ας πούμε. Δεν έχω εικόνα καλή από όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν έχασες εσύ κάτι μετά το 1-1, άμα πώς θα θυμάμαι.
1: Εντάξει, όπως και να έχει δεν είναι εύκολο να δεις όλους τους αγώνες. Εγώ το 2002 που είχα δει αυτό το παροδία μου τη άλλη της Νότιας Κορέας ήταν και νωρίς τα μάτς. Ήμουνα 16 χρονών όμως τότε. Είχα τις αντιδυχές να το δω.
0: Εντάξει, αλλά ήταν και πρωινά τα παιχνίδια.
1: Ήταν πρωινά, ξεκινούσαν από τις 9 και πηγαίναν μέχρι απόγευμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τώρα για τα εγχώρια. Εντάξει, είδα τώρα την παρουσίαση σήμερα. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι έχεις ένα γήπεδο μεγαλύτερο, γιατί ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό του Κραϊσκάκη είναι μικρό, όπως είναι τώρα. Έτσι. Ενώ θα είναι πιο έδρα. Το 53.000 θα είναι πιο πάνω, οι κερκίδες θα είναι πιο επιβλητικό.
0: Ναι, όταν θα γεμίζει. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής θα έχει. Στα πολύ μεγάλα μάτια θα είναι γεμάτο.
1: Ναι. Άμα παίζει και τσάμπα. Απλά δεν το. Θα παίζει τώρα για 2 χρόνια στο ΑΚ, αυτό το έχουμε σίγουρο.
0: Έχει και θα ζητήσει να πάει. Θα τελειώσει η σύμβαση που έχει ο Παναθηναϊκός με το ΑΚ. Γιατί ολοκληρώνεται, νομίζω ένα χρόνο έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός.
1: Υποτίθεται το χρόνο θα μπει στο νέο γήπεδο.
0: Ναι, όχι, υποτίθεται θα μπει. Ναι.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να καθυστερήσει λίγο.
1: Αν καθυστερήσει, μπορεί να πάει στη λεωφόρο πάλι. Ναι. Αυτό λέω. Θα
0: καθυστερήσει λίγο, δηλαδή να φτάσει Σεπτέμβρη. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο έχει πει ο Διονύσης. Κάπου εκεί.
1: Ο Διονύσης πότε επιστρέφει στις.
0: Τη Δευτέρα στις εκπομπές.
1: Άρα θα είναι μόνο στο Διονύσης τώρα,
0: όλα στην πλάτη μου. Δεν γίνεται.
1: Καλά, εντάξει. Τι να κάνει. Πάντως, εντάξει, θα δεις από κοντά πράγματα, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, είχα πάρει τις φράρες και είχα πει κιόλας και τα φιλικά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή δεν κάθομαι καν να δω φιλικά. Τώρα ειδικά μετά το Μουντιάλ να κάτσω εδώ και φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Αυτά είναι για τους προπονητές και για εσάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω εδώ μετά τα επίσημα τι γίνεται και κάποιες κινήσεις. Τώρα λόγω Μουντιάλ, εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός κάτι έχει κάνει, περισσότερο ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπεις ότι λόγω του Μουντιάλ έχει πέσει από την επικαιρότητα λίγο το ενδιαφέρον για τις ομάδες.
0: Όχι. Όταν θα αρχίσουν, αν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός μέσα στη βδομάδα.
1: Πήρε Κάρμο Φορτούνι, πήρε το.
0: Θέλει να πάρει το εξτρέμ, να πάρει δεύτερο στόπερ. Σου λέω αυτά που παλεύει τώρα καιρό.
1: Εντάξει, ενδεχομένως να περιμένουν πολλές ομάδες όμως και το Μουντιάλ για να κινηθούν. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός κοιτάει κάποιο παίκτη από τις ομάδες π.χ. που αποκλείστηκαν, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο παίκτη. Αυτό. Εντάξει,
0: Ρεμελτό μου.
1: Λοιπόν, καλή δουλειά και καλά να περάσεις κυρίως.
0: Ναι. Και να κοιμηθούμε.
1: Και θα τα πούμε τέλος του μήνα.
0: Έγινε ρε Βιλτό μου. Να είσαι καλά φίλε. Με ρωτάει ένας φίλος για το μάτς Πορτογαλία-Κροατία. Νομίζω τώρα να κάνει 2 τελικές στην Εστία ο Ρονάλντο δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Εκτελεί και τα φάουλ, τα οποία μπορεί να καλή εκτέλεση να μην είναι. Μπορεί να μπει αστεία για την μπλοκάρη απλά του τερματοφύλακας. Μετά τελική. Μια εκτέλεση φάουλ, ας πούμε. Πάμε.
2: Καλημέρα, αδέλφια Διονύση Ηρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Θα προσέγγισε, Ηρακλή μου, εγώ σου λέω να πας εκτός Αθήνας, υπάρχουν κοντινά μέρη.
0: Όχι σε.
2: Λέω, Ηρακλή, ο Ηρακλής φεύγει αύριο.
0: Ναι, πάει για δουλειά πηγαίνει.
2: Έλα, Ηρακλή μου.
0: Ο Διονύσης είναι εδώ.
2: Έλα, Ηρακλή, φύγαμε.
0: Έλα. Πάμε.
2: Πού πας αύριο?
0: Με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.
2: Κυριλέ, να παίζαμε και κάνα φιλικό με τον Παναθηναϊκό μια στιγμή.
0: Πρωτοποριακό.
2: Το Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ, πότε, πόσο βλέπεις?
0: Πώς να το θέλω.
2: Το παίζουν στοιχηματικές.
0: Όλα τα παίζουνε.
2: Ναι.
0: Και τα βότσαλα στιγμή παίζουνε. Ναι.
2: Εδώ έχω δει γάμα γυναικεία ομάδα Κονγκό. Στη στοιχηματική μου.
0: Ναι.
2: Και να το πιάνω, να χάνει και ένα 0 και να το γυρίζει.
0: Τι λες, και με ανατροπή,
2: Ναι. Εδώ βλέπουμε ένα Μουντιάλ που είναι buzzer beater όλα. Εγώ τα τελευταία 5 μάτς Ηρακλή. Περιμένω να γυρίσει ο Διονύσης.
0: Τη Δευτέρα.
2: Πολύ buzzer beater. Δηλαδή είναι τόσο ποιοτικές ομάδες. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τη Σενεγάλη να προηγείται 2-0. σε 3 λεπτά 2-2 buzzer beater penalty. Και 2-3 ακροατές που βγήκαν τώρα να γκρινιάζουν. Ρε, έχετε την μπάλα σας. Έχετε το σπίτι σας. Έχετε την αλφα δημοκρατία σας. Τα μάχη σας, το παπάκι σας.
0: Την αλφα δημοκρατία, υπάρχει και β' δημοκρατία.
2: Ωραίο καιρό που έχουμε γεργοντήσει. Οι Γάλλοι δεν έχουν τρέχουν να πάρουν. Τι άλλο θέλετε, ρε.
0: 400 άτομα για δύο.
2: Δηλαδή,
0: για δύο
2: κλιματιστικά. Οι Έλληνες είναι γκρινιάριδες. Δηλαδή, τι να πω, να Ηρακλή.
0: Είναι και πάση είναι τα πράγματα.
2: Και Διονύση.
0: Διονύση κοιμάται.
2: Ναι. Mm. Και τον είδα τον Διονύση και του λέω του Βαγγέλη. Λέω δεν θα κάνει on-demand πλατφόρμα γιατί υπάρχουν μεγάλης ηλικίας άτομα.
0: Ναι.
2: Αλλά αφού εδώ στην πλατφόρμα αυτή που θα φτιάξει. Θα δώσει πνευματικά δικαιώματα και στην Κοσμοτέ. Και δεν έχει πολλές οπτικές ίνες και γρήγορο ίντερνετ και όσο λέει ο ΠΑΟΚ θα τα δείξει με το κόκκινο κουμπάκι υβριδική, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει υβριδικό.
0: Εσύ ποιο κουμπάκι θα πατήσεις?
2: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω από τεχνολογία,
0: ναι.
2: Αντιχάκερ είμαι.
0: Έτσι.
2: Βάζεις υβριδική, πατάς το κόκκινο, θα βλέπεις όλα επαναλήψεις, βλέπεις πάω, αλλά τώρα που θα γίνει ψηφιακό το ευρώ. Και το είπα στην φίλη μου την Κατερίνα που δουλεύει στα κεντρικά.
0: Πού το
2: είπα. Θα χάσει τη δουλειά σου, θα βάζουν το AI, που ποτέ δεν κάνει λάθος.
0: Σε ποια κεντρικά δουλεύει η φίλη σου?
2: Αθήνα.
0: Α.
2: Δεν μπορώ από την τράπεζα.
0: Νόμιζα μην ήταν στη Φραγκφούρτη.
2: Στην Πειραιώ, ρε παιδί μου, στην Πειραιώ. Και βγάλω ό,τι θέλεις εξυπηρέτηση, τον παλώνουμε.
0: Δεν είχα ποτέ παρτίζες με την Πειραιώ.
2: Όχι, λέω δουλεύει στα κεντρικά.
0: Καλά να κάνει κοπέλα, πράγμα σου λέω δεν είχα παρτίδες. Μου είχε ξεφύγει τις χρυσές εποχές η συγκεκριμένη τράπεζα. Ναι.
2: Και κάθεται ο μέσος Έλληνας τώρα που έχει τηλεόρασή του, ερκοντήσιόντων, η Γαλλία έχει κάψωνα, πλακώνονται για ένα ερκοντήσιον. Φαντάσου μετά από 100, 200, 500 χρόνια.
0: Αλλά ήταν μια προσφορά σε συγκεκριμένο, συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και μπαίνανε 400 άτομα για να πάρουν δύο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δει πόσο μπροστά είμαστε εμείς και πόσο πίσω τώρα είναι η Γαλλία σε φάση στα ερκοντήσιον.
0: Ναι. Δεν θα περίμενα να κάνει και 35 άρια στο Παρίσι.
2: Ναι, ρε Δακλάκο μου. Εγώ βλέπω να το παίρνει το Μουντιάλ φαβορί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν μείνει 2-3, 2 outsider. Βασικά η ΙΠΑ που παίζει και μέσα στην έδρα της outsider είναι.
0: Ναι.
2: Βλέπω Βραζιλία, βλέπω Ηρακλή μου χήμα.
0: Ναι.
2: Αργεντινή βλέπω αν περάσει τώρα.
0: Να ξέρεις βέβαια.
2: Ισπανία. Δηλαδή βλέπω τιτανομαχία στον ημιτελικό. Δηλαδή δοκάρι μέσα, δοκάρι έξω.
0: Ναι.
2: Ντέρμπι.
0: Ισπανία-Γαλλία δηλαδή λες. Και απ' την άλλη θα είναι για το Βραζιλία-Αργεντινή. Το θεωρείς μικρό μάτσα θα γίνει στα ημιτελικά.
2: Ναι, αλλά αφήνει παρακαταφύγη ήδη από εκεί και πέρα θα κάνουν time out. Θα δίνει οδηγίες, θα σταματάνε να κάνουν cooling break.
0: Ναι.
2: Γιατί κουράζονται οι παίχτες. Και αυτό το cooling break, κλείνω σε 30 δεύτερα, ονομάζεται time out. Τι γίνεται, παίρνουν οδηγίες. Αυτό θα μείνει από τη FIFA, θα περάσει στο Champions League. Μην νομίζετε θα παίζουμε 90 λεπτά και 90 λεπτά ή παρατάσεις. Και το out θα μείνει έτσι όπως είναι, θα μπορεί να το βγάλει corner ή θα δέχονται ποινές. Το να πάει να εκτελέσει, γιατί έβλεπα Αργεντινή και έκανε μισή ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο. Και ένα corner. Αυτά θα μείνουν παιδιά, μην νομίζετε, θα μείνουν από τη FIFA. Θα υπάρξει ένα πιο δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι η αρχή και κλείνω από το AI.
0: Ναι.
2: Που είτε οι διαιτητές θα είναι μαριονέτες. Δηλαδή είτε είναι corner, είτε out, είτε θα δέχεται ποινή, είτε θα αποφασίζουν οι βαρίστες. Και οι γραμμές στο AI όλα θα είναι ψηφιακά. Και να κλείσω που έχω να μιλήσω στον κύριο Ηρακλή μου, ξέρεις, εγώ λέω στην Κατερίνα Διφίλη μου, θα είναι ψηφιακό το ευρώ, το μόνο που θα βάλουν πακέτο είναι οι γεροντάκηδες που δεν ξέρουν από αυτά, δηλαδή εγώ ξέρω, έχω win banking, το ένα, το αλφα, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, όλα ψηφιακά τα πληρώνω. Ο άλλος που δεν ξέρει αναγκαστικά θα πάει σε λογιστή, Ηρακλή μου.
0: Για να πληρωθεί.
2: Ο γεροντάκος για να τα κάνει όλα αυτά, εγώ π.χ. πληρώνω τη ΔΕΗ σε ΑΡΕΒ, σε πέντε δόσεις χωρίς να βάλω δόσεις. Το άλλο το γεροντάκι που δεν ξέρει, δηλαδή έχω ένα κολλητό μου που δεν ξέρει από αυτά,
0: ναι,
2: Διονύση, ναι, Ηρακλή, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να βάλει κρατικούς δωρεάν λογιστές, προς τους ηλικιωμένους άνθρωπους που δεν ξέρουν από αυτά. Δηλαδή εγώ το WinBanking μου τώρα πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ, προκαταβολή
0: Ναι, ρίχτα ένα πενταρικάκι.
2: Πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ και το μισό του ποσού χωρίς με αρέ, χωρίς να κάνεις δόσεις. Αλλά προσώς το κράτος, τα γερόντα που τα μεθαύρου θα γίνει ψηφιακό το ευρώ, θα μπει παντού POS, να βάλουν δωρεάν λογιστές.
0: Εντάξει, Βασίλη, το πες.
2: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, Ηρακλή μου, δε στο Μουντιάλ, δε στο τελικό. Έτσι, αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε, εδώ στο Big Wins for Friends, στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο. Θα ακούμε το Διονύση στο Sky και στην πλατφόρμα αυτή που θα πάρει τα πνευματικά δικαιώματα η Κοσμοτέ.
0: Θα κοιμάσαι με τη φωνούλα του Νιόνιου, συνέχεια θα σε ανανορίζει να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά θέλω, του έστειλα μήνυμα, του λέω να μιλάει πιο δυνατά. Δηλαδή παίρνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, πάει να βάλει γκολ έστω και στο φιλικό. Δηλαδή να το κάνει αέρα σπορ.
0: Τι να κάνει δηλαδή, να πάει να φωνάζει.
2: Να μιλάει δυνατά, ρε παιδί μου, πώς αυτόν της και κλείνω δύο δεύτερα της Καλαμάτας φωνάζει.
0: Ναι. Ο Γιώργος.
2: Έτσι να φωνάζει και στο φιλικό, ρε παιδί μου.
0: Πέτα την έξω να
2: βάλει. Την παιχτούρα, έτσι, την παιχτούρα που πήραμε τα παιχτρόνια, θα πούμε μέσα στο νέο γήπεδο. Θα φτιάξει γήπεδο και Ολυμπιακό σε μερικά χρόνια, ελπίζω να του δοθεί νωρίτερα η άδεια.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη,
2: πρέπει να πάρουμε το Μουντιάλ. Καλή συνέχεια, Ηρακλή μου.
0: Και να πάρουμε το Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Έπεσε κιόλας. Μα δεν πάρουμε το Μουντιάλ. Εντάξει, ο μόνος τρόπος είναι αυτά που κάνουν. Δηλαδή να υπάρχει συνδιοργάνωση. Να το πάρει η Ελλάδα, να το πάρει η Σερβία. Ξέρω και δεν έχει εκεί πέρα. Βέβαια και έχουν κάνει κάτι επενδύσεις στη Σερβία. Στα γήπεδα. Πάμε στον επόμενο.
3: Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Έλα. Ο Ανδρέας είμαι από Βρίστο.
0: Έλα, Ράδρικο.
3: Έλα, τι έγινε.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, μεγάλη είδηση αυτό με το γήπεδο. Όταν φτιαχτεί, πιστεύω για τα... Αφού φτιαχτεί, τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι sold out, φίλε.
0: Πάντα και στην αρχή.
3: Και με τα λεφτά να παίζει, sold out θα είναι.
0: Πάντα στην αρχή. Θέλαν το 2 στο 10 ο περισσότερο κόσμο.
3: Αυτό είναι, είναι sold out.
0: Και ο ακόμα και να αυξήσει τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκεία.
3: Συγγνώμη για τα λεφτά.
0: Ναι, βρεσικά. Πάντα θα υπάρχει το.
3: Ναι, εντάξει, γηπεδάρα, φίλε, σύγχρονο τώρα μην το ψάχνεις.
0: Όχι, πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια και για κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν διαρκεία.
3: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Και να σου πω, βασικά, εντάξει, του Παναθηναϊκού τώρα πόσο θα είναι, 42.000, πόσο είναι.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Κάπου εκεί πέντε.
0: Ναι.
3: Και του ΑΕΚ πιστεύω ότι είναι μικρό για την ΑΕΚ. Δηλαδή 30.000 είναι μικρό το γήπεδο. Δηλαδή πάλι εκεί 40.000, 45 θα μπορούσε να είναι τσάκ.
0: Ναι.
3: Για μένα προσωπικά έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή για τη δυναμική της ομάδας και τέτοια έτσι. Το Ολυμπιακό τώρα 53.000 πήγε είναι τούμπανο. Εντάξει 52.000 που θέλει να το φτιάξει εκεί ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης είναι εντάξει. Και αν το πετύχει αυτό θα μείνει στην ιστορία, έτσι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και για τα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν χαλάνε λεφτά για παίχτες, καλά ρε του ρε φίλε, γιατί θα φτιάξει το γήπεδο. Εντάξει, είναι... φτιάχνει κάτι, το βλέπεις. Κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
0: Του καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πως το λες και εγώ και συμφωνώ μαζί σου όταν ναι. γίνεται μια τέτοια επένδυση. Απ' την άλλη, άλλη έχουν διαφορετική άποψη σε αυτό.
3: Εμένα προσωπικά αυτό είναι με καλύπτει. Δηλαδή και για 2-3-4 χρόνια να μην πάρει, να μην χαλάσει πολλά λεφτά. Δηλαδή και πωλήσεις και τέτοια να κάνει που κάνει πωλήσεις. Εντάξει, θα είμαι εντάξει, οκ. Πάω πας. Λοιπόν,
0: θα κατέβεις.
3: Αλλά πες μου.
0: Θα κατέβεις καθόλου.
3: Ναι, ο Θεός με Θεού θέλοντος τη Δευτέρα.
0: Μπράβο.
3: Κατεβαίνω, ναι. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ, τρία πραγματάκια. Ένα που μου έχει, πιστεύω ότι βλέπω μια διαφορά, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι γίνεται λίγο πιο αντρικό το άθλημα πάλι. Τι μου φαίνεται.
0: Ότι αφήνουνε μαρκαρίσματα για τέτοια.
3: Ναι, ρε φίλε, γίνεται λίγο πιο αντρικό. Πάλι. Δηλαδή το είχαμε κάνει πολύ μιμουάπ. Κατάλαβες τώρα.
0: Εντάξει, τώρα έχουν μπει όλες οι επαφές. Ειδικά στην Ελλάδα ναι. και να μην υπάρχουν συνέχεια διαμαρτυρίες. Άμα υπάρχει μια επαφή, τη δίνουνε κατευθείαν. Άστε, που μπορεί, ας πούμε.
3: Είναι πιο αντρικό, συμφωνεί.
0: Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει έτσι. Εγώ λέω. Και λάθη πάλι θα γίνουν, αλλά. Έχουν ομορφή τα παιχνίδια.
3: Είναι πιο δυνατό το παιχνίδι, φίλε. Είναι πιο δυνατό.
0: Είναι πιο δυναμικό, ναι. Είναι πιο δυναμικό, συμφωνώ.
3: Ναι, αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο μπαμπάμ, γιατί αυτό το σπίτι. Ποιες ομάδες έχουν προκαλέσει έτσι καλή...
0: Δεν τις έχω δει όλες, αδερφέ. Δηλαδή, εγώ Αμερική δεν έχω δει.
3: Αμερική, φίλε, την έχω δει. Είναι πολύ ταχυδυναμική ναι. ομάδα. Ναι, και δεν... πολύ ποιοτική παίκτες.
0: Mm-hmm. Αλλά δεν την έχω
3: και
0: δει.
3: Και ο Καναδάς, ο Καναδάς με, το, με την Αμερική μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Ποια
0: ναι.
3: είναι η διαφορά όμως. Έχουν τελειώματα οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή οι Καναδοί φτάνουν, εγώ πώς το βλέπω έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Καναδοί θα κάνουν ευκαιρίες, αλλά δεν θα, τα τελειώ, δεν θα τελειώσουν τη φάση. Ενώ οι Αμερικανοί, ρε φίλοι, θα την τελειώσουν τη φάση. Έχουν τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
3: Και την άλλη ομάδα, φίλοι, το Μεξικό. Έχω πάθει πλάκα.
0: Ναι. Πολύ.
3: Πολύ κομπακτ ομάδα, φίλε. Είναι λες και βλέπω 11 πινέδα μαζί. Τόσο πολύ. Πολύ δυνατή ομάδα, φίλε. Πολύ δυνατή ομάδα και θα είναι πολύ δύσκολο το έργο της.
0: Τι αποτελεσματική. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, βάλε δύο γκολάρες, σουτάρες.
3: Ναι, δύο γκολάρες, φίλε, και στο πρώτο που είδα, γιατί ήταν πολύ αργά και εδώ στην Αγγλία, δηλαδή ήταν 4 ώρα το πρωί,
0: ναι.
3: δεν μπορούσα να κάτσω. Ενώ τα άλλα, ξέρεις, ήταν 12 η ώρα Αγγλίας, μία η ώρα Αγγλίας, δύο η ώρα Αγγλίας και γυρνάω από τη δουλειά και κάπως τα βλέπω, ξέρεις, κανένα μικρό και τέτοια για ολόκληρο το μάτς. Αλλά, φίλε, με τα highlights που είδαμε το Κουαδόρ, το Κουαδόρ δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τους έπνιξαν οι άλλοι. Πραγματικά τους έπνιξε το Μεξικό.
0: Γιώργη, μου πρέπει να κλείσω και φτάσαμε στο τέλος.
3: Ναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλά περάσει.
0: Να είσαι καλά,
3: στη... μου. Λοιπόν, και καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους.
0: Γεια σας, Γιώργη μου. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Τώρα με ένα στούντιο, τέλειο Ιουλίου. Θα γυρίσει ο Ολυμπιακός από την προετοιμασία τότε. Λοιπόν, να είστε καλά. Περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Αύριο με Κώστα Μιαούλη. Εγώ με το Διονύση θα βούμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, να είστε και πάλι να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Η αποδότους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μαρία, σαν παλιά τενίστρια, σαν Ναυρατίλοβα, ήρθε εδώ μετά από τον Grand Slam.
1: Ναυρατίλοβα,
0: Ναυρατίλοβα, Στέφι Γκράφ ήτανε. Να κάνει την παρουσίαση εδώ και την εκπομπή. Τι κάνεις, Μαρία, καλημέρα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Έχει κάνει και το μαλλί στο πλάι, πάει πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, δεν το έχω ξαναδεί το μαλλί στο πλάι.
1: Συνήθως βγάζω το κουρτινάι της.
0: Κάνεις το overlap το κουρτινάι της. Καλά, ο Χάρης και εγώ δεν έχουμε τέτοιες επιλογές. Εμείς κουρευόμαστε, δεν μας ρωτάνε καν. Αφήνω λίγο πάνω, ξυρίζω πλαϊνά. Αυτό δεν λέμε τίποτα με το στο κομμωτήριο.
1: Μόνο όταν ξυρίζεστε.
0: Σου λένε τι έγινε, απλά αρχίζουν τα αθλητικά. Υπάρχει. Μουσια να πάρω. Ναι, εντάξει, σωστό. Και εμένα μου κάνει έτσι και
1: μαφή. Φαβορίτα μέχρι πόσο?
0: Φαβορίνα από τα Λίντερ. Λοιπόν, φαβορίτα πήρε το Βέλγιο της Σενεγάλης εχθές.
1: Έλα τώρα.
0: Έλα ρε.
1: Και ντροπή σε αυτό που έχει στείλει πρώτος μήνυμα Σενεγάλη όπως ΑΕΚ. ΑΕΚ παλιά.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ παλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και οι Άγγλοι. Μπράβο και στους Άγγλους που το γύρισαν. Για Αγγλία.
1: Είδες ο μάγος που λέει απελευθερώνω Χάρι Κέιν. Το είδες.
0: Έκανε ένα γκολ. Πώς δεν το είδα. Έκανε. Έχει 3 συνεχόμενα γκολ μετά την απελευθέρωση. Ο Χάρι Κέιν. Μετά του Σανκάρα.
1: Θα
0: πάρω τη γιαγιά τη Λούλα. Και αυτό που έπαθε χθες η Σενεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα. Ξέρω τι συγγνώμη το μάνε. Λυπήθηκα τη Σενεγάλη. Γιατί είναι 0-2. Έχει παίξει μπαλάρα και βγάζει ένα ο Κουρτουά φανταστικό για το 0-3. Και λες τώρα πάμε χαλαρά. Και ξυπνάνε οι άλλοι από το 86, στο 86, στο 89 και πέναλτι στο 125, 124. Με σούπερ Τίλεμανς, για μένα MVP, εντάξει. Mm-hmm. Το Βέλγιο πέρασε 3 στα 3, τα έπιασα χτες, αλλά δεν τα έπαιξαν.
1: Και γι' αυτό ήρθανε. Όπου μέχρι το 0-2 ο Κουρτουά ήτανε μπαίνει.
0: Λες και πατήθηκε κουμπί.
1: Μετά όμως. Εν τω μεταξύ, καθαρά αγωνιστικά, όχι. Τι φανέλα ήταν αυτή του Βελγίου?
0: Άθλια.
1: Είχε τσιχλόφουσκες.
0: Άθλια.
1: Τι είχε η φανέλα του Βελγίου?
0: Άθλια. Όμως το Βέλγιο με την Αμερική.
1: Φουσκές ήταν αυτές.
0: Επαγγελματική νίκη της Αμερικής και με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μα με συγχωρείς, δεν εμφανίστηκε η Βοσνία Ζεγοβίνη?
0: Τι να εμφανιστεί, δεν μπορούσε να
1: φανεί. Έκανε ένα σουτ, κάποιος δεν ποιος ήταν με κανένα
0: σουτ. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο η Βοσνία. Για πλάκα σας είπα θα περάσει η Αμερική. Λοιπόν, 3 στα 3 και τώρα έχουμε. Σιγά σιγά τα ζευγάρια να σχηματίζονται. Είναι γνωστά τα 5 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Έχω και τις ώρες.
1: 4 Ιουλίου, είχε γίνει, 4 Ιουλίου.
0: Είχε γίνει, ναι. Παραγουάη Γαλλία, 12 τη νύχτα, δηλαδή μετά από 4 ώρες. Βραζιλία Νορβηγία, 11 το βράδυ, 5 εβδόμου. Μεξικό Αγγλία, 3 τη νύχτα. 3 τη νύχτα αυτό. Το Μεξικό Αγγλία, το πιο μεγάλο ντέρμπι, 3 τη νύχτα.
1: Πότε είναι το Μεξικό Αγγλία?
0: 3 τη νύχτα, 6 εβδόμου. Δηλαδή 5 προς 6. Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: 5 προς 6, Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και είπα Βέλγιο, Δευτέρα προς Τρίτη, 3 τη νύχτα.
1: Όλα είναι αξιμέρωτα.
0: Ναι, αυτό
1: που γίνεται.
0: Σιγά σιγά θα έρθει στο τέλος. Όταν θα έχεις κάνει τους μαύρους κύκλους του Νινιού.
1: Α, δεν θα με νοιάζει.
0: Ναι.
1: 5 προς 6, 6 προς 7, 7 προς 8. Μπορώ να,
0: μπορείς να τα δεις. Αλλά όταν θα κάνεις τους μαύρους κύκλους τους δικούς μου και του Περπέρογλου μαζί, τότε θα μου πεις: είχες δίκιο για αυτό το παγκόσμιο κύκλο, αυτή την αηδία που παίζεται νύχτα. Μακά, άντε να τελειώνουμε να πάει στην Πορτογαλία να βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο. 4, 8 και 10. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα που θα κλείσουν τη φουρνιά των 16. Έχουμε Ισπανία-Αυστρία. Πονηρό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πονηρό παιχνίδι στις 10, έτσι. Και τα άλλα πότε είναι? Γιατί δεν με πέταξε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Σιγά-σιγά. Η φανέλα του Βελγίου είναι σαν απεικόνηση. Από αξονική τομογραφία λέει ή γαστροσκόπηση.
0: Ναι.
1: Όχι ρε παιδιά, και τι πέναλτι ήταν αυτό. Ήτανε πέναλτι, τι να κάνουμε. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ ο διαιτητής που βγαίνει το 4 με το πράσινο, έριξε τον 8 με το άσπρο. Έτσι ήταν η εξήγηση του διαιτητή, παιδιά. Αυτή ήταν η εξήγηση. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. το πράσινο 13 έριξε το 8 άσπρο. Αυτό, πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, ναι.
0: The number 4, kick. The number 8, σαν τον Αταμάντο. This is number 8, so this is the season penalty. This is Grunic, this is not to play. Ναι.
1: Πολύ δεν μ' αρέσει. Αυτή η επεξήγηση του διαιτητή δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Θυμάσαι την κόκκινη κάρτα που είσαι πιο που μίλησε.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Που μίλησε άλλος, ναι. Μίλησε άλλος μπροστά. You can't have it. So, that decision is not just. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, θα βγω. Θα βγω, είναι ανάγκη να μου φωνάζεις.
1: Αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό.
0: Θα βγω, ρε φίλε.
1: Δεν πρέπει να εκθέτεις τον άλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Τον πιάνεις στην άκρη.
0: Βρωμάς.
1: Κατεβαίνεις στο επίπεδό του. Όπως κάνουμε στα παιδιά.
0: Δεν έχει εκεί πέρα. Αυτοί οι διαιτητές είναι άσχετοι.
1: Μπροστά σε 80.000 κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανες. Όξω από εδώ.
0: Να σου πω κάτι για την Αγγλία. Πέναλτι είναι του Κέιν. Για όνομα του Θεού. Τσιμπάει την μπάλα, το κουμπάει το Λιμπερόπουλος με το Φεράρα. Πέναλτι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τσιμπάει την μπάλα ο επιτιθέμενος, πέφτει ο τροματοφύλακας στα πόδια. Έκανε, λέει, το έκανε εντυπωσιακό. Πέναλτι είναι, ρε Γκιόζη. Πέναλτι είναι. Τι έχει γίνει τώρα. Πάνε λίγο τις μεγάλες ομάδες και εντάξει, οκ. Okay, θέλουμε να προχωρήσει η Αμερική.
1: Λίγο να έχει λίγο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει. Θυμάσαι με την Κορέα τότε που τις είχαν σφάξει όλες.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τι.
0: Σε σένα μιλάω, μαζί έχουμε εκπομπή.
1: Την είχαν περάσει πριν από κορδέλα την Ιταλία, πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα γιατί με σύγχυσες πρωί-πρωί.
0: Υπάρχει καμιά σοβαρή θεραπεία για μαύρους κύκλους.
1: Αγγούρι.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και γυρνάμε.

0: καλησπερίσουμε την Βίκη, η οποία μας ακούει ταξιδεύοντας για διακοπές στη Σύρο.
1: Γεια σου, Βίκη.
0: Σας στέλνω για πρώτη φορά λόγω δουλειάς, λέει. Δεν σας προλαβαίνω. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε σένα, Βίκη, και μπράβο για τα γούστα σου. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Συγχαρητήρια, έχει κορυφαίο γούστο.
0: Και προχωρά.
1: Έχει κορυφαίο γούστο. Θέλω να πω μια καλημέρα και ένα πατ-πατ στον νόμο.
0: Ναι.
1: Και ότι είμαστε μαζί σου και σε αγαπάμε. Mm-hmm. Σε έναν μπερδεμένο ακροατή. Η καλημέρα από Αστόρια Νέας Υόρκης, Νίκο, Λάτσιο, Παναθηναϊκός Καζεσλάουτερ και Εθνική Γερμανίας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Όχι.
0: Από πού να δει χαρά τώρα αυτό, παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι η Υόρκη, ωραία.
1: Γιατί,
0: ωραία,
1: Παναθηναϊκός 4-0.
0: Σωστό.
1: Η Χέλμουν, Σούπερ Αντίνο. Ποιο είδε το φιλικό. Ποιον πήρε ο πατέρας τηλέφωνο και του λέει: Πατέρα, σε πέρα στο ημίχρονο. Εμένα, 6 ώρα, όταν έχει παγκόσμιο κύπελο 7, βλέπει το φιλικό 6. Ξεκινά. 2-0 γρήγορα. Τους τελειώσαμε, τετέι, τελείωμα φοβερό, μετά έπεσε. Λοιπόν, 4-0, ελάτε, τίποτα, ξέρεις, φτιάχνει η ομαδάρα ο Νίστρουπ, Σούπερ Αντίνο, μου αρέσουν αυτά, είδε πράγματα, τσέκαρε, τι άλλο να βάλω αυτά τα κλισέ. Φορτώνει.
0: Είναι ακόμα αρχή, αλλά υπάρχει η σωστή βάση.
1: Ναι. Τσέκαρε, έτσι θέλει να παίξει, αυτή είναι η αρχή. Πίεση ψηλά και Άγιος ο Θεός, ξέρεις, γράφουν κάτι τέτοια άρθρα μέσα. Και ποιος έκλεψε, ξέρεις, τα αποδυτήρια, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος...
0: έκλεψε τις εντυπώσεις.
1: Η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι αυτό που συνέβη εδώ ήταν καταπληκτικό. Όταν ο Τάδε ποδοσφαιριστής,
0: ο Ανδρέας Τετέη...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλό κλίμα φαίνεται, Μαρία, πρέπει να το πούμε. Ο Ανδρέας Τετέη έκανε την μπουγελόφατσα, δηλαδή έβαλε νερό, Μαρία, αυτό είναι πραγματικά σκάσιμο. Με στα γέλια όλοι, έβαλε νερό, έκανε έτσι τα μάγουλά του και το πέταξε πάνω στον Κοντούρη, ο οποίος δεν είδε ποιος το έκανε και ξαφνικά έσκασαν όλοι στα γέλια, όλοι οι συμπαίκτες.
0: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σεπτέμβρη, όλοι.
1: Μαρία, πραγματικά υπάρχει κατήφια, τι να πω, 0-3, λοιπόν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αντίνο όχι μόνο δείχνει κομμάτι του ταλέντου του, Μαρία, δείχνει και το πόσο φιλόζος είναι, καθώς συνέβη το εξής παράδοξο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ένας μικρός σκύλος μπήκε μέσα και όλοι τρόμαξαν, αλλά γνωστός φιλόζος ο Αντίνο είχε σκυλοτροφή στα τέτοια του και βγάζει σκυλοτροφή γιουκανούμπα και δίνει τον μικρό σκυλάκι, τον ονόμασε Ανδρέας, γιατί λέει ότι έπεσε, έτσι όπως κάνει και ο Τετέη.
0: Ανάμεσα ότι τρέχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι γέλασαν πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Ακούγομαι.
0: Είναι
1: μεγάλη
0: ακούγες,
1: χαρά που είμαι 15 μέρες εδώ και κολοβάω. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά. Στη συνέχεια λοιπόν να πούμε το πρόγραμμα. Στις 2 θα φάνε μοσχάρι αλλά κρέμ με πατάτες φούρνου και σαλάτα και φρούτο.
0: Ναι, ναι, ναι, και χλαπάτσα.
1: Και το απόγευμα έχουμε χαλαρό πρόγραμμα με πορνοτενίες και ποδήλατα. Αυτά. Εδώ φτιάχνεται λοιπόν ο νέος Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Κάνεις και εσύ καθόλου έτσι προετοιμασία, τρέχεις καθόλου με την ομάδα?
1: Παίξαμε ένα, δεν ξέρω αν είδατε κάποιες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν.
0: Ναι.
1: Παίξαμε δημοσιογράφοι παίκτες.
0: Του λιανίσατε, 5-0 κερδίσατε.
1: Ναι, ναι, γιατί παίξαμε με τους μικρούς, τους 8χρονους της Χέλμον Σπορ. Καλά τον έκανα, ναι, τον σήκωσα στον αέρα και σκάσαμε όλοι στα.
0: Ας μάθει από μικρός.
1: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι παίξαμε. Θυμηθήκαμε, Μαρία, λίγο τα παλιά είναι η αλήθεια, αλλά πιο πολύ ταλαιπωρήσαμε το άθλημα παρά τους εαυτούς μας. Ας είναι για του χρόνου να είμαστε καλά για το δημοσιογραφικό πρωτάθλημα εδώ.
0: Σε εμάς τα τοπικά της Βιωτίας, λέει, πάντα υπήρχε κάποιος στα αποδυτήρια που δεν έκλεβε μόνο τις εντυπώσεις.
1: Okay, δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία, έχει να κάνει με το χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Με το χαρακτήρα, έτσι.
1: Πηγές κρύας και τέτοια.
0: Ναι, ρε παιδιά, πρώτο δείγμα θετικό, εννοείται πάντα. Πάντα.
1: Α,
0: έτσι
1: ναι, πρώτο δείγμα θετικό.
0: Πάντα έτσι ξεκινάμε. Σωστό. Και επίσης, αν αρχίσουν και στραβώνουν έτσι τα αποτελέσματα στην αρχή, θα πούμε γιατί είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή ξεκινάμε στραβά, είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες, συνεχίζει η αγωνιστική σεζόν. Είναι κουρασμένοι παίκτες από την αρχή.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: κουρασμένοι παίκτες από τη μέση και μετά είναι κουρασμένοι παίκτες από το τέλος.
1: Από το ισχύο.
0: Ναι.
1: Και στις 6 έχουμε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σχετικά με τα σχέδια για το καινούριο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα μπορείτε να ακούσετε και να δείτε μάλλον την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση, το λέω αυτό, από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Δηλαδή είσαι κάπου και δεν θες μόνο να ακούς Big Wins Sport FM. Θες να έχεις και...
0: να βλέπεις και την εικόνα.
1: Να οπτικοποιηθεί όλη αυτή η εμπειρία. Μπαίνεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube και το βλέπεις στις 6. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το νέο στάδιο, τα σχέδια μάλλον για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.
0: Περίπου 53.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. 50.000. Πω, πω. Εντάξει, μια χαρά είναι. 50.000 θέσεις. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με το γήπεδο.
1: Θα αναφερθούν στη συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αλλά θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος και κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού που ενδιαφέρονται παραπάνω.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ γιατί το άγχος μου γενικά χτυπάει κόκκινο. Και
1: γιατί, ρε Ιωάννα. Γιατί, ρε Ιωάννα.
0: Κοίταξε, είναι η εποχή αυτή τώρα, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί λίγο πριν τις διακοπές.
1: Δεν βαράνε το Δεκέμβρη αυτά Χριστούγεννα.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί έχει φορτωθεί στους ώμους όλη η αγωνιστική σεζόν.
1: Κατάλαβα.
0: Για όλους. Είσαι λίγο πριν τις διακοπές, αχ, λες τόσο θέλει.
1: Γι' αυτό δουλεύω και στις διακοπές.
0: Μπράβο. Είδες.
1: Δεν είναι έξυπνο αυτό.
0: Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Θα πεθάνω και θα λένε, είχε συμπληρώσει τα ένσημα.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδεολειπτικές διαταραχές, Μαρία, βαράνε στις διακοπές. Γιατί έχεις μάθει τον εαυτό σου να σκέφτεται σε ρυθμούς απίστευτους.
0: Σε ταχύτητες αδιανόητες.
1: Ναι, και μόλις πας να ξεκουραστείς, συνεχίζει το μυαλό και σκέφτεται και υπεραναλύει.
0: Γι' αυτό λένε ότι θέλεις μία εβδομάδα διακοπών για να ηρεμήσεις από τη ζωή που άφησες πίσω.
1: Γι' αυτό λοιπόν άνθρωποι στις διακοπές ξυπνάνε 7.30 ώρα το πρωί, όλοι κοιμούνται, βγαίνουν έξω. Δεν υπάρχουν αυτά. Πήγαινε στο χωριό να ηρεμήσεις ή κάνε και ένα τρίτο παιδί να συνέλθει. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, πας δηλαδή στις διακοπές και σκέφτεσαι ότι, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα αυτό το σπίτι, άμα γίνει με εμάς σεισμός, θα έπεφτε. Άμα κάνουν έργα. Δηλαδή, όλο το κεφάλι σου είναι αχταρμάς. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις.
0: Να μην πας διακοπές.
1: Όχι. Θα πρέπει να ρίχνεις τα ψυχολογικά σου βάρη στον σύντροφό σου.
0: Δηλαδή,
1: είναι τυχαίο που έχεις ένα δεσμό. Ποιος είναι αυτό ο άνθρωπος που θα πυρπολίσω συναισθηματικά? Αυτός που επέλεξε να είναι μαζί μου. Ρούφα! Τώρα, είσαι άντρας, ρούφα τα ψυχολογικά. Δεν κατάλαβα.
0: Και αν είσαι under 30, σε περιμένει το WhatsApp under 30 από την Κοσμοτέ. Έτσι, για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και αν αγαπάς το καλό κρέας, ήρθε η ευκαιρία, Μαρία, που δεν χάνεται. Βραβευμένες κοπές όπως Sirloin Angus Ιρλανδίας στα Lidl, Strip Loin Angus Ιρλανδίας και Ριμπάι. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Strip Loin Ιρλανδίας. Είναι η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο. Έγινε World Steak Challenge το 25. Και κέρδισε. Φέρνουμε μπριζόλα με μετάλλιο.
0: Μη μπριζόλα.
1: Φέρνουμε τη μη μπριζόλα. Δηλαδή, και εγώ έτσι θέλω να, δεν θέλω να χάσω. Γιατί κάποιες γεύσεις, Μάρια, δεν είναι απλώς καλές. Είναι παγκόσμιας κλάσης. Τι νομίζεις, μόνο στην μπάλα έχουμε παγκόσμιο? Έχουμε και στις μπριζόλες τα Lidl.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, με πολύ ωραία τραγούδια και θα φάσει ντολμά με το ζόρι, φίλε, μην ξαναπεί σε μένα. Στον ύπνο σου έρχομαι και ανοίγω κονσέρβα παλίρα και σε μπουκώνω.
1: Παιδιά, να πούμε κάτι εντελώς τιμία. Εντάξει, γιατί τώρα στις λαϊκές κυκλοφορούν τα πλατανόφυλλα. Αυτά τα αμπελόφυλλα, όχι τα πλατανόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα.
0: Αμπελόφυλλα τελοκαρνανία.
1: Ναι, ναι, ναι, τα αμπελόφυλλα. Κάθε φορά μου το έχει, αυτή τη συμβουλή μου την έχει δώσει η φίλη μου η Ερμίνα.
0: Που ξέρει.
1: Που ξέρει η Ερμίνα. Κάθε φορά που θα βλέπουμε αμπελόφυλλα στις λαϊκές θα λέμε α, να θυμηθώ να αγοράσω ντολμαδάκια.
0: Είδες?
1: Ναι. Όχι να πάρω, να φτιάξω, γιατί κάθεσαι τρεις ώρες.
0: Είναι
1: το φαγητό του αργόσχολου.
0: Και να βάλεις και το πιάτο από πάνω, ανάποδα είναι... κτλ.
1: Μα κάθεσαι τρεις ώρες και παιδεύεσαι και τελειώνεις σε 10 λεπτά. Όχι, ρε φίλε, δεν αξίζει.
0: Καλά, κάτι μου
1: φίλησε. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνετε στη λαϊκή και βλέπετε αμπελόφυλλα, να λέτε α, να θυμηθώ να πάρω ντολμαδάκια. Αυτό.
0: Και δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ των παικτών, Μαρία. Έστειλε μήνυμα ο Κοτσόλης και Προόλης.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Κοτσόλης και Προόλης. Ναι. Ναι. Να το βγάζετε το μετάλλιο πριν φάτε την πριζόλα τη βραβευμένη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μην βγάλετε κανένα δόντι.
1: Σωστό.
0: Πολλά μηνύματα. Κάποιος λέει, φίλε, όταν είναι κάποιος χορηγός επικοινωνίας, απλά είναι χορηγός επικοινωνίας. Δεν πληρώνει για την παράσταση. Ούτε εγώ πληρώνω το. Χορηγός επικοινωνίας σημαίνει ότι έχεις μία σχέση όπου παίζει το. Το σποτάκι αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Και επίσης, επειδή έχετε φάει μεγάλο κόλλημα, μερικοί, πολύ συγκεκριμένοι. Παιδιά, άμα δεν θέλετε να φάτε, μη φάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο απλό. Πάρα πολύ.
0: Έχω έναν που με βρίζει κάθε μέρα για την διαφήμιση και τα ντολμαδάκια. Δεν θα πάρω, επειδή λες εσύ. Φίλε, 14% αύξηση από τη διαφήμιση. Ρούφα, ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια. Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις.
1: Πάρα πολλά ντολμαδάκια.
0: Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις. Θα φας με το ζόρι ντολμά. Στο λέω εγώ. Αλλιώς με λαδωμένα χέρια θα σπιάσω το πουκάμισο. Θα το κάνω πούσιο.
1: Δηλαδή λεμόνι μαζί.
0: Ναι.
1: Και απλώνει μετά και γίνεται σαν να
0: θα πιάσω και το σβέρκο και το πουκάμισο εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Καλημέρα στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στον Δαμιανό. Τα καλά νέα της ημέρας. Τελευταία μέρα πριν τις διακοπές. Μπράβο. Στα κακά νέα είναι το Βέλγιο. Η ομάδα που δεν θα σου δώσει 300 ευρώ λέει. Πουλά. Είναι. Τέλος πάντων.
0: Κουβά έχει φάει.
1: Ναι.
0: Από τον κουβά δεν ξέρει τι λέει ο Χριστάκης.
1: Ναι. Τι να
0: από
1: κάνουμε.
0: Κουβά δεν ξέρει.
1: Όλοι μας κουβάδιες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Βέλγιο. Από τόσα που του είπαμε. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Δεν πάει καλά αυτή η εβδομάδα, λέει ως τώρα. Αποκλείστηκε και η Σενεγάλη. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί στα τελειώματα. Εκεί όλοι έχουμε να αποθέσουμε τις ελπίδες μας.
0: Εντάξει, η Σενεγάλη τώρα δεν μπορεί να βελτιωθεί στα τελειώματα γιατί πήγε σπίτι.
1: Όχι, εννοείται η διοργάνωση.
0: Ναι. Εντάξει, καλά ήταν τα μάτσα χθες.
1: Ωραία ήταν.
0: Διπλό ημίχρονο αστολικό, διπλό ημίχρονο χι τελικό. Και άσο. Μια χαρά. Τρεις προκρίσεις όπως πρέπει.
1: Καλημέρα στο Τζέο, ναι,
0: για σήμερα καλά θα τα πούμε και αργότερα. Κάτι θα γίνει και σήμερα. Κάτι περίεργο θα έχουμε σήμερα. Τι ματσακονιά θα έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Τι ματσακονία, ποια ματσακονιά
1: θα έχουμε. Ποια ματσακονία.
0: Θα έχουμε ματσακονιά, δεν νομίζω να πάνε όλα ρολόι.
1: Βλέπεις να στραβώνει το Ισπανία-Αυστρία, το είπες και πριν.
0: Το 1.35 της Ισπανίας και με απουσίες και με άγχος δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή έτσι έδινε και η Αγγλία χτες. Το ίδιο.
1: Ναι. Εντάξει, επέμπω στο τέλος πέρασε.
0: Ναι.
1: Και Πορτογαλία-Κροατία, 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Και το Ελβετία-Αλγερία περιμένω να δω. Και αυτό θα έχει πολύ ξύλο.
1: Αυτό είναι
0: 6 το πρωί.
1: 6 το πρωί. Αυτό είναι μια χαρά. Εύκολα.
0: 6 το πρωί. Αλλά τα ματσάκια είναι δυνατά. Ισπανία-Αυστρία 10. Δεν ξέρω. Πάμε πάσα. Και το είπα χθες, το θέμα είναι όταν βρεθούν πίσω στο σκορ. Το κατάφερε η Αγγλία, δεν το περίμενα. Έλεγα θα φάει και δεύτερο. Το πιο κρίσιμο πλασέ, η πιο κρίσιμη φάση για όλο τον παγκόσμιο κύπελλο για την Αγγλία είναι στο 43, επιθετικός της Σενεγάλης που από το μισό μέτρο κάνει δοκάρι και out. Δε γυρίζει η Αγγλία 0-2, χάρη 0-2 ημίχρονο. Δεν το γυρνούσε η Αγγλία, ποτέ θα έτρωγε και κόκκινο μπέλιχαμ. 100%. Αλλά μετά μίλησε ο Κάπτεν Αμέρικα, ο Χάρι Κέιν.
1: Μετά το γύρισε και το Βέλγιο από 0-2.
0: Από 0-2, καλά.
1: Και κοιμήθηκε
0: σε Σενεγάλη. Ρε Σενεγάλη.
1: Τώρα που ξέρει πόσοι κοιμήθηκαν και το άφησαν στο 0-2.
0: Τώρα σε βάλανε και είδε action man, λέει. Κοίμαν εδώ, είδε μια ταινία.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, πόσο καιρό κοιμάμε. Σα πόνε η Αγγλία, it's coming home. Ναι.
0: Για
1: τα κάνε χώρο στα ράφια.
0: Στο μανιακό ρημαδόρο. Απ' την άλλη δεν είχαμε ανατροπή. 3-0 ο Τζόκοβιτς στο Τσιτσιπά.
1: Ό,τι είπαμε χθες. Κανένα ντέρμπι, ναι.
0: Ό,τι είπαμε χθες. Προσπάθησε. Αλλά είναι αυτό, είναι αυτό που μου έχουν πει κορυφαίοι προπονητές, Μαρία, πολύ δικοί σου άνθρωποι. Στο τένις, άμα δεις το νούμερο 1 με το νούμερο 40, τα πρώτα τρία, ξέρω εγώ, games, 4, λες, α, είναι ίδια, backhand, forehand.
1: Είναι θέμα μέρας.
0: Μετά όμως, όταν έρχεται η κούραση και όταν έρχεται το πνευματικό κομμάτι, εκεί ξεχωρίζουν οι πρώτοι.
1: Έχει ο Τζόκοβιτς, αν μη τι άλλο, στο πνευματικό κομμάτι τους έχει όλους.
0: Πιστεύω μια μέρα θα εωρηθεί. Δηλαδή
1: φοβερό.
0: Είναι 39 χρονών.
1: Να χάνει 2-0, να είναι σε game point, ας πούμε, και...
0: Τάξη!
1: Να πιάσει λίγο το γονατό μου, παιδιά. Δώστε μου 2 λεπτάκια. Και επανέρχεται. Όχι μόνο έχω πάρει εισιτήρια για την παράστασή σου, αλλά και court seats.
0: Να δω πώς είναι, αφού δεν μπορώ στην Πανάθα. Φίλε,
1: πόσα εισιτήρια έχουν μείνει για την παράσταση? Όχι πολλά.
0: Έχουν μείνει 2.480. Έχουν φύγει περίπου 16.570.
1: Ναι, και μην νομίζετε, α, εντάξει, 12 Σεπτεμβρίου, α, έχουμε καιρό ακόμα. Θα λέτε, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, δεν ήξερα.
0: Και το Κατράκιο που έχουμε ανοίξει, έχουν φύγει 4.000 εισιτήρια από τα 6.700. Θα βάλουμε και 500-600 έξτρα κάτω.
1: Πότε είναι αυτό?
0: 27 Σεπτέμβρη.
1: Α, δηλαδή, πιο μετά.
0: Ναι, 15 μέρες πιο μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον κόσμο. Και τώρα αυτό το τριήμερο είναι εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την ενότητά μας, τη γνωστή.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Αυτή περίμενα, έτσι ξύπνησα. Λέω, πότε θα παίξει αυτή η ενότητα?
2: Η D-Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να πούμε, το έχουν κάνει και πολύ μεθυσμένοι σε πανηγύρι. Αυτό που είχαν ο Τροσάρ με τον Κλέμενς.
1: Με τον Ντίλεμανς.
0: Το Ντίλεμανς. Τσακώθηκαν. Με εμένα μου πεις.
1: Μόλι ήταν 0-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και που σούπα που μου πες, που αυτό ρε, πιάσε την μπάλα.
0: Είναι συμπαίκτες, γιατί πολλοί μπορεί να το ξέρουν.
1: Σωστά.
0: Ο είναι συμπαίκτες στο Βέλγιο.
1: Συμπαίκτες στο Βέλγιο. Ναι. Πολύ μουρμούρα.
0: Είχε
1: πάει 80 φεύγα.
0: Τι επιτά!
1: Και όχι ρε παιδιά, μην τσακωνόσεστε ρε παιδιά, μας βλέπει ο κόσμος κτλ. Δύο λεπτά αργότερα, αδερφέ μου! Δηλαδή, όσο έχω αγαπήσει εσένα, δεν έχω αγαπήσει άνθρωπο. Αδελφός.
0: Δεν τσακώνονται.
1: Αδελφός είσαι.
0: Δεν τσακώνονται τους αδελφούς.
1: Όχι ρε.
0: Τσακώνονται.
1: Ψωμί και αλάτι.
0: Τρώμαξα.
1: Νερό και αλάτι.
0: Στο ψώ, τρώμαξα. Εγώ αλάτι δεν βάζω. Μου ανεβάζει την πίεση. Σκέτο ψωμί. Μη βάζεις αλάτι. Τι είναι τεκίλα, είναι τέτοιο μαργαρίτα. Αυτά. Που κατάλησε η ενότητα. Μην φύγεις, Big Win.
1: Μην φύγεις,
0: Big Win.
1: Θα πούμε καλύτερα λίγο.
0: Μην φύγεις, αύριο θα είναι πιο καλά, Big Win.

0: κορυφαία Miley Cyrus. Βέβαια, το πρωί μιλάει σαν τον Αυγολέμονο. Μην την ακούσει έτσι, γιατί έχω δει συνέντευξή τη και το απόγευμα ήταν. Και το πρωί ήταν. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται. Να ξέρει, κάνω δώρα flower σε μένα. Εγώ τον αυτό με τα πια τρία με τα ωραία. Ευχαριστώ τον κόσμο που έχει σε αυτή τη συναυλία. Θα πούμε κάποια τραγουδάκια. Αν αισθάνεσαι μόνη, μάλιστα, και δεν έχεις κανέναν.
1: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε περιβάλλον Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο Empire State Building, που ανέβηκε ένα ζευγάρι.
0: Δεν έχω δει το
1: παρελθόν. Όπως σου το λέω, ανέβηκε ένα ζευγάρι πάνω-πάνω στην κεραία. Το είδα πρωί-πρωί, όχι απλά σκιάχτηκα. Όχι, με πιάσανε ήλικοι, ψοφοβίες, ακροφοβίες.
0: Ποδολαγνίες.
1: Τα πάντα.
0: Πού πήγαν αυτοί, ρε.
1: Παιδιά ανέβηκαν.
0: Στο Γερανό, πού
1: έφυγαν. Πάνω ανέβηκαν.
0: Ο King Kong, θυμόσαστε τη σκηνή του King Kong που βαράει αεροπλάνα.
1: Εκεί ανέβηκαν. Χάρη, κοίτα εδώ που ανέβηκαν.
0: Που βαράει αεροπλάνα.
1: Είναι τρελοί άνθρωποι. Δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Τι ήθελα να κάνω. Να σπάσουν κάποιο
1: ρεκόρ. Ήψωσαν μία σημαία που έλεγε When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την παγκόσμια την αγάπη για την δύναμη.
0: Α, οκ.
1: Έρχεται η.
0: Και πάμε τώρα, Λετωνία, Eurovision ήταν αυτό.
1: Έκανε τέτοιο, της έκανε πρόταση γάμου.
0: Τι να πεις εκεί, όχι. Κογιότ.
1: Μα εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάνει και αυτό το ότι. Αχ, δεν το περίμενα. Μαρία, ανέβηκες 3 χιλιόμετρα ψηλά πάνω. Τι δεν περίμενε. Δηλαδή, τι θα σου έκανε εκείνη την
0: έκρηξη. Τι σου έχω. Βραβεμένη πριν ζωή, Αθαλίτη.
1: Παιδιά. Ντολμαδάκια.
0: Όπου κι αν πα.
1: Είναι τρομακτικό. Και φοράνε και κάτι μάσκες τύπου Batman.
0: Η κοπέλα είναι Ελληνίδα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα ότι η κοπέλα είναι Ελληνίδα.
1: Αλήθεια.
0: Πού να είναι η κόρη μας τώρα. Θα λένε εδώ στην Ελλάδα.
1: Γιατί ήρθαν.
0: Ναι, ήρθαν 3 μηνύματα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρω εγώ.
1: Και να ανέβεις εκεί, πρέπει να έχεις κάνει σοβαρό σχέδιο.
0: The duck knows where is the lake. Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Miley Cyrus. Μαρία, πρώτον, το ασανσέρ πάει μέχρι την ταράτσα που απλώνουνε.
1: Που κάποιος έχει,
0: που κάποιος έχει ένα κακοποιημένο σκυλί που λέει: δεν παθαίνει τίποτα στην ταράτσα.
1: Δεν
0: παθαίνει τίποτα.
1: Δεν πεισάει.
0: Τίποτα.
1: Ναι, ρε.
0: Το έχω εδώ. Και ούτε εμεί πηδάμε. Λένε και τέτοια τα αφεντικά. Δεν παθαίνει τίποτα εδώ πέρα ο σκύλος με 50 βαθμούς στην ταράτσα. Μια χαρά είναι το σκυλί. Δεμένο το νερό, το ψωμί του. 6 χρόνια το έχω εδώ χωρίς εμβόλια. Γιατί μου το παίρνετε, ρε παιδιά, γιατί μου κάνετε δικαστήριο. Τι υπερβολές woke είναι αυτές. Για τα παιδιά δεν λέτε. Λοιπόν,
1: για τα παιδιά δεν λέτε.
0: Φοβιστικό. Φοβιστικό τουλάχιστον.
1: Λέω αποκλείεται θα είναι η AI. Δεν υπάρχει.
0: Έχω και άλλη πρόταση γάμου. Από σε παράσταση δεν θα πω πού. Έτοιμη. 17η. 16 άνθρωποι έχουν επιλέξει
1: εμένα. Έχεις κάνει πίσω throwback να δεις τι έχει γίνει. Σαν το Μποτρίνι που πήγαινε στις ταβέρνες. Να δεις όντως.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τρώει παντόφλα. Όλα καλά. Κοίταξε, επειδή το 70% χωρίζει, φαντάζομαι. Ότι κάπου 11 στους 16.
1: Κάπου θα έχεις πέσει μέσα κι εσείς
0: αυτό. Ναι, στατιστικά. Το 70%.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Stay.

0: και πάλι άγγελε τον FM. Δεν είναι για τον Χάρη Χριστόγλου, δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, είναι για τη Σοφία Θεοδωράκη. Το ξέρουμε. Υπάρχει ο Στόκερ Σοφίας, υπάρχει ο άνθρωπος που είναι γυμνός αυτή τη στιγμή και ακούει τα δελτία. Και να ξέρεις ότι τα δελτία τα σκίζει η Σοφία και τα πετάει μετά. Έτσι θα σκίσει και την ανάμνηση. Big Wins for FM, η αποδότης από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Είμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας του πρωινού. Έτσι, 9
1: καλά
0: χρόνια.
1: Είναι, καλά,
0: καλά
1: είναι.
0: Καλά είναι. Καλά είναι για ένα πείραμα που είχε γίνει. Ξέρεις, από τα πείραματα βγαίνουν τα ιατρικά. Και τα λάθη, αλλά και τα σωστά.
1: Πειράματα, τι θα κάνει. Και στη μαγειρική το ίδιο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησαν όλοι και φτιάξανε τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, κοτόπουλα λακρέμ, το ένα το άλλο. Ή από λάθη, ή από πειράματα. Ή και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό που λες. Πολλά, πολλά τα μηνύματα. Ένας λέει, Τσούβι, θυμίσου τα λόγια μου. Μακιά.
1: Αυτό. Και τελείωσε.
0: Και τέλος. Το Μεξικό θα περάσει στην Αγγλία. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Γιατί έχω σκάσει τον Γιάννη Καραλή. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Ένας καταπληκτικός Πινέδα. Και μπορεί να την περάσει στην Αγγλία. Δεν είδαμε κάτι απίστευτο. Θα μου πεις, ειδική συνθήκη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε. Τα κρατάω αυτά για νοκάουτ.
1: Εγώ θέλω να δω και την Κροατία. Μήπως μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
0: Απόψε λες.
1: Απόψε με την Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τι.
0: Ματσάρα. Αυτό θα είναι ματσάρα. Γιατί θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό η Κροατία. Αναγκαστικά θα προσπαθήσει.